0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.

0: τυχαίο αυτό.
1: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπόλοιπα.

Καλώς ήρθατε στο Χανάγια. Χανάγια, στην ιαπωνική γλώσσα, σημαίνει ανθοπολείο. Το Χανάγια είναι μια μπουτίκ εταιρεία χειροποίητων βαπτιστικών και διοργάνωσης εκδηλώσεων. Εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, οργάνωση και συντονισμό γάμων και οποιοδήποτε άλλου social event, έχοντας μια έμφυτη αγάπη για κάθε τι όμορφο και καλέσθητο.

Ήρθε στη Nation Wedding δίπλα στη θάλασσα ή σε ένα ορεινό γραφικό χωριό, το μόνο που έχετε να φανταστείτε είναι ο ιδανικός προορισμός. Για εσάς φυσικά, καθώς εμείς και οι συνεργάτες μας θα αναλάβουμε τον προγραμματισμό και σχεδιασμό, καθώς και την παραμικρή λεπτομέρεια, για να ζήσετε εσείς και οι καλεσμένοι σας αυτό που πραγματικά έχετε ονειρευτεί. Στο Χανάγια αγαπάμε τα χρώματα, το εκλεπτισμένο styling, λατρεύουμε τις περίτεχνες ανθοσιθέσεις, τις λεπτομέρειες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την άριστη ποιότητα. Πιστεύουμε ακράδαντα πως κάθε ζευγάρι έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί μέσα από το γάμο του και με γνώμονα αυτό προσπαθούμε να δημιουργούμε μοναδικά custom designed events.

απόλυτος στόχος μας είναι να μεταμορφώνουμε απλές ιδέες και σκέψεις σε event και εικόνες που θα διαρκέσουν για μια ζωή. Η έμπνευσή μας είστε εσείς οι ίδιοι.

το brand Hanaya έχει ταυτιστεί με το ρούχο βάπτισης καθώς και το αξεσουάρ βάπτισης για βρέφη από 5 μηνών έως παιδιά στην τρυφερή ηλικία των 5 ετών. Διατηρεί διαχρονικά τα χαρακτηριστικά της ποιότητας υφασμάτων και ραφής και εξέλιξε το ύφος του σε πρόταση που συνδυάζει τη σύγχρονη κομψότητα με την παιχνιδιάρικη διάθεση της παιδικής ηλικίας.

Με ιστορία 40 χρόνων στο χώρο της βάπτισης και του γάμου, το brand Χανάγια είναι γνωστό για το ιδιαίτερο ύφος και την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα σε υφάσματα, υλικά και ραφή. Το πραγματικό μας πάθος είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε το προσωπικό στυλ κάθε ζευγαριού, αναδεικνύοντάς το με μοναδικό τρόπο. Να δημιουργήσουμε ένα γάμο που μέσα από τις εικόνες και το συναίσθημα θα μείνει αξέχαστος. Bohemian, vintage, country, elegant, chic, traditional, modern, under the moon, rustic, σε κάποια γραφική τοποθεσία της Κρήτης, στην Αμμουδιά ή στο βουνό. Η πρόκληση είναι ανεξαρτήτου ύφους και στυλ και πάντα το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό, αυσεγάδιαστο και υψηλής αισθητικής. Η μεθοδικότητα και η οργάνωση

ενημέρωση είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και το Χανάγια σας τα προσφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Χρονοδιάγραμμα, πλάνο, σχέδιο, αλλά και η προσωπική σας παλέτα χρωμάτων σας ακολουθούν και σας βοηθούν σε κάθε σας βήμα προς την υλοποίηση του ονειρικού σας γάμου.

Έχοντας στο ενεργητικό του την οργάνωση πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, η ταλαντούχα ομάδα της εταιρείας δεσμεύεται να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εγγυάται για την πραγματοποίηση του γάμου αλλά και της βάπτισης των ονείρων σας, οργανώνοντας και διακοσμώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό ιδανικό να φιλοξενήσει τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας.

Είμαστε μία ομάδα, η δική σας ομάδα. Έχοντας στο ενεργητικό μας περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη διοργάνωση γάμων, το σχεδιασμό εκδηλώσεων και το σχεδιασμό χειροποίητων βαπτιστικών, γνωρίζουμε καλά πώς να αντλήσουμε έμπνευση για να δημιουργήσουμε τον ιδανικό γάμο ή την τέλεια εκδήλωση. Οι κύριοι παράγοντες που συντέλεσαν στη ραγδαία ανάπτυξη της εταιρείας και της προσέδωσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά είναι η εμπειρία της, το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της, ο πλέον εξελιγμένος τεχνολογικός εξοπλισμός της, οι αξιόπιστες συνεργασίες της και οι καινοτόμες προτάσεις της.

Χανάγια, η μεγαλύτερη μας επιτυχία και ικανοποίηση είναι να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο χρόνο αλλά και στον προϋπολογισμό που έχετε ορίσει. Dream big, work hard and make it happen. Χανάγια!

αγαπημένο εστιατόριο. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, που βρίσκεται στο λιμάνι του Ηρακλείου με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε, έκλεισε τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιόρτασε με ένα μεγάλο και φαντασμαγορικό πάρτι. Η κάμερα του Yes I Do ήταν εκεί για να σας δείξουμε το ανακαινισμένο πλέον αγαπημένο μας εστιατόριο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας προσφέρει μοναδικές γεύσεις θαλασσινών και όχι μόνο. Για πάμε!

0: Βρισκόμαστε στο αγαπημένο εστιατόριο της πόλης του Ηρακλείου, στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα, όπου σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια λειτουργίας του και το γιορτάζει με ένα μεγάλο πάρτι. Δίπλα μου είναι ο κύριος Νεκτάριος Σιλούρης, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Νεκτάρια, χρόνια πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ.
1: Και εγώ είμαι χαρούμενη, Κωνσταντίνα, που μας προτίμησε στο μαγαζί μας. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. 20.000 ευχαριστώ για 20 χρόνια επιτυχία που έχουμε και θα συνεχίσουμε το ίδιο.
0: Νιώθω ότι μεγαλώνω μαζί με το Λίγο Κρασί, γιατί μόλις συνειδητοποίησα ότι το αγαπημένο μου εστιατόριο έκλεισε τα 20 χρόνια. 20 χρόνια με μοναδικές γεύσεις, με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Και κρεατικά, φρέσκα ντόπια από δικού μας παραγωγούς, τα ψάρια από δικού μας ψαράδες. Άλλωστε, η ποιότητα το δείχνει από τον κόσμο που έρχεται συχνά και πυκνά σε εμάς.
0: Η ποιότητα και η προτίμηση του κόσμου που είναι σταθερή, κύριε Ξυλούρη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό είναι μια μάχη καθημερινή, η οποία δώστε το Θεό την πετυχαίνουμε. Είμαστε μια χαρά.
0: 20 χρόνια και συνεχίζουμε δυναμικά. Έχει ανανεωθεί και έχει ανακαινιστεί το μαγαζί.
1: Είναι σαν να είναι πρώτη μέρα. Ξεκινάμε σαν να είναι πρώτη μέρα μας μέρα. Πάμε από την αρχή με πιο μεγάλη δύναμη. Είμαστε OK.
0: Είστε πολύ δυνατοί και έχεις και μια δυνατή ομάδα μαζί σου και τα πιο πολλά παιδιά είναι και σταθερά. Πράγμα σπάνιο για μια επιχείρηση, ναι. Να μπαίνεις 20 χρόνια και να βλέπεις τις ίδιες φιγούρες και τα ίδια πρόσωπα.
1: Να είναι καλά όλη η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται κάτι. Από ένα άτομο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι όλοι αξιέπαινοι, όλοι.
0: Αυτό όμως και κάτι δείχνει, έτσι, την καλή σχέση που έχετε με τα παιδιά που εργάζονται εδώ στο Λίγο Κρασί.
1: Είμαστε ανάγνωστοι, γίνανε εργαζόμενοι, γίναμε φίλοι, είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια. Με όλους. Σχεδόν με όλους.
0: Θέλω να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι το Λίγο Κρασί που βρίσκεται πίσω μας, όπως αρχικά το γνωρίσαμε, έχει επεκταθεί. Διότι υπάρχει αριστερά ένας καλοκαιρινός χώρος πανέμορφος και δεξιά άλλος ένας χώρος.
1: Έχουμε δημιουργήσει τον Παπαφίγκο, ένα δημιουργικό εστιατόριο το οποίο το έχει προτιμήσει πάρα πολύ ο κόσμος του Ηρακλείου και όχι μόνο, όλη της Ελλάδος, όπως και το Λίγο Κρασί. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα νόημα για την καλοκαιρινή σεζόν. Είναι όλα όπως πρέπει.
0: Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για ένα δυναμικό καλοκαίρι, άλλο ένα δυναμικό καλοκαίρι και να πω ότι πρόσφατα έγινε και μια μεγάλη ανακαίνιση στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα.
1: Ναι, ανακαινήσαμε το χώρο μας, τη σάλα μας. Είμαστε πανέτοιμοι για μια ωραία καλοκαιρινή σεζόν.
0: Έχει γίνει και πιο μοντέρνο το μαγαζί. Τι να δοκιμάσω από γεύσεις, τι μας προτείνεις τώρα? Τι από όλα που είναι όλα πεντανόστιμα?
1: Όλα.

0: Όλα. Είναι όλα τέλεια. Νομίζω ότι προτιμάω τα καλύτερα προϊόντα. Καλύτερη πρώτη ύλη για τον κόσμο μου.
1: Έτσι. Νομίζω. Να προτιμήσω ψάρι που μου αρέσει, αλλά και το κρέας νομίζω και στο Παπαφίγκος τώρα γίνεται χαμός.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Όλους τους ανθρώπους που έχουν προτιμήσει, που έχουν στηρίξει όλα τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάση της καρδιάς μου.

0: Βρισκόμαστε στο καλοκαιρινό λίγο κρασί, λίγο θάλασσα που αποτελεί την προέκταση στην ουσία του ήδη γνωστού μας εστιατορίου. Δίπλα μου είναι η Κωνσταντίνα Ξυλούρη, η διάδοχος από Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά!
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα αποτελεί σημείο αναφοράς πλέον για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, για τους ντόπιους αλλά και για τους τουρίστες. Και αυτό το δείχνεται καθημερινά μέσα από την έμπρεα πτυστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σήμερα γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του εστιατορίου μας και σας ευχαριστούμε μέσα την καρδιά μας.
0: 20 χρόνια που εύχομαι να γίνουν και 50 και 100, Κωνσταντίνα, και να αναλάβετε εσείς τα παιδιά στην πορεία έτσι των χρόνων για ένα εστιατόριο που το έχετε αγαπήσει, νομίζω, το Ηράκλειο, σε κανένα άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχουμε υγεία, τη στήριξή σας και όλα θα έρθουν κατευχήν.

0: Σεβασμιότατε, ελπίζω να απολαύσατε το δείπνο σας στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Αυτό που απολαμβάνει κανείς όταν πηγαίνει σε μια τέτοια σύναξη ανθρώπων είναι η κοινωνία των προσώπων. Το να μπορείς να πεις μια λέξη με τον άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο μιας κοινής συναισθίασης. Ποτέ στην παράδοσή μας ένα δείπνο ή ένα γεύμα δεν γίνεται για το δείπνο ή για το γεύμα. Γίνεται για να βρίσκονται οι άνθρωποι, για να ανταλλάσσουν σκέψεις, να ανταλλάσσουν απόψεις, να χαίρονται ο ένας βλέποντας τον άλλο, να κοινωνούν τα πρόσωπά τους αγαπητικά, να κοιτάζει τελικά ο ένας στα μάτια των άλλων. Αυτή είναι η ουσία κάθε τέτοιας σχέσης που αναπτύσσεται γύρω από ένα τραπέζι. Γι' αυτό και τα τραπέζια πάντοτε είναι μέσα στον πολιτισμό του λαού μας βασικό στοιχείο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο παίζουν στη φιλοξενία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί ένα όμορφο μαγαζί που υπάρχει στον τόπο μας είναι ένας από τους καλύτερους πρεσβευτές μας σε όλους τους ανθρώπους που έρχονται από μακριά, και καθώς είναι εδώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο και σε αυτό το πιο ωραίο σημείο του ενετικού μας λιμανιού, νομίζω ότι επιτελεί αυτόν τον σκοπό.
0: Εκλεκτές παρουσίες στο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και φυσικά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, που είναι πάντα δίπλα στους πολίτες. Περιφερειάρχη, τι κάνετε? Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στο Λίγο Κρασί.
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
0: Και τα γόρι μου έλεγε ένα τραγούδι.
2: Εσύ να το λέτε.
0: Της Μαρινέλλας.
2: Βέβαια.
0: Περάσατε όμορφα. Ήμιση,
2: εξαίρετα. Θέλω να ευχηθώ 20 χρόνια εδώ στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ο Νεκτάριος προσφέρει. Και εύχομαι και για πολλά χρόνια να είναι εδώ, να προσφέρει μαζί με τους συνεργάτες του απέναντι από το ενετικό λιμάνι εδώ στο Ηράκλειο, να προσφέρει αυτά τα οποία χρειάζεται η Κρήτη, μια παραδοσιακή κουζίνα, και εμείς από την πλευρά μας να υποστηρίζουμε τέτοιους επιχειρηματίες και τέτοιες ενέργειες, ούτως ώστε να υπάρχουν οι ντόπιοι επιχειρηματίες να στηρίζουν την τοπική οικονομία, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εστίαση. Χρόνια πολλά εύχομαι και για πολλά χρόνια προσφορά στο Νεκτάριο.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς θερμά για το έχετε κάνει για όλους εμάς στην
2: Ότι
0: Κρήτη.
2: Προσπαθούμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, ποτέ δεν είναι ένας. Όλοι μαζί να υποστηρίζει ο ένας τον άλλο στην κοινωνία μας.

0: εκλεκτές παρουσίες εδώ στο πάρτι για το αγαπημένο μας εστιατόριο Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα. 20 χρόνια και ο κύριος Κώστας Ξυλούρης κοντά μας. Θέλω να μου πείτε ποιο ήταν το πιο νόστιμο πιάτο που δοκιμάσατε σήμερα.
1: Όλα τα πιάτα ήταν νόστιμα γιατί είχε χωχλιούς με πατάτες και με άνηθο και με χόρτα. Είχε σουπιές στη φάδο, είχε καραβίδες, γαρίδες, είχε και αντικριστό.
0: Δηλαδή,
1: από όλα.
0: Κάνατε ένα μίξ, κύριε Ξυλούρη, έτσι και θαλασσινά και κρεατικά δηλαδή.
1: Και φάγαμε και από τα δύο.
0: Καλά κάνατε.
1: Διότι το μαγαζί αυτό είναι πληθωρικό.
0: Έτσι.
1: Έχει όλα. Δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Είναι πολύ κρασί, πολύ φαγητό, μεγάλη εξυπηρέτηση, πραγματικά μεγάλη φιλοξενία και συγχαρτήρια στο προσωπικό που ανταποκρίθηκε σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι πάνω από 400-500 άτομα και όμως όλοι εξυπηρετηθήκανε. Μπράβο, στους συγχαρτήρια.

0: Ναι, να μου, θέλω να μου πεις πώς περνάς απόψε το πάρτι.
1: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, τέλεια, 20 χρόνια. Περνάμε τέλεια, όμορφες στιγμές, όμορφες φιλίες. Να συνεχίσει έτσι ο Νεκτάριος για ακόμα περισσότερα χρόνια.
0: Γεωργία, φάγαμε πολύ, αλλά νομίζω εντάξει
2: πάρα πολύ
0: είμαστε.
2: Φάγαμε. Δηλαδή, εντάξει, μπορώ να φάω άλλο τόσο βέβαια.
0: Κι εγώ.
2: Αλλά...
0: Είναι όλα τέλεια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
2: Μόνο λίγο κρασί και λίγο θάλασσα. Μόνο νεκτάριο, αγαπάμε νεκτάριο.

0: Γιώργος Τσιλούρης Καντρής. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ στο πάρτι για το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα.
1: Και εγώ δηλώνω θαυμαστή σου, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρεθήκαμε εδώ στο Νεκτάρι το μαγαζί.
0: Πώς περνάς?
1: Άριστα. Εγώ είμαι σχεδόν μόνιμα εδώ γιατί είμαστε εκτός ότι είναι πρώτη ποιότητα το μαγαζί και συγγενείς μου, ξαδερφός μου πρώτος, αδερφός δηλαδή. Σε χαίρομαι πολύ γιατί είναι δικολογιά εδώ απόψε, όπως και εσύ.
0: Έτσι, έτσι. Όλοι εμείς που τρώμε χρόνια στο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, είμαστε απόψε εδώ. Θα αφιερώσεις και μία μαντινάδα έτσι για τα χρόνια πολλά τώρα στην επιχείρηση.
1: Ναι, με βρίσκεις απροετοίμαστο λοιπόν μια παλιά μαντινάδα.
0: Λέει
1: χίλι να είναι η χρόνη σου και πάλι αρχή πουλί μου. Να ζεις να τον εχαίρεσαι τον κόσμο για σεμί μου. Και στα 200 χρόνια να πάει.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: Κωνσταντίνα μου.
1: Επίσης.
0: Εύχομαι.

από το πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, ελπίζοντας για άλλη μια φορά να σας δώσαμε μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα πλάνα μας τα απαραίτητα εφόδια για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Να ευχαριστήσουμε θερμά και το Ανθοπολείο Χανάγια για τον στολισμό και να ανανεώσω το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο μέσα από την τηλεόραση Κρέτα. Και μην ξεχνάτε να λέτε πάντα Yes I do. Γεια σας!

0: πρέπει να το φας αυτό.
1: Μα κάνω δίαιτα, νεκταρία. Μα κάνω δίαιτα, με σκοτώσεις δίαιτα.
0: Έλα γλυκούλη μου, έλα. Για δοκίμασε να δεις το νέο γλυκό των αναδρομών. Κανταΐφι, παγωτό, γλυκό κυδόνι.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο.
1: Από τα χεράκια σου.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό είναι τέλειο.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, πρωτοπόρους φωτογράφων που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα. Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσε.
1: Ηρακλειώτης.
0: Από... Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα λέγαμε να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά θα το προσπαθήσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει η
1: ήταν, ήθελε ο στόχος, ήταν. Είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή.
0: Ναι.
1: Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος του μαγαζί μας, μεγάλο έμπορος, ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
0: Ναι.
1: Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνω.
1: Ναι, όπως την αδερφή μου, θα πας και εσύ να γίνεις γιατρός.
0: Η αδερφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσείς το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα Φυσικής, Βιολογίας κλπ. Και λέω, να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση ίσως γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης. Από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
0: Αποκλείεται να
1: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
0: Αλλά στο μεταξύ, υποψιάζομαι, μαζέψατε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
0: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νέα.
1: Πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι έκαναν 4 φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
0: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Mm. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
1: Και όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, Γίζη, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκη, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών, ναι, το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
0: Ναι, ήταν, ας πούμε, σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι, έργα από ζωγραφικούς πίνακες
1: του 19ου αιώνα. Το 19ου αιώνα.
0: Έχετε κάνει και
1: σχετικά. Βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Μηναγωδή Λιχανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867, ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
0: Αλλά Λίτρας από μόνο.
1: Από μόνο, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γίζη αρκετά έργα.
0: Ναι, αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό, έτσι, αυτό, δηλαδή μπορεί, είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
1: Μέχρι αδύνατο, αδύνατο θα λέω. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα, ενός Ιταλού ζωγράφου που είχε ένα θέμα από την Επανάσταση του 21 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίων της Αυστρίας, το Ντοροτέο, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ, ναι, και λέω πω θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, ναι, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατος, πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
0: Ναι,
1: δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους, δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν.
0: Τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει, ας πούμε, τις συλλογές, τελικά του γίνεται μανία και αμονή του.
1: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει: πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σα το κόψω. Αλλά δεν μπορεί. Τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατό να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Ναι. Στην πορεία, φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο, ξέρω εγώ, Κρήτη ή αρχαιολογικό κομμάτι, έτσι.
1: Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι, ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, τέλος πάντων. Επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
0: Αργυροτυπιών.
1: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
0: Θα μας την πείτε.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Πείτε ποια είναι η διαφορά.
1: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Να Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή, πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
0: Αυτό είναι εύκολο.
1: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο είναι να κάνεις. Ναι, βέβαια. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάζεται με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες
0: μαζεύω. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και ήρθε έτσι δηλαδή το πείρμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα... θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν
1: αυτό. Όχι, ήταν περισσότερο.
0: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις του
1: αρχαιολογικού. Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 1921.
0: Και εσύ κάνε τον πολιτισμό.
1: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
0: Μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα, είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες. Γι' αυτό είπατε ότι από εκεί να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά κάποια στιγμή. Κυρίως οι Ενετοί, έτσι.
1: Νομίζω, ναι, όχι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί.
0: Όχι, λέω επί Ενετική όμως.
1: Οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
0: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
1: Εντελώς.
0: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι
1: άνθρωποι. Εντελώς. Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η πανοραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσογειακή πόλη που δεν έχει καμία σχέση με το Ηράκλειο.
0: Και πίνακες.

0: μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στις αντίληψες. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
1: Ο μπαμπάς πάντα μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάτι το δημοσιογράφος.
0: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών ή ας πούμε όπως πολύ σωστά είπατε, το τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίσματα να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι, έχουμε και 19ου αιώνα.
1: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900. Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτζης, όπως ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από αύριο.
0: Είναι ο Κωνσταντίνου.
1: Ο Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
0: Ναι.
1: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφείο, ποιος σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το 1858.
0: Απίστευτο.
1: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω, αργυροτυπίες του τότε.
0: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
1: Ναι, ναι, αργυροτυπίες.
0: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
1: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Ναι. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
0: ναι,
1: να βάλουμε μόνο. Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους. Με τους φωτογράφους τους ύστερους θα έλεγα του Μεσοπολέμου για παράδειγμα θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας πολύ καλύτερος από την Νέλης. Ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπογεγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
0: ναι.
1: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
0: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
1: Ακριβώς.
0: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξει σε ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου, από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Για ψυχολογία δεν ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Μια παρόμοια έκθεση.
0: Ναι,
1: με αυτή τη θεματολογία.
0: Ναι,
1: ναι. Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε. Να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930-40 ή του 60 φωτογραφίζει την γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
0: Που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο.
1: Που πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει την γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχη της μάζεψαμε μία-μία πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογραφία.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
1: Ναι, όλα.

0: όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν ναι. Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται. Σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι.
0: Δεν αγόραζα συνήθως από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη. Διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν και μου έκαναν προσφορά ένα έργο που, από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την ναι. εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν...
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τρελά ποσά, ας πούμε.
0: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα
1: ναι.
0: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Ο καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός. Δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες, δηλαδή Τρίτο Ράιχ πουλάει, νεκροκεφαλές, παράσημα των νεοναζιστών.
1: Α, είναι τέτοιος.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την Ελλάδα. Ναι, εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου, θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας. Που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Τρίτη 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
0: Έτσι, ναι, βεβαίως, ναι,
1: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι, γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον άρχιε υπουργός πολιτισμού.
0: Συγγνώμη, εγώ νομίζω, όχι, προσέξτε.
1: Όχι.
0: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει. Οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
1: Άρα με το που το αίμα θέλετε
0: ναι.
1: Αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
0: Ναι,
1: έτσι, θα υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να αυτό. Ωραία, πού ακριβώς θα γίνει για να.
0: Είναι στην έκθεση των στην έσω των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ, δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο, να πάει γύρω-γύρω, εκεί που ήταν η Κατόμπολη.
1: Ωραία. Ωραία. Αυτή η έκθεση. Τώρα, επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει. Πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε όμως την πορεία.
1: Ναι. Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση. Δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Και μόνο που βλέπω αυτό που. Θα έλεγε και ένα κατάλογο τη έκθεση που είναι στην πραγματικότητα ένα τόμο ιστορικό που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι κάτι.
0: Να σα πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικό.
1: Ναι, πολύ σημαντική.
0: Ναι, και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια.

0: έκανε μία τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων, επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης πολύ σημαντική και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα ένα φίλο και έχει δει τι ξεχώριζε την Έλλη να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα. Θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: άρα δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά σου περνάνε τα χρόνια και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Δηλαδή, ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι? Γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης,
1: ναι,
0: στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε γύρω 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς. Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε εμείς. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και δεν θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πενηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και

0: πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε. Γιατί το τρωτό. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και
1: εσείς. Μαζί το λέγαμε. Μαζί το λέγαμε.
0: Μπράβο, ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
1: Στα γερμανικά
0: το Κοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και τακτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή.
1: Δεν νομίζω. Είναι πια ο κόσμος. Ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα. Ναι, πάντα υπάρχει κάτι.
0: Μόνο τυχαία σε ένα σπίτι.
1: Ναι. Πολύ σφάνιο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λεγόταν, λέγεται.
0: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο
1: τότε. Και στον ταχυδρόμο τότε, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος. Και νομίζω ότι έκανε και πολλές ανατυπώσεις. Τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις, γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
0: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρε ποτέ?
1: Όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο. Και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζεται να πω και κάτι που βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον τάχο.
0: Δηλαδή από κακοτυχία.
1: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε έτσι, δεν ήταν το κομμουνιστής ούτε. Ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
0: Δηλαδή στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και.
1: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, όχι εγωισμός, να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο.
0: Βέβαια.
1: Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι οι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
0: Πρέπει να την γράψετε όμως κάποια στιγμή.
1: Με λεπτομέρειες.
0: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
1: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
0: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησία και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
1: Του Αγίου Μινά.
0: Του Αγίου Μινά, έτσι.
1: Το θυμηθήκατε πριν πολλά χρόνια.
0: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
1: κινητοποιήσετε
0: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
1: Ποτέ. Λόγω τη δουλειά μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω τη δημοσιογραφία.
0: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
1: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
0: χωρίς
1: λοιπόν.
0: Νοημία, χωρίς νοημία, κάποιος θα μεσολάβει.
1: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
0: Okay, υπάρχει ένα.
1: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
0: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
1: Βεβαίως.
0: Α, τόσο νέο.
1: Ναι, το 74. Το 74. Και ξέρετε γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας,

τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, ευρωβουλευτής κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το

0: σχόλιο. Αλλά επέρασε ότι ήταν ναι, και συντόκιο βέβαια. Ναι. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γάμο και
0: λέτε ναι, και λέω γιατί εγώ να μην πάω. Ναι, λέω γιατί, όχι σπούδαζα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω γιατί να μην πάω. Ναι. Λοιπόν έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρε ένα γράμμα, θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε, έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμενο.
1: Τελειώσαν τα αυτιά. Πώς όμως έχει αλλάξει και ο χώρος μας, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα παίξαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ, έτσι, πάρα
1: γιατί,
0: πολύ.
1: Εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Ναι. Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Ναι. Δυστυχώς ο καθένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει είμαι δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνει, λέω δούλευα στην Deutsche Welle. Χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από πολλούς δημοσιολογούντες, πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
0: Όχι.
1: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
0: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
1: Ναι.
0: Έτσι, και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, γιατί δεν, πραγματικά δεν είχα ποτέ κανένα να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τη λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα. Ο τακουστής στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
1: Ναι, η Deutsche Welle, που, εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα που είχαμε συνδέσεις.
0: Με το Sky.
1: Με το Sky. Και με το Sky και όταν είμαι στο.
0: Ο Sky μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός. Είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα. Τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα. Τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
1: Ναι.
0: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή. Ναι. Αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle. Ναι. Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
1: Ναι, ναι. Ναι. Τώρα το ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Τεράστιο, τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
1: Αυτά τα τέσσερα χρόνια τα ζήσαμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, χωρίς. Πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι είναι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, είναι, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάει για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επιχούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει τότε.
1: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν με την πλευρά την άλλη, έτσι
0: ακριβώς.
1: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
0: Ευχαριστώ.
1: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης που επίσης το ζήσατε. Αυτό ή πώς φερθήκαμε και εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομη στη σχέση.
0: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
1: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
0: Α, τελειώσαμε ήδη.
1: Πέρασε η ώρα δυστυχώς. θέλω, αν την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Ναι. Θα μου το με τις

0: με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
1: Φιλελληνισμό.
0: Φιλελληνισμό, τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε. Ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
1: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
0: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
1: Καθόλου αδιάκριτη.
0: Ναι.
1: Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς.
0: Εννοώ Κρήτη, Ελλάδα.
1: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε.
0: Αυτό.
1: Είναι πανέξυπνοι.
0: Αυτό μας τρώει.
1: Ναι, εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
0: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
1: Ναι.
0: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό. Το λέω γιατί ας πούμε το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
1: Το Ηράκλειο αγαπάω.
0: Να
1: μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμενα, να το πω. Α. Υπάρχουν πόλεις που με έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος της συλλογής. Έτσι. Δεν μπορώ να φύγω από αυτό. Το Ηράκλειο είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί. Από η οικογένειά μου έχει τις καταβολές από το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη.
0: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και Κρήτη.
1: Κρήτη είναι, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Αυτό
1: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
0: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην μου πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα ή ένα επί της ουσίας. Στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κτίριο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
1: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε μου ένα κτίριο. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο ή θέλω να κάνω έκθεση ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ. Απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
0: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει ακριβώς, τα χρόνια, ακριβώς. Τα λέμε, έτσι.
1: Ναι, η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή,
0: και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, όμως, δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό, υπάρχουν και άλλοι Ηρακλειώτες και κριτικοί και Έλληνες με συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν, γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό, έτσι δεν είναι, σε κάτι να μετατρέπεται, γιατί κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του.
1: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει, δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε: «Μα πρέπει να τα δείξεις». Λέω: «Γιατί να τα δείξω?» Μου λέει: «Γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος». Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν τον δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Δεν είναι εντελώς διαφορετική.

0: σπίτι.
1: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, ναι, καταλαβαίνει.
0: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
1: Βεβαίως, βέβαια, ξέρει πολύ καλά. Αξίες. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών. Ναι. Δηλαδή, που φοβάμαι ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
0: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ σημαντική, νομίζω, η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν η συζήτηση, νομίζω, γιατί κάναμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κυτρινίσαμε το περίπτερό μας. Κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των supermarket και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν

αλήθεια είναι your life's quality are top priority. Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψτε τα με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρετε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστού φιλέτου, ρόκα. Ήπειρότικα αυγά, καλά βρασμένα. Πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα ψωμί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγεται στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγι. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασιάζει το ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family

βιολογικό παλαιωμένο ξύδι αγρόκτη Μαντωνόπουλου. Δείτε ξύδι, σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα, μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν. Λευκορίτικο, θυμαρίσκιο, κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογγίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά, αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε κι αλλού. Τι σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου. Πάμε σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη. Ξεκινήσαμε το 2013. Οικογενειακή επιχείρηση. Ιδιαίτερος κωδικούς. Προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πιστοποιημένη επιχείρηση.

κρητικό προϊόντων. Έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα. Προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε. Έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς. Με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

Ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλες σε μορφή σκόνες για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα χείου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμενη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιανό μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα τελικάτες πανελλαδικά.

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποιήσεις βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015.

0: Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα, πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν άλλο δεν σταματώ, αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 χρόνια τον γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Flavor
2: Me. Flavor Me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλει,
1: με
2: χαρά, όπου θέλει, δεσμευόμαστε πού. Δε Λάρισα,
1: δεν λέμε.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Μάλλον, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, τα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος? Όχι.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Άγορα του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη, για περιουσία και λίγο.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις, ποιο είναι το μυστικό?
1: Αν θέλετε να ξαλμυρίζει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι και παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι και παλιάτικο. Είναι πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για ξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρβάκιος και το σκόρδο και σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με σκορδαλιά,
1: πέραμε. Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

Αγρό Κλιμαντονόπουλου, παλαιωμένο ξύδι. Βάλουμε με μέτρο μέσα στη μουστάρδα. Θα συνεχίσουμε με μέλι.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μιλώ. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικά. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φάρμα τον Άκη.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος, Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι γυρίζετε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με την μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους Αθηναίους. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθείτε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai Chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, δεν και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Έτσι. Όλα. Και σαντιγί. Και παγωτό. Φεύγω για τα Χανιά.

στο ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

0: παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρουν ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσο αφορά το Ιταλικό. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσο αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φωκάτσια καθημερινά. Το ζυμάρεπας είναι.
1: Αγαπώ φωκάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε δεντρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και...
1: Παρμέζι. Φλέξα μεζάνα και λάδι τρούφας από πάνω.
0: Και λάδι τρούφας.
1: Βεβαίως, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι...
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
2: Τη διπλώνουμε, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
2: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένας
0: μαχαιροπίδα. Ναι, τι μαχαιροπίδα. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Με τα κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά με αυτή την πίτσα. Δεν υπάρχει. Έφυγα. Δοκίμασα καρμπονάρα, δοκίμασα πίτσα, σαλάτα. Δεν είπαμε ότι έχει σαλάτα, έτσι.
3: Η σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτη μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα. Το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
0: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
3: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, το οποίο θα δώσει μια πιο.
0: Τραγανότητα.
3: Και τραγανότητα.
0: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
3: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Τα νιώκη, πάμε okay, με.
3: Με καραμελωμένο.
0: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
3: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του ιδιοκτήτη του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότρινση να υπάρχει τόσο έντονο ύφος, διότι...
0: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
3: Κυρίως ναι.
0: Κυρίως.
3: Δουλεύουμε με όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέα Ζηλανδίας, και φέρνουμε και άλλα πράγματα.

0: δεν βλέπω μόνο με
1: ριμπάι. Αναλόγως, το είναι από την περίοδο.
0: Ακριβώς. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert, είπαμε dessert μεταξύ μας.
0: Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, mm-hmm. μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Mm-hmm. Μασκαρπόνε και τα
0: λοιπά. Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Καλτσόνι, μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλε.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιαζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
1: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν.

0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί πολύ γρήγορα. Αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Μάλιστα. Για την έρευνα. Διότι όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται. Κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
1: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του Earth News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
2: Τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι σε μια ερημική περιοχή, έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής, η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι, του έκανε φασαρία λέει γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση, αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι να πήρε το μαχαίρι και να την έσφαξε, ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό. Θα δούμε. Όμως εδώ είδαμε ότι η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν περάσει 8 μέρες όταν ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν, μέσα σε 12 μέρες ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί, το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας που φαίνονταν ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
1: Η σωρός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σωρού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου.
3: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβήνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
4: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5 με 3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά, αλλά και

0: Σένα, αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
0: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 ως 20 ευρώ. Όμως, κατά καιρούς και κατά περιόδους, θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2 με 3%.
0: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Απόλλωνας, γιος της Λιτό, θεάς της ένας τρεις νύχτας, που υπήρξε σύζυγος του Δία πριν από την Ήρα. Ο Απόλλωνας ήταν ένας από τους 12 θεούς του Ολύμπου, θεός της μουσικής, της ποίησης, της επιστήμης, του ήλιου και του φωτός, της γνώσης, της θεραπείας, της τοξοβολίας, των τεχνών και της μαντίας. Τι σχέση να έχει άραγε ο θεός Απόλλωνας με την εκπομπή μας? Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, που λάτρεψε από πολύ νωρίς τη μουσική, την κριτική ποίηση ή αλλιώς μαντινάδα, αγάπησε τον ήλιο και το φως και αποφάσισε να υπηρετήσει την τέχνη της μουσικής για πάντα.

0: Εκείνο το μικρό αγόρι, ο Μιχάλης, ήταν η αιτία να επισκεφθούμε το σημερινό μας προορισμό. Βλέπεις, ο ίδιος, σε ηλικία μόλις 7 ετών, τριγυρνούσε στο χωριό αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, αυτοσχέδιας κατασκευής του θείου του. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο καλλιτέχνη Μιχάλη Φραγκιαδάκη και στον υπέροχο τόπο που γεννήθηκε, τις Κάτω Ασίτες. Οι Κάτω Ασίτες βρίσκονται στους ανατολικούς πρόποδες του Ψιλορίτη, σε υψόμετρο 459 μέτρα και απέχουν περίπου 24 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιοχές Νοτικό και Πρίνος, καθώς και η περιοχή Κάστελας, δίπλα στη Μονή Γοργολαΐνη, η οποία υπήρξε έδρα της Επανάστασης και είναι από τις αρχαιότερες μονές της Κρήτης. Στη Μονή βρίσκεται ο τάφος του συμπολεμιστή του καπετάν Κόρακα, Φραγκιά Μαστραχά, που σκοτώθηκε ηρωικά αγωνιζόμενο σε μάχη του 1868. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την εγκατάσταση στρατιωτών από την Άσο της Μυσίας που υπηρετούσαν το στρατό του Νικηφόρου Φωκά και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κρήτη μετά την ανακατάληψή της από τους Βυζαντινούς το 1961. Οι Κάτω Ασίτες διαθέτουν 22 εκκλησίες, με εκείνη της Αγίας Παρασκευής, πολιούχο του χωριού, να είναι η πιο φημισμένη. Σύμφωνα με την παράδοση, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ένας Τούρκος περνούσε με το άλογο του έξω από το ναό, εξοργισμένος με την Αγία που δεν τους επέτρεπε να διενυκτερεύσουν, στάθηκε μπροστά από την εκκλησία και πυροβόλησε το γλυπτό της Αγίας Παρασκευής πάνω από την κύρια είσοδο. Ωστόσο, η σφαίρα από το όπλο του εξωστρακίστηκε, καταλήγοντας το στομάχι του και προκαλώντας το θάνατό του. Μέχρι και σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε το σημάδι της σφαίρας πάνω στο γλυπτό. Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη ποικιλία γεωμορφολογικών και οικολογικών χαρακτηριστικών. Από τις ψηλές βουνοκορφές της οροσειράς του Ψιλορίτη μέχρι και τα βόρεια παράλια του νησιού μπορεί κανείς να θαυμάσει πλήθος τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους εκεί στις Κάτω Ασίτες. Γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το ομορφότερο σημείο ίσως του χωριού για τη συνέντευξή μας με τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη. Η ιδέα του Μιχάλη ήταν να γίνει η συνάντησή μας στην περιοχή Κάστελα, εκεί στον Ιερό Βράχο, που τριγύριζε μικρός με τον αδερφό του και έκανε τα μεγαλύτερα μουσικά του όνειρα. Θα σας μιλήσω λοιπόν ξανά για την έμπνευση. Η έμπνευση είναι μια σπίθα που μας ενεργοποιεί.
1: Το φως του ήλιου, το φως του ήλιου με ξυπνά.
0: Αυτή η σπίθα μπορεί να προέλθει από οπουδήποτε ή από οποιονδήποτε. Όταν κάποιος μας εμπνέει, αισθανόμαστε ότι μας αναζωογονεί, μας ενθουσιάζει, μας κινητοποιεί.
1: Το φως του ήλιου με ξυπνά μέσα στην αγκαλιά σου.
0: Μπορεί να είναι κάποιος που θαυμάζουμε για τις επιτυχίες ή τις ιδέες του. Μπορεί να είναι κάποιος που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής και με την απλότητα και την αυθεντικότητά του καταφέρει να μας καθοδηγεί. Έτσι ακριβώς είναι ο Μιχάλης Φραγκιαδάκης. Ένας αυθεντικός καλλιτέχνης με το βλέμμα μικρού παιδιού. Με την απλότητά του σε αναζωογονεί.

0: Το πάθος που έχει και οι ικανότητές του στη μουσική τον οδήγησαν στο πάλκο σε ηλικία 14 χρονών. Δίπλα σε μεγάλους κριτικούς καλλιτέχνες όπως ο Σκορδαλός, ο Μουντάκης, ο Νίκος Ξυλούρης, ο Ψαραντώνης, ο Γαργανουράκης και άλλοι.
1: Όνειρα που χαίρομαι κοντά σου.
0: Αγαπήθηκε πολύ όμως και καταξιώθηκε μέσα από τη δική του μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη Φραγκιαδάκη.
1: Που χαίρομαι κοντά σου.
2: Η ατάκα της εκπομπής όταν ξεκίνησε και συνεχίζει να είναι αυτή. Γνωρίζουμε τους τόπους μέσα από τους ανθρώπους. Και αν ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστικά δικά σου, Μιχάλη, σίγουρα είναι ευγενής, είναι καλοκάγαθος, είναι μεγαλόκαρδος, καλλιτεχνικός και πολλά άλλα που θα πρέπει να μιλάω για ώρες για να τα λέω. Είμαστε εδώ στον Κάστελα, στο αγαπημένο σου μέρος που έχεις ζήσει παιδικά σου χρόνια, παιδικές σου στιγμές. Και σκόπιμο διαλέξαμε αυτό το υπέροχο μέρος. Χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου.
3: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εκ μέρους όλων για την προσπάθεια που κάνεις, η οποία είναι ιερή για μένα, στον τόπο σου, για να αναδείξεις πολλά πολλά πολλά πράγματα που δεν τα ξέρουν όλοι. Ούτε στο χωριό μου, ούτε και σε άλλα χωριά που έχεις πάει. Γνωρίζουν όλοι όλα και από σένα εγώ γνώρισα πολλά σε χωριά. Πράγματα που είναι αξιόλογα, είτε τέχνες, είτε τοπία, είτε...
2: Γι' αυτό βρήκαμε σένα, γιατί εσύ έχεις αναδείξει με το δικό σου τρόπο και από το δικό σου μετερίζει άλλα πράγματα πάνω στη μουσική, πάνω στην ποίηση που φτιάχνεις και γράφεις. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί γεννήθηκες, κατάγεις από εδώ, γεννήθηκες σε μια μουσική οικογένεια και θα πάμε από το μηδέν, από το Μιχάλη που έχει τη μουσική φλέβα μέσα του, πώς ξεκίνησε, πώς μπήκε η μουσική στη ζωή του, πώς έφτασες να είσαι ο Φραγκιαδάκης ο Μιχάλης σήμερα που ξέρει και αγαπάει όλος ο κόσμος.
3: Είναι μεγάλη πορεία, είναι πολλά τα λόγια, αλλά με 2-3 λέξεις θα προσπαθήσω να πω ότι από 7 χρονών περίπου, εγώ και ο αδερφός μου, αρχίσαμε να μπαίνουμε στη μουσική, να πιάσω όργανο που το είχε φτιάξει ένας θείος μου, ο Ρεμαντώνης, Λιεράρης αυτός, και το τελειώσανε μαζί με τον πατέρα μου, το οποίο ήταν από Λαμαρίνα και το οποίο το έχω ακόμα. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς, και εγώ και ο αδερφός μου, από 7 χρονών. Για να μην τα πολυλέμε, 15 χρονών ήμουνα στο πάλκο και έπαιζα, γύρισα όλο τον κόσμο, έπαιξα με όλα τα καλά ονόματα να είναι καλά, και αυτοί που ζουν και αυτοί που δεν ζουν. Έχω αρκετές εμπειρίες με εξωτερικό. Σε κάποια φάση της ηλικίας μου άρχισα να συνθέτω και εγώ και ο αδερφός μου. Εγώ έμεινα στη σύνθεση, ο αδερφός μου προχώρησε και στη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πράγματα οποία δεν τα ξέρουν όλοι, γιατί δεν έχει βγει κάτι πέρα από ματινάδες, ας πούμε. Υπάρχουν ποίηματα, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα που δεν τα ξέρουν ο κόσμος και θα βγουν σιγά σιγά. Ήταν μια λαμπρή πορεία, θα έλεγα, που κάποιος, μάλλον οποιοδήποτε θα την ήθελε. Είμαι ευτυχισμένος που έχω περάσει αυτό που έχω περάσει στη ζωή μου.
2: Τόσο ονόματα, τόσες παρέες, ωραίες,
3: ναι.
2: Γλέντια.
3: Είχαμε λοιπόν ένα DNA ενός συνθέτη, ενός θείου μου συνθέτη του Μπάρμπαμ, του Γιώργιου, όπως τον λέμε, που σκοτώθηκε στον Αλβανικό πόλεμο, διότι όλα τα αδέρφια του πατέρα μου παίζανε λίρα, αλλά ήταν εκτελεστές οργάνου.

0: αυτός ο αδερφός ήταν συνθέτης. Από εκεί μάλλον πήραμε το DNA και συνθέτουμε κι εμείς, κι εγώ και ο αδερφός μου. Έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που τα έχει αγαπήσει η Κρήτη. Και ακόμα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να μην τραγουδάς και να ξέρουν ότι αυτά που τραγουδάει ο Σταυρακάκης, ο Σκουλάς, ο Σκορδαλός, όλοι όμως, να ξέρουν ότι ανήκουν στη σύνθεση του Φραγκιαδάκη, του Μιχάλη Ταντώνη, των ιδιών, ας πούμε.
1: Οι Φραγκιαδάκηδες πότε ξεκίνησαν και βγήκαν μπροστά?
0: Σύνθεση εγώ πρώτη φορά έκανα στα 16 μου.
1: 16.
0: Δεν την έγραψα. Μετά όταν γεννήθηκε ο γιος μου το 86 περίπου, άρχισα να κάνω την πρώτη δουλειά, τη μεγάλη συνάντηση. Μέσα ήταν πολλά ονόματα της Κρήτης και εκεί ήταν και το πρώτο μας κομμάτι, πάντα θυμμένη χαραυγή, η Ντάχης πάλι δυστυχή και ένα σωρό που γίνανε επιτυχίες.

0: αυτά. Είναι πολλά που άμα αρχίσω δεν τελειώνομαι, οπότε θα σου φάω 10 εκπομπές.
1: Okay. Μακάρι να είχα εγώ 10 εκπομπές να σας χαρίσω όλες. Ποιο είναι όμως αυτό που σε σημάδεψε, είτε είναι κομμάτι, είτε είναι σύνθεση, είτε είναι στιγμή, τι είναι αυτό που σε σημάδεψε και ακόμα και σήμερα έχεις να θυμάσαι και θες να μοιράζεσαι?
0: Αυτά είναι πολλά. Βασικά είναι πολλά σημεία στη ζωή μου. Είναι κάποιες στιγμές που έπαιζα με το σκορεμένο το Θανάση το Σκορδαλό, που θυμάμαι ότι την ώρα που ήμουνα στο πάλκο και παίζαμε, πέρασα πάρα πολλές φορές να ανατριχιάζω με αυτά που άκουγα και έπαιζε ο Θεός Σκορδαλός.
1: Με το Σκορδαλό ξεκίνησες,
0: Το Σκορδαλό ξεκίνησα. Και ήταν και αρκετές άλλες φορές μέσα στο στούντιο που τρέξανε τα μάτια μου, σε δικά μου κομμάτια, χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα, γιατί το έχω ξαναπεί αυτό, βέβαια, το λέω τώρα. Αυτές ήταν ιδιαίτερες στιγμές για μένα όσον αφορά το συνέστημα. Για χαρούμενες άλλες στιγμές είναι, θυμάμαι, τι να πρωτοθυμηθώ, τη Νέα Υόρκη θα θυμηθώ, την Αφρική να θυμηθώ, με αγαπημένους φίλους που μας δίνανε την ψυχή τους, την καρδιά τους, και ακόμα συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολλά που με έχουν σημαδέψει.
1: Με τον αδερφό σου τον Αντώνη, από τα παιδικά σας χρόνια μέχρι σήμερα, είτε χαρούμενες είτε θυμάμαι off camera να μου συζητάς για κόντρες ευχάριστες και...
0: Η αλήθεια είναι ότι με τον Αντώνη γενικά θυμάμαι ότι τελειώναμε, φέρναμε ένα αποτέλεσμα δίσκου με πολλούς καυγάδες, οι οποίοι αυτοί οι καυγάδες δεν είχαν διάρκεια, σαν την τελειωμένη μπαταρία. Τελειώναν αμέσως, τα βρίσκαμε, συνεχίζαμε και το αποτέλεσμα που έβγαινε ήταν καλό. Δεν υπάρχει κανένα μουσικό κομμάτι που να είναι δικό του, του αδερφού μου, ούτε κανένα που να είναι δικό μου. Στη λογομαχία λοιπόν απάνω φέρναμε το αποτέλεσμα που έχουμε φέρει μέχρι τώρα, χωρίς να ξέρουμε ούτε εγώ ούτε αυτός ότι αυτό το έχω φτιάξει εγώ για αυτούς.
1: Μια ωραία δημιουργική κόντρα λοιπόν.
0: Από εδώ και πέρα που έχει φύγει ο συγχωρεμένος, από εδώ και πέρα θα είμαι εγώ.

0: Τι είναι αυτό που ονειρευόσουν, που ονειρεύεσαι, που ετοιμάζεις, που υπήρξε ένας στόχος που δεν έγινε και θες να τον κάνεις τώρα πράξη. Τι είναι αυτά τα προσχέδια και τα σχέδια που έχεις μπροστά σου τώρα?
1: Αυτά που έχω μπροστά. Τα προσχέδια είναι ότι ήθελα να είχα ένα στούντιο φτιαγμένο για να μπορώ να γράφω τα τραγούδια μου έτσι που θέλω. Τώρα το ετοιμάζω, όπου να θα το έχω τελειώσει. Ο σκοπός λοιπόν και η πορεία η μελλοντική είναι η εξής, Νίκη μου. Υπάρχουν αρκετά μουσικά κομμάτια και έχω κληρονομήσει και από τον αδερφό μου στίχους που θα τους χρησιμοποιήσω τώρα στη μουσική τη δικιά μου. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια που πρέπει να τα γράψω, γιατί δεν ανήκουν σε μένα. Σε καμία περίπτωση ανήκουν στον κόσμο. Όπως το λέει και ο αδερφός μου, από τη στιγμή που θα το παίξουμε, θα γραφτεί και θα βγει να το ακούσει ο κόσμος, έχει φύγει το παιδάκι μας αυτό. Το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, μας έχει φύγει, δεν είναι δικό μας. Ανήκει στον κόσμο. Ακριβώς, υπάρχουν πολλά παιδάκια που έχω και θέλω να τα χαρίσω.
0: Το αγαπημένο παιδάκι υπάρχει αγαπημένο?
1: Όλα, είναι πάρα πολλά. Παίζει και στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Εγώ έχω τρία παιδιά και δεν τα ξεχωρίζω. Ακριβώς είναι και τα μουσικά μου παιδιά έτσι. Τα έχω όλα το ίδιο. Γιατί δεν μ' άρεσε ποτέ ένας άνθρωπος που είχε αδυναμία στο τάδε παιδί του, ας πούμε.
0: Έτσι είναι.
1: Το κατάκρινα πάντα. Ακριβώς το ίδιο τα βλέπω και τα μουσικά μου παιδιά. Για μένα είναι όλα το ίδιο.
0: Σου έχει πει κανείς ή σε έχει ρωτήσει μάλλον κανείς τι είναι αυτό που δεν έκανες και θες να κάνεις πέρα από το στούντιο? Σαν άνθρωπος, έχεις μείνει στη μουσική, κάτι άλλο τρελό ή κάποιο άλλο όνειρο που θα ήθελες? Ο Μιχάλης θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο?
1: Πέρα από αυτό που κάνω, μπορούσα να κάνω πάρα πολλά. Ό,τι και να έχω κάνει το έχω καταφέρει. Όργανο οποίο θέλω να γίνω έγινα, έκανα όργανα, μετά το σταμάτησα έτσι για να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Αυτό που μετάνιωσα που δεν έκανα είναι που δεν άρχισα νωρίς να τραγουδάω. Διότι ανακάλυψα τώρα στο τέλος ότι αυτό το πράγμα που λέγεται τραγούδι είναι ένα μέσο που τελείως διαφορετικό από το να παίζεις όργανο. Έχεις άλλες άμεσες επικοινωνίες με το σύμπαν, με τους ανθρώπους, με όλα αυτά. Και μετά είναι αυτό.
0: Είναι μαγικό. Να μπορείς να μιλάς, να τραγουδάς, θα πω, και να συνομιλείς με τον κόσμο.
1: Τώρα τελευταία άρχισα να τραγουδώ και ζω σε άλλη διάσταση. Καλά ή κακά όπως τραγουδώ δεν με ενδιαφέρει. Βγάζω την ψυχή μου, τη βγάζω και αυτό είναι που με κάνει να... Αυτό είναι εμπειρία μου για μένα.
0: Ποια ευχή θα έδινες είτε στον κόσμο είτε ευχή δική σου να τη μοιραστείς μαζί μας? Τι ευχή θα έδινες? Θα ευχόσουν γενικά είτε για σένα είτε για τον κόσμο? Δύο ευχές.
1: Το μεγαλύτερο που μπορώ και το μοναδικό που μπορώ να λέω πάντα είναι υγεία. Υγεία. Όταν έχουμε υγεία λοιπόν, τα άλλα όλα τα έχουμε. Οπότε εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όλους μας και εμάς, και εγώ να έχω υγεία και εσύ Νίκη μου και ο πατέρας σου ο Μανώλης καλό φίλος και όλος ο κόσμος, και μετά όλα τα άλλα βρίσκονται.
0: Έρχονται.
1: Θα βρούμε και το χαμόγελό μας. Αφού κλαίμε θα βρούμε όμως το χαμόγελο.
0: Θα κάνεις και τα όνειρα πράξη.
1: Αν έχουμε υγεία.
0: Έτσι είναι. Το στούντιο λοιπόν έρχεται. Εμείς ανυπομονούμε να είσαι και το στούντιο και να σε βλέπουμε σε πολλά live ακόμα. Δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς κάτι άλλο μαζί μας ή στο αγαπημένο σου σημείο, στο αγαπημένο σου μέρος, κάποια ανάμνηση ίσως να κλείσουμε έτσι. Ό,τι θέλεις εσύ. Εμείς θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες μαζί σου. Σε έχουμε παρακολουθήσει μουσικά. Αλλά να ξέρεις ότι είσαι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να έχει ο άλλος ένα κασετόφωνο, να το βάζει, να τον ακούει και να τον ηρεμεί.
1: Οι εμπειρίες είναι πολλές και

0: πολλά τα πράγματα που θες να πεις, αλλά δεν μπορώ να τα πεις όλα. Το μόνο που θα πω ότι όταν έκανα καμιά διαολιά στο χωριό του πατέρα μου και με κυνηγούσε να με δείρει, το να με δείρει μια φορά τελικά με έπιασε και με έδειρε στον πισινό με το χέρι. Τίποτα άλλο δεν θυμάμαι. Και ήταν τόσο. Δεν με πείραξε. Ερχόμουν, έφευγα από το χωριό και ερχόμουν εδώ, στον Κάστελα πάνω, και καθόμουν εκεί στις τρύπες που έχει, που έχει μια ιστορία εδώ ο Κάστελας, όπως ξέρουμε. Και καθόμουν εκεί, ερχόταν και άλλη συμμορία. Καθόμαστε.
1: Και παίζατε.
0: Παίζαμε και πέτρες. Ο ένας τον άλλο, το παιχνίδι μας τότε ήταν αυτό. Πέτρες, φεντόνα και αυτά. Και κατεβαίναμε. Πήγαινα εγώ, είχα τότε στην τρέλα που έφυγα από την παρέα, γιατί έπρεπε να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που αγαπούσα. Το σιδερένιο μαντολίνο.
1: Σιδερένιο.
0: Σιδερένιο. Και αυτό που θυμάμαι εδώ στο χωριό είναι ότι εγώ έβγαλα 15 χρόνια το δημοτικό. Έφευγα από το σπίτι, είχα κρυμμένο το μαντολίνο πίσω σε μια ελιά, στο σχολείο από πίσω, πήγαινα εκεί και έπαιζα και τα ασχολούσαν τα παιδιά πάλι την τάσκα. Έπαιρνα την τσάντα.
1: Ξανά.
0: Ναι, και πήγαινα εγώ με τα παιδιά που ασχολούσαν για να με δουν έτσι, μάνα, πώς πήγε παιδί μου σήμερα το σχολείο. Καλά, μάνα πήγε. Να έρχεται η. Γιατί εμένα τώρα σδέρνανε.
1: Εντάξει.
0: Στα χέρια ή.
1: Ναι, δασκάλι.
0: Δασκάλι, ναι, και εγώ δεν το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Δεν το ανεχόμουν και γινόταν χαμό συνέχεια. Είχα κάνει συνέχεια το σχολείο καλοκαιρινό. Δεν είχε τζάμια ποτέ. Αυτά που θυμάμαι.
1: Σαν καλλιτέχνη εκφύσεως. Εκφύσεως, εκφύσεως. Και έτσι να παραμείνει και εύχομαι κάθε καλό πραγματικά στο διάβασμα, στην πορεία σου και σε όλη την όμορφη συνέχεια που έχει ακόμα να μα δώσει, να μα χαρίσει. Να είσαι καλά και μακάρι να μπορούμε να συναντάμε ανθρώπου σαν εσένα ακόμη πιο συχνά. Να παίρνουμε και να δίνουμε, γιατί είναι αμφίδρομο όλο αυτό. Και σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον αδερφό μου που τον έχω πάντα μαζί μου. Πάντα όμως. Και ήθελα να του πω ότι είμαι καλά. Αν με ακούει, μπορεί να με ακούει από εδώ και να με ακούσει από την τηλεόραση. Ξέρω.
1: Μπα, δεν νομίζω. Σε καλό σημείο είμαστε.
0: Σκέφτομαι πάντα και ευχαριστώ και το γιο μου που είμαστε σήμερα εδώ, να είναι καλά. Τον αγαπώ και χωρίς αυτούς η αλήθεια δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Έτσι.
0: Ανεξάρτητα αν λείπει.
1: Έτσι είναι, Μιχάλη. Μιχάλης Φραγιαδάκης, υπέροχος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ, Νίκη, σε ευχαριστώ.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Αυτό που ήθελα πάντα είναι να γράφω ιστορίες. Να μιλάω για ιδανικά, για τις τέχνες, για την αγάπη, για ανθρώπους, για στιγμές μοναδικές και να φτάνουν αυτές οι ιστορίες να αγγίξουν τον κόσμο και να τους κάνουν να ξεχωρίσουν τις αξίες μέσα από τον καθημερινό θόρυβο ή τη σιωπή τους. Χαίρομαι που έγινε η εκπομπή αυτή των μέσων για να ακουστούν ορισμένα από αυτά που έχω γράψει. Πάμε τώρα ένα ταξίδι σε αγαπημένες γεύσεις. Τα πλούσια αγαθά που μας προσφέρει ο τόπος αυτός φέρνουν σίγουρα την ευτυχία όταν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με μεράκι και μαϊστρία όπως αυτές εδώ οι υπέροχες κυρίες.

0: Στις κάτω ασίτες λοιπόν θα βρείτε δύο γυναικείους συνεταιρισμούς που δημιουργούν μικρά θαυματάκια σε πολύ μεγάλη ποικιλία. Εγώ είχα την τύχη να γνωρίσω κάποιες από αυτές τις κυρίες που απαρτίζουν αυτούς τους δύο συνεταιρισμούς. Την αξιαγάπητη Ευγενία Καραγιωργάκη και την κυρία Μαρία Λεστάκη από τον Αγροτικό Οικοτεχνικό Συνεταιρισμό Γυναικών Κάτω Ασιτών, το Γούργο Λαΐν. Και από το συνεταιρισμό Ασιτιανά Εδέσματα, τις γλυκύτατες κυρίες Κέτη Περογαμβράκη και Αργυρό Πολεμαρχάκη.
1: Έχουμε έρθει στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία των Κάτω Ασιτών και είμαστε τη στιγμή που για εμένα προσωπικά είναι το αγαπημένο μου μέρος, το αγαπημένο μου τμήμα της εκπομπής, γιατί έχουμε εδώ πέρα όλη την κριτική γαστρονομία, πραγματικά σαν τραπέζι μπορεί να μην την έχουμε εδώ απλωμένη, αλλά οι γεύσεις που συναντάει κανείς και που παντρεύονται στην κριτική κουζίνα είναι όλες εξαιρετικές και εσείς έχετε επιλέξει σήμερα να μας κάνετε αγνώπητες. Αλλά είστε ένας συνεταιρισμός, ο συνεταιρισμός Γορολαΐνη, συνεταιρισμός γυναικών που φτιάχνει τα πάντα. Και θέλω να μου συστηθείτε εσείς, κυρία Ευγενία, κυρία Μαρία, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και να μας συστηθείτε.
2: Καταρχήν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την τιμή και τη χαρά που μας κάνατε να επισκεφτείτε το χωριό μας.
1: Δική μου χαρά.
2: Εγώ είμαι η Ευγενία Καραγιωργάκη. Είμαι μία από τις 7 κοπέλες που έχουμε φτιάξει το συνεταιρισμό μας, αγροτικό συνεταιρισμό Γούργο Λαΐνη.
1: Όλες γυναίκες, ε!
2: Όλες γυναίκες, 7 γυναίκες εδώ από το χωριό. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια
1: την παραγωγή
2: μας. Και μπορούμε να καλύψουμε κάθε λογής σε εκδήλωση. Βάφτιση, γάμο, με κουλούρια, ξεροτήγανα και οτιδήποτε άλλο που ζητήσει ο πελάτης.
1: Μου αναφέρατε και off camera ότι έχετε γλυκά σοκολάτες, γλυκά του κουταλιού,
2: γλυκά τα πάντα. Γλυκά του κουταλιού, όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, βουτήματα, ούτως ώστε ένας πελάτης που μπει στο μαγαζί μας να μπορεί να
1: έχει μεγάλη ποικιλία.
2: Καλή επιλογή και ποικιλία, ναι.
1: Εμείς όμως σήμερα εδώ επιλέξαμε να κάνουμε αγνώπητες. Και πώς γίνονται οι αγνώπητες?
2: Λοιπόν, οι αγνώπητες είναι καταρχήν το παραδοσιακό τρατάρισμα που λέμε στην Κρήτη, σε κάθε σπίτι, σαν καλωσόρισμα, σαν επιδόρπιο. Μία συνταγή από τις γιαγιάδες μας που πάντα υπήρχε σε κάθε σπίτι.
1: Άρα τη φέρνεις ίσως και εσύ και οι υπόλοιπες γυναίκες στο συνεταιρισμό από τα παιδικά σας χρόνια?
2: Ακριβώς. Παραδοσιακά εδέσματα, ωραίες μυρωδιές που ξυπνούν αναμνήσεις παιδικών χρόνων, ακριβώς.
1: Εδώ η κυρία Μαρία Λεστάκη θα μας κάνει τη διαδικασία, να δούμε αν είναι εύκολο ή δύσκολο.
2: Βεβαίως.
1: Εύκολο είναι?
3: Πολύ.
1: Πολύ, ωραία. Για να ξεκινήσουμε. Τι λοιπόν, έχουμε καταρχάς εδώ?
2: Καταρχήν εδώ είναι η ζύμη μας, έτοιμη, ναι, η οποία τα παραδοσιακά υλικά, λάδι, λεμόνι, ρακί, αλεύρι, τόσο όσο για να είναι η ζύμη αγνιά, εξού και η ονομασία τους αγνώπητες.
1: Ωραία. Α, στο χέρι γίνεται λοιπόν.
2: Στο χέρι.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή είναι μια διαδικασία όπως γίνονται τα τυροπιτάκια και τα φρουτοπιτάκια, ακριβώς το ίδιο παίρνει?
2: Αυτή είναι ακόμα πιο απλή, γιατί γίνεται με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο που δεν χρειάζεται κάποιο μηχάνημα, να σαν με το φύλλο. Είναι πιο γρήγορη στη διαδικασία. Η γέμιση είναι ξυνομιζήθρα, το παραδοσιακό κριτικό τυρί.
1: Τι τυρί βάζετε, μυζήθρα?
2: Συνομιζήθρα
1: είπαμε. Ναι.
2: Είναι ένα μαλακό τυρί το οποίο έχει μια γεύση ξυνίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μετά τηγανίζεται αυτό και παίρνει τη μορφή αυτή.
2: Είναι τόσο, δηλαδή η διαδικασία είναι του λεπτού.

0: τρόπου σερβιρίσματος ανάλογα τα γούστα του καθενός. Μπορεί να σερβιριστεί είτε με μέλι, είτε με κρυσταλλική ζάχαρη και κανέλα.
1: Εξαιρετικό. Εσείς εδώ πώς το συστήνετε?
0: Εμείς εδώ το συστήνουμε μέλι.
1: Μέλι, και εμένα μέλι μου αρέσει.
0: Εντόπιο παραδοσιακό θυμαρίσιο μέλι.
1: Και μια ρακή.
0: Βεβαίως, και μια ρακή, και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η αντίθεση στο γέλιο.

0: Το γλυκό με το ξινό.
1: Εσείς όμως, πολύ σαν ωραία. Παιδί, εντάξει, μου είπατε ότι αυτή είναι μια ωραία ανάμνηση από τις συνταγές της μαμάς, της γιαγιάς. Εσείς, παλιότερα, τι ήταν αυτό που συναντούσατε περισσότερο σαν τραπέζι εδώ στους κατοσίτες? Είτε γλυκό είτε αλμυρό.
0: Εκτός από το βραστό, το κρέας, το πιλάφι που έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή μας, πάντα σαν επιδόρπιο σε όλες τις χειριότερες εορτές του χρόνου, κυρίως αγνόπιτα, αλλά και το μυζιθροπιτάκι. Το παραδοσιακό το μυζιθροπιτάκι με το μέλι.
1: Υπάρχει παραγωγή εδώ,
0: Υπάρχει.
1: Την νότυριά.
0: Μεγάλη παραγωγή. Είναι το χωριό μας, είναι αγρότες, νοτρόφοι. Οπότε έχουμε μια φθονία προϊόντων, γαλακτοκομικά, γεωργικά.
1: Πάντως να πω ότι εδώ
0: το καλό είναι.
1: Αυτό εδώ είναι τέχνη.
0: Βέβαια.
1: Αυτό που κάνει τόση ώρα. Οπότε...
0: Ακριβώς. Και το κάνει και με τόσο μεράκι και όρεξη που φαίνεται ότι το αγαπάει.
1: Εγώ να ευχηθώ να το κάνω και αυτό.
0: Γιατί το ζυμαράκι που το είχα ακούσει κάποτε και μου άρεσε, λέει το ζυμαράκι για να έχει σωστό αποτέλεσμα, πρέπει να νιώθει ότι το αγαπάς. Οπότε πλάθοντας με αγάπη έχει το αποτέλεσμα.
1: Οτιδήποτε κάνεις, όταν το αγαπάς και του βάζεις έτσι αυτή τη δόση αγάπης παραπάνω, γίνεται ακόμα καλύτερο. Εγώ βέβαια, Ευγενία, θα κάνω μία παύση εδώ πριν σας κλείσω, γιατί η κυρία Μαρία, off camera, προσπάθησε να μου πει μία μαντινάδα.
0: Βέβαια.
1: Και θέλω να την πάρω εδώ αγκαλιά να μου την πει, να κλείσω από την κυρία Μαρία έτσι και μετά με εσένα.
2: Έσχω δύο.
1: Αμέ.
2: Μη κάμεις βόλτα στο χωριό, χωριάτες μη σε δούνε. Νεράιδα του ψηλού βουνού, πως είσαι τα ταρών.
1: Η μία είναι αυτή.
2: Η μία. Η άλλη λέει, αν ήσουνε Ανατολή δεν θα υπήρχε Δύση. Γιατί και ο ήλιος δεν μπορεί τέτοια ομορφιά να αφήσει.
1: Δεν μπορώ. Τώρα, Ευγενία, τώρα δεν ξέρω πώς θα κλείσει εσύ.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εγώ θέλω να ευχηθώ
0: και μία. Ήταν δύο ματινάδες τόσο όσο για την αγαπημένη μας Νίκη.
1: Όχι. Εξαιρετικά και οι δύο, αλήθεια σου το λέω. Είστε η μία καλύτερη από την άλλη. Θα γνωρίσω και τις υπόλοιπες γυναίκες από τον άλλο συνεταιρισμό, αλλά θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά.
0: Να είστε καλά,
1: Νίκη. Με αυτό το μεράκι, με αυτή την αγάπη, αυτά που κάνετε και να προσπαθήσετε να τα μεταφέρετε και στα παιδιά σας.
0: Αυτό,
1: μια κόρη υπέροχη.
0: Μια κόρη και ένα γιο.
1: Έτσι, mm-hmm. Και να μπορέσετε να τα μεταφέρετε όλα αυτά και να μάθουν και εκείνοι την παράδοσή μας.
0: Ακριβώς.

0: περνάμε τώρα στον άλλο συνεταιρισμό γυναικών. Ασιτιανά λέγεται, και όχι τυχαία βέβαια. Και θέλω να συστήσω εδώ την κυρία Αργυρό και την κυρία Κέτ Κατερίνα.
1: Όπως θέλετε.
0: Θα μου πείτε κι εσείς περισσότερα για το δικό σας συνεταιρισμό. Εννοείται ότι είναι υπέροχο το ότι συνεχίζω με γυναίκες. Πραγματικά μου αρέσει πολύ. Και μου αρέσει γιατί υπάρχει άλλο ένα πλούσιο τραπέζι που θα μου τα περιγράψετε εσείς όλα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε λοιπόν εσείς?
1: Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, Πρωτεγύρω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το συνεταιρισμό, δεν είναι τώρα τωρινός, είναι 23 χρόνια.
0: 23.
1: Έχουμε ξεκινήσει πριν 23 χρόνια. Είχαμε μεράκι, μας άρεσαν αυτά τα πράγματα. Ενωθήκαμε 7 γυναίκες.
0: 7 κι εσείς.
1: 7, ναι, εμείς έχουμε ξεκινήσει 7 γυναίκες από την αρχή. Βρεθήκαμε, όχι, δεν είμαστε ούτε φίλες, ούτε απλώς είχαμε το ίδιο μεράκι, μάλλον όλες.
0: Το
1: ίδιο πάθος, το ίδιο αυτό με τη ζύμη, με τα, όλα αυτά τα προϊόντα. Και φτιάξαμε το συνεταιρισμό. Ήταν δύσκολα, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι ορθοποδήσαμε.
0: Όταν υπάρχει θέληση, όλα
1: ναι,
0: γίνονται.
1: Αυτό. Βρήκαμε τις συνταγές κι εμείς από τις γιαγιάδες μας, από τις θείες μας. Άλλες τις μεταποιήσαμε λίγο, ανάλογα με τα σημερινά δεδομένα. Και προσπαθούμε και πιστεύουμε ότι κάτι κάνουμε, κάτι προσφέρουμε.
0: Έχετε κρατήσει όμως παραδοσιακά στοιχεία πολλά και παραδοσιακές συνταγές. Ναι, όπως βλέπω τώρα τις αρκόπιτες, βλέπω το κουλούρι του γάβου. Καλά τα λέω.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι το κουμπαροκούλουρο που λέμε.
0: Κουμπαροκούλουρο.
1: Κουμπαροκούλουρο και το φτιάχνουμε σε περιπτώσεις σε γάμο και σε βάφτιση. Το δίνουμε στο σύντεχνο ή στον κουμπάρο αντίστοιχα. Το στολίζουμε βέβαια, το βάζουμε και πετσέτες, μασέρια, ό,τι θέλει ο πελάτης.
0: Ισχύει ότι ακόμα κάνετε διαφορετικά σχέδια
1: σε κάποιο. Ναι, ναι, ναι. Διαφορετικά σχέδια. Αυτό το σχέδιο, ας πούμε, κάνουμε και πιο πλούσιο σχέδιο. Αλλά ο πελάτης ήθελε λίγο πιο λίγα σχέδια σε αυτό με το συγκεκριμένο κουλούρι και είχε αυτό. Έτσι να το έχουμε τώρα στο μαγαζί και το φέρνουμε.
0: Τέλεια. Για να μην μπούμε όλη την ποικιλία τώρα, θα τα δείξει η κάμερα αυτά. Να πούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα σήμερα.
1: Σήμερα διαλέξαμε να κάνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό.
0: Τα αγαπημένα καλτσουνάκια τα λιχναράκια.

0: κομμάτια, τα οποία απλά, δύσκολα.
1: Όχι, εύκολο είναι, εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα δύσκολο για μια γυναίκα.
0: Ωραία,
1: για μια γυναίκα, δεν με παρατήρησε.
0: Και τι έχει ζει μέσα, περίπου.
1: Περίπου. Έχει λάδι, ελαιόλαδο, αυγό, γάλα, ζάχαρη και αλεύρι φυσικά και διάφορα άλλα μυρωδικά, όπως κανέλα, βανίλια, διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Και μου είπε η κυρία Άργυρο ότι είναι μια ζύμη που είναι τη στιγμή, δεν χρειάζεται να αντέχουμε. Ωραία. Και πώς θα ξεκινήσουμε τώρα. Θέλει πλάσιμο η ζύμη, Ωραία, να δείξουμε λοιπόν.
1: Η ζύμη είναι φτιαγμένη και θα φτιάξει τώρα η Αργυρό κάποια λιχναράκια για να δει ο κόσμος και εσείς οι ίδιοι. Τα έχουμε φέρει και εδώ έτοιμα ψημένα.

0: Εδώ φτιάχνουμε τώρα τα λιχναράκια, αλλά εγώ έχω την απορία πάντα. Λιχναράκια ή ανεβατά?
1: Για μένα προσωπικά μου αρέσει το ανεβατό. Είναι πιο δύσκολο. Τώρα πιο δύσκολο είναι γιατί πρέπει να φουσκώσει το ζυμάρι, το αφήνει και ξεκουράζεται το ζυμάρι.
0: Περισσότερο
1: χρόνο το βάζει. Αλλά είναι πιο παραδοσιακό αυτό.
0: Πιο νόστιμο,
1: για μένα είναι πιο νόστιμο. Έχει και πιο λίγη ζάχαρη, είναι αυτό, λίγη παραπάνω ζάχαρη που εγώ. Εντάξει, μου αρέσει λίγο να είναι πιο.
0: Είναι αν αγαπά περισσότερο τη μυζήθρα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω από
1: ναι, αυτό ακριβώ. Αν σα αρέσει η μυζήθρα, ναι.
0: Τι άλλο αρέσει... αγαπημένο από εσά από το συνεταιρισμό σα θα διαλέγατε?
1: Τι θα διάλεγα, εγώ προσωπικά. Όλα αυτά μου φαίνεται.
0: Δεν φαίνεται καθόλου. Μακάρι, αλήθεια.
1: Μα αρέσει όλα. Αυτέ τι μέρε τρώω και μελομακάρονο και τα χορτοπιτάκια. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα χορτοπιτάκια.
0: Έχει τόσο χόρτα η περιοχή.
1: Έχει χόρτα η περιοχή. Εμεί αποθηκεύομαι. Τώρα αυτέ τι γενό που έχουν, τα αναπατσεύουμε στην κατάψυξη τα χόρτα. Και φτιάχνουμε τι χορτόπιτε μετά. Γιατί τι βάζουμε σε όλε τι περιπτώσει, όπω και τα λιχναράκια, και χρειάζονται πάντα.
0: Φυσικά. Εγώ ξέρω ότι από μικρή το καλιτσούνι όταν έβγαινε και μύριζε από
1: ναι,
0: το
1: σπίτι. Οπωσδήποτε.
0: Στο σπίτι.
1: Ναι, αλλά.
0: Τα άλλα.
1: Τότε ήταν όμω και πιο καλό γιατί ήταν μια φορά το χρόνο, το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα έδεσμα που προσφερόταν το Πάσχα. Τώρα το έχουμε σχεδόν όλο το χρόνο και έχουν χάσει ορισμένα πράγματα. Γιατί μπορεί να τα βρει κάθε μέρα και όπου θέλει.
0: Έτσι είναι. Ναι. Η αυθονία φέρνει αυτό.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι εσεί κάνετε πολύ ωραία πράγματα, πολύ ωραίε γεύσει και ο ένα εταιρισμό και ο άλλο. Και εύχομαι να συνεχίσει να τα κάνετε πολλά χρόνια ακόμα. Και θα ήθελα μία ευχή.
1: Ευχή.
0: Να κλείσουμε έτσι με μία ευχή. Ό,τι και να αφορά αυτή η ευχή. Μπορεί να μου ευχηθείτε να τρώμε έτσι καλά γλυκά.
1: Να έχουμε υγεία.
0: Ναι.
1: Όλος ο κόσμος, να μην υπάρχουν απρόοπτα ατυχήματα και όλα αυτά και να έχουμε αυθονία να τρώμε, τα προϊόντα μας είναι αρκετά.
0: Λοιπόν, κυρία Κέτη, κυρία Αργυρό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Κάνατε τη μέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στο χωριό μας. Μια φωτεινή λάμψη.
0: Και όχι.
1: Στη μουντή μέρα.
0: Δεν έχει σημασία. Όπου βρίσκεις φωτεινούς ανθρώπους, φωτίζεσαι και έτσι πάει. Λοιπόν,
1: να είστε.
0: Το συνεταιρισμό,
1: από τα εγκαταστάσεις μας, ναι.
0: Αυτό είναι με πόσο κιλά θα φύγω, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει, όχι, λοιπόν, είναι διέτης, έχουμε διέτης.
0: Έχετε και διέτης.
1: Έχουμε και διέτης για σας.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε επανειδήν.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε να ξαναέρθετε.
2: Είμαστε καμωμένοι από σάρκα και όμως πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε από τσάλι. Η κατανόηση ότι οι άνθρωποι μας επηρεάζουν, μας αγγίζουν, μας πονούν, σημαίνει ότι έχουμε συνείδηση του ίδιου του δέρματός μας και των αμφιβολιών μας.

ή όπως τον αποκαλούν, Γιαρομπομανόλης. Σε κάθε μας προορισμό ζητάω να γνωρίσω πάντα κάποιον από τους παλιούς του χωριού. Εκείνους τους γνήσιους που δεν πρόλαβα να πούν ίσως ιστορίες

0: Η Μονή Γοργολαΐνη σε
1: ναι.
0: υπέροχο μοναστήρι και είμαστε εδώ με μια πραγματικά υπέροχη μορφή, δεν ξέρω πώς άλλως να το χαρακτηρίσω, τον κύριο Μανώλη Τζερεβελάκη και θέλω να μου πείτε το παρατσούκλι.
1: Γιαρουμπομανώλης.
0: Γιαρουμπομανώλης, σας σε λέω Γιαρουμπομανώλη.
1: Ναι.
0: Είναι και μεγάλο βέβαια, αλλά είναι
1: ωραίο. Και θα σου πω και γιατί με βγάλαν Γιαρουμπομανώλη.
0: Αμέ.
1: Ο πατέρας μου ήταν τραγούδι, εκεί λέγε ένα τραγούδι τότε, Γιαρούμπι μια, Γιαρούμπι δυο, και πετάτε ένα στο εγλέ και του λέει «Γεια σου ρε Γιαρούμπι». Και του κόλλησε το Γιαρούμπι.
0: Α.
1: Και μετά τα αδέρφια μου και εμένα λέει «Κινούσε του Γιαρουμπογιάννη». Γιαρουμπομανώλη, Γιαρουμπογιώρη, Γιαρουμπονικόλη. Δεν μας έβρισε στο όριο τώρα τα ονόματα Τσερεβελάκης. Μόνο Γιαρουμπομανώλης.
0: Σας ξέρουν εμένα, έτσι δηλαδή.
1: Ναι. Άμα έρθει τώρα στο χωριό, θα με ζητήξει Μανώλη Τσερεβελάκη. Γιατί είμαστε 7 Τσερεβελάκη.
0: Γιαρουμπομανώλη.
1: Γιαρουμπομανώλη.
0: Θα γράψω μετά το τηλέφωνό σα, θα γράψω Γιαρουμπομανώλη.
1: Ναι, Γιαρουμπομανώλη.
0: Λοιπόν, εσεί είστε γέννημα θέμα εδώ.
1: Ναι.
0: Κάτω ασίτε.
1: Ναι.
0: Εδώ μεγαλώσατε.
1: Ναι.
0: Εδώ ζήσατε.
1: Ναι.
0: Κάρατε οικογένεια.
1: Ορίστε.
0: Κάρατε οικογένεια.
1: Ανήκαμα. Έχω επαντρεύτηκα 18 χρονών. Όταν πήγα φαντάρος είχα δύο παιδιά.
0: Νωρίς όλα.
1: Ναι, νωρίς. Έχω 5 παιδιά.
0: Να τα χαίρεστε.
1: Παντρεμένα και έχω 22 πρωτόγωνα και δισέγγωνα.
0: Ζωή να έχετε, να κάνετε κι άλλα. Να γνωρίσετε κι άλλα δισέγγωνα.
1: Μια εγγονή έχω τώρα, θέλω να την παντρέψω. Τσινάκι, πιστεύω δεν με νοιάζει, ας πεθάνω.
0: Την παντρέψουμε κι αυτή.
1: Ναι.
0: Αλλά να την παντρέψουμε πιο μετά. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Να πάμε τώρα λίγο στο χωριό και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Θέλω λίγο να μοιραστείτε μαζί μας μία ωραία ανάμνηση, μία ιστορία, κάτι που έχετε να θυμάστε, ένα γλέντι.
1: Γλέντια κάναμε. Εμείς σμίγαμε ας πούμε 4-5 τελικανίδες και είχαμε ένα κύπεζο το μαντολίνο και γυρίζαμε το χωριό.
0: Καντάδες.
1: Καντάδες. Και περάσαμε από ένα σπίτι, ήθελε ένας μια και τη λέω εγώ «Ξύπνα να ακούσεις βάσανα, ξύπνα να ακούσεις πάθη, ξύπνα να ακούσεις αναγνούς της καρδιάς στα βάθη». Και ανάφτει το φως και κατεβαίνει ο πατέρας και μας λέει «Ελάτε εδώ». Και μπαίνουμε μέσα και μας είχαμε τραπέζι και η κοπελιά μου κάνει την αμαχιά συνέχεια «Τάξε, καλά το κάμε, δεν ήρθετε». Και με τα 15 μέρες την ύπερε.
0: Ο φίλος.
1: Ο φίλος.
0: Α, νόμιζα την ιστορία της γυναίκας σας.
1: Εγώ τη γυναίκα μου την ήμνε ο πέμπτος από την οικογένεια, ο τέταρτος. Και πέρνα από το σπίτι, αυτή ήταν μικρή, 14 χρόνο. Και κάθομαι με τη μητέρα μου και τη λέω «Γριά, θωρίστηκε την κοπελιά, να θυμάσαι πως θα την πάρω».
0: Έτσι.
1: Ναι, μια κοπάνια μου ήρθε και μου κάνει η γρία «Σα πάμε ρε κουζουλέ, αφού δεν θα έρθει πως είναι μικρή και εσύ μικρός». Και δώσ' του και δώσ' του. Ήβαλα μια γυναίκα και τη το είπε και τα σάσαμε και ήμουν στην εξοχή και ήρθα απόξω και μου λέει «Η μάνα μου άμα έπρεπε να πάρει τα ψωμί από τον μπακάλι». Και πάω να πάρω το ψωμί και ήταν και η προξενήτια. Και μου λέει «Η κοπελιά σε περιμένει στον τάδε τόπο μόνο να πας». Και σηκώνομαι και πάω και τη λέω «Δεν μπορούμε να φύγουμε απόψε γιατί δεν έχω λεφτά, δεν μπορώ». Λέει «Μα εγώ δεν μπορώ να γυρίσω τώρα στο σπίτι μας, φοβούμαι να μην σου τα απολογώ».
0: Την κλέψατε.
1: Την έκλεψα και πού να την πάω. Πήγαμε από εδώ στη Άνω Σίτες. Είναι ένα φαράγγι.
0: Στο φαράγγι την πήγατε.
1: Μια σπηλιά. Και την πήγα στη σπηλιά. Και ο σύντεχνος ο Νικολής πήγε από τα Πανασίτες και μας έφερε δύο κουβέρτες και θέκαμε το πρώτο βράδυ στη σπηλιά.
0: Πόσα βράδια καθίστε εκεί.
1: Στη σπηλιά ένα βράδυ.
0: Α, ένα.
1: Μετά μας πήραν και μας πήγαν στις Πανασίτες ένα σπίτι.
0: Μέχρι που τη ζητήσατε ή δεν τη ζητήσατε. Πώς έγινε.
1: Την έκλεψα εγώ.
0: Και μετά τι.
1: Πήγαμε στο σπίτι και κάναμε δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί η πεθερά μου φώναζε.
0: Α.
1: Δεν με έθελε γιατί ήμουν μικρός και η κόρη μικρή.

0: Και ύστερα μας κατεβάσανε κάτω στο χωριό και το Μάιο μέσα επαντρευτήκαμε.
1: Τα καταφέρατε δηλαδή.
0: Ναι, τα καταφέραμε.
1: Το αποτέλεσμα μετράει. Εγώ ναι. Θέλω να μας πείτε ένα χαρακτηριστικό της εποχής του χωριού. Τι ήταν αυτό που θα ερχόταν κάποιος να δει πιο έντονα στις κάτω ασίτες? Ήταν ένα γλέντι, οι μπαντιναδολόγοι του, οι λιράριδες, τι
0: το ήταν? Γλέντι, τα ίδια το γλέντι, γίνονταν πάει μεγάλο Παναγύρι.
1: Και γίνεται ακόμα?
0: Και γίνεται, αλλά τότε ήρθαν με τα ζώα. Μπορεί να ήρθαν 100 άτομα με τα ζώα. Τα μουλάρια, τα μπεγύρια εδώ τα δένανε και γίνονταν μεγάλο Παναγύρι.
1: Και φαγοπότη.
0: Και φαγοπότη. Και τώρα γίνεται φαγοπότη.
1: Τι κερνάγατε τότε?
0: Το πρωί ήταν ο άρτος, τώρα ήταν τα φαγιά. Εδώ κάνει ο πάτερ το καλύτερο φαγοπότη στην Κρήτη. Ετοιμάζει τα ίδια σφάζει και κάνει πιλάφι, κάνει αυτά. Μαζεύονται πάνω από 500 άτομα. Καθίζουν στα τραπέζα.
1: Την αγαπάτε τη Μονή?
0: Ναι, ο Άγιος είναι θαυματουργός και όποιος τον επιράξει θα σου πω μια ιστορία. Τα Άγιος από εδώ κατεβήκανε και πήρανε 3 οζάκια, τα βάλανε στα μάξι μέσα. Πάνε να βάλουν τα μάξι μπροστά, δεν υπέρανε τα μάξι μπροστά. Μόρα μάν ζαμάν πολεμούνε κόκαλο. Λένε κακορίσκο αυτό είναι θαύμα. Και παίρνουν τα οδάκια, τα πάνε και τα μολέρνε και που ήταν και για γέρνιζε κάνουν έτσι και παίρνουν τα μάξι μπροστά.
1: Πιστεύετε στα θαύματα?
0: Ναι, πιστεύω πολύ, γιατί κι άλλο θαύμα, 2-3 έχει καωμένα. Ένας ήρθενε από το χωριό και πήρε ένα γουρούνι από ΠΑΕ. Το κλέψε. Πριν να φτάξει στο σπίτι του, όπως το σήκωνε, επέρασε ο Άγιος σαν την αστραπή και του έπαιξε ένα χαστούτσι και ήφυγε το γουρούν, το μόλαρε. Τα μάτια του επόθανε και έκανε αυτό το πράγμα. Ενιγόκλειε τα μάτια του σαν μην και πόθανε.
1: Εσάς άλλη ιστορία δική σας οικογενειακή δεν έχει τύχει, ε?
0: Έχω κι εγώ την οικογένεια. Σκοτώσανε τον αδερφό μου επί χούντα και ήμουν στη Γερμανία. Και η Λαβατό Χαμπέρ στη Γερμανία και ο Θεός κατήσει Σονιά. Εγανάξα από τσά που ήμουν να πάω να βρω τα αεροδρόμια να κατεβώ και πάθα μεγάλη ζημιά και ύστερα δεν ξαναπήγα στη Γερμανία.
1: Αφήστε τα δυσάρεστα να μείνουμε στα ευχάριστα και θέλω αν ναι. Μπορείτε να κλείσουμε έτσι την ωραία μας συζήτηση
0: ναι.
1: Με μια μαντινάδα ή με μια ευχή δική σας, ό,τι αν είναι αυτή. Διαλέξτε εσείς να κλείσουμε με αυτό που σας χαρακτηρίζει.
0: Δυο μαντινάδες από
1: εδώ. Και τρεις άμα θέλει.
0: Από εδώ μια. Σ' ένα σπηλιάρε σκοτεινό κι απ' έξω να είναι σόνι. Σαν είμαι με του λόγου σου η γιάχνα σου είμαι σόνι. Ακλούθα μου λιγνό κορμί να πάμε στην πίσα. Που είναι μια λόγης φωτιά και θα καούμε ίσια.
1: Παναγία μου φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κύριε Μανώλη, έχετε το όνομα του μπαμπά μου.
0: Ναι.
1: Οπότε με το ψαξίδα.
0: Και να μου τον χαιρετά θες.
1: Τον χαιρετάω. Και να ξέρετε ότι εγώ θα σας ξαναψάξω. Εύχομαι να έχετε πολλά χρόνια ακόμα. Να απολαμβάνετε τη ζωή.
0: Δεν θα γίνει και πολλά γιατί
1: δεν το ξέρετε αυτό. Δεν το
0: έχω
1: ξέρετε.
0: Πολλά χρόνια.
1: Δεν το ξέρετε. Και να έρχεστε εδώ στο μοναστήρι που αγαπάτε.
0: Χαρώ τα εγώ τα μάτια σου, τα μαύρα, τα μεγάλα. Από σταλαγματίζουν το μέλι και το γάλα.
1: Ναγία, Παναγία.
0: Δεν σου λέω άλλη. Άμα θέλω
1: δεν ξέρω κι εγώ να τα αποδώσω. Δεν ξέρω
0: μια μαντινάδα να μου την πει.
1: Δεν μου έρχεται έτσι. Πρέπει να κάτσω να τη σκεφτώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.

Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου του Γοργολεήμονος ήταν αυτή που επιβίωσε περισσότερο από τα υπόλοιπα μοναστήρια της περιοχής κατά τις διάφορες επαναστάσεις την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Είναι κτισμένη σε μια καταπράσινη τοποθεσία με θεόρατα πλατάνια, κυπαρίσια και πρίνους. Μάλιστα, ένα κυπαρίσι και ένα πλατάνι της Μονής έχουν ανακηρυχτεί διατηρητέα φυσικά μνημεία από το ελληνικό κράτος. Αν αναζητάς λοιπόν στιγμές ηρεμίας και περισυλλογής, τότε η Ιερά Μονή είναι το ιδανικότερο μέρος.

0: Εκεί συνάντησα τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ασιτών, Γιώργο Φραγκεδάκη, και τον καλό φίλο Στέλιο Καλαφατάκη, οι οποίοι μοιράστηκαν σχέδια και όνειρα για το χωριό τους. Ενώ τους οφείλω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ήταν εκείνοι που βοήθησαν καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων μας. Και συνεχίζουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, στη Μονή Γοργολαΐνη. Πραγματικά, εάν ήξερα ότι έχει τέτοιο πλούτο ομορφιάς, θα είχα έρθει πολύ περισσότερες φορές, θα το έχω επισκεφτεί πιο νωρίς. Φραγκιαδάκη Γιώργο, είσαι ο νέος πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου.
1: Να σε καλά.
0: Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Έχετε πολύ ωραίες μορφές εδώ. Έχετε ωραία μάτια, έχετε ωραία χαρακτηριστικά. Είναι ωραία η περιοχή σας, ιστορία κι εσείς.
1: Είναι τέλεια όλα εδώ. Είναι τέλεια και όποιος δεν έχει έρθει στις Κάτω Ασίτες πρέπει να έρθει πραγματικά για να δει αυτούς τους χώρους.
0: Εσύ έχεις γεννηθεί εδώ, Γιώργος, μιλάω στον ελληνικό. Έχεις γεννηθεί εδώ, έχεις μεγαλώσει εδώ.
1: Γέννημα θρέμα εδώ, Κάτω Ασίτες.
0: Έφυγες ποτέ?
1: Ποτέ. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα οικογένεια. Εδώ είναι η επαγγελματική μου δραστηριότητα. Ποτέ όλα εδώ. Είμαι επαγγελματίας ξυλουργός.
0: Τέλεια. Έχει ξύλα εδώ?
1: Έχει. Από όλα έχει. Γενικά το χωριό έχει πάρα πολλούς επαγγελματίες σε όλους τους φορείς, δηλαδή από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους. Είναι ένα πολύ δυνατό χωριό. Έχουμε ζωή, δόξα τω Θεώ. Όποιος έρθει στα Σίτες το καταλαβαίνει.
0: Στόχος του πολιτιστικού, γενικά και ειδικά, ένας βασικός.
1: Ο στόχος του Πολιτιστικού Συλλόγου, που τώρα είναι και νεοσύστατος, τώρα που αναλάβαμε τα παιδιά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Θέλουμε να αναθερμάνουμε λίγο το ενδιαφέρον, διότι με την κρίση του κορονοϊού, όλα αυτά που είχαμε, διάφορα προβλήματα, έχουν μείνει πολλά πράγματα πίσω. Έχουμε πάρα πολύ όρεξη, ευελπιστούμε να κάνουμε πάλι τα γλέντια που έκανε ο Σύλλογος, διάφορες δραστηριότητες, διότι είναι πάρα πολύ ζωντανό το χωριό και είναι αμαρτία να μην δείχνονται αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο είναι αυτό που θυμάσαι εσύ από παιδί εδώ έτσι πιο έντονα? Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ή αυτό το γλέντι, ίσως κάτι, οτιδήποτε?
1: Τα στοιχεία είναι το διστάβρι που λέμε εμείς, τα παλιά τα καφενεία που γινόταν και όλες οι εκδηλώσεις, ο Κλείδωνας, κάτι εκδηλώσεις που όλες θέλουμε να τις ξαναφέρουμε μπροστά και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ήδη έχουμε αρχίσει και κάνουμε εκδηλώσεις. Οι ανθρώποι, όλοι αυτοί που σμίγανε εκεί στα καφενεία, το παραδοσιακό, χωρίς αυτοκίνητα, με τα πόδια, να με παίρνει ο πατέρας μου να πηγαίνουμε στο καφενείο για να πιούμε μια πορτοκαλάδα, ήταν η μεγαλύτερη μου χαρά. Δεν υπήρχαν ούτε κινητά, ούτε υπολογιστές. Να παίζουμε με τα παιδιά, να μας φωνάζουν να μπούμε μέσα, να πηγαίνει 9 ώρα το βράδυ και να γίνεται ένας χαμός από τις μητέρες μας. Μπείτε και μέσα, μπείτε μέσα. Και τώρα λέμε στα παιδιά, βγείτε έξω και δεν βγαίνουν.
0: Πάντως εγώ είδα κίνηση στο χωριό, είδα ωραία κίνηση, ωραίο κόσμο, υπάρχει πολύ ροή και είναι καλό αυτό γιατί δεν το βλέπεις σε όλα τα χωριά.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι και να έχετε τη δύναμη, την όρεξη να κάνετε ωραία πράγματα.
1: Να σε καλά Νίκη, και εμάς είναι τιμή μας που έρθες στο χωριό και μας επισκέφτεσαι και κάνεις αυτή την πολύ ωραία εκπομπή. Πραγματικά σήμερα έχω μείνει ενθουσιασμένος.
0: Εγώ θα ξανά.
1: Σε ευχαριστώ και σε θέλω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.

0: Στέλιος Καλαφατάκης, ένα νέο παιδί που όμως αγαπάει την παράδοση και το ξέρω πολύ καλά. Αγαπάει το χωριό του και θέλω λίγο να μας πεις εσύ τι είναι αυτό που θα έλεγες στα πρώτη φράση σε ένα που θα σε ρωτούσε τι προσφέρουν οι κατασίτες.
1: Όταν κάποιος θα με ρωτούσε θα του απαντούσα με μια μπαντινάδα που λέγαμε εμείς εδώ.
0: Oh.
1: Η οποία λέει «Για δες φαράγγια και βουνά, για δες ψηλά αόρια, η ομορφιά των αστών δεν λέγεται με λόγια». Αυτό θα το έβλεγα.
0: Έχετε όμως κλείσει τις μαντινάδες, έτσι.
1: Όσο μπορούμε,
0: ασχοληθούμε
1: την παράδοση.
0: Σήμερα πολλές μαντινάδες. Πες μου, Στέλιο, εσύ τι θυμάσαι πιο έντονα από την παιδική σου ηλικία εδώ?
1: Εγώ πιο έντονα θυμάμαι με τα παιδιά της ηλικίας μου να παίζουμε, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε παρέες, να πηγαίνουμε σε μέρη, στο χωριό εδώ, να ας πούμε.

0: Όποιος είχε σπίτι στο βουνό, ανεβαίναμε και ψήναμε και λέγαμε τις μαντινάδες, κάναμε την παρέα μας. Μεγαλώσαμε, το συνεχίσαμε και όσο μπορούμε το κρατάμε αυτό το πράγμα.
1: Είναι κάτι που θα ήθελες να επαναφέρεις τώρα, μέσα στο σύλλογο, στα πολιτιστικά δρόμενα?
0: Γενικά τώρα προσπαθούμε και με τον Γιώργο να φτιάξουμε το σύλλογο, να τον πάμε παρακάτω, να κάνουμε πράγματα που γινόντουσαν παλιά στο χωριό που τώρα δεν γίνονται. Mm-hmm. Είχαν σταματήσει ένα διάστημα και λόγω του κορονοϊού, να ξαναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν σταματήσει και γενικά να κάνουμε πολλά.
1: Θέλω να μου πεις λίγο, δεν ξέρω, μπορεί να μην υπάρχει και κάτι όχι αρνητικό να μοιραστείς, κάτι το οποίο θα ήθελες να αλλάξεις κάτω ασύ της. Γιατί πολλές φορές λέμε το χωριό έχει αυτή την ομορφιά, έχει εκείνη, αλλά του λείπει ας πούμε αυτό ή σταμάτησε να γίνεται αυτό. Υπάρχει κάτι τέτοιο στους κάτω ασύ της?
0: Εγώ δεν θυμάμαι τώρα, δεν ξέρω να... Για μένα γνώμη μου δεν λείπει κάτι από το χωριό.
1: Έτσι, είναι το πιο τέλειο χωριό.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Όταν έρθει ένας ξένος εδώ, εάν άλλον ήμουν εγώ με τουρίστρια και σου έλεγα ποιο είναι το πιο ωραίο μέρος στο χωριό, πού θα με πήγαινες?
0: Θα σε έφερνα εδώ, στη Μονή Γοργολαΐνη. Φαίνεται όλο το χωριό από ψηλά, έχει τα πάντα.
1: Έχετε όμως βουνό.
0: Βουνό, τα παράγια.
1: Θέλω, Στέλιο, να μας αφήσεις με μια ευχή ή με ένα όνειρό σου που θες να μοιραστείς, με κάτι που έφυσε είτε για το χωριό, είτε για τους ανθρώπους εδώ, είτε να κάνεις ίσως ένα κάλεσμα. Από αυτά τα ωραία που ο κόσμος ψάχνει να βρει ένα σπίτι, να βρει κάτι να ασχοληθεί άλλο από αυτό της πόλης και τελικά δεν τολμάει να γυρίσει σε ένα χωριό. Πες μας κάτι ή ζήτα κάτι από την νεολαία ίσως που θα μπορούσε να κάνει.
0: Πραγματικά εμείς εδώ είμαστε ένα χωριό που η νεολαία δεν φεύγει από το χωριό, αντίθετα γυρνάει στο χωριό από το Ηράκλειο, γιατί δεν λείπει κάτι από το χωριό. Έχουμε τα πάντα, μαγαζιά άμα θέλεις να αγοράσεις κάτι, πολλούς επαγγελματίες. Δεν λείπει κάτι από το χωριό. Είναι ένας λόγος αυτός που το χωριό μας έχει μεγάλη δυναμική αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ νεολαία. Δεν φεύγει η νεολαία να πάει στο Ηράκλειο. Αντίθετα, γυρνάει.
1: Τέλειο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Και ελπίζω να ξανάρθετε, εννοείται.
1: Είτε για το πιλάφι αυτό που έχω ακούσει τόσες φορές σήμερα.
0: Τα πάντα. Θα έρθετε να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε. Όλα θα τα κάνουμε.
1: Να
0: είστε καλά.
2: Ένα από τα τραγούδια του Μιχάλη λέει «Και με σπασμένα τα φτερά, κόντρα τα ναι μου στέκω. Τη μια πηγαίνω στους ουρανούς, την άλλη κάτω πέφτω». Ένα άλλο πάλι που έχει γράψει μαζί με τον αδερφό του, τον Αντώνη, μιλά σε μια σιρήνα και λέει «Εμπόδισέ με, πλάνεψέ με, κλείσε μου το δρόμο για να νιώσω τη ζωή και να τη ρουφήξω στο μεδούλι, για να παλέψω και να νικήσω. Γιατί μέσα από σένα θα βρω το δρόμο για να περάσω απέναντι στην Ιθάκη μου». Ο καθένας μας αναζητά μια Ιθάκη. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης συναντάμε τόσα μαγικά πλάσματα και καταστάσεις. Μαθαίνεις ότι ορισμένα χαμόγελα αξίζουν περισσότερο από τα πιο ακριβά διαμάντια. Μαθαίνεις ότι πολλές φορές τα δάκρυα είναι λυτρωτικά και οι αγκαλιές από ανθρώπους ξένους είναι φάρμακο. Μαθαίνεις ότι σημασία έχει ο άνθρωπος και όχι τα αγαθά.
3: Σε κοιτάζω, στέκω δίπλα και σωπαίνω, του προσώπου σου τα βλάκια ακολουθώ.
2: Μιχάλη Φραγκιαδάκη, ήσουν η αφορμή για μία ακόμα αναζήτηση και δεκάδες συγκινήσεις.
3: Κι ανοιχνεύω.
2: Εκεί στα λιμέρια σου, εγώ είδα ακόμα εκείνο το μικρό αγόρι, γεμάτο φως, αγκαλιά με ένα μαντολίνο από λαμαρίνα, γεμάτο όνειρα που δεν στερεύουν. Εύχομαι να γίνεται κάθε μέρα και η δική σου αναζήτηση τόσο συναρπαστική, που να μην σε απασχολεί τελικά αν θα φτάσεις στην Ιθάκη.
3: Πιάσε λίρα και κιθά.
2: Μονάχα συγκινήσου. Καλή αντάμωση.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα με την ιδιότητα βεβαίως του Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, γνώριμος γιατί έχουμε κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές. Καλώς ορίσατε, κύριε
1: Σκουλά. Και πολιτικές.
0: Και πολιτικές. Εντάξει, η ιστορία είναι και πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος.
0: Ωραία. Ναι, αλλά διδάσκει για το μέλλον, λέω. Μην αρχίσω όμως με αυτό. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας κάλεσα γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που προγραμματίζονται αύριο. Μιλάω για τα έργα στην Κρήτη. Βέβαια, συνήθως, κύριε Σκουλά, όταν λέμε έργα τώρα το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για τα δύο εμβληματικά έργα. Το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το οποίο και τα δύο έργα έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίηση. Το αεροδρόμιο είναι πολύ πιο μπροστά, για τα οποία πρέπει να πω και εσείς ως αντιπεριφερειάρχης τεχνικών υποδομών και η περιφέρεια, τα παρακολουθείτε, αλλά δεν είναι δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με μια άλλη κλίμακα έργων ως περιφέρεια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ειδικά στην οποία είμαι 4 χρόνια τώρα πολιτικός προϊστάμενος ως αντιπεριφερειάρχης, έχει στην αρμοδιότητά της τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, την συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού, τη συντήρηση του άξονα Ηράκλειο Βιάνος, του άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και την κατασκευή του άξονα Ηράκλειο Ανόγια. Επίσης είχε την παλιά οδική σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χερσονήσου και Καστελίου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρμοδιότητας με τα οποία ασχολούνταν by the book, ναι, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
0: Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Είπατε
1: Βέβαια.
0: Συντήρηση.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα πολλοί, και εγώ μερικές φορές αναρωτιέμαι, δηλαδή περνάω, βλέπω τώρα τα έργα οδικής ασφάλειας, τις παρεμβάσεις που γίνονται και το έχω πάνω να πω, μα τι κάνει εδώ η περιφέρεια. Ασχολείστε ή δεν ασχολείστε, γιατί
1: λοιπόν,
0: δεν έχουμε καταλάβει.
1: Μετά την υπογραφή της σύμβασης της εργολήπτριας εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και μετά την ενεργοποίηση αυτής κάποιους μήνες μετά, η αρμοδιότητα για την συντήρηση ιδίως των κομματιών τα οποία θα ανακατασκευαστούν και πρέπει να σας πω ένα 46% του νέου ΒΟΑΚ θα είναι νέα κατασκευή, αυτά περνάνε στην αρμοδιότητα της εργολήπτριας εταιρείας και για θέματα συντήρησης.
0: Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε
1: Δεν έχουμε αυτά. Να κάνουμε σε αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, επειδή συνεργαζόμαστε για έκτακτες ανάγκες, επειδή συντονιζόμαστε για την οδική ασφάλεια, κάποια θέματα συμπαρουσίας έχουν υπάρξει, αλλά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να έχουν μια ανωτελεία.
0: Να έχουν μια ανατελή και να είναι και ξεκάθαρα. Το
1: Βέβαια.
0: Λέω γιατί.
1: Για μας είναι ξεκάθαρα.
0: Ναι, κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί μια εικόνα ακόμη και να σας αδικεί εσάς, δηλαδή να πει κάποιος μα τι κάνουν εδώ.
1: Ναι, έχουμε συχνά τηλέφωνα για τα έργα στις Γούρνες, ας πούμε.
0: Το έχετε. Άρα δεν είμαι μόνο εγώ, λοιπόν.
1: Και διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πια τις εργολήπτριες εταιρείες του ΒΟΑΚ.
0: Ναι, γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
1: Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει το 22-23. Με τα έργα της παράκαμψης του Ηρακλείου.
0: Πολύ καλά θυμάμαι.
1: Αυτό λοιπόν, κύριε, το οποίο το λύσαμε και με νυχτερινές εργασίες.
0: Το θυμάμαι και αυτό.
1: Και με σπουδή.
0: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έγιναν τόσο εκτεταμένες νυχτερινές εργασίες.
1: Ναι, αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτή την πρωτοβουλία τότε και με νυχτερινές εργασίες επισπεύθηκε η διαδικασία στην παράκαμψη Ηρακλείου, όπου κλείναμε, θα το ξαναπώ, μία λωρίδα και πάθαινε έμφραγμα όλο του Ηρακλείου.
0: Εννοείται.
1: Άρα λοιπόν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου τουλάχιστον, να είμαστε έτοιμοι για παρόμοιες καταστάσεις.
0: Ναι, για τις οποίες εσείς φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον, θα βοηθήσετε αν κληθείτε, γιατί δεν έχετε
1: λόγους. Το κάναμε παρέμβαση. Μέχρι τώρα, κύριε Μπογδανίδη, σε θέματα συντήρησης, κλαδοκοπών, καθαρισμών, ναι, άμεσης επέμβασης μετά από πλημμύρες για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ναι. Αυτό εννοώ συμπληρωματικά.
0: Ναι. Οι κλαδοκοπές τώρα και ο καθαρισμός σε ποιον είναι, γιατί και εκεί έχουν μπερδευτεί. Ανέβαινα προχθές προς την Εθνική Οδό, είδα πολλά σκουπίδια και πάλι σκέφτηκα. Λέω, η περιφέρεια τι κάνει.
1: Οι κλαδοκοπές που επηρεάζουν την ορατότητα του δρόμου καθοδών και συνακόλουθο την οδική ασφάλεια, είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Για τις οδικούς άξονες που σας είπα νωρίτερα, Αλλά η καθαριότητα σε σκουπίδια και όλα αυτά έχει μεταφερθεί στους Δήμους από 1η-1η του 2024.
0: Λίγο
1: τώρα, στην πράξη, τώρα στην πράξη, κύριε Μπογδανίδη, όταν περνάμε για να καθαρίζουμε κλαδιά, φυτικό υλικό γενικά, μαζεύουμε τα πάντα.
0: Καλά.
1: Όμως, εάν...
0: Απλώς ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό η παθογένεια σε πολλά πράγματα που έχουμε στη χώρα, είτε είναι πολυνομία είτε έτσι. Πολλές ευθύνες, δηλαδή μας δέτε τώρα. Κλαδοκοπές είναι δικιά σας, καθαριότητα στους Δήμους, τη συντήρηση τώρα την έχει πάρει ο εργολάβος και στο τέλος από τη μαμή στελεχώνα χάνεται και το κοπέλι, έτσι πολλές φορές.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον τα 4 χρόνια τα οποία έχω εποπτεία σε αυτούς τους άξονες και σε αυτά τα έργα, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι με ευθύνη ή με πλημέλεια του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.
0: Το λέω γιατί όταν είχατε εσείς τη συντήρηση, βλέπαμε πραγματικά κάποια πράγματα να γίνονται, όπως είπατε και την
1: συντήρηση. Σας λέγω ότι το τμήμα συντήρησης, και θέλω να το πω αυτό, το τμήμα συντήρησης των οδικών αξώνων της αρμοδιότητάς μας, με 10 εργαζόμενους εργάτες, συντηρεί, φωτίζει, καθαρίζει, καθάριζε μέχρι το 24, κούρευε φυτά και όλα αυτά σε ένα μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα.
0: Δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα αυτό.
1: Γιατί,
0: 800 μετρήστε. Χιλιόμετρα.
1: Μετρήστε. Περίπου 800 χιλιόμετρα είναι. Περίπου 300 χιλιόμετρα ο ΒΟΑΚ και η άλλα τόσα η Εθνική Οδός.
0: Ναι.
1: Οι δύο άξονες Ηράκλειο-Βιάνος.
0: Α, βάζετε και αυτούς.
1: Ο Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Όλο το επαρχιακό δίκτυο.
1: Όχι το επαρχιακό. Το επαρχιακό είναι τη περιφερειακή ανότητα Ηρακλείου. Χανίων, Ρεθύμνου.
0: 700 χιλιόμετρα.
1: Βέβαια. 700 με 800 χιλιόμετρα είναι όλα αυτά.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Τώρα. Βέβαια είναι.
0: Μεγάλο νούμερο.
1: Και είναι 10 εργάτες, έτσι. Τα μηχανήματα και τους βλέπετε συχνά να σαρώνουν. Είναι ένα πολύ εργόδες τμήμα το οποίο παράγει δουλειά, φωτισμός φυσικά, ηλεκτροφωτισμός, τα φανάρια κάθε φορά που χαλάνε ή έχουν κάτι κτλ. Αυτό το υλικό τμήμα σπέβδει.
0: Ναι, καλά κάνετε. Είδατε τώρα ότι πράγματα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
0: Δεν τα συνειδητοποιούμε.
1: Η περιφέρεια το ενισχύει με μηχανήματα, χέρι της συμπάθειας και της υποστήριξής μας, αλλά είναι οι μαχόμενοι στους δρόμους που καμιά φορά τους βλέπετε με τα κολονάκια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι πήγαιναν από Κίσαμο μέχρι Σιτία, από Αγία Γαλήνη μέχρι Βιάνο, Ηράκλειο.
0: Απίστευτο είναι αυτό.

0: Ναι. Και σκεφτείτε τη διαδρομή για να ξεκινήσει το μεροκάματα από Χανιά. Τι ώρα φεύγουν, πόση ώρα εργάζονται και μετά για να επιστρέψουν. Ναι.
1: Στο κομμάτι τώρα, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στα άλλα επιμέρους που είναι πολύ σημαντικά, φαντάζομαι. Στο κομμάτι Ηράκλειο-Καστέλη, αναφέρομαι στο αεροδρόμιο.
0: Έχει εκφύγει στην πράξη από τις αρμοδιότητάς μας.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό πια εκτελείται από την εργολαβία του αεροδρομίου.
1: Ναι. Σωστά, γιατί είναι κομμάτι του έργου και το οποίο ξέρουμε ότι έτσι αλλιώς θα έχουμε και διόδια, είναι άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχουν πολλές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο. Ενώ πέρα του κεντρικού δρόμου που είναι Ηράκλειο, Χερσόνησος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αυτό το βλέπετε, αυτό είναι δικό σας, έτσι, ή όχι?
0: Θα ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Η εναλλακτική διαδρομή του αεροδρομίου, κύριε Μπογδανίδη, θα είναι το Ηράκλειο Βιάνος. Ηράκλειο Αρκαλοχώρια στην πράξη. Ολοκληρώθηκε αυτό τον εναλλακτικό άξονα, τον βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, διότι γνωρίζαμε την πρόοδο της εργασίας στο Καστέλι και την ανάγκη να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο στα τέλη της δεκαετίας του 20. Mm-hmm. Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό τον άξονα, το Ηράκλειο δηλαδή Αρκαλοχώρη Βιάνος, και τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά. Πολύ συγκεκριμένα, επειδή όταν θα λειτουργήσει με διόδια ο νέος άξονας Καστέλι Χερσόνησος και περαιτέρω προς Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο και Νεάπολη, ο κόσμος του Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ασφαλή διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον άξονα βιομηχανική, πεζά, κουνάβι, σκαλάνι, αρκαλοχώρη και από εκεί με κόμβο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο οποίος ήταν της αρμοδιότητάς μας, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ.
1: Και είναι.
0: Και είναι της αρμοδιότητάς μας. Ναι. Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και ακούστε την εξής αφήγηση. Παραδώσαμε το 2022 τον Ιούλιο τον κόμβο των κουνάβων. 5,5 εκατομμύρια.
1: Με καθυστέρηση λίγο, έτσι πρέπει να πω.
0: Ναι. Ναι, εμείς το ολοκληρώσαμε τότε. Επιπέσαμε στη συνέχεια στον κόμβο.
1: Είναι ένας πολύ καλός κόμβος.
0: Βέβαια, πολύ καλός κόμβος, επενετέως.
1: Ναι. Και ασφαλής κόμβος θα έλεγα. Γιατί...
0: Επιπέσαμε στον επίσης καθυστερούμενο μέχρι τότε κόμβο Αρκαλοχωρίου και τον ολοκληρώσαμε με 12,5 εκατομμύρια εργολαβία τον Απρίλιο του 2025. Και μάλιστα κάναμε άλλο ένα κυκλικό συμπληρωματικά δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος διευκολύνει την είσοδο στην κομοβολή του Αρκαλοχωρίου. Και τώρα, με άλλα 5,5 εκατομμύρια, δουλεύουμε τον κόμβο των πεζών.
1: Θα είναι ισόπεδος.
0: Ισόπεδος κόμβος των πεζών.
1: Έχει μελετηθεί σωστά,
0: έχει μελετηθεί
1: το λέω.
0: Σωστά ισόπεδος. Θα δίνει κατευθύνσεις και προς Πεζά και προς Καλονί και προς Αρκαλοχώρη και προς Αγίες Παρασκές και προς Ηράκλειο. Είναι σύνθετο έργο.
1: Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έμεινε, όχι με τη δική σας ευθύνη προφανώς της περιφέρειας, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια.
0: 4 χρόνια τώρα σας λέω. Έχουμε ένα μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνονται αυτοί οι κόμβοι.
1: Αυτός ο κόμβος πότε τον βλέπετε, ας πούμε, έχετε ένα χρόνο?
0: Είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος ο κόμβος των πεζών και φυσικά το στίχημα είναι να λειτουργήσει.
1: Εννοώ πριν το αεροδρόμιο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι ο στόχος.
1: Γιατί...
0: Όλη η εστίαση της υπηρεσίας μας είναι ολοκλήρωση του κόμβου των πεζών τώρα.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα.
0: Γιατί είναι το τελευταίο δυνατό σημείο πριν το αεροδρόμιο.
1: Ναι. Και ξέρετε, το λέω γιατί το Ηράκλειο Βιάνος, στην εποχή που φτιάχτηκε, επί αημίες του Καμπέλη, σχεδιάστηκε με πολλά προβλήματα. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε τότε με αυτό που είπατε, με τους κόμβους που, ας πούμε, στα πεζά ήταν ένα μαρτύριο, θα μου πείτε, για 3 λεπτά, για 4.
0: Ναι, είναι. Αλλά... είναι δυσχεραίνει.
1: Και επικίνδυνο.
0: Δυσχεραίνει έναν τέτοιο άξονα.
1: Και επικίνδυνο.
0: Επίσης, οφείλω να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μελετά ένα άλλο κόμβο ισόπεδο στο Σκαλάνι. Όχι η υπηρεσία μας.
1: Πού λέτε τώρα?
0: Εκεί που είναι τα φανάρια στο Σκαλάνι.
1: Ακριβώς τα φανάρια.
0: Βέβαια. Επίσης, θα σας πω ότι στον ίδιο άξονα.
1: Εκεί τα φανάρια βοηθούν, ή μήπως κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν?
0: Θα μιλήσω και για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Επίσης. Στον άξονα η Αρκαλοχώρη Βιάνος έχουμε άλλη μια ενεργή εργολαβία με 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, η οποία αντιμετωπίζει σε 15 περίπου σημεία κατολιστήσεις, καθιζήσεις, αποκαταστάσεις οδοστρώματος και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
1: Αυτό πάμε προς τον νότο μας, κύριε.
0: Βέβαια.

0: Sí. Μετά το Αρκαλοχώρι, ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά είναι όλος ο άξονας.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Πρόσφατα αποκαταστήσαμε και τον φωτισμό στην παράκαμψη της Βιάνου, ο οποίος πέρασε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας από τον ΟΑΚ, η οποία την είχε σαν αντικείμενο. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό για 7 κόμβους φαναριών από το Τελωνείο του Ηρακλείου.
1: Στον ίδιο δρόμο, δηλαδή.
0: Στον ίδιο δρόμο, Τελωνείο Ηρακλείου. Σκαλάνη, Καλυθέα, κόμβος Αλικαρνασσού, 5 κόμβοι φαναριών και άλλοι 2 στην Παπαναστασίου Μεκνωσού, οι οποίοι θα είναι με έξυπνα φανάρια, θα αντιμετωπίζουν, δηλαδή, γιατί εσείς μου θέσατε
1: ναι, το θέμα αυτό το έξυπνα φανάρια το ακούω χρόνια. Και
0: κολλείεται διότι έχουμε δικαστική εμπλοκή με τους διαγωνιζομένους. Θα τα είχαμε ολοκληρώσει ήδη.
1: Τι, δηλαδή κάνουν προσφυγές μεταξύ
0: τους. Βέβαια προσφυγές μεταξύ
1: τους. Αυτό το κλασικό.
0: Μία μεγάλη παθολογία των έργων, κύριε Μπογδανίδη, και είναι αυτή ακριβώς η δικαστική καθυστέρηση.
1: Και που ανακατεύονται και δικηγόροι, θα έλεγα, αλλά πείτε τι φταίνει οι δικηγόροι τώρα, έτσι.
0: Ναι, θου κύριε.
1: Πάντως, αυτές οι προσφυγές δεν μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Πραγματικά
0: τώρα είναι το λέω. Είναι θέμα φόρτου ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Μπογδανίδη.
1: Δηλαδή, επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας, την νομική. Πολύ κολλάνε. Για χρόνια πια.
0: Για να ξεμπλοκάρουμε τα 27.300.000 ευρώ και άλλα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΠΕΡ Λασιθίου, δεν μπορώ να σας πω που φτάσαμε για να προλάβουμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης των διαγωνιζομένων για να μην χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Αρναουτάκης το ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα.
0: Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, λέω τελειώνει τώρα, ξέρετε.
0: Οι διακριτικές, δηλαδή, παρεμβάσεις για την σπουδή απονομής δικαιοσύνης σε έργα τα οποία κινδυνεύουν να χαθεί η χρηματοδότηση, δεν μπορώ να το πω πόσο κέρυες και πόσο παρακλητικές είναι.
1: Ναι. Άρα,
0: παρεμβαίνουμε και σε αυτό το σημείο, ναι, στα όρια του ενδιαφέροντός μας.
1: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι η ιστορία της αντικατάστασης των φαναριών και των έξυπνων, γιατί αυτά θέλουν μελέτη και...
0: Βέβαια. Προφανώς. Υπάρχει ήδη η μελέτη, υπάρχει ήδη, ναι, η χρηματοδότηση, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Αναμένουμε την απόφαση επί των προσφυγών των διαγωνιζομένων.
1: Ναι. Θα είχε τελειώσει, δηλαδή, μου λέτε.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς από αρκετούς μήνες.
1: Ελπίζουμε του 27 τουλάχιστον. Το λέω.
0: Εξαρτάται από την έκδοση αποφάσεων.
1: Ναι. Εκεί πρέπει να πω, το θυμήθηκα τώρα. Κάνατε ένα έργο. Δεν ξέρω τώρα και αν ήταν προβληματικό σημείο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήτανε. Αντικατάσταση ισομβρίων προς τη
0: βιομηχανική.
1: Ναι, γιατί εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
0: Άλλα 4 εκατομμύρια από τον κόμβο του Αλικαρνασσού μέχρι την Καλυθέα. Εκεί, λόγω έλλειψης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, κάθε φορά που έβρεχε δυνατά γινόταν χύμαρος ο δρόμος και λίμνιο κόμβο του Αλικαρνασσού. Τα θυμάστε αυτά?
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Τα αντιμετωπίσαμε λοιπόν το καλοκαίρι του 2023 με ένα έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο έκανε υπόγειους αγωγούς παροχέτευση στο καταπαδιανό ρέμα των υδάτων στην Αλικαρνασσό, νέο ασφαλτοτάπητα, φωτισμό στη θέα. Δηλαδή, δείτε όλο τον άξονα Ηράκλειο Βιάνος τι επέμβαση έχει απορροφήσει από το σχεδιασμό, ναι, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
1: Ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, να το πω αυτό για τους ακροατές, πριν 20 χρόνια να είναι ολοκληρωμένος, αλλά δυστυχώς τότε τα λεφτά με απόφαση τότε της τότε νομαρχίας πήγαν αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα θέμα το οποίο τώρα μου ήρθε, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω, και υπήρχε και μια σχετική ερώτηση από ακροατή. Είχε τεθεί από παλιά, νομίζω την εποχή που ήταν ο κ. Κουκιαδάκης, τώρα τόσο παλιά το λέω, επειδή όπως έχετε δει κι εσείς, γιατί εποχούμενος είστε συχνά, μπλοκάρει το ρεύμα.
0: Πανθεποχούμενος.
1: Okay. Το κρατώ λοιπόν και αυτό. Μπλοκάρει πολύ συχνά το ρεύμα προς την έξοδο από την Εθνική Οδό, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, προς την βιομηχανική. Εκεί λένε ότι είναι έτσι σχεδιασμένο λάθος, είναι και τα φανάρια. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι μήπως φύγουν τα φανάρια και γίνει κόμβος. Το συζητάτε
0: υπάρχει
1: αυτό?
0: Μια μελέτη, υπάρχει μια μελέτη για κυκλικό κόμβο σε εκείνο το σημείο, κύριε Μπογδανίδη.
1: Δεν ξέρω και αν έχετε πια αρμοδιότητα.
0: Απλά με την παράδοση του ΒΟΑΚ στην εργολήπτρια εταιρεία.
1: Μπλοκάρει.
0: Εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε έτοιμο, αλλά οφείλει να γίνει εκ νέου η μελέτη, η σκέψη αυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οφείλω να σας πω ότι οι κόμβοι περιμετρικά του Ηρακλείου

0: πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εργολήπτρια εταιρεία και λόγω απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα σχεδιαστούν. Τώρα μου λέει ο αγαπητός μας φίλος ο Γιάννης Ολιονάκης ότι είναι μαύρο χάλι οι αρμοδιότητες, λέει. Η μισή γέφυρα, λέει, της Φοινικιάς είναι δημοτική, το άλλο περιφέρεια. Ψηφιοποίηση για γνώση ακριβώς και την ενιοποίηση. Άλλωστε, η κεντρική διοίκηση, όποτε θέλει, παίρνει πάνω τις κατασκευές, κυρίως αγνοώντας την περιφέρεια που θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη, και ευχαριστούμε τον κύριο Λιονάκη για αυτή και για αυτή του την παρέμβαση. Είναι αλήθεια ότι εμείς από το 2010 λέγαμε δώστε μας τις μελέτες του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε πρόσωπα, γνωρίζουμε πράγματα, γνωρίζουμε καταστάσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή ως περιφέρεια Κρήτης να οργανώσουμε τις μελέτες του ΒΟΑΚ, οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δεν έχουμε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το ΒΟΑΚ. Και υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί σε μια πενταετία από το 2025, το 30 δηλαδή.
1: Το έργο πάει μελέτη κατασκευή.
0: Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έχουμε δείξει ως περιφέρεια Κρήτης την επάρκειά μας σε ό,τι μας ανατίθεται, και η οποία επιβεβαιώνεται και με μια λαϊκή επιδοκιμασία διαρκώς αυξανόμενη τις τελευταίες 4 τετραετίες, ζητήσαμε την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚ να μας ανατεθεί. Το Υπουργείο όμως με κάποιο τρόπο όχι μόνο δεν έδινε αυτές τις μελέτες, αλλά και μας κρατούσε σε άγνοια για το πού ακριβώς, από πού θα περάσουν, πώς θα γίνουν. Και τα είδαμε όλα αυτά μόνο στην μελέτη, στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μας ήρθε εδώ πέρα. Και αν θυμάστε καλά, την αναπέμψαμε κιόλα στο Υπουργείο με τις παρατηρήσεις μας, οι οποίες περιείχαν κόμβους προς το Παγνί, περιείχαν τη σύρακα στο κακό όρος και διάφορες άλλες εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση.
1: Το θέμα, και σας ρωτώ τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, το θέμα των γεφυρών στο ΒΟΑΚ όμως, το τρέξατε τελικά? Δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια παλιά ιστορία.
0: Το τρέξαμε, όχι που δεν είχαμε μελέτες από το 2021.
1: Αυτό λέω.
0: Το τρέξαμε λοιπόν. Από το 2021 έτοιμες μελέτες, συνέβησαν τα τροχιά που συνέβησαν στα Χανιά και μας έδωσε 10 εκατομμύρια το Υπουργείο και τρέχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευάζοντας 10-11 γέφυρες Ηράκλειο Ρέθυμνο και διαγωνιστική διαδικασία που κόλλησε λόγω δικαστικής εμπλοκής.
1: Και αυτή κόλλησε.
0: Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βέβαια, για άλλες 10 γέφυρες.
1: Αυτή πώς είναι αρμοδιότητα σε αυτό τρέχετε, επειδή είναι υπερκείμενο, ας πούμε, πώς.
0: Ακούστε, θα κάνουμε όλη την υποδομή των γεφυρών. Το έχουμε κάνει ήδη στο Φόδελε, το έχουμε κάνει ήδη στην γέφυρα Επισκοπής, στη γέφυρα του Τομπρούκ και θα μπούμε τώρα και στη γέφυρα του Σιλαμιανού Ρέματος. Είχε μία προτεραιότητα η Λικαρνασσό, αλλά λόγω καλοκαιριού και κίνησης θα την πιάσουμε από φθινόπωρο. Ναι. Εξάλλου παρενέβημε στη γέφυρα της Παντάνασσας.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε και αυτή, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτή παρουσίασε κάποια θέματα και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πριν την τουριστική σεζόν.
1: Αυτή είναι δηλαδή και στερεώσεις και τα πάντα, έτσι.
0: Βέβαια. Συνολική και αποκατάσταση. Συνολική αποκατάσταση των γεφυρών. Και
1: αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό που πολύ να μην φαίνεται καμιά φορά.
0: Οι υποδομές του ΒΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, έχουν στην πράξη να συντηρηθούν από την κατασκευή του. Ό,τι προλάβει η περιφέρεια. Εμείς έχουμε μελέτες και για τα οδοστρώματα του ΒΟΑΚ, στα οποία παρενέβημε με 16,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε όλη αυτή την παράκαμψη Ηρακλείου που είδατε, από το Σφακάκι μέχρι το Λατζιμά, στο Ρέθυμνο, μέχρι την Σκαλέτα, παρενέβημε στο Μπαλί, στο Φόδελε, σε κάποια άλλα σημεία, στο Ρέθυμνο. Ξέρουμε που θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Απλά η κεντρική διοίκηση κρατούσε
1: εδώ
0: το μαχαίρι και το πεπόνι.
1: Η κεντρική διοίκηση έχει κρατήσει ακόμα και τις απαλωτριώσεις που δεν έχει εναγραφεί εδώ για να κάνει.
0: Κύριε Μπογδανίδη, όλη αυτή το θέμα των αρμοδιοτήτων που έθεσε ο κύριος Λιονάκης σε ένα σοβαρό αποκεντρωμένο κράτος επιλύεται εύκολα. Για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, οφείλουμε να πούμε το εξής. Η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση, με την επάρκεια τουλάχιστον της περιφέρειας Κρήτης που έχει δειχθεί, οφείλει να έχει αποκεντρωμένους αυτοτελείς πόρους, προκειμένου να υλοποιεί σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στην εδαφική της αρμοδιότητα.
1: Εσείς έχετε?
0: Δεν έχουμε.
1: Και όλα αυτά τα εκατομμύρια που μας λέτε, εκατομμύρια
0: προκύπτουν από ζητία στα Υπουργεία. Αν κάτι φημίζεται ο κύριος Αρνοντάκη προεχόντως, είναι

0: η αποτελεσματικότητά του στην άντληση χρηματοδοτήσεων. Δεν μπορώ να σας πω ιστορίες επάρκειας για το πώς πήραμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέσαμε 27 εκατομμύρια στην ΠΕΟ και άλλα 11,5 στο Λασίθι.
1: Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα, θέλω να σας ρωτήσω ακόμα για το επαρχιακό δίκτυο. Πάντως, και για το δρόμο Ηράκλειο-Ανόλια, που για μένα είναι σημαντικό κομμάτι.
0: Έχουμε
1: αυτό.
0: Να πούμε πολλά, κύριε ναι. Μπογδανίδη. Ο Ταύρος όμως από τα κέρατα είναι αυτοτελής πόρη της περιφέρειας για να μπορεί να κάνει έργα γνωρίζοντας το πεδίο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τον κύριο Νίκο Σκουλά, ο οποίος μας λέει για τα έργα που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μπει ούτε στα μισά, γιατί δεν ρωτάω για το επαρχιακό δίκτυο, δεν ρωτάω για το δρόμο που υπάρχει και ερώτημα.
0: Θα σας πω τώρα.
1: Για το Ηράκλειο Ανόγια, ξέρετε, πολλοί λένε ότι εξυπηρετεί ένα-δύο χωριά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί θα ήταν με ευχής έργο να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
0: Υπάρχει σχεδιασμός. Απλά είπαμε την έλλειψη αυτοτελών πόρων, κύριε Μπογδανίδη. Υπάρχει σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή για όλα τα τμήματα από τους κουμπέδες μέχρι το πάνορμο. Δηλαδή διεξάγουμε μελέτη σε προχωρημένο επίπεδο στο τμήμα από κουμπέδες μέχρι τον κόμβο του Στρούμπουλα. Παραδώσαμε το κομμάτι Στρούμπουλα στα Στυράκη το 2022 τον Αύγουστο, το οποίο είχε αλλάξει άρδιν την πρόσβαση στην περιοχή. Δώσαμε 1 εκατομμύριο για περίφραξη και συνοδά έργα και αποκατάσταση μέσα στο Αστυράκι, εκεί που είναι τα φανάρια. Mm-hmm. Κάνουμε σε προχωρημένο στάδιο επίσης, το περάσαμε και από Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόσφατα, το κομμάτι από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα, που ήταν Αστυράκι Κυλιστός, προσθέσαμε και το κομμάτι Κυλιστός Σύσαρχα, για να γίνει η ενιαία μελέτη. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχής έργο. Είναι 11,5 χιλιόμετρα τα δύο αυτά, από Στρούμπουλα μέχρι Αστυράκι και από Αστυράκι μέχρι από Στρούμπουλα μέχρι Κουμπέδες και από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα. Αυτά τα 11,5 χιλιόμετρα θα ήταν ευχής έργο όταν τελειώσουν οι μελέτες σε κάποιους μήνες, να γίνει μια ενιαία κήρυξη διαγωνισμού για να υπάρχουν τα χρήματα γι' αυτό, ούτως ώστε με μια εργολαβία να γίνει το σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου.
1: Ναι, αυτό
0: κατασκευάζεται, ναι, κατασκευάζεται ήδη το τμήμα Ανόγια Σύσαρχα, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή σε 2 λεπτά και μετά αυτό, την ολοκλήρωσή του.
1: Και αυτό θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση.
0: Και υπάρχει φυσικά μετά έτοιμη μελέτη για το Ανόγια Γαράζο και για το Γαράζο Πάνορμο επίσης. Υπάρχει.
1: Άρα αρκεί να υπάρξουν λεφτά.
0: Να υπάρξουν λεφτά.
1: Ναι.
0: Η παράκαμψη της Αξού.
1: Με ρωτάει ένας φίλος πότε θα φύγει το φανάρι από τα Στυράκια. Όταν γίνει ο δρόμος.
0: Βέβαια, όταν θα γίνει ο άλλος δρόμος. Ναι. Το φανάρι θα παραμείνει. Γιατί για λόγους ασφάλειας.
1: Ναι, δεν μπορεί. Είναι στενό το κομμάτι.
0: Είναι στενό το σημείο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο κόσμος αυτός έδωσε τα ακίνητά του και στο Αστυράκι Στρούμπουλας και στο Σύσαρχα Ανόγια χωρίς απαλωτριώσεις.
1: Ναι. Έτσι,
0: βέβαια. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι και έγιναν αυτά τα σημεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό τον άξονα και τα υπόλοιπα τώρα σημεία, παράκαμψη Ανογίων, Ανόγια Γαράζο, Γαράζο Πάνορμο, είναι μια προτεραιότητα της περιφέρειας η οποία δημιουργεί ένα ολόκληρο δρόμο για τον Ψιλορίτη, από τους Κουμπέδες μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογίων, Αξού κτλ. Ο οποίος είναι η μόνη λύση στην ορεινότητα και την καχεξία της περιοχής. Προφανώς και είναι μια προτεραιότητα, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Δεν το
0: θυμάστε τη Βιάνο πριν το Ηράκλειο Βιάνος.
1: Πολύ καλά τη θυμάμαι.
0: Θυμάστε πριν
1: πολύ καλά θυμάμαι
0: το δρόμο της Μεσαρά στη Μεσαρά.
1: Πώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ιστορία έπρεπε να κάνεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου για να πας στον Κερατόκαμπο ή για να πας στα νότια χωρίο της εκεί στη Μεσαρά.
0: Ακριβώς το ίδιο είναι αυτός ο άξονας. Για την ορεινότητα του Βόρειου Ψιλορίτη.
1: Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους.
0: Πρόκειται για μια δημογραφικά ακμάζουσα περιοχή, η οποία οφείλει να έχει πρόσβαση και όλη η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συντομία των υποδομών.
1: Πείτε μου λίγο, επειδή σας πιέζω τώρα, γιατί μας τρέχει ο χρόνος, μας πιέζει και ο χρόνος.
0: Θέλω να σας πω.
1: Για τα υπόλοιπα τμήματα, όταν λέμε επαρχιακές οδούς, επαρχιακή οδό, την οποία την έχετε στην αρμοδιότητα.
0: Θα σας πω. Η υπηρεσία μας εκτέλεσε ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη. Ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου είμαι πολιτικός προϊστάμενος, δεν έχει αρμοδιότητα των επαρχιακών δρόμων στις περιφερειακές ενότητες, τις έχει ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο χωρικός,

0: Εκτελέσαμε ένα έργο 35 εκατομμυρίων, το οποίο λύγει τις επόμενες εβδομάδες και παρενέβημεν με ασφαλτοστρώσεις, με στιθέα, με φωτισμό, με σήμανση σε 400 περίπου σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με τα 400 αυτά σημεία που παρενέβημεν αποκαταστατικά και οι οποίες παρεμβάσεις θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι έχουν εκθετικά ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επαρχία της Κρήτης. Ξαναλέμε άλλα 16,5 εκατομμύρια στον βόρειο οδικό άξονα, τα οποία τα είδαμε από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του δρόμου να λειτουργούν λειτουργικά. Θυμάστε πώς ήταν ο κόμβος Γαζίου.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Έτσι. Και στη συνέχεια, με την προσωπική επάρκεια του Περιφερειάρχη, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά επαρχιακή οδό 122 χιλιόμετρα, όπου αποκαταστήσαμε ασφαλτοτάπητα. Στο τμήμα Κολένη-Κολυμπάρη, στο τμήμα από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο μέχρι το Γάζι, μέχρι τον Άγιο Νικόλο Γαζίου, ασφαλτοστρώσαμε. Όλο το κομμάτι από Μάλια μέχρι Νεάπολη, παλιά εθνική οδό μιλώντας.
1: Και το Κακό Όρος βάλτε.
0: Αυτό, και στο Κακό Όρος κάναμε από άλλη παρέμβαση.
1: Άλλη.
0: Κάναμε όλο το Κακό Όρος από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Γούρνες, παρακαλώ. Όλο το κομμάτι και φυσικά από το Καλό Χωριό μέχρι την Παχιά Άμμο. Άγιο Νικόλο, Καλό Χωριό, Παχιά Άμμο. 122 χιλιόμετρα νέου ασφαλτοτάπητα, 45 χιλιόμετρα στιθέων, οδοσημάνσεις, καθρέπτες και φωτισμοί. 27.300.000 ευρώ, τα οποία κλείνουν τις επόμενες εβδομάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα, τα βασικά έργα, 35 εκατομμύρια για 400 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, 16,5 για το ΒΟΑΚ, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά εθνική οδό, άλλα 11 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επαρχιακές οδού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες ολοκληρώνονται, άλλα 10 εκατομμύρια για, για τις γέφυρες, 5 και 5, άλλα 6,5 για την Βιάνο, άλλα 5,5 για τον κόμβο πεζών, 12,5 για το Αρκαλοχώρι, περίπου 150 εκατομμύρια είναι.
1: Άρα να μόνο, έχετε λεφτά λοιπόν.
0: Μόνο.
1: Έχετε λεφτά.
0: Εμείς ξέρουμε πώς θα αντλεί. Ο κ. Αρναουτάκης ξέρει πώς θα αντλεί, έτσι. Εννοείται. Γιατί να γίνεται αυτό με μια αποσπασματική ζητία, κύριε Μπουρδανίδη.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει ένας αυτοματισμός και θεσμικά.
0: Γιατί να γίνεται με μια αποσπασματική ζητία. Ναι. Γιατί να είναι ο κάθε περιφερειάρχης της κάθε περιφέρειας. Ναι. Με ένα διαρκώς απλωμένο χέρι.
1: Εσείς ξέρετε τον τρόπο μάλλον. Ξέρετε
0: πάντως,
1: τον τρόπο.
0: Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο.
1: 150 εκατομμύρια. Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
0: Μόνο αυτό. Το τμήμα, το ΤΣΕ, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Μόνο το ΤΣΕ.
1: Ξέρετε όμως τώρα τι μου λένε ακροατές και θα το έβαζα και εγώ στο τραπέζι, ότι δεν έχετε δει άλλα πράγματα. Ας πούμε τα φράγματα δεν τα είδατε όπως έπρεπε. Δηλαδή που είναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Τμήμα δομών. Τμήμα δομών. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε μετά από 80 χρόνια το φράγμα της Πλατιώτισσας. Αυτή τη στιγμή το φράγμα της Πλατιώτισσας έχει πάνω από 7 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτοιμο, παραδομένο από τον Απρίλιο και του 25, την άνοιξη του 25, και είναι έτοιμο να δώσει νερό στα τοπικά δημοτικά δίκτυα.
1: Με τι δίκτυα?
0: Περιμένουμε κάτι μελέτες από τους τοπικούς δήμους. Είμαστε σε συνεργασία και με το Δήμο Γόρτινας και με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, ναι, για να μας παρουσιάσουν κάποιες μελέτες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Σύμβουλος Πληρώσεως και να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα νερό με άντληση μέσα από το φράγμα. Δεν ανάγκη να ανοίξουν οι κάνουλες του φράγματος να σπάσουν τα βαρυτικά, τα τοπικά δίκτυα με την πίεσή τους. Μπορούν να αντλήσουν μέσα από το φράγμα.
1: Με
0: άλλους τρόπους. Ναι. Δεν θα μπω στη μεθοδολογία αυτή.
1: Το σκέφτεστε λοιπόν. Το ζητάμε.
0: Ναι. Το ζητάμε. Τα Πρωτόρια έχουν δίκτυο. Η Λιγόρτενος έχει δίκτυο.
1: Καλό θα είναι αυτό. Πραγματικά. Ναι.
0: Μα έχουμε νερό για να δώσουμε. Δηλαδή, ναι, ο φετινός Μάρτιος μας έδωσε μια υπερπληρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό τον οποίο περιμέναμε. Δεν περιμέναμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Κυβικά και έχουμε πάνω από 7.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε ειδοποιήσει τους δημάρχους, είμαστε σε συντονισμό με αυτό, να δώσουμε το πλεονασματικό νερό εκεί. Φυσικά έχουμε έτοιμη μελέτη, την οποία την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο με προϋπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια για τα δίκτυα της πλατιότητας.
1: 70.
0: Ναι. Στο Υπουργείο, τόσο ήταν η μελέτη.
1: Ναι.
0: Κατασκευής δικτύων, απαλωτριώσεων, υλικών κτλ. Τα οποία περιμένουμε το Υπουργείο να τα εγκρίνει.
1: Δεν είχε έρθει ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι προχωράνε αυτά.
0: Εμείς έχουμε. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες. Και όχι μόνο για την Πλατιώτισσα. Έχει έτοιμες μελέτες για το φράγμα των Αμυρών, άλλα 20 τόσα εκατομμύρια, το οποίο και αυτό περιμένει από το πρόγραμμα Ίδρο την ένταξή του. Και αρκετές άλλες μελέτες στο ίδιο πρόγραμμα, προκειμένου να γίνουν φράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το φράγμα Πλατή Ποταμού, όμως τα δίκτυα του φράγματος του Έλους έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στον βιολογικό της Γεωργιούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τα δίκτυα με 13 αντιλιοστάσια είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης 70% από την υπηρεσία μας.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε έτοιμη μελέτη για το φράγμα Αγίων Θεοδόρων, το φράγμα Βασιλικών Ανογίων επίσης και, και του Σκηνιά και του Καραβάδου είναι σε φάση μελέτης και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε.
1: Γιατί πάλι ορισμένα φράγματα είναι στην αρμοδιότητα και άλλα δεν είναι? Είναι πάλι αυτό το μπλέξιμο?
0: Είναι θέμα, Υπουργείου. Δηλαδή η Πλατιώτισσα είχε διευθύνουσα υπηρεσία, την υπηρεσία μας, το Τμήμα Δομών. Είναι θέμα επιλογής Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Εμείς για ένα πράγμα απολογούμαστε, κύριε Μπογδανίδη, για την αποτελεσματικότητα των ανατεθειμένων σε εμάς εργασιών. Το Τμήμα Δομών, πέρα από τα φράγματα τα οποία σας κατονομάζω, ναι, χθες δώσαμε νερό, αποκαταστήσαμε με 300.000 ευρώ το φράγμα του Ινίου, τον αγωγό. Ναι. Με ένα χιτοσίδηρο ο οποίος θα είναι αιώνιος. 300.000 ευρώ περίπου, 280 νομίζω κόστησε αυτή η αποκατάσταση του αγωγού, η οποία από χθες δίνει στους καλλιεργητές του Ινίου το νερό το οποίο οφείλουμε να τους δώσουμε.
1: Ναι.
0: Το Τμήμα Δομών, πέρα από την στενή αρμοδιότητα, έχει φτιάξει τη λέσχη του αστυνομικού μεγάρου, έχει φτιάξει την Παναγία τη Φανερωμένη στην Παχιάμου και στις Αρχάνες την αντίστοιχη. Έχει κάνει με 1 εκατομμύριο ευρώ αποκατάσταση στο Σταυράκιο Λύκειο Ανογίων. Πλήρη αποκατάσταση. Έχει δώσει στην Στέγη Ανηλίκων στο Ηράκλειο αποκατάσταση. Έχει αποκαταστήσει τον Άγιο Τίτο στο Τιμπάκι. Σας μιλάω
1: για... Αν μπαίνετε και σε τέτοια αέρια.
0: Βέβαια.
1: Να σας
0: βέβαια,
1: πω
0: έργα αλεξιπτωτιστές.
1: Να σας
0: τα
1: πω.
0: Τα οποία όμως, ακούστε, επειδή έχουμε αρκετούς δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τεχνική υποστήριξη με τεχνικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: βοηθάμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Τρίτσης για την αστική ανάπλαση του γαζίου που βλέπετε και γίνεται τώρα, είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Όλη αυτή η οδός Βενιζέλου, στην οποία προβλέπεται μια συνολική ανάπλαση στο γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, γίνεται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Το ίδιο θα συμβεί και με την πλατεία των Μυρών. Το ίδιο θα συμβαίνει ήδη και με το τμήμα από Κολυμπάρη μέχρι τον Πλατανιά, 6 χιλιόμετρα. Και εκτός από αυτά, το τμήμα μελετών, το οποίο είναι ένα αυτοτελές τμήμα της υπηρεσίας μας, διεξάγει 8 πολύ σημαντικές μελέτες, οι 6 εκ των οποίων με το ΕΣΠΑ. Διεξάγει την μελέτη για την παράκαμψη Μυρών και την παράκαμψη Τυμπακίου, που είναι σε πολύ προχωρημένα επίπεδα. Αυτές οι δύο μελέτες, της παράκαμψης Μυρών και της παράκαμψης Τυμπακίου, στην πράξη είναι το πρόπλασμα του ΝΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, και είναι καθήκον της υπηρεσίας μας να δούμε και τα 4 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο παρακάμψεις πώς θα τα
1: εντυπωσιάζομαι τώρα να σας πω που τα ακούω όλα αυτά. Εντυπωσιάζομαι πραγματικά.
0: Θα σας ολοκληρώσω με τις μελέτες του ΕΣΠΑ. Έχουμε άλλη μια μελέτη 8 χιλιόμετρων από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι τον Κόμβο των Αθανάτων για να γίνει όπως είναι μέχρι και το Σταυρωμένο, με στιθέο στη μέση, με φωτισμό, με κόμβους, με ασφάλεια. Και κυρίως όλο το βόρειο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, προβλέπεται να γίνει με 15 κόμβους, η μελέτη η οποία γίνεται, κυκλικούς κόμβους ισόπεδους, με μονοδρόμηση των παραδρόμων και με αποκατάσταση της όλης της παλιάς εθνικής οδού σε αυτό το σημείο, το οποίο θα την κάνει πιο φιλική στους τοπικούς χρήστες. συν την παράκαμψη σιτία προ πισκοκέφαλο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για έργα που
0: μιλάμε σχεδιάζονται... για δεκάδες έργα, ναι, εκατοντάδες έργα. Και δεν μιλάμε για τα μικρά, έτσι.
1: Ναι, για τα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε, ξεχωριστές εκπομπές, αλλά τώρα απορώ λίγο, γιατί δεν το επικοινωνείτε, δεν το λέω από την άποψη του να διαφημίζεστε, αλλά θα έπρεπε λίγο

0: από
1: τα μάτια. Δεν υπάρχει, κύριε Μπογδανίδη, για να πάμε σε ένα άλλο δομικό θέμα. Αυτά τα οποία ακούτε τα κάνουν 30 υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν 45 πριν από μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό.
0: Γιατί δεν παίρνετε?
1: Διότι είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ΣΕΠ.
0: Καλά, δεν είπαμε ότι έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία.
1: Δεν έχει. Όχι, ναι. Η κριτική είναι ότι δεν έχει. Είμαστε λοιπόν μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έτσι, η οποία έχει φθήνοντα υπαλληλικό προσωπικό με συμπληρωματικό συμβάσεων έργου προσωπικό. Χάνεται η θεσμική μνήμη, δηλαδή όταν έρχεται ένας νέος μηχανικός, τον εκπαιδεύουμε σε κάποιους μήνες και μετά δεν έχει μονιμότητα και ή πρέπει να βρούμε επιπλέον χρήματα για να τον κρατήσουμε άλλους τόσους. Φεύγοντας ακόμα και μετά από μια οποιαδήποτε παράταση, φεύγοντας, παίρνει μαζί του τη θεσμική μνήμη.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά...
1: Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, κάνουμε μια δημόσια έκκληση, εάν θέλουμε δημόσια εποπτεία στα έργα, να έχουμε μία επάρκεια σε μηχανικούς. Έχουμε ανάγκη πολιτικούς μηχανικούς, από τοπογράφους,
0: λοιπόν,
1: από ηλεκτρολόγους.
0: Να ρωτήσω
1: τρομερά θέματα.
0: Επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα το ξέχασα εγώ, γιατί υπήρχε και ένα ερώτημα ακροατή. Επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση για το Ηράκλειο Βιάνος. Ακροατές ρωτάνε, το λέω και εγώ όμως. Λέτε να τελειώσουμε με αυτούς τους κόμβους, τις παρεμβάσεις. Είναι όμως ένας ασφαλής δρόμος για να είναι εναλλακτική οδός για μένα που θέλω να πάω στο αεροδρόμιο με το 29-30. Το λέω γιατί δεν έχει στηθέο, δεν έχει τίποτα.
1: Κατά την άποψή μου, αλλά δεν είναι ώρα ίσως για αυτό, θα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο μόλις είπατε, στηθέο στη μέση. Θα πρέπει να το δούμε επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι πάντοτε υπάρχει κάποιες προδιαγραφές δρόμων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες σε αυτά, οι οποίοι τα εισηγούνται και πάντοτε η ανάγκη χρηματοδότηση γι' αυτό. Η παρέμβαση ίσως στο Ηράκλειο Βιάνος θα πρέπει, λόγω της εναλλακτικής και χωρίς διαδρομής προς το αεροδρόμιο, να κλείσει με μια τέτοια παρέμβαση.
0: Ναι, αυτό τώρα είναι εκτίμηση ή το συζητάτε, για να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή. Είναι...
1: Έχουν τον πρώτο λόγο οι επιστήμονες.
0: Μάλιστα.
1: Η μηχανική εννοώντας.
0: Μια άλλη εναλλακτική οδός που συζητούσαμε από παλιά για το αεροδρόμιο ήταν να πάμε το Ηράκλειο, ο δρόμος που πάει Γάλλη, Γαλλίφα, προς το Σμάρι.
1: Αυτό είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Η Τέρνα θεωρητικά θα πρέπει να μπει στην κατασκευή του κόμβου της Επισκοπής εκεί στον Καρτερό, που κάνουμε αυτή την περιπορία του, ναι, ενός χιλιόμετρου περίπου. Και έχει πει ότι θα παρέμβει τους επόμενους μήνες σε αυτό το σημείο για κατασκευή του κόμβου Επισκοπής. Και φυσικά η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διεξάγει μελέτη για την παράκαμψη καινούριου χωριού και πάνω βάθιας με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο δρόμος Επισκοπή Καρτερός, προκειμένου μετά την Γάλλιπε να είναι η συντομότερη διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Η τριτεύουσα και συντομότερη όμως,
0: ναι,
1: διαδρομή προς το αεροδρόμιο, ναι, θα είναι αυτή. Καρτερός, Ελιά, καινούριο χωριό, Γάλλιπε, Γαλλίφα, Σμάρι, Καστέλη.
0: Ναι. Είναι δύσκολο όμως έργο, έτσι, εδώ που τα λέμε.
1: Δεν είναι δύσκολο έργο, απλά πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη.
0: Μάλλον θέλει λεφτά, να το πω έτσι.
1: Θα ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά θα ψάχνουμε πάλι λεφτά για να το κατασκευάσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και άλλα θέλω να σας ρωτήσω, αλλά επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας. Θυμάμαι, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, μου πείτε εσείς, πριν 4 χρόνια, όταν ο Περιφερειάρχης ο κ. Αρναουτάκης σας πρότεινε να αναλάβετε πολιτικός προϊστάμενος, αντιπεριφερειάρχης στα τεχνικά έργα. Είχατε επιφυλάξεις, δηλαδή, για το αντικείμενο, δηλαδή...
1: Είναι ένα σύνθετο πεδίο για ένα δικηγόρο.
0: Ναι, αλλά το ταιριάζει, τι ξέρει τα κατατόπια. Όλα μαθαίνονται,
1: κύριε Μπογδανίδη, όλα μαθαίνονται. Ναι. Όλα μαθαίνονται. Η γνώση του 44-16 του 44-12 του 16 νόμου που αφορά δηλαδή τα δημόσια έργα, είναι βασικό καθήκον κάποιου που θέλει να γνωρίζει τα πράγματα και να βοηθά στις διαδικασίες.
0: Ναι. Τώρα μετανιώσατε?
1: Όχι, το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Μπογδανίδη, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Περνάμε από τον κόμβο Γουβών, που τόσο άλλαξε την οδική ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και σκεφτόμαστε μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθούν μελέτες, θα είναι μια τέτοια αλυσίδα κόμβων μέχρι τα Μάλια, πώς θα είναι. Περνάμε από τον κόμβο Κουνάβων, περνάμε από την παράκαψη Αρκαλοχωρίου, βλέπουμε το φράγμα πλατιώτισσας.
0: Μένουν έτσι τα πράγματα.
1: Αυτά και... μένουν και θυμόμαστε τις εμπειρίες κατασκευής και τη χαρά η οποία παράγει το απτό έργο.
0: Ένας τεράστιος

0: Στους Ευρωπαίους Πολιτικούς Συλλογητές. Τα έργα τα μεγάλα μένουν και κάνουν. Αν θέλει και την ιστεροφημία τώρα εσάς των πολιτικών, αλλά νομίζω
1: εμείς,
0: ότι...
1: Εμείς, κύριε Μπογδανίδη, είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική πρώτης γραμμής εργασία και τον πολιτικό μας προϊστάμενο. Ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή, με μια ενδιάμεση
0: αλυσίδα όμως,
1: που ξεκινάει από το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, καταλήγει προφανώς στον περιφερειάρχη και στους εργολήπτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έργα. Είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με. Ναι. Όποιος θεωρεί δηλαδή ότι κάνω εγώ το τάδε έργο,
0: εντάξει,
1: απλά...
0: Δεν έχει σημασία, όμως εσείς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί και μετά από μερικά χρόνια να περνάτε από κάπου και να πείτε να αφήσαμε κάτι.
1: Γελάω πάρα πολύ με τη βία μας να τελειώσουμε τον κόμβο των Κουνάβων πριν την σπερινό του Αγίου Παντελεήμονα στους Κουνάβους.
0: Τότε.
1: Ναι. Καλοκαίρι του 22, αρχή, πρώτες μέρες, αντιπεριφέρεια.
0: Βάζετε και τέτοια deadlines.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το έχουμε. Αλλά το Ηράκλειο Βιάννου, νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, να τελειώσει και να γίνει και ένας ασφαλής.
1: Δεν αφαιστιάζουμε καθόλου από πουθενά.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα έργα. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι ζήτημα αποφάσεων. Κατάλαβα πάντως ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν προλάβουμε κιόλας να...
1: Είναι πάνω από 400 έργα τα οποία έχουμε εκτελέσει, εκτελούμε και εκτελέσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό... Μία χαρά έχουμε ότι βελτίωσε αισθητά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υποδομών στην Κρήτη.
0: Άρα είχα δίκιο. Το ταμείο είναι θετικό λοιπόν.
1: Αν νομίζετε ότι αυτό χρειάζεται περισσότερη εστίαση, είναι δική σας δουλειά.
0: Αυτό δεν ξέρω. Εσείς προβολή. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά. Ευχαριστώ τον
1: Περιφερειάρχη
0: Τεχνικών Υποδομών. Ευχαριστώ εδώ και τους συνεργάτες μας για την μας βοήθησε να κάνω αυτήν την ωραία συζήτηση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Η άτυχη 45χρονη βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο ενοικιαστή της να ομολογεί πως εκείνος τη σκότωσε. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, ο οποίος ήταν εξ αρχής νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας, ήταν ήδη υποκράτηση για υπόθεση ναρκωτικών. Όμως μετά από πιέσεις των αστυνομικών έσπασε, ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο που την είχε θαμένη.
1: Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την

0: εμπλοκή του και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιάζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
1: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, οπότε δεν δηλώθηκε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί πολύ γρήγορα. Αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό, και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν τον να εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται. Κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
0: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του Earth News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του, όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
2: Τη μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε, και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι, σε μια ερημική περιοχή, έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής: η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι, του έκανε φασαρία, λέει, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση. Αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως, όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι, να πήρε το μαχαίρι και να την έσφαξε. Ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό. Θα δούμε. Όμως, εδώ είδαμε ότι η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν περάσει 8 μέρες όταν ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν, μέσα σε 12 μέρες, ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας, που φαίνονταν ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
0: Η σωρός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της σωρού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου. Μένουμε στο θέμα και για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.
3: Μάνο, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τα λέγαμε και χθες, Μάνο, ότι οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους μέχρι και την Τρίτη να καταφέρουν να αποσπάσουν την ομολογία. Το έκαναν χθες υπό την πίεση ότι στο αστυνομικό μέγαρο βρισκόταν και η γυναίκα του 43χρονου από την Βόρεια Μακεδονία, η οποία δούλευε στην ΓΑΠΔΟ. εκλήθη προκειμένου

0: να δώσει κατάθεση. Υπό το βάρος λοιπόν και την πίεση αυτή, ο 43χρονος έσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Στις 6 το πρωί με το πρώτο φως της μέρας μετέβησαν εκεί ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων μαζί με αστυνομικούς αλλά και τον ιατροδικαστή. Έκαναν την εκταφή, είδαν το σώμα. Η 45χρονη υπέφερε στα χέρια του ενοικιαστή της, καθώς εκείνος τη χτύπησε στο κεφάλι, φέρεται να την χτύπησει στο κεφάλι με ένα μπουκάλι και τη μαχαίρωσε στο στήθος από την πλευρά της καρδιάς τουλάχιστον 2 φορές. Ήταν δεμένη τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ενώ ήταν και φημωμένη με μονοδική ταινία, λένε οι πληροφορίες μάλλον. Τώρα, αύριο το πρωί θα δώσει συνέντευξη τύπου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων να εξηγήσει όλες τις κινήσεις που έγιναν από την αστυνομία το διάστημα από τότε που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας μέχρι και την αποκάλυψη τα ξημερώματα σήμερα της δολοφονίας της από τον ίδιο τον δολοφόνο. Ενώ μάλλον να σου πω ότι η ασφάλεια Χανίων περιμένει να συμπληρωθεί η δικογραφία με την ιατροδικαστική έκθεση μετά την νεκροτομή που θα κάνει αύριο ο ιατροδικαστής, ο κ. Σταμάτης Πελιβάνης, έτσι ώστε να παραδώσει τον φάκελο της δικογραφίας στον εισαγγελέα, να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Και αυτό που μένει είναι να δούμε αν ο 43χρονος απολογηθεί την Τρίτη, που ήταν ήδη προγραμματισμένο να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, ή αν ζητήσει για την υπόθεση της δολοφονίας και νέα προθεσμία. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα απολογηθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Τώρα να σου πω μάλλον κλείνοντας ότι ο 43χρονος όταν σκότωσε και μετέφερε τη Σταυρούλα την επόμενη μέρα, δηλαδή την 31η του Μάη, τη μετέφερε σε εκείνο το χωράφιο που και την έθεψε για να εξαφανίσει τα ίχνη της, πήρε τις κάρτες της, έκανε κάποιες αναλήψεις χρημάτων και μετά έδωσε τις κάρτες σε έναν αλλοδαπό προκειμένου να κάνει και εκείνος αναλήψεις χρημάτων για να φανεί να αποπροσανατολιστεί η έρευνα και να φανεί ότι πρόκειται για ληστεία.
1: Μάλιστα, Χάρη, και έχεις ακόμα μια είδηση να μας μεταφέρεις, καθώς νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάλου Ηρακλείου βρέθηκε η 34χρονη, όπως θυμόμαστε, η οποία πριν από ένα χρόνο γέννησε μέσα στο σπίτι της και πέταξε το μωρό στα σκουπίδια.
0: Ναι, η 34χρονη Μάνο είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στα κρατητήρια του Ηρακλείου, προκειμένου να εκδικαστεί αύριο στο μικρό ορκωτό δικαστήριο η υπόθεση της που, όπως είπες και εσείς, πριν από ένα χρόνο είχε συγκλονίσει, είχε πετάξει τον νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η 34χρονη ήταν στα κρατητήρια εχθές το βράδυ. Στη διάρκεια της νύχτας ξύπνησε, πήγε στην τουαλέτα, επέστρεψε, ξάπλωσε στο κρεβάτι, όμως δεν σηκώθηκε το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, βλέποντας ότι δεν έχει ξυπνήσει, διαπίστωσαν ότι είναι νεκρή. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ευνίδιο θάνατο, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και η νεκροτομή που θα γίνει αύριο το πρωί θα δείξει τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα, Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε για τις ειδήσεις που μας μετέφερες και παραμένουμε στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, και σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, καθώς ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στον Δήμο Πλατανιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 28χρονος οδηγός μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό έπεσε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 28χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα. Να συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο με θύμα μια 14χρονη ανήλικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έντονη λογομαχία ανάμεσα σε μητέρα και κόρη κλιμακώθηκε, όταν η 36χρονη μητέρα αλβανικής καταγωγής φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στην ανήλικη, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και προκαλώντας τις τραυματισμούς στην περιοχή των ματιών. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου εξετάστηκε από τους ιατρούς και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στην παιδιατρική κλινική για νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, η 36χρονη συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Βασιλείου. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Το τέρας της ακριβίας επιχειρεί να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές

0: φθηνότερα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Όμως οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε αρκετές περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή που άνοιξε και έκλεισε τα στενά του Ερμούζ, προκαλούν αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
1: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμαθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
2: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά αλλά και ξένα, αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
2: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως, κατά καιρούς και κατά περιόδους, θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2-3%.
2: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2-3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
2: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
0: Οι ουρές χιλιομέτρων που καταγράφονται καθημερινά επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπου εκτελούνται τα έργα για το νέο αυτοκινητόδρομο, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Έχουν όμως και ως αποτέλεσμα τουρίστες να χάνουν τις πτήσεις τους. Τουριστικοί φορείς ζητούν παρεμβάσεις από την πολιτεία για την επίλυση του ζητήματος.
3: Σε πραγματικό εφιάλτη έχει μετατραπεί η εκτέλεση των έργων του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης για τον τουριστικό κλάδο και τις μεταφορές. Οι τουριστικοί και ταξιδιωτικοί πράκτορες εκπέμπουν σήμα κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι λόγω των εργασιών καθημερινά δημιουργείται ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος, το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω στον προ...

0: προγραμματισμό των αφίξεων, των αναχωρήσεων και των εκδρομών.
1: Πελάτες χάνουν τις πτήσεις τους διότι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν με τις ώρες στο αυθαίρετο κλείσιμο του κεντρικού δρόμου. Χάνουν τις εκδρομές και είμαστε υποχρεωμένοι να τους επιστρέφουμε τα χρήματα. Έχουμε ζητήσει εδώ και 2 εβδομάδες να γίνει μια συνεργασία από το αρμόδιο Υπουργείο. Μας έχουν γράψει τα παλιά τους τα παπούτσια, επειδή έχουν μάλλον πάρα πολλή δουλειά, επειδή μάλλον το έχουν αμελήσει, επειδή δεν θέλω να υποθέσω υπάρχει λαζονία εξουσίας, δεν ξέρω. Ωστόσο εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε νέα ειστήρια σε αυτούς που κάνουν τις πτήσεις τους, να επιστρέφουμε τα χρήματα σε αυτούς που δεν μπορούν να πάνε εκδρομή, οι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πάρουν στις δουλειές τους και αναγκάζονται να χάνουν τα μεροκάματα και να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τα έργα που έχουν αναλάβει. Όλα αυτά εμείς τα αντιμετωπίζουμε.
0: Όπως τονίζουν τουριστικοί παράγοντες, η ταλαιπωρία γιγαντώνεται όταν τα οχήματα εκτρέπονται. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μεγάλος χρόνος καθυστέρησης. Πρόσφατα μάλιστα τουριστικοί φορείς απέστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση.
1: Και το μόνο που ζητάμε είναι συνεργασία για να γίνει ο δρόμος των ονείρων μας, διότι είναι κάτι που το περιμέναμε σε όλη μας τη ζωή. Τι ζητάμε? Συνεργασία. Και δεν γίνεται αυτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον ελπίζομαι να το κατανοήσω.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
3: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
4: Πράγματι το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε 2 φάσεις.
3: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
4: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από 1 μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
3: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
4: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να δει οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα

0: όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον, οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
0: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Τα ισχυρά μελτέμια δεν κράτησαν τους κριτικούς μακριά από τις παραλίες. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τόλμησαν όμως να κολυμπήσουν, αφού οι συνθήκες στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ακατάλληλες λόγω των ισχυρών κλιματισμών.
1: Οι ισχυροί άνεμοι της Κυριακής δεν κράτησαν τους λουόμενους μακριά από την θάλασσα και τις παραλίες. Παρά τον αέρα, μικροί και μεγάλοι επισκέφτηκαν τις ακτές του Ηρακλείου για μια δροσιστική βουτιά για να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα.
3: Ο καιρός τώρα φυσάει λίγο, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Η θάλασσα είναι ζεστή, μπήκαμε λίγο, αλλά ο αέρας τώρα μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Εντάξει, όλα καλά.
1: Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο έντονος κυματισμός σε αρκετές παραλίες έκανε ορισμένους να περιοριστούν στην ηλιοθεραπεία. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που αψήφισαν τον αέρα και τα κύματα και βούτυξαν στα νερά της θάλασσας.
4: Θα βουτύξουμε σήμερα. Καλή μέρα είναι για μένα, γιατί κολυμπάω κάθε μέρα.
5: Ναι.
4: Οπότε έφερα τον εγγονό να ρίξω μια βουτιά.
5: Πώς είναι η θάλασσα, έχει λίγο κυματάκι?
4: Έχει λίγο, αλλά υποφέρεται. Εδώ έξω συνήθως δεν κινδυνεύει ο κόσμος, εκτός αν ανοιχτής. Γενικά τώρα ήρθα και εγώ, βλέπω το πρωί, βέβαια ξανακολύμπησα εγώ, έχουμε ξηρό το πρωί. Και δεν είχε το πρωί, τώρα βλέπω και έχει κόσμο.
6: Ναι, η πρώτη αναγνωριστική πτήση της χρονιάς. Ναι, ήταν η πρώτη, όπως σας είπα, η πρώτη απόπειρα να μπω στη θάλασσα. Δεν νομίζω να μπω, απλά ήρθα να ηρεμήσω λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η παραλία σήμερα δεν είναι πολύ για μπάνιο, γιατί έχει πολύ αέρα. Είναι σε επιφυλακή και ο ναυαγωσός εδώ της παραλίας. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Φυσικά ο ναυαγωσός της βρισκόταν στην θέση του, μεριμνώντας για την ασφάλεια των λουόμενων και την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προκύψει.
7: Είμαι εδώ για την ναυαγωστική κάλυψη των πολιτών και των λουόμενων και κυρίως το μάτι μου πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα. Ως συνήθως στην παραλία της Αμουδάρας έχουμε αυτό το φαινόμενο να υπάρχει ταραχή στη θάλασσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον καιρό θα πρέπει να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα να είμαστε πιο ασφαλείς.
1: Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν να επισκεφθούν την παραλία χωρίς απαραίτητα να κολυμπήσουν ή να κάνουν ηλιοθεραπεία. Όπως ανέφεραν, η μέρα ήταν ιδανική για παιχνίδι στην Αμμουδιά με τα παιδιά και να απολαύσουν την θάλασσα και το κύμα σε ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό.
8: Να παίξουν τα παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι και κοντά στο κέντρο, οπότε δεν απομακρύνεσαι και έχεις και την απόλαυση της θάλασσας με μιας, οπότε ήρθαμε για να χαρούν λίγο τα παιδιά. Έτοιμη, αλλά έχει λίγο αέρα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ απολαυστικά. Η χαρά των παιδιών δεν έχει ούτε αέρα ούτε τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έχει, είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Και δεν έχω δει, λογικά έχουμε και πολύ τουρισμό και νομίζω προσκαλούμε όλους να έρθουν στις υπέροχες παραλίες της Κρήτης.
2: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν δυστυχώς μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.

0: παλέτες ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
1: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να αναπτύξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτα το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο. Που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
2: Τα ξερόχορτα εντάξει είναι λίγο επικίνδυνο αν πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού. Τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζί με πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
0: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
3: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
1: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
2: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε ένα τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
0: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
1: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με τον σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
4: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζομένους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
0: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
5: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
0: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
5: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
0: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμη την γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
5: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμοι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
0: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
5: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
4: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
6: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
7: Είπε ότι θέλουν να λύσει το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
6: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
7: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
4: Με επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο τα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης για τον Μίκη Θεοδωράκη.
8: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελέου

0: Υγείων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
1: Μίκης Θοδωράκης λοιπόν, 2, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
0: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025 σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα σε Μελόνι και Τραμπ, ενώ οξύνεται η αντιπαράθεση των δύο ηγετών. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή και η χώρα της δεν παρακαλάνε κανέναν. Επιμένει στους ισχυρισμούς του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Οξύνεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στους ισχυρισμούς του ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζήτησε επανειλημμένα να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Μελόνι, η οποία απάντησε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα λεγόμενά του.
1: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia.
0: Το Σάββατο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Τραμπ παράλογες, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν αιχμές ακόμη και για τη δημοτικότητά τους. Από την πλευρά του, ο Τραμπ κατηγόρησε τη Μελόνι ότι επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ουάσιγκτον για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους μετά την άρνηση της Ιταλίας να στηρίξει την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν.

0: Η δημόσια κόντρα προκαλεί αίσθηση, καθώς η Μελόνι θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μία από τις στενότερες πολιτικές συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη, έχοντας επενδύσει σημαντικά στην προσωπική της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
2: Σε ένα παιχνίδι που τελείωσε από το πρώτο ημίχρονο, η Ιαπωνία επιβλήθηκε εύκολα με σκορ 4-0 της Τινησίας και ετσέκαρε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση για τα νοκάουτ του Μουντιάλ 2026. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
3: Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το ιστορικό παιχνίδι, το χιλιοστό σε παγκόσμιο κύπελο, Τινησία εναντίον Ιαπωνίας. Μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα της με 5-1 από τη Σουηδία, εδώ, στο ίδιο γήπεδο, η Τινησία προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Ο Σαμπρί Λαμουσί αποτελεί παρελθόν, με τον πολύπειρο Γάλλο Ερβέ Ρενάρ να τον αντικαθιστά και να αναλαμβάνει τη δύσκολη αυτή αποστολή για πρόκριση στους 32. Εσμπρί, έξω από την περιοχή, κάνει ένα σούτ, είναι καλό, άστοχο, στο τρίτο λεπτό. Και τώρα οι Ιάπωνες θέλουν να βγουν στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια, η μπάλα θα φτάσει στα αριστερά στον Νακαμούρα. Νακαμούρα με χώρο, προσπαθεί να ελευθερωθεί, θα κάνει το γύρισμα, οι κόντρες, γκολ! Στο τέταρτο λεπτό, το 1-0 για την Ιαπωνία. Με τον Καμάντα να βρίσκει δίχτυα. 13ο γκολ για τον Καμάντα, τον άσο της Crystal Palace, με τη φανέλα της Εθνικής Ιαπωνίας. Και σκοράρει και στο προηγούμενο μάτς κόντρα στην Ολλανδία. Εκτέλεση από τον Νίτο, ταχμένα απομακρύνει με δυσκολία, ζητάει φάουλ εκεί. Ο Ουέντα θα γυρίσει, η μπάλα θα περάσει, δοκάρι! Μπαίνει στη φάση ο Νταχμέν, δοκάρει από κοντά. Εδώ ξανά. Αγγίζει έστω ελάχιστα, απίστευτο. Τα δύο συμμετοχές, 3 γκολ από το 2023 στην Άιντραχτ. Ωραία η μπάλα θα φτάσει στον Ουέντα. Και ανεβαίνει από τα δεξιά ο Ντοάν. Κρατάει ο Ουέντα. Κάνει το δυνατό σουτ, γκολ! Στο 31! Καταπληκτικό σουτ! Αγιάσε Ουέντα της Φέγενορτ. 2-0 η Ιαπωνία. Ωραία η παλιά για τον Ασάνο. Μέσα στην περιοχή το πλασέ γκολ. Είναι ο Γιούνουα Ίτο ο σκόρερ. Το 3-0 για την Ιαπωνία. Έψαχνε, είπαμε, το τρίτο γκολ. 16 γκολ με το εθνόσημο για τον Γιούνουα Ίτο.

0: κατανοητό. Θα περάσει για τον Σάνο. Ένα γύρισμα, η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. 4-0. Και πάλι ο Ουέτα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα δίνει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Ιαπωνίας. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας, η σέντρα από τον Σάνο, κίνηση φορ από τον Ουέντα, ξεμαρκαρίστηκε, έκανε την κεφαλιά που έδειξαν τις διαθέσεις τους και εν ώψη της συνέχειας. Τελευταίο σφύριγμα στο στάδιο Μοντερέι, την Ισία Ιαπωνία 0-4.
1: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων του ΟΦΗ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας του ΟΦΗ και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
2: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕΟΦΗ με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σικιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Έχω την ίδια συγκίνηση, όπως είδατε και στο βίντεο, και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.
4: Κάνει πολύ όμορφο γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο, είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας που είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ, είναι εδώ, τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
2: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου με ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του δίκτυου υποδομών της ΠΑΕΟΦΗ, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
4: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον ΟΦΗ. Έγινα, φέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
6: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον ΟΦΗ μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανος με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
5: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕΟΦΗ. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Με κορύβωση τους δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα ΟΦΗ, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
2: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους κυπελούχους Ελλάδος.
4: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν όλα με σκληρή δουλειά.
6: Να καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά, Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
2: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας ανά ηλικιακό τμήμα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλωσορίζουμε σήμερα έναν άνθρωπο εδώ στο στούντιο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της γεωπονικής εκπαίδευσης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, στην πρώτη γραμμή της έρευνας. Μαζί μας ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και καθηγητής γεωργικής εντομολογίας και φαρμακολογίας, ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση έχει μπει στην ζωή μας, οι νέες τεχνολογίες επίσης, οι απαιτήσεις της αγοράς κατά κάποιο τρόπο μετασχηματίζουν τον πρωτογενή τομέα, προτείνω να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το μέλλον της γεωπονίας, για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, για την έρευνα και τις προοπτικές, εστιάζοντας κυρίως στους νέους επιστήμονες. Να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας καλύτερα το τμήμα γεωπονίας και τη θέση του στο γενικότερο ακαδημαϊκό περιβάλλον σε ένα πανελλαδικό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η βασική φυσιογνωμία του τμήματος?
1: Κοιτάξτε, το τμήμα Γεωπονίας είναι ένα από τα 11 τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ανήκει στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό τμήμα, με πολύ μεγάλη εξωστρέφεια και πολύ μεγάλη προτίμηση όσον αφορά τις προτιμήσεις των υποψηφίων μας. Έχει μια σχετικά, αυτό που λέμε, εύκολη βάση, μια βάση η οποία θα μπορούσε να την, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, να την προσεγγίσει κάποιος υποψήφιος. Και θεωρώ ότι καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι ένα κομβικό σημείο αυτή τη στιγμή μέσα στην στήριξη της παραγωγής, τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, έχει πάρα πολύ μεγάλη απορρόφηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, μεταξελίσσεται διαρκώς.
0: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης.
1: Ειδικά σε επίπεδο Κρήτης, αλλά νομίζω και σε πανελλαδικό επίπεδο υπάρχει τεράστια ανάγκη για τεχνική υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό οι υποψήφοι

0: ψήφοι μας και οι επόμενοι απόφοιτοι του τμήματός μας βρίσκουν πολύ εύκολα επαγγελματική αποκατάσταση, βρίσκουν καταξίωση, κινούνται γρήγορα μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο. Και αυτό το βλέπουμε και από τις ημέρες καριέρας που έχουμε κάνει, το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο ιδιωτικός τομέας στο τμήμα μας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους αποφύτους μας. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι ένα τμήμα το οποίο, έτσι όπως σας είπα, έχει πολύ μεγάλη δυναμική, είναι καταξιωμένο μέσα στην επιστημονική κοινότητα και στο χώρο της γεωπονίας, καθώς αποτελείται πλέον από ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό και βρισκόμαστε ανάμεσα στα καλύτερα τμήματα του χώρου.
1: Αν έτσι δημιουργούσαμε μία λίστα συμπεριλαμβάνοντας τα βασικά πλεονεκτήματα, συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής, ποια θα ήταν αυτά?
0: Για ένα υποψήφιο σε σχέση με το...
1: Για ένα υποψήφιο σε σχέση και με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα άλλων σχολών.
0: Ωραία. Αυτό τώρα, κοιτάξτε, είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, ειδικά για ένα υποψήφιο, γιατί θα πρέπει να σταθμίσει ένα βασικό παράγοντα και με βάση τον οποίο θα μπορέσει να κινηθεί. Ο βασικός παράγοντας είναι οι κλίσεις του και τα ενδιαφέροντά του. Οπότε, εάν τα ενδιαφέροντά του βρίσκονται στο χώρο της επιστήμης της ζωής, με την ευρύτερη έννοια, και το εννοώ αυτό, γιατί η γεωπονία του πρακτέου είναι εφαρμοσμένη επιστήμη ζωής. Δηλαδή, χρησιμοποιεί όλες αυτές τις γνώσεις που απαιτούνται για τους έμβιους οργανισμούς, είτε είναι φυτά, είτε είναι μύκητες, είτε είναι έντομα, όπως ασχολούμαι εγώ, είτε είναι μικροοργανισμοί εδάφους, είτε υπέργειο μέρος ή ότι κλιματικές συνθήκες, όλα αυτά τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε πάρα πολλούς τομείς, είτε είναι βιολογία, αμυγός βιολογία, είτε είναι επιστήμες, τεχνολογίες τροφίμων, όλη αυτή η γκάμα από τη μία άκρη ως την άλλη, εφαρμόζονται μέσα στην. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Του αρέσει η επιστήμη της ζωής? Θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία μπροστά του θα εξελίσσονται? Αν ναι, τότε είναι ένας υποψήφιος για μας. Αν όχι και το αρέσουν οι τεχνικές επιστήμες, σχέδιο, οι υπολογιστές, τότε είναι άλλες επιστήμες. Οπότε αυτή είναι το βασικό ερώτημα για ένα υποψήφιο, μιας και να πούμε είναι στη μάχη του στα παιδιά. Ακριβώς. Σήμερα. Δίνουν πανελλήνιες, επόμενο μάθημα σύντομα. Οπότε, ναι, εκεί είμαστε.
1: Πόσοι φοιτητές φοιτούν στη σχολή γεωπονίας?
0: Έχουμε περίπου 120 φοιτητές ανά έτος. Πάνω κάτω με κάποιες απώλειες και ενεργούς φοιτητές καταλήγουμε, δηλαδή να έχουμε εγγεγραμμένους 120, περίπου 80 με 90 είναι ενεργοί φοιτητές.
1: Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κατευθύνσεις σπουδών?
0: Σωστά. Έχουμε τρεις κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες μπορεί κάποιος να τις επιλέξει σε μεγάλο εξάμεινο, στο 7ο εξάμεινο, αφού πλέον πλησιάζει και έχει οριμάσει αρκετά σαν φοιτητής. Εκεί τώρα καλείται να αποφασίσει αν θέλει να κινηθεί στον τομέα αυτό που λέμε φοιτητικής παραγωγής, ο προκυπευτικών ή αρχιτεκτονικής τοπίου, είτε σε ένα άλλο τομέα που είναι η φυτοπροστασία που είμαστε εμείς ή η βιοτεχνολογία, είτε είναι σε επιστήμες του περιβάλλοντος και διαχείρισης φυσικών πόρων. Οπότε έχουμε όλη την γκάμα των πιθανών επιλογών μέσα εκεί.
1: Ξέρετε, εγώ ξεχωρίζω ακούγοντας και σχολιάζοντας αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σχολής γεωπονίας και σκέφτομαι και την πρακτική άσκηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτό το σκέλος.
0: Κοιτάξτε, η πρακτική άσκηση είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι των σπουδών των φοιτητών μας. Μάλιστα, έχουμε δύο εκφάνσεις. Η μία είναι η τυπική, η οποία γίνεται μέσα σε κάποιες εταιρείες και ιδιωτικές είτε δημόσιες έξω από το πανεπιστήμιό μας, ή γίνεται και μέσα στα πλαίσια ενός εσωτερικού προγράμματος πρακτικής άσκησης που δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να έρθουν σε επαφή με επιστημονικά αντικείμενα πριν αποφασίσουν για μια πτυχιακή πιθανώς, και σε μαθήματα που τους έχουν κινήσει ενδιαφέρον να έρθουν κοντά, να δουν πώς γίνονται οι διαδικασίες, πώς είναι οι πειραματικές θεωρητικές προσεγγίσεις που υπάρχει σε κάθε εργαστήριο. Οπότε, ναι, η πρακτική άσκηση φέρνει το μελλοντικό γεωπόνο πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θα μπορούσε να θέλει να κάνει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι ουσιαστικά η πρώτη επαφή με τον επαγγελματικό στίβο.
1: Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις τώρα της σχολής σας, ξέρετε, οι παλαιότεροι που είμαστε αρκετά χρόνια στην Κρήτη, έχουμε επισκεφθεί το περίφημο αγρόκτημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Να κάνουμε λίγο μια αναφορά.
0: Πιθανώς κάποιοι από εσάς ή πολλοί από τους ακροατές μας επισκέφθηκαν το αγρόκτημα και πρόσφατα που έγινε η Μέρα Μαγείας Φυτών. Είχαμε πάνω από 4.000 επισκέπτες εκείνη τη μέρα. Είναι μια υποδομή πραγματικά πολύ σημαντική και με δύο άξονες, είτε επιστημονικούς είτε εκπαιδευτικούς. Έτσι. Και μέσα εκεί μπορεί να υπάρχει και σιγά σιγά και το κοινωνικό κομμάτι που είναι να έρθει σε επαφή ο κόσμος, οι μαθητές, το κάνουμε αυτό, υπάρχει πλέον ένα πρόγραμμα για σχολεία, είτε δημοτικού, είτε ακόμα και νηπιαγωγεία, που θέλουν να έρθουν να δουν τα μικρά φυτά να μεγαλώνουν, να φυτέψουν το σποράκι, να πιάσουν τα έντομά μας, να τα χαλάσουν, να τα ανοίξουν, να δουν πώς είναι, όχι εντελώς τα ποδαράκια να τους βγάλουν, τα φτεράκια να τους βγάλουν. Οπότε μαθαίνοντας, πιάνοντας τα αντικείμενα. Οπότε επιστημονικά γίνονται πολύ σημαντικά πειράματα εκεί, σε αυτό το αγρόκτημα, που είναι μια τεράστια έκταση, η οποία υποστηρίζει όλες τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, παραγωγή φυτών, πειραματικών αγροτεμαχίων. Και φυσικά, όπως είπα, οι φοιτητές μας εκπαιδεύονται στην πράξη σε φυτά που οι ίδιοι φροντίζουν, οι ίδιοι
1: επεξεργάζονται και έρχονται σε επαφή.
0: Ναι,
1: είναι δύσκολη εξίσωση η διατήρηση σε υψηλά στάνταρτς ενός αγροκτήματος του 2026.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται μόνιμο προσωπικό πέρα από τους φοιτητές.
0: Κοιτάξτε, σαφώς το αγρόκτημα αυτή τη στιγμή υποστηρίζεται από μια συνεργασία που έχει το Πανεπιστήμιο με εξωτερικούς ιδιώτες, οι οποίοι φροντίζουν για πολύ βασικά πράγματα στο αγρόκτημα, η συντήρησή του, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα.
1: Για πόσα στρέμματα μιλάμε?
0: Κοιτάξτε, υπάρχουν 100 στρέμματα που αυτή τη στιγμή είναι ενεργά και υπάρχουν και κάποια άλλα έργα που θα γίνει ένα βοτανικό πάρκο, αλλά σε αυτή τη φάση είναι σε φάση επαναξιολόγησης. Και αυτό θα ήταν επισκέψιμο κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δεν το συζητάμε. Συζητάμε για το ενεργό κομμάτι μας, το οποίο πέραν από το πράσινο του Πανεπιστημίου υπάρχει και αμυγός στο αγρόκτημα, το οποίο όμως ευτυχώς η Βρετανία έχει φροντίσει και υπάρχει υποστήριξη, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό και επισκέψιμο και αξιοποιήσιμο.
1: Και επειδή μιλάμε και αναφερόμαστε στη νέα εποχή και στις προοπτικές που δίνει το Τμήμα Γεωπονίας, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες εξωστρέφειας και με συνεργασία και για τη συνεργασία με τμήματα του εξωτερικού, με το εξωτερικό γενικότερα, τι έχετε να μας πείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το τμήμα μας, ευρύτερα και το Πανεπιστήμιο, δεν μπορώ να το διαχωρίσω, θα έλεγα, ας το κοιτάξουμε συνολικά, τόσο το Πανεπιστήμιο όσο και το τμήμα μας, υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια. Είτε αυτοί έχουν να κάνουν με φοιτητές Εράσμους που θα πάνε ή θα έρθουν σε εμάς, είτε άλλα μικρά εκπαιδευτικά σχήματα, BIPs τα λένε, τα οποία μπορούν για μικρό χρονικό διάστημα, όχι εξάμηνο, να πάει κάποιος να εκπαιδευτεί και να επιστρέψει. Υπάρχουν πολλές διεθνείς συναντήσεις από την Αφρική πολύ πρόσφατα, από φοιτητές από την Κύπρο που ήρθαν προχτές, οι οποίες υλοποιούνται, και αυτή τη στιγμή η διασύνδεση με το εξωτερικό και στα ερευνητικά μας κομμάτια αλλά και στα εκπαιδευτικά μας κομμάτια είναι πάρα πολύ ισχυρή, τόσο σαν τμήμα αλλά και σαν ίδρυμα, το οποίο νομίζω ότι είναι τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά του Πανεπιστημίου μας, η πολύ ισχυρή εξωστρέφεια, η οποία δεν είναι στο στενό κύκλο ακόμα και της τοπικής κοινωνίας. Η τοπική κοινωνία, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον για πάρα πολλές δράσεις που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή που αφορά εμάς, έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί σε πάρα πολλά επίπεδα, να ενημερωθεί είτε για το κρασί, είτε για την ελιά, είτε για τη Νέα ΚΑΠ. Πραγματικά τώρα έχουμε ένα σεμινάριο της Νέα ΚΑΠ, το οποίο είναι δωρεάν, ακριβώς, είναι δωρεάν σεμινάριο για να ενημερωθούν είτε φοιτητές, είτε παραγωγοί, είτε γεωπόνοι, είτε σύμβουλοι, οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να, για 150 ώρες να πάρουν και πιστοποιητικό εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο μας, δομημένη εκπαίδευση λέγεται αυτή, με εξέταση στο τέλος κτλ. Οπότε προσπαθούμε είτε για το εξωτερικό είτε για το εσωτερικό να είμαστε ένας πυλώνας αναμετάδοσης ή παροχής επιστημονικής γνώσης, τεκμηριωμένης επιστημονικής γνώσης.
1: Ξέρετε, υπάρχουν επαγγέλματα στις μέρες μας που ακροβατούν, αν μου επιτρέπετε λίγο την έκφραση, σε ένα τεντωμένο σκηνή αφανισμού. Και σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και ο όρος της τεχνητής νοημοσύνης. Το περίφημο AI αγγίζει την επιστήμη της γεωπονίας.
0: Κοιτάξτε, η συζήτηση αυτή έχει πολλές οπτικές. Εγώ θα κρατήσω αυτές οι οποίες θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αν ένα εργαλείο όπως αυτό της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να σου, με σωστές οδηγίες, να σου βγάλει 2-3 μέρες ταξινόμηση δεδομένων, Δηλαδή, σήμερα το που είχα μια συζήτηση ότι ένα Excel file ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να γίνει επεξεργασία και έπρεπε για να σπάσει. Αν μπορεί αυτή η δουλειά

0: να γίνει με τεχνητό τρόπο, αν μπορεί να βρει πάρα πολλές μικρές καινούριες αναφορές ή να βρει αντιστοιχίες μέσα σε ένα κείμενο ή αν, με άλλο, να τυποποιήσει διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο σωστά. Ακόμα και η αναζήτηση βιβλιογραφίας αυτή τη στιγμή, που χθες ήμασταν σε ένα σεμινάριο του Springer, γίνεται πλέον μέσα από διαδικασία. Δεν keywords και σου βγάζει τα papers, ας πούμε, σου βγάζει μια πιο δομημένη ιστορία, ας το πούμε έτσι, που από κάτω σου λέει ποια papers τι στηρίζουν. Άρα λοιπόν όλο αυτό μετεξελίσσεται ταχύτατα. Το θέμα είναι αν μπορούμε εμείς οι επιστήμονες, και δεν μιλάω μόνο για το ακαδημαϊκό προσωπικό, αλλά για τους γεωπόνους, ας πούμε, να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά αυτή την τεχνολογία. Να την εκπαιδεύσει σωστά, να κάνει σωστές διαδικασίες. Άρα θεωρώ είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο.
1: Μπορεί να αντικαταστήσει τον γεωπόνο η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Κοιτάξτε. Αυτό το ερώτημα μπορεί να τεθεί σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ανάλογα και το πρακτικό σκέλος του κάθε επαγγέλματος και το ποσοστό του πρακτικού σκέλους που στη γεωπονία είναι πολύ υψηλό.
0: Κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πραγματικά κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να γίνουν εφικτά. Όχι να αντικαταστήσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν αυτές οι ψηφιακές παγίδες που εμάς είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύσκολο κομμάτι να πείσουμε ένα παραγωγό να βάλει παγίδες, κάπως να μετρηθούν. Πολύ δύσκολο. Και μετά να βγάλει ένα output και μετά να του βγάλει μια καμπύλη τάσης και μετά να ξέρει αν κινδυνεύει ή όχι. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να το κάνει ένας παραγωγός ή ένας γεωπόνος. Και τώρα μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία της τεχνικής νοημοσύνης να αναγνωρίζουν ορθά τα έντομα, να βγαίνουν αυτόματα οι καμπύλες και να υπάρχει μια σύστημα ειδοποίησης του γεωπόνου, ο οποίος μετά με βάση, χωρίς να έχει δώσει τεράστια προσπάθεια, να έχει τα δεδομένα του, να έχει τις νέες τάσεις στην μεθοδολογία ή στη νέα, τις εγκρίσεις, τις απαραίτητες, οι οποίες αλλάζουν διαρκώς των φαρμάκων, και να έχει όλα τα πράγματα μπροστά του, ενημερωμένα, με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης και να μπορεί να πάρει μια απόφαση. Μια ορθή απόφαση, η οποία θα είναι σε όφελος του παραγωγού, σε όφελος του καταναλωτή, σε όφελος του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν, ναι, όχι αντικατάσταση, αλλά σίγουρα υποβοήθηση.
1: Κλείνοντας το πρώτο μέρος, πού καταλήγουμε, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους για την επιστήμη της γεωπονίας, με φόντο και τις επαγγελματικές προοπτικές, τις οποίες αναφέρατε στον προλόγο σας.
0: Πρέπει να πω ότι έχω, λόγω της ιδιότητάς μου και του δασκάλου, του καθηγητή εκεί μέσα, έχω συναντήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα παιδιών, οι οποίοι έχουν τεράστιο ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Μπορούν να κάνουν και βήματα παραπάνω από αυτά που τους λες, ειδικά γιατί τους βάζω προκλήσεις, βρείτε το τάδε προϊόν και πείτε μου παραμέτρους καινούριες πέρα από το υλικό του μαθήματος. Και βλέπεις λοιπόν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά αυτά συνειδητά επέλεξαν να είναι εδώ, να είναι εδώ στο τμήμα μας. Βέβαια, δεν μπορώ να γνωρίσω και ένα μικρό ποσοστό ή ένα αρκετά ισχυρό ποσοστό το οποίο δεν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Αλλά εγώ θα κρατήσω τη θετική πλευρά του πράγματος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι που θα πάνε παραπέρα τα πράγματα. Υπάρχει ενδιαφέρον λοιπόν από τους νέους για το χώρο μας.
1: Ξέρετε, επειδή βιώνουμε μια κατάσταση γενικευμένων αλλαγών και στο κομμάτι της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της πολιτικής, των επιστημών, σίγουρα και ο κλάδος της γεωπονίας σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει τον κλάδο πριν από αρκετές δεκαετίες. Κατ' επέκταση αλλάζει και το επάγγελμα του γεωπόνου?
0: Το επάγγελμα του γεωπόνου θα το έλεγα ότι μπορεί στον πυρήνα του να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει σίγουρα το πλαίσιο του. Διότι πάρα πολλά πράγματα κάτω από νέα νομοθετικά πλαίσια, νέες ισορροπίες, νέες συμφωνίες, οι οποίες μπορεί να γίνουν και να επηρεάσουν την πρωτογενή παραγωγή. Όντως θα πρέπει εκεί να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Είτε αυτό αφορά εμπορικό κομμάτι, ή επιστημονικό κομμάτι, είτε καλλιεργητικό κομμάτι, ξηρασία, τι θα πρέπει να έχεις κάνει πιο νωρίς, ή τι θα έπρεπε να έχεις φροντίσει για το έδαφος σου, για το κλάδο με το φυτό να είναι ανεκτικά ή να αντέχουν στην έλλειψη νερού, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία τώρα πρέπει ο γεωπόνος να αρχίζει να τα ξαναμαθαίνει. Το λέω συνέχεια στους φοιτητές μου ότι από αυτό που θα σας πω εγώ και ισχύει για τους περισσότερους κλάδους. Το 50% θα είναι σε ισχύ όταν αποφοιτήσετε, ένα 20-30% όταν είσαστε πια επαγγελματίες. Αλλάζουν τόσο γρήγορα τα δεδομένα. Το μόνο που θέλω να σας μείνει είναι ότι μπορείτε να μαθαίνετε, να προσαρμόζεστε και να εξελίσσεστε, καθώς τα πράγματα θα αλλάζουν στην πορεία σας.
1: Υπάρχουν κάποιες τεχνολογίες που μετασχηματίζουν την γεωργία γενικότερα? Αναφερθήκαμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι. Αυτές συνδέονται όλες μαζί. Η τεχνητή νοημοσύνη, η γεωργία ακριβίας με διάφορες αισθητήρες, η γεωργία ακριβίας, η οποία.

0: Είναι η έξυπνη Γεωργία αυτή.
1: Κοιτάξτε, δεν θα βάλουμε ένα τίτλο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος μια Γεωργία Ακριβίας. Η οποία η Γεωργία Ακριβίας μπορεί να έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Δηλαδή, από το να υπάρχει μια καταγραφή του εδάφους και πού το έδαφος είναι τύπου Α ή τύπου Β, έτσι ώστε να χειρίζεσαι διαφορετικά την καλλιέργειά σου ένα χωράφι και να έχει διαφορετικές απαιτήσεις στην πάνω μεριά και στην κάτω μεριά λόγω της διαφοροποίησης των εδαφών. Τα οποία μπορείς να τα μάθεις χρησιμοποιώντας δορυφόρους, χρησιμοποιώντας ειδικούς αισθητήρες. Άρα λοιπόν έρχεται σιγά σιγά και εξειδικεύεται η πρακτική που θα εφαρμόσεις στο χωράφι από δεδομένα τα οποία μπορείς να πάρεις μέσα από πράγματα που δεν υπήρχαν πριν. Ακόμα και η γενετική δομή πληθυσμών, παραδείγματος χάρη, που μας ενδιαφέρει, αν άλλαξε ο πληθυσμός στην περιοχή Α και στην περιοχή Β, γιατί στην περιοχή Α καταστρεφόμαστε και στη Β δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τι διαφορά έχει ο Α με το Β στην ίδια καλλιεργητική περίοδο. Δηλαδή να συμβαίνει τώρα όπως μιλάμε και στα Χανιά να είναι όλα καλά και στο Ηράκλειο να γίνεται τεράστια ζημιά.
0: Οι παραγωγοί της Κρήτης έχουν διάθεση να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες ή όσο και αν χτυπάτε το καμπανάκι, όσο και αν τους πιέζετε, παραμένουν καθυλωμένοι σε νοοτροπίες, σε πρακτικές, στον εφησυχασμό προηγούμενων δεκαετιών. Είναι ένα στοίχημα για εσάς.
1: Ναι. Και μεγάλο στοίχημα. Και ένα από τα στοιχήματα που έχω βάλει μπροστά μου τώρα, μάλιστα, ξεκινάμε μια συνεργασία με 9 συνεταιρισμούς στα πλαίσια κάποιων έργων τα οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα εκεί. Είναι αρκετά σοβαρό. Η προηγούμενη γνώση, η ασφάλεια των πρακτικών των προηγούμενων, οι οποίες όμως είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι αυτό που μπορούσε να γίνει 10 χρόνια πριν και ήταν OK ή ήταν αυτό που πραγματικά έπρεπε να γίνει, σε 5 χρόνια από τώρα, καταρχάς τα μισά από αυτά που γινόταν τότε δεν μπορούν να γίνουν, θα είναι πλέον απαγορευμένα, οι συνθήκες θα έχουν αλλάξει, η σύνθεση των προβλημάτων θα έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα αυτά που έκανες 10 χρόνια πριν σε μια νέα κατάσταση. Είναι σαν να αγνοείς ότι έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν οι παραγωγοί πολλοί το καταλαβαίνουν, πολλοί αρνούνται να το καταλάβουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Όμως ένα πολύ σημαντικό κομμάτι εδώ και του τμήματος και του Πανεπιστημίου αλλά και των επιστημών γενικότερα είναι ότι πρέπει να έρθουν πάρα πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και να τους δείξουν με όσο πιο απτό και πρακτικό τρόπο, δηλαδή να μπουν ίσως και μέσα στο χωράφι τους. Αυτό είναι
0: το ωφέλη της τεχνολογίας.
1: Το πώς χρησιμοποιείς τις νέες τεχνολογίες και πώς παίρνεις αποφάσεις έτσι ώστε να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα.
0: Ίσως αν τους πείσει κάποιος ότι μέσα από την υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας μπορεί στη συνέχεια να μειωθεί και το κόστος παραγωγής.
1: Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα. Και μάλιστα, ίσως αν μας ακούν τώρα οι τηλεθεατές μας από τις Αρχάνες, θα ξέρουν ότι η παραγωγή ντομάτας φέτος, που ήταν στα πλαίσια ενός ερευνητικού έργου που λεγόταν Καινοτόμος Φωτοπροστασία και το οποίο το τρέξαμε μαζί με πάρα πολλούς συνεργάτες μου. Ο Γιάννης Οβόντας, μάλιστα, ήταν ο επικεφαλής. Αλλά η ομάδα μου έκανε το εξής. Προσπάθησε να κάνει παραγωγή ντομάτας στο Τυμπάκι. Το κάναμε και στην Ιεράπετρα και μάλιστα κάναμε και μερίδες, αλλά στο Τυμπάκι λέω, στις Αρχάνες είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι την προηγούμενη χρονιά με πάρα πολλούς ψεκάδους καταστράφηκαν, ενώ αυτή τη χρονιά με το ένα περίπου δέκατο των ψεκασμών και του κόστους συνέχισε η παραγωγή τους μέχρι σχεδόν Νοέμβριο, Οκτώβριο. Άρα λοιπόν τι όφελος είχαν, πολύ μειωμένο κόστος και πολύ μεγαλύτερη παραγωγή ή χρόνο παραγωγής, διότι απλά χρησιμοποίησαν σωστά τα εργαλεία, χρησιμοποίησαν σωστά τους υφιστάμενους συμμάχους τους, γιατί μέσα στην καλλιέργεια έχεις πολλούς συμμάχους, εκτός από εχθρούς έχεις συμμάχους, αν τους αφήσεις στην ισχύ τους. Μπορεί να είναι αρπακτικά, παροστοειδή, διάφορα πράγματα που βοηθάνε τους εχθρούς να είναι χαμηλά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να ψεκάσεις τόσο συχνά. Άρα λοιπόν, αν κάνεις σωστή διαχείριση, το κόστος είναι 10 φορές κάτω. Ήταν σχεδόν 10 φορές κάτω, 8 φορές συγκεκριμένα. Και αυτό μετατράπηκε και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Άρα, αυτά που λέμε, πώς μεταφράζονται, τα έχουμε κάνει σε μικροκλίμακα, σε πάρα πολλά σημεία, στην πράξη. Και μένει τώρα να υιοθετηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό και σταδιακά από συνεταιρισμούς και σταδιακά από το σύνολο της παραγωγής.
0: Τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης drones και μετά από πόσα χρόνια αναμένεται να αντικατασταθεί το παραδοσιακό ψέκασμα, ράντισμα, όπως θέλετε εσείς μπορείτε να το πείτε.
1: Ωραία ερώτηση. Καταρχάς να βάλουμε ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι η χρήση drone αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει ένα νομοθετικό κενό, θεωρείται αεροψεκασμός, οπότε δεν επιτρέπεται. Έτσι είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Παρόλα αυτά γίνονται προσπάθειες, το επόμενο χρονικό διάστημα η χρήση drone να είναι επιτρεπτή για ψεκάσμα.

0: Αυτή τη στιγμή η χρήση drone μπορεί να είναι για επισκόπηση, μπορεί να είναι για να, ίσως να βάλουν κάποιο λίπασμα, αλλά σίγουρα όχι φωτοπροστατευτικό.
1: Αυτό δηλαδή βλέπουμε, επειδή βλέπουμε πολλά σωστά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πολλά πρόμο από μεγάλες εταιρείες, είναι παράνομη αυτή η διαδικασία?
0: Κοιτάξτε, πολλές από αυτές τις διαδικασίες που βλέπετε πιθανώς να είναι αδειοδοτημένες για πειραματικό επίπεδο.
1: Όχι όμως για τον απλό, στον όχι, απλό όχι, καλλιεργητή.
0: Ναι. Για πειραματικό επίπεδο τι σημαίνει? Ότι μια εταιρεία που έχει φυτοπροστατευτικά ή που έχει drone ανάποδα μπορεί να θέλει να κάνει αυτή τη δοκιμή.
1: Και να δοκιμάσει το προϊόν.
0: Ναι, σε συνεργασία λοιπόν με κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα, και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό το σύστημα, μπορούμε και αξιολογούμε τις επεμβάσεις. Αυτό το ήδη το κάνουμε αρκετά χρόνια στην ελιά. Με δολωματικούς σεκασμούς μέσω drone, το συγκρίνουμε τους επίγειους, ειδικά σε επικλινείς περιοχές είναι, σου λύνει τα χέρια, κάνεις στο 1/10, φανταστείτε ότι ο άλλος περπατάει σιγά σιγά στην ανηφόρα, το drone έχει ψεκάσει ήδη το χωράφι μέχρι να ψεκάσει τρεις ελιές ο άλλος. Άρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά ωφέλη. Τώρα, εκεί χρειάζονται 3-4 πράγματα, ειδικά επειδή το βάλετε στο θέμα των ψεκασμών. Δεν θα κοιτάξω όλες τις άλλες φοβερές εφαρμογές που μπορεί να έχουν. Χαρτογράφηση, αποτύπωση του στρες, όλα αυτά μπορούμε να κάνουμε με τις κάμερες, τις θερμικές ή τις εκτός μη θερμικές ή τις οπτικές ή ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σε εμάς τώρα λοιπόν που είναι το κομμάτι της εφαρμογής, γιατί αυτό ρωτήσατε, πράγματι τα drone μπορούν να κάνουν τη δουλειά με διάφορες τεχνολογίες, δεν είναι απαραίτητα ψέκασμα. Μετά από λίγο μπορεί και να μην χρειάζεται να γίνει ψέκασμα, μπορεί να γίνεται άλλο τύπο εφαρμογή με αυτά τα συστήματα. Πολύ στοχευμένη. Άρα λοιπόν έρχεται μια τεχνολογία η οποία θέλει υποστήριξη από το προϊόν, δηλαδή το προϊόν που θα μπει μέσα, να μπει σωστά, να γίνει ομοιόμορφη η επέμβαση, δηλαδή ούτε να είναι υπέρπυκνο, ούτε να πάει να κάνει κάποια εγκάβματα, όλα αυτά τα οποία μπορούν να συμβούν, να υπάρχει σωστή χρήση πάνω σε ετικέτα, δηλαδή να λέει αν το χρησιμοποιείς σε βιτίο, αν το χρησιμοποιείς σε drone. Πρέπει να υπάρχει οδηγία. Ή πρέπει να είναι σκεύασμα για drone ή σκεύασμα για βιτίο. Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα, επειδή υπάρχουν όλα αυτά κενά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί το θέμα του drift ή το θέμα του πώς επηρεάζει. Έτσι. Άρα όλα αυτά πρέπει να καλυφθούν πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γίνονται μέσα στα πλαίσια διαφόρων έργων. Έξαρχος λέγεται ένα έργο που έχουμε, μάλιστα το εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το δάκο της ελιάς. Οπότε, ναι, είναι κάτι το οποίο θα γίνει, πιστεύω, στο επόμενο διάστημα.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης που έχουμε ανοίξει με τον κύριο Ροδιτάκη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Μανώλης Ροδιτάκης, πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριε Ροδιτάκη, να περάσουμε λίγο στην ίσως κατά πολλούς τη μεγαλύτερη πρόκληση του πρωτογενούς τομέα που έχει να κάνει με την μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση. Πώς επηρεάζει, και μετά θα δούμε και το πόσο επηρεάζει τον πρωτογενή τομέα και τις καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης η κλιματική κρίση.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχουμε δει όλες τις εκφάνσεις του. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν θέματα επάρκειας νερού. Είδατε, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση το προηγούμενο διάστημα. Τελικά έβρεξε, όλο οκ. Πριν δύο χρόνια είχαμε ξηράνσεις στα ελαιόδεντρα σε μεγάλη έκταση.

0: έτσι, και αρκετά θέματα.
1: Καλλιέργειες χωρίς νερό δεν μπορούν να υπάρξουν. Αυτονόητο.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και υπάρχει και θέμα διαχείρισης του νερού. Είναι ένα πολυσχηδές και πολυεπίπεδο θέμα η διαχείριση του προβλήματος. Τώρα σε εμάς, σαν παραγωγή, έτσι πρωτογενή παραγωγή, μας επηρεάζει σε 3-4 σημεία. Η ανάπτυξη και η παραγωγή του φυτού προφανώς, το οποίο είναι κομβικό σημείο. Και το ζωτικό άλλο κομμάτι που είναι οι έμβιοι οργανισμοί γύρω από την καλλιέργειά μας, το οποίο επίσης μπορεί να μας αλλάξει τα δεδομένα. Συμβαίνει ορισμένες φορές κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εκεί που να μην είχες πρόβλημα από τον εχθρό Α, να έχεις ξαφνικά πρόβλημα, ή από το μύκητα Β να έχεις επίσης πρόβλημα. Το είχαμε δει και το 2019-2018 που είχαμε μια τεράστια καταστροφή στην Κρήτη από μια έξαρση μυκήτων και εντόμων και όλα αυτά, τα οποία είναι μια δύσκολη εξίσωση. Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσπαθήσουμε να προσαρμόσουμε ή να προβλέψουμε διαδικασίες για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε διάφορες συνθήκες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Και αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, η Περιφέρεια Κρήτης για αυτό το θέμα έχει ένα τεράστιο έργο, το οποίο μαζεύει επιστημονικά δεδομένα τα οποία είναι κλειδωμένα στο σιρτάρι. Ξέρω ότι ο Αντιπεριφερειάρχης για το περιβαλλοντικό κομμάτι και αποτύπωμα είναι επικεφαλής για αυτό το θέμα, και ευελπιστώ ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα χτιστεί μια γνώση τέτοια η οποία θα είναι χρήσιμη στο επόμενο διάστημα για πολλούς τομείς και όχι μόνο για τον πρωτογενή τομέα, αλλά για πολλούς τομείς.
1: Υπάρχουν κάποιες καλλιέργειες, κύριε Ροδιτάκη, οι οποίες εμφανίζονται περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με κάποιες άλλες με φόντο την κλιματική κρίση?
0: Κοιτάξτε,
1: σε επίπεδο Κρήτης, που επίπεδο γνωρίζουμε Κρήτης, το περιβάλλον, γνωρίζουμε τις καλλιέργειες.
0: Σε επίπεδο Κρήτης, για να μην, αν κοιτάξει την Κρήτη, 2-3 πράγματα είναι αυτά που είναι κρίσιμα. Είναι η ελιά, είναι και το αμπέλι, αυτά τα δύο είναι κρίσιμα, και το κυπευτικό. Ας πούμε αυτά τα 3-4.
1: Είναι οι βασικοί πυλώνες των καλλιεργειών.
0: Τα ξινά, τα υποτροπικά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, αλλά αν αθροίσω αυτά τα 3-4 καλλιέργειες, μπορεί το 80% της παραγωγής μας να σχετίζεται με αυτές τις καλλιέργειες. Οι οποίες όλες οι καλλιέργειες είναι αυτές αρκετά ευαίσθητες σε extreme συνθήκες. Την ελιά την έχουμε δει ήδη, το αμπέλι βλέπουμε ορισμένες φορές να υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά θέματα, και το κυπευτικό έχει να κάνει πάρα πολύ με το νερό, έτσι, και η διαθεσιμότητα αυτού του αγαθού. Άρα, ναι, όλες μας οι καλλιέργειες, οι κρίσιμες καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης είναι εξαιρετικά ευάλωτες σε τέτοιες αλλαγές και συνθήκες.
1: Μπορεί ο αγροτικός κόσμος με κάποιο τρόπο, συνυπολογίζοντας κάτι δεδομένο, η κλιματική κρίση δεν θα φύγει αύριο το πρωί, και αν φέτος σταθήκαμε τυχεροί με τις βροχές περί τα τέλη του Μάρτη, κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο και να πει του χρόνου στο και πέντε θα έχουμε και πάλι βροχές. Ο αγροτικός κόσμος πώς μπορεί να προσαρμοστεί με βάση αυτά τα δεδομένα, προκειμένου να παραμείνουν οι καλλιέργειες σε επίπεδο Κρήτης και για τις επόμενες δεκαετίες? Υπάρχει τρόπος?
0: Κοιτάξτε, αν μιλάμε για το νερό, όπως καταλαβαίνω...
1: Μιλάμε για το νερό.
0: Είναι θέμα υποδομών, έτσι. Είναι, κατά το δικό μου μυαλό, είναι να φτιαχτούν φράγματα, να κρατήσουν περισσότερο νερό, ακόμα και λίγο να πέσει, να μπορέσουν να το διαχειριστούν ορθά. Οπότε αυτό ξεφεύγει λίγο από το κομμάτι το παραγωγικό.
1: Υπάρχει σχεδιασμός, κύριε Ροδιτάκη, πιστεύετε?
0: Έχω ακούσει για αρκετά φράγματα. Έχω ακούσει. Δυστυχώς δεν είμαι ειδικός στο κομμάτι αυτό. Στο ποια φράγματα ή ποιες διαδικασίες ή ποιες... Έχω τύχει να είμαι μπροστά σε συζητήσεις με δημάρχους, με περιφερειάρχη. Οπότε γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία είναι αρκετά όρημα κάποια, κάποια όχι τόσο όρημα. Δυστυχώς ο ορίζοντας μπορεί να είναι μεγάλος, μπορεί να είναι 5 χρόνια, μπορεί να είναι 10 χρόνια. Δυστυχώς πρέπει να επιταχυνθούν. Εγώ αυτό θα ένιωθα.
1: Ο ρόλος της έρευνας αυτή τη μετάβαση είναι σημαντικός.
0: Ναι, ο ρόλος της έρευνας είναι σε δύο τομείς, έτσι πως το βλέπω. Είναι να προσπαθήσει να διαχειριστεί την υφιστάμενη κατάσταση. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο φράγματα, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε. Έχω τύχει να είμαι πάλι, δεν είμαι δενδροκόμος, αλλά με τα παιδιά, τους δενδροκόμους που συνεργαζόμασταν για όταν ήταν η μεγάλη κρίση στην ελιά, είτε από τον Ελγό Δήμητρα με τον Ψαρά τον Γιώργο, είτε εδώ με τον Μανώλη τον Καμπουράκη, τον δικό μου συνάδελφο, υπήρχαν τεχνικές οι οποίες μπορείς να μειώσεις τις ανάγκες του δέντρου σε νερό, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή, αλλά θα επιβιώσει το σύστημά σου, το κεφάλαιό σου. Οπότε υπάρχουν διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία
1: μπορούν να δημιουργηθούν, να καλλιεργηθούν. Δεν ξέρω αν ο όρος είναι κάπως αδόκιμος. Νέες ποικιλίες οι οποίες θα είναι έτσι πιο ανθεκτικές σε ακραίες καιρικές συνθήκες, είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες.

0: πλημμύρες και καταστροφές, είτε έχουμε να κάνουμε με την απόλυτη ξηρασία. Είναι στο χέρι του γεωπόνου και των επιστημών να καλλιεργηθούν νέες ποικιλίες.
1: Εάν μιλάμε για αυτές τις μεγάλες καλλιέργειες όπως είναι η ελιά και το αμπέλι, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Προχτές ήμασταν στη συνάντηση της, για το μέλλον του κρασιού στην Κρήτη, που συμμετείχαν εξαιρετικοί συνάδελφοι από διάφορα ενοπεία, και πάλι αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει ένα πλάνο οχταετίας, στο οποίο μέσα εκεί θα μπορείς να ελέγξεις τις ποικιλίες σου, να δεις τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, στις συνθήκες οι οποίες τώρα διαμορφώνονται, και να δεις αν μπορείς να επιλέξεις και να αναμπελώσεις και να αλλάξεις. Πράγματι υπάρχει, αλλά όλα αυτά γίνονται με βάθος χρόνου, ενώ αντίθετα, ας πούμε, για την καλλιέργεια της ελιάς, θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια καλλιέργεια με ιστορία, με πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Το να πεις ότι θα αλλάξω ποικιλία στην ελιά είναι αρκετά πιο επίπονο. Στο αμπέλι ίσως να είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Που έχει πιάσει βέβαια και η ελαιοκομεία το σύνολο περίπου την πλειονότητα των εκτάσεων της Κρήτης.
1: Είναι μια πολύ σημαντική. Ο χρυσός της Κρήτης είναι ένα πολύτιμο προϊόν. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες να αναδειχθεί. Έχει τα προβλήματά του, αλλά θεωρώ ότι έχουν εσκύψει και η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα πάνω σε αυτό. Να πούμε ότι προσπαθούμε σε δύο άξονες τώρα με την περιφέρεια Κρήτη κάνουμε αυτό ακριβώς, να βρούμε τα προβλήματα. Υπάρχει μια προσπάθεια, δεν ξέρω πότε θα υλοποιηθεί και η μία και η άλλη, αλλά είναι σίγουρα πολύ σύντομα. Αν θέλετε, ρωτήστε και τον κύριο Τζεδάκη για το θέμα, τον αντιπεριφερειάρχη μας. Είναι επιδεικτικοί οι ελαιώνες που θα είναι ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή. Γιατί, όπως είπαμε, δεν μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιέργειας, αλλά μπορεί να γίνει αλλαγή καλλιεργικών τεχνικών. Και απ' την άλλη έχουμε το θέμα της πράσινης διαχείρισης του δάκου. Το οποίο τι σημαίνει? Μικρότερες εισροές σε φυτοφάρμακα και σταθεροποίηση της καλλιέργειας όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής σε σχέση με το μεγκυρότερο του εχθρό. Αυτά τα δύο πράγματα μαζί δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ πολλά προσχόμενο πλαίσιο αν μπορέσει και υιοθετηθεί ευρύτατα.
0: Αναφερθήκαμε στην ελαιοκαλλιέργεια, να πάμε λίγο και στους αμπελώνες. Πολλοί πιστεύουν ότι αν κάτι δεν πεθάνει, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί κατ' επέκταση από τις στάχτες του. Και βλέπουμε ότι η αμπελουργία περνάει αρκετά δύσκολα εμπόδια τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά από τη δεκαετία του 2000 μέχρι και σήμερα. Βλέπετε ότι μπορεί αυτός ο κλάδος να επανακάμψει?
1: Εγώ αυτό που αποκομίζω από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της παραγωγής της Κρήτης είναι ότι η στροφή στην ποιότητα, ειδικά για το κρασί, έχει δώσει μια νέα πνοή στο χώρο.
0: Και δημιουργείται και μια έτσι σύγχρονη κουλτούρα πάνω
1: ακριβώς,
0: στην
1: ακριβώς. Ποιότητα, πολύ ανταγωνιστικές, όχι μόνο τιμές, αλλά ανταγωνιστικές ετικέτες, θα το έλεγα. Επισκέψιμα εινοποιία, μια έτσι φρέσκια, να το πούμε, τάση.
0: Καινοτροπία.
1: Ναι. Η οποία μπορεί να δώσει ένα καινούριο έναυσμα στην καλλιέργεια, να είναι αυτόνομη, ούτε επιδοτήσεις, ούτε όλα αυτά που περάσαμε τη σταφίδα. Εγώ ήμουν εκείνη την περίοδο μικρός και τα ζούσα απ' έξω. Αλλά τώρα καταλαβαίνω το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε στο χώρο, το κοινωνικό ιστό της Κρήτης, αυτές οι δραματικές αλλαγές του 80-90.
0: Να περάσουμε λίγο στην έρευνα και στην καινοτομία. Σε επίπεδο τμήματος γεωπονίας υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους καταγράφονται οι μεγαλύτερες καινοτομίες?
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή την ερώτηση τώρα είναι όχι δύσκολο να την απαντήσει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν απτό και εφαρμόσιμο αποτέλεσμα την άλλη μέρα, ας πούμε. Ενώ άλλα πράγματα εξελίσσονται και δημιουργούνται αργά και μπορεί να φέρουν σοβαρές αλλαγές, αλλά σε μακρό χρονικό διάστημα. Και τα δύο αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι τα έχω δει να υλοποιούνται μέσα στο τμήμα μας από διάφορες ομάδες, πολύ δυναμικές, είτε έχουν να κάνουν, ας πούμε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για το παρατηρητήριο του Πρασίνου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι μια καινοτομία της Κρήτης, έτσι, για την ασφάλεια του πολίτη. Είναι πραγματικά από ένα ατυχές και ένα δραματικό γεγονός προέκυψε μια τέτοια λύση που την αναγκάλιασε και η αποκεντρωμένη και η περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, μια καινοτομία που τώρα πραγματικά φέρνει από

0: αποτέλεσμα. Υπάρχουν άλλες καινοτομίες που έχουν να κάνουν με την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση διαφόρων παραπροϊόντων. Και εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση είτε καλλιεργειών σε φυτοπροστατευτικό επίπεδο, είτε με τα θερμοκήπιο. Υπάρχουν λοιπόν πολλά πράγματα που γίνονται αυτή τη στιγμή, τα οποία άλλα μεταφράζονται άμεσα, όπως σας είπα, άλλα όχι. Και νέα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που είναι κάτω από πατέντα και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαίτερα για αυτά. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια συνεχόμενη ροή επιστημονικής εξέλιξης μέσα στο τμήμα μας, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το χώρο μας, καθώς υπάρχει άμεση επαφή με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας με τον παραγωγό της Κρήτης. Οπότε είναι τύχη να έχουμε αυτή τη συνέργεια. Είναι συνέργεια πραγματικά το ακαδημαϊκό κομμάτι μαζί με το παραγωγικό κομμάτι να είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρξει έρευνα, κύριε Ροβιτάκη, αν ταυτοχρόνως δίπλα δεν υπάρχει χρηματοδότηση η κρατική, η ευρωπαϊκή, μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Ναι.
1: Είστε ικανοποιημένος από την χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι και σήμερα στο τμήμα γεωπονίας?
0: Κοιτάξτε, αυτό το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς το τμήματος γεωπονίας, ίσως να το γνωρίζετε. Είναι ένα...
1: Δώσατε πάντως την απάντηση άμεσα, αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το να μην μπορείς να ξέρεις πότε θα βγει οποιοδήποτε προκήρυξη. Δηλαδή υπάρχουν τώρα πράγματα που έχουμε υποβάλει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είτε στο ερευνό καινοτομό, είτε στο καινούριο μέτρο 16, τα οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα εγκριθούν ή δεν εγκρίθηκαν να υποβάλουμε την προϊδέα μας τροποποιημένη αλλού. Δηλαδή είναι ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο προφανώς δεν ακουμπάει μόνο το τμήμα, ακουμπάει οριζόντια όλες τις επιστήμες. Και δεν είμαι ευχαριστημένος, να το πω ξεκάθαρα, από το να μην ξέρω ότι αυτό θα τελειώσει τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο θα έχεις πάρει πανιά απάντηση. Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη, να το πούμε έτσι, από την άλλη μεριά, υπάρχουν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, οι οποίες είναι είτε σε περιφερειακό επίπεδο, η περιφέρεια στηρίζει πάρα πολύ την έρευνα εδώ, την τοπική, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι από τις περιφερειακές ενότητες που ξεχωρίζουν σε αυτό το κομμάτι και είναι ανοιχτή προς το ερευνητική μας κοινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Υπάρχουν συνέργειες με ιδιωτικές εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν προϊόντα. Οπότε μπορεί ο κρατικός κεντρικός υποστηρικτικός μηχανισμός να έχει τα προβλήματά του, τα οποία δεν θέλω να τα εξετάσω, όμως υπάρχουν, είναι εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλες ευκαιρίες να μπορέσεις να πας παρακάτω και ευρωπαϊκά χρήματα εννοείται φυσικά. Αλλά εμείς κοιτάξαμε το εσωτερικό μας. Αυτή είναι η ερώτηση. Εσωτερικά η Ελλάδα πώς χρηματοδοτείται?
1: Σωστά.
0: Ναι, υπάρχουν 3-4 πηγές χρηματοδότησης. Μία από αυτές δυσκολεύει λίγο την εξέλιξη και τον προγραμματισμό.
1: Επειδή μίλησαμε πριν από λίγο για στοιχήματα, είναι ένα ακόμα στοίχημα αυτή η ερευνητική γνώση και τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από μία ερευνητική διαδικασία να φτάσουν στον παραγωγό ή στο συνεταιρείο κρίκος, ναι, ενός ερευνητικού αποτελέσματος με τον απλό παραγωγό?
0: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Το αναφέραμε από μια άλλη σκοπιά.
1: Επιδερμικά στην αρχή.
0: Ναι, είπαμε μπορεί ο παραγωγός να προσαρμοστεί. Ήταν το προηγούμενο ερώτημα. Και κατά πόσο μπορεί να προσαρμοστεί. Εδώ έρχεται και άλλο ένα κομμάτι, πολύ σωστά το θέτετε. Νέα δεδομένα, νέα τεχνολογίες, νέες λύσεις, νέες προτάσεις. Μπορούν αυτές να ενσωματωθούν? Η άποψή μου είναι ότι σταδιακά ναι, μπορούν να ενσωματωθούν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι μπροστά και με ανοιχτό μυαλό και πολύ μεγάλη όρεξη. Αλλά η πλειονότητα των ανθρώπων, του παραγωγικού κομματιού, είναι αρκετά συντηρητική και όχι άδικα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φοβούνται να φύγουν την πεπατημένη, διότι όταν το έκαναν, μπορεί να το πλήρωσαν ακριβά, διότι είχαν μια σοβαρή καταστροφή, μια σημαντική απώλεια, διότι κάπου στο μονοπάτι της αλλαγής τους κάτι δεν είχαν υπολογίσει σωστά. Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα σε αυτή την αλλαγή, να έχουμε προβλέψει όλες τις πιθανές εκφάνσεις, έτσι ώστε πάντα ο παραγωγός να είναι προστατευμένος. Και όπως σας είπα, στόχος μου είναι το επόμενο διάστημα, με τη συνεργασία μου με τους 9 συνεταιρισμούς, είτε είναι στο Λασίθι είτε είναι στα Χανιά, να μπορέσουμε να, είτε στο Ηράκλειο, έχουμε και στο Ηράκλειο και στην Ψαρή και στην Άρβη, να μεταστρέψουμε λίγο-λίγο την φυτοπροστασία ή την παραγωγή, γιατί όχι μόνο τη φυτοπροστασία, σε πιο σύγχρονες και πράσινες

0: φιλοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις.
1: Λοιπόν, οδεύοντας προς το φινάλε της εκπομπής μας, θα ήθελα λίγο απευθυνόμενος στους νέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, να τους συμβουλεύατε κάτι αναφορικά με την επόμενη μέρα, αναφορικά με το αύριο, ειδικότερα στους νέους που σκέφτονται να ασχοληθούν με την επιστήμη και τον κλάδο της γεωπονίας. Η συμβουλή του Μανώλη Ροδιτάκη, ποια είναι?
0: Ωραία. Νέοι άνθρωποι, λοιπόν, και τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους,
1: Ακριβώς.
0: Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Δύσκολη ερώτηση, γιατί το να πεις κάτι σε κάποιον είναι μια προσωπική σου εκτίμηση, η οποία μπορεί να μην βρίσκει εφαρμογή σε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν όμως κάποιες γενικές αρχές, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, μπορείς να τους πεις. Μπορείς να πεις κάποια πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό? Δηλαδή, καταρχάς, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω τώρα εγώ, γιατί έχω και παιδιά που ετοιμάζονται για πανελλήνιες, είναι το θέμα της χρήσης του κινητού και πόσο πολύ τους επηρεάζει στην αντίληψη. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, το οποίο κανένας δεν ξέρω αν μπορεί να το κρίνει τώρα πόσο impact έχει, τι επίδραση έχει, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ σαν γονιός βλέπω ότι μπορεί να επηρεάσει αυτόν τον νέο άνθρωπο. Οπότε ένα, πρόσεχε λίγο την υγεία σου, πρόσεχε λίγο τι κάνεις για αυτό το κομμάτι, ειδικά όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας και τη σωστή χρήση τεχνολογίας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να προσπαθήσεις να βρεις τι είναι αυτό που σου αρέσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν, γιατί με ρωτήσατε ποιος υποψήφιος. Ο υποψήφιος που του αρέσει αυτό το κομμάτι. Αυτός λοιπόν να έρθει σε εμάς για να περάσει καλά τη ζωή του. Αυτό είναι το διατάφτα. Να περάσει καλά. Γιατί θα μπεις κάπου που θα σου αρέσει, θα ενθουσιαστείς, θα δουλεύεις και θα νιώθεις ότι δεν δουλεύεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα είσαι παραγωγικός, δημιουργικός, χρήσιμος και θα ζήσεις και μια καλή ζωή. Άρα αυτό είναι το ένα δεύτερο κομμάτι για ένα νέο. Και ένα τρίτο κομμάτι είναι να φροντίζει τόσο τους γύρω του, αλλά όσο και τη δικιά του υπόσταση. Γιατί αυτό το ξεχνάμε κάποια φορές. Δηλαδή να υπάρχει ένα δίπολο. Να είσαι εκεί για τους ανθρώπους σου ή για τους υπόλοιπους, τον παραγωγό, τον συνάδελφό σου, τον μεταπτυχιακό σου φοιτητή, μιλάω για μένα τώρα. Αλλά να είσαι εκεί και για σένα, έτσι ώστε να μπορείς να υποστηρίξεις όλα αυτά που θες να υποστηρίξεις. Γιατί αν δεν φροντίσεις αυτό το δίπολο, συνήθως γυρίζει ανάποδα. Γυρίζει μπούμεραν και τελικά δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, τρία πράγματα.
1: Να δώσουμε και μία συμβουλή, να στείλουμε και ένα μήνυμα στους παραγωγούς της Κρήτης.
0: Παραγωγοί της Κρήτης, να εμπιστευτούν, αν μπορούν, δηλαδή να ανοίξουν, είναι δυνατόν πώς θα το πούμε, τη σκέψη τους, ας το πω έτσι. Τη σκέψη τους ότι τα πράγματα αλλάζουν. Τα πράγματα αλλάζουν με τόσο γρήγορο ρυθμό που πρέπει να κάνεις και εσύ αντίστοιχες αλλαγές. Και το να μείνεις κάπως, αν όχι γατζωμένος, αλλά... Όχι γατζωμένος.
1: Προσκολλημένος.
0: Κάπως ότι εδώ εγώ αυτό ξέρω και δεν θα τα αλλάξω εύκολα. Δεν θα είναι η βέλτιστη πρακτική. Δηλαδή αυτό που... Και υπάρχει τύχη, όπως είπαν, υπάρχει επαφή, διεπαφή με το ακαδημαϊκό χώρο και να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι, τη συνέργεια αυτή που έχουμε την τύχη να μπορούμε να την υλοποιήσουμε, να μάθουμε από αυτούς τα προβλήματά τους, να τους δώσουμε λύσεις, να τα λύσουμε και να πορευτούμε σαν δίδυμο για την επόμενη και για την επόμενη φάση. Η οποία είναι φάση, η οποία δεν είναι ξεκάθαρο ποια θα είναι, αλλά τέλος πάντων σίγουρα θα είναι μια διαφορετική φάση.
1: Κύριε Ροδιτάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε επίπεδο τμήματος. Αν δεν κάνω λάθος, ολοκληρώνω τη θητεία σας τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, 5 χρόνια. Ήταν αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Που το
0: και
1: τμήμα
0: πολύ...
1: αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σε επίπεδο ελληνικού πανεπιστημίου.
0: Υπάρχουν όλες εκείνες οι προοπτικές, το καλό κλίμα, η καλή συνεργασία, η καλή διοίκηση, η οποία μπορεί να πάει τα πράγματα από εδώ και πέρα σε ένα άλλο επίπεδο, ακόμα πιο υψηλό.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνωας την Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα...
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό αλλά και υγιεινό νερό το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 21 Ιουνίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Η άτυχη 45χρονη βρέθηκε θαμένη σε χωράφι με τον 43χρονο ενοικιαστή της να

0: ομολογεί πως εκείνος τη σκότωσε. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, ο οποίος ήταν εξ αρχής νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας, ήταν ήδη υποκράτηση για υπόθεση ναρκωτικών. Όμως μετά από πιέσεις των αστυνομικών έσπασε, ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης και υπέδειξε το σημείο που την είχε θαμμένη.
1: Σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να διέπραξε το έγκλημα. Ο 43χρονος παραδέχτηκε στους αστυνομικούς την εμπλοκή του και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές υποστήριξε ότι προηγήθηκε έντονος καυγάς για ζητήματα που αφορούσαν το σπίτι που νοικιάζε. Ο 43χρονος έσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο που είχε θάψει τη σωρό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.
2: Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ασφάλειας Χανίων, γιατί με την επιμονή και την αθόρυβη, θα έλεγα, έρευνα, γιατί από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί πίστευαν ότι πίσω από αυτήν την υπόθεση κρύβεται εγκληματική ενέργεια, όταν ακόμα δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και θυμόμαστε όλοι ότι καθυστέρησε να δηλωθεί και η εξαφάνιση αυτής της γυναίκας, επειδή ακριβώς ο αδερφός της νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, οπότε δεν δηλώθηκε άμεσα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι ο δράστης είχε χρόνο να καλύψει τα ίχνη του. Επέμεναν όμως οι αστυνομικοί. Θυμόμαστε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι προχώρησαν σε κατοίκον έρευνα και μάλιστα ζήτησαν κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Έφτασαν αστυνομικοί εκεί. Πολύ γρήγορα αξίζουν και στα εργαστήρια της αστυνομίας συγχαρητήρια, γιατί πολύ γρήγορα είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα, όπου αποδεικνύονταν ότι μέσα στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη αίματος της γυναίκας. Προσήγαγαν τον άντρα αυτό και επειδή υπόθηκαν και πολλά για το ότι αυτός ο άνθρωπος για ένα διάστημα εξαφανίστηκε, δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Εμείς που είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πράγματα για την υπόθεση, σας πληροφορώ ότι δόθηκε ο χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία για την έρευνα. Όταν έχουμε απαντήσει από τα εργαστήρια ότι υπάρχουν ίχνη αίματος εντός του σπιτιού, τα οποία προφανώς και δεν δικαιολογούνται αυτής της γυναίκας, όπως επίσης και στο αυτοκίνητο, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά η γυναίκα μπαίνει στο σπίτι και δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό, το οποίο έχει διαγραφεί από τον δράστη και μάλιστα χρειάζεται διαδικασία ανάκτησης, όπως και διάφορα ακόμα στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται. Κάπου εκεί και ο ίδιος κατάλαβε ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.
1: Σύμφωνα με όσα μετέφερε στην εκπομπή του Earth News ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Γιώργος Καλιακμάνης, ο 43χρονος παραδέχτηκε ότι μαχαίρωσε τη 45χρονη μέσα στο σπίτι του όπου διέμενε ως ενοικιαστής. Και στη συνέχεια μετέφερε τη σωρό της με όχημα σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων σε ερημική περιοχή. Εκεί φέρεται να την τοποθέτησε σε σακούλες και να την έθαψε σε λάκκο που είχε ανοίξει.
3: Μαχαίρωσε, τη σκότωσε, την έβαλε στο αυτοκίνητο, στο βανάκι που είχε και την πήγε 5 χιλιόμετρα από εκεί που ήταν το σπίτι σε μια ερημική περιοχή. Έσκαψε ένα λάκκο και αφού την έβαλε στις σακούλες την έθαψε. Το κίνητρο λέει ότι ήταν το εξής. Η γυναίκα αυτή μία φορά το μήνα πήγαινε και έβλεπε το σπίτι. Του έκανε φασαρία, λέει, γιατί θεωρούσε ότι δεν είχε το σπίτι σε καλή κατάσταση. Αυτός θύμωσε, πήρε το μαχαίρι και εκεί την μαχαίρωσε. Αυτές είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πράξη. Όμως, όσον αφορά το κίνητρο, η αστυνομία διερευνά ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το κίνητρο. Είναι λίγο περίεργο, επειδή του έκανε παρατήρηση για το σπίτι να πήρε το μαχαίρι για την έσφαξε. Ερευνά ακόμα και το κίνητρο να είναι σεξουαλικό. Θα δούμε. Όμως, εδώ είδαμε ότι η αστυνομία έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαν περάσει 8 μέρες όταν ανακοινώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας. 12 μέρες οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα σημεία που βρέθηκε ακριβώς η Σταυρούλα πριν εξαφανιστεί. Το τελευταίο ίχνος από την κεραία κινητής τηλεφωνίας που φαίνεται ήταν κοντά στο σπίτι εκεί που είχε νοικιάσει στο Σκοπιανό. Ταυτοποιήθηκε ότι το τελευταίο σημείο ήταν το σπίτι.
1: Η σωρός βρέθηκε σε φρεσκοσκαμένο σημείο μέσα στο χωράφι. Πρόκειται για αγροτεμάχιο έκτασης περίπου 600 έως 700 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο ο 43χρονος είχε αγοράσει πριν από περίπου 6 χρόνια από κάτοικο της περιοχής. Οι αστυνομικές αρχές είχαν μεταβεί στην περιοχή ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, ενώ νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκε η υπόδειξη του σημείου από τον 43χρονο. Στο σημείο βρέθηκε

0: και ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος παρακολούθησε τη διαδικασία ανάσυρσης της ορού. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιδιώκουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την τεκμηρίωση των κατηγοριών σε βάρος του 43χρονου.
1: Μένουμε στο θέμα και για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει ο Χάρης Λεοντάκης. Χάρη, καλησπέρα.

0: βασικό μέγαρο βρισκόταν και η γυναίκα του 43χρονου από την Βόρεια Μακεδονία, η οποία δούλευε στην Γάβδο. Εκλήθη προκειμένου να δώσει κατάθεση. Υπό το βάρος λοιπόν και την πίεση αυτή, ο 43χρονος έσπασε στις 3 τα ξημερώματα. Στις 6 το πρωί, με το πρώτο φως της μέρας, μετέβησαν εκεί ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων μαζί με αστυνομικούς αλλά και τον ιατροδικαστή. Έκαναν την εκταφή, είδαν το σώμα. Η 45χρονη υπέφερε στα χέρια του ενοικιαστή της, καθώς εκείνος τη χτύπησε στο κεφάλι, φέρεται να την χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι και τη μαχαίρωσε στο στήθος από την πλευρά της καρδιάς τουλάχιστον 2 φορές. Ήταν δεμένη τόσο στα χέρια όσο και στα πόδια, ενώ ήταν και φημωμένη με μονοδική ταινία, λένε οι πληροφορίες μάνο. Τώρα, αύριο το πρωί θα δώσει συνέντευξη τύπου ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων να εξηγήσει όλες τις κινήσεις που έγιναν από την αστυνομία το διάστημα από τότε που δηλώθηκε η εξαφάνιση της Σταυρούλας μέχρι και την αποκάλυψη τα ξημερώματα σήμερα της δολοφονίας της από τον ίδιο τον δολοφόνο. Ενώ μάλλον να σου πω ότι η ασφάλεια Χανίων περιμένει να συμπληρωθεί η δικογραφία με την ιατροδικαστική έκθεση μετά την νεκροτομή που θα κάνει αύριο ο ιατροδικαστής, ο κ. Σταμάτης Πελιβάνης, έτσι ώστε να παραδώσει τον φάκελο της δικογραφίας στον εισαγγελέα, να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Και αυτό που μένει είναι να δούμε αν ο 43χρονος απολογηθεί την Τρίτη, που ήταν ήδη προγραμματισμένο να απολογηθεί για την υπόθεση των ναρκωτικών, ή αν ζητήσει για την υπόθεση της δολοφονίας και νέα προθεσμία. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα απολογηθεί την Τετάρτη ή την Πέμπτη. Τώρα να σου πω, Μάνο, κλείνοντας, ότι ο 43χρονος όταν σκότωσε και μετέφερε τη Σταυρούλα την επόμενη μέρα, δηλαδή την 31η του Μάη, τη μετέφερε σε εκείνο το χωράφιο που και την έφεψε για να εξαφανίσει τα ίχνη της, πήρε τις κάρτες της, έκανε κάποιες αναλήψεις χρημάτων και μετά έδωσε τις κάρτες σε έναν αλλοδαπό προκειμένου να κάνει και εκείνος αναλήψεις χρημάτων για να φανεί, να αποπροσανατολιστεί η έρευνα και να φανεί ότι πρόκειται για ληστεία.
1: Μάλιστα, Χάρη, και έχεις ακόμα μια είδηση να μας μεταφέρεις, καθώς νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου βρέθηκε η 34χρονη, όπως θυμόμαστε, η οποία πριν από ένα χρόνο γέννησε μέσα στο σπίτι της και πέταξε το μωρό στα σκουπίδια.
0: Ναι, η 34χρονη Μάνο είχε μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στα κρατητήρια του Ηρακλείου, προκειμένου να εκδικαστεί αύριο στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο η υπόθεση της που, όπως είπες και εσείς, πριν από ένα χρόνο είχε συγκλονίσει, είχε πετάξει τον νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η 34χρονη ήταν στα κρατητήρια εχθές το βράδυ. Στη διάρκεια της νύχτας ξύπνησε, πήγε στην τουαλέτα, επέστρεψε, ξάπλωσε στο κρεβάτι, όμως δεν σηκώθηκε το πρωί. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν να την ξυπνήσουν, βλέποντας ότι δεν έχει ξυπνήσει, διαπίστωσαν ότι είναι νεκρή. Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ευνίδιο θάνατο, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και η νεκροτομή που θα γίνει αύριο το πρωί θα δείξει τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή τη γυναίκα.
1: Μάλιστα, Χάρη, να σε ευχαριστήσουμε για τις ειδήσεις που μας μετέφερες και παραμένουμε στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, και σε κλίμα δυσάρεστων ειδήσεων, καθώς ένας 28χρονος έχασε τη ζωή του σε θανατηφόρο τροχαίο στον Δήμο Πλατανιά. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 28χρονος οδηγός μηχανής στην προσπάθειά του να αποφύγει πεζό έπεσε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 28χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα. Να συνεχίσουμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο με θύμα μια 14χρονη ανήλικη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν έντονη λογομαχία ανάμεσα σε μητέρα και κόρη κλιμακώθηκε, όταν η 36χρονη μητέρα αλβανικής καταγωγής φέρεται να επιτέθηκε σωματικά στην ανήλικη, χτυπώντας της το πρόσωπο και προκαλώντας της τραυματισμούς στην περιοχή των ματιών. Η 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου, όπου εξετάστηκε από τους ιατρούς και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στην παιδιατρική κλινική για νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της. Μετά την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, η 36χρονη συνελήφθη, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Βασιλείου. Γυρίζουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας. Το τέρας της ακριβίας επιχειρεί να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές

0: φθηνότερα ψώνια από το σούπερ μάρκετ. Όμως οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε αρκετές περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι. Την ίδια στιγμή που άνοιξε και έκλεισε τα στενά του Ερμούζ, προκαλούν αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
1: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβήνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμαθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
2: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά αλλά και ξένα αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
2: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως, κατά καιρούς και κατά περιόδους, θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2-3%.
2: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2-3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
2: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
0: Οι ουρές χιλιομέτρων που καταγράφονται καθημερινά επί του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, όπου εκτελούνται τα έργα για το νέο αυτοκινητόδρομο, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Έχουν όμως και ως αποτέλεσμα τουρίστες να χάνουν τις πτήσεις τους. Τουριστικοί φορείς ζητούν παρεμβάσεις από την πολιτεία για την επίλυση του ζητήματος.
3: Σε πραγματικό εφιάλτη έχει μετατραπεί η εκτέλεση των έργων του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης για τον τουριστικό κλάδο και τις μεταφορές. Οι τουριστικοί και ταξιδιωτικοί

0: Πράκτορες εκπέμπουν σήμα κινδύνου υποστηρίζοντας ότι λόγω των εργασιών καθημερινά δημιουργείται ένα πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος, το οποίο φέρνει τα πάνω κάτω στον προγραμματισμό των αφίξεων, των αναχωρήσεων και των εκδρομών.
1: Πελάτες χάνουν τις πτήσεις τους διότι είναι αναγκασμένοι να περιμένουν με τις ώρες στο αυθαίρετο κλείσιμο του κεντρικού δρόμου. Χάνουν τις εκδρομές και είμαστε υποχρεωμένοι να τους επιστρέφουμε τα χρήματα. Έχουμε ζητήσει εδώ και 2 εβδομάδες να γίνει μια συνεργασία από το αρμόδιο Υπουργείο. Μας έχουν γράψει τα παλιά τους τα παπούτσια, επειδή έχουν μάλλον πάρα πολλή δουλειά, επειδή μάλλον το έχουν αμελήσει, επειδή δεν θέλω να υποθέσω υπάρχει λαζονία εξουσίας, δεν ξέρω. Ωστόσο εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε νέα ειστήρια σε αυτούς που κάνουν τις πτήσεις τους, να επιστρέφουμε τα χρήματα σε αυτούς που δεν μπορούν να πάνε εκδρομή, οι επαγγελματίες που δεν μπορούν να πάρουν στις δουλειές τους και αναγκάζονται να χάνουν τα μεροκάματα και να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τα έργα που έχουν αναλάβει. Όλα αυτά εμείς τα αντιμετωπίζουμε.
0: Όπως τονίζουν τουριστικοί παράγοντες, η ταλαιπωρία γιγαντώνεται όταν τα οχήματα εκτρέπονται. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μεγάλος χρόνος καθυστέρησης. Πρόσφατα μάλιστα τουριστικοί φορείς απέστειλαν κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση.
1: Και το μόνο που ζητάμε είναι συνεργασία για να γίνει ο δρόμος των ονείρων μας, διότι είναι κάτι που το περιμέναμε σε όλη μας τη ζωή. Τι ζητάμε? Συνεργασία. Και δεν γίνεται αυτό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον ελπίζομαι να το κατανοήσω.
2: Σε αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Τουρισμού στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
3: Μεγαλώνει, ενισχύεται και ανοίγει για περισσότερους δικαιούχους το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2026-2027. Το Υπουργείο Τουρισμού φέρνει σημαντικές αλλαγές με αυξημένα εισοδηματικά όρια, μεγαλύτερη στήριξη για οικογένειες και ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.
4: Πράγματι, το φετινό πρόγραμμα «Κοινωνικός τουρισμός», «Τουρισμός για όλους», αυξάνει τα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για τους άγαμους από 19.000 θα πάει και στα 21.000, για τους έγαμους στα 33.000 ευρώ, ενώ ανάλογα με τα παιδιά, την οικογενειακή κατάσταση μπορεί να πάει και μέχρι τα 58.000. Το διαφορετικό φέτος είναι ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» θα γίνει σε 2 φάσεις.
3: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της ίδιας χρονιάς.
4: Η πρώτη φάση θα γίνει μετά την έναρξη του προγράμματος από 8 Σεπτέμβριο περίπου μέχρι το 30 του 2027 και η επόμενη φάση θα είναι από το Γενάρη του 2027 μέχρι 31 Δεκάτου του 2027. Οι επίσης, να πούμε, να επισημάνουμε για τους ενδιαφερόμενους όταν ξεκινήσουν από αρχές Αυγούστου του 2026, δηλαδή περίπου μετά από 1 μήνα και κάτι μέρες, μέσω της πλατφόρμας που θα ανοίξει με σύνδεση με τους κωδικούς TaxNet που έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος.
3: Παράλληλα, αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης να συμμετάσχουν. Για παράδειγμα, το όριο για άγαμους χωρίς παιδιά ανεβαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγαμους χωρίς παιδιά φτάνει τις 33.000 ευρώ.
4: Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει, τραβάει το ενδιαφέρον από τους πολίτες. Έχει αυξημένο ενδιαφέρον. Τώρα το θέμα είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν να ανταποκριθούν. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρούμε, ειδικά σε περιόδους αιχμής, να μην υπάρχει διαθεσιμότητα σε κρατήσεις δωματίων που συνήθως γίνεται σε περιόδους έτσι που είναι πιο ήπια τουριστικά. Δηλαδή, φθινοπορεινό ή χειμερινή περίοδο. Είναι κάτι το οποίο

0: πρέπει να δει όσοι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν να αφήνουν δωμάτια κενά, έτσι ώστε οι πολίτες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές με το πρόγραμμα να μπορούν όποτε θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Η επιδότηση παραμένει από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο ταξιδιού, ενώ η επιλογή θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία άνω του 67% και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία θα μπορούν να συμμετάσχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Επιπλέον οι πολυτεκνές οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ για κάθε παιδί από το 4ο και πάνω.
0: Η επιδότηση ανέρχεται από τα 200 μέχρι τα 600 ευρώ, ανάλογα τα εισοδηματικά κριτήρια, ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. Και να πούμε επίσης ότι για άτομα που έχουν αμαία ή είναι αμαία, είναι όλοι δικαιούχοι και αυτοί οι αιτήσεις αυτές θα έχουν έγκριση από το συμμετοχή στο πρόγραμμα. Οι πολύτεκνες οικογένειες από 4 παιδιά και πάνω θα έχουν επιπλέον επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Αύγουστο του 2026 με το νέο πρόγραμμα να φιλοδοξεί να δώσει την δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους.
2: Τα ισχυρά μελτέμια δεν κράτησαν τους κριτικούς μακριά από τις παραλίες. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που τόλμησαν όμως να κολυμπήσουν, αφού οι συνθήκες στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ακατάλληλες λόγω των ισχυρών κλιματισμών.
1: Οι ισχυροί άνεμοι της Κυριακής δεν κράτησαν τους λουόμενους μακριά από την θάλασσα και τις παραλίες. Παρά τον αέρα, μικροί και μεγάλοι επισκέφτηκαν τις ακτές του Ηρακλείου για μια δροσιστική βουτιά για να απολαύσουν την ηλιόλουστη μέρα δίπλα στο κύμα.
3: Ο καιρός τώρα φυσάει λίγο, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Η θάλασσα είναι ζεστή, μπήκαμε λίγο, αλλά ο αέρας τώρα μας τα χάλασε λίγο σήμερα. Εντάξει, όλα καλά.
1: Με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο έντονος κυματισμός σε αρκετές παραλίες έκανε ορισμένους να περιοριστούν στην ηλιοθεραπεία. Δεν ήταν λίγοι ωστόσο εκείνοι που αψήφισαν τον αέρα και τα κύματα και βούτυξαν στα νερά της θάλασσας.
4: Θα βουτύξουμε σήμερα. Καλή μέρα είναι για μένα, γιατί κολυμπάω κάθε μέρα.
5: Ναι.
4: Οπότε έφερα τον εγγονό να ρίξω μια βουτιά.
5: Πώς είναι η θάλασσα, έχει λίγο κυματάκι?
4: Έχει λίγο, αλλά υποφέρεται. Εδώ έξω συνήθως δεν κινδυνεύει ο κόσμος, εκτός αν ανοιχτής. Γενικά τώρα ήρθα και εγώ, βλέπω το πρωί, βέβαια ξανακολύμπησα εγώ, έχουμε 6 ώρα το πρωί. Και δεν είχε το πρωί, τώρα βλέπω και έχει κόσμο.
6: Ναι, η πρώτη αναγνωριστική πτήση της χρονιάς. Ναι, ήταν η πρώτη, όπως σας είπα, η πρώτη απόπειρα να μπω στη θάλασσα. Δεν νομίζω να μπω, απλά ήρθα να ηρεμήσω λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η παραλία σήμερα δεν είναι πολύ για μπάνιο, γιατί έχει πολύ αέρα. Είναι σε επιφυλακή και ο ναυαγωσός εδώ της παραλίας. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Φυσικά ο ναυαγωσός της βρισκόταν στην θέση του, μεριμνώντας για την ασφάλεια των λουόμενων και την άμεση κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης προκύψει.
7: Είμαι εδώ για την ναυαγωστική κάλυψη των πολιτών και των λουόμενων και κυρίως το μάτι μου πρέπει να βρίσκεται στη θάλασσα. Ως συνήθως στην παραλία της Αμουδάρας έχουμε αυτό το φαινόμενο να υπάρχει ταραχή στη θάλασσα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με αυτόν τον καιρό θα πρέπει να λάβουμε και τα κατάλληλα μέτρα να είμαστε πιο ασφαλείς.
1: Υπήρχαν βέβαια και εκείνοι που επέλεξαν να επισκεφθούν την παραλία χωρίς απαραίτητα να κολυμπήσουν ή να κάνουν ηλιοθεραπεία. Όπως ανέφεραν, η μέρα ήταν ιδανική για παιχνίδι στην Αμμουδιά με τα παιδιά και να απολαύσουν την θάλασσα και το κύμα σε ένα όμορφο καλοκαιρινό σκηνικό.
8: Για να παίξουν τα παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι και κοντά στο κέντρο, οπότε δεν απομακρύνεσαι και έχεις και την απόλαυση της θάλασσας με μιας, οπότε ήρθαμε για να χαρούν λίγο τα παιδιά. Έτοιμη, αλλά έχει λίγο αέρα, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ απολαυστικά. Η χαρά των παιδιών δεν έχει ούτε αέρα ούτε τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έχει, είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Και δεν έχω δει, λογικά έχουμε και πολύ τουρισμό και νομίζω προσκαλούμε όλους να έρθουν στις υπέροχες παραλίες της Κρήτης.
2: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν δυστυχώς μια εικόνα που δύσκολα

0: αλλά παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
1: Παλέτες, ξερόχορτα και σκουπίδια συνθέτουν την εικόνα στο πάρκινγκ κάτω από τη γέφυρα της Λεωφόρου Κνωσού, αλλά και στο πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας. Παλέτες που παραμένουν πεταμένες στο ίδιο σημείο εδώ και εβδομάδες, συσσωρευμένα από ρήματα και ξερά χόρτα στα παρτέρια, δημιουργούν μια εικόνα που δύσκολα παραπέμπει σε ένα νέο και σύγχρονο έργο.
2: Ξερόχορτα που είναι επικίνδυνα να πράξουν φωτιά. Εδώ μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος τώρα λόγω του ότι παίρνουν την πράσινη γραμμή και κατεβαίνουν στις δουλειές τους. Αν δείτε, είναι πάντα γεμάτα το πάρκινγκ, έτσι. Αγανάκτησαν, ναι, εγκαταλελειμμένα. Κομμάτια από τις εργασίες τους. Πλαστικά, μπαλέτες, ξύλα, εκτεθειμένα αυτά τα καλώδια που βγαίνουν μέσα από το δάπεδο, που δεν ξέρω, κάτι θα συνδέσουν φαντάζομαι εκεί, έτσι.
3: Τα ξερόχορτα, εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνο να πάρει φωτιά. Οι παλέτες είναι παντού, οι πρόγκες είναι παντού, τους πατάει ο κόσμος, τα αυτοκίνητα. Θέλει λίγο μια ιδιαίτερη προσοχή. Μαζεύει πολλά παιδάκια εδώ. Θέλουμε λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Ο χώρος ο οποίος αναδιαμορφώθηκε και παραδόθηκε επίσημα προς χρήση τον περασμένο Οκτώβριο ως μέρος της ευρύτερης ανάπλασης παρουσιάζει σήμερα εικόνα εγκατάλειψης προκαλώντας προβληματισμό. Την ίδια στιγμή το πρώτο τμήμα του Πάρκου Ερυθρέας, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές Ιουλίου, εμφανίζει παρόμοια εικόνα εντείνοντας τις ανησυχίες για τη συνολική κατάσταση του έργου.
4: Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στο Πάρκο Ερυθρέας. Υπάρχουν παντού ξύλα, παλέτες, μπρόκες. Και υποτίθεται είναι φτιαγμένο όλο αυτό για να είναι εδώ τα παιδιά και να κάνουν μια κατάσταση να περνάνε καλά με τα ποδήλατα, με τα πατίνια, με μια ωραία εικόνα φιλική προς τα παιδιά. Ωστόσο, ναι, υπάρχουν ξερόχορτα που μπορεί να πάρουν φωτιά, να πάρουν μαζί και τις παλέτες, είναι δίπλα στο δρόμο. Επικίνδυνες καταστάσεις γενικά. Δεν είναι τόσο friendly το περιβάλλον όλο. Και ένα ποδήλατο, ένα οτιδήποτε να περάσει πάνω από τις μπρόκες θα τα καταστρέψει όλα. Πρέπει καταρχήν ο χώρος να καθαριστεί. Να είναι σωστές οι υποδομές και μετά μπορούν να είναι ελεύθερος οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Άθλια, ναι, τα βλέπω μπροστά είναι. Έπρεπε αν μη τι άλλο να τα έχει μαζέψει εξ αρχής ο Δήμος.
2: Λίγο πράσινο δεν θα έπρεπε να έχουν να βάλουν. Προς Θεού δηλαδή. Έπρεπε να είχε παραδοθεί. 2 χρόνια κάνανε να το τελειώσουν. Είχαμε στίβα τα χώματα, τις σκόνες. Τώρα είναι, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Μπράβο τους που έχουν κάνει δουλειά. Όμως δεν την έχουν τελειώσει. Είναι αμαρτία από το Θεό, θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει.
3: Και όσον αφορά, επειδή εδώ μαζεύονται πάρα πολλά παιδάκια με πατίνια, ποδήλατα, είναι επικίνδυνο για τα πιτσιρίκια να παίζουν σε έναν τέτοιο χώρο. Δηλαδή, ο χώρος φτιάχτηκε και για τους πολίτες, έτσι. Και επειδή πολλά πιτσιρίκια έρχονται και παίζουν, πρέπει να υπάρχει μια πιο μαζεμένη κατάσταση.
1: Ένα έργο που παρουσιάστηκε ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για την περιοχή, φαίνεται σήμερα να δοκιμάζεται στην πράξη πριν καν ολοκληρωθεί πλήρως.
2: Περπατάει πάρα πολλοί κόσμος εδώ, κάνει τον περίπατό του για γυμναστική, για λόγους που ξέρετε, υγιεινής. Και όμως, ενώ έχουν βάλει το φωτισμό, δεν έχουν δώσει το φωτισμό ακόμα. Το βράδυ κρατάμε τα κινητά μας. Βγαίνω και εγώ με το σύζυγό μου και περπατάω. Κρατάμε τα κινητά μας για να έχουμε φωτισμό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτο. Γιατί τις βάλανε? Από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι ηλιακή. Θα μπορούσαν να τα είχαν συνδέσει. Αν θα έρθετε μετά τις 6.30 ώρα, είναι πάρα πολλά παιδάκια με ποδήλατα που παίζουν.
0: Επιτακτική είναι η ανάγκη λήψης άμεσων και ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, καθώς η εκτόξευση των ενοικίων δυσκολεύει σημαντικά την έβρεση κατοικίας για οικογένειες, εργαζομένους και φοιτητές, ιδιαίτερα σε περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες.
1: Η στέγη έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους, οικογένειες και φοιτητές. Η αναζήτηση κατοικίας εξελίσσεται σε έναν καθημερινό αγώνα, καθώς τα ενοίκια συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Όπως επισημαίνει στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο δύσκολη τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η αυξημένη ζήτηση και η έλευση των φοιτητών θα εντείνουν την πίεση στην αγορά.
5: Μισθώματα δυσβάστακτα και για ένα εργαζόμενο, ακόμα πολύ περισσότερο για μια οικογένεια που θα έρθει το παιδί του να φοιτήσει εδώ σαν φοιτητής. Το πρόβλημα θα ενταθεί. Τώρα, κατά το μήνα Ιούλιο-Αύγουστο που βγαίνουν οι βαθμολογίες για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την έλευση των φοιτητών, και όχι μόνο, και των αναπληρωτών που θα έρθουν για το νέο διδακτικό έτος. Οπότε εκεί θα δούμε τραγικές καταστάσεις, όπως έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες χρονιές. Εργαζόμενους ή αναπληρωτές να μένουν στα αυτοκίνητά τους μέχρι να βρουν κάποια λύση.
1: Ενδεικτικές είναι οι τιμές των μισθωμάτων. Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, μια οικογένεια καλείται να καταβάλει από 700 έως και 1000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την περιοχή και την παλαιότητα του ακινήτου.
5: Και τα μισθώματα που σήμερα για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα, μια τυπική ελληνική οικογένεια που χρειάζεται ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών για να μπορέσει να ζήσει με δύο παιδιά αν έχει, θα πρέπει να πληρώσει μίσθωμα από 700 ευρώ μέχρι και 900 ή 1000 αν είναι καινούριο και αν είναι σε περιοχή κοντά στο κέντρο, όπως είπαμε.
1: Αντίστοιχα, ακόμη και οι γκαρσονιέρες έχουν γίνει απρόσιτες για πολλούς. Ένα παλαιότερο διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μακριά από το κέντρο ενοικιάζεται περίπου 400 ευρώ, ενώ μία νεόδμη την γκαρσονιέρα σε κεντρικό σημείο μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 600 με 700 ευρώ το μήνα.
5: Οι γκαρσονιέρες επίσης είναι πολύ ακριβά τα μισθώματα. Μπορεί να βρει κάποιος γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών με μίσθωμα γύρω στα 400 ευρώ, όμως αυτή θα είναι παλαιάς, θα είναι ήμι επιπλωμένη και σε περιοχή όχι κοντά στο κέντρο. Εάν μιλήσουμε για την ίδια καρσονιέρα 40 τετραγωνικών καινούργια στο κέντρο, θα πρέπει να την πληρώσει από 600 μέχρι 700 ευρώ το μήνα.
1: Το στεγαστικό πρόβλημα λαμβάνει πλέον διαστάσεις κοινωνικής κρίσης, υπογραμμίζει η κυρία Μαυράκη, τονίζοντας την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία, που πλέον κρίνονται επιτακτικές.
5: Σε γενικές γραμμές το στεγαστικό είναι πολύ μεγάλο θέμα, είναι κοινωνικό πρόβλημα. Θα πρέπει ίσως η πολιτεία να σκύψει με πολύ βάρος και πάρα πολύ σκέψη για να δούμε πώς θα λυθεί το θέμα το στεγαστικό.
0: Σε εκκρεμότητα παραμένει το ζήτημα των αποφύτων πρώην ΤΕΗ με περίπου 400.000 πτυχιούχους να ζητούν ξεκάθαρη και άμεση ρύθμιση για την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ασάφειες τα δικαιώματα και την αναγνώριση των σπουδών τους, παρά τις πιέσεις και τις δικαστικές αποφάσεις.
6: Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα δίνει λύση στην εξομοίωση των πτυχίων των αποφύτων των ΤΕΗ ζητούν εδώ και χρόνια οι απόφοιτοι των τεχνολογικών ιδρυμάτων. Μπορεί, όπως λένε, η κυβέρνηση να έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να τακτοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, όμως η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο.
7: Είπε ότι θέλουν να λύσουν το θέμα, αλλά συνεχώς το αναβάλουν για το πάνε πιο μετά, επικαλούντας τεχνοκρατικές διαδικασίες, που δεν μπορούν να καταλάβουν ποιες είναι αυτές τις τεχνοκρατικές διαδικασίες και δεν δίνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Να επίσης να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο έχει δεχτεί το Υπουργείο Παιδείας πρόσημο που ξεπερνάει πάνω τα 600.000 ευρώ για μία απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε αιτήματα πρώην ΤΕΗ που δεν είχαν προεδρικό διάταγμα, δηλαδή που να έλεγαν ότι περνούσε συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα.
6: Το παράδοξο, σύμφωνα με τους αποφύτους κυρίως των σχολών μηχανικών των ΤΕΗ, είναι πως τα πτυχία τους αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, όχι όμως στο εσωτερικό της χώρας.
7: Αυτό που ζητάμε σαν σύλλογος και το απαιτούμε και σαν σύλλογος είναι η κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα εφαρμόσει το εν λόγω νομοσχέδιο, την εν λόγω ρύθμιση, με συγχωρείτε, πότε θα εφαρμόσει την εν λόγω ρύθμιση, γιατί την απαιτούν 400.000 απόφοιτοι, 400.000 πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους, επάγγελμα το οποίο σπούδασαν και επάγγελμα στο οποίο εξελίχθηκαν. Και δεν μπορούν να το ασκήσουν όπως πρέπει, ενώ στο εξωτερικό, να το τονίσω αυτό, οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ αναγνωρίζονται κανονικά ως απόφοιτοι πανεπιστημίων. Δεν γίνεται στο εξωτερικό να γνωρίζονται ως απόφοιτοι πανεπιστημίων, αλλά εντός της χώρας που σπούδασαν να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Με επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο τα εγγένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης για τον Μίκη Θεοδωράκη.
8: Η αίθουσα τέχνης Μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθυμνού. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων.

0: Υγείων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
1: Μίκης Θοδωράκης λοιπόν, 2, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
0: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025 σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.

0: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Πόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα σε Μελόνι και Τραμπ, ενώ οξύνεται η αντιπαράθεση των δύο ηγετών. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή και η χώρα της δεν παρακαλάνε κανέναν. Επιμένει στους ισχυρισμούς του ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Οξύνεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στους ισχυρισμούς του ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός του ζήτησε επανειλημμένα να φωτογραφηθούν μαζί κατά τη διάρκεια της συνόδου της G7 στη Γαλλία. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Μελόνι, η οποία απάντησε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα λεγόμενά του.
2: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace, però una cosa se la deve ricordare io e l'Italia.
1: Το Σάββατο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Τραμπ παράλογες, με τους δύο ηγέτες να ανταλλάσσουν αιχμές ακόμη και για τη δημοτικότητά τους. Από την πλευρά του, ο Τραμπ κατηγόρησε τη Μελόνι ότι επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Ουάσιγκτον για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους μετά την άρνηση της Ιταλίας να στηρίξει την αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν. Η δημόσια κόντρα προκαλεί αίσθηση, καθώς η Μελόνι θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα μία από τις στενότερες πολιτικές συμμάχους του Τραμπ στην Ευρώπη, έχοντας επενδύσει σημαντικά στην προσωπική της σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Σε ένα παιχνίδι που τελείωσε από το πρώτο ημίχρονο, η Ιαπωνία επιβλήθηκε εύκολα με σκορ 4-0 της Τινησίας και τσέκαρε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση για τα νοκάουτ του Μουντιάλ 2026. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα.
4: Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο για αυτό το ιστορικό παιχνίδι, το χιλιοστό. Σε παγκόσμιο κύπελο, την Ισία εναντίον Ιαπωνίας. Μετά τη βαριά ήττα στην πρεμιέρα της με 5-1 από τη Σουηδία, εδώ, στο ίδιο γήπεδο, η Τινησία προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Ο Σαμπρί Λαμουσί αποτελεί παρελθόν με τον πολύπειρο Γάλλο Ερβέ Ρενάρ να τον αντικαθιστά και να αναλαμβάνει τη δύσκολη αυτή αποστολή για πρόκριση στους 32. Εσμπρί έξω από την περιοχή κάνει ένα σούτ, είναι καλό, άστοχο στο τρίτο λεπτό. Τώρα οι Ιάπωνες θέλουν να βγουν στην επίθεση. Ωραία προσπάθεια. Η μπάλα θα φτάσει στα αριστερά στον Νακαμούρα. Νακαμούρα με χώρο. Προσπαθεί να ελευθερωθεί. Θα κάνει το γύρισμα. Οι κόντρες γκολ! Στο τέταρτο λεπτό. Το 1-0 για την Ιαπωνία. Με τον Καμάντα να βρίσκει δίχτυα. 13ο γκολ για τον Καμάντα. Τον άσο της Crystal Palace. Με τη φανέλα της Εθνικής Ιαπωνίας. Και σκοράρει και στο προηγούμενο μάτς κόντρα στην Ολλανδία. Εκτέλεσε από τον Νίτο, ταυμένα απομακρύνει με δυσκολία, ζητάει φάουλ εκεί. Ο Ουέντα θα γυρίσει, η μπάλα θα περάσει, δοκάρι! Μπαίνει στη φάση ο Νταχμέν, δοκάρι από κοντά. Εδώ ξανά. Αγγίζει έστω ελάχιστα, απίστευτο. Τα δύο συμμετοχές, 3 γκολ από το 2023 στην Άιντραχτ. Ωραία η μπάλα θα φτάσει στον Ουέντα και ανεβαίνει από τα δεξιά ο Ντοάν. Κρατάει ο Ουέντα, κάνει το δυνατό σουτ, γκολ! Στο 31, καταπληκτικό σουτ. Αγιάσε Ουέντα της Φέγενορτ, 2-0 η Ιαπωνία. Ωραία η παλιά για τον Ασάνο. Μέσα στην περιοχή το πλασέ γκολ. Είναι ο Γιούνουα Ίτο ο σκόρερ. Το 3-0 για την Ιαπωνία. Έψαχνε, είπαμε, το τρίτο γκολ. 16 γκολ με το εθνόσημο για τον Γιούνουα Ίτο.

0: κατανόητο. Θα περάσει για τον Σάνο. Ένα γύρισμα, η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. 4-0. Και πάλι ο Ουέτα με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα δίνει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της Ιαπωνίας. Ωραία η εναλλαγή της μπάλας, η σέντρα από τον Σάνο, κίνηση φορ από τον Ουέντα, ξεμαρκαρίστηκε, έκανε την κεφαλιά που έδειξαν τις διαθέσεις τους και εν ώψη της συνέχειας. Τελευταίο σφύριγμα στο στάδιο Μοντερέι, την νησία Ιαπωνία 0-4.
1: Η γιορτή της Ακαδημίας του Αστέρα Ρεθύμνου ανέδειξε το σημαντικό έργο που επιτελείται στο Σύλλογο με τη συμμετοχή πολλών παιδιών, γονέων αλλά και εκπροσώπων του ΟΦΗ. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του κυπέλου Ελλάδας του ΟΦΗ και η βράβευση των νεαρών αθλητών σε μια βραδιά που ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς.
2: Σε μια βραδιά όπου έλαβε την αποκλειστικότητα η πολυπληθής Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου, το κέρδος δεν ήταν άλλο από την ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο εν λόγω σύλλογο. Η βραδιά είχε πολλά happenings. Ανάμεσα σε αυτά, η παρουσία εκπροσώπων της ΠΑΕΟΦΗ με τον αντιπρόεδρο και διευθυντή των Ακαδημιών Ηλία Πουρσανίδη, τον σκάουτερ Μανώλη Σικιωτάκη, την υπεύθυνη τύπου Μένια Σιδεράκη και τους ποδοσφαιριστές Γιάννη Αποστολάκη και Παύλο Καινουριάκη. Στα χέρια τους κρατούσαν το βαρύτιμο κύπελο Ελλάδος που κατέκτησαν πριν από λίγο καιρό στο Πανθεσσαλικό στάδιο.
3: Έχω την ίδια συγκίνηση όπως είδατε και στο βίντεο και αυτή τη στιγμή, γιατί βρίσκομαι μπροστά σας και εκείνη την ημέρα ο λόγος της συγκίνησής μου ήταν γιατί μέσα από αυτή την επιτυχία έρχεται μια τεράστια χαρά σε όλο το νησί, άρα πρέπει να νιώθουμε και να νιώθετε κι εσείς όλοι υπερήφανοι και ότι συμμετείχατε και έχετε μερίδιο σε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, σε αυτό το τίτλο.
4: Κάτι πολύ όμορφο, γιατί βλέπω μικρά παιδιά, βλέπω μεγάλους να έρχονται να μας λένε συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ που κατακτήσατε το κύπελο, είναι κάτι πολύ ευχάριστο να το βλέπουμε αυτό, γιατί είμαι και από εδώ, είμαι στον τόπο μου όπως είπατε και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Δεν είναι μόνο η συνεργασία με την ΠΑΕΟΦΗ, δεν είναι μόνο το κύπελο, αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι ότι τα ζωντανά παραδείγματα της Ακαδημίας που είναι

0: Νικολάκη και οι υπόλοιποι μικροί αθλητές πάνω στους οποίους στηρίζεται η φιλοσοφία της ΠΑΕΟΦΗ είναι εδώ, τα παιδιά τα βλέπουν, τους γνωρίζουν από κοντά και είναι το ωραιότερο παράδειγμα και για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο αλλά κυρίως για να μείνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου.
1: Η Ακαδημία του Αστέρα Ρεθύμνου με Ακαδημιάρχη τον Γιώργο Μπαστάκη, που είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης της Κρήτης του δίκτυου υποδομών της ΠΑΕΟΦΗ, διοργάνωσε μια υπέροχη εκδήλωση.
2: Όταν έφυγα από την πόλη μου, από το σπίτι μου, ήμουνα 100% συγκεντρωμένος στο να φτάσω να γίνω επαγγελματίας στον Όφη. Έγινα, φέραμε το κύπελλο τώρα εδώ, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο.
3: Τεράστια τιμή καταρχάς, τεράστια επιτυχία για τον Όφη μας, τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, μας έκανε περήφανους όλους και μας κάνει και εμάς εδώ και σήμερα ακόμα πιο περήφανος με το να βρίσκεται εδώ και να διαθέτει και τα παιδιά, τους ποδοσφαιριστές και να φέρνει και το κύπελο και όλο αυτό που έχει κάνει για τον Αστέρα Ρεθύμνου θεωρώ ότι είναι... Εντάξει, δεν έχω λόγια.
0: Δημιουργήθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Δημιουργήθηκε χέρι-χέρι με τη μεγαλύτερη ομάδα της Κρήτης, την ΠΑΕΟΦΗ. Και τα παιδιά αγάπησαν γιατί έζησαν όλες αυτές τις στιγμές που μας έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια. Με κορύβωση τους δύο συνεχόμενους τελικούς και φυσικά την κατάκτηση. Τα παιδιά πλέον μπορούν να λένε ότι δεν είναι η δεύτερη αγαπημένη τους ομάδα Όφη, αλλά η πρώτη. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ούτε από τον Παναθηναϊκό, ούτε από τον Ολυμπιακό, ούτε από τις υπόλοιπες μεγάλες ομάδες.
1: Ο πρόεδρος του Αστέρα Νίκος Παπαδάκης καλωσόρισε τον κόσμο που γέμισε την πλατεία των Μικρασιατών και φυσικά τους κυπελούχους Ελλάδος.
2: Αυτό που θα πω είναι να μην έχουν καθόλου άγχος, να δίνουν το καλύτερο σε αυτό, να είναι ελεύθεροι και θα έρθουν. Όλα, με σκληρή δουλειά.
3: Να καταφέρουμε να παίξουν και άλλα παιδιά. Νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τον Αστέρα Ρεθύμνου αυτό το πράγμα, αφορά όλο το Ρέθυμνο, την τοπική κοινωνία. Να ανοίξουμε το δρόμο. Έχουμε μια φοβερή συνεργασία με τον Όφη. Θεωρώ ότι να ανοίξει ο δρόμος για πολλά κριτικόπουλα να παίξουν στον Όφη. Μακάρι να γίνει αυτό. Θα είμαστε περήφανοι και θεωρώ ότι θα πάρει και αξία η δουλειά που κάνουμε εμείς εδώ.
1: Η βραδιά έκλεισε με χορούς από την Κρήτη και τον Πόντο και φυσικά με τις βραβεύσεις της Ακαδημίας ανά ηλικιακό τμήμα.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης.

0: Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
1: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο. Το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά.

Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει στη σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είναι βράδυ Παρασκευής. Η Μισότια Πεντεδήμου είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Εδώ κάθε Παρασκευή ανοίγουμε τον πολιτικό διάλογο σε μια περίοδο ιδιαίτερα τεταμένη, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια στο εσωτερικό της χώρας, γιατί βλέπετε κινούμαστε όλοι, λίγο πολύ, φανερά ή μη, σε ρυθμούς προεκλογικούς. Είμαι βέβαια ότι το σύνθημα και το τέμπο το δίνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, που πάντα μας αρέσει να μιλάμε για εκλογές, αλλά η αλήθεια είναι ότι και τα κόμματα βρίσκονται σε μια ετοιμότητα η οποία θα διαρκέσει λίγο ακόμα. Φαντάζομαι ότι θα σταματήσει για τα λεγόμενα και μπάνια του λαού. Θα μπούμε κατευθείαν στη συζήτησή μας απόψε με δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους που μου κάνουν πάντα τη χαρά και είναι μαζί μου. Μιλώ για τον κύριο Άγγελο Συρίγο, θυμίζω, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας για τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής. Καλησπέρα κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
0: Και φυσικά είναι μαζί μου και ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα. Μιας και έχετε αρχίσει να λέτε τις περιφέρειες, νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο των πιο παλιών περιφερειών. Ξέρετε, αυτά τα νέα τώρα με νότιο τομέα και τα λοιπά λίγο με μπερδεύουν. Γι' αυτό και κοιτώ τις σημειώσεις μου πάντα. Κύριε μου, επιτρέπετε, πριν μπούμε έτσι λίγο στα πιο δικά μας, της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, μου επιτρέπετε να ζητήσω καταρχάς ένα σχόλιο σας, κύριε Συρίγο, ξεκινώ από εσάς, σε σχέση με το διεθνές περιβάλλον και φυσικά μιλώ για την Μέση Ανατολή, με φόντο αυτή την προκαταρκτική συμφωνία που είχαμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ξέρετε, θέλω να ξεκινήσουμε από τη μεγάλη εικόνα, παρόλο το γεγονός ότι θεωρούμε ότι δεν μας ακουμπά πάρα πολύ. Προφανώς και μας ακουμπά. Και θέλω να ξεκινήσουμε έτσι. Κύριε Συρίγο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα μετά από αυτό το μνημόνιο?
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι μια ενδιάμεση συμφωνία αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι τελική συμφωνία ειρηνεύσεως, τελεί υπό συγκεκριμένους όρους που αφορούν στο πλέον ακαθόδεκτα ζητήματα το θέμα των πυρηνικών όπλων. Αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες τουλάχιστον 60 ημέρες
3: θα έχουμε αντιδράσεις εκατέρωθεν, διότι η συμφωνία έχει ορισμένα σημεία που είναι ασαφή. Σας δώσω το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα. Λέει ότι η συμφωνία αφορά στην Αμερική τους Ιρανούς και τους συμμάχους τους. Αυτό εξυπονοεί ότι οι συμμαχοί τους είναι οι Ισραηλοί και η Χεσμπολά του Λιβάνου. Λέει ότι τα κράτη και οι συμμαχοί τους θα σταματήσουν τις εχθροπραξίες. Δεν λέει όμως εάν οι Ισραηλοί είναι υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν από το Λίβανο. Και εδώ προκύπτει ένα ζήτημα, διότι η συμφωνία γράφει σε κάποιο σημείο ότι οι Αμερικανοί και οι συμμαχοί τους δέχονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Αυτό για τους Ιρανούς σημαίνει ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Για τους Ισραηλινούς σημαίνει ότι δεν σέβονται την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, αλλά δεν πρόκειται να αποχωρήσουν πριν υπάρξει οριστική ειρήνευση. Επομένως, έχουμε από τώρα τους σπόρους για να έχουμε διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Ένα άλλο σημείο στο...
0: Ναι.
1: Κυρία, γιατί θα έχουμε παραβιάσεις. Εκεί, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξουν απαντήσεις. Άρα, θα είμαστε σε μια κατάσταση ενδιάμεσης συμφωνίας με το δάχτυλο σκανδάλι.
0: Κύριε Χριστίδη, πόσο σας ανησυχεί το διεθνές αυτό περιβάλλον, αυτή η φοβερή αστάθεια δηλαδή, την οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα, με φόντο τώρα και αυτή την ενδιάμεση

0: Το εύχομαι, κυρία Πεντεδή μου, και το εύχομαι διότι σε συνέχεια και όσο μου είπε πριν, ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος πριν από λίγες εβδομάδες, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά σε ανθρώπινες ζωές, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πολύ ακριβά και στις τσέπες των ανθρώπων σε όλη την περιοχή, είναι κάτι το οποίο μας επηρεάζει και νομίζω ότι πρέπει να το λαμβάνουμε πάντοτε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Επομένως, το συντομότερο δυνατό που θα επέλθει μια οριστική συμφωνία, τόσο το καλύτερο είναι για όλους μας και πιστεύω ότι όλοι σε αυτή την με κατεύθυνση και όλη σε αυτή τη συζήτηση, μάλλον να το πω καλύτερα, αντιλαμβανόμαστε ότι ζούμε σε περιόδους εξαιρετικά ευμετάβλητες, ρευστές, όπου το διεθνές δίκαιο βάλεται πανταχώθεν, το δίκαιο του ισχυρού είναι εκείνο το οποίο κάνει την εμφάνισή του και οι παραδοσιακές συμμαχίες με τον τρόπο με τον οποίο τις είχαμε συνηθίσει έχουν πάψει να υφίστανται. Άλλωστε, θυμίζω ότι η Ελλάδα ζει τις συνέπειες μιας παρατεταμένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, ξεκινώντας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την Μέση Ανατολή και ό,τι συμβαίνει, με όλη αυτή την κουβέντα η οποία σχετίζεται με το ρόλο της Τουρκίας στα πράγματα. Άρα νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως κομμάτων, και νομίζω ότι εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις και από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χειριστεί τα πράγματα, πρέπει να αντιληφθούμε μια συγκεκριμένη προοπτική, μια συγκεκριμένη στάση στα πράγματα και όσο το συντομότερο επέλθει αυτή η οριστική συμφωνία και επανέλθει η ηρεμία στην περιοχή, τόσο το καλύτερο θα είναι για όλους.
1: Ξεκίνησα προφανώς όχι τυχαία από την μεγάλη εικόνα, καταρχάς γιατί είναι το θέμα των ημερών και της επικαιρότητας και μας ακουμπά όλους. Κύριε Συρίγο, πιάνομαι από όσα είπε ο κύριος Χριστίδης, μιλώντας δηλαδή για τις επιπτώσεις αυτής της παρατεταμένης κρίσης στη Μέση Ανατολή, που την βιώνουμε στην καθημερινότητά μας οι πολίτες, και έτσι κάνω λίγο το πέρασμα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και όχι μόνο. Γιατί παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις τελευταίες ημέρες αυτή την αντιπαράθεση που αφορά στην ακρίβεια, στο υψηλό κόστος ζωής των Ελλήνων πολιτών. Άκουσα με ενδιαφέρον τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες μόλις εχθές να λέει ότι ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι σιγά σιγά θα δουν οι Έλληνες πολίτες και μειώσεις ακριβώς λόγω αυτής της συμφωνίας της, έστω προκαταρκτικής. Τι λέτε, είναι το θέμα της ακρίβειας και του υψηλού κόστου ζωής ένα θέμα στο οποίο θα κρίνει εν πολλής το εκλογικό αποτέλεσμα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές?
2: Σίγουρα, απλώς να καταλαβαίνουμε μερικές φορές πού οφείλεται, δηλαδή αν οφείλεται σε ενδογενείς παράγοντες ή σε εξωγενείς παράγοντες. Σας λέω ένα παράδειγμα για τον πληθωρισμό, τον τρέχοντα πληθωρισμό, ο οποίος είναι πολύ υψηλός αυτή την περίοδο. Οφείλεται όμως κατά κύριο λόγο όχι στην αύξηση των τιμών των τροφίμων, αλλά στην αύξηση του τιμής των υδρογονανθράκων, που αποτελούν πολύ υψηλό μέρος της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Επομένως, σίγουρα θα παίξει το ρόλο του, αλλά προφανώς δεν είναι το καθοριστικό στοιχείο για όλα, γιατί αλλιώς θα πηγαίναμε μόνο με σημαία την ακρίβεια ή τη μη ακρίβεια, το ένα σημείο αυτό. Και το δεύτερο είναι κατά πόσο επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε εδώ και από τότε που ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουμε συνολική αύξηση τιμών σε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία προέρχονται από την Ρωσία ή από την Ουκρανία, παραδείγματι λιπάσματα. Έχουμε αύξηση τιμών σε καθημερινά προϊόντα, τα οποία οφείλονται στο ότι οι συγκεκριμένες χώρες βγάζανε το περισσότερο σιτάρι στον κόσμο, είχαν συγκεκριμένα προϊόντα στα οποία είχαν σχεδόν αποκλειστικότητα. Και τώρα έχουμε και τον κόλπο, ο οποίος μέχρι πριν από 2 ημέρες είχε εκτινάξει τις τιμές του πετρελαίου και όλων των υδρογονανθράκων στα ύψη, μαζί με τις τιμές των λιπασμάτων. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Κύριε Χριστίδη, έρχομαι σε εσάς για ένα σχόλιο προφανώς όσον αφορά την ακρίβεια και τα λοιπά. Βάζω λίγο στην κουβέντα και τη νέα εφαρμογή, το πόσο κάνει, γιατί άκουσα έτσι να κάνετε ένα... Να κάνετε στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, στην Ολομέλεια ήσασταν, που είπατε ότι θα έπρεπε να γίνεται, να λέγεται
0: δεν
1: εφαρμογή.
0: Δεν μας φτάνει.
1: Τι λέτε,
0: κοιτάξτε,
1: θα δούμε να μειώνονται οι τιμές, λέτε?
0: Κοιτάξτε, σέβομαι απολύτως τον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται ο κύριος Συρίγος. Είναι

0: ένας βουλευτής ο οποίος έχει πάντοτε στοιχεία στον τρόπο με τον οποίο τοποθετείται. Και επομένως θέλω και εγώ να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων και να πω ότι όποιος θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες οι οποίοι μας παρακολουθούν σε όλη τη χώρα, αλλά εν προκειμένου οι φίλοι μας στην Κρήτη, οι οποίοι μας παρακολουθούν, έχουν πρόβλημα στο να διαπιστώσουν πόσο κάνει ένα προϊόν, υποτιμούν την νοημοσύνη τους. Το πρόβλημα δεν είναι να βαφτίσουμε το ή καταναλωτής, το οποίο υπήρχε στο διαδίκτυο, πόσο κάνει. Δεν είναι να αλλάξουμε το όνομα της πλατφόρμας που παρακολουθεί τις τιμές. Μάλιστα, οφείλω να παρατηρήσω ότι βλέποντας τις τιμές τις τελευταίες μέρες, μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι είναι οι ίδιες οι τιμές στα προϊόντα σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, ακόμα και σε επίπεδο δεκαδικού αριθμού σε επίπεδο τιμής. Το βασικό ζήτημα είναι γιατί πληρώνουμε τόσο πιο ακριβά εμείς τον πληθωρισμό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και θέλω να σας πω κάποια παραδείγματα. Όση ώρα μιλούσε ο κύριος Συρίγκος, έψαχνα να βρω τα παραδείγματα αυτά. Μιλάμε τώρα ότι είμαστε πρώτοι σε αιτήση αύξηση στο βρεφικό γάλα, 6,3% εμείς, όταν είναι 30 φορές αυτό πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. 30 φορές πάνω από την υπόλοιπη Ευρώπη. 9,5% αιτήσεις αύξησης στο ρεύμα, πενταπλάσια αύξηση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές είναι τιμές οι οποίες επηρεάζουν ακόμα περισσότερο, αν θέλετε το λέω και για την Κρήτη, γιατί ξέρω ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ σημαντική, στο κομμάτι των ξενοδοχείων και της εστίασης. Είναι συν 9,5% σε ξενοδοχεία και συν 8,2% στην εστίαση. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη μιλάω τώρα.
1: Ναι.
0: Άρα, τι αποδεικνύεται, κυρία Πεντεδημού? Αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες ξέρουν πάρα πολύ καλά τι πληρώνουν. Το πρόβλημα είναι ότι πληρώνουν πολύ περισσότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όπως σιγά σιγά όλοι παραδέχονται, υπάρχει μια καρτελοποιημένη οικονομία στην οποία ο πολύ χαμηλός ανταγωνισμός δεν έχει, αν θέλετε, πώς να πω, τους κατάλληλους ελέγχους για να αυξηθεί, να πολλαπλασιαστεί και να δώσει αποτελέσματα. Άρα, πληρώνουμε πράγματι και τις συνέπειες των εξωτερικών συνεπειών, αλλά στην Ελλάδα τις πληρώνουμε πολύ πολύ περισσότερο και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο επιτρέψτε μου να πω και να κλείσω με αυτή την τοποθέτησή μου, ότι δεν συνέβη τώρα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει αναγγείλει πολλές φορές πλατφόρμες. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει συναντήσει πολλές φορές τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετς. Πολλές φορές έχει πάρει μέτρα σαν το καλάθι του νονού, το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του ενός ή το καλάθι του άλλου. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Βάλτε
0: και σε
1: μου
0: αυτό κάποιος πρέπει να λάβει την ευθύνη.
1: Βάλτε μου μια ανωτελεία, κύριε Χριστίδη, γιατί προφανώς είναι μεγάλο το θέμα και θέλω να δώσω και τον λόγο στον κύριο Συρίγκο. Γιατί, κύριε Συρίγκο, η αλήθεια είναι ότι μέχρι ενός σημείου στέκει αυτή η επιχειρηματολογία, ενώ την ακούω και από ανθρώπους της αγοράς. Δηλαδή, ούτως ή άλλως τα στοιχεία για τον προϋπολογισμό και του Μαΐου δείχνουν ξεκάθαρα πόσο υψηλότερος είναι στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αλλά υπάρχουν ήδη και στοιχεία και ανθρώπων της αγοράς που δείχνουν ότι τα ίδια προϊόντα τα πληρώνουμε πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τι πάω να πω, απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι ή απαιτείται αυστηρότερο μήνυμα προς τις πολυεθνικές? Δεν το λέω τυχαία, το λέω γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια παρουσίασης της σχετικής εφαρμογής του πόσο κάνει. Τι λέτε, πρέπει κάτι να αλλάξει, κάτι να εντατικοποιηθεί?
2: Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι έχουμε μία αγορά η οποία είναι ελεύθερη και έχει μεγάλα σούπερ μάρκετ, μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες έχουν κάθε λόγο να έχουν χαμηλότερες τιμές για να πάρουν από τους άλλους την πελατεία. Επομένως, το ότι οι τιμές κινούνται περίπου στο ίδιο σημείο δεν σημαίνει ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους, διότι αυτά τα σούπερ μάρκετ ζουν κυρίως από τον όγκο των προϊόντων που πουλάνε και όχι από το υψηλό περιθώριο κέρδους το οποίο έχουν. Εγώ βλέπω ορισμένα άλλα πράγματα. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι η σύγκληση που έχει η Ελλάδα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπω ότι έχουμε φτάσει με στοιχεία της Eurostat στο 80% του μέσου ευρωπαϊκού όρου ως προς την ατομική κατανάλωση, που κατά τη γνώμη είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης για την ευημερία του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Δηλαδή, το 19 παραδείγματι ήμασταν στο 77%, τώρα έχουμε φτάσει στο 80%. Έχουμε υψηλότερο δείκτη καταναλώσεως από άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες, αν δεν κάνω λάθος, χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε πολύ δρόμο για τη σύγκληση, αλλά συγκλίνουμε. Και επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Χριστίδης θα μου πει

0: ότι εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ποια είναι η αγοραστική μας δύναμη. Mm-hmm. Διαπίστωσα ότι οι μονάδες αγοραστικής δυνάμεως τις οποίες εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέτρο ευημερίας, αλλά μέτρο οικονομικής δραστηριότητας. Δεν επικατροπτίζει το σύνολο των πραγματικών εισοδημάτων των Ελλήνων δηλαδή. Δεν μηδενίζω το θέμα της ακρίβειας, αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω μία συνολική βελτίωση. Εγώ να σας πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο βλέπω βελτίωση. Mm-hmm. Εμείς παραδοσιακά, είμαστε παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια, είμαστε μία χώρα η οποία έχει ένα συγκεκριμένο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο δυστυχώς βασίστηκε στον τουρισμό. Mm-hmm. Κοιτάζω να δω αν έχει αλλάξει καθόλου τα τελευταία χρόνια. Και βλέπω ότι με βάση τα στοιχεία της Eurostat, όχι τα δικά μου, όχι τα δικά μας εννοώ της Ελστάτ, mm-hmm. βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί η αξία της βιομηχανικής παραγωγής από 11% που ήταν το 19, έχει φτάσει στο 15,5% του ΑΕΠ. Αυτό για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το 2000 ήμασταν στο 14% του ΑΕΠ, το 2010 στο 12% του ΑΕΠ, mm-hmm. το 19 στο 13,9 και τώρα φτάσαμε στο 15,5. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουμε σιγά σιγά ένα παραγωγικό μοντέλο. Έχουμε κατορθώσει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει πρόοδος. Mm-hmm. Έχουν αυξηθεί οι τιμές στα προϊόντα. Πράγματι σε πολλά προϊόντα έχουν αυξηθεί οι τιμές. Παράλληλα όμως έχουν αυξηθεί και οι μισθοί. Έχει γίνει ό,τι μπορούσε να γίνει. Πιθανότατα όχι, γι' αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Αλλά ότι γίνονται προσπάθειες και έχουν γίνει τεράστια βήματα, έχουν γίνει τεράστια βήματα.
1: Mm-hmm. Τι λέτε κύριε Χριστίδη, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε, αν συμφωνείτε με τον κύριο Συρίγο στο ότι έχει γίνει πρόοδος. Το λέω γιατί τώρα τελευταία υπήρξε και μια νέα αναμπουμπούλα στην αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή έτσι, δηλώσεις για την καλή πορεία των οικονομικών, εν πάση περιπτώσει, των δημοσιονομικών, για να είμαι ακριβέστερη. Τι λέτε, έχει γίνει κάποια πρόοδος? Φαντάζομαι σίγουρα θα μου πείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει όπως θα έπρεπε ή θα ζητάει η αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ η ψαλίδα. Έχει υπάρξει πρόοδος?
2: Κυρία Παντεδήμου, κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα είναι αν η πρόοδος αυτή είναι μια πρόοδος η οποία αποτυπώνεται στις ζωές mm-hmm. και την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Τι είναι αυτό δηλαδή το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητα, την ευημερία, την ψυχολογία, τα εισοδήματα, τον τρόπο με τον οποίο κάποιος ψωνίζει, αγοράζει, κινείται και ικανοποιεί τις βασικές του ανάγκες. Mm-hmm. Θα μπορούσα να φέρω πολλά παραδείγματα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση υποσχέθηκε, για παράδειγμα, πριν από 2 χρόνια, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο κ. Πιερακάκης, ότι όπου να είναι έρχεται η Σορβόνη. Mm-hmm. Δεν ήρθε. Mm-hmm. Δεν ήρθε η Σορβόνη. Μπορώ να πω ότι η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα σε δαπάνες του ιδιωτικού τομέα της υγείας mm-hmm. και τα προβλήματα που υπάρχουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορώ επίσης να φέρω και άλλα παραδείγματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας.
1: Το στεγαστικό λοιπόν, παραδείγματος χάρη, κύριε Χριστίδη.
2: Εδώ λοιπόν θέλω να σας πω mm-hmm. ότι η αύξηση των ενοικίων σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά και με τέτοιο τρόπο, ειδικά μετά την ολοκλήρωση ας πούμε, μιας περίοδου που είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό, είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται στην καθημερινότητα όλων των Ελλήνων. Mm-hmm. Θα έχετε δει, κυρία Παντεδήμου, ότι υπάρχουν δεκάδες περιοχές της χώρας μας, δεκάδες δήμοι της χώρας μας, που φέτος δεν είχαν ούτε μία γένα το 2025. Αυτό συμβαίνει διότι όλα αυτά τα ζητήματα είναι οικονομικά ζητήματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να φύγει από το σπίτι του, να πάει σε ένα άλλο σπίτι, να νοικιάσει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, συμβαίνει και στην Κρήτη και το γνωρίζω πολύ καλά, ότι επιλέγει ένας φοιτητής το που θα σπουδάσει με βάση την οικονομική δυνατότητα των γονιών του. Έτσι. Και όχι με βάση αυτό το οποίο ονειρεύεται να κάνει. Mm-hmm. Κοντολογής, θα έλεγα ότι έχουν πέσει πολλά δισεκατομμύρια στη χώρα μας, θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ περισσότερα και δεν έχουν γίνει. Σε απόδειξη αυτού που σας λέω, mm-hmm. θέλω να σας ενημερώσω ότι κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Ιουλίου, δηλαδή την μεθεπόμενη Παρασκευή, mm-hmm. θα συζητηθεί στη Βουλή μία επίκαιρη ερώτηση που έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm-hmm. Για το πού έχουν πάει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και κυρίως πόσα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, που υποτίθεται ότι είναι έργα

0: υποδομών και πολύ μεγάλη σημασία, μένουν έξω και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και κλείνει το μάτι στου ανθρώπου οι οποίοι έχουν κάνει την αίτησή του για ταμεία ανάκαμψη και του λέει θα τα πάρετε από το ΕΣΠΑ. Άρα, εγώ θέλω να σα πω ότι με στοιχεία και τεκμηρίωση επαναλαμβάνω ότι υπήρχαν χρήματα και υπάρχουν χρήματα τα οποία δυστυχώ πάνε σε λάθο κατευθύνσει. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα και κλείνω με αυτό είναι αυτό που έχει συμβεί στην υπόθεση των ελληνικών ταχυδρομείων.
1: Ναι.
0: Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 και μετά και τα ΕΛΤΑ είναι ένα αδιανό πουκάμισο. Χωρίς υπηρεσίες οι οποίες θα μπορούν να είναι σύγχρονες και πώς να πω εξελιγμένες, με πολλά υποκαταστήματα να κλείνουν και τώρα ακούστε, ακούστε, ζήτησε η διοίκηση να γίνονται εθελοντικές διανομές από τους εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πράγματα, εάν τα έκανε άλλη κυβέρνηση, εδώ θα μιλούσαμε για τον απόλυτο εξευτελισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει τώρα.
1: Βάλτε μου μια ανωτελεία. Θέλω ένα ερώτημα ακόμα να θέσω με αφορμή ξανά την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών που αφορά στα θέματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Το λέω γιατί με αφορμή μια πρόταση που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Συρίγο, αυτή που αφορά στη δωρεάν μετακίνηση νέων για τα αστικά κέντρα Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ξεκίνησε έτσι μια παραχολογία, όπως λέει η κυβέρνηση, και ένας διαγωνισμός. Βεβαίως η κυβέρνηση την ίδια ώρα έχει στο άμεσο μέλλον τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το λεγόμενο καλάθι αυτής. Ήδη έχουμε διαρροές για κάποιες σκέψεις που υπάρχουν για το τι θα ανακοινωθεί εκεί. Δεν είναι και λογικό η αντιπολίτευση με κοστολογημένες προτάσεις όπως όσο οφείλει να προτείνει πράγματα που σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό θα ελαφρύνουν λίγο την καθημερινότητα εν προκειμένου των νέων.
2: Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, μέτρα που αλλάζουν την καθημερινότητα όλων, όχι των νέων, και μιλάω για κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι μέτρα όπως αυτό το οποίο ελήφθη για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία έφερε στην επιφάνεια περισσότερο από 2,5 εκατομμύρια υπερορίες σε σχέση
1: Σωστά
2: με το 2024.
1: Σωστά το λέτε.
2: Αυτά είναι μέτρα. Τώρα, το να λέμε ότι, προσέξτε τώρα, γιατί μιλάμε, για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ένας νέος, πόσο κάνει η κάρτα ημερησίων διαδρομών στην Αθήνα, κάνει 30 ευρώ. Μηνιαίων διαδρομών, συγγνώμη, όχι ημερησίων διαδρομών, μηνιαίων διαδρομών. Πόσο κάνει η κάρτα ενός νέου ανθρώπου, 15 ευρώ. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος έχει πρόβλημα για τα 15 ευρώ, τα οποία αντιθέτως εγώ πιστεύω πρέπει να αποδίδονται για να καταλαβαίνει ότι κάτι που παίρνει ως υπηρεσία δεν είναι τζάμπα, όπως λέμε, έχει κόστος και αυτό συμμετέχει σε έναν πολύ μικρό βαθμό. Είναι αστείο να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αν θέλουμε δεν να το προχωρήσουμε και στην επόμενη πρόταση που έκανε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος το τερμάτισε όλες οι μεταφορές δωρεάν, μιλάμε για ένα κόστος γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ και το βασικό ερώτημα που έχω εγώ είναι γιατί ο κάτοικος της Κρήτης να πληρώσει τις δωρεάν μεταφορές κάποιων στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη την ώρα που υποτίθεται ότι θέλουμε να βοηθάμε την επιστροφή στην επαρχία και να φύγουν από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Για μένα τα μεγάλα ζητήματα είναι εκείνα στα οποία λύνεις προβλήματα. Η ανεργία έλυσε προβλήματα. Το να έχει ο άλλος την αξιοπρέπειά του και να μην κάθεται στην ουρά του ΑΕΔ έλυσε πρόβλημα. Έλυσε προβλήματα προφανώς. Το ότι κατορθώσαμε και αντιμετωπίσαμε από μικρό παιδάκι, κυρία Πεντεδήμου, ακούω για το θέμα της φοροδιαφυγής.
1: Ναι,
2: το
1: και
2: ότι
1: εγώ.
2: Κατορθώσαμε και βγάλαμε στην επιφάνεια εισοδήματα τα οποία δεν υπήρχαν ως τώρα στην επιφάνεια, κρύβονταν, έγινε με μια χρήση καρτών, αλλά και έξυπνων μέσων και τεχνητής νοημοσύνης. Και για πρώτη φορά αυξήσαμε τα έσοδα του δημοσίου, ακριβώς διότι η φοροδιαφυγή αντιμετωπίστηκε. Θα μου πει βεβαίως ο κύριος Χριστίδης, την έχετε αντιμετωπίσει στο σύνολό της? Όχι, σπέβδω να πω. Αλλά για πρώτη φορά ελήφθησαν σοβαρά μέτρα. Και σας λέω, να κρίνουμε την κυβέρνηση από το σύνολο. Μπορώ και εγώ να πιάσω το θέμα της κατοικίας και να αρχίσω να λέω από το πρωί ως το βράδυ.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια πραγματικότητα στην κατοικία. Από το 2010 μέχρι το 2020 δεν μπήκε ούτε καρφί στον τοίχο. Έχουμε ένα έλλειμμα εκατοντάδων χιλιάδων κατοικιών μόνο από

0: προηγούμενη δεκαετία. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα σε 2 ή σε 3 χρόνια. Και εξάλλου και σε χώρες που έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις όπως η Ισπανία έχουν το ίδιο και μεγαλύτερο πρόβλημα με την κατοικία που έχουμε εμείς. Είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο αγγίζει και κοινωνικά πρότυπα. Δηλαδή πλέον έχουν αυξηθεί οι οικογένειες που αποτελούνται από 1 ή 2 άτομα σε σχέση με το παρελθόν. Mm-hmm. Όλα αυτά έχουν τη σημασία τους. Μάλιστα. Γι' αυτό καλό είναι να βλέπουμε την εικόνα στο σύνολό της. Mm-hmm.
1: Μία σύντομη απάντηση, κύριε Χριστίδη, θα ήθελα όσο αυτό είναι δυνατόν να μου επιτρέπετε, γιατί έχω ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, γιατί οφείλω να σας αποδεσμεύσω και τους δύο. Οπότε μία σύντομη απάντηση θα ήθελα.
2: Κοιτάξτε, η συζήτηση για τα εισιτήρια των νέων ανθρώπων είναι μία συζήτηση που έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο έχει και ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα στον τρόπο με τον οποίο εμείς βλέπουμε τις δημόσιες συγκοινωνίες, είτε είναι το μετρό, είτε είναι το τραμ, είτε είναι φυσικά τα λεωφορεία. Απλά θέλω να θυμίσω ότι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είχε κάνει μια εκπληκτική πρόταση τα βράδια να πληρώνει το κράτος, το κόμιστρο, όσων βγαίνουν έξω.
1: Ναι. Και δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, έτσι.
2: Ναι. Όσων δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, που φαντάζομαι δεν θα έκανε το αλκοτέστ ο ταξιτζής. Άρα θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για τζάμπα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι με την ίδια θεώρηση θα έλεγα, γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Κρήτη. Γιατί αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποια νησιά και δεν την αποφάσισε στην Καλυθέα, στη Δάφνη ή στον Ημιτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν εννοεί κάποιον ότι είναι τζαμπάτζης ένας άνθρωπος που μένει σε ένα μικρό νησί. Αυτό θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε εδώ πέρα επιχειρήματα τα οποία τα βάζουμε στην ίδια ακριβώς κατάσταση. Όπως εγώ χρησιμοποιώ κάποια επιχειρήματα, να ξέρουμε ότι αυτά ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να κάνω ως ένα μικρό σχόλιο.
1: Λοιπόν, ένα τελευταίο πολιτικό ερώτημα, κύριε Συρίγκο, προφανώς ξεκινώ από εσάς. Ο στόχος για τη Νέα Δημοκρατία, όπως τον έθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, είναι πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία. Δημοσκοπικά αυτό δεν φαίνεται προς ώρας. Ερώτημα, υπάρχει χρόνος για να καταστεί εφικτός αυτός ο στόχος για την κυβερνόσα παράταξη, τι λέτε?
0: Ένα σχόλιο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι υπάρχει μία Κυριακή,
1: μία
0: όχι
1: Κυριακή.
0: Την πρώτη Κυριακή. Μία Κυριακή και ο στόχος είναι αυτοδυναμία. Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ξέρετε, στις δημοσκοπήσεις, όταν κάνεις δημοσκοπήσεις, λες θέλω τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, την Κωνσταντοπούλου ή κανέναν. Έχεις το περιθώριο να ψηφίσεις τον κανέναν. Στην κάλπη δεν υπάρχει περιθώριο να ψηφιστεί ο κανένας. Στην κάλπη επιλέγεις μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Κουτσούμπα, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και εκεί κρίνεις. Εκεί νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και των υποψήφιων για πρωθυπουργία είναι συντριπτική. Από εκεί και πέρα, αν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα στις εκλογές. Η καθημερινότητα είναι ο εχθρός.
1: Έχετε σύμφωνο σε αυτό. Κύριε Χριστίδη, παραμένει στόχος για το ΠΑΣΟΚ η νίκη έστω και με μία ψήφο? Και είναι εφικτός, πάλι με βάση τα δημοσκοπικά ευρήματα ρωτώ, αν και γνωρίζω πολύ καλά παρακολουθώντας και τον πρόεδρο και τα στελέχη του κόμματος, ότι εκφράζονται έτσι, εκφράζεται μια καχυποψία, μια δυσπιστία να πω με τις έρευνες κοινής νόμης. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι παραμένει για εσάς στόχος αυτός. Είναι εφικτός?
2: Κυρία Πεντεδή μου, όπως είπα και προηγουμένως, ζούμε σε μια περίοδο εξαιρετικά μεγάλης ρευστότητας και θα έλεγα ότι και η κεντροαριστερά, όπως και η κεντροδεξιά, αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Θυμίζω ότι όπως για παράδειγμα στην κεντροαριστερά υπάρχει δημιουργία αρκετών κομμάτων, έτσι και στην κεντροδεξιά το ίδιο. Αυτό όμως το οποίο επίσης προκύπτει στις δημοσκοπήσεις αυτές είναι η ανάγκη για μια πολιτική αλλαγή. Και οφείλω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε στις εκλογές το συντομότερο δυνατό, διότι εκτός όλων των υπόλοιπων δεν μπορεί να υπάρξει μακροημέρευση μιας βουλής η οποία έχει 297 βουλευτές, έχει 40 ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, πήγαν σε ένα άλλο κόμμα, πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα, όλα αυτά ξέρετε είναι πράγματα τα οποία τα παρακολουθεί ο κόσμος και φυσικά νομίζω ότι πρέπει να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής. Άρα ναι, ότι από

0: Μας έχει πάρει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο με τον οποίο θα πορευτεί το ΠΑΣΟΚ είναι ένας διακηρυγμένος στόχος. Η πρωτιά είναι αυτός ο οποίος είναι ο διακηρυγμένος μας στόχος και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε πράξη όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται πολύ περισσότερη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου, για το κόστος της ζωής του, για την ακρίβεια, για τις λύσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και πολύ λιγότερη συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία πολλές φορές κουβεντιάζουμε και τα οποία έχουν εσωστρεφή χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Με το καλό εύχομαι να σας ξαναδώ και να ξανασυναντηθούμε μέχρι να στηθούν οι κάλπες όποτε και αν αυτό γίνουν. Κύριε Συρίγκο, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου απόψε. Κύριε Χριστίδη, και σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ, εύχομαι και στους δύο. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά.

Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι, βράδυ Παρασκευής. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της τηλεόρασης Κρέτα. Μετά από αυτό το πρώτο μέρος, που ήταν αφιερωμένο σε εκπροσώπους βεβαίως του πολιτικού κόσμου, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πάμε σε μια πιο δημοσιογραφική συζήτηση από αυτές που κάνουμε πολύ τελευταία, ακριβώς γιατί έχουμε και πλούσια πολιτική επικαιρότητα που δεν μας αφήνει σε ήσυχη και προκαλεί το ενδιαφέρον. Είναι μαζί μου ένας πολύ καλός φίλος από τα παλιά, από τα αρκετά παλιά. Ξαναβρισκόμαστε τώρα σε τελείως διαφορετική φάση οι δυο μας. Εγώ στο Ηράκλειο, εκείνος παραμένει στην Αθήνα. Είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του iEfemerida.gr, ο Βασίλης Πούλος. Καλώς τον, καλησπέρα. Θα με συγχωρέσουν οι τηλεθεατές, αλλά δεν μπορώ να μην σου μιλάω στον ενικό. Μιας και εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σόπια. Δεν το συζητάμε, εννοείται, στον ελληνικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε στο πληροφορικό, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή είμαστε μαζί και συνομιλούμε. Και μετά από πολλά χρόνια είναι η αλήθεια. Αλλά ωραία εκείνα τα χρόνια. Πολύ ωραία.
0: Έτσι, αλήθεια είναι και αυτό. Ωραία ήταν και εκείνα τα χρόνια, ωραία και αυτά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν λίγο στο Zoom. Νομίζω ότι και εσύ, ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια, νομίζω ότι βλέπεις ότι αυτή η περίοδος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πολιτικό, ότι γίνονται πράγματα, ότι τα κόμματα είναι σε πολιτική, σε εκλογική, να πω, ετοιμότητα. Είναι μια εκλογική ετοιμότητα αυτή που θα μας βγάλει σύντομα, λες, σε κάλπες ή θα πάμε σε μαραθώνιο, όπως λέει ο Μητσοτάκης?
1: Θα το δούμε. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι θα πάμε σε εκλογές του Σεπτέμβριο, που ισχύονται κάποιοι. Δεν μπορώ όμως να πω και με βεβαιότητα ότι ο Πρωθυπουργός θα το τερματίσει. Θα πάμε μέχρι το τέλος του 27 για να στηθούν οι κάλπες. Mm-hmm. Αν σκεφτούμε το χαρισμό, ας το πούμε, που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, φουτεράκι με φουτεράκι την άνοιξη, εγώ μπορώ να πω ότι φουτεράκι φοράμε και το φθινόπωρο πριν τον βαρύ χειμώνα. Αλλά αυτό μένει να το δούμε. Mm-hmm. Από τη μία, πρέπει να σου πω ότι δεν μπορώ να πω ποιος ξεκίνησε ουσιαστικά το προεκλογικό διάλογο και όλη αυτή την προεκλογική συζήτηση. Mm-hmm. Αν με ρωτάς, προήλθε από το πουθενά. Δηλαδή, ουσιαστικά είχαμε ένα χρόνο ακόμα για τις εκλογές. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως έχει δείξει ότι είναι θεσμικός, δεν πάει σε κάλπες, ό,τι και αν του λέει το περιβάλλον του, ό,τι και αν του λένε οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Τώρα, θες όλο αυτό να ξεκίνησε από υπουργούς οι οποίοι ήθελαν να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Ξεκίνησαν από γαλάζια στελέχη τα οποία έβλεπαν δυσκολίες με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και σου λέγανε πάμε σε εκλογές, θα το προσπεράσουμε πιο εύκολα.
0: Ναι. Άρχισε να, ζητάει και επίμονα και ο Ανδρουλάκης εκλογές. Ήταν και λίγο βέβαια το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως σωστά λες. Οπότε λίγο βάζουμε το χεράκι μας πάντα και εμείς οι δημοσιογράφοι. Οπότε κάπως έτσι έχουμε καταλήξει.
1: Εννοείται αυτό και ούτως ή άλλως για εμάς, εμείς δεν θα βαρεθούμε έτσι. Και το λέω με εμείς που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, δεν θα βαρεθούμε, αλλά ως δημοσιογράφοι. Οι πολιτικοί νομίζω δεν ξέρουν αν θα βαρεθούν ή όχι, ξέρω ότι σίγουρα θα αγχωθούν.
0: Ναι.
1: Όπως ακούσαμε και όλα, θα πρέπει να εδρώσουν φανέλες.
0: Έτσι.
1: Τώρα, επειδή η ίδια τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σίγουρα και εκείνος δεν ξέρω αν τι θέλει όντως τις εκλογές τώρα, αλλά το είχε θέσει στο τραπέζι πάρα πολύ καιρό, είτε με το ζήτημα των υποκλοπών, είτε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε βλέποντας και την άφιξη και την ενεργοποίηση ξανά του κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια. Θα τα πούμε και αυτά. Θέλω λίγο να μείνουμε έτσι, να το πάρουμε λίγο με τη σειρά όσο γίνεται. Το λέω γιατί
1: φυσικά.
0: Ξεκινάμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε δει τα πρώτα δείγματα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Νομίζω πως ναι, γιατί το βηματισμό και το στίγμα το έχει δώσει ήδη ο Μητσοτάκης και από την συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής και σε αυτές τις πρώτες περιοδίες που έχει κάνει, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Είναι. Και από τις κινήσεις, έτσι. Mm-hmm. Από την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Σωστά.
1: Συσπήρωση στο φουλ. Και πάμε, όπως είπε ο κ.

0: κ. Μητσοτάκης, να δείξουν τα στελέχη, να δείξουν οι βουλευτές, να δείξουν οι υπουργοί το έργο που έχει κάνει η κυβέρνηση. Όπως έλεγε πάντα, ό,τι υποσχεθήκαμε, το κάναμε. Mm-hmm. Ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά που υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Έτσι λέει. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι άλλο εδώ. Mm-hmm. Θα κάνω λίγο κριτική, λέγοντας ότι αν συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτόν τον προεκλογικό χρόνο, ο οποίος παίρνει παράταση και παίρνει παράταση, πολύ φοβάμαι ότι οι υπουργοί θα αφήσουν κάτω τα μολύβια.
1: Έτσι.
0: Που αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα σταματήσουν. Mm-hmm. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις. Εγώ θα πω ότι έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις. Και στην παιδεία με τα μη κρατικά μπορεί να μην έγιναν στον βαθμό που κάποιοι θα ήθελαν, όμως έγιναν. Και στην υγεία βλέπουμε κάτι να γίνεται με αργούς ρυθμούς. Ναι, με αργούς ρυθμούς, όμως σίγουρα κάτι προχωράει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, όσο συνεχίζεται αυτή η προεκλογική μαραθώνια διαδρομή, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κυβέρνηση. Οπότε η κυβέρνηση μπορεί και να έχει κάτι να χάσει.
1: Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι και οι πολίτες, νομίζω, έχουν αυτή την αίσθηση όταν βλέπουν ότι ξεκινάει από τόσο νωρίς κάτι. Παρόλο το γεγονός ότι τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Μητσοτάκης λένε: παιδιά, δεν πάμε σε εκλογές. Απλά κάνουμε περιοδίες ανά την Ελλάδα και ούτω καθεξής. Πάω να πω ότι δίνεται η αίσθηση και στους πολίτες ότι έχει σταματήσει να δουλεύει η μηχανή. Γιατί θα στηθούν κάλπες ως ονούπο. Και αυτό μπορεί να τις γυρίσει μπούμερα.
0: Ο κ. Μητσοτάκης είπε προχθές ότι θα κάνουμε περιοδίες και θα κυνηγήσουμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Έτσι. Okay, μετά τα περίφημα μπάνια του λαού κλπ. Mm-hmm. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ένα ακόμα όπλο και αυτό λέγεται ΔΕΘ.
1: Mm-hmm. Έτσι, σωστά.
0: Και στη ΔΕΘ θα κάνει ανακοινώσεις. Θα δώσει. Τώρα πόσα δεν το ξέρουμε. Αυτό, ό,τι και να ακούμε τώρα, μένει να φανεί αυτό. Σε ποιους και πόσα. Όμως είναι ένα όπλο το οποίο το έχει στη διάθεσή του και σίγουρα θα το χρησιμοποιήσει. Θέλεις να πούμε ότι μπορεί να μην συμβεί τίποτα και η χώρα να συνεχίσει να είναι στους ρυθμούς που βρίσκεται τώρα, οπότε μένει να αποφασίσει αν θα πάει σε εκλογές. Να γίνει κάτι και να τις επισπεύσει. Σίγουρα πάντως στη ΔΕΘ θα δώσει κάτι ο κ. Μητσοτάκης στις ομάδες, στις ευπαθείς ομάδες ή σε όποιες άλλες ομάδες θεωρηθεί από το επιτελείο ότι χρειάζεται να λάβουν κάτι παραπάνω.
1: Αυτή τη λεγόμενη και πολύπαθη μεσαία τάξη, νομίζω ότι εκεί και στους επαγγελματίες ελεύθερους θα εστιάσει. Αυτό λένε οι πληροφορίες τουλάχιστον. Μένει να δούμε, γιατί σίγουρα θα έχει εκπλήξεις αυτό το καλάθι της ΔΕΘ. Μένει να δούμε ποιες θα είναι αυτές. Ο στόχος που έχει βάλει για την πρώτη Κυριακή με αυτοδυναμία, πώς σου ακούγεται, γιατί δημοσκοπικά δεν βγαίνει έως ώρας τουλάχιστον.
0: Δημοσκοπικά δεν βγαίνει και νομίζω είναι και ρεαλιστικά δεν βγαίνει. Mm-hmm. Έτσι, ας μην γελιόμαστε. Είναι πολύ ψηλά τα νούμερα για να τα πιάσει η κυβέρνηση και μάλιστα είναι η κυβέρνηση η οποία θα έχει εξαντλήσει 2 τετραετίες mm-hmm. με όση φθορά μπορεί να φέρει αυτό. Mm-hmm. Θεωρώ όμως ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτό που θέλουν είναι το βράδυ της Κυριακής των εκλογών, όποτε αυτές γίνουν, το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας μπροστά να έχει τον αριθμό 3. Mm. Να πιάσουν δηλαδή το 30. Είναι σημαντικό γιατί αυτό θα δώσει όθηση για την επόμενη κάλπη όταν θα στηθεί αυτή. Mm-hmm. Και γιατί είναι σημαντικό, γιατί έτσι θα μπορέσει και να συνομιλήσει, αν κάποιος που μέχρι τώρα δεν φαίνεται αυτό, δηλαδή για το Πασόκ μιλάω, mm-hmm. να συνεργαστεί μαζί τους, ή αν θα φανεί ότι πρέπει οι πολίτες να στηρίξουν προφανώς την κυβέρνηση για να συνεχίσουν το έργο το οποίο mm-hmm. έχει παραδώσει ή θα έχει παραδώσει μέχρι τότε. Ναι.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Νομίζω ότι εκεί είναι το στοίχημα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, η πρώτη κάλπη είναι κρίσιμη και είναι κρίσιμη και για τη Νέα Δημοκρατία, είναι κρίσιμη και για το ΠΑΣΟΚ, για την Νέα Αξιωματική Αντιπολίτευση και για τον Τζίπρα που έρχεται με φόρα, όπως έλεγε κάποια φορά η Τσαπανίδου, που το θυμόμαστε όλοι. Πριν πάμε όμως αυτά, πες μου κάτι, επειδή είμαστε στο πεδίο της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς θα του κάνει ζημιά, πιστεύεις? Βλέπω ότι η επιλογή Μητσοτάκη είναι να μην τον κατονομάζει μεν ο ίδιος, όλοι οι υπόλοιποι τον κατονομάζουν, αλλά να απαντά, να μην αφήνει και πολλά να πέφτουν κάτω.
0: Ας μην γελιόμαστε. Κάποια ζημιά θα κάνει. Όχι όμως αυτή, τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ, έτσι, mm-hmm. που θεωρούν πολλοί ότι θα κάνει, δηλαδή ότι θα πάρει ένα 3% και θα είναι όλο από τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν θα είναι όλο αυτό το ποσοστό από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί υπάρχουν και άλλα κόμματα πολύ στα δεξιά, της δεξιάς πολυκατοικίας, τα οποία θα κάνει ζημιά. Πουχού μπορεί να σου πω ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι η κυρία Λατινοπούλου. Σίγουρα στη Νίκη, σίγουρα σε αυτούς θα κάνει ζημιά. Ναι, θα κάνει και στη Νέα Δημοκρατία, όμως θεωρώ ότι θα είναι περιορισμένη. Mm-hmm.
1: Δεν θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση να το ξανασκεφτεί όπως το συμβουλεύουν πάρα πολλοί κορυφαίοι της Νέας Δημοκρατίας?
0: Μπορεί. Ούτε στο μυαλό του κ. Σαμαρά είμαι, και πόσο μάλλον στο επιτελείο του, αλλά μπορεί και να το ξανασκεφτεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο

0: Υπόλοιπο, είπαμε πριν και συμφωνήσαμε ότι αυτή η πρώτη κάλπη είναι πολύ κρίσιμη προφανώς. Γιατί τα ποσοστά που θα δείξει ο πίνακας εκείνο το βράδυ, το σκορ, θα δείξει και τα της επόμενης ημέρας. Οι δημοσκοπήσεις αυτή την ώρα φέρνουν δεύτερο στη σειρά τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος από την Κύπρο είπε πριν από 1-2-24 ώρα ότι εμείς πάμε για να νικήσουμε τον Μητσοτάκη. Πώς καταρχάς κρίνεις αυτή την επανεμφάνιση του Τσίπρα, αν δηλαδή πέτυχε, λες, το rebranding?
1: Δεν ξέρω αν έχει πετύχει το rebranding, αυτό θα κρυθεί στην πορεία. Σίγουρα όμως ήρθε σε μία στιγμή που ενώ το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης είχαν πεδίο ελεύθερο μπροστά του να δράσουν, καθυστέρησαν. Καθυστέρησαν, είχαν τα εσωκομματικά τους. Ναι, μεν τα έλυσαν εσωκομματικές εκλογές, όμως και πάλι είδαμε ότι λίγο υπήρχαν κάποια τζαρτζαρίσματα, να χρησιμοποιήσω το ποδοσφαιρικό όρο, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω το ΠΑΣΟΚ και αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο κύριος Τσίπρας. Προφανώς, και όπως είναι πάντα τα δεδομένα, έτσι, δεν θα μπορέσει να είναι πρώτο κόμμα. Ρεαλιστικά αυτό που βλέπουμε, όπως και το ΠΑΣΟΚ, παρότι λέει έστω και με μία ψήφο να είμαστε πρώτο κόμμα, δεν θα είναι. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία η δεύτερη θέση. Και ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης μάχονται για αυτή τη δεύτερη θέση. Τώρα, αν ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να γίνουν νωρίς οι εκλογές, προφανώς θεωρώντας ότι η κάλπη δεν είναι δημοσκόπηση και θα πάνε οι πολίτες βλέποντας το δικό του πρόγραμμα, τη δική του προσπάθεια, οπότε ο κύριος Τσίπρας μένει να χάσει έχοντας ακόμα και τα προηγούμενα, την θητεία 15-19, ή αν ο κύριος Ανδρουλάκης περιμένει να κουνηθεί επιτέλους αυτή η βελόνα, την περίφημη που είχε πει ο Παύλος Γερουλάνος, και δημοσκοπικά, και να θελήσει μετά. Αυτό μένει να φανεί. Ναι. Πάντως είδαμε ότι οι κόντρες ξεκίνησαν το καλημέρα.
0: Έτσι.
1: Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δωρεάν εισιτήρια στους φοιτητές έως 24 ετών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ρελάνς με το καλημέρα ο κύριος Τσίπρας, δωρεάν σε όλους. Και αυτό θα συνεχιστεί σίγουρα, και αυτό είναι κακό. Δηλαδή, θα το πω, είναι λαϊκισμός. Πόσο πιο πολύ να φτάσουμε, δηλαδή. Εγώ σας δίνω 5, εγώ σας δώσω 100. Okay, ας τα κοστολογήσουμε, γιατί όπως βλέπουμε δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Και πάμε παρακάτω.
0: Το ΠΑΣΟΚ πάντως, επειδή λες για αυτή την πρόταση που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης εκεί από την Τραπετσόνα, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα ανάμεσά μας, είπε ότι είναι απολύτως κοστολογημένη αυτή η πρόταση. Μιλάμε για περίπου 35 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και θεωρεί ότι δεν είναι ένα ποσό τόσο δραματικό που δεν μπορείς να το βρεις. Από την άλλη, Μητσοτάκης του είπε να από κάπου πρέπει να κοπούν αυτά, αλλά να σου πω κάτι, τέλος της ημέρας, ό,τι δίνει και ο Μητσοτάκης, ό,τι δίνει, από κάπου δεν κόβονται, από κάπου δεν βρίσκονται, βρε Βασίλη.
1: Σαφέστατα, συμφωνούμε σε αυτό. Όμως θεωρώ ότι κυβερνητικά υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένας προϋπολογισμός. Και φαίνεται. Προεκλογικά είναι τελείως διαφορετικό. Και μπορεί τώρα, ας πούμε, να λέμε 35 εκατομμύρια για τους φοιτητές. Είναι σωστό, δεν είναι σωστό, μένει να το εξετάσουμε. Από την άλλη, έχουμε ακούσει το ΠΑΣΟΚ να λέει θα φορολογήσουμε τα μεγάλα εισοδήματα, τα μερίσματα. Είπε, αν θυμάμαι καλά, κάποιο τέλεχος για 1.500 άφημοι και ότι θα καταφέρουν να πάρουν 4 δις. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει όλα να τα κοστολογήσουμε, όλα να τα βάλουμε κάτω, να δούμε το σύνολο και από εκεί και πέρα κάνουμε και τις ανακοινώσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η πλειοδοσία στις παροχές ξεκίνησε νωρίς. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον, βέβαια, να δούμε και του Τσίπρα το πρόγραμμα και το πώς το κοστολογεί αυτό, γιατί έχουμε περάσει, είναι πολύ πρόσφατο, το ότι παρουσιάστηκε, θυμίζω, ένα καταπληκτικό πρόγραμμα τότε, επί κυβέρνησης, πριν γίνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ποτέ δεν είχε κοστολογηθεί, κάτι που τώρα πια...
1: Το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς. Κάτι που τώρα πια παραδέχονται και λίγο έτσι με χιούμορ πια οι τότε σύντροφοι του Τσίπρα, ότι εντάξει, λέγαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε αν έβαλε μυαλό, αν μου επιτρέπεις την έκφραση.
1: Ναι, αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Βέβαια, κρίνοντας λίγο και από το όνομα του κόμματος, αλλά και από όλα αυτά που για την ώρα λέει ο ίδιος στα στελέχη του, δείχνει να γίνεται προς μια ίδια κατεύθυνση. Μένει όμως να φανεί. Γιατί λέω μένει να φανεί? Γιατί πρέπει να δούμε ποιοι θα πάνε σε αυτό το κόμμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για την ώρα έχουμε δει κάποια νέα στελέχη. Βλέπουμε να έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναταραχή στην αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην νέα αριστερά. Φεύγουν στελέχη, μένουν στελέχη, τσακώνονται στελέχη. Μένει να δούμε ποιους θα πάνε.

0: πάρει ο κύριος Τσίπρας, γιατί έχουν φύγει αρκετοί και για την ώρα δεν έχει πάει κανείς.
1: Έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό θα σε πήγαινα τώρα λίγο και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, αν εκτιμάς με όλα αυτά που γίνονται, ότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα με ποιους μένει να το δούμε προφανώς. Θεωρείς ότι θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ναι, για την ώρα υπάρχουν προσωματοφύλακες στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να.
0: Και τα ονόματα τους είναι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου.
1: Έτσι.
0: Θεωρώ ότι θα δώσω τον υπερπάντων αγώνα για να παραμείνει το κόμμα ως έχει.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, τι έχει στο μυαλό του κύριος Φάμελος, τι σκοπεύει να κάνει, αν σκοπεύει να πάει σύσσωμο το κόμμα με τον κύριο Τσίπρα ή να φύγουν κάποια στελέχη, αυτό με να το δούμε δεν μπορώ να το ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Πάντως, σίγουρα τα τρία στελέχη αυτά του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν τον αγώνα τους να παραμείνει το κόμμα, έστω και αν από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία τύχη, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, δεν ξέρω, ο πολιτικός χρόνος είναι μακρύς βέβαια, ούτως ή άλλως, ενώ μετρά δίπλα και τρίδιπλα από τον πραγματικό. Θα μπορούσε ίσως, πιστεύεις, έστω και λίγο τελευταία στιγμή στο παρά 5 ή στο και 5 να δούμε μια κίνηση συμπαράταξη συνολικά στον χώρο ενώ της κεντροαριστεράς.
0: Θεωρώ ότι θα δούμε. Και θεωρώ ότι θα δούμε, δεν ξέρω αν θα γίνει μόνο μέσα από τα στελέχη της αριστερά, δηλαδή από Νέα Αριστερά ή από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να κρατάμε και στην άκρη του μυαλού μας τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να δούμε από το ΠΑΣΟΚ ποιοι λένε ναι σε συμπόρευση με τον Τσίπρα, ποιοι λένε όχι.
1: Mm-hmm.
0: Και αν αυτές οι δύο πλευρές συμφωνούν και μείνουν στο ΠΑΣΟΚ ή αν υπάρξει κάποια διάσπαση, κάποια αποχώρηση τελεχών,
1: mm-hmm.
0: μένει να το δούμε γι' αυτό.
1: Ή κάποια
0: αυτό
1: διαγραφή
0: πιστεύω...
1: από τον Ανδρουλάκη, αν κάποιοι συνεχίζουν και είναι εκτός γραμμής, όπως λέει ο ίδιος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και τι θα πράξουν αυτή στη συνέχεια, γιατί κάτι θα κάνουν. Οπότε μένει να φανεί. Η όλη κατάσταση στην αριστερά
1: mm-hmm.
0: και στη συνέχεια στην κέντρο αριστερά είναι λίγο πρώιμη ακόμα να συζητηθεί. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, μπορεί είτε να διαψευστούμε, είτε και να έχει μια επέκταση περισσότερη.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο ρευστά τα πράγματα και τόσο κατακαιρματισμένο το πολιτικό σκηνικό που δεν είναι εύκολο ούτε να εκτιμήσεις κάτι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Εγώ εκτιμώ ότι εκεί περί του το φθινόπωρο θα έχουν ίσως λίγο περισσότερο ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί και σε εκλογές να μην πάμε το φθινόπωρο θα είναι πια πολύ κοντά η κάλπη. Κλείνω ρωτώντας ποιο θεωρείς ότι θα είναι το δίλημα, ποιο είναι το διακύβευμα και πού θα κριθεί τώρα το μάτς. Θα κριθεί στα θέματα που αφορούν την τσέπη μας, που συνήθως η οικονομία κρίνει τις εκλογές. Οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θα σηκώσει το τριψήφιο μέσα στη νύχτα και τι θα πει και πώς θα διαχειριστεί μια κρίση. Τι λες?
0: Νομίζω ότι οι πολίτες θα σκέφτονται όλα αυτά
1: mm-hmm.
0: και σκέφτονται ποιος μπορεί να τα διαχειριστεί καλύτερα. Πλέον όλες οι επιλογές είναι δοκιμασμένες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Και η Νέα Δημοκρατία επί Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μου πεις ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι. Είναι όμως το ΠΑΣΟΚ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι όλοι δοκιμασμένοι και μένει στους πολίτες. Στο πώς μπορεί κάποιος να αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει στην εξωτερική πολιτική, γιατί και το τριψήφιο παίζει ρόλο, αλλά και η ακρίβεια παίζει ρόλο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι νομίζω δύο κομμάτια και αν με ρωτάς προσωπικά νομίζω η ακρίβεια, αλλά επειδή η ακρίβεια είναι ένας όρος πολύ γενικευμένος, θα πρέπει κάποια στιγμή να το εξειδικεύσουμε.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί είναι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ που λέμε, είναι η ακρίβεια στα ενίκια, είναι η ακρίβεια mm-hmm. εν γέννη στη ζωή, αλλά παρόλα αυτά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μπορεί και ζει και προχωράει, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και δουλειές υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο ζήτημα, θα το θέσω εγώ, είναι η αποταμίευση. Μπορούμε να αποταμιεύσουμε ή δεν μπορούμε? Γιατί είναι θέμα για τον Έλληνα αυτό.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Κάποια τελευταία στοιχεία πάντως που διάβαζα δείχνουν ότι δεν αποταμιεύουμε. Γιατί δεν φτάνουν καλά-καλά σε αρκετά νοικοκυριά τουλάχιστον.
0: Όλα αυτά μένει να φανούν
1: ναι.
0: και μένει να κρυθούν. Γι' αυτό είπα και πριν και για τη ΔΕΘ. Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές και να σου πω κάτι, πρέπει πάντα να κοιτάμε και την ευρύτερη εικόνα, έτσι. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το πλανήτη, γιατί και κάθε τόσο κάτι συμβαίνει στον κόσμο Είμαστε σε στρατηγικά γεωπολιτικό σημείο το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πάντα μας επηρεάζουν όλα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Εννοείται είναι να είμαστε κομμάτι ενός κόσμου που περνάει μια ιδιαίτερα ταραγμένη εποχή, η αλήθεια.
0: Έχουμε
1: είναι και
0: τη θετική
1: προφανώς...
0: εξέλιξη, με ΗΠΑ και Ιράν, ναι, αλλά ναι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί στο αλήθεια, άμεσο μέλλον.
1: Έτσι είναι. Και όλα συνυπολογίζονται και όλα έχουν τις επιπτώσεις τους και εδώ σε εμάς. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, εύχομαι και ελπίζω στην πορεία.

0: προς
1: μεγάλη
0: τις
1: μου χαρά.
0: εκλογές. Ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου απόψε, Βασίλη. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μου ως αυτή εδώ την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία, αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιο Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρώιμα και όψιμα κυπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιουργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον Παραολυμπιονίκη αλλά και φίλοι.

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιος Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για το Μανώλη Στεφανδάκη.

0: Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό.
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσο χρόνο είναι να χρειαστεί, αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά.
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό.
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές. Που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση γιο.

0: Δηλαδή,
1: τα αβράνια.
0: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις.
0: Όχι, όχι. Yeah. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθουν, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
0: Το 2007.
1: 2007.
0: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή, δηλαδή αυτό πώς ήρθε, ήταν κάτι που...
0: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια, πρώτα απ' όλα αμέλεια γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνουν χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
0: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφό μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Του λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: OK, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις τις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν? Δηλαδή, δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
0: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα ανοιχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον ευρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχες στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσο, γιατί εσύ όπως μας είπες δεν είχες αυτά στο μυαλό σου, αυτά ήρθαν.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
0: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
0: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Η κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι. Η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα.

0: έτσι. Δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
0: να...
1: Σε έχουν έννοια.
0: Ναι, δεν θα, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
0: Αγωνιστικά. Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
0: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το εισιτήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Εύχομαι να είμαστε το γούρι σου και εδώ
0: και
1: εγώ το λένε,
0: εύχομαι.
1: Και
0: εγώ το εύχομαι.
1: Να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα, έχει πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
0: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μια και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση λίγη κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη τρεις φορές σε διοργανώσεις.
1: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
0: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Mm-hmm. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
1: Το ευχόμαστε.
0: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές και μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
1: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
0: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος θα με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ, γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά όταν ασκούν στις συμμαθητές τους.
1: Είναι πιο αυστηρή.
0: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασχεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς οι αγωνίες να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
1: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
0: Όχι.
1: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει, δεν ξέρω.
0: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
1: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
0: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παρολυμπιακά χρυσά, παρολυμπιακά

0: ρεκόρ, δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορφή υπάρχει την έχω κουμπίσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
1: Έτσι.
0: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
1: Βγαίνει άμυνα.
0: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη. Εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αθλητικό κατασκηνωτικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
1: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
0: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουμε προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Φεστού.
1: Τέλεια. Μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
0: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κοπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
1: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
0: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
1: Βραζιλία,
0: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου, φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
1: Είναι γερό για το στομάχι αυτό,
0: ναι,
1: δεν το σηκώνω.
0: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Ρε παιδί μου, και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
1: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιες βιωτικές ανάγκες.
0: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών για πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
1: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο.

0: μας παρακολουθεί, να δώσει μια ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
1: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή. Ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος. Γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζει ο κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει. Να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινείς, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη. Και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος Σπαρτός, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ. Παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω και στο εξωτερικό και χώρια να φύγω κάπου αλλού. Έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, έχω γαλουγηθεί εδώ μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον καταλήψω ποτέ.
0: Θα σου πω ότι εγώ θα το άφηνα. Είναι ωραίο το χωριό σου. Ευχαριστούμε πολύ.

Η καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιανούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιανούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω.

0: Όμως τώρα κάτι, βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγκοφή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά, λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που
0: μας
1: το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον στάρι στο νερό, το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να
1: έχουμε.
0: Μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι νοικοκυρές μας
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, βάζουμε αλάτι.
0: Ωραία.
1: Λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο.
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι. Ανάλογα πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες, το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει, έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουμε.
0: Αφράτο, πιο αφράτο,
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο.
0: Α.
1: Πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε από βάλει μέσα από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας.
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα
0: μας. Για να το ζεστάνουμε κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει να το.
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας να φανταστώ.
1: Όχι, βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω. Όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Τι λέτε.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια.
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια. 8.
0: 8. Δυσέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και δύο, ναι, τα δύο, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάνα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουνα 8 χρονών.

0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και γύρισα εδώ. Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι. Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση, εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε, οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, εδώ είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαζειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαζειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαζειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιος σου αρέσει εσένα, χρόνια. Ποιος αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της γιαγιάς.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες οι χειρομιλόπιτες.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει το λάδι μας,
1: νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις και εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Ω, τώρα βρήκατε, θα τις γεμίσω με κανέλα.
1: Δεν πειράζει, κανέλα. Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε, μας αρέσει εδώ, ναι, στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμ,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένα.
1: Ωραία, πολύ πολύ. Αρκετό θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά... έτσι, εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι, αυτές είναι ο πολιτιστικός. Εδώ, ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Και, τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως... το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
0: βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που εμένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες, το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κανένα αγκριτικό γλεντάκι, έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες.
1: Δεν βάζω μάλλον, δεν βάζω.
0: Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς
1: δεν, δεν είμαι, μάλλον, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από ματινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, ε. Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνι. Έγινε γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνι. Νίκος Μπαξεβάνι.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνι.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
1: Άστον εκεί θα κάνει. Άστον εκεί θα κάνει.
0: Θα τη ρίξει την ομάδα.
1: Θα τη ρίξει την ομάδα.
2: Προηγουμένω, νομίζω με έδειξε.
1: Είναι προπονητέ.
2: Ένα καλό λόγο και παραξενεύτηκα.
1: Ναι, είναι προπονητέ για ακαδημίε και προπονητέ για πιο μεγάλο. Άστον εκεί πέρα.
2: Έχω μηνύματα δικά του που λένε το ανάποδο. Μπορώ να τα δείξω.
0: Δηλαδή αυτή η παραγωγική διαδικασία.
2: Έχω ένα στα ένα με την πρώτη ομάδα.
0: Α, μπράβο αυτό.
2: Έχω ένα στα ένα. Τελείωσε. 100%. Δεν ξαναπέζω δεύτερο παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτό το ποια είναι η γλύκα. Εγώ πως το βλέπω σαν προπονητής για να μπεις στην ακαδημία, να μπεις να ασχολείσαι με παιδιά σε ό,τι επίπεδο και να είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε σχολείο, δάσκαλο, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, πρέπει να έχεις αγάπη. Και αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Να μην περιμένεις να εισπράξεις κάτι, να το κάνεις απλά επειδή το θέλεις εσύ. Άσχετα αν στην πορεία προφανώς και όλο αυτό, η δράση φέρνει αντίδραση. Όταν δώσεις αγάπη, θα πάρεις και αγάπη. Επομένως, για μένα η μαγική λέξη είναι η ανιδιοτέλεια. Να κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, όχι με ωφελημιστικά κίνητρα, όχι
0: ωραία,
2: για
0: καλά
2: να κερδίσεις πράγματα. Εγώ έτσι το βλέπω. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό.
0: Λίγο ρομαντικό, αλλά
2: αυτό είναι για μένα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με πρόλαβες, σαν να διάβασες τη σκέψη μου, να μου κλέψεις εδώ τις σημειώσεις. Λοιπόν, εγώ έλεγα, θα το έλεγα έτσι που μου αρέσουν και οι πομπόδεις εκφράσεις, να σε ιντριγκάρω. 1929, ο Εργοτέλης συμπληρώνει 100 χρόνια, δηλαδή είναι 7 Αυγούστου τα γενέθλια. 7 Αυγούστου περίπου αρχίζει το πρωτάθλημα. Είναι τρελό όνειρο να πεις ότι να γιορτάσετε το χρυσό αιώνα ξανά πίσω στα σαλόνια.
1: Αυτό θα ήταν ό,τι καλύτερο, αλλά δεν είναι τρελό όνειρο όταν το έχει ξανακάνει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όταν το έχει ξανακάνει, δεν είναι τρελό όνειρο, γιατί ο Εργοτέλης έμεινε 12 χρόνια στην Αλφαεθνική και έπεσε για εξωαγωνιστικούς λόγους, όχι για αγωνιστικούς. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο στόχος μας. Να κάνουμε μια καλή πορεία, να φτιάξουμε όλα αυτά που είχαν μείνει λίγο πίσω. Και στα 100 χρόνια να γιορτάσουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Ποια εικόνα είναι πολύ αποτυπωμένη με την ιδιότητα του Εργοτελίτη, αλλά θα μπορείς να μου απαντήσεις και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γουστάρει και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, που είναι ανεξίτηλα αποτυπωμένη στο μυαλό σου από την ιστορία του Εργοτελίτη. Η προφανής απάντηση είναι τον γκολ του Σιλά. Okay.
1: Αυτό, ναι. Γιατί εγώ παρακολουθώ τον Εργοτέλη από αρκετά μικρός, λόγω ότι φίλοι, παράγοντες, ποδοσφαιριστές και αυτά έπαιζαν εκεί. Πάντα όποτε έβρισκα χρόνο πήγαινα και έβλεπα όλα τα μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό το μάτς ήταν τότε το κάτι άλλο. Δηλαδή,
0: και έτσι όπως έγινε.
1: Ναι, έτσι όπως έγινε.
0: Δηλαδή στην εκπνοή, με τον ακράτη στην Νέα Πολιτική εκεί στο γήπεδο να πιέζει.
1: Και πρόσφατα και το παιδί αυτό που έβαλε τον κόλλο Σιλά πέρυσι που πέθανε.
0: Ναι, δυστυχώς, που έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι, έφυγε από τη ζωή. Λίγο μας έφερε τις μνήμες ξανά σε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν κάτι. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο μάτς.
0: Ήταν πολιτισμικό σοκ, έτσι όπως το έζησε εσύ τότε, η μετάβαση από τον Μαρτινέγκο στο Παγκρίδιο. Που ήταν και νεότευκτο τότε, εννοώ. Αλλά με όλα αυτά που έκανε ο Εργοτέλης.
1: Ο Εργοτέλης έκατσε εκεί 16-17 χρόνια στο Παγκρίδιο. Ήταν ένα γήπεδο το οποίο υπερνούσε ο Εργοτέλης την καθημερινότητά του. Προπόνηση, αγώνα. Όχι, είναι μια μεγάλη αλλαγή, αλλά. Θα πω ότι το Μαρτινέγκο είναι κάτι άλλο. Δηλαδή είναι μια ποδοσφαιρική φωλιά. Είναι κάτι που άμα ανέβεις εκεί πάνω το ζεις. Είναι όπως είναι.
0: Επιτρέπεται πρόσβαστα, γιατί πέρυσι είχαμε κάτι θέματα. Δεν είχαμε πρόβλημα.
1: Εντάξει, πηγαίνω, ερχόμαστε. Δηλαδή. Μας τα κόβουν λίγο εκεί, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είναι ωραία. Είναι και η διαδρομή να ανέβεις εκεί. Είναι ωραία.
2: Εντάξει, δεν είναι μόνο το κήπεδο, είναι γενικότερα τα τείχη.
0: Ναι, τα τείχη.
1: Γεωγραφικά είναι στο πιο ωραίο σημείο του Ηρακλείου. Δηλαδή νομίζω ότι.
0: Σε διοικητικό επίπεδο, σε επίπεδο κουλτούρα, τι παρακαταθήκε αυτό ο Απόστολος
1: Παπουτσάκης. Τεράστια. Έκανε γνωστό τον Εργοτέλη σε όλη την Ελλάδα. Για το ΕΦΑ αγωνίζεστε και για πολλά άλλα πράγματα που έκανε ο αείμνηστος ο Απόστολος Παπουτσάκης. Εγώ, επειδή την χάνει να είμαι φίλος με τον Δημήτρη αρκετά χρόνια, έζησα λίγο τις καταστάσεις αυτές και μόνο σεβασμό μπορώ να πω για αυτή την οικογένεια και για αυτό που προσέφεραν στον Εργοτέλη αλλά και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Η προτεραιότητα είναι η ομάδα να χτιστεί, να είναι δυνατή, να είναι ανταγωνιστική. Θα υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα του κριτικού ομίλου, αλλά. Είναι δεύτερη προτεραιότητα, δεύτερο ζητούμενο το γύρω-γύρω. Δηλαδή ο κόσμος.
1: Σίγουρα, χωρίς κόσμο μια ομάδα δεν πάει πουθενά που λέμε. ο Εργοτέλης μέσα από τις επιτυχίες σιγά σιγά θα ξαναφέρει.

0: φέρει τον κόσμο στα γήπεδα. Νομίζω ότι κάθε ομάδα που μεγαλώνει και πάει καλά, όταν κάτι πάει καλά αποκτάει και φιλάθλους. Ο πρωταθλητισμός που λέμε γεννάει φιλάθλους. Έτσι είναι, έτσι είναι σε όλες τις ομάδες. Βλέπω κάτι βίντεο παλιά από πανηγυρισμούς όταν ανέβαινε κατηγορίες και λέω ο Εργοτέλης είχε τόσο κόσμο. Ήταν απίστευτο. Πού είναι όλοι αυτοί? Κι όμως θα πω ότι τα δύο τελευταία χρόνια με τον πρωταθλητισμό ο Εργοτέλης ξαναμάζεψε φιλάθλους.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είχαμε φέτος ειδικά τον πιο πολύ κόσμο.
1: Παραλίγο την ξανακάνει κιόλας. Δεν ήταν τότε με την πανδημία με τον Ταουσιάνη, λίγο έλειψε.
0: Ναι.
1: Να ανέβει η ομάδα στη... ναι, το ναι,
2: το
1: με τον Ιωνικό. Μπράβο. Τότε, που βάζει τον κόλο ο Κοκκίνης, 1-0.
0: Τότε να μην το συζητήσουμε αυτό το μάτι, γίνανε όλα
1: ανάποδα. Ναι, γίνανε όλα
0: ανάποδα. Όλα ανάποδα, εντάξει. Εκεί νομίζω ότι αν ο Εργοτέλης είχε πάρει την άνοδο, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στα παιδιά που, αυτά τα 400, τα όσα είναι, τι ποδοσφαιρικές αρχές προσπαθείτε να τα τροφοδοτήσετε?
2: Αρχικά να πούμε ότι... ναι, μεν... Η Ακαδημία, όπως είπαμε πριν, έχει τη δική της τη φιλοσοφία, έχει τις γραμμές της. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο τι κάνουμε στις τέσσερις γραμμές. Είναι και τι θέλουμε έξω από αυτές. Υπάρχουν έννοιες όπως είναι ο σεβασμός, η πειθαρχία, το σχολείο. Και να πούμε ότι εμάς, σαν Εργοτέλης, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα παιδιά τα οποία θα γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
1: Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σωστό, καλά το βάζεις.
2: Ένας τους δεν ξέρω και εγώ πόσους θα γίνει. Το ζητούμενο είναι οι υπόλοιποι γιατί έρχονται και τι εφόδια θα τους δώσουν.
1: Μπράβο.
2: Και ένα από αυτό που είπε ο Γιώργος είναι ότι, okay, μέσα από την άθληση θα κερδίσεις ανθρώπους, θα βγάλεις έτοιμους ανθρώπους στη ζωή, αλλά θα τους κάνεις και φιλάθλους. Θα κάνεις και προπονητές.
1: Σωστό.
2: Θα κάνεις και ενδεχομένως παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς πιθανότατα να έχουν κάποια οικονομική άνεση και να μπορούν να γίνουν παράγοντες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία την εκπαιδευτική, εκτός από το ποδόσφαιρο, να κάνεις και άλλα πράγματα έτσι ώστε τα παιδιά να κερδίζουν σε αθλητική κουλτούρα. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζητούμενο μας, αυτή είναι η φιλοσοφία μας.
1: Γιώργο, διοικητικά, θα ρωτήσω και το Λευτέρη, προπονητικά και οργανωτικά, πώς μπορεί να αντισταθεί μια ομάδα στην ξενομανία? Δηλαδή το γεγονός βλέπεις εκείνη τώρα. Υπάρχουν ομάδες σε επίπεδο Super League που αρχίζει μια ομάδα ένα μάτς και δεν έχει ούτε για δείγμα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Αυτό είναι λάθος νομίζω και κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει να παίζουμε με δικά μας παιδιά. Σίγουρα. Γι' αυτό είναι και οι ακαδημίες. Αυτό είναι και η δουλειά που κάνει ο Λευτέρης και ο κάθε ένας προπονητής που θέλει να δείξει τα παιδιά. Αν δεν τα πιστέψουμε εμείς οι ίδιοι τα παιδιά, θα παίρνουμε ξένους, θα παίρνουμε ό,τι βρούμε.
1: Ναι, ό,τι κάτσει.
0: Πρέπει να πιστέψουμε στα δικά μας παιδιά. Και αυτό που είπε και ο Λευτέρης, ότι δεν θα γίνουν όλοι επαγγελματίες.
1: Μα τι είπα, ένα ελάχιστο ποσοστό.
0: Αν δεν το δεις όμως αυτό, πώς θα κρίνεις? Δηλαδή, λες κάποιος παίκτης δεν κάνει. Πω, αφού δεν τον έβαλες να παίξει, βάλ' τον, και αν δεν κάνει, πάρε ένα ξένο. Πάρε ένα ξένο. Εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να βλέπεις ομάδες όπως ο Άρης, νομίζω, φέτος δεν έπαιζε με κανένα Έλληνα. Έτσι, σίγουρα πρέπει να παίζουν τα δικά μας παιδιά. Και εκεί παράλληλα συμπληρώνεις.
2: Υπομονή, πολλή δουλειά, διάθεση, πλάνο, όλα αυτά είναι μαγικές λέξεις για να αποφύγουμε αυτό που λες ξενομανία.
1: Σωστά.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει αυτό που βλέπω εγώ με το ποδόσφαιρο σε όλες τις ακαδημίες. Δεν υπάρχει ακαδημία να είναι άδεια. Παντού γίνεται χαμός.
1: Ναι, ναι, πολλά παιδιά. Ναι, ναι.
0: Παντού όλοι οι γονείς πάνε τα παιδιά τους στο ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Γίνεται χαμός.
1: Είναι και λογική ότι ο γονιός το τελευταίο πράγμα που θα κόψει είναι την άθληση του παιδιού του.
0: Σίγουρα. Εμένα, εγώ έχω δύο γιους. Ένας είναι στο μπάσκετ, ο άλλος είναι στο ποδόσφαιρο. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δεν χάνουν αγώνα του Εργοτέλη και του κάθε Εργοτέλη που, με τίποτα. Κάθε Σαββατοκύριακο πάνε και βλέπουν 5 μάτς. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που λες καλύτερα εκεί παρά αλλού.
1: Ναι, σωστό, σωστό. Ναι. Πώς κοουτσάρεις, πρόσεξε τα απαντήσεις, τους γονείς?
2: Εύκολα.
1: Α, εύκολα. Παίζει ρόλο το εκπαιδευτικό background που έχεις. Εσύ είσαι και πανεπιστημιακός τώρα.
2: Κοίτα, αρχικά πρέπει να είναι ξεκάθαρο εξ αρχής τι θέλουμε να κάνουμε. Και να δείξεις στους γονείς ότι αυτό που κάνεις είναι για καλό των παιδιών. Νομίζω ότι μπορεί να με διαψεύσει ή να με επιβεβαιώσει ο Γιώργος ότι πολλές φορές και σταματάω και παιχνίδια, αν δω πάνω η κερκίδα έχει ζητήματα, και θα φωνάξω και οτιδήποτε χρειάζεται για καλό των παιδιών. Στην τελική, εγώ δεν φωνάζω στα παιδιά. Εγώ δεν δίνω εντολές στα παιδιά. Τα παιδιά την Κυριακή είναι εκεί για να παίξουν και να βγάλουν όλο αυτό που εκπαιδευτήκανε μέσα στην εβδομάδα. Αλλιώς είναι ένα παιχνίδι.

0: παιχνίδι, ένα FIFA που εγώ έχω το τηλεχειριστήριο και όπου κατευθύνω εγώ και οι γονείς θα πηγαίνουν τα παιδιά. Αλλά όταν θα πάνε να παίξουν στο μεγάλο γήπεδο με 40.000 κόσμο, τα παιδιά δεν θα ακούνε. Και εκεί δεν θα έχουμε μάθει σε τα παιδιά στη λήψη απόφασης, θα έχουμε μάθει στα ρομποτάκια.
1: Ποια είναι η πιο ωραία στιγμή που έχεις ζήσει αυτά τα 4 χρόνια της ενεργής, καθημερινής, ενδεχομένως και πιεστικής, άλλοτε ζόρικης, άλλοτε πολύ ευχάριστης ενασχόλησης, πέρα από την άνοδο τη φετινή. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο είναι εντελώς out of the
2: blue. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Με ικανοποιεί αυτό που λέγαμε πριν με τους φιλάθλους αυτούς. Ναι. Όταν βλέπεις ένα παππού.
1: Αυτό είναι φοβερότα. Κάνουν έρανο. Αυτή η λέξη μου έρχεται στο μυαλό.
2: Έχει έρθει παππούς 92 χρονο, 92. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει και μου φωνάζει προεδράρα μου, πάμε την ομάδα, την πάμε αλφα εθνική. Αυτά τώρα τα σκέφτεσαι μετά και λες τι έγινε. Στην ηλικία που είναι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί.
1: Ναι, και ασχολείται με το.
0: Είναι προτεραιότητα.
1: Η έννοια του είναι ναι, ναι,
2: δηλαδή, όμορφες στιγμές στα γήπεδα που μας φέρουν έτσι λίγο στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, αυτό που όλοι αγαπάμε. Γιατί νομίζω ότι και μεγάλοι παίχτες αγαπάνε το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχω φίλους που παίζουν στο εξωτερικό ή σε αλφα εθνική και παίρνουν τηλέφωνο και ρωτάνε πώς πήγε η ομάδα του χωριού τους. Τι έγινε εκεί, χάσαμε, κερδίσαμε. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
3: Να πω ένα περιστατικό που είχε συμβεί.
1: Εννοείται. Για τέτοια ζωή. Πες μου ιστορίες.
0: Διαδικασία δοκιμαστικών πέρυσι. Και έχει στηθεί ένας φίλαθλος, τον γνωρίζω. Μεγάλης ηλικίας ο άνθρωπος. Και παρακολουθούσε τα δοκιμαστικά. Παρακολουθούσε. Είχε ήλιο, ήταν καλοκαίρι. Δεν έφευγε ο άνθρωπος με τίποτα. Μετά από δύο μέρες έρχεται στην προπόνηση και μου λέει: Λευτέρη, πάρε αυτό. Και μου δίνει ένα χαρτάκι το οποίο είχε τα νούμερα των παιδιών που είχε διαλέξει αυτός από πάνω.
1: Που του άρεσαν.
0: Από πάνω τα παιδιά, τα παιδιά. Και είχε πέσει και μέσα.
2: Να πω βέβαια εγώ πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, σε όσο αφορά το κομμάτι ακαδημίας, ότι εγώ ένα από τα πράγματα που ζήτησα από τις πρώτες μέρες μου στο Εργοτέλη ήταν να μην βλέπουν οι γονείς τις προπονήσεις.
1: Ναι.
2: Όπως στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό, σε όλες τις μεγάλες ακαδημίες, σε όλες τις μεγάλες ομάδες, ο γονιός βλέπει το παιδί του στα φιλικά και στα επίσημα μάτς. Για να μπορεί να αφήσει και τους προπονητές να δουλέψουν σωστά.
1: Σωστό.
2: Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να αποβάλουμε κι εμείς από τον εαυτό μας ότι έχουμε το Ρονάλντο και το Μέση και να αφήσουμε τα παιδιά να χαρούν το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι. Άσε το παιδί στον προπονητή, τον εμπιστεύεσαι, άστο απάνω του. Εγώ, ας πούμε, το έχω αφήσει το γιο μου, με τον προπονητή τα έχω, δεν τα έχω με το παιδί. Εντάξει. Αλλά χαίρομαι να το βλέπω αυτό, ότι το παιδί, ας πούμε, βλέπει τον προπονητή του σαν κάτι σοβαρό, κάτι μεγάλο.
1: Βέβαια. Τι σχέση έχει το προπονητή λίγη και το coaching, σε παρακαλώ να μου πεις, με την αρχιτεκτονική τοπίου.
0: Καμία μα καμία. Αλλά αυτό σπούδασα.
1: Αυτό σπούδασε.
0: Όταν ήμουν πιτσιρικάς ήθελα να γίνω ή γυμναστής. Δηλαδή, όταν αποφάσισα ότι να περάσω σε κάποιο πανεπιστήμιο ή γυμναστής.
1: Στο ηρωικό γαράζο, να πούμε να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, είμαστε τρεις δεθυμιώτες εδώ.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τώρα. Και είμαστε από διαφορετική κατεύθυνση. Ένας Μυλοποταμίτης, ένας Αγιοβασιλιώτης και ένας Αμαργιώτης.
0: Ο Ρεθύμνιος μας λείπει. δεν έχουν καμία σχέση. Απλά τις επιλογές μου τότε σαν πιτσιρικάς δεν τις υποστήριξα. Με αποτέλεσμα να περάσω σε άλλη σχολή. Μου έλεγε τότε ο πατέρας μου, πήγαινε βρε και αν δεν σ' αρέσει, μου λέει, δεν πειράζει, θα πας αλλού. Ήθελα να γίνω και αθλητικός δημοσιογράφος τότε. Ναι. Είχα μιλήσει με τον Σταύρο τον Ρακιτζή, ο οποίος προσπαθούσε να με αποτρέψει ο άνθρωπος. Μην το κάνεις. Τέλος πάντων, πέρασα στην αρχιτεκτονική τοπίου. Πήγα, την έβγαλε και την έβγαλα μάλιστα στα 3,5 χρόνια είχα τελειώσει. Που σημαίνει ότι μου άρεσε. Ξεκίνησα να το δουλεύω, αλλά με κέρδισε το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω εγώ αν το κέρδισα.
1: Για έναν άνθρωπο τώρα, να πιάσουμε και λίγο τα επαγγελματικά και το γύρω-γύρω και όχι μονάχα το περιεχόμενο, αλλά και το περιτύλιγμα. Για έναν άνθρωπο που έχει τις business του, που είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας, τι είναι Γιώργο Πολυχρονάκη το ποδόσφαιρο? Δηλαδή το να πας να δεις μια προπόνηση του Κορνάρου, να πας στο γιο σου, να πας στον άλλο γιο σου, να πας στο μάτς της πρώτης ομάδας του Εργοτέλη. Είναι διέξοδος, είναι ευχαρίστηση?
2: Σίγουρα είναι μια ευχαρίστηση, είναι μια διέξοδος όμορφη. Είναι το χόμπι μας που το κάνουμε καλά. Όλοι έχουμε ένα χόμπι και μας αρέσει.

0: Λες κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε με το ποδόσφαιρο, μας αρέσει το ποδόσφαιρο και προτιμάμε στον ελεύθερό μας χρόνο να περνάμε στα γήπεδα. Εγώ, ας πούμε, μου αρέσει, είμαι και λίγο ρομαντικός με του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου πιο πολύ. Μου αρέσει έτσι να πάω να δω ένα αγώνα, όποιο και αν είναι, έτσι, να σταματήσω να δω ένα μάτι στον δρόμο, παίζει δύο ομάδες, δύο χωριά. Μου αρέσει όλη αυτή η εικόνα.
1: Είχες παίξει.
0: Στη Δαμάστα ήμουνα πολλά χρόνια. Ήμουνα πάνω από 20 χρόνια στη Δαμάστα. Παίχτης, γενικός αρχηγός, πρόεδρος, τα πάντα.
1: Κλίμα,
0: τα πάντα,
1: τα πάντα.
2: Γαμπρός.
0: Ναι.
1: Γαμπρός.
0: Γαμπρός πήγα εκεί. Μαζί με τη γυναίκα πήρα για την ομάδα. Στο τέλος δηλαδή δεν μου τα είχαν πει καλά. Στην πορεία πήρα
1: και την ομάδα. Του παιδερούς ήταν η ομάδα.
0: Παιδερός μου τα πήγα, ήταν πρόεδρος.
1: Χωρίς να το ξέρω.
0: Και μου λέει, αγόρι μου, έλα εδώ. Πάρε και την ομάδα, έλα εδώ παίχτης, ξέρεις, σιγά σιγά και μετά μου πασάραν και την ομάδα. Αλλά πέρασα και εκεί πολύ ωραία. Ήταν άλλη φάση. Είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ζούμε τώρα στον Εργοτέλη, αλλά είναι άλλη φάση. Αν μου έλεγες δηλαδή πριν μερικά χρόνια ότι θα αναλάβεις τον Εργοτέλη και θα ηγηθείς μια σκέψη, μια προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που έχουν ένα όραμα, θα σου έλεγα: δεν είμαι εγώ γι' αυτά. Ναι, εγώ γουστάρω αυτό που κάνω τώρα.
1: Αλλά μπαίνει στο τρυπάκι.
0: Την βαλίτσα μα, το κηλικείο μετά, την πύρα μα, την παρέα μα.
1: Σωστό, σωστό. Το θέμα των ακαδημιών απευθύνεται και συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη, με την εξέλιξη, με την πρόοδο. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω. Βγάζει, παράγει αυτή τη στιγμή η Κρήτη ποδόσφαιρο. Και σε ποιο επίπεδο.
2: Εννοείς να βγάζει ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, αν αναδεικνύει ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπάρχει παραγωγική διαδικασία που τελεσφορεί. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Απλά τα επόμενα χρόνια νομίζω ότι θα το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι και εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι και ο Όβη πήρε το κύπελο με 7 Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, αυτό
2: είναι.
1: Γεγονός είναι αυτό.
2: Νομίζω ότι το παράδειγμα του Ολυμπιακού, το παράδειγμα του ΠΑΟΚ που έχουν επενδύσει πάρα πολύ στην Ακαδημία. Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό σε κάτω των 19.
1: Σωστά.
2: Έτσι.
1: Το youth.
2: Ο Παναθηναϊκός πλέον στη ΣΚΑΠΑ του γίνεται αρκετά δυνατός. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια έχουν καταλάβει οι ομάδες ότι δεν μπορούν να δίνουν όλη την ώρα για ξένους παίκτες. Πρέπει να παράξουμε κι εμείς οι ίδιοι. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μιας παραπάνω, θα το ξαναπώ αυτό, εγώ είμαι υπέρμαχος του προγράμματος Αναγέννηση του κυρίου Σαμαρά.
1: Το έχω παρακολουθήσει, βέβαια.
2: Έτσι, θεωρώ ότι είναι.
1: Κάνανε ωραία δουλειά. Την άλλη φορά που είχαν έρθει ήταν και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Σαμαράς.
2: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα που μόνο ωφέλη θα έχουμε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν κάτσαν οι άνθρωποι μια βραδιά και αποφάσισαν είπαμε θα κάνουμε αυτό. Για όποιον το έχει παρακολουθήσει θα δει ότι οι επιρροές είναι από πάρα πολλές προηγμένες ακαδημίες, αλλά και για να προλάβω κάποιον που θα πει εμείς δεν μπορούμε να γίνουμε Αγγλία, μπορούμε να γίνουμε Βέλγιο, γιατί οι επιρροές υπάρχουν και το Βέλγιο ίδιο πληθυσμό. Ενδεχομένως γεωγραφικά ή μάλλον εκεί μιλάμε για μια στερεωτική χώρα, δεν είναι νησιωτική όπως είναι η Ελλάδα, αλλά δεν πάει να είναι μια χώρα που πληθυσμιακά δεν ξεπερνάει.
1: Έχεις δίκιο.
2: Επομένως, αφού το κάνανε οι Βέλγοι, γιατί να μην το κάνουμε εμείς.
0: Σε αυτό φρόντισε βέβαια να πούμε και ο νόμος που θεσπίστηκε ότι για να είσαι προπονητής πρέπει να έχεις δίπλωμα και να ασχοληθείς δηλαδή με μια ομάδα, όχι όπως παλιά. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας το έχει δείξει. Αλλά
1: να κοπείς το μοντάζ, αυτό η κουβέντα που κάνουμε, να κοπείς το μοντάζ.
2: Δεν μου ζητήθηκε από τον κύριο Πρόεδρο.
0: Ναι, παλιά όταν ήσουν καλός ποδοσφαιριστής, λέει ακάνει τον προπονητή.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: σωστά.
0: Όλοι για όλα.
1: Έτσι,
0: όχι, να βγάλουν τα διπλώματά τους και είναι και δύσκολα τα διπλώματα που αυτό το κάνει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πες μου μια ωραία εικόνα από τη διαδρομή σου που είναι τώρα κοντά 15 χρόνια προπονητικά. Περιμένει η Ερμή Ζωνιανών που είχαμε φιλοξενήσει τότε στο pressing της τηλεόρασης Κρέτα.
2: Με τα παιδάκια του Ερμή τότε.
1: Με τα παιδάκια του Ερμή. Ατσιπόπουλο Πρινές. Ηρόδοτος.
2: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο.
1: Στον Ηρόδοτο ένα χρόνο. Και μετά στον Εργοτέλη.
2: Πες μου, τι θες να σου πω.
1: Μια εικόνα, δηλαδή.
2: Μια εικόνα.
1: Ναι, που λες. Γιατί τι θέλω να σου πω. Εγώ έχω και το θάρρος μαζί και πολλά πράγματα το έχω ακούσει. Δεν προσκλήθηκε χαριστικά ο Κορνάρος. Προσκλήθηκε γιατί αξίζει και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχουμε αυτή την ωραία παρέα με τον Γιώργο Πολυχρονάκη, τον πρόεδρο του Εργοτέλη. Ξέρεις πάνω το πώς συνέχεια. Θα αργήσει. Πάνω από συνέχεια πρόεδρο της ΠΑΕ Εργοτέλη.
0: Όχι, όχι. Νωρίς ακόμα. Νωρίσουν ακόμα. Είπαμε αργά και σταθερά. Για να μην γυρίσουμε πάλι πίσω.
1: Μην το χοντρένουμε.
0: Μην γυρίσουμε πάλι πίσω. Άστο εκεί που είναι.
2: Λοιπόν, εικόνα.
1: Ναι, μια εικόνα που λες ότι. Καλά έκανα που παράτησα την αρχιτεκτονική τοπίου και κάνω αυτή τη δουλειά.
2: Τη χρονιά που έφυγα από το Νερμίζο Νιανών. Ήταν να πάω στο Τσιπόπουλο. Πήγα στο Τσιπόπουλο, στην Ένωση Τσιπόπουλου που είναι τότε. Ήμουν καλεσμένο σε ένα γάμο στα Ζουνιανά. Ξέρεις πώς είναι η γάμο στην περιοχή μας. Μου λέει ο πατέρας μου και εγώ είμαι καλεσμένος. Να πάμε, να πάμε, βρε παπά. Πήγαμε λοιπόν στο γάμο.
1: Ο Νίκος.
2: Ναι, ο Νίκος.
1: Μορφή.
2: Τα παιδάκια λοιπόν ανακαλύψαν ότι ήρθε ο προπονητής ο οποίος έχει φύγει.
1: Έχει φύγει.
2: Ο οποίος θα φύγει. Τους είχε ανακοινωθεί από τους γονείς ότι θα φύγει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το λέω και ανατριχιάζω. Μέχρι να φτάσουμε στην πλατεία, αισθανόμουν ότι δεν πατούσα. Με πηγαίναν τα παιδάκια.
1: Αλήθεια.
2: Αφού γυρίζω και λέω του πατέρα μου, τι ζούμε τώρα.
1: Τι
2: ζούμε τώρα. Νομίζω είναι πιο δυνατή στιγμή που έχω ζήσει στο ποδόσφαιρο. Τα παιδιά των Ζωνιανών που με πηγαίνανε. Δεν πήγαινα μόνο μου. Νομίζω αυτό το σπουδαιότερο. Είναι αυτό που πήρα,
1: ναι,
2: και αυτό που παίρνω, χωρίς όμως να, όπως είπα πριν, να το επιζητώ. Δεν μπαίνω στο ποδόσφαιρο γι' αυτό.
1: Φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, την καλή εδώ στην Αθήνα για τον Γιώργο. Όχι, όλες καλές είναι. Δεν λέω ότι δύσκολη το ζουμί να βγάλουμε. Τα παιδιά, τι προσλαμβάνουσες έχουν, και το ρωτώ επίτηδες αυτό, διότι αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε το Μουντιάλ και ζούμε σε ατμόσφαιρα Μουντιάλ, που είναι το πιο χαοτικό Μουντιάλ στην ιστορία. 48 ομάδες, 3 χώρες, 106-107 μάτς, πόσο είναι. 39 μέρες.
0: Θα έχουμε πρόβλημα στα σπίτια μας. Ναι. Γιατί τα μάτς είναι 5 ώρα το
1: θα
0: πρωί.
1: Θα ξεκινούν τα διαζύγια.
0: Και τα παιδιά δεν θα. Ευτυχώς είχε τελειώνει τα σχολεία, γιατί αλλιώς θα είχαμε θέμα.
1: Τι παραδείγματα προσπαθείς εσύ ως παιδαγωγός, ως προπονητής παύλα παιδαγωγός, να δίνεις στα παιδιά? Γιατί ξέρεις, σε όλα τα αθλήματα τα παιδιά εντυπωσιάζονται από το Γουεμπανιάμα, από τον Αντετοκούμπο,
2: okay,
1: από το Μέση, από τον Ρονάλντο. Προσπαθείς okay να τα.
2: Είναι ωραίο τα παιδιά να ενθουσιάζουν.
1: Ναι, καλά,
2: αλλά θα πρέπει
1: ωραίο
2: να υπάρχει ένα μέτρο.
0: Να έχουν όνειρα.
2: Να έχουν όνειρα. Φυσικά δεν είμαστε εμείς που ήρθαμε ξαφνικά να τους κόψουμε τα φτερά στα παιδιά. Αλλά αν μπορούσα να δώσω εικόνες στα παιδιά, οι εικόνες μου θα ήταν περισσότερο παιδαγωγικές. Θα ήταν αυτό που οι Ιάπωνες που φεύγοντας καθαρίζουν τις κερκίδες. Νομίζω αυτό θα ήταν.
1: Σωστό, φοβερό ήταν αυτό.
0: Και εσύ τα καθαρίζεις όταν φεύγεις από το πρωτόκολλο.
1: Τι έχει μέσα?
2: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει και σαν ερωτή.
1: Τι έχει μπάλα μέσα? Για έναν άνθρωπο
0: είναι
1: που...
0: αυτή με το τσπάκι. Είναι αυτή η καινούρια.
2: Αξίες έχει.
1: Αξίες. Έχει αξίες.
2: Αξίες. Αξίες. Αγάπη, σεβασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Υδρότα.
1: Υδρότα. Αίμα, δάκρυα. Από όλα έχει.
0: Χαρές, λύπες.
1: Μείγμα φοβερό.
2: Όλα αυτά έχει.
1: Έχουμε το κασκόλ. Συνέπεσε και έχουμε και τα παπούτσια ίδιου χρώματος. Αν ήσουν μικρός, παιδάκι στο δημοτικό,
0: ναι,
1: στο γυμνάσιο, που ήσουν κάποτε, και σου βάζει ο δάσκαλος ή δασκάλα να γράψει μια έκθεση για τον Ευωτέλη, επειδή βλέπω εδώ το κίτρινο, τι θα έγραφες?
0: Ιστορία μου, αμαρτία μου.
1: Α, ναι, ήρθε σου πάνω. Την καλή ερώτηση να απάντησε. Ιστορία μου, αμαρτία μου.
0: Πάθος μου μεγάλο, πώς το λέει.
1: Που λέγεται το τραγούδι.
0: Που λέγεται το τραγούδι. Είναι κάτι, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι αγάπη, είναι όρεξη, είναι όνειρα. Είναι για αυτούς που κάνουν το χόμπι τους, είναι κάτι το πολύ ξεχωριστό. Δεν ζούμε από το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουμε επαγγελματικά. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε λάτρεις του ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε, στηρίζουμε, αγαπάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτά.
1: Και με ιδανικά, και με αξίες, και με αρχές, βέβαια. Γιατί είναι...
0: Προσθέσω, ο γιος μου είναι παίχτης του κυρίου εδώ και είχαμε λίγο κάποιες κόντρες όλο το χειμώνα, καταλαβαίνετε.
2: Οπότε... Εγώ θα πω αμαρτίες γονέων,
1: παιδεύουν στέχνη.
2: Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Αλλά είναι, ναι, είναι κάτι πολύ ωραίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχω
1: μια κουβεντούλα που μου πέταξε στην αρχή και μετά εγώ την έπιασα και την έκανα ακόμα πιο εντρικαδόρικη. Κάποια στιγμή να αξιωθείτε, να σας αξιωθεί ο Θεός και η δουλειά που κάνετε, να το βιώσετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και μακάρι να είμαστε όλοι καλά για να γιορτάζουμε πάντα επιτυχίες, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί νομίζω ότι η Κρήτη έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Πολλά παιδιά, πολλές ακαδημίες, πολλή ζωή. και νομίζω ότι θα πάμε καλά.
2: Θα πω όλα.
1: Θα πω όλα. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πρόεδρο του Εργοτέλη, τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη, τον διευθυντή των Ακαδημιών, τον Λευτέρη τον Κορνάρο. Ήταν άλλο ένα box out το 33ο στην εφετινή σεζόν στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης.

Τώρα στη Σκρέτα που κυτρίνησε σήμερα με τα κίτρινα του Εργοτέλη, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτή την Πέμπτη μαζί μα. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια και καλή ποδοσφαιρική απόλαυση, διότι προφανώ δεν υπάρχει καμιά απορία το Μουντιάλ. Είναι πάρα πολλά πράγματα μαζί, πέρα από μια απλή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, θα σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κριβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με την μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησε λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα, είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή.

0: Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
1: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό. Σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ. Το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
0: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες. Αυτό που, να ξεκινήσω ανάποδα βασικά, αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία, αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα, ναι, τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο, άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά.

0: Είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μία συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μία συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα, η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές, μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: Δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους. Θέλει
1: το διαχωρίσουμε ένα.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρ ή πώς δουλεύει ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και, ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι, όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό

0: σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι, ή τουλάχιστον αν τη χειριστούν θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός ξοχοείου. Ελάτε να δείτε εδώ ετοιμάσεις. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο λόγος που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις την ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρίο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν, και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager στα μαγαζιά. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι: ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείξουμε στον κόσμο. Το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager, δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει.
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, δεν νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σ' αρέσει ή όχι. Αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για.
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς. Όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διατεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν, χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνεις καλύτερη. Αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και σε ένα κρέας θα γίνει.
1: Οποιοδήποτε υλικό και να σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς. Το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, καλείται ο μάγειρας πώς
1: θα πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς. Και πώς θα ορίσει, αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας, έτσι, τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει.
1: Ναι.
0: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι, το πώς θα παρουσιαστεί.
1: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
0: Ναι, δεν ταλαιπωρείς το ζώο. Ότι και, ναι. Και μην πας στο οικετζήμα. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμου όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε πιστοποιήσεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το εκετζήμα, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, ναι, για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από το τύραχο κοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Α. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απεντέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με, με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε, γενικότερα, αυτός έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά, ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, και εμείς είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι.
1: Καταστρέψει το λάδι.
0: Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψε ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι, προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλές, έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι, έτσι. Λίγο είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά.
1: Δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, OK, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Ναι, αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα αποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: Να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και δεν μου λέτε κατά εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση το Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Θέλεις να ανήκεις. Να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς. Να δημιουργείς. Να διεκδικείς. Να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
4: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού. Okay. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω ειδικά για μας είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια, πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει περίεργα.
1: Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση βελτίωση, αν θέλεις, για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο, που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μια αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι... Ακριβώς, ο πρώτος λοιπόν και ο κύριος και ο βασικός κρίκος
0: στο κομμάτι των τροφίμων
1: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν, αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα? Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή

0: Σε ένα καφενείο.
1: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα, ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που έτσι αν θέλεις μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησες πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ξέρεις, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροϊς. Okay, ό,τι και να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
0: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
1: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο, ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες, που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε, και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
0: Με την θερμική επεξεργασία.
1: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
0: Στο φρούριο, εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
1: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά πάλι, δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα, οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
0: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν η σύψη.
1: Ναι, okay.
0: Όπου εκεί δεν σώζεται.
1: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως, ναι. Φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο ή το οτιδήποτε, που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου, πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινή και ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μαγειράς, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες, υγιεινή και ασφάλεια, έστω ότι παθαίνει.

0: Παίρνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε: «Ω, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τασιά εμετό, έχω δύσπνια». Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται μετά από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες.
1: Έφαγες.
0: Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέ έτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς απίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Η Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα τον Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί Λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πλιγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε η Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, στο ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας στο γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο
1: Αν
0: εύκολο να...
1: δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει «έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: Όλη
0: πράγμα».
1: αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο. Την έχουν και έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Ντερντιντήσεις τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι, ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο.

0: από τους ντόπιους, το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ υψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της, ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά, με σεβασμό, αυτό που έχουμε φτιάξει. Είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 6 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή, για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε και εσύ αυτό. Αλλάξτε και εσύ αυτό.
0: Κάνε. Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι, ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό, κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνική άποψη τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις.
1: Το διαφορετικό
0: κόσμο
1: μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω. Πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Δεν είμαστε, ας πούμε, καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
0: Είναι στρατευμένη τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
1: Νομίζω.
0: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά, όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς.

0: και με ωραίες υφές, δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Αυτό, από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική, είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική είναι τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το.
1: Να πει τη γνώμη σου, ναι.
0: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρει, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
1: Για Ελλάδο.
0: Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμά, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι, έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό αν θέλεις χειρισμό, στον ευρύτερο θέμα έχει κάνουν συμπεριφοράς.
1: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, γιατί πλέον μια λύση αναμάγειρας δεν πρέπει να ξέρεις μόνο
0: ακριβώς.
1: Με το μαγειρίο του. Όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ ας πούμε δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
0: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας νομίζω
1: πολλά ψυχολογικά.
0: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς το coaching που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά
1: εντάξει. Για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα
0: στον εαυτό σου. Εντάξει, ναι, σίγουρο.
1: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
0: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
1: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
0: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή.
1: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
0: Όχι.
1: Όχι έτσι.
0: Όχι. Δεν πρέπει να έχουν.
1: Δηλαδή μία κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη ας πούμε.
0: Μία κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μία κατσίκα. Λάδι ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist αλλά έχει φορές ξέρεις τύπου και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει ένα πουρέ, ένα πιλάφι, κλασικό, δεν θέλει twist, yes. Ένα πιλάφι, κλασικό. ένα πλακή ψηφοφόρο.

0: ψάρι θέλει να είναι κλασικό με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι twist, yes, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνεσαι. Αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, την ελληνική αστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά ας πούμε κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή μια φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μια φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερο σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως. Όταν φάει κάτι που δεν ξέρει,
0: ο νέος,
1: δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να... Δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή ένα νέο παιδί, όταν είναι ξέρω εγώ στα 22, mm-hmm. μπορεί να έχει ας πούμε ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη θεία, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ ας πούμε αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε, οπότε σου πει... Είναι και λίγο η ποιητική αδεία, δηλαδή το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα, εντάξει μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
0: Ενώ η φάβα ξέρω, βέβαια όμως πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα όμως, Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
1: αυτή που είναι η φάβα.
0: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση αν τα βάζουμε τελικά. Ναι, οκ, okay, είναι αισθητικό το κομμάτι. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε. Το ναι, τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, φύγαμε okay. από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε από το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι.
0: Ναι, εντάξει. Και πώς υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τους φωνάζω. Λέω, βγάλτε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο. Μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει. Ξαναλέω ότι. Θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει, εντάξει, ναι. Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλεις ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Ναι, βέβαια, το έχουμε. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Πήραμε...
0: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο. Ή ένα λάδι. Ναι. Ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πιτσιλαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, δε φίλε.
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το
0: αλλά...
1: ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο. Αλλά ξέρεις τι, είναι μέσα από το φαγητό, ξέρεις, προσπαθείς να έρθεις κοντά με τους ανθρώπους. Οπότε δεν είναι να καλύψεις μόνο την ανάγκη, είναι να νιώσεις όμορφα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι δουλειά μας και είμαστε συνέχεια μέσα σε ένα χώρο, εγώ προσωπικά είμαι άξιον, είμαι ενεργός, δηλαδή κάθε μέρα είμαι 6 ώρα μέσα, θα μπω να μαγειρέψω όλα, θα τα ξεκινήσω εγώ το πρωί. Όταν πηγαίνω σπίτι, ξέρεις, θέλω να νιώσω ότι με περιποιείται κάποιος, ότι με σκέφτεται, γιατί τελικά μέσα από το μαγείρεμα, ξέρεις, βγάζεις στασιά για τον άλλο, βγάζεις ενδιαφέρον.
1: Έχω την αίσθηση ότι αύριο το μεσημέρι που θα γυρίσεις στη Ρόδο, η γυναίκα σου θα σου έχει μαγειρέψει ένα, όχι ένα, θεωρώ και τρία διαφορετικά πιάτα για να διαλέξεις ποιο θέλεις να φας.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ αυτό.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Πάντως,
1: ένα δάκρυ έχει κυλήσει ήδη από το.
0: Εγώ να ξέρεις, όταν γνώρισα τη Δέσποινα, μου έκανε το τραπέζι της στο σπίτι πρώτη φορά πήγα και μου σέρβιρε σπανακόριζο. Και ήταν το καλύτερο σπανακόριζο που είχα. Το σκέφτομαι ακόμα και μου εξής βουρκώνω. Ήταν το καλύτερο. Λέω, δεν το πιστεύω ότι κάνει τέτοιο σπανακόριζο. Μπράβο, λέω, και δεν τη το είχα. Και είχε και tip το να λεμονάκι δίπλα για να πατήσει το τέλος. Ναι.
1: Από τότε πόσες φορές έχει γίνει αυτό ξανά το σπανακόριζο?
0: Όταν ξαναπήγα στο σπίτι βέβαια και πήγα στο ψυγείο να πάρω λίγο πάγο, άνοιξα την κατάψυξη, οπότε γκρεμίστηκε το όνειρο του σπανακόριζου.
1: Ήταν το σπανακόριζο στην κατάψυξη?
0: Ναι, ήταν έτοιμο σπανακόριζο. Εκεί παραδέχτηκα τον παραγωγό, μιλάμε ονόματα, και γκρεμίστηκε η εικόνα της καλής μαγείρισας.
1: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, αύριο απλά βγάλε νωρίς το σπανακόριζο από την κατάψυξη. Αν σου πει η μεγάλη σου κόρη, μπαμπά θέλω όταν θα μεγαλώσω να γίνω μαγείρισα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστείς?
0: Αυτό είναι, νομίζω δεν μπορώ να το πιέσω, γιατί ξέρεις, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που μας, ας το πούμε, μας πίεζαν, αλλά μας οδηγούσαν να ασχοληθούμε έτσι με του μπαμπά το επάγγελμα. Θέλω να πιστεύω βασικά ότι θα κάνει αυτό που πραγματικά της αρέσει. Αν είναι μαγειρική, ας την κάνει μαγειρική. Πιο εύκολο για μένα, θεωρώ, που ίσως μπορώ να την βοηθήσω.
1: Okay.
0: Αν αποφασίσει να κάνει χορό, συγγνώμη, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
1: Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα μας. Μακάρι να είχαμε ακόμα 2 ώρες, να λέγαμε και πιο πολλά πράγματα.
0: Να είστε καλά.
1: Με τον Δημήτρη, λοιπόν, τον Κονταράτο, θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, την εταιρεία Crivec και το Καλημέρα Φρούτα. Εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort. Θα τα ξαναπούμε σε ένα από τα καινούργια επεισόδια μας. Και όπως κλείνω συνήθως, να μπαίνετε στις κουζίνες να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Το λέω πια 10 χρόνια. Θα το μάθετε ποτέ? Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Δίνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τις διαχρονικές παθογένειες από τη μία, αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις από την άλλη για τον θεσμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θα συζητήσουμε για το πώς μπορεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωνοσοκομιακής περίθαλψης να αποσυμφορήσει το ΕΣΥ με το δεδομένο ότι πια τα δημόσια νοσοκομεία δέχονται ασφυκτικές πιέσεις, γενικότερα στην Ελλάδα, στην Κρήτη ειδικότερα. Θα συζητήσουμε για τον ρόλο της πρόληψης, βεβαίως της έγκαιρης διάγνωσης, για αντίστοιχα μοντέλα που εφαρμόζονται στο εξωτερικό, για την ανάγκη να υπάρξουν ανατροπές ως προς την κουλτούρα της αντίληψης του πολίτη απέναντι στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Και βεβαίως σε αυτήν την εξίσωση, σε αυτό το κάδρο, δεν μπορεί να απουσιάζει ο παράγοντας τεχνητή νοημοσύνη και ο παράγοντας κλιματική κρίση. Καλεσμένος απόψε στο De Facto είναι ο καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Χρήστος Ιωνής. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία σε ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα που σας αναφέρατε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την έννοια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι ένα πεδίο εντελώς θεωρητικό ή είναι ένα πεδίο με απόλυτα εφαρμόσιμο αλλά απουσιάζει

0: στην Ελλάδα ο σχεδιασμός και η κουλτούρα?
1: Ξεκινήσατε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να ταιριάξει κανένας τη θεωρία και όταν λέμε τη θεωρία να καταλάβει τι εννοούμε με τη λέξη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και πώς τη διαχωρίζομαι από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Αναφέρομαι ακόμη και σε διαφοροποιήσεις ή όχι τόσο καλά κατανοητούς όρους ακόμη και στο εξωτερικό. Και έτσι μπορεί να διαβάσει κανένας τον όρο primary health care και primary care. Πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρωτοβάθμια φροντίδα και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τι διαχωρίζει τη μία αναφορά, τη μία προσέγγιση από την άλλη? Η λέξη υγεία. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ σημαντικό να μιλάμε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και όχι για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Γιατί η υγεία είναι κάτι πολύ ευρύτερο και συμπεριλαμβάνει όλους αυτούς τους όρους που τους αναφέρατε στην αρχή. Αναφέρατε στην πρόληψη του νοσήματος, στην προαγωγή της υγείας, στην αυτοφροντίδα, στην αποκατάσταση και βέβαια στη διαχείριση των συχνών προβλημάτων υγείας. Άρα ο όρος υγεία είναι πολύ ευρύς και χρειάζεται. Με ρωτήσατε αν είναι κάτι το καινούριο. Δεν είναι κάτι το καινούριο, ενώ και στην κατανόησή του δεν μπορώ να μην κάνω και θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά μόνο σε ένα πρόσωπο που θεμελίωσε την αντίληψη αυτή τη θεωρητική και προσπάθησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, να συναντηθώ μαζί του και να εμπνευστώ από την παρουσία του, ο Σπύρος Δοξιάδης. Ο Σπύρος Δοξιάδης ήταν ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, υφηγητής της παιδιατρικής, συμμετείχε και σε μια κυβέρνηση το 80-81.
0: Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα
0: στον χώρο της υγείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας.
1: Ακριβώς. Συνέλαβε ή τουλάχιστον μετέφερε το πνεύμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εκείνα τα χρόνια του 1978, που αν μη τι άλλο συνελάμβανε την ιδέα της πρωτοβάθμιας μαζί με έναν άλλον όρο που σας παρακαλώ και μεταξύ να εξετάσουμε, γιατί φοβάμαι ότι χάνεται σήμερα. Τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και ο Σπύρος Δοξιάδης και όλη η στροφή, η συζήτηση γινόταν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ριζωμένη, θεμελιωμένη και εμβαπτισμένη μέσα στην κοινότητα. Και ο όρος κοινότητα δεν συναντιέται τόσο πολύ σήμερα στο λόγο, όχι στο λόγο το πολιτικό, στο χώρο της υγείας, αλλά και γενικότερα στο προγραμματισμό των υπηρεσιών ή στο σχεδιασμό, στο health planning.
0: Είναι θεμελιώδες στοιχείο η κοινότητα σε όλο το φάσμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
1: Ακριβώς. Και επειδή ξανά έρχομαι σε εσάς που μιλήσατε για θεωρία και βλέπουμε πολύ συχνά πόσο σύγχυση έχουν οι όροι όταν δεν τους διαβάζουμε από αυτούς που διαμορφώθηκαν. Η κοινότητα μπερδεύεται με τον όρο κοινότητα, όπως λέγαμε παλιότερα, μόνο μια γεωγραφικά προσδιορισμένη περιοχή, που δεν είναι μόνο. Έχει μέσα ένα δυναμικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να εξεταστεί ή να ενσωματωθεί, να ταυτιστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμη και την ευρύτερη της ανάλυση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Άρα αυτή η συλλειτουργία των δομών, των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αν δεν συνεξεταστούν ή θεωρηθούν αποκομμένες από την κοινότητα και όπου είναι το φυσικό υπόδοχό τους, αλλά και ο φυσικός συλλειτουργός τους στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας. Εκείνα τα χρόνια επί εποχής Σπύρου Δοξιάδη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που συνεχίζει, εξακολουθεί, αλλά και τότε μιλούσαν για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την προσανατολισμένη στην κοινότητα. Ήταν community-oriented primary care. Αυτός ο προσανατολισμός στην κοινότητα δεν υπηρετούσε ένα συμβολικό όρο. Έλεγε ότι τίποτα για την κοινότητα, τίποτα για τους ανθρώπους που ζουν στην κοινότητα, χωρίς την κοινότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Για να δούμε ότι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Φυσικά καταλαβαίνω την αναγκαιότητα για

0: σχήματα διοικητικά, οργανωσιακά, ένταξη σε διοικητικά, οργανωσιακά μοντέλα. Αλλά είναι αλήθεια ότι αν την αποκόψουμε από την κοινότητα και τη δούμε σε ένα εξάρτημα μιας περιφερειακής μόνο διοίκησης ή ενός νοσοκομείου με μιας μεγαλύτερης δομής, τότε της κόψαμε τον ομφάλιο λόρο.
1: Είναι και θέμα κουλτούρας το πώς αντιλαμβάνεται ο μέσος πολίτης την έννοια αλλά και την ουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
0: Πολύ σημαντικό. Ακουμπάτε σε ένα και μια πολύ δική μου μεγάλη ευαισθησία, αναφέρεται τη λέξη κουλτούρα. Και θα ήθελα απλώς να προσθέσω, γιατί περιμένω και άλλες ερωτήσεις από αυτά που ξεκινήσατε. Ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κύρια μεθοδολογική του προσέγγιση, αυτή που υπογραμμίζει στους επαγγελματίες υγείας, όταν έρχονται σε επαφή με τους ανθρώπους, τους πολίτες, τα πρόσωπα ή τους ασθενείς τους, μιλάνε ότι η κίνησή τους πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην κουλτούρα τους. Γι' αυτό το λέω και με τον αγγλικό όρο, το ονομάζει Behavior and Cultural Insights, που σημαίνει δηλαδή εισρωές που έρχονται από την κουλτούρα με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς. Τίποτα δηλαδή ακόμη και αλλαγή της συμπεριφοράς που θα το κουβεντιάσουμε αργότερα στα ζητήματα της πρόληψης, εάν δεν είναι διαμορφωμένη αυτή η προσέγγιση κάτω από την κουλτούρα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ακούμπησε εκείνα τα χρόνια η θεωρητική συζήτηση την κοινότητα, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και μια αναφορά ιστορική. Γιατί χωρίς ιστορικές αναφορές θα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε και να διαβάσουμε το μέλλον. Θα έλεγα χεγκελιανές δηλαδή προσεγγίσεις. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί ο δικός μου λόγος από την ανάγνωση σήμερα μιας καινούριας προσέγγισης με όρους τεχνολογίας. Αλλά αναφέρομαι στη δική μου εποχή αλλά και στους μεγαλύτερους που μας ακούνε. Εκείνα τα χρόνια οι γιατροί, γιατί πάω σε ένα κρίσιμο ρόλο να δείτε πώς η κοινότητα επηρεάζει και την ιατρική πράξη. Γιατί θα το ξαναδείτε ότι όπως ακριβώς είναι και το σύμπαν, συστέλλεται και διαστέλλεται, έτσι και η ανάπτυξη και με όρους τεχνολογίας ακολουθούν πραγματικά ένα είδος ακορντεόν. Οι πρώτοι γιατροί, και ιδιαίτερα πριν και αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λειτουργούσαν μέσα στην κοινότητα. Δεν ήταν γιατί το ήθελαν αυτοί. Ήταν γιατί τα πρόσωπα, οι πολίτες, οι δημότες ήθελαν τους γιατρούς να είναι δίπλα τους, να μπορούν να είναι στο σπίτι τους, να μπορούν να διαβάζουν. Μιλάμε λοιπόν για τους γιατρούς εκείνους της εποχής που δεν ήταν καθιερωμένη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που ήταν η αντίληψη ότι ζω, λειτουργώ μέσα στην κοινότητα.
1: Είχε εφαρμοσμένο πεδίο.
0: Ακριβώς. Η κοινότητα δηλαδή προσδιορίζει το ρόλο. Αυτός ο ρόλος της κοινότητας να διαμορφώνει πρακτικές και να επηρεάζει την εξέλιξη, γιατί αλίμονο δεν το κάνει, της ιατρικής πρακτικής, έχει χαθεί κύριε Μεταξά τώρα. Και γι' αυτό το λόγο και η ιατρική, παρά τις πολύ μεγάλες εξελίξεις που τις ζούμε, και αλίμονο την πολύ μεγάλη τεχνολογική αλλά και συμβολή που έχει στην αλλαγή και του προσδόκιμου της επιβίωσης, έχει χάσει όμως αυτή του τη διεπαφή. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει για τα επόμενα χρόνια.
1: Ερώτηση. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που σήμερα πρέπει να δομηθεί από κάτω προς τα πάνω, από τον πολίτη που θα οδηγήσει σε αποφάσεις στην πολιτεία, ή αντιστρόφως η πολιτεία θα δημιουργήσει τη συνθήκη, τις δομές, τις υποδομές που θα οδηγήσει εκεί τον πολίτη.
0: Ναι, εξαιρετική η προσέγγισή σας. Από πολύ παλιά μιλούσαμε για τέτοια σχήματα, από κάτω προς τα πάνω, και το λέγαμε και στα αγγλικά, και από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια δυναμική κίνηση. Είναι σαν να μου λέτε ότι εμείς μαθαίνουμε από τους μεγαλύτερούς μας, και δεν εννοώ μόνο εσύ.

0: ηλικία, αλλά και σε γνώση. Και δεν μαθαίνουμε από τους μικρότερους σε ηλικία ή ακόμη και από αυτούς που έχουν λιγότερες γνώσεις. Πιστεύω ότι η εξέλιξη και του ανθρώπου που είναι σε μια δυναμική επαφή και με το περιβάλλον, το ενώ το κοινωνικό περιβάλλον, σαφέστατα χρησιμοποιούνται και οι δύο διαδρομές. Άρα θα έλεγα ότι ναι, και η κοινότητα πρέπει να ωφεληθεί και να μάθει από τη μεγάλη εξέλιξη που έχει η τεχνολογία, αλλά και το αντίθετο. Γιατί θα μ' ακουμπήσετε προηγουμένως και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Βέβαια. Άρα αυτή η δυναμική, συνέχεια,
0: αυτή η δυναμική συνεξέλιξη, θα μου επιτρέπετε, είναι απαραίτητη σήμερα για την επιβίωση, θα έλεγα, των μοναδικών αρχών. Γιατί δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αμφισβητήσει τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που αν μη τι άλλο θα πρέπει να τις προστατεύσει και να τις κρατήσει ως κόρην οφθαλμού και η ιατρική επιστήμη.
1: Είναι στα όρια του ρητορικού το ερώτημα. Εντελώς λανθασμένη η αντίληψη ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας περιορίζεται στον ρόλο που έχουν τα κέντρα υγείας ως ενδιάμεσο σταθμό με τα νοσοκομεία.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν είχαμε συζητήσει και τηλεφωνικά για τις ερωτήσεις σας.
1: Είναι γεγονός.
0: Αλήθεια θα λέω και άκουσα στην αρχή το περίγραμμα που έχετε. Είναι εξαιρετικές ερωτήσεις και δεν είναι εύκολες και να απαντηθούν και από ένα πρόσωπο που έζησε μέσα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με φανταστικούς δασκάλους που με ενέπνευσαν και μαθαίνω και σήμερα από τόσους πολλούς μικρότερους και μεγαλύτερους. Ήθελα να σας πω ότι ναι, είναι αλήθεια το ότι χρειαζόμαστε σήμερα καινούργιες προσεγγίσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να καταλάβουμε και το περιεχόμενό της και τους μηχανισμούς της, αλλά και την εξέλιξή της. Δεν είναι εύκολη η απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα όμως ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να μην χάσει την επαφή της με τον ίδιο τον άνθρωπο, κυρίως σαν ένα σύνολο, ολοκληρωμένο σύνολο, και αυτό θα ήθελα να το πω, γιατί αυτός ο ορισμός του Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής, του Ινστιτούτου της Ιατρικής, όχι Υγείας, στην Αμερική, λέει ότι η εστιασμένη στο πρόσωπο φροντίδα, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κοιτάζει και να προσέχει και να αξιολογεί τις προσδοκίες, τις επιθυμίες και τις ανάγκες του προσώπου. Αν αυτό το κρατήσουμε ως θεμελιακό υπόβαθρο και πάνω εκεί να χτίσουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πιστεύω ότι θα βρούμε τη διαδρομή ξανά και με όρους υπηρεσιών, αλλά και με όρους κοινότητας που ανέφερα προηγουμένως.
1: Ο παράγοντας γιατρός είναι η κορονίδα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και ερώτημα δεύτερο, αν οι γιατροί σήμερα υπηρετούν αυτήν την ναι, αντίληψη.
0: Τις μαζεύω όλες τις ερωτήσεις σας. Και η προηγούμενη ερώτησή σας, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος, αν σήμερα η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να περιοριστεί σε κλειστούς συγκεκριμένους χώρους, όπως είναι τα κέντρα υγείας, οι τοπικές μονάδες υγείας, τα περιφερειακά ιατρία. Θα έλεγα ότι πέρασε και περνάει ακόμη αυτό το κίνδυνο. Υπάρχει και μια διαφοροποίηση. Και αυτό μπορεί να το δει κανένας ακόμη και από το 1986, όταν πρωτοξεκίνησαν τα κέντρα υγείας, τότε θυμόσαστε με έναν θεμελιακό νόμο του 1986, και δόθηκε και μια κατεύθυνση που δεν ήταν οι γιατροί που υπηρετούν στο κέντρο υγείας να παραμένουν μέσα, αλλά να κοιτάζουν και να προσανατολίζουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, της κοινότητας. Μάλιστα τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και προσπαθούσαμε τότε να μεταφράσουμε τον όρο district, το λέγαμε η περιοχή ευθύνης, και θα θυμόσαστε, αν και είστε πολύ μικρότερος, το χώρο, λέγαμε ότι η περιοχή ευθύνης του κέντρου υγείας δεν ήταν ο γεωγραφικός προσδιορισμός, ήταν ο πληθυσμός που διαβιούσε μέσα εκεί, στον οποίο ουσιαστικά απευθύνεται, δηλαδή στις δικές του ανάγκες, στις δικές του επιθυμίες και προσδοκίες. Άρα εξ ορισμού αυτός ο χώρος θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σε μια

0: δυναμική επαφή με τον πληθυσμό. Και εδώ έρχεται και προβάλλεται σήμερα και συζητιέται σήμερα στην κορυφή της πολιτικής ζωής, αλλά δεν θα είμαι σίγουρος ότι οτιδήποτε συζητιέται σε επίπεδο πολιτικής πολύ ψηλά, εύκολα μπορεί να φτάσει χαμηλά, είναι η σύζευξη της δημόσιας υγείας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όταν εκείνα τα χρόνια, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη έχει αρχίσει αυτή όχι αποδέσμευση, το έλλειμμα στην επικοινωνία μεταξύ της δημόσιας υγείας και της πρωτοβάθμιας. Τι ήταν αυτό που με πολύ απλά λόγια ένωνε αυτούς τους δύο εξαιρετικούς επιστημονικούς χώρους. Τους ένωνε η κοινότητα, δηλαδή ο πληθυσμός, που σημαίνει ότι ο γιατρός στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν προσκαλείται μόνο να φροντίσει τα άτομα που θα επισκεφτούν το κέντρο υγείας ή την τοπική μονάδα υγείας, ούτε επιλεγμένα πρόσωπα μέσα στη δομή. Πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές ομάδες και ολόκληρο τον πληθυσμό και τις ανάγκες τους και εκτός κέντρου υγείας. Δηλαδή, αν θα μου λέγατε που είναι η μεγάλη πρόκληση για τα επόμενα χρόνια, είναι η διέξοδος, θα την έλεγα, όχι η έξοδος, η διέξοδος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην κοινότητα και η σύζευξή της με τη δημόσια υγεία. Μέσα από σύγχρονα εργαλεία, με τη χρήση της τεχνολογίας, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πρέπει να πάνε κοντά και για πολλούς και διαφόρους λόγους στα πρόσωπα και όχι μόνο να μείνουν μέσα στις κλειστές δομές, αν τις πούμε κλειστές δομές, τα κέντρα υγείας ή τις τόμοι.
1: Έχουμε ένα ερώτημα σε αστερίσκο, θα το θέσω ξανά στη συνέχεια, γιατί αυτό το οποίο μας περιγράφεται μπορεί να λειτουργήσει και ανακουφιστικά για την λειτουργία των νοσοκομείων που δέχονται πολύ μεγάλες πιέσεις, το γνωρίζετε, σε συνθήκες μάλιστα υποστελέχωσης τα τελευταία χρόνια. Αλλά υπάρχει ένα μοντέλο ότι για και μια συμπεριφορά και μια συνθήκη πραγματική και ουσιαστική για οτιδήποτε συμβεί, ο πολίτης πηγαίνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι. Συνδυάζω το ερώτημά σας και με το τελευταίο. Δεν ξεχνάω ποτέ, απλά επανέρχομαι σιγά σιγά, γιατί ο λόγος πρέπει να βγαίνει με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί είναι ακουστός σε πολλούς και αλίμονο αν προσβάλλει, αλίμονο αν θίξει ή αλίμονο και αν περάσει ένα λάθος μήνυμα. Γι' αυτό με βλέπετε. Δεν είμαι συγκρατημένος, αλλά είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στο τι μηνύματα εκπέμπει η φωνή μου. Με ρωτήσετε για τους γιατρούς. Κοιτάτε, κρατάω μια ιδεαλιστική στάση απέναντι στους γιατρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί η λειτουργία μου εξακολουθεί να είναι να είμαι ακαδημαϊκό πρόσωπο, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα πρόσωπο διάλεξε την ιατρική χωρίς μέσα του να έχει την αγάπη για τον ασθενή, ή έστω και αν αυτό δεν το καταλάβαινε τότε συνειδητά, να καταλάβει ότι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη του ευτυχία είναι η ανακούφιση του πόνου. Πιστεύω ότι το κίνητρο για να επιλέξει κανένας την ιατρική, και όχι μόνο την ιατρική, γιατί και δεν μου αρέσει να μιλάω πάντα μόνο για την ιατρική, γιατί είναι και τα επαγγέλματα υγείας, χωρίς τη δική τους αρρωγή δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα λοιπόν, κανένας επαγγελματίας υγείας δεν πιστεύω ότι διάλεξε χωρίς αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο που είναι η ανακούφιση του πόνου. Συνεπώς, ακόμη και αν επιβαρύνεται έντονα το πρόσωπο, ο επαγγελματίας υγείας, ο γιατρός, μέσα από συνθήκες έντασης. Και δεν είναι μόνο η ένταση με την έννοια των ελλείψεων στο ανθρώπινο δυναμικό, στην τεχνολογία, στην πίεση. Αναφέρατε το νοσοκομείο. Θα ανέφερα όλους τους χώρους. Όλοι οι χώροι είναι χώροι έντασης. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, και υπάρχουν δημοσιευμένα αυτά τα στοιχεία, ότι ο επαγγελματίας δεν έχει μόνο την ένταση στην εργασία του και την αγωνία να ανακουφίσει τον πόνο του άλλου. Έχει και τη δική του ένταση. Έχει και τη δική του αγωνία. Ο επαγγελματίας υγείας έχει και αυτός το δικό του suffering. Είναι και αυτός πρόσωπο. Ασθενεί και ο ίδιος. Ασθενεί και το δικό του περιβάλλον. Και σαφέστατα συναντά και προβλήματα από τις πολύ μεγάλες αλλαγές και την αβεβαιότητα. Συνεπώς, δίπλα σε αυτή την ένταση και το στρες, έρχεται να προσθεθεί και το εργασιακό στρες και το στρες της αβεβαιότητας. Η ιατρική, αν μου επιτρέπετε, παρά την πολύ μεγάλη της εξέλιξη, αυτό είναι και ευκαιρία, αλλά είναι και οδύνη. Είναι επιστήμη της αβεβαιότητας. Η ιατρική προσπαθεί να μειώσει την αβεβαιότητα.

όσο στον ίδιο το πρόσωπο που την έχει από μόνο του, το πρόσωπο που υποφέρει, αλλά όσο και την διαγνωστική του αβεβαιότητα. Και εδώ είναι και η συνάντηση με την τεχνολογία. Συνεπώς, αφέστατα πιστεύω. Όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, οι οποιασδήποτε προσεγγίσεις

0: Αποστολική διακονία. Δεν είναι γιατί δεν το νιώθει. Θα έλεγα δύο μόνο προσεγγίσεις. Πρώτον, είναι η κόπωση που την τεκμηριώνουμε σήμερα και τη μελετάμε, η κόπωση της συμπόνιας. Αποτέλεσμα πολλαπλών εντάσεων, αλλά επιτρέψουμε και τραυματισμών. Ποιος είπε ότι ο γιατρός ή ο επαγγελματίας υγείας δεν τραυματίζεται μέσα στο περιβάλλον του. Δεν τραυματίζεται και από τις διαγνώσεις του, τις αστοχίες του, τα λάθη του. Θα τραυματιστεί και αυτό σαφέστατα θα αφήσει κατάλοιπα. Το τραύμα, το ψυχικό τραύμα στον επαγγελματία υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλο και γι' αυτό το λόγο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η φροντίδα του, η επούλωσή του, η υποστήριξή του. Και εδώ πρέπει να μιλάμε για ένα οργανωμένο σύστημα που δεν χρειάζεται να έχει μια τηλεφωνική γραμμή ή έναν εξαιρετικό ψυχολόγο που να είναι σε μια τηλεφωνική επαφή. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη φροντίδα για την υποστήριξη όλων των επαγγελματιών υγείας, ώστε πραγματικά το compassion fatigue, η κούραση της συμπόνιας, να μην φτάσει και γίνει εξάντληση. Γιατί αν γίνει εξάντληση, τα λάθη θα είναι πολλά και φυσικά και πριν ο επαγγελματίας υγείας και ο γιατρός θα φύγει και θα φύγει από ένα χώρο υψηλής έντασης που είναι το δημόσιο νοσοκομείο. Γι' αυτό η φροντίδα των επαγγελματιών υγείας. Και δεν αφορά μόνο τις διοικήσεις, αφορά το κεντρικό σύστημα, αφορά όλους μας. Αφορά και τους ίδιους τους αποδέκτες. Θυμάμαι στο Βρετανικό Σύστημα Υγείας, όταν επισκέπτομαι το συνέδριο του Βασιλικού Κολεγίου των Γενικών Γιατρών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ένας πολύ μεγάλος χώρος στο συνέδριο είναι από τα charitable organizations, είναι από τους οργανισμούς τους φιλανθρωπικούς που έχουν έναν σκοπό, να στηρίξουν τον επαγγελματία υγείας με οποιοδήποτε τρόπο, οργανωμένο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η οποιοδήποτε ανάγνωση ότι ο γιατρός δεν έχει ενδιαφέρον. Ο γιατρός είναι άνθρωπος, τραυματίζεται, κουράζεται και ακόμη και κάτι άλλο. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη την ώρα της απόφασης. Και αυτή η υποστήριξη πρέπει να είναι συνεχής. Υποστήριξη με την έννοια της σύγχρονης μετάδοσης γνώσεων, της μείωσης της αβεβαιότητάς του. Το αναφέρω αυτό γιατί αυτό πρέπει να αποτελέσει μια μόνιμη πηγή. Στη Μεγάλη Βρετανία έχουν αναθέσει την ευθύνη σε ένα πανεπιστήμιο που τεκμηριώνει και μεταδίδει και πληροφορεί σε καθημερινή βάση για τις καινούργιες εξελίξεις. Και η απόφαση σε ώρες έντασης, όχι μόνο στο τμήμα επιγουσών περιπτώσεων, αλλά και στις χρόνιες περιπτώσεις, είναι μια κρίσιμη στιγμή για τον γιατρό και τον επαγγελματία.
1: Είναι μια συνθήκη στρέβλωσης, αποτυπώνει μια παθογένεια, η έννοια, θα το έχετε ακούσει, του γιατρού ήρωα. Το λέω με την έννοια του ιατρικού προσωπικού που υπηρετεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαντλητικές ώρες, εξαντλητικές εφημερίες που δεν πληρώνεται καλά σε υποστελεχωμένες κλινικές, καλώντας να υπηρετήσει το λειτουργήμά του σε ένα εύρος ασθενών πολύ μεγαλύτερο από τις αντοχές του. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας όλο αυτό προφανώς επηρεάζει την ποιότητα της υπηρεσίας που προσφέρει στον ασθενή.
0: Ευχαριστώ πολύ και μου δίνετε μια ευκαιρία για να μην οδηγήσω σε πλάνη ή σε παρεξηγήσεις. Κάνατε μια εξαιρετική αναφορά στο λειτουργήμα, τη λειτουργία και έκανα αναφορά σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, τον Μισελ Μπαλίντ, που μίλησε για apostolic function, για αποστολική διακονία ή λειτουργία προς Θεού και είμαι από εκείνους που δεν πρέπει να λέμε συνέχεια το λειτουργήμα ή να λέμε τη λέξη πρέπει. Αυτές οι λέξεις όχι μόνο για τον γιατρό και τον επαγγελματία, αλλά ακόμη και για τους νέους που μας ακούνε, νομίζω ότι να αποθέτουν τέτοια τεράστια ευθύνη και προκαλούν το αντίθετο. Σαφέστατα το πρόσωπο χρειάζεται υποστήριξη και αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Υποστήριξη σε όλες τις πλευρές, γιατί πολύ συχνά μιλάμε μόνο για την οικονομική υποστήριξη και δεν συζητάμε για τους άλλους τρόπους που ένα πρόσωπο, ένας γιατρός και ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να υποστηριχθεί. Θα μου επιτρέψετε όμως να αναφέρω και κάτι που αποτελεί μέρος και αυτής της ιατρικής σχολής που είμαι πολύ περήφανος που την υπηρετώ ακόμη και που σήμερα εξακολουθεί να διδάσκει το μάθημα της συμπονετικής φροντίδας.

0: Σαφέστατα, και αυτό είναι μια αναφορά, ο επαγγελματίας υγείας σήμερα πρέπει να διδάσκεται τεχνικές ανακούφισης του πόνου του ασθενούς. Πρέπει καταρχάς να ανακαλύπτει το suffering, το βάσανο, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τι σε βασανίζει πολύ συχνά, οφείλουμε να ρωτάμε. Αυτή η ανάγνωση βεβαίως βοηθάει πάρα πολύ, δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μιλήσει, αλλά και στον γιατρό να καταλάβει ότι πολύ συχνά πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα υπάρχουν και άλλα που φορτίζουν τον ασθενή. Μπορεί να έρθει ακόμη για το δικό του χρόνια εξελισσόμενο νόσημα. Πολύ πιθανόν άλλα προβλήματα να καλύπτουν αυτή την εικόνα και να προκαλούν πάρα πολύ μεγάλο και χρόνιο στρες. Δεν φτάνει όμως, σας παρακαλώ, να ανακαλύπτει και να καταλαβαίνει το suffering. Πρέπει και να μάθει να το ανακουφίζει. Και εδώ επιτρέψτε μου να σας πω. Εδώ συχνά λέμε πρέπει να ανακουφίσεις τον πόνο. Λάθος. Αυτό που πρέπει να γίνεται είναι να οδηγήσουμε μέσους εκπαίδευσης. Σήμερα, στα σύγχρονα συστήματα, ο επαγγελματίας υγείας μαθαίνει τεχνικές ενσυνειδητότητας. Mindfulness. Mindfulness για να μπορέσει όχι μόνο να μπαίνει στην ψυχή του άλλου, αυτό που λέμε έμπαθη ενσυναίσθηση, αλλά και χωρίς να καίγεται μέσα, να μπορεί πραγματικά να μειώνει το φορτίο του. Και αυτό όχι μόνο για να είναι αποτελεσματικός. Και ίσως να ακουστεί και από κάποιους μας ακούνε ιδεαλιστικό. Δεν είναι ιδεαλιστικό. Είναι για να επιστραφεί και σε αυτόν. Πρέπει να πούμε ότι η ανακούφιση του πόνου δεν είναι υποχρέωση, που βεβαίως υπάγεται στις υπηρεσίες και στους ρόλους. Είναι και μια πηγή χαράς. Αυτή την πηγή χαράς πρέπει να την εκπαιδευτεί ο άλλος για να την αναγνωρίσει, να την αναδείξει και να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Αλήθεια, αυτή είναι και η μεγάλη προσέγγιση σήμερα. Και η μεγάλη προσέγγιση στον γιατρό, που παρά την οποιαδήποτε κούρασή του και ταλαιπωρία, είναι και ένα είδος μηχανισμού αντιστάθμισης. Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, κύριε Μεταξά, να πω ότι προς Θεού αντιστάθμιση στον γιατρό που ταλαιπωρείται ή σκοτώνεται χωρίς εφόδια και ολομόναχός του είναι η συμπονετική φροντίδα. Όχι. Το αναφέρω μόνο γιατί, ναι, οφείλουμε μέσα σε όλα τα άλλα τα αιτήματα και τις σοβαρές αναλύσεις που κάνουμε να δηλώσουμε ότι αυτό το λειτουργήμα που είπατε δεν είναι υποχρέωση, αλλά είναι και μια μοναδική πηγή χαράς. Αυτή όμως για να τη χρησιμοποιήσεις πρέπει να εκπαιδευτείς. Και αυτό δεν είναι μόνο εμπειρικά ή ρητορικά.
1: Πολύ ωραία. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα θα περάσουμε. Έχουμε ακόμη μια γεμάτη ατζέντα να συζητήσουμε, κύριε καθηγητά, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Που λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, de facto μέρος δεύτερο. Συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον καθηγητή Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον κύριο Χρήστο Ιωνή. Κύριε καθηγητά, είναι μεγάλη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα η τάση γύρανσης του πληθυσμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη πρόκληση με πολλές διαστάσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο με τη διάσταση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, γιατί αλίμονο αν δεν συζητήσει κανένας το κόστος, οι μεγάλες συζητήσεις γίνονται ακόμη, πόσο της εκατό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος θα πάνε στην υγεία, στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι σαφέστατα μια πολύ μεγάλη διάσταση, αλλά κυρίως είναι και είναι η μεγάλη πρόκληση των ανισοτήτων. Είναι αλήθεια ότι το πρόσωπο μεγάλης ηλικίας σήμερα δεν είναι μόνο το ότι σε αυτό θα συναντήσουμε και την υψηλή νοσηρότητα, αλλά θα συναντήσουμε και εκείνους τους προσδιοριστές στην υγεία που επιβαρύνουν και την υγεία αλλά και κυρίως επιδεινώνουν τη δυστυχία, δηλαδή μειώνουν την ευτυχία. Και όπως καταλαβαίνετε, αναφέρομαι στη βία που εκφράζεται, την οποιαδήποτε βία, τη διάκριση απέναντι στα άτομα μεγάλης ηλικίας, την απομόνωση και την μοναξιά. Άρα βλέπετε ότι είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, το οποίο βεβαίως πρέπει να απασχολήσει όχι μόνο την επιστημονική κοινότητα, τις υπηρεσίες υγείας γενικότερα, αλλά και όλα τα πεδία. Η προσέγγιση αυτή τη στιγμή του ατόμου με μεγάλης ηλικίας έχει να κάνει ακριβώς και με όρους κόστους και με όρους βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας, αλλά και κυρίως με όρους ποιότητας της ζωής τους και της ευδαιμονίας τους. Γιατί αν κοιτάξει κανένας όχι μόνο τα δεδομένα που τα έχουμε εδώ,

0: βλέπουμε ότι αν και η Ελλάδα μπορεί να κρατάει ένα καλό σχετικά με βάση το μέσο όρο προσδόκιμο επιβίωσης χαμηλά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά λίγο πάνω από το μέσο όρο, κρατώντας λοιπόν, αν και κρατάει έναν καλό προσδόκιμο της επιβίωσης, αν εξετάσει κανένας την ποιότητα της ζωής και το ποσοστό των προσώπων με αναπηρία πάνω από τα 65 χρόνια, ιδιαίτερα στο γυναικείο φύλο, αυτό το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο. Και έτσι δίνει λοιπόν τη διπλή διάσταση της αναπηρίας, της μείωσης της ποιότητας ζωής και την εστίαση στο γυναικείο φύλο. Αν μείνουμε και σε αυτό, το γυναικείο φύλο, που θεωρείται πραγματικά ένα θεμέλιο λίθο της κάθε κοινωνίας, καταλαβαίνετε το τι πολλαπλές διαστάσεις έχει αυτή η γύραση του πληθυσμού με όλες εκείνες τις προσεγγίσεις που ανέφερα.
1: Σε όλα τα σύγχρονα μοντέλα και συστήματα υγείας, η έννοια της πρόληψης θα πρέπει να μπει σε ισόποσες δόσεις στη ζυγαριά με τη θεραπεία.
0: Ναι. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ξανά αναφορά στις έννοιες, στους όρους, γιατί και εδώ υπάρχει μια μικρή σύγχυση. Θα ξαναγυρίσουμε βέβαια στα πρόσωπα μεγάλης ηλικίας και θα ξαναγυρίσουμε ίσως και με δικές σας ερωτήσεις, αλλά ιδιαίτερα για αυτό που και εμένα με κάνει ιδιαίτερα ανήσυχο είναι η διάκριση ως προς την ηλικία. Γιατί συχνά μιλάμε για διακρίσεις ως προς φύλο, διαβάζουμε πολλές ειδήσεις και γεγονότα επώδυνα και εγκλήματα, αλλά και η διάκριση ως προς την ηλικία είναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσει η πολιτεία, αλλά και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας. Όπως επίσης και το τέλος της ζωής. Και ο θάνατος χωρίς αξιοπρέπεια. Μεγάλα τα ζητήματα, ακουμπούν το σύστημα υγείας. Ναι, είναι μέρος του συστήματος φροντίδας, γι' αυτό αναφέραμε στην αρχή. Άρα να ξαναγυρίσουμε πίσω στις έννοιες που χρειάζονται και εδώ μια διευκρίνηση. Πολύ συχνά μιλάμε σχεδόν ταυτόσημα πρόληψη της νόσου και προαγωγή της υγείας. Το μεγάλο θέμα είναι η προαγωγή της υγείας. Γιατί η προαγωγή της υγείας δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι δράσεις που πρέπει να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με έναν και μόνο στόχο. Να καταστήσουν το άτομο, τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες αλλά και ολόκληρες κοινότητες υπεύθυνες για την υγεία τους, δηλαδή να αναλάβουν την υγεία στα χέρια τους. Αυτό σημαίνει μεγάλες διαδικασίες αλλά και τεχνικές επικοινωνίας και αλλαγής, ενσυνείδητης αλλαγής της πρακτικής τους, του τρόπου ζωής της. Άρα αυτό απαιτεί επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες εφοδιασμένους με τεχνικές επικοινωνίας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί και γίνεται σε ένα χρονικά στάδιο της εξέλιξης της σκέψης του ίδιου του προσώπου που έχει
1: συνήθως
0: ήδη,
1: θα πω εγώ, στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα το κάπνισμα από το κρεβάτι του νοσοκομείου. Σταματάω τώρα την κακή διατροφή από το κρεβάτι του νοσοκομείου.
0: Ακριβώς. Κάνετε πολύ μεγάλες αναφορές τώρα στις πηγές εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της πρακτικής. Η πρόληψη από την άλλη μεριά βεβαίως έχει να κάνει με κρατικές επιταγές, με συστήματα ομαδικού προσυμπτωματικού ελέγχου όπως αυτά που βλέπουμε στο πλαίσιο του προγράμματος Δοξιάδη, δηλαδή προγράμματα δράσης που έρχονται με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση ενός συμπτώματος ή μιας ζημιάς για να προληφθεί η εξέλιξη της νόσου ή να μειωθούν οι επιπλοκές. Αλλά η μεγάλη εστίαση στην προσοχή πρέπει να είναι στην προαγωγή της υγείας. Γι' αυτό το να λέμε βέβαια προαγωγή της υγείας και μαζί πρόληψη και όχι περίθαλψη, διχοτομικά δεν πρέπει να το δει κανένας, πρέπει να πηγαίνουν παράλληλα, αλλά είναι αλήθεια ότι ο κύριος ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

0: παράλληλα με τα άλλα καθήκοντα, αλλά ο κύριος ρόλος είναι η προαγωγή της υγείας. Και εδώ είναι και ο δικός της ρόλος. Γιατί τότε, θυμάμαι, ο αείμνηστος Δοξιάδης το κουβέντιαζε. Έβλεπε από τότε, το έβλεπε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος εξακολουθεί να μιλάει. Το συγκίτιο, τη συνέργεια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τις διαδικασίες της παιδείας. Με τις διαδικασίες της παιδείας. Τόσο πόσο σημαντικό ήτανε, για να κάνουμε την αναφορά τώρα και στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και στην τεχνολογία. Ένας πολύ σύγχρονος όρος που χρησιμοποιείται από χρόνια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά που στην Ελλάδα ήρθε τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι η εγγραμματοσύνη υγείας, το health literacy, που τη λέμε και εγγραμματισμό και την μπερδεύουμε με την πληροφορία, με τη γνώση ή ακόμη και με τα πτυχία. Ενώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά είναι ένα εφόδιο, λέμε τη λέξη εφόδιο, που πρέπει να έχει το πρόσωπο να μπορεί να ψάχνει να βρίσκει την πληροφορία εκεί που είναι σωστά γραμμένη, σωστά τεκμηριωμένη, να την διαβάζει, να την απορροφά, να την κρίνει ότι είναι σχετική με το δικό του θέμα, να την υιοθετεί, να την εφαρμόζει και να την αξιολογεί. Και λένε όλοι, και ρωτάω κι εγώ, αυτό είναι θέμα του γιατρού ή του επαγγελματία υγείας ή του παιδαγωγού, για να πάμε βαθύτερα. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά και το λέω συχνά και στις συζητήσεις μου με τους συναδέλφους μου, αλλά και με τα πρόσωπα που έχω τη χαρά να συνομιλώ, ότι συχνά συνομιλώ με τον εγγονό μου που είναι στην 5η Δημοτικού. Με ρωτάει θέματα υγείας. Λόγω της ιδιότητάς μου, με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ σεβασμό στο πρόσωπο, τότε ήταν 9 χρονών, σήμερα 11, του λέω τη γνώμη μου, χωρίς με εμφατικό και προστακτικό λόγο. Και τότε μου λέει, θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, ότι παππού, σέβομαι αυτό που λες, αλλά πρέπει να δω τι μου λέει και η δική μου πηγή. Το πρόσωπο που ακούει το YouTube. Γιατί έχει ένα πρόσωπο που διαβάζει διαδικτυακά και παίρνει πληροφορίες από εκεί. Οπότε εκεί με σεβασμό ακούς την πηγή της πληροφορίας, γιατί ως επαγγελματίας υγείας είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις από πού διαβάζει. Και ήθελα να πω λοιπόν ότι ποιος είναι, και ρωτάω τώρα, πιο σημαντικό στα θέματα της προαγωγής της υγείας. Ο παιδαγωγός, ο δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή ο γιατρός. Ο δάσκαλος που θα εκπαιδεύσει το πρόσωπο, τον μαθητή, να βρίσκει την πληροφορία σωστά, στις σωστές πηγές, να την αξιολογεί και να τον μάθει να παίρνει αποφάσεις. Άρα, ποιο είναι το σύστημα σήμερα παιδείας, στον χώρο της υγείας αλλά και στον χώρο της αναζήτησης της γνώσης. Ένα σύστημα με ένα πρόσωπο που είναι εφοδιασμένο στο να διαβάζει και να αναζητά τη γνώση εκεί που σωστά είναι γραμμένη, ή ένα πρόσωπο που θα επιτακτικά και προστακτικά θα του λέμε κάνε αυτό και, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο εξέλιξης. Άρα συνεπώς η εξέλιξη της τεχνολογίας, όταν κατάλληλα προσαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί από όλα τα πεδία, από τον γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, αλλά και παρακάτω, δεν μπορεί το πρόσωπο στα 70 του 75 του να καλλιεργήσει εύκολα μια συλλογιστική όπως αυτή θα οριμάσει και θα αναπτυχθεί στο παιδί.
1: Παρά μόνο η ανάγκη θα τον οδηγήσει.
0: Ακριβώς. Συνεπώς βλέπουμε αυτή τη ροή και το λέω αυτό, κύριε Μεταξά, γιατί έτσι έμαθα, έτσι με έμαθαν και εμένα και το βλέπω τώρα όσο προχωράνε τα χρόνια, ότι αυτοί οι χώροι δεν διαχωρίζονται. Ο χώρος της παιδείας, της κουλτούρας που αναφέρεται τόσο πολύ από το χώρο της υγείας. Και κάποια στιγμή, γιατί με ρωτήσατε για την πρόληψη και την αρρώστια, θα λέμε πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά αυτή η απόφαση θα ξέρετε ότι είναι επώδυνη στα οικονομικά, στους προϋπολογισμούς. Θέλουμε Υπουργείο Αρρώστιας ή Υπουργείο Υγείας. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και δεν είναι εύκολο να το λύσει κανένας, γιατί οι ανάγκες της υγείας

0: Είμαι και εγώ πρόσωπο που έχω προβλήματα υγείας, τα έχω μπροστά μου, αλλά το θέμα των προτεραιοτήτων μέσα στο μήκος του χρόνου και με έναν πληθυσμό που αλλάζει, νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιαστεί.
1: Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά. Τι ήταν αυτό που οδήγησε και τι είναι αυτό που φέρνει μια πολύ σημαντική συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Ιατρικής Σχολής, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας?
0: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου δίνετε μια ευκαιρία να ευχαριστήσω την κοιτίδα μου. Παρά την διαδρομή μου σε πολλούς χώρους και σε πολλά κράτη, είναι αλήθεια ότι η πηγή της γνώσης μου και με όρους κοινότητας αλλά και με όρους πανεπιστημίου είναι η Ιατρική Σχολή Κρήτης. Η Ιατρική Σχολή, όσο τη θυμάμαι, ήμουν ο πρώτος μεταπτυχιακός φοιτητής. Αριθμό πρωτοκόλλου 1 είχε η αίτησή μου για διδακτορική διατριβή. Μέχρι και σήμερα είχε πάντα και σημαντικά πρόσωπα. Και χαίρομαι πάρα πολύ και που διαβάζω τώρα και τη νεότητα που είναι ακόμη καλύτερη από όλους εμάς. Αυτή η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι ότι σε μια εξαιρετική κοιτίδα με εξαιρετικά πρόσωπα έρχεται να προσθεθεί ένας πολύ υγιής φορέας με εξαιρετική προσέγγιση σε όλα αυτά που συζητήσαμε, που είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αυτή η συνέργεια, αυτή η σύμμιξη, αυτή η συνύπαρξη παλιού και νέου με όρους ηλικίας και η πολυεπιστημονική και η διεπιστημονική προσέγγιση στην Κρήτη με έναν μοναδικό πληθυσμό, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί, όχι μόνο μέσα από μια ιατρική σχολή, ή ένα πανεπιστήμιο, από όλα τα πανεπιστήμια και από την ίδια την κοινότητα. Μεγάλη η προσδοκία, ξεφεύγει από τα δικά μου χρονικά όρια. Είναι ένας θεσμός που θα αξιολογηθεί σε επόμενα 4 χρόνια. Θα πρέπει να ειδωθεί όπως και όλοι οι θεσμοί, συλλογικά μαζί με τους άλλους. Αν βρει τις διαδρομές εκείνες και μπορέσει και στεριώσει, αν μη τι άλλο, κλείνω εδώ σαν επίλογος, όχι μόνο θα δώσει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους, ερευνητές, για να μείνουν σε αυτή την ιατρική σχολή, αλλά και συγχρόνως να οδηγήσει αυτό που είναι και ο πρωταρχικός στόχος αυτού του κέντρου συνεργασίας, η ανάπτυξη ενός μεσογειακού δικτύου, που πέρα από, και κάνω αναφορά σε ανθρώπους που μας έχουν φύγει, θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, να μην κάνω αναφορά μόνο σε ονόματα, ότι η ιατρική σχολή τότε, όπως και πάντα η Κρήτη, έβλεπε και την εστίασή της στη Μεσόγειο. Έχουμε πολλά να μοιράσουμε με άλλες μεσογειακές χώρες. Αν η Κρήτη επιτελέσει και χρησιμοποιήσει το κέντρο για να γίνει ένας κόμβος της Μεσογείου και αξιοποιήσει όλα αυτά που είπαμε, νομίζω ότι θα προσθέσει κάτι καινούριο και ένα από τα πολλά που, αν μη τι άλλο, προσδοκά και αυτό το Πανεπιστήμιο.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πραγματικά για αυτή την απολαυστική συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
4: Μπαξεβάνης.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltech Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: Φάρσαλα. Δεν είμαστε στα Φάρσαλα, είμαστε λίγο έξω από τα Φάρσαλα και πιο συγκεκριμένα στο σταθμό Φαρσάλων. Σιδηροδρομικός σταθμός, αναπαλαιωμένος, πολύ όμορφα φτιαγμένος και σωστά δομημένος από ό,τι βλέπετε. Εδώ πλέον δεν περνάει τρένο, ήταν το τρένο που πέρναγε από το Βόλο και κατέληγε κάπου στην Καλαμπάκα κτλ. Κτλ. Που δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ακολουθήσουμε μια γαστρονομική διαδρομή, διαφορετικό το επεισόδιο, από τη γη μέχρι το πιάτο. Ετοιμαστείτε. Κάθε τροφή έχει μια αρχή. Μια διαδρομή που ξεκινά πολύ πριν φτάσει στο τραπέζι μας. Ξεκινά από τη γη, από ανθρώπους που ξυπνούν πριν τον ήλιο. Από χέρια που δουλεύουν με υπομονή, γνώση και σεβασμό στη φύση. Είμαστε στο μικρό ευίδριο, μεταξύ μικρού ευίδριου
1: και ανοχωρίου.
0: Και ανοχωρίου. Είμαστε ακριβώς μέσα στο κέντρο και αυτά τα φυτά κάτω που κανείς δεν γνωρίζει εκτός από εσάς, ούτε εγώ που είμαι από την περιοχή που γεννήθηκα εδώ, δεν γνωρίζω ότι είναι ρεβίθια. Εδώ θα πάρουμε ρεβίθια. Και είμαστε ποιο στάδιο τώρα?
1: Εδώ είμαστε περίπου 1,5 μήνα πριν τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Το ρεβίθι αρχίζει να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Σε 1,5 μήνα, όπως λέμε, θα συλλεχθεί το ρεβίθι. Το ρεβίθι Φαρσάλων που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ποικιλία Μουργό. Είναι ελληνική ποικιλία από τον Ελγό Δήμητρα που το χρησιμοποιούμε. Είναι μια ποικιλία που είναι γευστική, βραστερή και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι λόγω του ότι είναι ελληνική και είναι εγκλιματισμένη στο ελληνικό κλίμα, δεν δέχεται ψεκασμούς. Αυτά βέβαια θα σας τα πει και ο γεωπόνος μας μετά. Καλλιεργείται φιλικά προς το περιβάλλον.
0: Εδώ η περιοχή, έχω ακούσει ότι τη λένε λαϊκά να το πω, βραστήρα. Βραστερή, ναι. Πώς τη λένε,
1: κάπως έτσι.
0: Βραστήρα, κατά το
1: πάω. Τα περισσότερα χωράφια έχουν, όλα τα χωριά μάλλον έχουν τμήματα βραστηρών.
0: Και να το πω στον κόσμο ότι ακόμα και τα φασόλια, που καλό βέβαια είναι να μουλιάζουμε τα φασόλια γιατί εντάξει, μας δημιουργούν φουσκώματα κτλ. Βράζουν χωρίς να τα μουλιάσουν, να είναι φρέσκα. Ναι. Φετινή εισοδία, ναι, να το πω, ρε παιδί μου.
1: Γενικά τα όσπρια που παράγονται στην περιοχή μας που ξέρουμε πολύ καλά είναι όσπρια βραστερά, γίνονται εύκολα και είναι νόστιμα και γι' αυτό έχουμε κατακτήσει.
0: Νόστιμα, βραστερά. Γευστικά.
1: Ναι.
0: Γευστικά. Γι' αυτό λοιπόν η ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων. Είναι να το πω.
1: Brand.
0: Είναι brand.
1: Ναι.
0: Είναι brand. Χρησιμοποιείται από μεγάλα brand super market και γράφουν από κάτω.
1: Φαρσάλων.
0: Φαρσάλων.
1: Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μία όθηση και να υποστηρίξουμε αυτή τη.
0: Ως αγροτικός συνεταιρισμός.
1: Επαρχία Φαρσάλων, ναι.
0: Ο ΕΝΙΠΕΑΣ.
1: Με ετικέτα τα συνεταιριστικά όσπρια.
0: Και τι δεν είπαμε, ότι εσύ είσαι ο πρόεδρος.
1: Εγώ είμαι ο πρόεδρος.
0: Φίλος. Κοντινός συγγενής. Αγαπητός Νίκος
1: Γούσκιος.
0: Γούσκιος. Ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Φεύγεις, περπατάω εγώ λίγο μέσα στο χωράφι για να συναντήσω την γεωπόνο. Χαρούλα, σε βρήκα και σένα λίγο πιο κάτω. Καταρχάς, εδώ πώς είναι αυτό το χωράφι, πόσα χωράφια έχετε με ρεβίθια?
2: Κοίταξε να δεις. Κάθε χρόνο έχουμε γύρω στα 200 στρέμματα ρεβίθια.
0: Περίπου πόσα παράγει ο συνεταιρισμός σε ρεβίθια, φακές και φασόλια, περίπου?
2: Στρέμματικά.
0: Ναι.
2: Γύρω στα 400, κάπου εκεί. Και αυτό πάλι γιατί προσπαθούμε να κρατάμε την παραγωγή εκεί, ώστε να παράγουμε
0: σε επίπεδα, ποιοτικά επίπεδα, να το πω έτσι. Τι θες να μάθει ο κόσμος και τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα όσπρια, για τα ρεβίθια και συγκεκριμένα για τα δικά σας όσπρια?
2: Εμείς σαν συνεταιρισμός, επειδή και εμείς σαν αγιοπονικό τμήμα έχουμε την πλήρη παρακολούθηση των καλλιεργειών και οι παραγωγοί μας ακούνε αυτά που τους λέμε, εφαρμόζονται όλες οι πρακτικές, ας πούμε, οι ορθές.
0: Τα στάδια.
2: Ναι, και χωρίς περί τους ψεκασμούς γίνεται μόνο η απαραίτητη ψεκασμή, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο.
0: Δεν υπερβάλλεται.
2: Ναι, και γι' αυτό και ο Νίκος είπε ότι είναι πιο φιλικά καλλιεργημένα. Έχουμε και ένα τμήμα βιολογικής καλλιέργειας βέβαια, πολύ μικρό, γύρω στα 20 στρέμματα, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει.
0: Καλά να σου πω κάτι, βιολογική καλλιέργεια, όταν λέμε, και εκεί γίνονται ψεκασμοί.
2: Γίνονται με βιολογικά
0: στιγμή. Ακριβώς, με βιολογικά. Ναι, ναι. Γιατί ο κόσμος νομίζει, ο πολλής κόσμος νομίζει, όταν ακούει βιολογικά, ότι τα βιολογικά είναι... Βιολογικά δεν έχουμε το στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Για τα συγκεκριμένα ρεβίθια, αυτό είναι το πολύ σημαντικό ως προς τους ψεκασμούς, γιατί υπάρχουν οι ποικιλίες οι οποίες ως επιτοπλίστων κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ και στο εμπόριο, που είναι το ωραίο, το μεγάλο, το χοντρό, το ρεβίθι, που αρέσει σε όλες τις νοικοκυρές, εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εννοείται.
2: Το οποίο όμως ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αυτό το ρεβίθι για να γίνει και να επιβιώσει, πρέπει να δεχτεί πολλούς ψεκασμούς. Γιατί έχει μία ευαισθησία στην ασκοχήτωση, που είναι μύκητας.
0: Πώς το είπες, α?
2: Ασκοχήτωση.
0: Ασκοχήτωση. Ναι. Ωραία λέξη, πρώτη φορά την ακούω.
2: Οπότε μετά από κάθε βροχή σε μία βροχερή άνοιξη, πρέπει να δέχεται και ένα μυκητοκτόνο.
0: Αγαπημένο όσπριο. Εμένα φασολάδα. Αλήθεια. Στα ρεβίθια είμαι. Τώρα τελευταία και τα ρεβίθια. Λεμονάτα ή κοκκινιστά, και φεύγω. Λεμονάτα πες. Λεμονάτα. Χάρηκα. Φεύγω, τα λέμε, να είστε υγιείς και να τρώμε.
2: Εννοείται.
0: Όπως πρέπει.
2: Εννοείται.
0: Αυτό ψάχνουμε.
2: Και ελληνικά.
0: Έτσι. Bye. Αυτά εδώ θα πάρετε στα χέρια σας. Το παίρνει ο καταναλωτής. Αυτά τα υπέροχα ρεβίθια. Ρεβίθια Βαρσάλων, είπε ο Νίκος, ποικιλία αμοργός, τα συνεταιριστικά. Τα συνεταιριστικά. Αγροτικός συνεταιρισμός Βαρσάλων εν υπέας, και έφυγα. Θα δείτε τι θα κάνουμε μετά από αυτά. Πίνασες. Δεν πίνασες, θα πεινάσεις. Για φαγάκι μέσα στα Βάρσαλα, 11 με 3, σε περιμένει για καθαρό, σπιτικό, μαμαδίστικο φαγητό. Πάω, πάρω, εγώ δεν ξέρω τι θα έχει σήμερα έτοιμο, και κάνουμε και delivery.

0: Έφυγα, ε, τα λέμε. Bye.
1: Στη Φάρμα η ποιότητα δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα φροντίδας, σωστής εκτροφής και χρόνου. Τα ζώα μεγαλώνουν φυσικά, με ρυθμούς που σέβονται τον κύκλο της ζωής.

0: έχουμε την πολυτέλεια στα Φάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, να μην πω σε ολόκληρη την Ελλάδα, να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Την οικογένεια Γεράκα, οι οποίοι το 1970
1: κάτι, να. Δεκαετία 70.
0: Ο παπάς.
1: Ναι, ναι,
0: ο Γιώργος ήταν ο εμπνευστής, αυτός που ξεκίνησε και έφερε
1: τη φυλή λιμουζίν.
0: Και πώς το σκέφτηκες εσύ τότε να είσαι τόσο μπροστά και να ξεκινήσεις?
2: Και τώρα είναι υποδείξεων των γεωπόνων και των κτηνιάτρων ότι αυτή η φυλή ήταν η πιο κατάλληλη για τα δεδομένα της Ελλάδας.
0: Αρσενικά.
2: Αρσενικά και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Πρώτα φέραμε αρσενικά και διασταυρώσαμε τα ήδη υπάρχοντα.
0: Μπράβο.
2: Και αργότερα φέραμε και θηλυκά. Μοσχίδες, έγκυες.
0: Εσένα δουλειά σου ποια ήταν αρχικά?
2: Αυτή ήταν.
0: Ξεκίνησες έτσι, ναι, γιατί είχες και τον μπαμπά.
2: Το πατέρα μου, ναι.
0: Έτσι. Οπότε μιλάμε δεύτερη γενιά, ο μπαμπάς ναι. Πρώτη και πάμε τώρα στο Στέφανο.
2: Τρίτη.
0: Και τον παππού του λέγανε Στέφανο, να υποθέσω. Έτσι. Λοιπόν, για πες μου και ξεκινάς κάπου εκεί στο 1970. Αυτό ήταν τότε, θα σε λέγανε τρελό. Έτσι, ότι τόσο πρωτοποριακό και προχώ για την περιοχή.
2: Αφού και ο πατέρας μου ο ίδιος έλεγε, πού τις πας αυτές τις κυρίες εδώ.
1: Στο βουνό.
0: Σοβαρά. Η καταγωγή από πού είναι? Από πού είναι η καταγωγή, από πού κατάγει?
2: Από
0: Ασπροπόταμο.
2: Ναι. Και εκεί πάνω τώρα που είναι από τα λιβάδια της Γαλλίας, ήταν λίγο.
0: Ναι, ήταν προχώ. Και φέραμε τα λιμουζίν και φτάσαμε τώρα στο 2026 να αναλάβει. Ναι. Ο Στέφανος δεν ανέλαβε τώρα βέβαια. Ανέλαβε
1: από
0: στο.
1: Από μικρό παιδί.
0: Από μικρό παιδί μέσα.
1: Ναι.
0: Και το μεταξύ ο Στέφανος εδώ, δηλαδή τον παίρνω τηλέφωνο, α πούμε, εγώ χθες. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος κάθεται στο γραφείο και δίνει εντολές. Τι κάνεις?
1: Ναι,
0: είσαι μέσα στα ζώα όλη την ημέρα.
1: Πρέπει να παράγουμε ζωοτροφές στα χωράφια. Πρέπει να. Πέρα από τη δουλειά που έχουν τώρα, ξεκίνησε η περίοδος των ζωοτροφών.
0: Τώρα είναι ζωοτροφές, έτσι. Ναι. Εκτός από τα λιμουζίν, ποια άλλη φυλή υπάρχει?
1: Εμείς εκτρέφουμε τρεις φυλές. Έχουμε την ελληνική βραχυκερατική φυλή, η οποία διατηρείται από τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα. Διατηρούμε την ελληνική κόκκινη φυλή, η οποία είναι οι ντόπιες ελληνικές φυλές που βελτιώθηκαν με λιμουζίν ταύρους, αλλά έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο βελτίωσης
2: 97,5%.
1: Και διατηρούμε και την καθαρόιμη λιμουζίν με αυτά πιστοποιητικά πεντιγρία.
0: Είστε οι πρώτοι που φέρατε, είσαι ο πρώτος που έφερε στην Ελλάδα.
1: Η πρώτη.
2: Και ταύρος είμαι από τους πρώτους και αγελάδες.
1: Κάνουμε αναπαραγωγή, πάχυνση, έχουμε ελευθέρας βοσκής. Κάποια ζώα πηγαίνουν το καλοκαίρι στο βουνό και βόσκουν.
0: Α, πάνε στο βουνό ακόμα?
1: Ναι, για 6 μήνες. Ναι. Τους 6 μήνες τα μισά ζώα της εκτροφής βόσκουν.
0: Πού βοηθάει το βουνό?
1: Στα πάντα.
0: Στα πάντα.
1: Βελτίωση υγείας, βελτίωση κρέατος.
2: Ποιότητος.
0: Γιατί βοηθάει το βουνό? Γιατί έχει καθαρό αέρα, γιατί έχει το βουνό.
1: Και τα βότανα χιλιάδες που βρέσκουν.
2: Χιλιάδες βότανα δεν υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Ακριβώς.
2: Στην Ευρώπη, στη Γαλλία υπάρχουν δύο είδη χόρτου στα βοσκοτόπια, τα οποία τα σπέρνουν.
0: Ό,τι τρώει είναι. Ό,τι τρώμε, πώς λένε ότι τρώμε είμαστε.
1: Ό,τι
0: τρώει το ζώο.
1: Εδώ μέσα αυτή η τροφή έχει άχυρο, καλαμπόκιν σύρωμα, κρυθάρι και όλες οι ζωοτροφές τις παράγουμε εμείς και είναι από διπλανά χωράφια.
0: Έχει συσταθεί ένας συνεταιρισμός.
1: Ναι.
0: Το 2018.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είμαστε μόνοι μας. Είμαστε ομάδα πλέον, ομάδα παραγωγών, όχι ομάδα, συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων ελευθέρας βοσκές, όλοι αποκλειστικά. Είμαστε περίπου 150 μέλη, είμαστε μια ομάδα δυνατή, κάθε μέρα μεγαλώνουμε.
0: Πάει καλά, είναι
1: και αυτό έπρεπε να γίνει χρόνια.

0: χρόνια
1: έτσι,
0: πριν.
1: Ναι, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Δηλαδή, γιατί πλέον σαν μονάδα δεν είμαστε τίποτα.
1: Ισχύσαν τη ενώση.
0: Έτσι ακριβώς. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να έχουμε καθαρό MS5-γρί μάνες απ' έξω, από την περιοχή της Λοιμός και να πουλάμε και ταύρους αναπαραγωγής.
1: Να πούμε και κάτι, ταξιδεύεις.
0: Ναι, κάθε χρόνο. Και κάθε μηνός. Σεπτέμβριο βγαίνω για μία εβδομάδα στη Γαλλία, όπου διαλέγω γίνεται η διαλογή των ζώων. Συμμετέχω σε δημοπρασίες από μεγάλους συνεταιρισμούς της Γαλλίας στη Λιμουζίν. Και κάνουμε και αυτό το εμπόριο, που εδώ για μένα δεν είναι εμπόριο, είναι όπως είπα τρόπος ζωής και όχι μόνο τρόπος, είναι πάθος. Πρέπει να έχεις πάθος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Συνεργάτες έχουμε σε όλη την Ελλάδα, για πόλεις κρέατος όσο και για ζωντανά ζώα αναπαραγωγές, αλλά έχουμε την τύχη να έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες και στην πόλη μας, όπως ένας από αυτούς είναι ο Γιαννολόπουλος Ηλίας, μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνου, όπου μπορούν να ψωνίσουν
1: ναι, και να στηρίξουν σωστά το κρέας.
0: Έτσι, έτσι. Η φυλή Λιμουζίν αποτελεί μία από τις κορυφαίες φυλές κρεοπαραγωγής παγκοσμίως. Γνωστή για τη μυϊκή της ανάπτυξη, την εξαιρετική ποιότητα κρέατος, την υψηλή απόδοση και την ανθεκτικότητά της στις δύσκολες συνθήκες εκτροφής. Με καταγωγή από την περιοχή της Λοιμός της Γαλλίας, η φυλή ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα, τη γονιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα που προσφέρει στον κτηνοτρόφο. Για εμάς η εκτροφή της φυλής δεν είναι απλώς μια επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια οικογενειακή παράδοση δεκαετιών. Η οικογένειά μας ασχολείται με την κτηνοτροφία και τις εισαγωγές ζώων από το 1970, με στόχο πάντα τη βελτίωση του ζωικού κεφαλαίου και την ανάπτυξη σύγχρονων μονάδων εκτροφής υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία, γνώση και αγάπη για το αντικείμενο, συνεχίζουμε μέχρι σήμερα να επενδύουμε στη φυλή Λιμουζίν, επιλέγοντας ζώα με άριστα γενετικά χαρακτηριστικά, υψηλή παραγωγικότητα και εξαιρετική ποιότητα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις στους Έλληνες κτηνοτρόφους και να συμβάλλουμε στην εξέλιξη της ελληνικής κρεοπαραγωγού βοοτροφίας.
2: Η γη, τα ζώα και η τροφή συνδέονται σε ένα κύκλο που συνεχίζεται χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά του. Και επιτά, το κρέας περνά στην τέχνη του κρεοπόλη, εκεί όπου η εμπειρία συναντά τη λεπτομέρεια. Η σωστή ισορροπία λίπους και άπαχου κρέατος. Τα μπαχαρικά, το κρασί, το σκόρδο και η ρίγανη. Όλα γίνονται μέρος μιας συνταγής που μυρίζει η Ελλάδα.
3: Εδώ το κρέας γίνεται τέχνη. Για πολλωστή φορά, όταν έρχομαι στα Φάρσαλα, εγώ προσωπικά και εσείς όσοι έχετε δοκιμάσει, ψωνίζετε και αγοράζετε ποιοτικά κρέατα Ηλίας Γιαννουλόπουλος για φαγάκι Κώστας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος είναι προέκταση με την καλή έννοια του μαγαζιού. Και τι θα κάνουμε, λουκάνικο μοσχαρίσιο. Ποιο κομμάτι είναι ιδανικό για να φάμε αυτό το λουκάνικο που τρώμε το μοσχαρίσιο? Τι παίρνουμε από το μοσχάρι, ποια κομμάτια?
4: Λοιπόν, Βασίλη μου, θέλουμε λιπαρά κομμάτια.
3: Θέλουμε στεγνά.
4: Το α και το μέγα στο μοσχαρίσιο, το λουκάνικο, είναι να έχουμε μία αναλογία πολύ ωραία λίπος προς ψαχνό κρέας.
3: 70-30.
4: Μπράβο, εκεί είμαστε.
3: Όπως και να σαν καλό μπιφτέκι.
4: Μπράβο, όπως είναι το μπέργκερ. Λοιπόν, ξεκινάμε με φλαπ.
3: Φλαπ.
4: Λάπα, κάτω. Φλαπ, φλανκ. Μπορούμε να βάλουμε το διάφραγμα μέσα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο κιλότο από τον μπούτι. Πολύ ωραία κομματάκια λιπαρά. Θέλουμε το λίπος, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε.
3: Για να υπάρχει ισορροπία γευστική. Από το κρέας.
4: Είναι ότι θέλουμε να στάζει, θέλουμε να ψηθεί ωραία, να βράσει μέσα στα ζουμιά του. Είναι όλο το μυστικό είναι εκεί, στη λιπαρότητα.
3: Ξεκινάμε με καλή ποιότητα κρέατος και καλά και σωστά κομμάτια κρέατος για το λουκάνικο, γιατί δεν βάζουμε ό,τι να είναι.
4: Μπράβο, εννοείται.
3: Γιατί κάνουμε λουκάνικο, δεν κάνουμε εδώ.
4: Μπράβο.
3: Κάνουμε λουκάνικο και έχει ένα χρώμα. Και τώρα πάμε στα μπαχαρικά, δεν μου πεις αναλογίες.
4: Δεν βάζεις. Θα χρησιμοποιήσουμε αλατάκι, πιπεράκι,
3: ναι.
4: Ριγανίτσα, θα βάλουμε λίγο μπαχάρι.
3: Μπαχάρι,
4: Λίγο. Και θα ρίξουμε και λίγο κανελίτσα.
3: Επίσης να πούμε και κάτι άλλο που δεν είπαμε. Το λουκάνικο που καλά μυρίζει τώρα. Βλέπεις ότι έχει μέσα κρεμμύδι τα πάντα. Τι είναι αυτό που το κάνει ξεχωριστό? Το φυσικό έντερο.
5: Το φυσικό έντερο και το καλό το κρέας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
3: Τι έντερο βάζουμε στο μοσχαρίσιο?
5: Φυσικό έντερο ή χοιρινό.
3: Χοιρινό. Έτσι.
5: Και το κυριότερο είναι το κρέας να είναι το καλύτερο.

0: Το Ακρόκτημα Αντωνόπουλου έχουμε έρθει, το έχουμε επισκεφτεί αρκετές φορές. Στην καρδιά της Άνοιξης δεν έχουμε έρθει ποτέ. Είμαστε πρώτη φορά. Θα τα δούμε βήμα-βήμα όλα. Πίσω μου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το Φαγόπυρο. Ανθοφορία. Από εδώ, Λαθούρη. Πάω στον Γιώργο, είναι φίλος, χρόνια συνεργάτης, θα μας τα πει αναλυτικά. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να βρεθούμε.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Λοιπόν, με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συνεργάτες, όπως είπα, χρόνια. Είναι οικογένεια και με έκανε να ανακαλύψω τι σημαίνει Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Έχουμε δουλέψει και έχουμε μαγειρέψει, το ξέρετε, με τα πάντα. Και έχουν και καινούργια προϊόντα,
1: Ναι.
0: Πού είμαστε τώρα?
1: Τώρα είμαστε σε ένα κομμάτι από τα αγρόκτηματα που έχουμε για να δούμε ορισμένες...
0: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα.
1: Δίπλα ακριβώς στο αγρόκτημα. Εδώ δίπλα είναι μια καλλιέργεια που είναι ο Φαγόπυρος, μια καλλιέργεια που έχει εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα. Ίσως να είμαι και ο μόνος καλλιεργητής στην Ελλάδα. Αρχίζει η ανθοφορία, βέβαια αυτό είναι, το ακουτό θα ψηλώσει, θα γίνει...
0: Σαν λουλούδι είναι αυτό.
1: Ναι, και ανθίζει συνέχεια, θα φωτώσει πολύ, θα φτάσει μέχρι το ύψος περίπου της μέσης. Και είναι το χωρίς γλωτένι.
0: Φαγόπυρος.
1: Κάτι που Φαγόπυρο ήταν βασική διατροφή των παλιών μας προγόνων, των Ελλήνων. Και είναι και το αγαπητό φυτό των μελισσών. Σε λίγο δεν θα μπορείς.
0: Αλήθεια.
1: Θα ακούσει.
0: Λόγω του λουλουδιού αυτού.
1: Λουλουδιού και τα λοιπά, και είναι τα πιο σπάνια μέλη και τα καλύτερα μέλια. Θα ακούσει ένα βούισμα μόνο.
0: Αν είχε καλή μέρα τώρα θα ήταν, ας πούμε.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει, θα βγαίνουν τα μελίσια. Βέβαια θα αναπτυχθεί, θα καλυφθούν τα αυλάκια, δεν θα φαίνεται αυτό το κενό που υπάρχει. Έτσι.
0: Α, θα φουντώσει.
1: Βέβαια θα φουντώσει και θα γίνει στο ύψος.
0: Και πότε μας έχουμε εδώ, τον Ιούνιο?
1: Είναι λίγο πιο βαρά. Είναι, δεν το βοήθησε αυτή τη στιγμή το καιρό, θα ήταν πιο πολύ γιατί
0: πήγε λίγο πίσω λόγω των καιρών, καιρικών συνθήκων.
1: Ναι, θέλει λίγο να ανεβεί η θερμοκρασία. Έχουμε τώρα ένα μήνα, ενάμιση που είναι βροχερός ο καιρός με χαμηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά θα ήταν διπλάσιος, τριπλάσιος.
0: Έχω πάθει σοκ, έτσι είναι πανέμορφο.
1: Δίπλα ακριβώς είναι μια ποικιλία Λαθούρη.
0: Φάβα.
1: Η ποικιλία που αυτή γίνεται φάβα. Όταν το καλλιέργησαμε εμείς ήταν. Δεν καλλιεργούνταν πλέον φάβα στην Ελλάδα, τώρα καλλιεργούνται πάρα πολλούς. Αυτή όμως είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, και η οποία επειδή δουλέψαμε πάρα πολλές φάβες, ντόπιες πάντα με γηγενή ελληνικά.
0: Υπάρχει και πράσινη φάβα.
1: Βεβαίως υπάρχει και πράσινη φάβα. Φάβα μπορεί να βγάλεις οποιαδήποτε.
0: Φάβα φακής.
1: Βγάζουμε φάβα φακής, βγάζουμε φάβα μπιζιλιού. Φάβα από κοκκί.
0: Εσένα ποιος αρέσει πιο πολύ, το Λαθούρι, είμαι σίγουρος.
1: Το Λαθούρι και η φακή είναι πάρα πολύ καλά.
0: Και το αρέσει και με καραμελωμένο κρεμμύδι του
1: Γιώργου. Και του ρεβιθιού είναι πάρα πολύ καλά, ναι, πάρα πολύ.
0: Ρε εσύ, άμα έρθει κανένας εδώ πέρα τώρα μέσα και μπει, λοιπόν, και μαζέψει τα λουλούδια και πάει, θα πει, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτά εδώ είναι φάβα και φαγόπυρο. Είναι πανέμορφα, έτσι.
1: Και αυτό είναι ένα από το φυτό που αρέσει πάρα πολύ στις μέλισσες. Και ειδικά πολλοί μελισσούργοι μου έχουν ζητήσει σπόρο και τους έχω δώσει για τις μέλισσες. Εκεί που έχουν τα μελίσσια τους να σπέρνουν για τη μέλη, γιατί τους αρέσει πάρα πολύ.
0: Εδώ τώρα δίπλα αυτό εδώ το χωράφι, το οποίο τι είναι, οργωμένο είναι, πώς να το πω?
1: Όχι, δεν είναι οργωμένο. Βασική προϋπόθεση στο αγρόκτημα, για να έχουμε, γιατί εδώ δεν χρησιμοποιούμε, δεν κάνουμε ποτέ καμία εισρωή, αλλά ούτε και εκροή, δεν έχουμε ποτέ λιπάσματα, είναι οι χλωρές λιπάνσεις. Εδώ είναι μια καλλιέργεια φέτος που θυσιάστηκε με βίκο, που θρηματίστηκε και σε λίγο θα γίνει ενσωμάτωση μέσα στο χώμα και θα μας δώσει 2 με 3 χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια, πολύ καλές παραγωγές και ένα πολύ ζωντανό έδαφος.
0: Χλωρή λίπανση.
1: Είναι την ιδιότητα που έχουν αυτά τα φυτά, βλέπουν να σχηματίζουν αζωβακτηρίδια. Δηλαδή να σχηματίζουν άζωτο. Μία τροφή που ζητάνε όλα τα φυτά.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλες τις καλλιέργειες.
0: Τα πουσάρια, τα δίνει μπούστα.
1: Και το βασικό ποιο είναι? Ότι εδώ γίνεται μια φυσική λίπανση. Και κρατιέται η ισορροπία, απόλυτη ισορροπία στο έδαφος και με τους μικρό.

0: οργανισμούς με το οικοσύστημα το εδάφος. Ενώ με τα λιπάσματα που ρίχνουμε, καταστρέφονται όλοι οι μικροοργανισμοί και με τα χημικάλια και υπάρχει μια ανισορροπία.
1: Και αυτό το παίρνουμε στο πιάτο μας από τότε.
0: Ναι. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε τις δυσανοιξίες, έχουμε τα φτωάνουσα, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, αρρώσεις που δεν τα υπήρχαν στους προγόνους μας. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, να γνωρίζουμε ότι το οικοσύστημα του αγροκτήματος, το οικοσύστημα του σπόρου, το οικοσύστημα και το μικροβίωμα του ανθρώπου πρέπει να είναι σε απόλυτη αρμονία και ισορροπία.
1: Με τη φύση.
0: Με τη φύση.
1: Άρα σεβασμός στη φύση.
0: Απόλυτα σεβασμός στη φύση. Εδώ Βασίλη είναι μια καλλιέργεια καινούργια που έχει φυτευτεί μπροστά από 15 μέρες, περίπου 20 το πολύ, φασόλια. Όλοι γνωρίζουμε τα φασόλια, χρειάζεται να πούμε, εδώ καλλιεργούμε μόνο με γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Δύο ποικιλίες, η μία είναι τα κενά άσπρα φασόλια και μία είναι τα κόκκινα φασόλια με ντόπια ποικιλία. Τα ωφέλη όλα τα ξέρουμε ότι είναι το κρέας του φτωχού και συνδυάζονται απόλυτα με τον οργανισμό, με το κρυβήμα του οργανισμού που είναι πάνω από 103 εκατομμύρια μικροοργανισμούς και άλλα τόσα κύτταρα. Είναι σε απόλυτη αρμονία. Εδώ Βασίλη μια καλλιέργεια με καλαμπόκι. Η μεγάλη διαφορά είναι εδώ το καλαμπόκι είναι μια γηγενής ελληνικής ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία που λέγεται για κουνιάρα. Η μέγιστη παραγωγή δεν έχω περάσει ποτέ τα 400 κιλά ίσως και λιγότερα. Και τα καλαμπόκια, τα σύγχρονα καλαμπόκια πιάνουν πάνω από 1,5 τόνο, φτάνουν και στους 2 τόνους. Καταλαβαίνεις τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν.
1: Και τι έχουμε στο αγρό Κωνσταντινούπολη, έχουμε καλαμποκάλευρο.
0: Καλαμποκάλευρο.
1: Και ποπκόρν.
0: Και σπόρο. Και ποπκόρν που είναι με άλλη ποικιλία που θα φετιφθεί μετά από 10 μέρες να μην υπάρχει διασταύρωση. Δηλαδή να υπάρχει μία καλλιέργεια με την άλλη όταν είναι σε κοινή απόσταση για να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον ένα μήνα. Εδώ είναι μια άλλη καλλιέργεια, το Κιχρί, μια καλλιέργεια που έχει εκπήξει πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Καταφέρνουμε μπροστά πολλά χρόνια να το επαναφέρουμε στην καλλιέργεια. Εδώ είναι μια ανοιξιάτικη καλλιέργεια που θέλει λίγο ζέστα. Στην αρχή όταν φυτρώνει μοιάζει με το καλαμπόκι, μετά διαφέρει. Πολύ υψηλή διατροφική αξία και θέλω να τονίσω ότι ήταν και το αγαπημένο το φυτό, έρχεται από τα βάθη της αρχαιότητας των Πυθαγορείων, το Πυθαγόρα και η τροφή των Πυθαγορείων. Γιατί και ο σπόρος που βγάζει είναι ίδιος με τον ήλιο.
1: Μπορούμε, αντί για την κοινόα που γνωρίζουν όλοι, το Κιχρί για μένα είναι ακόμα πιο δυνατό, είναι superfood.
0: Είναι superfood ελληνικές ποικιλίες.
1: Σε σαλάτες, που είναι παντού μπορεί να το
0: βρίσκεται. Σε απόλυτη ισορροπία με το μικροκλίμα και με το οικοσύστημα της Ελλάδος. Εδώ, Βασίλη, είναι μια καλλιέργεια με ντομάτα. Ένα ντοματάκι από κοινή ελληνική ποικιλία.
1: Η αγαπημένη μου ντομάτα, ναι. Η οποία μόνο αν τη βράσει σκέτη παθαίνει σοκ, μυρίζει όλο το σπίτι.
0: Γιατί είναι κοινή ελληνική ποικιλία. Εδώ κάναμε δικό μας φυτώριο, το σπήραμε προχθές, γι' αυτό είναι λίγο ευαίσθητο ακόμα και έπιασε το κρύο, έπιασε οι βροχές με τα χέρια.
1: Πήγε λίγο πίσω.
0: Αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά θα συνέλθει αμέσως γιατί είναι πολύ δυνατό φυτό. Δεν θα... Και το οποίο κάνουμε και το ντοματάκι, το βάζω, έχουμε συνήθως. Συντείνουμε για τα ζυμαρικά και όλες,
1: ναι,
0: όλα τα πάντα μέσα. Και τα καλά βάζα να ξέρει ο κόσμος που αγοράζει όταν αγοράζει, να αγοράζει πάντα τα βαζάκια που έχουν και σπόρο μέσα. Γιατί εκεί η ντομάτα πρέπει να καθαριστεί και εσωτερικά και να δούμε να είναι τελείως υγιής για να μπει στο βάζο.
1: Και να είναι και γυάλινο.
0: Να είναι πάντα γυάλινο. Είναι πολύ σημαντικό κάτι που δεν ξέρει ο καταναλωτής. Όταν δοκιμάσει αυτή την ντομάτα θα δει την τεράστια διαφορά με ό,τι άλλο κυκλοφορεί.
1: Αυτό εδώ είναι βρώμη.
0: Ναι, βρώμη.
1: Είναι η βρώμη που παίρνουμε, έτσι.
0: Ναι, τα προϊόντα που βγάζουμε είναι νυφάδες βρώμες, αλεύρι βρώμες, πίτρο βρώμες. Εδώ είναι μια πάλι παλιά, πολύ σπάνια ποικιλία, μοναδική που καταφέραμε και θα σώσουμε εδώ στην Ελλάδα, που δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες βρώμες και τις τροφικές ή άλλες βρώμες που δουλεύονται. Και βγάζουμε τις νυφάδες, βγάζουμε το αλεύρι,
1: Πίτουρο.
0: Πίτουρο.

0: ναι, αυτά συνήθως που φέγει πάρα πολύ. Ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ στο έντερο. Ε?
0: Πάρα πολύ και συστήνεται πολύ ιδιαίτερα σαν σούπερ τροφή από τους διατροφολόγους.
1: Έχει γίνει και μόδα πλέον.
0: Και τα λοιπά.
1: Έχει γίνει μόδα.
0: Ναι. Θα βέβαια είναι τώρα πάνω στο που ξεσταχιάζει, που είναι αυτό, θα γίνει πολύ ψηλή, θα γίνει άλλη τόση τουλάχιστον. Ναι, θα φτάσει κάπου εκεί. Ναι. Και θα τη βοηθήσει λίγο να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα την άνοιξη.

0: Εδώ είναι μια καλλιέργεια φακής. Όλοι γνωρίζουμε τη φακή. Εδώ η διαφορά όμως είναι ότι είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία που λέγεται Θεσσαλία. Έτσι είναι το όνομά της. Βλέπουμε ότι είναι στο τέλος της ανθοφορίας και αρχίζει να αδένει και να γίνονται τα σπυράκια, να σχηματίζονται τα σπυράκια. Σε ένα μήνα περίπου θα θεριστεί. Τώρα σχηματίζεται ο σπόρος, βλέπουμε ότι το φυτό είναι πολύ δυνατό, πάει πάρα πολύ καλά. Πολύ δυνατά πάμε, βλέπουμε κάθε στην άκρη να έχει και 3 και 4 σπυριά, όπως βλέπουμε εδώ. Είναι πάρα πολύ καλά, πολύ, και μπορεί να σου πω και καλύτερα και από τις συμβατικές. Εδώ είμαστε στη καλλιέργεια ρεβιθιού και όλοι γνωρίζουμε το ρεβίθι, αλλά εδώ είναι μια γηγενή ελληνική ποικιλία, θεσσαλική ποικιλία. Σπέρνεται συνήθως τον Μάρτιο και θερίζεται γύρω στον Ιούνιο. Βλέπουμε, παρόλο που είναι οικολογική η καλλιέργεια, πολύ ισχυρά φυτά, πολύ δυνατά φυτά, και φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Εδώ είναι μια πάλι καλλιέργεια που είχε εξαφανιστεί τελείως από την Ελλάδα, ενώ ανήκει στα ανοιξιάτικα γεννήματα των προηγούμενων μας και την επαναφέραμε. Και ίσως να είμαστε η μοναδική καλλιέργεια, δεν ξέρω, εδώ και χρόνια. Βλέπουμε τώρα ότι μια τεράστια μπλε θάλασσα, γιατί είναι σε πλήρη ανθοφορία.
1: Μπλε θάλασσα.
0: Λιναρόσπορο. Είναι στην ανθοφορία και πάνω στο δέσιμο. Βλέπουμε ότι μετά τα μπλε εδώ λουλουδάκια αρχίζει σκάει και δένει και σκάει το αυτό και γίνεται καρπός. Μέσα γίνει αυτό το κυκλικό που σε λίγο θα σχηματιστούν και τα σποράκια που θα είναι εκεί, κάθε σποράκι θα έχει και κάθε από αυτό το λουλουδάκι θα έχει και τα σποράκια μέσα. Μην ξεχνάμε ότι από αυτό έπεσε και σημαντικό ρόλο παλιά στους προγόνους μας, που ήταν βασικό αυτό που κάναν το λινάρι και κάναν την ενδυμασία. Σημαντικό, με μεγάλη ιστορία.
1: Αυτό ήταν το λινάρι,
0: Αυτό ήταν το λινάρι, ναι.
1: Έλα βάγει να δεις εδώ κοντά τώρα το... Αυτό δεν είναι,
0: ναι.
1: Αυτό ο σπόρος δεν είναι. Σαν σουσάμι μοιάζει.
0: Ναι, μα ναι, ναι, όπως είναι το σουσάμι, μόνο που δεν θα μείνει άσπρος, αυτός μετά θα πάρει το χρώμα
1: θα
0: του.
1: Θα πάρει το χρώμα του, ναι, λιναρόσπορο, ο οποίος έχει τρομερές ευεργετικές ιδιότητες.
0: Και ε3.
1: Εγώ θα έρθω εδώ, θα μαζέψω αυτά. Με αυτά ρίχνεις γυναίκα κανονικά, έτσι. Δεν υπάρχει ομορφιά τους.
0: Ναι, όλα τα φυτά όταν είναι στην ενδοφορία είναι πανέμορφα.
1: Ναι, είναι πανέμορφο, έτσι. Ναι. Πέρα ότι με το που έρχεσαι εδώ και σκάσει είναι αυτό το που σε μαγεύει, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαστε στην Άνοιξη, γιατί είμαστε στη Θεσσαλία, γιατί είμαστε στον Παράδεισο.
0: Και ένα βασικό άλλο πράγμα που θέλω να πω, το Υπουργείο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ. Το Υπουργείο Γεωργίας έδωσε ειδικά κίνητρα π.χ. για την κοινόα και δεν έχει μέσα καθόλου ούτε για το φαγόπυρο, ούτε για το λιναρόσπορο, ούτε για το σοσάμι, ούτε για το κυχρί, που ανήκει στη βαθιά ελληνική διατροφή και παράδοση και καλλιέργεια. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Έλληνας με την κοινόα? Δεν λέμε να μην έρθει και αυτή, αλλά δεν έχει σχέση με την διατροφική.
1: Εισαγόμενο
0: καθαρά προϊόν και ούτε με το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και με την διατροφική κουλτούρα.
1: Δεν το γνωρίζει ο καταναλωτής ακόμα, γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ.
0: Μα αυτά είναι σούπερ τροφές, αλλά γηγενείς ελληνικές ποικιλίες.
2: Στο αγρόκτημα Αντωνόπουλου η παραγωγή παραμένει στα χέρια του ίδιου ανθρώπου και λίγο πιο δίπλα η ίδια η γη δίνει φακές, ρεβίθια και φασόλια. Απλές τροφές με τεράστια αξία. Γεύσεις που κουβαλούν μνήμη, παράδοση και δύναμη.
3: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
4: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
3: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
5: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
13: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
14: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε βιπέ, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
15: Όφι Summer Camp.
16: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
15: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
16: Γνωρίστε τα αθλήματα.
15: Βόλεϊ,
16: μπάσκετ,
15: ποδόσφαιρο,
16: στίβος,
15: κολύμβηση,
16: πόλο,
15: σκάκι,
16: πυγμαχία,
15: άρση βαρών,
16: τροχοσανίδα,
15: χάντμπολ.
16: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
15: Όφι Summer Camp.
16: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Λάρισα. Η Ρόμπολη Τεχνίου 69. Για όσους γνωρίζετε από Λάρισα, είμαστε στο ύψος Καρδίτσης. Για όσους δεν γνωρίζετε και περνάτε ή θέλετε να έρθετε στο μαγαζί, γκουγκλάρετε και ερχόσαστε. Είμαστε σε κεντρικό δρόμο. Λοιπόν, Ρόδι, 30 χρόνια με βιολογικά, όταν λέμε βιολογικά, βιολογικά προϊόντα. Έρχονται τώρα τα αδέρφια Αλεξόπουλου να συνεχίσουν την παράδοση, να πάνε ένα βήμα παραπάνω όλη αυτή τη φιλοσοφία, γιατί εδώ σέβονται και το προϊόν και τον άνθρωπο, γιατί όλα έρχονται από τη φύση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Νίκος Γιώργος, και εδώ έχουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, που είναι άρτια συνυφασμένο και με το μαγαζί και με την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Από τα Φάρσαλα βλέπω ότι έχετε αφιερώσει ολόκληρη γωνιά εδώ πέρα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Και ψωμί ζεάς.
1: Τα πάντα όλα.
0: Το ψωμί αυτό πώς αντέχει?
1: Σίγουρα στην κατάπτυξη και ένα μήνα.
0: Και ένα μήνα. Εδώ τώρα είναι συσκευασμένο έτσι σωστά για να αντέξει πάνω από μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα ακριβώς.
0: Ή το παίρνεις, το κόβεις, βάζεις κατάπτυξη και είσαι έτοιμος. Και ολόκληρο. Λοιπόν, Τζόρτζ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή με τον Νίκο εδώ πέρα έχουμε λίγο πιο έτσι.
1: Φιλικές σχέσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είμαστε πιο χαλαροί, θα τα πούμε μαζί.
1: Τέλεια.
0: Γιατί ήρθες εδώ, τι σε έκανε να έρθεις και να συνεχίσεις αυτό μετά από 30 χρόνια?
1: Σίγουρα την ηλικία. Είμαι νέος, θέλω να το τρέξω όσο γίνεται καλύτερα.
0: Τι σε όθησε, τέλος πάντων?
1: Με όθησε και αυτό που έχω σπουδάσει.
0: Τι έχεις σπουδάσει?
1: Αγροτικής ανάπτυξης, αγροδιατροφής και διαχείρισης φυσικών πόρων. Ήρθα εδώ γιατί ειδικά η συνεργασία του Αντωνόπουλου και του Ρόδη, του κύριου Θανάση και πιο παλιά του κύριου Γιάννη Παπαδόπουλου, ήταν θρηλυκή συνεργασία από του πρώτου που
0: συνεργάστηκαν. Ναι, ρε παιδί μου, σε βλέπω πορωμένο, γι' αυτό λέω.
1: Εννοείται. Ναι, ο Σίμε βράζει ναι. Το αίμα, Βασίλη, τι να κάνουμε.
0: Ναι, και εμεί νέοι, αλλά δεν βράζει το αίμα σα πολύ, να πούμε.
1: Εννοείται. Και είμαστε εδώ πέρα να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία τη θρηλυκή, Αγρόκτημα και Ρόδε. Και να το πάμε παραπέρα.
0: Κοίταξε, κατά βάση.
1: Να μάθει και ο κόσμο παραπάνω ναι. Και την βιολογική.
0: Η καταγωγή είναι από τα Φάρσαλα.
1: Φάρσαλα, εννοείται.
0: Λοιπόν, οπότε στηρίζουμε Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, γιατί είναι από τα κορυφαία βιολογικά μπραντ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν λαχανικά, υπάρχουν πίσω μας χυμή, δάλατα κτλ. Έτσι. Και συνέχεια, γιατί δεν έχετε τώρα για πολύ καιρό που έχετε
1: 10 μέρες.
0: Πάρει 10 τη σκυτάλη.
1: 10 μέρες.
0: Συνεχίζετε. Τι περιμένεις εσύ και τι θέλεις να το πας παρακάτω, ρε παιδί μου, όσον αφορά το πελατολόγιο? Τι θα ήθελες δηλαδή?
1: Αυτό που θα ήθελα είναι ότι να με δουν ως παρακαταθήκη από τους προηγούμενους, ότι είμαστε καθαροί.
0: Μπράβο.
1: Γιατί οι βιολόγοι
0: είναι λίγο παρεξηγημένο.
1: Είναι παρεξηγημένο. Ναι. Αυτό. Θέλω να όπως τους κοιτάω καθαρά, να με κοιτάνε και ο κόσμος.
0: Shop έχουμε και τα λοιπά. Delivery κάνουμε.
1: Μελλοντικά σίγουρα.
0: Ωραία.
1: 10 μέρες έχουμε. Όλα θα γίνουν.
0: Θα έρθουμε μετά από ένα χρόνο, γιατί θα είναι πιο σωστά να το πω δομημένο και εσύ θα είστε πιο έτοιμοι, γιατί τώρα βράζει.
1: Βασίλη,
0: να πάνε όλα καλά, Νικόλα, τα λέμε. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Συνεχίστε. Παίρνω το ψωμί εγώ, Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, και πάμε για λίματα.

0: άνοιξη στα Μελίσια. Σήμερα θα δούμε πώς γίνεται το πιο γλυκό θαύμα της φύσης. Θα μυθούμε στο μαγικό κόσμο της μελισσογωμίας. Φαίνεται ξανά.
1: Είμαστε στην επαρχία Φαρσάλων. Αυτό το κοπάδι είναι το δεύτερο κατά σειρά, το οποίο το προετοιμάζουμε για το παλιούρι. Θα φύγουν για ριδαία τα μελίσια. Αυτό που είδατε πριν, ανέβασα γόνους πάνω για να γίνουν όσο πιο δυνατά γίνεται τα μελίσια, να είναι έτοιμα για παραγωγή στο παλιούρι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακακία εδώ στην περιοχή. Μαζεύουν αρκετό μέλι. Βοηθάνε πολύ τα μελίσια. Έχουμε αρκετές γύρες, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό. Και είμαστε στην καρδιά της άνοιξης. Εμείς κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία. Γι' αυτό σας είπα ότι θα φύγουν τα μελίσια από εδώ. Δεν έχουμε σταθερό μελισσοκομείο. Τα μελίσια τα μεταφέρουμε παντού για να βγαίνει και για να βγαίνουν και διάφορα μέλια. Θα βγει αθόμελο, θα βγει πευκόμελο, θα βγει και καστανόμελο, βελανιδιά. Κάνουμε έλεγχο φετινή παραθυάτα. Να δούμε αν γόνιψε η βασίλισσα. Εδώ μέσα έχει γόνο, φρέσκο. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν μπορείς. Είναι μια τριχούλα, είναι μια τριχούλα. Γύρω γύρω έχει γύρες.
0: Πού είναι?
1: Άντε να.
0: Έχω ακούσει να λένε και να ρωτάνε πώς είναι το μέλι καλό ή αν το μέλι είναι καλό ή τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για το μέλι. Το μέλι είναι καλό όταν είναι μέλι. Ας το πω έτσι λαϊκά, όταν είναι αυθεντικό μέλι και δεν υπάρχουν προσμίξεις, χημικές κυρίως. Από μικροπαραγωγούς θα πάρετε κατά 99% καθαρό μέλι. Άλλο tip, όταν παγώνει το μέλι που πολλοί από εσάς νομίζετε ότι είναι κακό, όχι δεν είναι κακό, το μέλι είναι αυθεντικό και πρέπει να παγώνει. Μάλλον όταν το μέλι είναι αυθεντικό, τότε παγώνει. Γι' αυτό ψάξτε, δοκιμάστε και όταν βλέπετε αυτά που σας είπα, τότε ή θα αγοράζετε ή θα πηγαίνετε παρακάτω, όπως πάω εγώ τώρα. Ο μαγικός και θαυμαστός κόσμος των μελισσών. Αυτός είναι. Γούναρης, ο Φαρσαλινός, ο αγαπημένος μου χαλβάς. Είτε έρχομαι, είτε δεν έρχομαι, παίρνω τηλέφωνο, μου στέλνει. Τώρα όμως με Φάρσαλα, πάμε μέσα να κόψουμε κάνα 2-3 κιλά και θα δείτε που θα τον φάμε. Γιώτα, φτιάξτε καφεδάκι
2: και γέμισε, βρε χαλβάδες.
0: Τώρα μας φτάνουν αυτά.

0: Ιωάννης
1: Γκένος.
0: Και είστε από την Ξάνθη.
1: Και από την Ξάνθη, φίλε μου. Εδώ καταρχήν δεν βρεθήκαμε τυχαία. Μας πήρανε τηλέφωνο αφού μας είδανε στο TikTok, στο Facebook, είδαν τη δουλειά μας και μας κάλεσαν να φτιάξουν κάποια πράγματα. Να φανταστείτε χτες το βράδυ, χτες ήμασταν στα Γρεβενά. Αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να είμαστε Λαμία, μπορεί να είμαστε Βόλο.
0: Τι εστί γάνομα και πώς γίνεται το γάνομα περιληπτικά.
1: Λοιπόν, να σας πω γενικότερα για τα χάλκινα σκεύη, γιατί μόνο τα χάλκινα σκεύη γανώνονται. Όταν μαγειρεύεις ένα χάλκινο σκεύος, εάν δεν είναι γανωμένο, υπάρχει περίπτωση να δηλητηριαστείς. Γιατί ο χαλκός έχει την ιδιότητα να ξεφτύνει δηλητήριο, ναι, καρκινογόνο. Οπότε, όχι τώρα, από ανέκαθεν, τα χάλκινα σκεύη γίνονται επικάλυψη κασιτέρου. Γανώματος δηλαδή, για να είναι άρτια για το μαγείρεμα. Να μπορεί κάθε νοικοκυρά να μαγειρεύει. Γι' αυτό και γίνεται το γάνωμα στο χάλκινο σκεύος. Οι πιο πολλοί τα έχουν για συναισθηματικούς λόγους, τα καθαρίζουν για διακόσμηση. Να έχουν να θυμούνται τους παππούδες, τις γιαγιάδες. Αυτός είναι ο λεγόμενος κασίτερος στη καθαρέβουσα και στην απλότητα, στη καθημερινή λέγεται καλάι. Αυτό πρέπει να λιώσει στους 320 βαθμούς για να μπορεί να γίνει η επικάλυψη πάνω στο χαλκό για να είναι υγιεινό το φαγητό που θα τρώμε.
2: Και το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που βλέπουμε το τελικό, γυαλισμένο, έτοιμο, είτε για μαγείρεμα, είτε όπως είπαμε κυρίως πλέον για διακοσμητικούς λόγους. Φάρσαλα. Χωρίς βασιλικό είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Το επισκέπτομαι πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Όσοι με βλέπετε, όταν

Όταν περνάω από τη Θεσσαλία και από το Φάρσαλο θα κάνω στάση, υπάρχει λόγος, καλά κρέατα, επιλεγμένα κρασιά. Σήμερα θα φάμε χοιρινό μπριζόλο πανσέτα, τόμαχο για κάποιους. Θα πιούμε και ένα ποτήρι καλό κρασί, μαγαλιός και θα συνεχίσουμε. Καμπερνέ Μερλό.

1972-2022, 50 χρόνια χρόνης. Για την ακρίβεια, 54, γιατί είμαστε στο 2026. Είμαστε φυσικά στην πόλη των Φαρσάλων και ήρθαμε για έναν και συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί έχουμε εδώ μέσα τα αγαπημένα μας μακέρια Opinel, που τι μας κάνουν τη μαγειρική ζωή εύκολη.

0: με το Σωτήρη. Είμαστε φίλοι αρχικά, γιατί είμαστε συντοπίτες. Εκτός από τα μαχαίρια τα οποία συνεργαζόμαστε και μπορείτε να τα βρείτε εδώ, ο Πινέλ. Πώς πάει γενικότερα τα Πινέλ, τα παίρνουν εδώ.
1: Πολύ καλή ποιότητα.
0: Κατά που ποιότητα είναι αλφα.
1: Την ξέρεις ειδικά εσύ που δουλεύεις.
0: Εγώ τα δουλεύω πάνω από 6-7 χρόνια.
1: Ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά.
0: Και συνέχεια υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη και για την κουζίνα, γιατί παλιά υπήρχε μόνο σουγιάς. Τώρα πλέον υπάρχει μια ανάπτυξη και για την... Μπράβο, το έδωσε σωστά. Άμα ο άνθρωπος ξέρει την αγορά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο δεύτερο μαγαζί. Το δικό σου μαγαζί, το οποίο είναι από τον μπαμπά, δεύτερη γενιά.
1: Ο Τέλος Μεταξύ έχει αρχίσει το εμπόριο από το 35.
0: Ναι, το γράφει έξω.
1: Το γράφει και συνέχισε τη δικασία και την πήρα εγώ τη δουλειά του 72.
0: Υπάρχει μια ιστορία, μια κουλτούρα πίσω από όλο αυτό. Εσείς, ο παπάς μου είπε στες, ας πούμε, που ήρθα, ότι ήταν αγωγιάτης.
1: Αγωγιάτης ήταν αγωγιά, να έχει κουλτούρα που φόρτουνε τα άλογα του. Τα φορτώναν από εδώ, πήγαιναν στο Βόλο και από εκεί πήγαιναν μπακαλικής και τα φέρανε εδώ.
0: Έτσι ξεκίνησε.
1: Τα πήγαιναν στο μπακάλικα, ναι, που χρειαζόταν.
0: Και μπήκες και εσύ από μικρό στο έντιο.
1: Εδώ στο μαγαζί.
0: Στο κουρμπέτ που λέμε.
1: Εκεί το πήρα εγώ μετά, δεύτερη γενιά.
0: Τι μπορεί να βρει κανείς εδώ, σιδηρικά, τα πάντα, ό,τι αφορά.
1: Σιδηρικά, χρώματα, εργαλεία, σίδερα, υδραυλικά, τα πάντα. 30.000 κωδικούς.
0: 30.000 κωδικούς. Στα Φάρσαλα. Πράγμα σπάνιο. Δύσκολο. Άρα καλύπτει όλη την επαρχία.
1: Την επαρχία και τι μεγάλε εταιρείε που έρχονται εδώ και δουλεύουν.
0: Θα έρθει να φάμε, να μαγειρέψουμε.
1: Θα αυτό είναι
0: ωραία. Δεσμευόμαστε, κλείνουμε και θα τα πούμε κάπου αλλού μετά σε λίγο. Ξεκινήσαμε πρωί, φορέσαμε φούτερ, φτάσαμε τώρα μεσημέρι απόγευμα και ανάψαμε. Έχουμε και τα κάρβουνα εδώ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα όμως, έχουμε 5 εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε τον φίλο μας τον Τσικνάκη από την Κρήτη, ρεβίθια φαρσάλων, μήλα σαγορίν, ντοματίνια λουτσία, γραβιέρα τιακάκης με θυμάρι. Θα κάνουμε μια σπυροσαλάτα δροσερή, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Οπότε θα πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη και ζωική. Και ξεκινάμε. Μήλα σαγορίν.

οικογένεια Τσιπνάκη, πάντα στο τραπέζι μας. Μιγάδι, αγαπημένο, παξιμάδι, για την τραγανότητα και όχι μόνο. Τελειώνουμε με φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο.

0: Ακριβώς.
1: Τα κόψεις, παιδί μου, Παναγία μου, γιατί σε φέραμε εδώ.
0: Πίσω ακριβώς, τα κάρβουνα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν ελληνικό μόσχο γεράκας. Παύλα, τελειώνουμε. Και τι θέλει, μια καλή αυθεντική τσιμιτσούρη θα τη φτιάξουμε τώρα τάχιστα. Έλα, Βαγιο.

0: Λιμουζίν Γεράκας, ελληνικός μόσκος, Γιώργος Τσογκανός, ο οποίος είναι και
1: ο πρόεδρος,
0: ο Ιφίνονους, να το πούμε έτσι. Φρέσκια ρίγανη με δούλι, λουκάνικο, μοσχαρίσιο, μοσχαρίσιο. Τι,
1: τιμπον,
0: οπα, και πάμε.
1: Φιλέ το μπομφιλέ.
0: Όπου πάει η ρίγανη θα μιλάς, όπου πηγαίνει η ρίγανη.
1: Λουκάνικο μοσχαρίσιο.
0: Το κανονικό, το νόστιμο, το τίμιο. Σε φταλιά.
1: Σε φταλιά.
0: Α, είσαι και τέτοιος. Και για τους πιο ψαγμένους, με σηκώτη. Μόσχου. Λιμουζίν. Ναι. Και πάμε.
1: Φρυγαδέλι.
0: Φρυγαδέλι. Έχεις μάθει και να κάνεις και φρυγαδέλι, Τι βάζεις στο φρυγαδέλι?
1: Λίγο σκορδάκι και κάτι που δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν θέλω. Μετά, δεν θέλω από σένα τίποτα, μόνο να τα κρέατά σου. Και μεδούλι. Με τι το τρώω, μεδούλι, με φρυγανισμένο ψωμί και χοντρό σκορδάκι, αλάτι που μας έφερε. Μας έφερε ένα χοντρό αλάτι. Τελγουδί. Τελγουδί το αλάτι. Ευλόγησον.
2: Εγώ για μεροκάματο είμαι εδώ. Πόσα.
0: Και ο Μπίλης για μεροκάματο, τον κόψει μέσημα. Έκλεισε το μαγαζί. Βασιλικός, φάρσαλα. Μεταλλικό νερό διός. Πηγάζει στον Όλυμπο. Η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Το χρειάζομαι εγώ. Μ' αφήσανε κόκαλο. Ας το πω χωριάτικα, με λιανίσανε. Στην υγειά μας. Και είπαμε, Όλυμπος. Προστατευόμενο οικοσύστημα της UNESCO. Γεια σας.

καλά κρασιά. Και ένα γλυκό τέλος. Γούναρης, ο Φαρσαλινός. Αλβά, τρώμε πρώτα. Να μας ανοίξει η όρεξη. Και μετά με δούλι. Καλό ταξίδι, τα λέμε στο επόμενο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
1: Αλήθεια, τι δουλειά κάνετε?
2: Εγώ είμαι Senior Data Scientist. Σχεδιάζω λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και προϊόντα χρησιμοποιώντας Machine Learning και Gen AI.
3: Στη ΔΕΗ δουλεύει!
4: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
10: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
13: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολη.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε

0: Με τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot και στο Facebook και στη Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
4: Μπα.
5: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
4: Μπα.
5: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου κι αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
14: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λας 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
8: Βρε Fast Loan!
9: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σοκ προκαλούν οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλα στα Χανιά μετά την ομολογία του 43χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς με λεπτομέρειες τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειες που ακολούθησαν.
1: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογιάν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
2: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
1: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
2: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
1: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς, όπως υποστήριξε η κατάσταση.

0: κατάσταση. Ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
2: Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με νέα μέτωπα να ανοίγουν μεταξύ κυβέρνησης, αντιπολίτευσης και των υπόλοιπων κομμάτων. Σφοδρή σύγκρουση προκαλεί κατάσταση στην υγεία με την Χαριλάου Τρικούπη να εξαπολύει πυρά κατά της κυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας. Ενώ στο επίκεντρο της κόντρας βρίσκεται και η πρόταση στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για φορολόγηση στοιχείων πολυτελούς διαβίωσης.
0: Αλαλούμ και πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν η πολυτελής διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
3: Θα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κ. Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κ. Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
4: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
5: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων, θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
0: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
6: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμου.
7: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
8: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
0: Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε και η υγεία μετά την καταγγελία περί έλλειψης εντονιών στο νοσοκομείο Αττικών, προκαλώντας νέο μέτωπο με τον Υπουργό Υγείας.
9: Να μην υπάρχουν για ώρες ολόκληρες σε εντόνια για ασθενείς. Έλαβα μια απάντηση από τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι μια μισή μέρα μετά υπήρχαν σε εντόνια. Τώρα θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αστείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι είναι το ελάχιστο υπόλοιμα αξιοπρέπεια.
10: Διαψεύδω παντελώς αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης. Δεν το διαψεύδω εγώ, το διαψεύδει η διοίκηση του νοσοκομείου και δεν λείπουν σεντόνια από το Αττικόν. Έχουμε πληθώρα σεντονιών, τα οποία μάλιστα έχουν αγοραστεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι και τελείως καινούρια και άφθαρτα.
9: Εγώ νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση έφερε σεντόνια στο Αττικό.
10: Κύριε Υπουργέ,
9: είπατε αρκετές ανακρίβειες. Δεν σας διέκοψα.
10: Και σεβάστηκα το γεγονός. Να πάει η κάμερα του Σκάι τώρα στο Αττικό νοσοκομείο και να κάνει καταγραφή. Ή έχουμε σεντόνια ή δεν έχουμε. Δεν γεννάμε σεντόνια.
0: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Με στοχευμένες παρεμβάσεις επιχειρείται να αλλάξει η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, με το σύνδεσμο τουριστικών πρακτόρων Κρήτης να προχωρά σε μέτρα για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και την βελτίωση της καθαριότητας.
11: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες

0: Πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
1: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
0: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
1: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%, όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90% και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
0: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
1: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
0: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
1: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν, έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, τρεπόμαστε. Και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, και εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το Συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο, ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
2: Αυστηρότερους ελέγχους σε μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, γονικές παροχές και δωρεές ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στόχος είναι ο εντοπισμός περιπτώσεων που υποκρύπτουν αδήλωτες δωρεές ή αδικαιολόγητη προσάυξηση περιουσίας, με τους φορολογούμενους να καλούνται να τεκμηριώνουν τις σχετικές συναλλαγές.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.

0: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ, οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
1: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
0: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται για παράδειγμα ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
1: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως σε 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
0: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
1: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
0: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
1: Η ανάγκη για νερό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Γι' αυτό συνδεόμαστε τώρα με τον κύριο Κώστα Αθανασίου, πρόεδρο της Κάμελο, της εταιρείας που πρωτοπορεί, κύριε Αθανασίου, στα συστήματα επεξεργασίας και παροχής νερού. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, τι κάνει η όμορφη μας Κρήτη?
1: Κύριε Αθανασίου, η Κάμελο έχει συνδέσει το όνομά της με την ποιότητα του νερού, την καλή υγεία και την εξοικονόμηση πόρων.
2: Η πρόληψη είναι πρωταρχικό. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε πρόληψη. Και πρόληψη σημαίνει ότι πρέπει να πίνουμε τη σωστή ποσότητα νερού, αλλά πρέπει να είναι ποιοτικό το νερό. Πρέπει να είναι απειλαγμένο από όλους τους χημικούς ρήπους, τους παθογόνους μικροοργανισμούς, αλλά συνάμα και από τα μικροπλαστικά. Δυστυχώς σήμερα το νερό που έρχεται στη βρύση μας είναι γεμάτο μικροπλαστικά, αλλά απάνω απ' όλα σκεφτείτε, ένα εμφιαλωμένο νερό, εάν το αναλύσουμε, θα βρούμε πάνω από 250.000 μικροπλαστικά. Θα μου πει κάποιος, και τι κάνουν τα μικροπλαστικά? Μα θα δείτε ότι φτάνουν μέχρι και τον εγκέφαλό μας. Δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην υγεία μας. Οι άντρες δεν κάνουν παιδιά το μεγαλύτερο ποσοστό και είναι ακριβώς από αυτά τα μικροπλαστικά και το χλώριο.

0: και βεβαιότητα δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, διότι ανταγωνίζονται τα μικροπλαστικά διάφορα τα οποία δημιουργεί μέσα μας ο οργανισμός μας. Να το πούμε απλά να το καταλάβουν όλοι.
1: Κύριε Θανασίου,
0: καταλαβαίνω.

0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι το καλύτερο φυσικό φάρμακο, για να ξέρουμε ότι το καθαρό, το υγιεινό νερό είναι το καλύτερο φυσικό φάρμακο. Ξεκίνησε αυτό να δίνεται από τον Ιπποκράτη και μέχρι σήμερα οι γιατροί το τονίζουν ότι πρέπει να πίνουμε τη σωστή ποσότητα και ποιοτικό νερό. Το τονίζω ξανά, ποιοτικό νερό. Θα μου πει κάποιος, και αν δεν πίνω τη σωστή ποσότητα, τι θα πάθω? Το πρώτο πράγμα, θα ξεκινήσει ο οργανισμός μας να δημιουργεί πολλά προβλήματα. Σταματά πολλές διεργασίες που γίνονται μέσα μας. Καταρχήν δεν δημιουργεί κύτταρα. Πεθαίνουν πιο γρήγορα τα γυρότερα κύτταρά μας. Νιώθουμε κουρασμένοι. Η πίεσή μας αυξάνεται. Αυξάνονται τα τριγλυκερίδια μας και χίλια δυο άλλα προβλήματα που μπορεί το άσθημα, ένα παράδειγμα, αλλεργίες δημιουργούνται απάνω μας, υψηλή χοληστερόλη και πολλά πολλά άλλα προβλήματα δημιουργούνται. Στην ουροδόχο κύστη δημιουργούνται προβλήματα, στα νεφρά μας το ίδιο. Άρα καταλαβαίνουμε, το νερό, το καθαρό, το υγιεινό, με τη σωστή ποσότητα, πηγαίνουμε στην τουαλέτα περισσότερες φορές, άρα αποβάλλονται από μέσα μας όλα αυτά που πρέπει και πρέπει να αποβάλλονται. Άρα καθαρό υγιεινό νερό. Πρέπει να μαγειρεύουμε, πρέπει να παίρνουμε τα τρόφιμά μας, άρα μόνο εάν έχουμε ένα σύγχρονο καλό φίλτρο, πιστοποιημένο βεβαίως από το NSF, μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Και βεβαιότατα το φίλτρο αυτό που θα έχουμε σπίτι μας πρέπει να έχει απόδοση τουλάχιστον για ένα χρόνο. Πιστοποιημένα και το τελευταίο ποτήρι πρέπει να είναι όπως το πρώτο. Αυτά είναι τα συστήματα της Camelot. Γι' αυτό καλό είναι να τηλεφωνήσουμε στο 28 11 18 2000. Το επαναλαμβάνω, 28 11 18 2000, ώστε να έρθει κάποιος συνεργάτης της Κάμερα του σπίτι δωρεάν να τα πει όλα αυτά και να τα αποδείξει όλα αυτά. Και αν θέλουν, ας τηλεφωνήσουν και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα στην Κρήτη, να έρθει και εκείνος την ίδια ώρα να φέρει τα πιστοποιητικά τους και να κάνουν και μία σύγκριση πάνω στο νερό. Και καλόν είναι να μας καλέσουν, διότι θα δουν τη μεγάλη διαφορά, ότι με μισό ευρώ μπορεί να έχουν 100 λίτρα εγγυημένα την καλύτερη ποιότητα νερού. Άρα καταλαβαίνετε, αν παίρνανε εμφιαλωμένο νερό, πόσα χρήματα θα πληρώναν, εδώ μισό ευρώ. Απ' την άλλη μεριά, τα 100 λίτρα πόσα θα πληρώνανε? Άρα δεκάδες ευρώ θα πληρώνανε. Άρα τους συμφέρει και από πλευράς υγείας και από πλευράς βεβαιότατα χρήματος.
0: Και μιας και το λέτε, έχουμε κάνει και σχετικό ρεπορτάζ. Θα έχουμε ανατιμήσει στο νερό, στο επιτραπέζιο νερό, 5%. Να το αναφέρω.
1: Άρα βλέπετε ότι τους συμφέρει να έχουν το δικό τους νεράκι. Το καλύτερο νερό, την καλύτερη ποιότητα, χωρίς να έχουν μέσα χημικούς ρήπους. Που εμφιαλωμένο νερό σημαίνει το 33% έχει παθογόνους μικροοργανισμούς και έχει μέσα και χιλιάδες, μπορούμε να πούμε, χημικούς ρήπους, από ό,τι λένε οι εξετάσεις. Άρα τους συμφέρει από πλευράς υγείας και από πλευράς χρημάτων να γυρίσουν και να έχουν το δικό τους, ώστε και όλη η οικογένεια να πίνει καθαρό υγιεινό νερό και να μαγειρεύει και να παίρνει τα τρόφιμά τους.
0: Ακριβώς. Η Camelot έχει συνδεθεί με καινοτόμες λύσεις στον χώρο του νερού. Τι είναι αυτό, κύριε Αθανασίου, που σας διαφοροποιεί στην αγορά σήμερα?
1: Ακριβώς. Καλόν είναι ένα τηλέφωνο, ώστε όλοι οι πελάτες μας να τα δουν και να τα ακούσουν από κοντά. Από κοντά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 28 11 18 2000 και εκεί θα δουν ότι πραγματικά έχουν κερδίσει το λότο της υγείας τους. Όλα αυτά μας λένε οι χιλιάδες πελάτες που έχουμε. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 420.000 οικογένειες που έχουν τα συστήματά μας. Στην Κρήτη, κάτω από τη μια άκρη στην άλλη, είναι

0: πελάτες μας. Άρα να τηλεφωνήσουν, το επαναλαμβάνω ξανά, να τα ακούσουν και να τα δουν από κοντά. Και δεν είναι μόνο αυτά. Όταν φεύγουμε από το σπίτι, θα δουν ένα παράδειγμα και τον μπουκάλι με φίλτρο μέσα, mm-hmm. που μπορούν να πάρουν νερό από όπου και αν το βρουν, να το βάλουν μέσα την ώρα που φάνε, έχουν πραγματικά την καλύτερη ποιότητα νερού. Και βεβαιότητα και πολλά άλλα. Πώς θα πλύνουμε τα τρόφιμά μας, να διώξουμε τα φυτοφάρμακα, να κάνουμε ένα αποστήρωση των τροφίμων μας. Και χίλια δυο άλλα μπορούν να μάθουν πραγματικά, εάν καλέσουν ο συνεργάτης και στο τελευταίο χωριό θα έρθει να τα πούνε από κοντά.
1: Να πούμε, κύριε Αθανασίου, ότι σας έχουν αγκαλιάσει πραγματικά οι κριτικοί και θέλω να μου πείτε ποιο είναι το μήνυμά σας για το καλοκαίρι.
0: Το μήνυμα για το καλοκαίρι είναι να πίνουν νερό, να έχουν ένα ποτήρι ή να το μεταφέρουν μαζί τους, να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας να πίνουν νερό, διότι θα έχουν μεγαλύτερη απόδοση στο σχολείο. Εμείς έχουμε μεγαλύτερη απόδοση στη δουλειά μας. Άρα μαζί μας συνεχώς ένα ποτήρι και συνεχώς να πίνουμε κάθε 10-20 λεπτά νερό. Να πίνω νερό και θα το δω μπροστά μου ότι θα έχω καλή υγεία. Γι' αυτό να αγωνιζόμαστε όλοι. Προσοχή λοιπόν, πίνουμε σωστή ποσότητα και καθαρό φιλτραρισμένο νερό από τα συστήματα της Κάμελον.
1: Κύριε Αθανασίου, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας.
0: Εγώ που με καλέσατε.
1: Τα ήταν πάρα πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Νομίζω για όλους τους τηλεθεατές. Η Κρήτη σας έχει αγκαλιάσει έτσι κι αλλιώς. Το βλέπουμε, το ακούμε καθημερινά αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ πολύ την αγαπώ την Κρήτη. Η αδυναμία μου. Να είμαστε καλά πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εμείς συνεχίζουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στην Βρετανία, καθώς ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο κόμμα των εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο Μουντιάλ 2026 πάμε να παρακολουθήσουμε τα γκολ της 11ης αγωνιστικής ημέρας.
2: Είχε βάλει σε διαδικασία τους Ισπανούς να γίνουν πιο άμεση στο παιχνίδι τους και το έκαναν στο Euro. Ο Γιαρθάμπαλ έχει συγκλίνει ο Μπαένα από την άλλη πλευρά, το γύρισμα, γκολ! Η Ισπανία προηγείται με τον Λαμίν Γιαμάλ. Πρώτο δοκάρι ο Γιαρθάμπαλ, ο Όλμος σουτάρει, ο Λαπόρτ στη φάση, ευκαιρία για το 2-0 και γίνεται! Με τον Μίκελ ο Γιαρθάμπαλ στο 21, η Ισπανία παίρνει απόσταση. Ένα έχει απέναντί του τον Άμπντουλ Χαμίντ. Αλλάζει τελείως το παιχνίδι για τον Πόρτο.

0: Προ. Σέντρα του Πόρο για τον Κουκουρέγια. Ο Όλμος στην κεφαλιά. 3-0. Πάλι ο Γιαρθάμπαλ. Τελεσόμπα 1. Πέρασε από όλους η μπάλα. Ο Κουκουρέγια. Οι κόντρες. Αυτογκόλ. 4-0. Μπορεί να μην τους έπιανε τίποτα απέναντι στο Κάπο Βέρντε. Εδώ πετυχαίνουν όλα.
1: Μοντέιρο και ο Λόπης Καμπράλ. Ποιος άλλος. Πάνω στην μπάλα. Το σούτ με δύναμη. Γκολ. Καταπληκτικό γκολ. Το πρώτο για το πράσινο ακροτήρι στην ιστορία του σε παγκόσμιο κύπελο. Στο 21. Από τον Κέβιν Πίνα. Υπάρχει ένας παίκτης κάτω, πήγε να τον βοηθήσει ο αντίπαλος, ο Βίνιας, αλλά άλλαξε γνώμη καθώς η Ουρουγουάη συνεχίζει την εκδήλωση επίθεσης. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δοκάρι, γκολ. 1-1 στο 44 και πάλι από τον Μάξι Αραούχο. Έδωσε την λύση ενάντια στη Σαουδική Αραβία. Στο κέντρο του γηπέδου, ο Ντίμι Μπόρζες. Γκάρτε. Αφήνουν χώρο οι αντίπαλοι. Κεφαλιά πάσα 2-1. Από τον Κανόπιο. Συμπληρώνοντας, ξεπερνώντας και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, η Ουρουγουάη μέχρι το 43 ήταν πίσω στο σκορ. Ήταν η ισοφάριση ενός αντίστοιχου ρεκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Λάθος, λάθος, μεγάλο, ευκαιρία 2-2. Ισοφάριση στο 61 από τον Έλιο Βαρέλα.
0: Κεφαλιά και τον γκολ. Ο Σέρμαν είχε προωθηθεί. Στο 15 ανοίγει το σκορ για τη Νέα Ζηλανδία. Αρκετά εύκολα στην περιοχή της Νέας Ζηλανδίας. Ατέλεια. Αν συνεχίσει έτσι, δεν θα αργήσει να γίνει ζημιά. Σέντρα, κεφαλιά και 1-1. Ζίκο στο 58. Ζίκο. Σαλάχ. 2-3. Σαλάχ έχει χώρο και επιλογές. Το 1-2. Σαλάχ. 2-1 η Αίγυπτος. Μοχάμετ Σαλάχ. Μοχάμετ Σαλάχ. Με το κεφάλι 3-1. Τρεζεγκέ. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι. Στο 82 η Αίγυπτος καθαρίζει το παιχνίδι.
2: Σε αυτό το σημείο πάμε να παρακολουθήσουμε την πρόγνωση του καιρού.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μην χάσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Σότια Πεντεδήμου. Μέχρι τότε, καλό απόγευμα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι

0: Θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
1: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
15: Ο user χρειάζεται νέο υπολογισμό.
16: Βρε Fast Loan!
17: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: μια συζήτηση σας είχα προαναγγείλει, νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα, και ό,τι βέβαια αφορά την υγεία μας είναι ενδιαφέρον, αλλά ένα παραπάνω για την καρδιά μας, η καρδιά η οποία αποτελεί το ζωτικό όργανο για πάρα πολλά πράγματα. Θα μου πείτε και μας κάνει να ζούμε και να ερωτευόμαστε και πολλά άλλα πράγματα, αλλά παραμένει δυστυχώς ένα όργανο το οποίο είναι πρώτο, το λένε και οι γιατροί στις παθήσεις, ειδικά με τη ζωή που κάνουμε τώρα, όσο και αν έχει βελτιωθεί. Και έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ένας από τους πιο ικανούς και άξιους γιατρούς που έχουμε, ο καρδιοχειρουργός, ο κ. Χάρης Ξενικάκης, Διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στο Interclinic. Καλώς ορίσατε, γιατρέ.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί. Δεν το είπα έτσι με μια δόση υπερβολής για την καρδιά. Είναι ζωτικό όργανο σε πολλά, αλλά παραμένει, ναι, και πρώτο στις παθήσεις.
1: Είναι βασικό. Είναι από τα βασικά όργανα για τη ζωή και το κέντρο των συναισθημάτων.
0: Είναι. Έτσι, πολλές φορές του αποδίδουν πράγματα που μπορεί να μην ισχύουν. Λέμε, χτυπάει η καρδιά μας δυνατά.
1: Ένα ακούραστο όργανο χτυπάει συνεχώς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει δευτερόλεπτο να σταματήσει. Τα υπόλοιπα όργανα ξεκουράζονται. Ναι. Σταματάνε. Η καρδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώς.
0: Ακόμα και όταν κοιμόμαστε, ακόμα και όταν χαλαρώνουμε. Και πριν γεννηθούμε.
1: Ναι, στην κοιλιά της μητέρας μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Τον ήχο της καρδιάς ακούει ο γιατρός.
0: Σωστό. Δεν είναι όμως περίεργο, ξεκινώ έτσι λίγο από την άλλη πλευρά, το ότι η ζωή των ανθρώπων έχει βελτιωθεί. Θα μου πείτε τώρα ποιον άνθρωπο. Αναφέρομαι κυρίως στο δυτικό κόσμο, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό που λέμε ανεπτυγμένο κόσμο. Έχει αλλάξει καταρχήν κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής. Υποτίθεται τρεφόμαστε πιο σωστά, πιο υγιεινά, προσέχουμε. Πώς είναι... Είναι λίγο περίεργο να παραμένει, ας πούμε, αυτό που λέμε πάθηση της καρδιάς, ένα από τα πρώτα, ίσως και ναι, το πρώτο, έτσι.
1: Είναι το πρώτο. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι τα πρώτα νοσήματα που σε ποσοστό θανάτων παγκοσμίως. Δηλαδή 16% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι το ποσοστό. Και όταν λέμε καρδιαγγειακά νοσήματα, συνήθως αναφερόμαστε στη στεφανία νόσο, δηλαδή τη δημιουργία της αθυρωματικής πλάκας στα στεφανία αγγεία. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει νωρίς, ξεκινάει από μικρή ηλικία και οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Τη διατροφή, το σαχαρώδη διαβήτη, την κληρονομικότητα πρώτα απ' όλα, τον τρόπο ζωής, το στρες, το άγχος, την αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, άρα μπαίνουν εδώ οι συνήθειες. Ευτυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε κατανοήσει πολύ καλά τον τρόπο που προκαλούνται οι ασθένειες αυτές και έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα και στην στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη.
0: Ναι, που είναι βασικό, έτσι,
1: που είναι βασικό,
0: τα λέμε. Ναι. Νομίζω εσείς το λέτε πάντα, καλύτερα να μην φτάσουμε στην ναι, επέμβαση και στην θεραπεία, στην θεραπεία και στην επέμβαση, αλλά είπατε τη λέξη στρες και γι' αυτό το κράτησα από την αρχική μου ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή όταν το λέμε, έτσι.
1: Όχι.
0: Γιατί σας ακούω συχνά, το άγχος, το στρες.
1: Αυτό που λέμε η προσωπικότητα τύπου Α, ο άνθρωπος ο σημερινός.
0: Ο άνθρωπος ο σημερινός, ο οποίος ενώ ξέρει, έχει πληροφόρηση για πράγματα, ακόμα και για το τι είναι η υγιεινή διατροφή, ναι, τι είναι τρόπος ζωής καλύτερος, δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την πίεση.
1: Μα δεν μπορεί, δεν νομίζω ότι μπορεί. Είναι έτσι οι συνθήκες της ζωής που δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Δηλαδή ναι, αυτό την προσωπικότητα τύπου Α, εγώ δεν βλέπω και πολλούς τρόπους να φύγει ως παράγοντας κινδύνου.
0: Ναι,
1: μπορούμε να βελτιώσουμε τη διατροφή.
0: Ναι, και αυτοί έχουν προβλήματα. Άρα, διατροφή, υγιεινός τρόπος ζωής και μείωση του άγχους, το οποίο αυτό πολλές φορές δεν εξαρτάται, ναι, από εμάς. Η κληρονομικότητα, επειδή την αναφέρατε, παίζει ρόλο.
1: Φυσικά, παίζει ρόλο και εδώ δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν ξέρουμε αργότερα.
0: Το γονιδιακό κομμάτι, έτσι. Είναι, ναι. Εκεί, αυτό που εμείς μάθαμε να το λέμε, ίσως λίγο πρόχειρα, αυτό το εκγενετής, ας πούμε, υπάρχει
1: ακριβώς
0: ένα πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Το συναντάτε συχνά.
1: Είναι συχνό, βεβαίως. Ναι. Ναι, ναι. Είναι συχνό στη Στεφανία Νόσο βλέπουμε οικογένειες που έχουν ευνίδιο θάνατο στο ιστορικό τους και αυτοί πρέπει από νωρίς να αρχίσουν να ψάχνονται διαγνωστικά για να προλάβουν. Αντιμετωπίζεται όμως, δηλαδή όλα τα πράγματα μπορούν να προληφθούν.
0: Ναι. Αυτό το συναντάτε φαντάζομαι εσείς πια και πρακτικά, δηλαδή αν έχετε ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια που το πρώτο πράγμα που λέτε στους στενούς συγγενείς, τσεκάρετε, δείτε.
1: Έχετε παρόμοιο περιστατικό στην οικογένειά σας, είναι το πρώτο.
0: Και ποιες εξετάσεις προκύπτει.
1: Βεβαίως, μπορεί. Και είναι πολύ καλό τώρα και το πρόγραμμα που έχουν κάνει το Υπουργείο, που στέλνει ανθρώπους να κάνουν εξετάσεις. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν γνώριζαν ότι κάτι έχουν και το βρίσκουν και το προλαμβάνουν, το θεραπεύουν. Είναι πολύ σημαντική, ο προληπτικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός. Και το πρόγραμμα αυτό του Υπουργείου πολύ σημαντικό.
0: Είμαστε σε φάση στον προληπτικό έλεγχο να μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος μπορούμε να το πιάσουμε ιατρικά.
1: Ναι, έχουμε τώρα τις
0: διαγνωστικές. Γιατί ακούω καμιά φορά, μα λέει, εγώ έκανα εξετάσεις, ξέρω εγώ, και δεν μου βρήκανε τίποτα.
1: Ναι.
0: Το έχω ακούσει. Ναι, και εσείς θα το έχετε ακούσει.
1: Πρέπει να κάνεις τις κατάλληλες εξετάσεις και αυτές καθοδηγούνται από τα συμπτώματα και από το ιστορικό σου και από την κληρονομικότητά σου και από όλα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι, θα το βρουν ο προληπτικός έλεγχος.
0: Θα το βρει. Όλες οι εξετάσεις ή αυτές που ο γιατρός καμιά φορά μπορεί να υποψιαστεί, δηλαδή ένα τεστ κοπόσεως, ας πούμε, παράδειγμα, είναι μια πολύ αρχική.
1: Κάθε εξέταση έχει την... γίνεται για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Το τεστ κόπωσης θα σου δείξει αν υπάρχει πρόβλημα για τη Στεφανία νόσο. Αυτό θα σε οδηγήσει, γίνεται στην επόμενη εξέταση, αν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή στην αξονική στεφανιογραφία. Έχουμε τώρα στην διάθεσή μας...
0: Έχετε φαρέτρα πολύ ισχυρή.
1: Πολύ ισχυρή πια, ναι. Το διαγνωστικό κομμάτι, το απεικονιστικό κομμάτι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Τώρα με ρωτάει ένας ακροατής και έχει δίκιο. Ένας, ας πούμε, συμπολίτης μας, ένας, δεν τον πω ασθενή, που μπορεί να είναι ασυμπτωματικός σε σχέση με την καρδιά. Διότι...
1: Φυσικά.
0: Ναι, δεν δίνει η καρδιά πάντα που λέμε κάτι, ένα σημάδι σου έδωσε.
1: Φανταστείτε ότι η Στεφανία νόσος ξεκινάει από μικρή ηλικία, από την η ανάπτυξη πλάκας μάλλον στα αγγεία. Για να μπορέσει να δώσει συμπτώματα, θα πρέπει αυτά να κλείσουν τουλάχιστον το 70% του αυλού. Δηλαδή θέλει χρόνο να μεγαλώσει η πλάκα και να προκαλέσει συμπτώματα στον ασθενή. Μπορεί να έχει λοιπόν μία αθυρωματική πλάκα σε κάποιο αγγείο κάποιος και να μην έχει κανένα σύμπτωμα. Αυτό, αν το βρει νωρίς με την κατάλληλη θεραπεία, μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη και να μην έχει ποτέ προβλήματα.
0: Και να το λύσει, δηλαδή.
1: Και να το καθυστερήσει ή να το λύσει. Ναι,
0: ναι, εξαρτάται τη βλάβη, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει φυσικά, αν κάποιος έχει σαχαρό διαβήτη, τότε είναι πολύ δύσκολο να έχει συμπτώματα. Ή συμπτώματα από αυτά που λέμε, ότι όταν πονέσεις είναι πόνος από την καρδιά. Ο σαχαροδιαβητικός συνήθως δεν πονάει. Έχει άλλα συμπτώματα. Είναι η κούραση αυτό που θα του χτυπήσει το καμπανάκι. Μια κούραση που δεν θα είναι κάτι που το είχε παλιότερα. Ναι. Ένα καινούριο σημάδι.
0: Αλλά... Τώρα το ρωτάω, γιατί εμείς είμαστε πολλές φορές έτσι, κάνουμε τους υποψιασμένους, αλλά πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε. Πάντα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να χτυπήσει ένα καμπανάκι που εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη.
1: Από τους ασθενείς που έχω δει,
0: ναι,
1: συνήθως ο οργανισμός χτυπάει ένα καμπανάκι.
0: Το υποτιμούμε.
1: Άλλοι το υποτιμούν, άλλοι όχι. Εξαρτάται και από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν και φορές φυσικά που δεν χτυπάει κανένα καμπανάκι και όλα είναι πολύ ευνίδια. Το πρώτο σύμπτωμα να είναι και ο θάνατος.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Ξέρετε, γιατί το λέω, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, αλλά πολλές φορές και έχω ακούσει και περιστατικά τελευταία και με νέους ανθρώπους, γιατί καμιά φορά τον άλλος είναι πιο ηλικιωμένος, λες ότι η καρδιά, τα όργανα, όλα αυτά είναι πια έτσι κουρασμένα, έχουν εκφυλιστεί και τα κύτταρά μας που λέμε, αλλά όταν ένας νέος άνθρωπος λέει έφυγε ξαφνικά και ακούω μετά ότι το ξαφνικά δεν είχε τίποτα, αλλά είχαν προηγηθεί 2-3 λιποθυμίες είχαν προηγηθεί περιστατικά. Αυτά δεν είναι ένα καμπανάκι. Φυσικά. Καλά, για εσάς τους γιατρούς σίγουρα είναι.
1: Φυσικά.
0: Και έπρεπε να το έχει ελέγξει.
1: Φυσικά. Γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό το πρόγραμμα του προληπτικού έλεγχου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα τώρα, τα τελευταία χρόνια, είναι το πόσο έχει εξελιχθεί η ιστορία της πρόληψης και της θεραπείας στην καρδιά. Mm. Η οποία δεν φτάνει κατευθείαν στην επέμβαση, έτσι
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Όχι,
0: η επέμβαση που είναι και το δικό σας αντικείμενο, το καρδιοχειρουργικό, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιστορία, μια εξέλιξη, ένα ιατρικό θαύμα των τελευταίων δεκαετιών.
1: Ναι. Ναι, μπορούμε να το πούμε. Καταρχήν, όλη η καρδιοχειρουργική, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προήλθε από μια καινοτομία της επιστήμης, μια εξέλιξη της επιστήμης τα τελευταία 70 χρόνια. Το πιο σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη της καρδιοχειρουργικής ήταν η ανακάλυψη της μηχανής εξωσωματικής κυκλοφορίας, το οποίο έγινε το 1950 από κάποιον που λεγόταν Gibbon. Αυτός λοιπόν βρήκε τον τρόπο να σταματάει την καρδιά και να την αντικαθιστά με ένα μηχάνημα που κάνει τη δουλειά της, δηλαδή κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα και την καρδιά και τους πνεύμονες και οξυγονώνει το αίμα, του δίνει οξυγόνο και το κυκλοφορεί. Αυτό έκανε εφικτό να γίνουν πολλές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις που δεν μπορούν να γίνουν με την καρδιά να χτυπάει.
0: Αυτό τώρα το έχουμε λίγο ενσωματώσει στην πληροφορία που έχουμε πια για την καρδιοχειρουργική, αλλά πόσο εκπληκτικό θα ήταν τότε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να σκεφτεί κάποιος, γιατί στην πραγματικότητα, να το πω πρακτικά, διορθώστε με, έπρεπε ο καρδιοχειρουργός να αφαιρέσει την καρδιά, να το πω έτσι.
1: Όχι.
0: Να αφαιρέσει με την έννοια να δουλέψει την καρδιά, αλλά κάτι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Να την αντικαθιστά. Αυτό
1: είναι. Ναι. Δεν μπορείς να δουλέψεις στην καρδιά, μέσα στην καρδιά, όπου είναι η βαλβίδα, στο χώρο της καρδιάς, με την καρδιά να χτυπάει, γιατί όλο το αίμα θα χαθεί.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Λοιπόν,
0: πρέπει να κάνει τη δουλειά της και εσύ να κάνει τη δουλειά. Δεν γίνεται.
1: Έπρεπε λοιπόν, ναι, για να κάνεις κάποιες επεμβάσεις, να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, να σταματήσει η καρδιά να χτυπάει και να αποκλειστεί στην ουσία από το υπόλοιπο σώμα. Για να μπορέσει όμως η καρδιά να σταματήσει, έπρεπε τα υπόλοιπα όργανα να συνεχίσουν να οξυγονώνονται και να αιματώνονται. Ο εγκέφαλος που είναι το πιο ευαίσθητο.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν η μηχανή αυτή κατάφερε να κάνει τη δουλειά της καρδιάς, ώστε και να δώσει χρόνο, δεν τη σταματάμε την καρδιά επάπειρον, δεν έχουμε,
0: ναι,
1: αυτή τη δυνατότητα.
0: Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος?
1: Ο κρίσιμος χρόνος είναι 2 με 3 ώρες. Πρέπει ό,τι έχουμε να κάνουμε να το κάνουμε αυτό το διάστημα. Εκτός και αν στο μέλλον βρεθεί κάτι άλλο. Γιατί
0: εγώ τίποτα δεν αποκλείω με αυτά που γίνονται. Πάνω.
1: Ξέρετε, υπάρχει ένας βάτραχος,
0: ναι,
1: ο οποίος καταφέρνει στη βόρεια, είναι στην Αρκτική, δεν ξέρω, καταφέρνει το χειμώνα να σταματάει την καρδιά του, να σταματάει τα πάντα και να περνάει όλο το χειμώνα σε αυτά τα παγωμένα περιβάλλοντα χωρίς να ζει στην ουσία.
0: Αυτό είχε εξελίξει τη χειμερή ανάρκηδα σε άλλο,
1: ναι,
0: που δεν έχει πάει.
1: Και την άνοιξη η καρδιά αρχίζει και χτυπάει κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Αυτό προφανώς είναι ένα θαύμα της φύσης,
1: το
0: οποίο θα προσπαθήσουμε να το αντιγράψουμε ίσως.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ακριβώς, αυτό προσπαθούν, ναι, τώρα.
0: Άρα ο καρδιοχειρουργός λοιπόν έχει αυτό το όριο 2 με 3 ώρες να δουλέψει εκεί. Καλά,
1: ακριβώς.
0: Οι ώρες είναι πολλές από ό,τι ξέρω. Μιας,
1: ναι, αυτές οι ώρες είναι. Ναι.
0: Αλλά αυτές είναι κρίσιμες για την.
1: Από τότε που ανακαλύφθηκε η μηχανή εξωσωματικής μέχρι σήμερα, η τεχνολογία μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να είμαστε τώρα πια πολύ ασφαλείς. Οι επεμβάσεις αυτές να γίνονται πιο γρήγορα, γιατί φανταστείτε, το αίμα έρχεται σε επαφή με ξένα υλικά. Αλλά τώρα τα υλικά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, οι οξυγονωτές, η προστασία της καρδιάς, γιατί η καρδιά όταν σταματήσει προστατεύεται, παίρνει ένα υγρό και προστατεύεται για να μην, για να μπορεί να ξαναπάρει μπρος, δηλαδή να μην έχει υποστεί βλάβες σε κυταρικό επίπεδο. Όλα αυτά έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι οι σημερινές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν ένα κίνδυνο της τάξης του 2 με 5%, και να σκεφτείτε ότι μια σκολικοειδίτιδα έχει τον ίδιο κίνδυνο.
0: Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
0: Γιατί παλιά, τουλάχιστον όταν μεγαλώναμε εμείς, λέμε έκανε μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε,
1: ναι,
0: και θα πάνε τη βγάλουν. Με όλους τους κινδύνους, γιατί είχαμε ακούσει και παρενέργειες και διάφορες. Όταν ακούγαμε όμως για καρδιά, λέμε αυτός τώρα μπήκε για να κάνει εγχείρηση, ξέρω εγώ, ανοιχτής καρδιάς που το λέγαμε. Δεν ξέρω, είναι σωστός αυτός ο όρος.
1: Έτσι, ανοιχτής καρδιάς, γιατί είναι ανοιχτή η καρδιά μπροστά μας, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Άρα είναι σωστός ο όρος.
1: Σωστός ο όρος,
0: ναι.
1: Απλά δεν, Δεν είναι έτσι όπως το φαντάζεται ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή δεν βγαίνει η καρδιά από το σώμα.
0: Ναι.
1: Αυτό φαντάζονται με τον όρο ανοιχτή καρδιά. Όχι, δεν είναι αυτό. Απλά το στέρνο ανοίγει, έχουμε την καρδιά μπροστά μας. Αυτός είναι ο όρος ανοιχτή καρδιά.
0: Για να μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό και τις συγκεκριμένες βλάβες.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει εντοπιστεί συνήθως ή και εκεί.
1: Όλο μας το σχέδιο έχει γίνει από πριν.
0: Όλο το σχέδιο από πριν.
1: Ναι, δεν κάνουμε κάτι εκείνη τη στιγμή, δεν αλλάζουμε ή σπάνια τροποποιούμε κάπως τα πράγματα. Τώρα μάλιστα με την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και πρόβες. Δηλαδή με τους 3D εκτυπωτές μπορούμε να εκτυπώσουμε ας πούμε, τη βλάβη σε μία βαλβίδα, τη μητροειδή ας πούμε, να κάνουμε εικονικά το χειρουργείο, πώς θα το διορθώναμε, να δούμε δουλεύει, δεν δουλεύει. Και αφού το πετύχουμε το αποτέλεσμα σε συνθήκες όχι ζωντανές, να γίνει και το κανονικό χειρουργείο, ώστε να μην, έχουμε να μην χάνουμε σε χρόνο.
0: Πόσο έχει βοηθήσει η τεχνολογία όμως.
1: Πολύ.
0: Έτσι, η οποία βέβαια η τεχνολογία, δεν, να το πω για τους ακροατές μας, δεν ήρθε από κάποιους πληροφορικάριους ή υδραυλικούς, είναι ακριβώς η όσμωση και η συνεργασία των επιστημών. Έτσι, γιατί είναι και τι θέλει ο χειρουργός, γιατί μπορεί να δώσει και ο άλλος για να εργαστούν. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά, ας πούμε και από τα χρόνια που ξεκινήσετε εσείς, πόσο βελτιώνονται, αν όχι καθημερινά, αλλά θα έλεγα χρόνο με το χρόνο.
1: Η ταχύτητα είναι, όσο περνά ο καιρός, μεγαλύτερη των εξελίξεων. Πολύ μεγαλύτερη. Σε χώρες οργανωμένες όπου τα πανεπιστήμια συνεργάζονται, γιατί εδώ θέλει και τεχνολογία και γνώση, δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που πρέπει να συνδυαστούν για να πετύχεις το αποτέλεσμα. Ο γιατρός λέει τι θέλει, αλλά για να μπορέσει να το πετύχει πρέπει να έχει από πίσω του πολύ μεγάλη υποστήριξη.
0: Ναι.
1: Και στον τομέα του σχεδιασμού των εργαλείων και της απεικόνησης και πολλά πράγματα.
0: Ξαναγυρίζω στο ερώτημα. Όταν λοιπόν πριν μερικά χρόνια ακούγαμε ότι αυτός έκανε χείριση ανοιχτής καρδιάς, λέγαμε, Αγία μου, βγει, δεν θα βγει.
1: Ακριβώς.
0: Θυμίζω ότι και αυτό που λέμε σήμερα bypass, που είναι κάτι πιο συνηθισμένο, σωστά.
1: Σωστά.
0: Και κάτι πιο εύκολο τώρα.
1: Το bypass είναι η πιο συχνή καρδιοχειρουργική επέμβαση στον κόσμο. Αυτό που κάνουμε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γίνεται είναι και
0: το οποίο μπορεί να το πείτε και ρουτίνα πια στη δουλειά
1: σας. Είναι η ρουτίνα μας πια, ναι. Να το πούμε στα ελληνικά, λέγεται αορτοστεφανία, παράκαμψη. Το παράκαμψη είναι ο όρος bypass στα αγγλικά. Και τι είναι. Έχουμε ένα εμπόδιο στο στεφανιαίο αγγείο που εμποδίζει το αίμα να περάσει. Εμείς δημιουργούμε ένα νέο δρόμο για αυτό.
0: Το παρακάμπτεται.
1: Το παρακάμπτουμε στην ουσία.
0: Αυτό γίνεται με ένα τεχνητό τρόπο όμως.
1: Αυτό γίνεται παίρνοντας ένα αγγείο από ένα άλλο σημείο του σώματος, το οποίο χρησιμοποιούμε ως την εναλλακτική οδό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φιλοσοφία, η οποία είναι διαφορετική τώρα από το μπαλονάκι που λέμε, το stent, διότι το stent προσπαθεί να ανοίξει τον ίδιο δρόμο, το αγγείο του αρρώστου, ενώ εμείς δεν προσπαθούμε να ανοίξουμε το δρόμο αυτό πια. Εγκαταλείπουμε, πάμε, κάνουμε μια παράκαμψη προς το υγιές κομμάτι, παρακάμπτουμε το. Και έτσι δύο πράγματα επιτυχάνουμε. Το ένα είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων και το δεύτερο είναι η πρόληψη, διότι ακόμα και να κλείσει τελείως αυτή η βλάβη, δεν θα πάθει κάτι ο άρρωστος στο μέλλον, διότι έχει έναν άλλο δρόμο που κρατάει ανοιχτή την κυκλοφορία προς το αγγείο.
0: Τώρα έχω πολλές ερωτήσεις. Ισχύει αυτό ότι μερικές φορές ο οργανισμός μας, ή τώρα ο εγκέφαλος λέμε, προβλέπει ότι μπορεί να γίνει ζημιά και δημιουργεί τέτοια bypass, ή είναι μύθος?
1: Ναι, ισχύει. Ο οργανισμός κάνει, όταν αρχίζει να μειώνεται η ροή προς ένα αγγείο, κάνει μικρούλες, τριχοειδείς ενώσεις με κάποιο άλλο αγγείο που έχει καλή κυκλοφορία, προσπαθώντας να κρατήσει την κυκλοφορία και στο αγγείο το χαλασμένο. Αυτές όμως είναι πολύ μικρά αγγιάκια αυτά που δεν μπορούν να δώσουν τόσο αίμα προς το αγγείο το επηρεασμένο όσο χρειάζεται. Είναι παρηγοριά.
0: Δεν σώζει, να το πω έτσι.
1: Δεν σώζει, όχι.
0: Μπορεί.
1: Όταν ο ασθενής κάνει μια έντονη δραστηριότητα και απαιτηθεί περισσότερη ποσότητα αίματος, αυτά δεν φτάνουν.
0: Ναι. Αυτό που είχε κάνει τότε, γυρίζω τώρα λίγο το χρόνο πίσω, το θυμόμαστε παλιότερη, όταν ο Ανδρέας Παπανδρού είχε πάει στο Χέρφιλντ να κάνει, έκανε bypass.
1: Bypass, ναι.
0: Ναι,
1: το οποίο, ο Γιακούμπ, ο γνωστός.
0: Ο γνωστός.
1: Σερ, πια.
0: Σερ, ο οποίος ήταν όντως πραγματικά από τους πρωτοπόρους.
1: Ναι, ναι. Εγώ ήμουν στο Royal Brompton, που ήταν το Hereford και το Royal Brompton είναι τα δύο νοσοκομεία που είναι trust, είναι κοινό νοσοκομείο μαζί. Εκεί ήταν ο Γιακούμπ, είχε πια φύγει. Αλλά στους διαδρόμους ήταν οι φωτογραφίες του, ήταν.
0: Ναι, ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί μερικές φορές μπερδεύουμε και στο ιατρικό χώρο του Star με τους πραγματικούς θεράποντες της ιατρικής, με την έννοια ότι

0: κάποιοι κάνουν τη δουλειά. Ήταν από αυτούς τους πραγματικά μεγάλους.
1: Είναι ένας πολύ καλός γιατρός.
0: Ναι. Γιατί το θυμήθηκα αυτό, γιατί θυμάμαι τι χαμός είχε γίνει, ότι πάει τότε, λέγαμε, είτε ήταν πρωθυπουργός, να κάνει τον bypass και έτσι και ανησυχία. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι μέσα σε μερικές δεκαετίες που σήμερα θα ήταν ρουτίνα, έτσι, ότι κάνει κάποιος bypass.
1: Ήταν η εποχή που στην Ελλάδα δεν υπήρχαν οργανωμένα καρδιοχειρουργικά κέντρα τότε. Ναι. Ήταν η εποχή που ξεκινούσε η καρδιοχειρουργική στην Ελλάδα, δεν υπήρχε ούτε σαν ειδικότητα, από τη γενική χειρουργική ήταν εξειδίκευση. Έλληνες καρδιοχειρουργοί όμως τώρα είναι πάρα πολλοί, οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί στο εξωτερικό και τα καινούργια παιδιά που βγαίνουν κάνουν αργότερα εξειδίκευση. Νομίζω ότι οι Έλληνες καρδιοχειρουργοί είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Έχω ακούσει τώρα από τον συνάδελφό σου στο εξωτερικό τα καλύτερα λόγια του καρδιοχειρουργού. Δεν είχε και λόγο να το πει. Σήμερα γίνεται και παραγωγή στα δικά μας καρδιοχειρουργικά,
1: ναι,
0: κέντρα.
1: Και εξαγωγή. Καρδιοχειρουργών. Ναι. Φανταστείτε ότι στην Αγγλία, ναι, αυτή τη στιγμή και μετά τον Brexit που έφυγαν οι Ευρωπαίοι, η ανάγκη για καρδιοχειρουργούς είναι πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό. Επιστρέφω λίγο στο θέμα της κρίσης πριν πάμε στο διάλειμμα. Ποια είναι η πιο δύσκολη αυτή τη στιγμή καρδιοχειρουργική επέμβαση? Γιατί είπαμε, το bypass για εσάς είναι σχεδόν ρουτίνα. Δεν, ναι, όλα είναι σοβαρά, αλλά προφανώς όταν κάτι γίνεται τόσο συχνά και έχει εξελιχθεί τόσο, είναι ή το stent, ας πούμε, που είναι, είπατε ότι είναι κάτι
1: είναι
0: διαφορετικό.
1: Το καρδιολόγο. Ναι.
0: Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, εντάξει, λέω γενικά, αυτές είναι επεμβάσεις ρουτίνας.
1: Δεν θα πω ότι είναι ένα είδος εγχείρησης το πιο δύσκολο. Τώρα πια τα περιστατικά που έχουμε είναι πολύπλοκα, δηλαδή δεν έχουν μόνο ένα πρόβλημα, δεν είναι μόνο ένα απλό bypass, μπορεί να έχει και bypass, μπορεί να έχει και βαλβίδα, μπορεί και όλα αυτά σε μια καρδιά η οποία είναι ταλαιπωρημένη και χαλασμένη και αδύναμη. Όσο πιο αδύναμη είναι η καρδιά του ασθενή, τόσο πιο δύσκολο γίνεται το χειρουργείο. Γιατί ο στόχος μας είναι να βγάλουμε έναν άνθρωπο ζωντανό.
0: Ναι,
1: οπότε όσο η καρδιά του είναι αδύναμη, μπαίνει με συνθήκες χειρότερες για να χειρουργηθεί. Άρα γίνεται δυσκολότερο και για μας το χειρουργείο.
0: Να εικάσω ότι αυτό σημαίνει ότι και οι περισσότεροι έρχονται σε αυτό το στάδιο πια.
1: Έχουμε πιο δύσκολα περιστατικά, γιατί οι καρδιολόγοι με την ανάπτυξη των ενδοαυλικών τεχνικών, τα stent κτλ., οι άρρωστοι που έρχονται πια σε εμάς, τα εύκολα περιστατικά, να το πούμε έτσι, και είναι λογικό δηλαδή,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι, λογικό,
1: η εξέλιξη,
0: ναι,
1: αυτή, τα κάνουν οι καρδιολόγοι.
0: Και όταν δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καρδιολόγος, λέει πήγαινε στο ξενικάκι τώρα, αυτό είναι το θέμα, ναι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Δηλαδή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί κάτι, αλλά γίνονται προσπάθειες σε πιο πρώιμα στάδια.
1: Ναι, ο άνθρωπος, και είναι λογικό, επιλέγει μια λύση που θα είναι για αυτόν πιο γρήγορη ανάρρωση, θα έχει πιο γρήγορη ανάρρωση. Και το stent, ναι, προσφέρει πιο γρήγορη ανάρρωση, οι τεχνικές αυτές.
0: Ένα ερώτημα πριν πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας πια που μπορούμε έτσι με ασφάλεια να προβλέψουμε,
1: ναι,
0: ή έχει να κάνει τα περιστατικά?
1: Εμείς ξεκινώντας εδώ βάλαμε σαν στόχο μας πρώτο την ασφάλεια και την ποιότητα στον ασθενή. Έτσι δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε τίποτα, και αυτό είναι πια και στις οδηγίες των ευρωπαϊκών εταιριών. Έχουμε ένα μηχάνημα για τα bypass που μετράει τις ροές. Αυτό τώρα πια σιγά σιγά το αποκτούν όλοι, αλλά εμείς πριν ξεκινήσουμε να χειρουργούμε το είχαμε, το αγοράσαμε. Και μέσα διαχειριστικά κατά την διάρκεια του χειρουργείου μετράμε τις ροές των μοσχευμάτων μας και ξέρουμε ότι αυτό που κάναμε είναι σωστό. Άρα έχουμε, δουλεύει δηλαδή. Άρα τελειώνουμε με τις επιπλοκές από εκείνο το σημείο. Ή χρησιμοποιούμε διεισοφάγιο υπερηχογράφημα σε άλλου τύπου επεμβάσεις όπως οι βαλβίδες. Και ξέρουμε ότι η βαλβίδα που εμφυτεύσαμε λειτουργεί σωστά. Άρα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε το διαχειριστική τεκμηρίωση του αποτελέσματος, του καλού αποτελέσματος, και αυτό εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και καλύτερη ποιότητα στους ασθενείς.
0: Ένα μήνυμα, ας πούμε, μου λέει τώρα προηγουμένως ότι στην περίπτωση της μεταμόσχευσης βγάζουμε την καρδιά. Αυτό έτσι,
1: ναι,
0: αλλιώς γίνεται.
1: Αναγκαστικά.
0: Όπου είναι, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια πια στον ευρύτερο τομέα σας.
1: Τεχνικά, σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο δύσκολο, διότι είναι σε μεγάλα αγκία αναστομώσεις. Παραμένει όμως δύσκολη η αντιμετώπιση ενός ασθενή που μεταμοσχεύεται. Όχι μόνο από τον καρδιοχειρουργό, από τον σύλλογο των γιατρών που θα τον

0: πίσω. Τόσο πριν, κατά τη διάρκεια που περιμένει για το μόσχημα, όπου είναι υποστήριξη με τεχνητές καρδιές, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, όσο και όταν, μετά που θα βρεθεί το μόσχημα και θα πρέπει να πάρει τη θεραπεία του, τις ανασωκαταστολές.
1: Ναι,
0: σαν χειρουργείο, δεν είναι τόσο τεχνικά δύσκολο.
1: Τόσο περίπλοκο.
0: Απλά είναι εντυπωσιακό το να δεις ένα κενό στέρνο.
1: Ναι,
0: χωρίς καρδιά μέσα.
1: Φαντάζομαι, ακόμα και για εσάς που έχετε συνηθίσει.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά ναι, μετά είναι το δύσκολο, αυτό που λέμε, να το αποδεχτεί το μόσχευμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν, έτσι κι αλλιώς.
0: Και πριν, το πριν, η υποστήριξη των ανθρώπων αυτών, μέχρι να έρθει η στιγμή της μεταμόσχευσης, γιατί δεν υπάρχουν πια μοσχεύματα σε αριθμό μεγάλο. Λίγα και μεταμοσχευτικά κέντρα στην Ελλάδα, μόνο ένα πια, το Ωνάσιο. Οπότε είναι...
1: Εκεί που ελπίζαμε για τεχνητή
0: καρδιά. Ναι, έχουν γίνει μεγάλα βήματα. Νομίζω ότι έχουν εμφυτευτεί τεχνητή καρδιά που διήρκησε και αρκετό καιρό. Και νομίζω ότι σύντομα εκεί είναι ένα κομμάτι που θα έχουμε εξελίξει.
1: Μπορεί τα επόμενα χρόνια, ίσως σε συνδυασμό, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί, τεχνητή νοημοσύνη παίζει κάποιο ρόλο. Εγώ λέω ότι ποτέ δεν θα αντικατασταθεί ο γιατρός, ο χειρουργός, αλλά παίζει κάποιο ρόλο.
0: Παίζει κάποιο ρόλο στο να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να έχουμε ένα πολύ γρήγορο έλεγχο των δεδομένων και να πάρουμε κάποιες γρήγορες αποφάσεις. Νομίζω εκεί σίγουρα παίζει ρόλο. Γίνεται μια πολύ πιο γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά περισσότερο τα ρομποτικά κομμάτια έχουν θέση εδώ. Δηλαδή, ρομπότ που χειρίζεται άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω. Και τα ρομποτικά που ακούμε λέει ότι, ξέρετε, τα ρομπότ έχουν μπει στη ζωή μας, στις χειρουργίες. Άνθρωποι τα χειρίζονται.
0: Ναι, φυσικά.
1: Έτσι, τι εντολές να... ακόμα και εντολές να δώσει, δηλαδή. Η ερώτηση επόμενη είναι αυτή. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η λογική? Ανοίγουμε το στέρνο και πάμε μόνο...
0: Καταρχήν,
1: ας το πούμε...
0: Ναι, να πούμε ότι η στερνοτομή είναι μία τομή...
1: Τη φοβάται ο κόσμος.
0: Τη φοβάται ο κόσμος, όμως αν γίνει σωστά, δηλαδή και το άνοιγμα και το κλείσιμο, έχει λίγο πόνο. Είναι όμως το αισθητικό κομμάτι ένα πρόβλημα. Οι επεμβάσεις τώρα που λέμε minimal invasive, ελάχιστα επεμβατικές, προσπαθούν να αποφύγουν τη στερνοτομή, αλλά κυρίως προσπαθούν να επιτύχουν ταχύτερη ανάρρωση, λιγότερη ταλαιπωρία, λιγότερο πόνο για τον ασθενή. Ο στόχος και η πρόκληση θα είναι να έχουν και το ίδιο καλά αποτελέσματα όπως έχουμε τώρα με την κλασική χειρουργική, με τη στερνοτομή, διότι τα αποτελέσματα πια τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά με την στερνοτομή και οι νέες τεχνικές θα πρέπει να αποδείξουν ότι εκτός από ταχύτερη ανάρρωση προσφέρουν το ίδιο καλά αποτελέσματα που ακόμα δεν το έχουν δείξει.
1: Ναι. Καταλαβαίνω τώρα, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι όταν μπαίνετε στο χειρουργείο και ανοίγετε ένα ασθενή από το στέρνο, έχει μια πλήρη καλύτερη εικόνα, μπορεί να δουλέψει καλύτερα ή...
0: Ναι, έχει γίνει πια ευκολότερο, ταχύτερο.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε λιγότερους χρόνους, μικρότερους χρόνους.
1: Ναι.
0: Που είναι σημαντικό χρόνο σε εμάς.
1: Ναι, το είπατε από την αρχή. Εκεί παίζετε με το χρόνο. Δεν μπορείτε να σπαταλήσετε χρόνο στην πραγματικότητα.
0: Εγώ θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για τις νέες τεχνικές. Πριν από αρκετά χρόνια ήταν στη μόδα οι εγχειρήσεις καρδιάς, οι εγχειρήσεις bypass για την ακρίβεια, χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Όλοι λέγανε να αποφύγουμε την εξωσωματική κυκλοφορία και τη μηχανή. Μετά από χρόνια λοιπόν, σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί ή έχουν μείνει να κάνουμε μόνο ένα αγγείο. Γιατί αποδείχθηκε ότι τελικά δεν κάναμε πλήρη επανεμάτωση με την πάλουσα καρδιά και η ποιότητα των αναστομώσεων τις περισσότερες φορές δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι με την εξωσωματική κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ εξελίχθηκε και οι τεχνικές προστασίας της καρδιάς εξελίχθηκαν, έχει γίνει ασφαλέστερη η εξωσωματική κυκλοφορία, οπότε στην ουσία η μόδα αυτή πέρασε.
1: Μάλιστα, αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, ότι εσείς πια με την εξέλιξη, την εμπειρία μπορείτε να βλέπετε πράγματα. Άλλη ερώτηση που έχουν οι ακροατές. Όταν ανοίγετε κάποιον ασθενή για να το χειρουργήσετε, μπορεί να προκύψουν εκπλήξεις. Είπατε κάτι προηγουμένως.

0: γιατί εσείς έχετε κάνει όλο το πλάνο.
1: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Συνήθως όχι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Όχι, όχι. Συνήθως το πλάνο έχει γίνει από πριν.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Αν κάποιος έχει πρόβλημα στην Κρήτη, τι κάνει? Φεύγει, μένει, νιώθει ασφαλής εδώ? Έχουμε κάνει τα βήματα που θέλουμε? Γιατί πριν μερικά χρόνια αυτό θα γινόταν. Ναι. Έτσι, τα φεύγαμε.
1: Έχουμε κάνει όλα τα βήματα που χρειάζονται. Έχουμε πια μία ομάδα, είναι η δική μας, είναι και στο Πανεπιστημιακό πια. Ο κριτικός θα πρέπει να αισθάνεται ότι οι παροχές στον τομέα της καρδιοχειρουργικής είναι τέτοιες και τόσο καλές, ώστε δεν χρειάζεται πια να μετακομίσει. Και συνήθως μετακόμιζε και ολόκληρη η οικογένεια για να υποστηρίξει τον ασθενή. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε το ίδιο καλά, ποιοτικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλο έτσι, προσωπικό εκπαιδευμένο. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, στα χέρια του κάτω ξενικάκι μπορούν να μάθουν νέοι καρδιοχειρουργοί. Θα έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και μια ιατρική σχολή εδώ που παράγει γιατρούς και νομίζω ότι είναι και, ναι, και καλή σχολή, έτσι, για να είμαστε...
1: Έχουμε νέους καρδιοχειρουργούς συνεχώς, ναι, καινούργιους, ναι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν
1: ξέρω αν είναι και κριτική.
0: Καλά, αλλά, δεν μας ενδιαφέρει το κριτική, αλλά να υπάρχουν εδώ, γιατί...
1: Όχι, υπάρχουν. Υπήρχε μια περίοδος που υπήρχε έλλειψη.
0: Αυτό πήγα να σας πω, ότι
1: αλλά
0: θυμάμαι
1: ότι έχει αλλάξει
0: ολόκληρες
1: αυτό.
0: Συζητήσεις για το ποιος θα έρθει, αν θα έρθει.
1: Τότε, πού εννοείται,
0: στην Κρήτη, λέγαμε, Κρήτη. Γενικότερα. Στην Κρήτη, λέγαμε, γενικότερα. Ναι. Υπήρχε, θυμάστε, συζήτηση να φέρουμε το, να μην λέω ονόματα τώρα. Το
1: είναι τάδε. Δύσκολο να αποφασίσει κάποιος να εργαστεί σε ένα νησί. Αυτό και στην επαρχία την ελληνική. Η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κέντρα της στην Αθήνα.
0: Σε όλα τα πράγματα, όχι μόνο στη...
1: Ναι. Ναι. Το να δουλέψεις και να κάνεις καρδιοχειρουργική, που είναι μια μεγάλη ειδικότητα, σε ένα νησί, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι αυτή. Θέλει τρομερή οργάνωση, διότι θέλεις υποστήριξη από τις εταιρείες, να έχεις τα πάντα εδώ σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Είναι στην Αθήνα κάτι να συμβεί και δεν το έχεις, παίρνεις τηλέφωνο και στο φέρουν εκείνη τη στιγμή. Εδώ πέρα θα πρέπει να το έχεις προβλέψει. Άρα εμάς είναι πιο ακριβό και πιο δύσκολο να στήσουμε ένα κέντρο που να μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα. Αν κάτι χρειαστούμε να το έχουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έκανε και τους ανθρώπους να μην τολμούν να... Είναι πιο δύσκολο. Εγώ δηλαδή που έχω συμμετάσχει και στην οργάνωση της καρδιοχειρουργικής στο Παγνή τότε που στήθηκε και εξ αρχής την ομάδα εδώ στο Interclinic. Στο Interclinic αγοράσαμε τα πάντα. Τα αγοράσαμε, δεν τα πήραμε χρυσή δάνειο. Έχουμε λοιπόν τον εξοπλισμό όλων εκείνων που χρειάζεται αν κάτι συμβεί. Και μάλιστα δικό μας. Και όχι αγοραστό. Είμαστε ίσως η μόνη ιδιωτική ομάδα που έχει μηχανή εξωματικής δικιά της και την τελευταία γενιά.
0: Ναι. Αυτό είναι σημαντικό για την...
1: Ναι.
0: Γιατί...
1: Όλες οι άλλες την έχουν χρυσή δάνειο. Δηλαδή παίρνουν τα υλικά,
0: ναι,
1: και έχουν τη μηχανή. Αυτό έχει ένα... Είχε ένα αρχικό κόστος, αλλά τώρα έχουμε κέρδος.
0: Ναι. Ναι, ξέρετε, σημαντικό τώρα για αυτό που λέτε, γιατί είναι σημαντικό να εμπιστευτείς το πακέτο, να το πω έτσι. Λες, ναι, είναι καλός ο Ξενικάκης, έχω ακούσει τα καλύτερα, αλλά έχει τον εξοπλισμό, έχει το team, έχει όλα αυτά τα εφόδια, αυτά που περιγράφεται.
1: Φυσικά, εμείς δεν ξεκινήσαμε να χειρουργούμε, αν δεν είχαμε το μηχάνημα που μετράει τις ροές στα μοσχεύματα, στα bypass. Το Ωνάσιο, είπα για παράδειγμα, τώρα εξοπλίζεται με αυτό το μηχάνημα.
0: Τι λέτε? Σημαντικό. Γιατί όταν λέμε το Ωνάσιο, το θεωρούμε και είναι έτσι.
1: Είναι
0: πρωτοπόρο.
1: Είναι και το καινούριο Ωνάσιο αυτό που τώρα διαφημίζουν. Σίγουρα είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια, γιατί έχω περάσει και από το Ωνάσιο, δεν είχε το Ωνάσιο τέτοιο μηχάνημα να ελέγχει τις ροές των μοσχευμάτων. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Πώς βγαίνεις και πας να κοιμηθείς στο σπίτι σου χωρίς να ξέρεις ότι αυτό που έφτιαξες δουλεύει, για τον άρρωστο λέω.
0: Ναι, τεράστιο θέμα. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση επίσης κρίσιμη, θα την κάνω για να πω στους ακροατές. Όταν λέει ανοίγεται μια ερωτευμένη καρδιά, χτυπάει διαφορετικά?
1: Όχι, το ίδιο χτυπάνε. Οι καρδιές, ναι. Δυστυχώς είναι μύθος.
0: Ναι,
1: και το σχήμα της καρδιάς που εμφανίζεται,
0: ναι,
1: δεν είναι, ναι, έτσι
0: δεν ισχύει.

0: είναι η καρδιά. Αυτό
1: όχι, αλλά θα μπορούσαμε.
0: Ήταν από το πρώτο. Γιατί την κάναμε έτσι την καρδιά, γιατί δηλαδή, κάνουμε για το χέρι μας καρδούλες.
1: Ναι, ναι, αν βάλουμε δύο όμως καρδιές, τη μία δίπλα στην άλλη.
0: Είναι έτσι.
1: Τότε περίπου. Είναι έτσι.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι, οπότε ίσως, έχει αυτό το συμβολισμό.
0: Ίσως γι' αυτό νομίζω. Ίσως γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι στον οργανισμό μας, είτε είναι έρωτας, είτε είναι φόβος, είτε είναι. Χτυπάει η καρδιά.

0: δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, έτσι, δεν υπάρχει. Πάντως, όταν έχουμε ταχυπαλμία, πρέπει να το σκεφτόμαστε. Ναι. Λοιπόν, είναι και η βραδικαρδία πρόβλημα.
0: Φυσικά. Είναι και η βραδικαρδία.
1: Αυτό το μέτρο, το μέτρο της φύσης είναι τρομερό όμως.
0: Φυσικά δηλαδή... είναι η βραδικαρδία πρόβλημα, κινδυνεύει να σταματήσει η καρδιά. Ναι.
1: Ναι.
0: Μα αυτό είναι οι βηματοδότες.
1: Στους βηματοδότες, μια και τους αναφέρατε, η εξέλιξη και εκεί είναι πια, νομίζω, ρουτίνας. Έτσι. Κάποτε λέγαμε τη δεκαετία του 70 και του 80, α, έβαλε βηματοδότη. Τώρα νομίζω ότι είναι κάτι...
0: Ναι, τώρα και εκεί έχει μεγάλη εξέλιξη τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Μπορούν να πετύχουν πολλά πράγματα και το μέγεθος να είναι μικρότερο και πιο εύκολη η εμφύτευση.
1: Ναι. Γιατί γίνεται γιατρός? Ήτανε όνειρο από μικρός, προέκυψε, είχατε κάποιον στην οικογένεια, είχατε...
0: Όχι, στην οικογένεια δεν είχαμε γιατρό. Ήτανε από μικρός γιατρός, δεν το έλεγα. Πιο πολύ μου αρέσει να φτιάχνω πράγματα, μηχανικός δηλαδή. Και σκέφτηκα τι καλύτερο θα ήταν από...
1: Δηλαδή πιο πολύ μπορεί να σας σύλλει το Πολυτεχνείο, έτσι, ναι. Ξέρω εγώ. Και πώς προέκυψε η ιατρική?
0: Νομίζω ότι τα συνδυάζει και τα δύο, γιατί έχει και η καρδιοχειρουργική, έχει και
1: η καρδιοχειρουργική,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, αλλά η ιατρική όχι πάντα.
0: Η ιατρική όχι πάντα, γι' αυτό και εγώ εξ αρχής έλεγα για καρδιοχειρουργική, δεν έλεγα για κάτι
1: τόσο
0: άλλο.
1: Πολύ. Ναι. Καταρχήν ήσασταν της γενιάς που έδωσε και μαθηματικά στην ιατρική.
0: Όχι, με τις δέσμες
1: ήμουν. Ναι, τις δέσμες, ναι, είμαστε της γενιάς, αλλά το λέω γιατί υπάρχουν πολλοί. Και εγώ το υποστηρίζω ότι οι γιατροί έπρεπε να δίνουν και μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι
0: στα μαθηματικά
1: τους βοηθάνε.
0: Είναι πολύ καλός εγώ.
1: Ναι, αυτό σας φαίνεται, αλλά τους βοηθάει στην ιατρική να ξέρεις μαθηματικά, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
0: Βοηθάει φυσικά. Ναι, ναι, τα μαθηματικά είναι μια ολόκληρο τρόπο σκέψης. Ναι.
1: Και πώς προέκυψε λοιπόν η ιατρική? Εντάξει, ήσασταν καλός μαθητής, δεν χρειάζεται να μου το
0: πείτε. Ναι, πέρασα στην ιατρική. Εξ αρχής έλεγα για την καρδιοχειρουργική.
1: Η οποία τότε ήταν στα Σπάργανα όμως, έτσι.
0: Με συγκινούσε, ναι. Ήταν και τότε ο Σπύρου.
1: Μεγάλη μορφή και εκείνος.
0: Ναι, τον οποίο εκεί θέλησα να πάω και πήγα στο Παπα-Νικολάου για να εκπαιδευτώ στην καρδιοχειρουργική.
1: Ναι.
0: Τον πρόλαβα λίγο στο τέλος του, αλλά...
1: Άρα από την αρχή κάνατε, ας το πούμε, στο όνειρο πραγματικότητα, ούτε σας απογοήτευσε ούτε σας κέρδισε κάτι άλλο στο
0: Όχι.
1: μεταξύ.
0: Και όταν μετά το τέλος της ειδικότητας εδώ πήγα στο εξωτερικό, κατάφερα να βάλω σε κουτάκια τη σκέψη μου και να οργανωθεί καλύτερα το όλο πράγμα και να νιώσω ακόμα πιο σίγουρος.
1: Ναι.
0: Για το
1: κουτάκι της σκέψης το καταλαβαίνω και το κάνατε, αλλά εκείνη την εποχή πάντως ήταν κάτι δύσκολο να σκεφτεί κάποιος ότι θα κάνει καριέρα, το λέμε την καλή έννοια, όχι στην Ελλάδα.
0: Αλήθεια,
1: για την καρδιοχειρουργική το λέω, έτσι. Γιατί
0: ναι,
1: αν ήταν οποιαδήποτε
0: αλληλικότητα... Μα δεν υπήρχε καν στην Κρήτη τότε.
1: Ναι,
0: υπήρχε
1: ναι.
0: Μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχε κάτι άλλο.
1: Άρα ήσασταν αποφασισμένοι με οποιοδήποτε τίμημα, αν χρειαστεί ακόμα και να πάτε στην Αγγλία να μείνετε ή στην Αμερική, οπουδήποτε, έτσι.
0: Και η
1: Κρήτη πώς προέκυψε?
0: Άνοιγε τότε, υπήρχαν σκέψεις να ανοίξει καρδιοχειρουργική. Ήταν ο κύριος Χάσουλας καθηγητής, είχε πάρει τότε την έδρα, με τον οποίο γνωριζόμασταν. Ήξερε ότι είμαι στην Αγγλία και άνοιξε μία θέση τότε. Πήρα τη θέση στο Πανεπιστημιακό, εγώ, και μαζί σιγά σιγά βάλαμε τα πρώτα χειρουργεία στο Πανεπιστήμιο. Αργότερα εκείνος έφυγε, ήρθε ο κύριος Ρόκας με τις γνωστές εξελίξεις εκεί.
1: Ναι. Και υποβρέθηκα
0: εκτός.
1: Και πήραν όλο...
0: Όχι, εγώ το επέλεξα να φύγω, δεν
1: ναι,
0: είχα
1: καλά,
0: κουραστεί
1: ναι,
0: λίγο.
1: Ναι, ναι. Ναι. Αλλά πήραν όλο τον δρόμο. Νομίζω ότι δεν το μετανιώσατε ποτέ.
0: Όχι, δεν το μετανιώσατε.
1: Ακόμη και όταν, όπως έγινε ο Σακρατής, χρειάστηκε να ανοίξετε τον πρώτο ασθενή. Δηλαδή, γιατί πάντα, ας πούμε στους γιατρούς, το ακούω πολλές φορές, και ακόμα και όταν είναι φοιτητές, εκεί τα βρίσκουν λίγο σκούρα όταν έχουν την πρώτη επαφή, την πραγματική εννοώ,
0: ναι.
1: επαφή.
0: Όχι, δεν είχα κάποιο θέμα. Είναι μεγάλη ευθύνη
1: ναι.
0: Να έχεις έναν άρρωστο μπροστά σου και να κρατάς τη ζωή του στα χέρια σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη να σταματάς την καρδιά του και να πρέπει να την ξαναβάλεις μπροστά. Η στιγμή που η καρδιά ξαναπαίρνει μπροστά είναι μια τεράστια ανακούφιση για μας. Και ένα...
1: Τρομερό συνέστημα, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Οι επαφήσεις με τους ασθενείς ποια είναι.
0: Και μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, όχι μόνο ανακούφιση.
1: Ναι, προφανώς, ναι, προφανώς, έχετε δίκιο. Η επαφή με τους ασθενείς ποια είναι. Προσπαθείτε να τους αντιμετωπίζετε έτσι επαγγελματικά, ότι ξέρετε, τώρα εγώ είμαι ο γιατρός και έτσι, ή

0: επειδή είναι και τέτοια η φύση, διότι βρίσκονται στα χέρια σας, έτσι. Κακά ναι. τα ψέματα. Δεν είστε ένας. Εντάξει, όλες οι ειδικότητες είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι ένας δερματολόγος που θα πει κάτι. Είστε, είναι σαν να είναι εκεί ένας μικρός θεός. Συγχωρέστε μου τώρα τον παραλληλισμό.
1: Αυτό τώρα, εγώ με τους ασθενείς προσπαθώ να έχω πολύ καλές σχέσεις. Δεν τους βλέπω επαγγελματικά. Η σχέση μου με τους ασθενείς είναι. Δεν έχουν αποστάσεις και δένομαι με αυτούς. Δεν τους χάνω ποτέ. Μπορεί να μην θυμάμαι όλα τα ονόματα, γιατί δεν θυμάμαι καλά.
0: Εκείνοι σίγουρα, αλλά θυμάμαι εκείνοι σίγουρα θα σας θυμούνται πάντως.
1: Τα πρόσωπά τους, ναι.
0: Ναι. Να ζητήσουμε μια που σας έχουμε τώρα και εμείς εδώ μια δωρεάν συμβουλή. Νομίζω θα το κάνετε. Τι πρέπει να πραγματικά να προσέχουμε. Εντάξει, ξέρω το κλασικό. Το κλασικό είναι ότι θα πει κάποιος να τρεφόμαστε να κάνουμε. Τι πρέπει να προσέχουμε, ειδικά για την καρδιά. Βέβαια, η καρδιά είναι ένα από τα όργανα και άλλα είναι τα προβλήματα. Τι πρέπει να προσέχουμε.
1: Μάλλον δεν θα πω κάτι διαφορετικό κι εγώ. Τρόπος ζωής, η γυμναστική, λίγο η άθληση, η διατροφή είναι τα πιο σημαντικά. Και η πρόληψη, το να έγκαιρα να πάμε στο γιατρό, να κάνουμε τον έλεγχο που χρειάζεται και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του. Νομίζω ότι αυτά είναι τα καλύτερα. Και να προσέχουμε το σώμα μας, να το αγαπάμε. Δηλαδή, είναι το εργαλείο για όλα. Όπως...
0: Να το αγαπάμε, να τα ακούμε.
1: Να το ακούμε, φυσικά.
0: Να το ακούμε. Δεν θα ξαναγυρίσω γιατί τα είπαμε και στο στρες και το άγχος, γιατί είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, αλλά λέτε ότι όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε και λέμε γιατρέ βαρέθηκα τώρα, μην καπνίζεις, μην πίνεις ή όλα με μέτρο τέλος πάντων, είναι τόσο που μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κίνδυνο, ενώ το έχετε δει, δεν είναι μόνο απλές καταγραφές.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Για το τσιγάρο θα είμαι κατηγορηματικός.
0: Δεν πειράζει το τσιγάρο.
1: Μετά θυμάστε, τα 90.
0: Θυμάστε τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 50 που λέει το ωραία κάνει το τσιγάρο καλό.
1: Μετά τα 90 ας αρχίσει το τσιγάρο.
0: Μετά τα 90.
1: Όχι, το τσιγάρο προκαλεί τις μεγαλύτερες βλάβες. Το τσιγάρο είναι το χειρότερο πράγμα και για αυτόν που πριν χειρουργηθεί καπνίζει, αλλά και για μετά, γιατί πολλοί δεν μπορούν να το σταματήσουν και το τσιγάρο κάνει κακό και στα μοσχεύματα που βάζουμε εμείς. Δηλαδή είναι,
0: και συγγνώμη που θα το πω, ο γιατρός το έχει δει αυτό. Δεν το λέει έτσι για να το πει. Ναι, το έχει δει, το έχει δει στην πράξη. Το τσιγάρο λοιπόν.
1: Φυσικά είναι και στο πνεύμονα, στον καρκίνο του πνεύμονα. Ναι. Γιατί εμείς έχουμε, η ειδικότητά μας είναι καρδιοθώρακο χειρουργική. Ασχολούμαστε και με το θώρακα. Αλλά το τσιγάρο είναι το πιο βασικό. Στη συνέχεια ο τρόπος ζωής, διατροφή, γυμναστική κτλ. Εκεί όσο μπορείς. Γιατί δεν μπορείς και να μην. Να κόψω όλες τις απολαύσεις και το φαγητό είναι μια απόλαυση.
0: Εννοείται. Ναι.
1: Και το κρασί
0: και το είναι να πιεις ένα ποτήρι κρασί.
1: Απόλαυση. Ναι. Εκεί είναι λιγότερη η επίδρασή τους. Το τσιγάρο όμως είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Το μέτρο είναι τώρα στη ζωή μας. Έτσι. Ακόμα, ναι. Ακόμα και αν κάνεις μια μικρή κατάκτηση, μετά να κάνεις λίγο πίσω. Έτσι, να δώσει το περιθώριο στον οργανισμό. Τώρα θα πω, κύριε Ξενικάκη, ότι απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, γιατί δυστυχώς πέρασε η ώρα. Να πω αχρίαστος επίσης να είστε.
1: Αχρίαστος. Αλλά
0: και εσείς το
1: αλλά αν χρειαστεί.
0: Αλλά αν χρειαστεί, εδώ είστε. Λοιπόν, πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, βέβαια, γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Προσπαθήσαμε έτσι λίγο εγώ να επιγραμματικά να πιάσω και να ικανοποιήσω τους ακροατές. Το θέμα της καρδιάς είναι τεράστιο. Το καλό, κρατάω το καλό ότι είναι η εξέλιξη τέτοια πια που ούτε πρέπει να φοβόμαστε, να έχουμε το νου μας γενικά. Η καρδιοχειρουργική, καταρχήν όπως είπατε, έχει κάνει τεράστια άλματα τα τελευταία χρόνια και πράγματα που τα θεωρούσαμε δύσκολα, σήμερα είναι ρουτίνα πια στα χέρια σας. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι και οι άνθρωποι θα πρέπει να νιώθουν σιγουριά ότι μπορεί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα εδώ και έχει προσφέρει και στην ποιότητα ζωής. Δηλαδή ένα καλό χειρουργείο προσφέρει και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου μετά. Είναι εκτός του ότι το να απαλλάσσει τα συμπτώματά του, βελτιώνει και την ποιότητα ζωής.
0: Δεν το ρώτησα εγώ, πριν στο κλείσιμο το λέω γιατί να μην νομίζω.

0: Νομίζω ακροατής ότι υπάρχει ηλικιακό όριο για την επεμβαστική άδεια. Άμα είναι μεγάλος κάποιος, φαντάζομαι.
1: Το όριο δεν είναι τόσο η ηλικία, δεν είναι ο αριθμός της ηλικίας δηλαδή, αλλά αν ναι, η λειτουργικότητα της καρδιάς είναι καλή ώστε να αντέξει και να, το ναι, χειρουργείο, σωστά. Και αν τα υπόλοιπα νοσήματα μπορούν, που έχει
0: η
1: συνοσηρότητα μπορεί να ελεγχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να ανταπεξέλθει ενός χειρουργείου.
0: Σωστό. Γιατρέ, κύριε Ξενικάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Τη χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον καρδιοχειρουργό, τον κύριο Χάρη Ξενικάκη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε και αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
4: Καλημέρα.
5: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
6: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magenta One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε ίντερνετ.
7: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
6: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
6: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
6: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
8: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
6: Κρατήσου.
5: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4.

0: τις φορές. Πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
6: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
7: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
6: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
7: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
5: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κάθε μας ταξίδι κρύβει μέσα του πολύ κόπο, μεγάλη αγωνία, αναποδιές, εκπλήξεις, μα κυρίως αμέτρητες όμορφες στιγμές. Η ζωή μας άλλωστε δεν είναι ζήτημα ορόσημων, αλλά στιγμών. Δεν κρατάς ποτέ στο μυαλό σου τον κόπο και τις αναποδιές. Κρατάς όλα εκείνα τα αστεία και τα ευχάριστα που έζησες και μοιράστηκες.
1: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Η μέρα είναι καταπληκτική. Το όρος Γιούχτα είναι ένα βουνό δυτικά των Αρχανών, το οποίο έχει ύψος 811 μέτρα. Είναι αγαπημένο σημείο για όλους τους περιπατητές και εννοείται τους δρόμους βουνού.
0: Προορισμός μας αυτή τη φορά το πιο πολύχρωμο χωριό. Οι Αρχάνες είναι ένα μέρος γεμάτο χρώματα, αρώματα, γεύσεις, πολιτισμό, παραδόσεις, ανθρώπους που αγαπούν τις τέχνες, τη μουσική, το χορό και το καλό φαγητό. Μια όμορφη κομμόπολη κτισμένη σε υψόμετρο περίπου 400 μέτρων, στο μέσο μιας λεκάνης που τη διαρρέει ο χύμαρος κέρατος και τη χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Απέχει 14 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και μόλις 7 χιλιόμετρα από το μηνιακό ανάκτορο της Κνωσού. Το πολύχρωμο αυτό χωριό έχει βραβευτεί σε διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, όσον αφορά την οικιστική του ανάπτυξη. Μπορεί κανείς να επισκεφθεί τα μικρά μουσεία ανακαλύπτοντας την ιστορία της περιοχής μέσα από τα ευρήματα των μινωικών βυζαντινών χρόνων μέχρι και τα εκθέματα λαογραφικής τέχνης. Επίσης, πλήθος από βυζαντινές εκκλησίες επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό των Αρχανών ως πρότυπο παραδοσιακό οικισμό. Στην όμορφη πλατεία των Αρχανών μπορείς να απολαύσεις την αυθεντική κριτική παραδοσιακή κουζίνα, όπως και να γευτείς το αρχανιώτικο κρασί. Στα παραδοσιακά αλλιοτρίβια, φάμπρικες και τα πατητήρια μπορείς να ανακαλύψεις τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι του χωριού παρήγαγαν από αιώνες πριν τα θαυμαστά προϊόντα, το λάδι και το κρασί, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι στην ευρύτερη περιοχή έχει ανακαλυφθεί πατητήρι που πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο. Για τους λάτρεις της φύσης και της πεζοπορίας υπάρχουν πολλές επιλογές. Μπορείς να πεζοπορήσεις στο Γιούχτα, το ιερό βουνό των Αρχανών με ύψος 811 μέτρα, όπου σύμφωνα με το θρύλο έχει ταφεί ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων βίας και να μαγευτείς από τα αρώματα των βοτάνων και τη μοναδική άγρια φύση. Αν ακολουθήσεις δε το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 ως τη Μυρτιά ή τον προφήτη Ηλία, θα βρεθείς μέσα στο αρχανιώτικο φαράγγι κάτω από τη σκιά των αιωνόβιων δριών και πλατάνων. Ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσεις να ανέβεις στο Φουρνί με την αρχαία νεκρόπολη και το υπέροχο δάσος. Στο λόφο Φουρνί, ανάμεσα στις άνω και κάτω Αρχάνες και κοντά στο μηνωικό οικισμό των Αρχανών, μέσα σε ένα δάσος από ελιές και αμπέλια, ανακαλύφθηκε ένα πλούσιο νεκροταφείο, το οποίο αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης.

Ο λόφος Φουρνή περιορίζει τη μικρή πεδιάδα των Αρχανών στα βορειοδυτικά, αλλά δεν αποτελεί τμήμα του Γιούχτα, καθώς χωρίζονται από μια βαθιά χαράδρα. Το δυτικό τμήμα του λόφου είναι απόκριμνο, ενώ η κορυφή του είναι άγονη. Η μεγάλη διάρκεια χρήσης των τάφων και το πλήθος των κτερισμάτων

κομμάτων καθιστούν το φουρνί ένα από τα σημαντικότερα νεκροταφεία στον Αιγαϊκό χώρο. Οι παλαιότερες ταφές ξεκινούν την 3η χιλιετία π.Χ., ενώ κάποιοι τάφοι χρησιμοποιήθηκαν για μακρότατο χρονικό διάστημα.

Από τα οικοδομήματα που έχουν αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, τα περισσότερα είναι ταφικά, ενώ κάποια από αυτά έχουν χαρακτήρα λατρευτικό και κοσμικό. Οι Αρχάνες έχουν τεράστιο πολιτισμικό πλούτο. Επόμενη στάση μας στο Βαθύπετρο. Το Βαθύπετρο είναι ένας πολύ μικρός οικισμός 4 χιλιόμετρων νότια των Αρχανών. Όντας κτισμένος στους δυτικούς πρόποδες του Γιούχτα, απολαμβάνει μερικές από τις καλύτερες θέσεις στον ομό Ηρακλείου. Προς τον κάμπο της Μεσαράς, το ιερό κορυφής Κόφινα στα Στερούσια και το βύθισμα της πεδιάδας του Ηρακλείου προς τη βόρεια μεριά του νησιού. Γύρω από τον οικισμό απλώνονται έφορες πεδιάδες και λόφοι στρωμένοι με περιβόλια, ελαιώνες και αμπελώνες που δίνουν μερικά από τα πιο ονομαστά προϊόντα ιναμπέλου στην Κρήτη. Τα γνήσια αυτά αγροτικά τοπία δεν πρέπει να έχουν αλλάξει πολύ από την αρχαιότητα, όπως προκύπτει από τα σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα που ανακαλύφθηκαν.

0: Εδώ έχει ένα σκαφί σημαντική μινωική έπαυλη με ανακτορικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Έχουν επίσης βρεθεί πατητήρι κρασιού, ελαιοπιεστήριο και εργαστήριο πυλοπλαστικής με κεραμικό κλίβανο. Εμείς επιλέξαμε για ακόμα μία φορά να γνωρίσουμε το μέρος αυτό μέσα από τους ανθρώπους. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη μπορεί να μην ήταν Έλληνας, αλλά είχε πει κάτι που όλοι οι Έλληνες σίγουρα ασπάζονται. Ένα από τα πιο ωραία πράγματα στη ζωή είναι που πρέπει σε κανονικά διαστήματα να σταματάμε ό,τι είναι αυτό που κάνουμε και να αφιερώνουμε την προσοχή μας στο φαγητό. Έτσι είναι. Η γλυκύτατη κυρία Μαρία Γιαννιδάκη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει αυτό. Τη συναντήσαμε στο σπίτι της στο Βαθύπετρο, όπου μας υποδέχτηκε με ένα τεράστιο χαμόγελο και ανυπομονησία μικρού παιδιού για να μας μαγειρέψει. Το χαμόγελο που σου χαρίζει ένας άνθρωπος που μόλις γνώρισες είναι η ευτυχία που αμέσως μετά μοιράζεις κι εσύ στους γύρω σου.
1: Ξαναβλέπεις το φως, σαν να ζουν χρόνια τυφλός.
2: Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Η θέα πίσω μας είναι απίστευτη, αλλά και η θέα μπροστά μας. Το βλέπουμε εμείς που δεν βλέπετε εσείς, αλλά θα το δείτε σε λίγο. Είμαστε στο Βαθύπετρο, είμαστε παρέα με την κυρία Μαρία Γιαλουράκη. Θα μας πει περισσότερα εκείνη για την ίδια. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ.
3: Και εγώ, καμάρι μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές δουλειές να έχεις και ό,τι επιθυμεί.
2: Να είστε καλά. Μαρία Γιαλουράκη, αλλά μου είπατε όμως και
3: το σύζυγο. Είμαι από τη Γαρύπα. Είναι του πατέρα μου το όνομα αυτό.
2: Ναι.
3: Είμαι του Εμμανουήλ και της Χαρίκας. Ο άντρας μου, Εμμανουήλ Γιαννιδάκη.
2: Γιαννιδάκη. Αλλά ναι. Εσείς προτιμάτε να λέγεστε Γιαννιδάκη.
3: Γιαννιδάκη.
2: Έτσι μου συστηθήκατε.
3: Ναι, Γιαννιδάκη. Όχι.
2: Ωραία. Εδώ στο Βαθύπετρο μένετε.
3: Εδώ στο Βαθύπετρο ήταν όλα αυτά δικά μας, τα οποία τα παραχαρίσαμε στα παιδιά.
2: Τέλεια.
3: Τα αγκόνια μας, είμαστε συνταξιούς τώρα.
2: Πόσα παιδιά έχετε?
3: Τρία παιδιά έχω. Δύο κορίτσια και ένα αγόρι.
2: Και εγγόνια?
3: Και έχω και 8 εγγόνια και τρία δισέγγωνα.
2: Ευτυχισμένη γιαγιά και προγιαγιά.
3: Ναι, και προγιαγιά.
2: Να είστε καλά, πραγματικά δεν
3: ευχαριστώ, ευχαριστώ,
2: είστε.
3: Ευχαριστώ.
2: Είστε μια πανέμορφη
3: καλά,
2: γιαγιά, ευχαριστώ. Προγιαγιά, φοβερή. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Έμαθα τι και καλή μαγείρισα και θα φτιάξουμε σήμερα.
3: Ναι, μπράβο, αγκιναράτο θα κάνουμε σήμερα, φρικασέ.
2: Φρικασέ
3: αυγό
2: με.
3: Αυγολέμονο. Με αυγό, χτυπημένο. Λοιπόν, με αρνί.
2: Αρνί. Το οποίο
3: το έχουμε βάλει. Ναι, το έχουμε βάλει και έτοιμο. Και έχω βάλει κρεμμυδάκι.
2: Ναι.
3: Έχω βάλει κρεμμυδάκι. Έχω βάλει το κρέας το αρνί, είναι φοβερό, με λάδι μέσα.
2: Έχει βράσει.
3: Ναι,
2: λοιπόν.
3: Έχει τσιγαριαστεί. Ναι, είναι τσιγαριασμένο. Είναι σχεδόν ψημένο.
2: Πόση ώρα θέλει αυτό για να γίνει?
3: Περίπου μισή ώρα θέλει.
2: Άρα το έχετε εσείς κάνει ήδη μισή ώρα.
3: Ναι,
2: ωρίτσα.
3: Το έχω ετοιμάσει και τώρα πρέπει να βάλω το κρεμμυδάκι.
2: Ωραία.
3: Τον άνηθο, με το οποίο τα έχω ψιλοκόψει όλα.
2: Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε άνηθο.
3: Άνηθο και κρεμμυδάκι δροσερό αυτά.
2: Αυτά?
3: Τα οποία, ναι, αυτά τα βάζω εδώ,
2: μαϊντανό.
3: Είναι έτοιμα, ναι. Όχι, μαϊντανό δεν κάνει, δεν χρειάζεται. Mm. Αυτό είναι και
2: θα το οποίο... το τσικάλι μας.
3: Ναι, θα γίνει, θα μου σκομυρίσει, δεν λες.
2: Μα ήδη μυρίζει ωραία. Μα έχετε βάλει και λεμονάκι.
3: Όχι, το λεμόνι το βάζουμε τελευταία που θα κάνουμε τα αυγολέμονο, μωρέ.
2: Α, βλέπω το,
3: εδώ,
2: το χρώμα
3: τώρα
2: γι'
3: αυτό. Είναι, κοίταξε, εδώ είναι το κρέας. Θα βάλω την αγινάρα. Θα αφήσω λίγο να βράσει αυτό. Και μετά θα βάλω την αγινάρα.
2: Αυτό είναι ένα αγαπημένο σας φαγητό?
3: Είναι το παραδοσιακό του.

0: Τρεις ολονών, είναι λίγο ταλαιπωρία βέβαια, καθαρίσα γινάρια, λεμονιά, ταλαιπωρία.
1: Έχει γινάρια στην περιοχή?
0: Όχι πολλές.
1: Όχι,
0: Όχι πολλές, αλλά μένω ο γιος μου κάνει, έχει φτιάξει που μας παίρνει. Το κρέας που λες αυτό είναι το μοναδικό που κάνει με την γινάρα.
1: Το δεν αρνάκι.
0: Κάνει, ναι, το αρνάκι δεν κάνει, το μοσχάρι δεν κάνει. Το γουρούνι δεν κάνει και οπότε κάναμε μόνο με το.
1: Ωραία,
0: και θα το φτιάξω τώρα, θα φάτε, θα είναι πολύ ωραίο.
1: Ωραία, εγώ τι θέλω
0: έβαλα
1: να
0: έβαλα τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα βάλω τώρα τις αγινάρες, να ξεχνούν και αυτές. Και μετά θα βάλω τα αλατάκια τελευταία.
1: Ωραία. Αλάτι. Στο σύνολο όμως, πόση ώρα θέλει όλο αυτό?
0: Μία ώρα περίπου θέλει.
1: Είναι φαγητό, δηλαδή ναι, θέλει, είναι, μια θέλει μία διαδικασία. Και τις αγινάρες
0: τις έχετε... Κοίταξε, τώρα οι καινούργιες έχουν σύτρες, τα κάνουν ντάκα-ντάκα. Και γίνεται και το φαΐ ανώσιο, ενώ το είναι πολύ νόστιμο.
1: Στο τσικάλι είναι αλλιώς,
0: Το τσικάλι είναι αλλιώς, ναι.
1: Και έχουμε και το πετρογκάζι.
0: Και το πετρογκάζι εδώ
1: στην πάρα πολύ
0: φάνταγε. Είναι σαν να στην παρασιά.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίες οι μυρωδιές, το φαγητό μας γίνεται, αλλά να πάμε λίγο όμως πίσω στο παρελθόν, στα δικά σας παιδικά χρόνια, να μου πείτε καταρχάς, μου είπατε ότι έχετε καταγωγή από τη Γαρίπα. Εδώ πότε ήρθατε?
1: Εκεί γεννήθηκα, στη Γαρίπα γεννήθηκα, μεγάλωσα, έγινα 12 χρόνων. Μετά από 12 χρόνων πήγα στην οικοκυριακή σχολή στη Νεάπολη.
0: Α.
1: Και από εκεί έφυγα και έκανα ένα χρόνο και μετά έφυγα από εκεί και πήγα στο Ηράκλειο και εργαζόμουν στο Ασλανίδη, την Ευτική Κλινική. Ναι.
0: Καμία σχέση λοιπόν με τη μαγειρική
1: και
0: τα οικοκυρικά.
1: Όχι, αλλά κοίταξε να δεις, το μερακλειδίκι είναι μερακλειδίκι, δεν μπορεί να μην μαγειρεύει.
0: Αυτό είναι στον άνθρωπο, τα είναι χαρακτηριστικό.
1: Τα παιδιά μου τους αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Κάνω για 3-4 άτομα παιδιά, 4 οικογένειες.
0: Έτσι.
1: Για όλες τις οικογένειες κάνω.
0: Άμα έχει και καλή μαγείρισα και το κουνταλεύονται.
1: Και φεύγω από εκεί που λες, μετά στο Ηράκλειο ήταν ο σύζυγός μου στρατιώτης, ήταν ψαρχάνης αυτό. Φαντάρος και πήρε στο Ηράκλειο, γνωριστήκαμε. 5-6 μήνες ήταν η παντρευτήκα μου.
0: Έγινε το
1: τυχερό. Και τελείωσε τη στρατιωτική του μετά, ήταν 28 μήνες, ήταν στην αεροπορία. Τελικά, δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε, τα παιδιά μας τα τακτοποιήσαμε όλα, όλα είναι τακτοποιημένα, ο ένας από τον άλλο πιο καλά.
0: Έτσι, είναι ώρα να μιλάτε για τα παιδιά σας με τέτοια λόγια.
1: Της Μαρίας η μαμά έχει ένα κομμωτήριο φανταστικό στο κέντρο του των Αρχανών.
0: Φαίνεται άλλωστε.
1: Ακούστε, όχι, δεν με χτίσετε σήμερα, να σου χτίσετε.
0: Λοιπόν, εγώ λέω να αφήσουμε την κομμωτική, να πάμε λίγο ξανά στο φαγητό μας.
1: Το φαγητό μας τώρα.
0: Αυτό τώρα έχουμε κάνει όλη την υπόλοιπη
1: διαδικασία και τις λεπτομέρειες. Έχουμε τσιγάρει το ψήνο με το κρεατάκι, σιγά σιγά, όχι στις χύτρες και στα τσικάλια.
0: Τέλεια.
1: Μόνο στα τσικάλια στο. Και στο πεντρογκάζι, είναι φανταστικό φαΐ.
0: Ωραία.
1: Βάλεμε τον κρεμμυδάκι, τον άνηθο, το κρέας. Είναι έτοιμο τώρα. Να βάλω το.
0: Όπως μυρίζει.
1: Κινάρα, είδες μυρωδιά.
0: Καταπληκτικά.
1: Καταπληκτικά.
0: Και δεν τρώω και αρνί.
1: Θα βάλω μπαστά. Θα φάσα κινάρα. Θα φάσα
0: κινάρα,
1: δεν θα φάσα αρνί.
0: Το λαχανικό. Έχουμε εδώ τι έχουμε και λοιπόν, το λεμονάκι στο
1: τέλος. Το λεμονάκι το έφερα. Λέω μήπως δεν βρω λεμόνια εδώ και το έφερα.
0: Οργανωμένη. Ωραία.
1: Λοιπόν, να βάλω τι αγκινάρε τώρα χρειάζεται. Για κάτι να δω.
0: Είναι και ένα λαχανικό ή αγκινάρα που ψήνεται εύκολα, θεωρείτε.
1: Ναι, ψήνεται καλά.
0: Εύκολα.
1: Κοίτα να δεις, δεν είναι και εύκολα, αλλά εντάξει, ψήνεται κανονικά. Ένα δεκάλεπτο θέλει, 5 λεπτά.
0: Εντάξει, αγκινάρα είναι ωραία και λίγο πιο
1: ναι,
0: ναι,
1: ναι, πάρα οπότε... πολύ, πάρα πολύ ωραία.
0: Θέλετε να σας βοηθήσω.
1: Όχι, εγώ το ξέρω.
0: Είστε πολυμήχανοι λοιπόν. Έχετε ασχοληθεί με πολλά.
1: Έχω, ναι.
0: Έχετε αναθρέψει τα παιδιά σας, εγγόνια,
1: έχω
0: τώρα
1: ένα, ένα μινιμάρκετ, το έχω δώσει χαρά και το κάνει χαρά μου. Αλλά του
0: Σαρχάνες. Το ξέρουμε, την επόμενη φορά θα σας βρω.
1: Εγώ, ναι, και βοηθάμε τη Μαρία σε όλα αυτά και το βοηθώ το παιδί μου. Λοιπόν, τελείωσε το αυτό.
0: Και ένα εγγόνιο έχει το όνομά σας?
1: Μόνο η Μαρία έχει το εγγόνιο μου, είναι η μεγάλη του γιού μου, έχει Μαριάννα, Μαρία και Άννα.
0: Μπράβο. Ωραία. Να είστε καλά, τώρα, να τα χαίρεστε τα παιδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Εσάς δηλαδή τώρα, άμα σας ρωτούσε κανείς ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό, ποιο θα μου λέγατε?
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ τις αγκινάρες δεν καλοθέρω γιατί είναι...
0: Αλλά μας κάνατε φρικά σε μια αγκινάρες.
1: Ναι, κοίταξε, επειδή είναι αρέσει το συζύγου μου το κάνω. Η αγκινάρη είναι βέβαια υγιεινό φαγητό που δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Αντιοξειδητικό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι σαν τα χόρτα και τα βλήτα.
0: Το δικό σας αγαπημένο.
1: Εμένα μ' αρέσει το... τα βλήτα, τα βραστά, το ψαράκι, το ωραίο, το μπαρμπουνάκι, κοτσομούρα μ' αρέσει πολύ.
0: Και εσείς τις υγιεινείς όμως.
1: Ναι, μ' αρέσουν πολύ αυτά, μ' αρέσουν. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι να πάρω λίγο νεράκι, μωρέ.
0: Ναι,
1: και στο φαγητό, γιατί χρειάζεται τώρα.
0: Ωραία, άρα τώρα περιμένουμε να ψηθούμε.
1: Τώρα, ναι, τώρα θα ψηθεί, να ψηθεί η αγκινάρα.
0: Και μετά μένει να το αυγό κόψουμε.
1: Σειρώνουμε το ζουμάκι σε μια κατσαρόλα.
0: Ωραία.
1: Και κάνουμε, χτυπάμε το αυγό.

0: βάζω με το λεμονάκι και είναι έρτημα.
1: Τέλεια.
0: Και είναι για φαγητό να
1: φάμε. Τέλεια. Μέσα. Μετά θα το φάμε λοιπόν.
0: Μετά θα τρώμε κατευθείαν.
1: Καταπληκτικά. Εμείς βέβαια εδώ ήρθαμε για ένα φαγητό. Ξέραμε ότι θα δοκιμάσουμε κάτι αγαπημένο, κάτι παραδοσιακό. Αλλά η κυρία Μαρία μας επιφύλασε και μία άλλη έκπληξη. Ένα γλυκό, το οποίο είναι και αγαπημένο δικό μου γλυκό, μουσταλευριά. Και θα δούμε τώρα τι και τι έχετε ετοιμάσει. Είχατε λοιπόν το μούστο στην κατάψυξη.
0: Ναι. Τον έβγαλα χθες το βράδυ, ξεπάγωσε, το έφερα τώρα να κάνω τη μουσταλευριά.
1: Ωραία.
0: Τι σου αρέσει κιόλα. Και έχω το μούστο εκεί και να βράσει λίγο και μετά θα τον εκατώσω με λίγο χλιαρό εγώ μούστο μέσα.
1: Στο αλεύρι.
0: Ναι, θα το διαλύσω όλο αυτό το τρανζόκο με τρίτη και θα το ρίξω εδώ μέσα.
1: Και αυτό εδώ.
0: Θα το σαλεύω πολύ. Θα το σαλεύω περίπου 5-10 λεπτά. Mm-hmm. Και αυτό είναι το καρύδι.
1: Στο τέλο.
0: Ναι. Στο το καρύδι. Αυτό είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι, ναι, το έχετε σπάσει.
0: Ναι, το καρύδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το γλυκό. Δηλαδή αυτό που το πείσουν τη Σαρακοστή το τρώνε.
1: Πολύ. Το αγαπάει και πολύ ο κόσμο.
0: Το αγαπάει πολύ. Αλλά εμεί το κάνουμε όποτε μα βολεύει.
1: Έχετε στα φύλλα.
0: Πολλά, πάρα.
1: Α δοκιμάσουμε τη μουσταλευριά, αν είναι καλή.
0: Έχει συσκευαστήριο και έχει πολλά σταφύλια και ποικιλίε.
1: Τέλεια.
0: Πολλέ ποικιλίε.
1: Άρα πίνετε και καλό κρασί.
0: Και καλό κρασί. Όλα τα έχω, δόξα τω Θεώ. Και μόνο υγεία θα είναι, τίποτε άλλο.
1: Εγώ θέλω να κλείσουμε. Κλείνω πάντα με όλου του καλεσμένου με μια ευχή ή ό,τι άλλο έτσι θετικό και αισιόδοξο σαν σκέψη θέλουν. Τι θα μα πείτε εσεί.
0: Η ευχή μου είναι να έχουν τη υγεία του στα παιδιά μου. Καλή πρόοδο σε όλα που κάνουν, γιατί είναι πάρα πολύ εργατικά παιδιά σε όλα. Από τα γόρια, από τα κορίτσια, από τα γκόνια, από όλα να έχουν τη γιά του. Και εμείς να τις καμαρώνουμε.
1: Να είστε καλά να τα καμαρώνετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ό,τι ποθή σου εύχομαι, εσένα και τη Μανώλη, να είστε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που είχαμε τον κόπο και ήρθατε τώρα.
1: Θα ξαναρθούμε, θα ξανασμίξουμε.
0: Λοιπόν,

0: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
1: Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
3: Καλημέρα.
4: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
3: Δεν έχουμε ίντερνετ.
6: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
3: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
7: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.

0: Έτοιμος λέω ένα. Digital Office.
1: Εκτροπή κλήσης.
2: Παρακαλώ.
0: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: μισθό του ναυτί.
1: Φαντάσου τώρα τη ζωή σου χωρίς μουσική ή χωρίς κίνηση. Θα μπορούσες? Φυσικά και όχι. Κάθε τόπος έχει ένα δικό του χρώμα και μια δική του μελωδία. Κάθε μέρος το συνδέουμε συχνά με ένα τραγούδι. Εγώ έτσι έκανα πάντα. Η επίσκεψή μας στο Βαθύπετρο έγινε ακόμα πιο ευχάριστη με την παρέα που μας περίμενε εκεί. Η μουσική Γιάννης Καλομύρης, Χάρης Καλοχριστιανάκης, Μινάς Μπαμπάτσης και η Αντωνία Παντελάκη με τους χορευτές της. Φρόντισαν όλοι αυτοί να κάνουν ακόμα πιο ενδιαφέρον την παραμονή μας εκεί.
2: Είμαι Βαθύπετρο και έχω έρθει να συναντήσω μια καταπληκτική παρέα για να απολαύσουμε παραδοσιακή μουσική και χορό.

0: έχουμε εδώ με τον Καλομήρη τον Γιάννη. Είναι πολλά τα χρόνια που ασχολείται με τη μουσική. Λοιπόν, Γιάννη, μιλάω στον ελληνικό γιατί νιώθω άνετα και θέλω λίγο να μας στηθείς εσύ μόνο σου. Πόσα είναι τα χρόνια που ασχολείσαι, τι είναι αυτά που αγαπάς.
1: Να είσαι καλά, Νίκη. Καλώς ήρθες στο χωριό μας.
0: Να είσαι καλά, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά. Ασχολιέμαι με την κριτική μουσική στα 25 με 26 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Πλέον. Επαγγελματικά. Έχω ξεκινήσει και παίζω σχεδόν από τα γεννήθηκα.
0: Γιατί το αγαπάς πολύ, γιατί ήρθε από τους γονείς σου, πώς μπήκε το μικρόβιο, πώς ξεκίνησε.
1: Μόνο του.
0: Γιάννη, παίζεις λύρα, έχεις όμως και μια εξαιρετική φωνή, μια πολύ καλή χρειά. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει μαθήματα, πώς προέκυψε αυτό. Πρώτα προέκυψε η λύρα, μετά πώς.
1: Πρώτα προέκυψε η λύρα. Ξεκίνησα από μικρό στο οδείο του κ. Δημήτρη του Πασφαράκη, του δασκάλου μου. Και μετά στην πορεία σιγά-σιγά ξεκίνησα και το τραγούδι, αυτά πάνε. Μαζί.
0: Δεν έκανες όμως μαθήματα. Έκανες μαθήματα.
1: Φωνητικής, όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Έφυτο. Αυτό είναι το καλό. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Να είσαι καλά.

0: Αντωνία Παντελάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί σας και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθατε στις Αρχάνες, στις όμορφες Αρχάνες μας. Είναι τιμή για μας που επισκέφτεστε το χωριό μας και που θέλετε να το προβάλλετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
0: Εγώ, επειδή ξέρω ότι σε λίγο θα πάμε μουσικά να σας απολαύσουμε, θέλω λίγο να μου πεις πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το υπέροχο κομμάτι. Θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη και αν είναι η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς χορούς.
1: Έχω σπουδάσει στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ρεθύμνης. Από το 1995 ασχολούμαι με το κομμάτι του παραδοσιακού χορού. Το 2011 έστησα πλέον τη δικιά μου σχολή ως εργαστήριο κριτικής έκφρασης. Μέσα από αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν τα ήθη, τα έθιμα, το παραδοσιακό παιχνίδι και ό,τι περιλαμβάνει την τοπική κυρίως ιστορία των Αρχανών.
0: Είναι μόδα, αγάπη ή τι είναι πλέον, εν έτη 2022?
1: Σε αυτούς τουλάχιστον που βλέπετε εδώ και σε μια μερίδα σοβαρή που έρχονται, είναι αγάπη. Ας κρίνει ο καθένας όπως το νομίζει.
0: Αντωνία, θα σας απολαύσουμε σίγουρα. Θέλω να μας αφήσεις με μια ευχή πριν σας δούμε. Μια ευχή, μια αισιόδοξη σκέψη, ό,τι θέλεις εσύ.
1: Υγεία. Κοινότυπο, αλλά πολύ σημαντικό.
0: Υγεία και χαρές.
1: Χαρές να έχουμε, λοιπόν.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σας.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

Βρες τη μουσική σου, βρες το χορό σου, βρες την κίνησή σου, βρες το τραγούδι σου. Τραγούδα, χόρευε, κινήσου, δράσε. Και κάτι ακόμα, να φυσάς. Όχι μόνο εισπνοές εκπνοές. Αν φυσάς, όλα εκπληρώνονται. Μη σας φαίνεται περίεργο. Φυσάμε τούρτες γενεθλίων. Η μαμά μας φύσαγε εκεί που χτυπούσαμε όταν ήμασταν παιδιά. Φυσώ σημαίνει εύχομαι. Ευχή σου. Η ζωή είναι όμορφη και απρόβλεπτη.

0: Βρισκόμαστε στο Γιούχτα. Το όρος Γιούχτα, ρε. Να βάζεις τελεία.
1: Σου βάλω πίσω από τίποτα. Τελεία, δεν θα βάζεις.
0: Τώρα θα είσαι από πίσω μου. Τι τέλειο!
1: Ποιο?
0: Δεν το είδες?
1: Τι ήταν?
0: Από αυτά τα πράσινα που είναι σαν φίδια, αλλά είναι και σαύρα.
1: Σαύρα ονομάζεται συνήθως.
0: Έτσι, θα πάμε τώρα.
1: Περίμενε, πελαδάκι, περίμενε.
0: Σκοτωθώ μετά, Stan Smith.
1: Πώς θα πάμε δηλαδή με το
0: πώς θα πω για το, την κορφή του βουνού πίσω.
1: Έλα θα τη βρω.
0: Άντε θα προχώρα. Δεν έχουμε πολύ ώρα.
1: Για το πουλα.
0: Το χέρι μου έχει πιωστεί.
1: Για το πουλα εσύ.
0: Γραφή. Όπα, μου φάνε μέλισσες.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα μου φάνε μέλισσες. Τι άλλο να πω.
1: Ωραία, πες το πιο σοβαρά. Γιατί μπορεί το βάλω αυτό.
0: Όχι.
1: Μπορεί το βάλω.
0: Όχι.
1: Ένα, δύο, τρία, αφήσαμε. Ούτε να φυσήξεις δεν μπορεί, ούτε να φυσήξεις δεν μπορείς.
0: Πάμε ξανά.
1: Πάμε ξανά, έλα. Έλα με, την εκατοστή φορά θα το... μικρό μου πόνι, έλα. Έλα. Πού πάει.
0: Πήγανε.
1: Τι είδες. Γλάρος, εδώ πάνω δεν έχει γλάρος.
0: Πάτωνε!
1: Πού τον. Πού τον.
0: Δεν έχει γλάρο. Πίσω σου είναι.
1: Λοιπόν, κάνε πως βλέπεις ευερμίγκη, εντάξει. Έλα.
0: Έχει γλάρο.
1: Μην το σκοτώσεις.
0: Δεν το σκοτώνω, το χαδεύω.
1: Πώς το κάνεις αυτό.
0: Έλα, δει. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι, με ήλιο. Γι' αυτό σας είπα, μάνα, ξεματιάστε.
2: Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να το ξεματιάσω.
1: Κάζει ένα μισό λεπτό, μην μιλάς, κοίτα χαμηλά. Παιδιά, κάνει σημό.
3: Παιδιά συνεχίζει.
1: Ναι, παιδιά, κουνάει ακόμα.
0: Δεν το πιστεύω.
3: Είχα πάρει χαμπάρι από
0: κάτω, ρε θέλω. Πώς το κάναμε, οπ, έτσι.
1: Ρε εσύ, αυτό δεν σου είπα πριν και μου πες να το κάνουμε, δεν όχι τώρα.
0: Εγώ είπα να το κάνουμε.
1: Ναι, σου είπα, από εκεί θα ξεκινήσεις και θα το ανεβάσεις εκεί πάνω.
0: Ωραία,
1: έλα. Όχι.
0: Ναι, γιατί θέλω και έτσι τα παιδιά, τάκ.
1: Ωραία, θες το κάνουμε έτσι ή έτσι. Παπάρισε.
0: Θέλω ένα έτσι της εμφανίσμα και ένα έτσι. Το ξέρεις τόση ώρα γράφει, ε.
1: Αλήθεια.
3: Αλήθεια.
0: Είμαι Βαθύπετρο και πάμε να απολαύσουμε παραδοσιακούς χορούς, παραδοσιακή μουσική με μια καταπληκτική παρέα. Τελεία.
1: Πήγα, τσικότωσες. Πάτα κάτω.
0: Κατ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
2: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική, έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Ο γιος μας

0: κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
1: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση. 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
3: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Καλημέρα.
3: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
5: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
4: Δεν έχουμε Internet.
6: Πάντα έχουμε Internet.
5: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
4: Κωστή.
5: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
4: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
5: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
7: Εκτροπή κλήσης.
4: Παρακαλώ.
5: Κρατήσου.
3: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ, το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159. Το 0,3 μόνο 119. Και το 0,4 Μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές Σταρένιες Ελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Πες μου για σένα, με τι ασχολείσαι?
6: Κοίτα, εγώ είμαι Cyber Security Architect. Σχεδιάζω την αρχιτεκτονική ασφάλεια για συστήματα και υποδομές. Στη ΔΕΗ δουλεύω.
7: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμενος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
9: Μου λέτε, αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
9: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας.

0: Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά.
2: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική, έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2». Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Να και η μικρή ζωγράφος με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
3: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων. Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή. Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
5: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25 και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό. Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
6: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
10: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
11: Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
15: Βρε fast loan!
16: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πώς εξιχνίασαν το έγκλημα οι αρχές, τι προκάλεσε το θάνατό της, τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής. Εν μέσω ένταση συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών. Εξώδικο στο Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια. Πλήθος κόσμου ζητά από το Δήμο να πει όχι στο Υπουργείο. Με μια φορτισμένη δήλωση παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που παραιτείται σε 10 χρόνια. Η διαδοχή του και τα επόμενα βήματα. Παρεμβάσεις και στην καθαριότητα από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων. Στόχος η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση της εικόνας του Νίκος Καζαντζάκης.

0: Εν μέσω σφοδρής έντασης συνεδριάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, όπου συζητείται το θέμα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κάτοικοι, πολίτες της ευρύτερης περιοχής κατέθεσαν εξώδικο εναντίον του Δήμου Ηρακλείου αλλά και της περιφέρειας Κρήτης για το θέμα, ενώ πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Ηρακλείου πήρε τον λόγο και υποστήριξε ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι αποκλειστικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ φυσικά. Και στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος παρακολουθεί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη ένταση, αντιλαμβάνομαι, εξελίσσεται, Κώστα Κεφαλογιάννη, με πολλές διακοπές. Πλήθος κόσμου παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Σωστά, καλησπέρα καταρχάς.
1: Σωστά, καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλη ένταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, όταν ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο για να αναφερθεί στο εξώδικο που κατέθεσαν οι κάτοικοι, εξώδικο ενάντια στον Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια Καρύδης, με το οποίο κατηγορούν την αυτοδιοίκηση ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην χωροθέτηση της δομής, ότι ουσιαστικά η κολλησιεργία της αυτοδιοίκησης έφερε τη δομή στην περιοχή των αθανάτων. Ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο και προσπάθησε να πει ότι δεν έχει κανένα καθοριστικό ρόλο η Δημοτική Αρχή, δεν έχει αρμοδιότητα στη χωροθέτηση της δομής. Και εκεί υπήρξε πρώτη πολύ μεγάλη ένταση και με αντιδράσεις των κατοίκων, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ρακιωτάκη, να λέει ότι πάμε σε οριστική διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση, και είπε χαρακτηριστικά ότι θα ξαναγίνει αύριο την ίδια ώρα. Ωστόσο, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, που είπαν ότι δεν δέχονται να διακοπεί η συνεδρίαση, ότι εφόσον οι κάτοικοι κατέβηκαν και είναι εκεί, δεν μπορούν να τους φερθούν με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι, μετά από λίγη ώρα, η συνεδρίαση ξαναξεκίνησε. Έχει γίνει άλλη μία διακοπή, πάλι δεκάλεπτη εξαιτίας πολύ μεγάλης έντασης, και δεν ξέρω πόσες διακοπές θα γίνουν ακόμα, γιατί έτσι. Το κλίμα στην αίθουσα, η αλήθεια είναι, έκριθμο. Επί της ουσίας.
0: Θα επιστρέψω, Κώστα, σε σένα προφανώς. Μπορούμε όμως, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να πάρουμε ένα κλίμα από την ένταση που προηγήθηκε.
2: Του αστικού ιστού, όπως αυτού που πάτε να κάνετε. Ότι καμία δομή δεν γίνεται είτε με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ή με την Δημαρχή της Ελλάδας.
3: Να σπέσετε πέντε! Αλλά είστε τα πόδια στο σπίτι σας!
4: Και τι κάνετε, πλάτες! Τι κάνετε!
0: Ένα από τα πολλά στιγμιότυπα της έντασης ήταν αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Κώστα Κεφαλογιάννη, επιστρέφω σε εσένα. Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος είναι να περάσει ένα ψήφισμα σε σχέση με το θέμα της χωροθέτησης. Και σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτό?
1: Είναι ένα ψήφισμα το οποίο είναι κάπως πιο αόριστο από το αντίστοιχο που είχε βγει για τις Μαλάδες. Ωστόσο, επαναφέρει. Καταρχάς, το ψήφισμα παρουσιάστηκε σε όλους 5 λεπτά περίπου πριν τη συνεδρίαση. Έτσι. Δεν το γνώριζαν ούτε οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ούτε κανείς. Το παρουσιάσε η Δημοτική Αρχή. Αναφέρει τους όρους που είχαν συμφωνηθεί ή μάλλον είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την περιοχή των Μαλάδων και λέει ότι οποιαδήποτε χωροθέτηση θα πρέπει να πληρεί τους ίδιους όρους. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη δομή και με ποια κριτήρια. Δεν λέει όμως το ψήφισμα όχι στη χωροθέτηση της δομής, τουλάχιστον στο αρχικό του κείμενο, γιατί μετά από όσα έχουν πει και ο κύριος Καραμαλάκης και η κυρία Καναβάκη και όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που έχουν πάρει το λόγο, ίσως να αναδιαμορφωθεί. Θα το δούμε πώς θα πάει.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Το ψήφισμα καταρχήν, ποιος το συνέταξε, ποιος ήταν ο συντάκτης,
1: δηλαδή. Η Δημοτική Αρχή.
5: Και στη συνέχεια.
1: Δεν είναι ψήφισμα των κατοίκων, δηλαδή. Δεν είναι ψήφισμα των κατοίκων, είναι ψήφισμα παρουσίαση η Δημοτική Αρχή.
5: Και η αντιπολίτευση επί της ουσίας έχει τοποθετηθεί, γιατί ήρθα μέσα στο στούντιο και δεν μπορούσα να ακούσω τη συνέχεια.
1: Ναι.
5: Ποια είναι η στάση της?
1: Λοιπόν, ο κ. Καραμαλάκης είναι κάθετα αντίθετος στη χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή. Αυτό να σου πω, Κώστα και Σότια, να σας πω ότι είναι η κοινή γραμμή όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και της ανεξάρτητης Δημοτικού Συμβούλου της κ. Ανδρεάκη, που έχουν πάρει το λόγο. Είχαν πάρει το λόγο μέχρι να μπούμε

0: να ξεκινήσει το δελτίο, ότι η Δημοτική Αρχή είναι ουραγός των εξελίξεων και δεν τις διαμορφώνει. Ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι τον πήρε ένα τηλέφωνο, ότι έγινε γνώστης του θέματος για τους αθανάτους με ένα τηλέφωνο από τον κύριο Πλεύρη που παρουσιάστηκε περίπου ως το τελεσμένο. Όχι περίπου, ως το τελεσμένο. Του ανακοινώθηκε δηλαδή. Δεν ερωτήθη.
1: Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί πρόλαβα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και άκουσα τη Μαρία Καναβάκη που διερωτήθηκε πώς ο κύριος Πλεύρης ήξερε αυτό το χώρο της πρώην αποθήκης Κουλούδη του. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν απάντησε κάποιος επί της ουσίας γι' αυτό. Αναμίχθηκε καθόλου ο Δήμος σε αυτό, πρότεινε κάτι ή απλά ενημερώθηκε, όπως λες.
0: Όχι, όχι. Η στάση του Δημάρχου από την αρχή τοποθέτησε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε. Και αυτό που είπε είναι ότι θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο με ποια κριτήρια είχε επιλεγεί συγκεκριμένη δομή. Τίποτα άλλο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ως αντίδραση δεν έχει προταχθεί. Αυτό κατηγορείται όχι γιατί δεν αντέδρασε, όσο γιατί δεν συμμετείχε όλο αυτό τον καιρό στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Είπαν ότι είναι ουραγός, ακούστηκε χαρακτηριστικά, και όχι συνομιλητής του Υπουργείου. Και ο κύριος Καραμαλάκης είπε ότι το Ηράκλειο χρειάζεται από μια δημοτική αρχή που να διαμορφώνει τις εξελίξεις και όχι να τις παρακολουθεί. Και όλοι όμως έχουν πει ότι είναι αντίθετοι με την χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Βεβαίως η κυρία Ανδρεάκη κατέληξε λέγοντας ότι όπως και να διαμορφωθεί το ψήφισμα θα το ψηφίσει και είναι αντίθετη και εκείνη για τη δομή στους αθανάτους, αλλά θεωρεί ότι πια αυτό δεν έχει κανένα νόημα, ότι τα ψηφίσματα δεν έχουν κανένα νόημα, ότι είναι πολύ αργά, ότι η απόφαση έχει ληφθεί και ότι ό,τι ήταν να γίνει θα έπρεπε να έχει γίνει
2: Άρα Σότια και Κώστα, καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση όλη πάει κόντρα σε αυτή την απόφαση και υπέρ των κατοίκων.
0: Σωστά και υπέρ των κατοίκων. Σωστά.
2: Ενδιαφέρον αυτό. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον η στάση αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια και η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής υπέρ των κατοίκων. Είναι απλώς το κάνει λίγο πιο αόριστο σε σχέση με τις Μαλάβες.
1: Ναι. Δηλαδή δεν λέει υπό την έννοια δηλαδή ότι λέει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι η Δημοτική Αρχή, ότι η απόφαση είναι λυμένη, ενημερωθήκαμε με ένα τηλεφώνημα, ας δούμε την επόμενη μέρα. Κάπως έτσι.
0: Ό,τι ίσχυε για τις Μαλάβες πρέπει να ισχύει και τώρα. Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή απόσταση από τον αστικό ιστό, να μην δημιουργεί προβλήματα, να μην. Όλα αυτά τα βάζει ξανά στο τραπέζι. Υποψιάζομαι πάντως με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί ότι το τελικό ψήφισμα θα είναι πιο ξεκάθαρα αρνητικό για τη χωροθέτηση της δομής.
1: Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει, Κώστα, είναι αν αυτές τις προϋποθέσεις τις έβαλε και στο τηλεφώνημα το ενημερωτικό που δέχτηκε ο Δήμαρχος για την χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ο Δήμαρχος ζητάει και το είπε ξανά ότι να γίνει μια πολύ καθαρή ενημέρωση όλων για τα κριτήρια με τα οποία έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Κοίταξε. Μέχρι τώρα, φυσιολογικά, πλην τη στάση της αντιπολίτευσης, η οποία το λέγαμε και με τον Κώστα το πρωί, ήταν λίγο, ας πούμε, το τοπίο έτσι, θολό για το τι θα κάνουν. Φαίνεται ότι πάνε ακριβώς στην αντίθετη άποψη. Είναι, ξέρεις, η αντιπολίτευση τώρα συνήθως, πέρα από τα άλλα που λέγονται, δεν πληρώνει ΦΠΑ για όλες αυτές τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ή να τάσσεται συνήθως με τον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε. Είναι όμως περίεργο, διότι πρέπει κανένας να δει και τα επιχειρήματα με την έννοια ότι, okay, καταλαβαίνω ότι ο Δήμος είναι ουραγός των εξελίξεων, γιατί δεν έπαιξε και μάλλον δεν ήθελε να παίξει κανένα ρόλο, γιατί είναι μακριά από εμάς όταν καίει, ας πούμε.
0: Κάναμε τα κορόιδα, να σου πω Κώστα, η έκφραση που χρησιμοποιήσε η κυρία Καναβάκη είναι ότι κάναμε τα κορόιδα ηθελημένα, γιατί νομίζαμε ότι κάτι θα κερδίσουμε έτσι, αλλά όμως αποδείχθηκε δεν κερδίσαμε τίποτα.
2: Ναι. Πέρα, ανεξάρτητα σου λέω από την ουσία της υπόθεσης, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα πάει. Τώρα, είτε βγει είτε δεν βγει ένα ψήφισμα που θέλουν, νομίζω ότι θα είναι ίσονο σημασία σε σχέση με τα ίδια τα γεγονότα. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει, επειδή παρακολούθησα και εγώ τουλάχιστον την αρχή της συνεδρίας, υπάρχει μεγάλη ένταση.
1: Παραμένει κόσμος, φαντάζομαι, Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Παραμένει κόσμος και έτσι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει σημασία να το πούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε τώρα και τους εκπρόσωπους των κατοίκων. Δηλαδή, θα μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει το λόγο. Ωστόσο, κάποιες φωνές και κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα ήταν να μην είχαν ακουστεί. Δηλαδή, ελπίζω ότι δεν είναι αυτοί οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχουν ακουστεί εκφράσεις που δεν τιμούν κανέναν.
1: Δεν περιποιούν τιμή, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Κώστα Μπογδανίδη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Κώστα Κεφαλογιάννη, μας διακόπτεις προφανώς στη διάρκεια του δελτίου, ναι, αν κρίνεις ότι.
2: Κοίταξε, θα πω αυτά. Σότια, θα πω αυτά που λέω πάρα πολύ καιρό, νομίζω, στο δελτίο, τα σχολιάζομαι. Τα έγραψα και σήμερα στο Κρήτα 24, ότι νομίζω ότι το πρόβλημα είναι περισσότερο τεχνικό και διαδικαστικό και λιγότερο ιδεολογικό, επειδή ακούω και κάποιος για ρατσισμό και τέτοια.

0: Πάντα υπήρχαν ζητήματα τέτοια στην κοινωνία μας, το ξέρουμε, είτε αφορά μια περιοχή, είτε αφορά ολόκληρη την Κρήτη, την Ελλάδα ή όπου και να το ψάξεις. Νομίζω ότι ήταν λάθος από την αρχή όπως στήθηκε αυτή η ιστορία του ψάχνουμε ένα χώρο να βρούμε. Δεν τα πας αυτά ούτε σε διαβουλεύσεις, ούτε σε συζητήσεις, ούτε. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι τα πράγματα που πρέπει να τα χαράσει ένα κράτος ως απόφαση, εννοώ. Mm-hmm. Είναι μια πολιτική η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Με απίστευτη κοινικότητα περιέγραψε με λεπτομέρειες τόσο τη στιγμή του εγκλήματος, όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό και επιχείρησε να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες.
2: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
3: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
2: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο εκείνος είχε απορρίψει.
3: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
2: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
3: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
2: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
3: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
1: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου για αυτή την υπόθεση που προφανώς προκαλεί εκτός από τη θλίψη και σοκ
0: και πολλά και πολλά. Πολλά μπορεί να πει για αυτή την ιστορία.
1: Και πολλά πραγματικά, ναι.
0: Πέραν το ότι είναι μια ξεκάθαρα, όχι γιατί αποδέχομαι τόσο αβασάνιστα τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το λέω γιατί ορισμένοι πήγαν να το φορτώσουν πάλι στην Κρήτη, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Όμως πήγε πολύ άδικα αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα. Να πω το πρώτο στοιχείο, επειδή το λέγαμε και εμείς ότι αργήσανε να καταγγείλουν την εξαφάνιση, έτσι, να την αναγγείλουν.
1: Ναι.
0: Ήταν όμως ήδη νεκρή, βέβαια, έτσι, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Τώρα, να πούμε, πέρα από τη θλίψη και από το βαρύ πένθος που υπάρχει για την κοπέλα αυτή, να πούμε ότι ήταν μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία φάνηκε ότι δούλεψε μεθοδικά, mm-hmm. Δηλαδή

0: από την πρώτη στιγμή άρχισε να κατανείμει ρόλους και υπόπτους. Δεν άφησε κανένα απ' έξω. Το λέω γιατί ακόμη και ένα συγγενικό της πρόσωπο το έψαξε η αστυνομία και είδε ότι είχε άλοθη, ήταν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, τυπώθηκαν. Και στο τέλος άρχισε να σκανάρει τον Σκοπιανό. Mm-hmm. Αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος τη δολοφόνησε και την πέταξε σαν το σχοιλί στο χωράφι. Το λέω γιατί ακούστηκαν και διάφορες ανοησίες από τηλεμαϊντανούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως αξιωματικοί, οι οποίοι ξέρουν τα πάντα.
1: Ναι,
0: ξέρουν τα πάντα. Πώς γίνεται
1: έτσι
0: να ξέρουν τα πάντα τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, και μάλιστα σου θυμίζω ότι επειδή κάποια στιγμή υπόθηκε ότι αυτό τον αφήσανε και αυτό τον ψάχνανε, mm-hmm. ούτε τον αφήσανε, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα στο τμήμα συνέχεια, το ξέρουμε αυτό. Ούτε τον ψάχνανε, γιατί ξέρανε που ήταν ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Απλώς τον αφήσανε, τον παρακολουθούσαν και ξέρανε ποια κάθε του κίνηση. Αυτός έκανε πάρα πολλά λάθη, mm-hmm. μέχρι και αναλήψεις στην τράπεζα, λες, και δεν θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τον έχουν στις κάμερες. Μέχρι και μιλούσε στο κινητό, μέχρι και κινήσεις που προσπαθούσε να δει αν τον είχαν πάρει χαμπάρι. Φυσικά η εγκληματολογική έρευνα φαίνεται ότι ήταν άψογη, δηλαδή σου θυμίζω τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα σώτια, ότι είχαν βρει ραντίσματα και αίματος, όχι κυλίδες, μην φανταστεί κάτι μεγάλο, στην τηλεόραση, στα έπιπλα, γιατί αυτός πήγε να τα μαζέψει. Τον έδεσαν.
1: Και τα εγκληματολογικά εργαστήρια δώσαν τις απαντήσεις που έπρεπε για να δέσει η υπόθεση.
0: Ουσιαστικά ήρθαν για να δέσουν όλο αυτό που αρχικά είχαν στο νου τους οι αστυνομικοί με αυτόν. Και έκαναν, νομίζω, σπουδαία δουλειά. Θα μου πεις, κοπέλα δεν γυρίζει πίσω, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον να τιμωρηθεί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι δεν είχε κανένα ενδιασμό να αφαιρέσει ζωή. Διότι οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές. Της κατάθεσής του, φαντάσου τώρα. Πόσα δεν ξέρουμε γύρω από αυτή την ιστορία.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, με τα κόμματα να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα και τα στελέχη τους να πραγματοποιούν καθημερινά περιοδίες και επισκέψεις ανά την Ελλάδα. Το θέμα πάντως της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης, προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνει τα πειρά τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κατηγορούν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι την περίοδο της διακυβέρνησης του επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη.
2: Αλλαλούν και πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν η πολυτελής διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
3: Θα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξηση επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
4: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
5: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων, θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
2: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
6: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς θα το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμ.
7: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
8: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
2: Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικόπη βρέθηκε και η υγεία μετά την καταγγελία περί έλλειψης εντονιών στο νοσοκομείο Αττικών, προκαλώντας νέο μέτωπο με τον Υπουργό Υγείας.
9: Να μην υπάρχουν για ώρες ολόκληρες εντόνια για ασθενείς. Έλαβα μια απάντηση από τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι μια μισή μέρα μετά υπήρχαν εντόνια. Τώρα θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αστείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι είναι το ελάχιστο, η πόλημα αξιοπρέπεια.
10: Διαψεύδω παντελώς αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης. Δεν το διαψεύδω εγώ, το διαψεύδει η διοίκηση νοσοκομείου και δεν λείπουν σεντόνια από το Αττικόν. Έχουμε πληθώρα σεντονιών, τα οποία μάλιστα έχουν αγοραστεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι και τελείως καινούρια και άφθαρτα.
9: Εγώ νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση έφερε σεντόνια στο Αττικό.
10: Κύριε
9: Υπουργέ, είπατε αρκετές ανακρίβειες. Δεν σας διέκοψα και σεβάστηκα το γεγονός.

0: έχεις κάμερα, η κάμερα του γεγονός, που σκάει τώρα στο αντικό νοσοκομείο και να κάνει καταγραφή. Ή έχουμε σεντόνια ή δεν έχουμε. Λοιπόν. Δεν γεννάμε σεντόνια.
1: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
2: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης και για τον πολιτικό σχολιασμό, βέβαια, όπως κάθε βράδυ. Λοιπόν.
3: Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Τέτοιες αντιπαραθέσεις θα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Μην με ρωτήσεις πάλι πότε θα γίνουν, γιατί είπαμε κανένας δεν ξέρει, αν και όλοι πιθανολογούμε. Θα έχουμε και τη δοκιμασία της κυβέρνησης σε πολλά επίπεδα. Ήδη δοκιμάζεται η αντοχή της σε σχέση με αυτό το περίφημο πόσο κάνει. Το οποίο μέχρι τώρα βλέπουμε ότι λειτουργεί κάτι σαν καρτέλ. Δηλαδή απλώς αποδεικνύεται αυτό που έχουμε. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα δούμε εντάσεις και σε επίπεδο εσωτερικής και αντιπολίτευσης εννοώ. Δηλαδή και η αντιπολίτευση θα έχει τις δικές της εντάσεις. Και φυσικά ίσως και μερικές περιπέτειες όπως έσκασε και η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, που καλείται τώρα από την εισαγγελία των Βρυξελών. Βέβαια, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος το έχει πει και παλιότερα, λέει και τώρα ότι δεν έχω καμία σχέση με το Qatar Gate. Τώρα τι είναι αυτό, κάτι που ξέμεινε, είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Περιμένουμε να το μάθουμε σε κάθε περίπτωση.
2: Για τον Τσίπρα δεν μου πες, που θα φορολογήσει τα κότερα κτλ.
3: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ φρέσκια και η οποία πρέπει να κάνει εντατικά μαθήματα, γιατί σου θυμίζω ότι την έχουν πληρώσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Εννοώ την ιστορία η οποία έχει να κάνει με πράγματα ότι να πάρουμε από εκεί 600 εκατομμύρια, να πάρουμε από εκεί ένα δις. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
2: Ναι, βέβαια,
3: να τσιμπήσουμε εδώ, να τσιμπήσουμε
2: αυτή η ευκολία στην παρομολογία.
3: Δεν υφίσταται και νομίζω ότι πρέπει να το μαζέψει πριν αρχίσει και το πληρώνει. Το οποίο το πλήρωσε και το 19 και το 23, που ήταν πάλι αντιπολίτευση.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση έξω από την Downing Street. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία υπό την πίεση της εσωκομματικής αμφισβήτησης και των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για την εκλογή νέου ηγέτη των εργατικών, αλλά και νέου πρωθυπουργού μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του και ερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
4: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.
2: Μετά από αυτό το βίντεο που επιμελήθηκε η Ελένη Μαρκουλάκη με φόντο την παραίτηση του κ. Στάρμερ, πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνηθίζουμε να συζητάμε οι δυο μας θέματα από τη διεθνή δισεογραφία. Κώστα, τι λες, δεν ξέρω πώς θα στεριώσει κάποιος πρωθυπουργός. Καταρχάς, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Ο 7ος που παραιτείται τα τελευταία 10 χρόνια,
5: Το Brexit, την εποχή του Brexit.
2: Ακριβώς.
5: Γιατί έχει τη σημασία του αυτό. Πριν το Brexit, η Βρετανία έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργούς επί 37 χρόνια. Mm-hmm. 5 πρωθυπουργοί ήταν. Νομίζω ειδικά η δική μας γενιά μπορεί να τους κατονομάσει έναν προς έναν, να κάτσουμε λίγο να στύψουμε το μυαλό μας. Και θα δυσκολευτούμε να κατονομάσουμε τους πρωθυπουργούς της τελευταίας δεκαετίας. Θα χάσουμε δηλαδή, δεν θυμόμαστε όσοι έχουν περάσει τα τελευταία 10 χρόνια και θυμόμαστε όσοι ήταν τα προηγούμενα 37. Είναι, η Βρετανία έχει πιαστεί σε αυτήν την περιδίνηση.

0: μετά τον Brexit. Μια απόφαση που, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω κατά τη γνώμη πια των περισσότερων αναλυτών, έχει αποδειχθεί λάθος σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Αυτό ίσως δηλώνουν και οι ίδιοι οι Βρετανοί πια, σε έρευνες κοινής γνώμης, νομίζω, η πλειοψηφία τουλάχιστον εννοώ.
0: Ναι, είναι ίσως βασική αιτία για αυτό, για αυτή την πολιτική αβεβαιότητα που συνεχίζει να επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία. Εν προκειμένου, ο κύριος Στάρμερ πλήρωσε και το γεγονός ότι είχε καλλιεργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες για ανάταση της οικονομίας, για ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, για μια σειρά τέτοια ζητήματα που αποτέλεσαν βασικό πυρήνα της προεκλογικής του εκστρατείας και βασικό λόγο της ήττας των συντηρητικών και της νίκης των εργατικών μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 14 χρόνια. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο πληθωρισμός παραμένει πάρα πολύ ψηλός και στην Αγγλία. Και βέβαια ήρθε και το σκάνδαλο με τον Λόρδο Μέντελσον, τον οποίο διόρισε ως πρόξενο στις ΗΠΑ. Αποδείχθηκε ότι είχε σχέσεις με. Ήταν στον φάκελο Έπστιν και αυτό ήταν ίσως ο καταλήτης των εξελίξεων. Οι υποψηφιότητες από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου θα κατατεθούν. Χρειάζονται η στήριξη 80 βουλευτών του Εργατικού Κόμματος μια υποψηφιότητα για να είναι νόμιμη. Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πώς μπήκε στην κούρσα, γιατί έπρεπε να εκλεγεί η βουλευτής και χρειάστηκε να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές στην περιφέρεια του Μάντσεστερ. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ο επικρατέστερος υποψήφιος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο μόνος υποψήφιος. Εάν είναι ο μόνος υποψήφιος, δεν θα γίνουν εκλογές. Εάν δεν είναι ο μόνος υποψήφιος, τότε θα γίνουν εκλογές στις ενώσεις των εργατικών στα μέλη και τις ενώσεις των εργατικών σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ είπε επίσης ότι ο στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του νέου κοινοβουλευτικού κύκλου στην Βρετανία, δηλαδή πριν το Σεπτέμβριο. Το ζήτημα δεν είναι εν τέλει ποιος θα είναι ο επόμενος, το ζήτημα είναι αν θα στεριώσει, όπως είπες και εσύ, και αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την πραγματικά τρομερά προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, έναν φαύλο κύκλο που δεν λέει να σπάσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Απομακρύνθηκαν σήμερα υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων των τουριστικών φορέων και των επαγγελματιών του κέντρου του Ηρακλείου τα κάγκελα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη. Σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδών, οι εργασίες συντήρησης μετατίθενται για την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Παρελθόν αποτελούν πλέον τα προστατευτικά κάγκελα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, καθώς το πρωί της Δευτέρας συνεργεία προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους, επαναφέροντας την εικόνα του εμβληματικού μνημείου στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου.
3: Από την πρώτη στιγμή που είδαμε το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, ένα εμβληματικό μνημείο το οποίο όλοι οι τουρίστες επιζητούν να δουν στην πόλη μας, αντιδράσαν όλοι οι φορείς και εννοείται και εμείς, σαν κλάδος επισκεπτισμού και διαχέδασης, που έχουμε έδρα στο Ηράκλειο, στο κέντρο που γύρω από την Κρίνη του Μοροζίνη.
2: Η περίφραξη που είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών απομακρύνθηκε έπειτα από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού μετά τις έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν από τουριστικούς φορείς, βουλευτές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι το μέτρο εφαρμόστηκε εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς της πόλης.
3: Να πούμε ότι αυτό που έγινε προσβάλλει πάρα πολύ και το μνημείο αλλά και όλους εμάς που είμαστε οικοδεσπότες αυτής της πόλης. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Μενδώνη φουγκράστηκε το αίτημα των φορέων, την επιστολή που κάναμε, είδε ότι ήταν λάθος τη δεδομένη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο και μετατέθηκε από το Σεπτέμβριο και μετά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προβάλλεται η πόλη μας σωστά, καλέσθητα και να μην, να μην βρισκόμαστε υπόλογοι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται.
4: Έκαναν πολύ καλά που έβγαλαν τα σειρματοπλέγματα, γιατί ομορφαίνει το Ηράκλειο με το συντριβάνι. Μπορούν να πίνουν και τα περιστέρια νερό. Έρχονται τουρίστες, βγάζουν φωτογραφίες, αναπτύσσεται το τουρισμό στο Ηράκλειο. Έτσι βοηθάνε και τα γύρω μαγαζιά λόγω του τουρισμού.
2: Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρήχε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προς τον βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος μετέφερε τις ανησυχίες των παραγωγικών, τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του νομού, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μετατίθενται πλέον για την 1η Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η όχληση στην εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της πόλης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων παρεμβάσεων στο ιστορικό μνημείο.
3: Μετά από τη σύσκεψη που προκάλεσε η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου και μας κάλεσε όλους τους φορείς, και ένα από τα θέματα ήταν και αυτό, γιατί ήταν εκείνες τις μέρες που έγινε το θέμα. Σίγουρα οι φορείς όλοι και με την κοινή επιστολή τους, αλλά και με την αντίδρασή τους προς το Δήμο Ηρακλείου, επειδή ο Δήμος γνώριζε από το Μάιο ότι θα γινόταν αυτό, δεν γνώριζε βέβαια ότι θα μπαίνανε σειρματοπλέγματα. Και αυτό ήταν που προκάλεσε περισσότερο την αντίδραση. Γιατί φανταστείτε ότι εμείς οι επιχειρηματίες πολύ συχνά βρισκόμαστε υπόλογοι για τις κατασκευές μας.

0: Είμαστε υπόλογοι για τις κατασκευές μας έξω από τα μαγαζιά, κάτι το οποίο δεν φταίμε εμείς, γιατί δεν υπάρχει μια επίσημη μελέτη η οποία να μας υποδεικνύει πώς ακριβώς να είναι. Και εκεί ακριβώς εμείς αντιδράσαμε, ότι γιατί εμείς να είμαστε συνεχώς υπόλογοι όταν είμαστε δίπλα στα μνημεία και να τα σεβόμαστε και να μην γίνεται και από την πλευρά των υπόλοιπων.
1: Πολύ καλό το Στριβάνι για τη Ηράκλειο, έχει και μια ιστορία. Μπορούν οι τουρίστες να μαθαίνουν, είναι πολιτισμικό αξιοθέατο και μπορούν και οι ντόπιοι να βλέπουν την ομορφιά του Ηρακλείου και από την υπόλοιπη Κρήτη.
2: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
3: Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Νέες παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πράκτορων Κρήτης λίγες εβδομάδες μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της εικόνας στην πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών του νησιού. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται και η καθαριότητα, καθώς όπως έγινε γνωστό, ένας εργαζόμενος αναλαμβάνει σε καθημερινή βάση τον καθαρισμό των χώρων αφίξεων, των σημείων υποδοχής των επισκεπτών αλλά και των κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης.
6: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
7: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση. Έκκληση. Όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
6: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
7: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%. Όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
6: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
7: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους, πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
6: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
7: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν, έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το Συμβούλιο

0: Ο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, ντρεπόμαστε. Ντρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δικό μας, δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ντρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, και εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το Συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφήξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: Αυστηρότερους κανόνες και στοχευμένα κίνητρα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές περιλαμβάνει το νέο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στη φορολόγηση των ενοικίων και την επικείμενη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
2: Αλλάζει ο χάρτης στην αγορά ακινήτων. Νέοι κανόνες για τα Airbnb, αλλαγές στην φορολογία των ενοικίων και εξελίξεις στις αντικειμενικές αξίες φέρνουν νέα δεδομένα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
3: Ότι από 1η Οκτωβρίου του 2026 η πληρωμή των ενοικίων όπως έχει εξαγγελθεί θα γίνεται μέσω τραπέζης. Αυτό το μέτρο τώρα μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί, γιατί ήδη είχε εξαγγελθεί ότι θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο, όμως πήρε παράταση για τον Οκτώβριο του 2026 η πληρωμή των ενοικίων, η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων για τις μισθώσεις κατοικιών. Μιλάμε πάντα γιατί ήδη είναι υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων για τα καταστήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και σίγουρα εάν τυχόν οποιοδήποτε δεν υιοθετήσει την αποστολή του σχετικού λογαριασμού και την αποστολή του ποσού του ενοικίου μέσω IBAN και μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα έχει επίπτωση για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα χάνουν την έκπτωση φόρου που είναι 5% για τα εισοδήματα από ενοίκια.
2: Η πολιτεία εντείνει τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο την διαφάνεια και την σωστή δήλωση των εισοδημάτων. Την ίδια ώρα δίνει κίνητρα σε όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση.
3: Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται εντός του 2026 στην αγορά ακινήτων, μία βασική αλλαγή είναι ότι επιβάλλεται νέος περιορισμός της βραχυχρόνιας μισθώσης, όπως ήδη είχε επιβληθεί σε κεντρικές περιοχές όπου δεν εκδίδονται πλέον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή δεν μπορεί να εγγράψει κάποιος με νέα καταχώρηση ένα ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση. Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα στο μέλλον αυτοί οι περιορισμοί να επιβληθούν και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη.
2: Παράλληλα έρχονται φορολογικές αλλαγές που αναμένεται να ελαφρύνουν μέρος των εισοδημάτων από ενοίκια, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών τα επόμενα χρόνια.
3: Όσον αφορά το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυτό που έχει οριστεί είναι ότι ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί σχετικά με τις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και μεταβάζονται εν ζωή για οποιοδήποτε αιτία, θα διαγράφονται από το Μητρό των Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, όμως είναι κάτι που σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών έχουμε ζητήσει να μην επιβληθεί σαν μέτρο, γιατί αποτελεί κατάφορη αδικία για τους ιδιοκτήτες.
2: Οι εξαγγελίες αυτές επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και πολίτες που αναζητούν κατοικία σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των οικοκυριών.
3: Ενοίκια, οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν τριετή φοροαναπαλλαγή από τα ενοίκια σε περίπτωση που επιστρέψουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια μίσθωση, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστές κατοικίες, δηλαδή είναι δηλωμένες στο ε1 τους ως κλειστές κατοικίες και επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, θα έχουν τριετή φοροαναπαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από μισθώματα και αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και να λυθεί σε κάποιο βαθμό το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται φέτος στο πρόγραμμα ελέγχων, η ΕΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος τελικά ωφελήθηκε από αυτά.
2: Στο μικροσκόπιο της ΕΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
4: Στο μικροσκόπιο της ΕΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
2: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
4: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
2: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
4: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
2: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
4: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
1: Λίγη σήμερα, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, όπως έγινε γνωστό από πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έχει προαναγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, είτε δεν καθάρισαν το οικόπεδο τους, είτε δεν το δήλωσαν στη σχετική πλατφόρμα.
2: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
5: Σήμερα εκνέει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα. Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι

0: οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτελεία να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο, λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών, είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
0: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξει στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείψει την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
0: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
0: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτελεία να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο, λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών, είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
2: Το τέρας της ακρίβειας επιχειρεί, Κρυσικύρη, να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν φθηνότερα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όμως, οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που το άνοιξε κλείσε των στενών του Ορμούζ προκαλεί αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
1: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
3: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά αλλά και ξένα αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
3: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 ως 20 ευρώ. Όμως, κατά καιρούς και

0: περιόδους θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2 με 3%.
0: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ, τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι εάν συμμετέχει, αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κρητική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρώσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεώργα Κόπουλο. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νεότερα που αφορούν στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ε?
2: Πηγαίνει απροσδόκητα καλά και σίγουρα πολύ καλύτερα.

0: από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα εισιτήρια διαρκές του όφη ενώπιση της επόμενης σεζόν κυκλοφόρησαν πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, στις 15 του μήνα. Τότε, αν θυμάσαι καλά, είχαμε πει ότι σε 24 ώρες είχαν διατεθεί πάνω από 1000 εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός ξεπερνά τις 2.500 και πέρσι, μία εβδομάδα κυκλοφορίας, το αντίστοιχο νούμερο ήταν 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και κυρίως πόσο μεγάλη είναι η δίψα των φίλων του Όφη να εξασφαλίσουν μία μόνιμη θέση στο Παγκρίτιο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θυμίζω ότι για ακόμη 2 εβδομάδες υπάρχουν οι σχετικές εκτόσεις και προσφορές έως τις 5 Ιουλίου και μάλιστα το νέο απόκτημα της ομάδας, η πρώτη μεταγραφή εν ώψη της επόμενης σεζόν, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ανέβηκε ένα βίντεο από την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να πάρει τη θέση στο γήπεδο και να αποκτήσει ένα εισιτήριο διαρκείας.
1: Πάντως φαίνεται προφανώς ότι η καλά δεν το συζητάμε, συνεχίσου ή έτσι ο ρυθμός δημοσταίνει, νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά η διάθεση των εισιτηρίων και έχουμε πει πολλές φορές οι δυο μας ότι το γεγονός ότι φέτος δίνονται πάρα πολλές εκπτώσεις εξυπηρετεί πολύ τις οικογένειες, τα νέα παιδιά που θέλουν να βρίσκονται κοντά στην ομάδα, ειδικά τώρα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
0: Αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ εν ώψη της Ευρώπης αυτή τη σεζόν. Ωστόσο, ο Όφη δεν κοιτάει να χτυπήσει τις τιμές, να ανεβάσει τις τιμές επειδή υπάρχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στο αντίθετο, μάλιστα, θέλει με αυτές τις προσφορές και τις εκτόσεις να φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο, ακόμη περισσότερα παιδιά στις εξέδρες του Παγκρίτου.
1: Πάμε να μας πεις και για μία ακόμη πρωτιά της ομάδας. Γιατί στη διάρκεια της χρονιάς φέτος το έχουμε συζητήσει πολλές φορές παρέα. Μιλώ για την χρησιμοποίηση παικτών από τις ακαδημίες. Εδώ έχουμε μια πρωτιά για τον Όφη, Δημοσθένη.
0: Θα έλεγα ότι οι διακρίσεις συνεχίζονται για τον Όφη. Είχαμε διάκριση για τον Ανδρούτσο ως δεύτερος MVP. Διάκριση για τον Χριστογιώργο, επίσης δεύτερος της αποκρούσης στο πρωτάθλημα που μας πέρασε. Αυτή τη φορά η πρωτιά για τον Όφη είναι ομαδική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η Super League, η διοργανώτρια αρχή, έκανε ένα αφιέρωμα, έκανε μια έρευνα για το πώς τους ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Όφη λοιπόν φέτος, στη σεζόν 2025-2026, χρησιμοποίησε συνολικά 33 ποδοσφαιριστές. Οι 20 από αυτούς τους 33, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό 60,6%, οι 20 λοιπόν αυτοί ποδοσφαιριστές προέρχονται από κάποια ακαδημία ελληνικής ομάδας. Όχι απαραίτητα από την Ακαδημία του Όφη, αλλά από Ακαδημία Ελληνικής Ομάδας. Αυτό ήταν το αφιέρωμα της Super League και ο Όφη λοιπόν έχει μία πρωτιά σε αυτό. Καμία άλλη ομάδα στη φετινή Super League δεν έχει αυτό το εκπληκτικό ποσοστό του 60,6%. Είναι μάλιστα η μοναδική ομάδα από τις 14 ομάδες της Super League που χρησιμοποίησε περισσότερους Έλληνες από ό,τι ξένους. Έτσι. Καμία δηλαδή δεν πέρασε το 50%. Ο δεύτερος αστέρας έφτασε το 45% και θλίψη είναι θλιβερά τα νούμερα άλλων ομάδων. Για παράδειγμα, ο Άρης έχει χρησιμοποίησε μόλις 6 αντίστοιχους ποδοσφαιριστές, την ώρα που χρησιμοποίησε 20 με ποσοστό 17,6%. Λοιπόν, αυτή η πρωτιά νομίζω είναι πολύ πιο σημαντική από τις ατομικές διακρίσεις και από τα ατομικά βραβεία των ποδοσφαιριστών, που και αυτά σαφέστατα είναι πολύ σημαντικά, αλλά δείχνει την νοοτροπία, δείχνει το σωστό δρόμο που βαδίζει ο Όφη, χρησιμοποιώντας κυρίως Ελληνόπουλα, παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες των ελληνικών ομάδων.
1: Και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, προς μίμηση αυτό, Δημοσθένη. Πάμε τώρα να μου πεις να μας πεις και για ένα βιντεάκι που μας έρχεται από το Πανθεσσαλικό, δηλαδή από εκείνη την υπέροχη εξέχαστη βραδιά στο Πανθεσσαλικό. Τι γίνεται με το Φούντα?
0: Γενικότερα, Όφη ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες με όλη την πορεία της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του κυπέλλου. Αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, μας δίνει λίγο υλικό η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ με διάφορα βιντεάκια στα social media. Χθες ανέβασε τον κόσμο από τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Σήμερα λοιπόν ανέβασε τον ταξιάρχη Φούντα από τα αποδυτήρια.

0: μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ο ίδιος κρατούσε ένα ηχείο, κρατούσε το πούρο της νίκης στα χέρια του και μάλιστα τραγουδούσε και Γρηγόρη Σαμόλη, έχω να σου πω. Ο Ταξιάρχης Φούντας φαίνεται πως έχει εγκληματιστεί πλήρως μετά από 2 χρόνια παρουσίας στο Ηράκλειο. Μου θυμίζει τον εαυτό μου εμένα πριν από περίπου 20 χρόνια, θα έλεγα. Ο Φούντας με καταγωγή από το Μεσολόγιο, αλλά φαίνεται πως είναι πολύ δεμένος με το Ηράκλειο και θυμίζω ότι υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο για ακόμη 3 χρόνια μέχρι το 2021.
1: Έτσι και θα παραμείνει και στο Ηράκλειο. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ. Δεν ξέρω τώρα αν το χρώμα στο μπλουζάκι που επέλεξε απόψε έχει να κάνει με τον Ομπράντοβιτς, αλλά για πες τι έγινε σήμερα στην παρουσίαση.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη, αναφορικά με τον μπάσκετ μιλώ πάντα, για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, έφυγε το 2012, αλλά στην ουσία σε ό,τι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έφυγε ποτέ από το κλειστό του ΆΚΑ, μόνο τα συνθήματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο ως αντίπαλος είναι ενδεικτικά. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος τον αποθέωσε για μία ακόμη φορά. Τον είδα να φορά ξανά τον μπλουζάκι του Παναθηναϊκού κατά την επίσημη παρουσίασή του και είναι ενδεικτική, θα έλεγα, και η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν και ο ίδιος παρόν σε αυτή την επίσημη παρουσίαση. Είπε ότι αυτή η μέρα μετρά πιο πολύ, αυτή η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετρά πολύ περισσότερο από το να κατακτούσαμε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είπε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ. Το τελείριο είναι τεράστιο από χθες, αλλά από σήμερα πιάνει δουλειά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα 2 από τα ονόματα που θα βρίσκονται πιθανότητα στο πλευρό του. Ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διαφορετικά πόστα και φυσικά έχει εν λευκό. Θα αποφασίσει για τα πάντα μόνος του, έτσι, για το ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, γιατί μιλάμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας μύθος για τον Παναθηναϊκό.
1: Για να δούμε λοιπόν, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ Δημοσθένη, καλό βράδυ. Και πάμε κυρίες και κύριοι στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με άνοδο 1,02% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.501,13 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 214,94 εκατομμύρια ευρώ. 71 μέτοχες σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Τι επαγγέλλεστε?
4: Εγώ είμαι Production Plant Infrastructure Automation Engineer. Εκτελώ τεχνικούς ελέγχους και συμμετέχω στην αυτοματοποίηση και τη βελτιστοποίηση των υποδομών σε σταθμούς παραγωγής.
3: Στη ΔΕΗ δουλεύει.
5: Σήμερα η ΔΕΗ είναι ένας κορυφαίος power τεκόμιλος. Θες να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Στη ΔΕΗ γίνεται.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
7: Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι κτηνοτρόφος και ξέρω καλά τι σημαίνει η ευλογιά των εγωπροβάτων.
8: Ευτυχώς η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Στο κοπάδι όμως μπορεί να είναι καταστροφή.
7: Γι' αυτό πάντως υπάρχει κρατική αποζημίωση.
8: 170 εκατομμύρια ευρώ για τους πληγέντες κτηνοτρόφους του 25. Και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 26. Περιορίζω τις επισκέψεις μου στη μονάδα. Και αλλάζω ρούχα και παπούτσια πριν μπω στο χώρο. Απολυμμένο οχήματα και εξοπλισμό.
7: Και δεν μετακινώ τα ζώα χωρίς άδεια και οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
8: Άμα δω ύποπτο σύμπτωμα, ενημερώνω αμέσως τον κτηνίατρο.
9: Ευλογιά εγωπροβάτων. Ενημερωθείτε σήμερα. Προστατεύουμε το κοπάδι μας. Προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω

0: να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω. Με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ, ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Η κόρη μας, μεγάλο ταλέντο στη ζωγραφική. Έφτιαξε το σπίτι που αποκτήσαμε με το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Ο γιος μας κάνει ψηφιακό φροντιστήριο. Θέλει να γίνει διατροφολόγος, λέει. Έτσι είναι άμα έχεις μάθει από μικρός να τρως σωστά. Και οι μικροί ζωγράφους με τον παπά μας. Περνάνε το δρόμο με ασφάλεια για να περάσουμε όλοι μαζί μια υπέροχη μέρα στο πάρκο.
6: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν μας πήρανε τα χρόνια. Είμαστε ακόμα 28. Θα γεμίσουμε το βιογραφικό. Και κάποτε θα βρούμε νόημα σε όλο αυτό.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία. Μια πτυχιακή. Δεν τελειώνουν όλα εκεί. Αυτά είναι μόνο η αρχή.
10: Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Κι ας λένε την υπερβολή.
11: Το WhatsApp αλλάζει τους κανόνες και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. Για να τα ζήσουμε όλα για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Πλέον, οι μικρές επιχειρήσεις ακολουθούν μια ψηφιακή διαδρομή για τις δηλώσεις ΦΠΑ.
13: Ποια διαδρομή, αφού θα τις κάνουμε από το χώρο μας.
12: Ακριβώς. Με το Μάη 1521 κερδίζετε πολύτιμο χρόνο. Βλέπετε.
13: Δύο λεπτά. Ναι, βλέπω.
14: Τώρα, με το Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
13: Με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
14: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους. Και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Amec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη. Μπροστά στη θάλασσα. Amec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλη.

0: Άλλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
2: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα για την ακρίβεια απόψε στη μεγάλη δεξαμενή. Τώρα πάρτε το όπως θέλετε, στη μεγάλη πισίνα, στη μεγάλη θάλασσα, όπως βολεύεται ο καθένας της τηλεόρασης Κρέτα. Στο 30ο παρακαλώ, τριανταρίσαμε και φέτος box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα, που βεβαίως φιλοξενείται εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολέι, ενδείκνυται και για βουτιές επίσης. Το ημερολόγιο δείχνει 28 Μαΐου του 2026, σαν σήμερα στις 28 Μαΐου του 1979, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, υπέγραψε τη συμφωνία της πλήρους ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και εμείς σήμερα θα ξεψαχνίσουμε και θα ανακαλύψουμε με καμάρι κιόλας την πλήρη ένταξη της κριτικής κολύμβησης στο πανελλήνιο και στο διεθνές στερέωμα. Λοιπόν, πολύ χαίρομαι που έχουμε... Από τις κυρίες θα ξεκινήσω.
1: Βεβαίως.
0: Που έχουμε μαζί μας τη Βάνα Μπακούση.
2: Βασιλική.
0: Βασιλική.
2: Συνονόματι.
0: Βάνα. Αυτό πρέπει να πω. Βασίλειδες. Το Βασίλειο των Βασίλειων. Λοιπόν, και τον Γιώργο, να το πω εδώ πέρα, γιατί θα σε αποκαταστήσω σήμερα. Το Γιώργο Σούρδη.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γιατί υπάρχει ένα conflict που, δηλαδή, στα μισά που είχες και την τιμητική σου και οι δύο είχαν την τιμητική σας τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, τη Βάνα δεν μπορεί να γράψουν. Η Βανά, που ακούσει. Σε γράφανε Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί, Σουρδί.
1: Σούρδης. Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Το εννοώ, δηλαδή, είπα και μερικά λόγια στην αρχή, στον πρόλογο. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ικανοποίηση, ενθουσιασμός. Είναι καμάρι, είναι περηφάνεια. Αυτή τη στιγμή να κάνουμε special εκπομπή για την εκτόξευση της κριτικής κολύμβησης. Και εδώ, δηλαδή, τα μετάλλια και να τα σκουφάκια, να τα μετάλλια, θα πούμε περί τίνος πρόκειται. Να οι πλακέτες οι τιμητικές από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος. Και επειδή είπα ότι η εκπομπή σήμερα είναι γεμάτη νερά, είναι γεμάτη υγρασία, θα έρθουμε και τις πετσέτες για να σκουπιστούμε. Έχετε γυρίσει εδώ και μερικές μέρες από μια θριαμβευτική παρουσία του Ορίωνα. Η Βάνα Μπακούση είναι προπονήτρια στον Ορίωνα Ηρακλείου. Ο Γιώργος Σούρδης είναι προπονητής στον Τρίτονα. Μυθολογικά ονόματα και μυθολογικά επιτεύγματα. Έχει συνειδητοποιήσει, και αντιστοίχως θα ρωτήσω και τον Γιώργο, τι έχετε κάνει?
2: Δουλεύαμε όλη τη χρονιά για αυτά. Οπότε, ναι, έχουμε συνειδητοποιήσει. Ήταν ένας σταθμός για τη φετινή χρονιά. Ένα τεστάκι για τις πιο μεγάλες διοργανώσεις. Κάναμε τα συμπεράσματά μας και οδεύουμε τώρα προς τα δύσκολα.
0: Δεν θέλω να ανεβάσω περισσότερο, είναι από μόνο το ανεβασμένο. Δεν μιλάμε για age group, δεν μιλάμε για ηλικιακά ποτάλιματα. Μιλάμε για πανελλήνιο ποτάλιμα ανδρών και γυναικών. Πόσα μετάλλια φέρατε, 6?
2: Φέραμε 3 ο Βασίλης και 2 η Ειρήνη, η Ψαρουδάκη.
0: Η Ψαρουδάκη.
2: Και μέσα από τις κιτάλες που συμμετείχαν τα παιδιά, άλλα 2.
0: Και ο Γιώργος.
1: Σωστά.
0: Έφερες, φέρατε.
1: 3 και 3. 3 η Βασιλάκη, 3 ο Χουρδάκης.
0: 3 η Άρτιν Βασιλάκη και 3 ο Κωνσταντίνος ο Χουρδάκης. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να πει κάποιο καλά, ρε εσύ μεγάλε, γιατί δεν έφερες τα παιδιά που πήραν τα μετάλλια? Γιατί τα παιδιά τα έχουμε φέρει, τα χορτάσαμε, τα καμαρώσαμε.

0: Δηλαδή και την Άρτεμη τη Βασιλάκη και τον Κωνσταντίνο του Χουρδάκη και τον Βασίλη τον Κακουλάκη και τον Νίκο τον Κακουλάκη, η Ψαρδάκη μου έχει ξεφύγει, αλλά Βάνα δεσμεύεσαι.
1: Μπράβο. Ναι, ναι.
0: Εγώ στο υπόσχομαι εγώ και μου υπόσχεσαι και εσύ. Θα τη φέρουμε σε μια εκπομπή. Εντάξει, είναι ένα ανεκτίμητο πόθεν έσκες για να μείνω έτσι και στην επικαιρότητα την πολιτική, αλλά είναι άλλο πράγματα το αθλητικό πόθεν έσκες. Αν σε ρωτούσα, Γιώργο, έτσι πολύ στεγνά, όσο στεγνά μπορεί να είμαστε σε ένα υγρό περιβάλλον, τι κρύβεται πίσω από αυτή την επιτυχία?
2: Πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Συστηματική, αρκετών χρόνων. Δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έρχεται από δουλειά μία σεζόν. Προσπαθούμε να προγραμματίζουμε όσο γίνεται καλύτερα τις χρονιές. Κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπάνω, αλλά αυτό πάντα γίνεται με πολλή δουλειά. Και από εμάς και από τα παιδιά κυρίως. Εμείς απλώς τα καθοδηγούμε. Εκείνα πορεύονται, κάνουν τον δρόμο τους.
0: Ξέχασα να πω ότι πιθανόν κάποιοι να εκπλήσονται βλέποντας δυο εντός ή εκτός αγωγών ανταγωνιστές να κάνονται δίπλα-δίπλα.
1: Συνάδελφοι είμαστε. Ανταγωνιστές είμαστε την ώρα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Δεν έχετε μαλλιό τραβήξει.
1: Δεν έχει μαλλιά.
0: Τι να μαλλιό τραβήξει από το σούφι. Λοιπόν, ο όρος του ήταν να του κάνουμε καλό μακιγιάζ, να ξέρει, για να μην γυαλίζει.
2: Έχουμε κολυμπήσει μαζί.
0: Έχετε κολυμπήσει.
2: Έχουμε τύχη ηλικιακά. Μεγαλύτερη Βάνα, να τα λέμε αυτά.
0: Ωραία, βέβαια. Εγώ στη θέση σου θα σκονόμουν να φύγω.
1: Ναι, ναι, ναι. Να θα τον διώξω, όχι να φύγω εγώ.
2: Έχουμε τύχη κολυμβητικά, έχουμε τύχη σαν προπονητές, έχουμε συνεργαστεί, έχουμε μαλώσει, έχουμε ξανασυνεργαστεί. Αλλά έτσι είναι ο χώρος. Αλλά στο τέλος της μέρας νομίζω ότι όλοι με θετικά μένουμε.
0: Εγώ θα πω κάτι. Όχι ότι θα το εκτιμήσει, φαντάζομαι ότι το εκτιμά ούτως ή άλλως η Βάνα. Επειδή με τον Γιώργο έχω μια γνωριμία, συναντηθήκαμε και τις προάλλες στο αεροδρόμιο. Και το πήρα, επειδή είχα και το τηλέφωνο του, δεν είχα το δικό σου, και μου λέει να έρθει η Βάνα. Στο λέω credit.
1: Να, ναι,
0: δηλαδή
1: καλά,
0: να το πιστώσεις. Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε. Κάτσε, έχετε παράλληλες διαδρομές. Συνυπήρξατε ποτέ σε σύλλογο εδώ στο Ηράκλειο?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, συνυπήρξαμε. Πού? Εσύ ήσουν προαγωνιστικό και εγώ ήμουν μικρή πισίνα.
0: Στους Αργοναύτες?
2: Ναι, ναι.
0: Στους Αργοναύτες.
1: Α, ναι. Δεν το θυμόμουν, συγγνώμη.
0: Αλλά εσύ ήσουν, Γιώργο, στον ΚΟΗ.
2: Σωστά. Κολυμβητικά.
0: Κολυμβητικά, ναι, ως αθλητής, λέω. Ναι, ναι.

0: ζώοι εποχής παχουλάκι. Για να καταλάβετε πόσο παλιά καράβανα
1: τον
0: είμαι.
1: Τον προλάβαμε στα τελείωματα.
0: Μη μου κουνιέστε, όταν είχε πάρει μετέλειο στην όπερα. Η δουλειά, τι άλλο από τη δουλειά χρειάζεται. Και απευθύνομαι σε μια γυναίκα γιατί λένε, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γυναίκες είναι και πιο οργανωτικές και πιο περίπλοκα μυαλά και τα ψηρίζουν περισσότερα τα πράγματα.
2: Κυρίως όρεξη και δουλειά είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί πέρα είναι ένα σύνολο πραγμάτων, είναι η διατροφή, είναι η στήριξη από το σπίτι που είναι πολύ σημαντική. Γιατί και το παιδί αν θέλει να έρθει, αν κάποιος δεν το φέρει το πρωί ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τα μάξι να έρθει μόνο του, οπότε χρειάζεται μια γενικότερη στήριξη.
0: Φαντάζομαι ότι συμφωνούμε με αυτό που το έχει πει πριν από 30 χρόνια ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, θρύλος του ελληνικού υγρουστίου, 5 Ολυμπιακοί αγώνες, γίνει γενικός γραμματέας αθλητισμού. Τον είχα ρωτήσει κάποτε τι χρειάζεται ένας κολυμβητής ή ένας πολίστας για να γίνει καλός. Λέει καλό σοφέρ πατέρα, καλή μαγείρισα μάνα.
2: Σωστό, σωστό.
0: Συμφωνούμε.
2: Εννοείται, ναι.
1: Σωστά. Το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Ναι. Παίζει. Ναι. Να έχει το παιδί τη στήριξη που πρέπει και να, ο προπονητής να έχει την όρεξη και να μπορεί να επενδύσει πάνω του, να του δώσει το χρόνο του που χρειάζεται. Γιατί αυτά πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα παιδιά που αναφέραμε πριν λίγο δεν γίνανε από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Σωστό. Είναι μια εξελικτική διαδικασία προφανώς.
2: Ναι, εννοείται.
1: Έχουν κάποια χαρίσματα σωματικά, αλλά μέσα από τη δουλειά τους την καθημερινή και από τη δικιά μας στήριξη και το όλο το περιβάλλον έρχονται τα αποτελέσματα.
0: Πώς καταπολεμάτε και οι δύο, ο καθένας στην προπόνησή του, στην επαφή με τα παιδιά. Αυτό μεγάλωσαν γενιές και γενιές. Εγώ το θυμάμαι, έμοιαζε με ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο. Κολυμβητές που κάποια στιγμή τα παρατούσαν, είτε γιατί έπρεπε να σπουδάσουν και οι κολυμβητές δεν έχει πολύ μεγάλη μακροβιότητα, είτε γιατί, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, βαριούνταν να μετράνε
2: πλακάκια.
0: Πώς το καταπολεμάτε?
2: Τίποτα, είναι τα εσωτερικά.
0: Είναι ατομικό

0: και μοναχικό άθλημα και σε ξένο περιβάλλον.
1: Είναι ατομικό και μοναχικό, αλλά έχει και τα διαλύματα που έρχονται σε επαφή τα παιδιά μεταξύ τους. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το εσωτερικό κίνητρο των παιδιών που πιστεύω ότι τα ξεπερνάει όλα. Είναι κάτι που αγαπάνε, που το θένε και το δείχνουν καθημερινά τα συγκεκριμένα παιδιά. Οπότε ξεπερνιέται με αυτόν τον τρόπο.
0: Γιώργο, επειδή το είπες και προηγουμένως και συμφωνεί και η Βάνα, είναι εκ των νόνων κάνει συμβολή, η τεράστια συμβολή, η ανεκτήμητη συμβολή των γονιών. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή, επειδή είμαι και το λέω δημοσιογραφικά, γέννημα θρέμα της πισίνας. Ξημερώματα στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο, στο Εγάλεο, στο Παπαστράτιο, στη Νίκαια, στα Ηλίσια. Μπαμπάδες με τα ρολόγια τον πρωί. Υπάρχει το φαινόμενο αυτό ακόμα?
1: Εννοείται,
2: εντάξει, όχι τόσο έντονο, υπάρχει. Ναι. Γιατί πλέον και η καθημερινότητα δεν τους δίνει δυνατότητα αυτή να έχουν τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονείς κάνουν. Δεν έχει δει συγχωρεμένο Βασίλη Δάρα, τον παπά της Σοφίας, 6 ώρα το πρωί, με το κουστούμι του πρώτου πάει στη δουλειά του που ήταν εκτελονιστής στο λιμάνι με το χρονόμετρο να μετράει της Σοφίας τα 50, δεν έχει δει τίποτα στη ζωή του.
2: Εμείς έχουμε διαφορετικές εικόνες. Δηλαδή, εμένα ο δικός μου παπάς ήταν καθημερινά στην προπόνηση, μέτραγε απόσταση στην κερκίδα. Ποτέ δεν είχε χρονόμετρο, δεν ασχολήθηκε.
1: Δεν χρειάζομαι το ίδιο.
2: Και ήταν, ναι, ήταν οι γονείς πάντα θέλουν, προσπαθούν για το καλύτερο για τα παιδιά, να τα υποστηρίξουν.
0: Ναι, δεν εννοείται.
1: Και των παιδιών που έχουμε τώρα οι γονείς, εμένα των δικών μου παιδιών δεν είναι με το χρονόμετρο. Ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια.
2: Παίζει σημασία και εκεί ο προπονητής.
1: Τεράστια.
2: Παίζει σημασία να τον καθοδηγήσει, να τον ηρεμήσει.
0: Να το τυθασέψει, να το διαχειριστεί.
2: Όπως εκπαιδεύονται τα παιδιά, εκπαιδεύονται και οι γονείς.
0: Σωστό, βέβαια. Βέβαια. Η ΧΑΜΦ πάνω στη Θεσσαλονίκη μου έκανε εντύπωση όταν το πρωτάκουσα. Κάνει μαθήματα γονεϊκής συμπεριφοράς. Mm-hmm. Πήγα μια φορά και παρακολούθησα. Έτυχε να είμαι στη Θεσσαλονίκη. Οπότε κάπου εδώ είμαστε. Κάνατε πάταγο πάνω στην Αθήνα στο ΟΑΚ αυτές τις 4 μέρες. Πώς το εισπράξατε αυτό από αντιδράσεις? Καλά, δεν κατεβήκατε ουρανό, κατέβατε. Κανένα από τα παιδιά που πήραν μετάλλια δεν ήταν άγνωστο και ξαφνικά εμφανίστηκε σαν κομίτης. Αλλά έτσι από τα παραδοσιακά σωματεία, από τα μεγάλα σωματεία της Αθήνας, πώς σου φαίνεται που ξαφνικά έχει μπει σφήνα ο Ορίωνας, ο Τρίτωνας, σωματεία από το Ηράκλειο?
1: Δεν είναι κάτι που είναι φετινό. Ναι. Έχουμε τώρα μια πενταετία,
0: ναι,
1: να
0: είναι,
1: πω,
0: είναι μια πενταετία,
1: να έχει χτιστεί αυτό σταδιακά. Εντάξει, το ότι συγχαίρει ένας προπονητής στον άλλο είναι αναμενόμενο, αλλά εντάξει, όλοι οι προπονητές έχουν και αυτοί κάποιο καλό αθλητή δικό τους, οπότε η Αθηναία, τα αθηναϊκά σωματεία, ναι, δηλαδή, ναι. Οπότε η αντιδράση
2: είναι και, για εκείνους είναι παράξενο, γιατί όλοι ξέρουν το περιβάλλον το οποίο επικρατεί στο Ηράκλειο και βλέπουν ότι τα τελευταία χρόνια. Και δεν είναι κάτι ότι βγήκε ένα παιδί και εντάξει κάτι.
0: Ναι, ναι, σωστά, βγαίνουν συνέχεια.
2: Βγήκε η Άρτεμις, βγήκε ο Βασίλης, βγήκε ο Κωνσταντής, βγήκε ο Νίκος, βγαίνει η Έλενα, βγαίνει η Ψαρουδάκη. Δηλαδή έχει μια συνέχεια.
0: Ναι, συνέχεια, οπότε, έχει μια σκεταλοδρομία.
2: Ναι, κάτι γίνεται εκεί. Και από εκεί που ήταν ότι, οκ, okay, έτυχε. Όπως θα τύχαινε, ξέρω εγώ, στοιχείο ή τέτοιο. Ξαφνικά λέει κάτι συμβαίνει εκεί, κάτι γίνεται διαφορετικό. Οπότε υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
0: Στο μεταξύ, έχουμε updating edition, έχουμε επικαιροποιημένη έκδοση. Γιατί όταν είχαν έρθει τα παιδιά, αυτό το μετάλλιο, κυρία Μπακούση, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, ήταν μεταγενέστερο.
0: Σύστησε.
1: Λοιπόν, αυτό το μετάλλιο είναι η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Εφήβων του Κακουλάκη Βασίλη στα 1500 ελεύθερο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα ιδιαίτερο μετάλλιο. Είναι το δεύτερο σε παγκόσμιο μετά τη Σαρδινία που ήταν στο ανοιχτή θάλασσα. Είναι το δεύτερο στην πισίνα αυτή τη φορά.
0: Είχα ρωτήσει και τα παιδιά, επειδή και οι δυο έχετε παιδιά που κολυμπάνε και στη θάλασσα. Είναι πειρασμός η θάλασσα την ώρα που εστιάζουν στην πισίνα?
2: Πειρασμός ως τι?
0: Ως προς οτιδήποτε, ξέρω εγώ.
2: Για να παρακολυμπήσουν.
0: Όχι για να παρακολυμπήσουν, κυρίως από το αν τυχόν, ας πούμε, κάποια στιγμή δώσουν προτεραιότητα σε κάτι από τα δύο, που εσείς δεν θα το θέλατε.
1: Μα ούτε αυτά το θέλετε. Δηλαδή, όσες φορές νομίζω και εσείς το ρωτήσατε, τα ρωτήσατε τα παιδιά, ναι, από ό,τι θυμάμαι, έχουν στην καρδιά τους εξίσου και τα δύο.
0: Και, τα δύο, ναι,
1: και τη θάλασσα και την πισίνα. Η κύρια προπόνηση, όπως καταλαβαίνετε και λόγω συνθήκων, γίνεται στην πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες είναι που εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τη λίμνη, το ποτάμι.
0: Και πάνε εκεί στην Αγία Πελαγία κάπου, μου λέγανε.
1: Στη Λιγαριά πάνε,
0: στη Λιγαριά.
1: Αλλά εξαρτάται, τώρα που είναι οι αγώνες στη Βουδαπέστη και είναι σε λίμνη, θα αναγκαστούμε πάλι να επισκεφτούμε τον Κουρνά. Όπως είχαμε κάνει και άλλη μια φορά που ξανά ήταν σε λίμνη. Όπου είναι οι μεγάλες διοργανώσεις, αναγκαζόμαστε και κολυμπάμε εκεί.
0: Θέλω να μου πείτε πώς ζήσατε το ντέρμπι Χουρδάκης Κακουλάκης στον τελικό.

0: 1500.
1: Στα 1500.
2: Τρεις κούρσες ήταν, δεν ήταν μία.
1: Ναι.
2: Σε τρεις κούρσες.
1: Σε τρεις ήταν κιόλας. Μπράβο, ναι.
0: Εντάξει, αναμενόμενο.
1: Ναι.
0: Για μας είναι μεγάλη χαρά το ότι μπορούν δύο παιδιά τα οποία κολυμπάνε στην ίδια πισίνα.
1: Και είναι και φίλοι.
0: Και είναι και φίλοι. Εντάξει, και...
1: Δηλαδή, δηλαδή δεν έβρισκα κάτω, δεν θυμάμαι ποιον δεν έβρισκα κάτω. Ναι. Λέει, πάω τον ειδοποιήσω εγώ, λέει, θα πούμε μαζί. Και ήρθανε στρατιώτες και τρεις μαζί.
0: Είναι 38 παράδειγμα, ναι. Ότι μπορούν να ανταγωνίζονται μέσα στην πισίνα και απ' έξω να είναι όπως είναι φίλοι. Τώρα, το αν θα είναι μία φορά ένας πρώτος.

0: εξελίσσονται και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και οι δύο και αυτοί που
1: δηλαδή είναι κίνητρο κιόλας, Βάνα.
2: Ναι, βεβαίως. Πάντα οι μεγαλύτεροι κολυμβητές είναι κίνητρο για τους μικρότερους. Όπως ήταν ο Κυνηγάκης, όπως ήταν μετά ο Μάρκος, όπως ήταν τώρα ο Βασίλης. Όπως... Πάντα είναι κίνητρο. Τώρα για το μικρό Κακουλάκι είναι κάποιος άλλος, για την Ψαρουδάκη είναι κάποιος άλλος.
1: Γεγονός, γεγονός.
2: Αν και ναι. Στην παρένθεση, εγώ πάντα δεν εστιάζω σε πρόσωπα. Πάντα ο στόχος μας είναι ένας χρόνος. Ποτέ δεν είναι ένα πρόσωπο. Γιατί το πρόσωπο αυτό, να τώρα πως ο Βασίλης μου ανέβασε χρόνο, γιατί για κάποιους λόγους συγκεκριμένους. Δεν εστιάζουμε λοιπόν σε άτομα. Ο στόχος μας δεν είναι να περάσουμε τον Μάρκο, να περάσουμε τον Κυνηγάκη, να περάσουμε τον Κωνσταντή. Είναι να κάνουμε τον χρόνο που έχουμε βάλει στο μυαλό μας να κάνουμε τη συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ωραία. Λοιπόν, γίνεται υποθέρμανση. Την ώρα του take your marks, λάβετε θέσεις που λέει ο αφέτης, στο μυαλό σας και στο δικό σου και στου όποιου παιδιού κολυμπάει εκείνη, είναι το μετάλλιο ή ο χρόνος, για να μείνω σε αυτό που λέει η Βάνα.
0: Ο χρόνος. Νομίζω ότι...
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να μου απαντήσει το ένα θα είναι το άλλο. Okay.
0: Όχι.
1: Το δέχομαι
0: εκείνη
1: αυτό.
0: Τη στιγμή,
1: ναι.
0: Νομίζω και στο δικό μου το μυαλό και στους αθλητές μου που, θέλω, που βλέπω ότι σκέφτονται περίπου το ίδιο με εμένα, είναι να ακολουθήσουν αυτά που έχουμε πει. Θεωρεί, έχει αυτή τη σιγουριά και του δίνουμε αυτή τη σιγουριά έτσι ώστε ότι αν θα ακολουθήσει αυτά που έχουμε πει, θα έρθει κάτι καλό. Αν είναι καλός ο χρόνος, θα είναι καλή και η θέση.
2: Σωστά.
1: Επειδή το κολύμπι δεν έχει coaching την ώρα του αγώνα. Δεν είναι.
2: Φωνάζουμε. Φωνάζουμε, δείχνουμε κάποια σήματα.
1: Ακούνε. Μπράβο. Δηλαδή ξέρουν που είναι η Βάνα, ξέρουν που είναι ο Γιώργος και κοιτάζουν στις στροφές.
2: Στην αναπνοή.
1: Στην αναπνοή τους.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν.
2: Έχουμε συνεννοηθεί κάποια κωδικούς. Ναι. Έτσι.
0: Όπως επίσης και τα. Εγώ τουλάχιστον, τα ρούχα μου είναι συγκεκριμένα.
1: Α, οπότε ναι, φοράς κάτι, σε βλέπουν.
0: Και
2: εγώ ξεχωρίζω.
1: Εσύ έχεις το μαλλί, ναι.
0: Έχω ένα θέμα με το γούρι. Στους προκριματικούς είναι μαύρα, στους τελικούς είναι άσπρα.
1: Είναι πειθαρχημένα τα παιδιά.
2: Πάρα πολύ.
1: Δεν
2: δηλαδή, θα μπορούσε.
1: Βάση του πλάνου της τακτικής ή μπορεί να. Εντός εισαγωγικών να αυθαδιάσουν, να κάνουν κάτι δικό τους γιατί βλέπουν ότι ο αντίπαλος ή μπορεί να συμβεί, οποιαδήποτε συνθήκη μπορεί να αναπροσαρμοστεί στη διάρκεια του αγώνα.
0: Το θέλουμε.
1: Ναι,
0: το θέλουμε. Γιατί μόνο μέσα από το λάθη μπορείς να μάθεις. Και ίσως και το παιδί να ξέρει λίγο καλύτερα το σώμα του. Εμείς φανταζόμαστε από αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Αλλά την ώρα που κολυμπάει ξέρει καλύτερα εκείνο που αισθάνεται. Οπότε αν νιώσει ότι είναι άνετα και εμείς το έχουμε πει, ωραία, να είσαι λίγο μετρημένος και νιώσει άνετα, καλύτερα να φύγει.
1: Προτού πάμε στα ειδικά, στα εξειδικευμένα. Εγώ έχω βάλει 4 βαθμίδες. Να μου πείτε πώς θα χαρακτηρίζετε εσείς αυτό το φαινόμενο. Αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη και εν προκειμένου αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο. Είναι φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι υπέρβαση, είναι ένα αδιανόητο επίτευγμα, είναι ένα θαύμα. Εμένα δεν μου αρέσει να δαιμονοποιώ. Πιστεύω ότι οι επιτυχίες των ανθρώπων, ακόμη και αν είναι αδιανόητες, δεν είναι θαύματα. Είναι προϊόν, όπως είπατε και οι δύο προηγουμένως, σκληρής δουλειάς. Αλλά τι θα διαλέγατε από αυτούς τους χαρακτηρισμούς?
2: Πρέπει αναγκαστικά να είναι από αυτούς.
1: Όχι, θα δεχτώ με χαρά κάποιον άλλο.
2: Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με το πάθος και το δικό μας και των παιδιών. Την αγάπη προς τη δουλειά μας και την αφοσίωση σε αυτήν. Πολλές φορές, ίσως και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Και τη σκληρή δουλειά. Δηλαδή αυτά είναι που το φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα.
0: Νομίζω ότι αυτό, το πάθος.
2: Γεννηθήκαμε σε αυτό, μεγαλώσαμε σε αυτό το χώρο, είμαστε από πολύ μικρά παιδιά. Οπότε πιστεύω το έχουμε λίγο...
0: Εγώ, εντάξει, σαν κολυμβητής δεν έκανα τρομερά πράγματα. Έφτασα μέχρι να πανελλήνιο πρωτάθλημα, να πάρω μετάλλιο, open. Αλλά όταν ξεκίνησα την προπονητική είπα ότι αυτά που δεν έχω καταφέρει εγώ θέλω. Θα τα καταφέρουν οι αθλητές μου.
1: Από το μυαλό μου, μου κλέψες την ερώτηση και θα ρώτησα και τη Βάνα. Εντάξει, μου έστειλε κάτι ωραία από κομμάτια που γράφανε τότε. Ήταν τα κλισέ, η όμορφη νύδη.
2: Α, δεν τώρα αυτό.
1: Ναι, αυτό θέλω να ρωτήσω. Σας βγαίνει κάτι σαν αποθυμένο αυτό που δεν καταφέρατε εσείς σε άλλες συνθήκες, σε άλλες εποχές να το κάνουν τα παιδιά σας?
2: Εγώ προσωπικά δεν το σκέφτομαι έτσι. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν έκανα εγώ να το κάνουν τα παιδιά μου. Και γι' αυτό δεν πίεσα ποτέ και τα δικά μου τα παιδιά. Ενώ αυτά που έχω γεννήσει εγώ.
1: Ασχολήθηκα με το κολύμπι.
2: Ναι, ναι, ασχολήθηκαν. Ο γιος μου ήταν και αρκετά καλός. Η κόρη μου λίγο λιγότερο. Αλλά αυτό είναι ανάλογα και πώς, τι σου εκπέμπει το κάθε παιδί. Τι θέλει και το κάθε παιδί. που βλέπεις ότι φτάνουν οι δυνατότητες του και η θέλησή του.

0: Εγώ από την άλλη όχι. Εγώ το ζω από μέσα.
1: Το
0: Το ζω
1: ζεις
0: από μέσα, ναι. Δηλαδή, πιάνω πολλές φορές τον εαυτό μου και λέω, τι, δεν είναι δικό σου αυτό το πράγμα. Δεν είναι δικό σου αυτό που νιώθεις.
1: ναι.
0: Δηλαδή, θέλω κάτι παραπάνω, το ζητάω.
2: Καλά, ναι, παραπάνω θέλω κι εγώ
0: Ναι, εγώ.
2: συνέχεια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θέλω να βάζω ένα λιθαράκι παραπάνω, αλλά όχι ότι είναι αποθυμένο, δεν το έκανα εγώ. Πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε
0: Όχι, όχι.
2: κάποιο άλλο. Δεν είναι αυτό.
0: Μένα με ρωτάνε και τα παιδιά πολλές φορές. Πώς σκέφτεστε για μας, τι σκέφτεστε για μας, τι τέτοιο. Και λέω καλύτερα να μην σας πω τι σκέφτομαι. Αφήστε το.
1: Εσείς στο μεταξύ έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω αν είναι στερεότυπο. Εγώ το άκουγα από τότε. Ήμουν πολύ μικρός και από το πήγα στην πισίνα για ρεπορτάζ. Και δυο κοντεπίσατε 200 πεταλούδα, έτσι.
2: Και 200
1: Εγώ σίγουρα.
2: πεταλούδα,
1: Ναι,
2: ναι.
1: και 200.
2: Και 200
1: Είναι
2: πεταλούδα.
1: όντως το πιο δύσκολο και το πιο ζώρικο αγώνισμα της πισίνας. Πάντοτε αυτό έλεγαν οι
2: Να σας πω,
1: κολυμβητές.
2: εγώ την εποχή που κολυμπούσα δεν υπήρχε
1: Δεν υπήρχε
2: 1500.
1: 1500
2: Οπότε δεν
1: γυναικών.
2: έχω
1: Okay.
2: ζήσει αυτό το κομμάτι για να έχω μέτρο σύγκρισης. Αλλά νομίζω ότι θα τα βάζα στην ίδια βαθμίδα 400 με τη 200 πεταλούδα 800 ελεύθερο. Θα τα βάζα στο
1: Στο
2: ίδιο
1: ίδιο
2: επίπεδο. Δεν
1: επίπεδο, ε.
2: θα βάζα το ένα πιο δύσκολο από το άλλο.
0: Έχει το
2: Ίσως,
0: καθένα, έχει δυσκολίε.
2: ναι, ίσως ένα κλικ παραπάνω η μεικτή θα βάζα.
1: Μεικτή, ναι.
2: Αλλά επειδή
1: Εντάξει, επειδή είναι και,
2: δεν είχα και
1: είναι
2: πρόσκυρο,
1: και
2: οπότε.
1: πλουραλιστικό, είναι
2: Ναι.
1: πλουραλιστικό. Πώς διαλέγετε τι κλίση προς ποιο αγώνισμα έχει το κάθε παιδί. Πόσο καιρό σου παίρνει, ας πούμε, για να καταλάβεις όταν ήρθε η Βασιλάκη, όταν ήρθε ο Κωνσταντής ή και αντιστοίχως η Βάνα, όταν πήρε τους Κακουλάκηδες, την Ψαρουδάκη, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Πού έχει κλείσει, άρα να τον βάλουμε σε κουτάκι.
0: Με το που βλέπει ένα παιδί και αρχίζει και κολυμπάει, βλέπει κάποια χαρακτηριστικά. Λες ότι αυτό ίσω είναι πρόστιο, ίσω είναι πεταλούδα, είναι τα πόδια του έτσι. Είναι... Αλλά η ουσία είναι ότι σε οδηγεί το παιδί. Θα του δώσει όλη την γκάμα, τη χρησιμοποιήσει όλη, και εκείνο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει να πάει. Αν εσύ και δει κάτι ακόμα ιδιαίτερο, δηλαδή η Άρτεμις κολυμπούσε ύπτια.
1: Ναι, ύπτη, ναι, το
0: Μεταπηδήσαμε,
1: ξέρω, μου το είχε πει.
0: πήγε στο 200 ελεύθερο, ξαφνικά ξεκίνησε να κολυμπάει αποστάσει.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντής κολυμπάει και πολύ καλά μειχτές. Κολυμπάει πολύ καλά πεταλούδα. Ο Παντερής ο Γιάννης και αυτός το ίδιο. Η Έλενα το ίδιο, πρακτικάκι.
1: Τι
0: Δηλαδή,
1: πρακτικάκι.
0: το κάθε παιδί νομίζω ότι σε οδηγεί. Αν του δώσει την ελευθερία, θα σε οδηγήσει. Έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν δει ένα παιδί το οποίο βλέπει τα γόνατά του και κάνουν μια καμπύλη. Λε, αυτό πάει προ την πεταλούδα.
1: Πάει προς
0: Ναι, αν το
1: μεταλλούδα, ναι.
0: βλέπει και τα πόδια του ανοίγουν στο πλάι
1: Ναι,
0: και πατραχάκι, πάμε
1: εγώ
0: για το
1: θυμάμαι τα
0: πρόστιο.
1: πόδια του Γκρινιαζάκη, το έχω πολύ, και του Κρίσου Στίβενσον.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, τις έχω τις εικόνες πολύ ζωντανές
0: Ναι,
1: μπροστά μου, που ήταν, λες και ήταν καβάλα, τζόκι.
0: ναι. Απλώς ηλικιακά κάθε φορά αλλάζει. Όσο αλλάζει το σώμα του, αλλάζουν και τα. Γι' αυτό και αλλάζουν και τα στυλ.
1: Έχεις πέσει ποτέ έξω σε διέστηση ποιος πρέπει να κολυμπήσει τι.
2: Μέχρι τώρα όχι,
1: Όχι.
2: δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι και της άποψης ότι όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν απ' όλα. Είμαι υπέρ του να κολυμπάνε όλα τα παιδιά μειχτές. Και από εκεί πέρα μετά και κάτι άλλα.
1: Και κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Σωστό. Πόσο σωματεία έχει το Ηράκλειο, 11.
0: 11.
1: 11 νομίζω. Πόσες πισίνες έχει.
0: Μία πεντάρα και
1: Μία.
0: μία 25άρα του Παγκριτίου.
1: Μπράβο. 50 είναι και μουσιακό είδος, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Παλαιωμένη, δηλαδή.
0: Αντίκα. Του
1: Αντίκα.
2: 79.
1: Μπράβο, το 79, θυμάμαι. Όταν είχα πρωτοέρθει, έκανε προετοιμασία το 80 η εθνική ομάδα πόλο με την Αυστραλία. Και είναι το ίδιο κολυμπητήριο, δηλαδή, επειδή έρχομαι συχνά.
0: Θέλετε να σας πω ποιο πλακάκι
1: Έλα, πες.
0: έχει το 4-3 στη διαδρομή 3 κάπου στο 25 έχει ένα πλακάκι που γράφει 4 τρίτα. Ήταν από τότε που κολυμπούσα εγώ. Δηλαδή...
1: Λοιπόν, αυτό το τέτοιο το traffic, αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση στι διαδρομέ, το ένα το άλλο, μέχρι να φτιαχτεί μια καινούργια πισίνα που υπάρχουν υποσχέσει. Α τα αφήσουμε αυτό έξω από την κουβέντα. Εγώ γι' αυτό το λόγο έβαλα προηγουμένω και τη διάσταση θαύμα αυτό που σημαίνει.
2: Πράγματι είναι έτσι.
1: Και είναι όλη η Κρήτη έτσι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τα Χανιά έκλεισε το κολυμβητήριο,
0: Αυτή τη
1: μέχρι να ξαναφτιαχτεί στο
0: στιγμή...
1: Κλαδισσό, το Ρέθυμνο. Η ομάδα γυναικών του Ναυτικού Ομίλου παίζει είτε στα Χανιά, και όταν έκλεισαν τα Χανιά,
0: Στο
1: ήρθε εδώ
0: Ηράκλειο
1: στο
0: πλέον.
1: Ηράκλειο και
0: Όλα
1: παίζει.
0: πλέον στο Ηράκλειο.
1: Ναι, όλα.
2: Όλα.
0: Όλα. Πόλο, τεχνική,
1: Όλα, ναι.
0: κατηγορίες.
2: Και αυτό έχει
1: Ναι,
2: αντίκτυπο και σε εμάς, βέβαια, γιατί ακυρώνονται κάθε λίγο και λιγάκι και προπονήσεις
1: σωστά.
2: σημαντικές.
1: Ωραία. Άρα, αυτό πώς καλύπτεται αυτό το handicap.
2: Δεν καλύπτεται,
0: Και
2: δυστυχώς.
0: μετακινείται. Δηλαδή αυτό το
2: Μετακινείται.
0: βάρος μετακινείται. Και εν τέλει καταλήγει στον προπονητή, ο οποίος πρέπει να φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να τα περιέχει όλα.
2: Κασκαντέρ.
0: Τον αθλητή που πάει για το πανευρωπαϊκό, με τον αθλητή ο οποίος έχει μπει πρώτη φορά στις κατηγορίες και πρέπει να τον προσέξει λίγο περισσότερο πρέπει να τα έχεις όλα μέσα σε ένα πρόγραμμα, σε μία διαδρομή, σε δύο διαδρομές, με άλλα 15 άτομα, με άλλα 20.
2: Το δύσκολο κομμάτι είναι αυτό ακριβώς, ότι έχεις μία ομάδα που είναι πέντε διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα. Ο ένας έχει άλλο σημαντικό αγώνα, άλλη στιγμή.
1: Άλλη προπόνηση.
2: Ο άλλος άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή. Πρέπει να βγάζεις διάφορα προγράμματα και προσπαθείς μέσα στις διαδρομές που έχεις να κάνεις τα διαφορετικά προγράμματα αυτά να συνυπάρξουν.
1: Ο κριτικός σωματότυπος ενδείκνεται για κολύμπη? Αν αυτό έχει κάποια σημασία, πιθανό να κάνω χαζή ερώτηση.
2: Υπάρχει συγκεκριμένος κριτικός?
1: Δεν θυμάμαι. Λένε ότι οι Χανιώτες είναι πιο ψηλοί.
2: Α, ήταν παλιά, ίσχυε παλιά αυτό.
1: Για τον μπάσκετ το λέγα.
2: Μα ίσχυε και στους κολυμβητές ήταν ψηλόλιγνοι παλιά.
1: Ο Ματ Μπιόντι ήταν 2 μέτρα.
2: Όχι, θυμάμαι Λεντάρι.
1: Ο Λεντάρι, μπράβο.
2: Ναι, ήταν πιο ψηλόλιγνοι, αλλά τώρα νομίζω ότι...
1: Δεν ισχύει. Δεν ισχύει.
2: Ναι, δεν ισχύει πια.
1: Εκτός από άλλα στερεότυπα έχει καταργηθεί και αυτό.
0: Βλέπουμε το Σίσκο. Βλέπουμε το Σίσκο. Δεν είναι ένα σώμα που αν το δεις θα πεις πω αυτός είναι κολυμβητής. Είναι για κολύμπη.
1: Ναι, παλιά το λέγανε πλατάρες.
0: Όχι, δεν είναι. Και όμως.
1: Ναι.
0: Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή.
3: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
4: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
8: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. 3 λεπτά ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
9: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
10: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
11: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά σταρένια σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρο

0: γλώσσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Fixe Las 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Α, και κάτι ακόμα. Θέλω να μεταβιβάσω ένα ακίνητο στο εγγόνι μου. Γίνεται?
4: Φυσικά. Και μάλιστα ψηφιακά.
5: Γιαγιά, φύνασε!
3: Έλα, Μιχάλη μου. Είναι έτοιμα τα μπιφτέκια σου.
6: Συγγνώμη.
4: Παρακαλώ. Γίνεται ψηφιακά και η δήλωση του συμβουλογράφου υποβάλλεται στην πλατφόρμα MyAdder.
7: Τώρα, με το My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, μπορείς να βρεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές σου υποθέσεις εύκολα, άμεσα και ψηφιακά.
3: Με το My1521, όπου και αν είσαι, εξυπηρετήσαι.
7: Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ταξίδεψε με τη φιλοξενία της ANEC Line σε Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια. 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή. 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Από 253 ευρώ για μια τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες. Και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Ακόμη είναι πολύ νωρίς σε σχέση με την κατηγορία Open, είναι μια εβδομάδα και τρεις μέρες. Αλλά και από τις προηγούμενες επιτυχίες των παιδιών, όλων των παιδιών, και στον ευρύτερο κύκλο, δεν αναφέρω μόνο στον Ορίωνα και, στον Τρίτονα, ανέβηκε το ενδιαφέρον εδώ στην πόλη και στο ευρύτερο περιβάλλον για το Κολύμπι. Δεν λέω ότι ξαφνικά κάνανε ουρές έξω από το Κολύμπι και καινούργιες εγγραφές, αλλά εάν γίνεται κάτι, αισθάνεστε ότι είναι
1: πόλος. Δεν θα το λέτε. Δεν είναι ένα άθλημα που έχει την προβολή που χρειάζεται, ναι, όπως είναι το
0: Γι' αυτό
1: πρόσφερο.
0: Κάνουμε εκπομπή σήμερα εδώ, με
1: τώρα
0: τη Βάνα και τον Γιώργο.
1: Σας,
0: πηγαίνετε τα
1: παιδιά.
2: Να κολυμπήσουν.
0: Να κολυμπήσουν.
2: Είναι και η εγκατάσταση που δεν βοηθάει.
0: Να πάτε τα παιδιά να κολυμπήσουν, να γραφτούν. Και σε δύο χρόνια θα τα φέρουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Αν μη τι άλλο, είναι απαραίτητο γιατί ζούμε και σε νησί. Έρχεται και καλοκαίρι.
0: Βέβαια.
1: Όλοι θα βγούμε στις παραλίες. Το πρώτο που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι κολυμπάνε.
0: Υπάρχει εδώ, στα όρια του Ηρακλείου. Και επειδή εσείς το ζήσατε ως αθλητής ο Γιώργος και αθλήτρια Ιβάνα και ως προπονητές εδώ και τόσα χρόνια. Και έχετε περάσει και από όλη την γκάμα. Και από τις προαγωνιστικές κατηγορίες και από τους πιτσιρικάδες και από τα age groups και ούτω καθεξής. Υπάρχει γεγονός που άλλαξε το ρου της ιστορίας εδώ στο Ηράκλειο, στο Κολύμπι, ή πρόσωπο, ας πούμε.
2: Ένα άτομο το
0: πρόσωπο. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι, να σας βοηθήσω, αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται βοήθεια κοινού. Ένα γεγονός που θα μπορούσε να έχει παίξει ρόλο να γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και να δει ο κόσμος τι είναι το Κολύμπι και να δελεαστεί. Ένα άλλο γεγονός να βγει ένας μεγάλος αθλητής και να τραβήξει από πίσω του κι άλλους. Δηλαδή μια προφανής απάντηση είναι ο Γκολομέφ, ξέρω εγώ.
1: Απλώς
0: που πριν από μερικά χρόνια έκανε θόρυβο και έφτασε στα όρια του Ολυμπιακού
1: μετά. Ναι, αλλά έφυγε νωρίς. Έφυγε νωρίς από το Ηράκλειο. Ναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζήσανε τόσο το Ηράκλειο, γιατί έφυγε αρκετά νωρίς. Δεν μου έρχεται εμένα συγκεκριμένα κάτι τώρα.
2: Κοίτα, ήταν πολύ κολλητά. Δηλαδή, όταν ξεκίνησε

0: η Άρτεμις να αρχίζει να βγαίνει σε διεθνείς διοργανώσεις, μετά από ένα χρόνο ακολούθησε ο Βασίλης. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτά τα δύο παιδιά κάνανε ένα ανέβασμα της κολύμβησης στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, και από εκεί και πέρα άρχισαν να ακολουθούν από πίσω.
1: Και υπάρχει, εντάξει, υπάρχει στη, στα Γανιά η Ντουντουνάκη,
0: σωστά,
1: ο Παπαστάμος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Απλώς αυτά τα δύο παιδιά, η Άρτεμις και ο Βασίλης, είναι τα παιδιά τα οποία μείναν στο Ηράκλειο.
1: Ναι.
0: Δεν φύγανε.
1: Ωραία, λοιπόν, και μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ομολογώ ότι όχι, δεν έχω πάρει ακριβώς ραβαζάκι ή σκονάκι, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το ρωτήσω αυτό. Ρώτησα τη Βάνα προηγουμένως, την ώρα που βαφόμασταν. Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει τα παιδιά εδώ. Γιατί, δηλαδή, είπες κάτι πολύ σημαντικό, ότι τα, κάποια από τα παιδιά μένουν εδώ.
0: Είναι πολύ, είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τα παιδιά, γιατί...
1: Θα φύγουν είτε για σπουδές, είτε γιατί τα δελεάζει ένας μεγάλος σύλλογος, ο Ολυμπιακός του Μπουδάκη, ο ΠΑΟΚ του Κακουλάκηδες.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι κυρίως το θέμα των σπουδών, που δεν έχει πάντα τις σχολές που θα είναι τα παιδιά να ακολουθήσουν εδώ. Οπότε, πρωταρχικός λόγος είναι, πιστεύω, η επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε αυτή θα τους καθορίσει μετά και πού θα πάνε.
0: Αλλά... Εντάξει, είναι και το οικονομικό, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Όσον αφορά το μετά.
0: Ή ο Ρίωνας.
2: Δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά δηλαδή, τα παιδιά αυτά.
0: Ένα ποσό το οποίο μπορεί να είναι. Θα πω στην τύχη, ένα ποσό, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα το χρόνο που μπορεί να του προσφέρει.
1: Τα οδηπορικά, να βελτιώσει την τροφή.
0: Να του προσφέρει.
1: Παλιά λέγαμε, προλάβατε, τροφία και οδηπορικά.
2: Ναι, οδηπορικά.
0: Ναι.
2: Και εμείς παίρναμε τέτοια. Τα προλάβαμε.
0: Δεν δε μπορεί να τα προσφέρει μια ομάδα της επαρχίας. Κακά τα ψέματα. Οπότε, όταν μπαίνει αυτό στη μέση, αλλάζουν όλα. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα παιδιά τους αρέσει και το περιβάλλον, τους αρέσει ο τρόπος που δουλεύουμε.
1: Yeah.
0: Οπότε μένουν, βάζουν αυτό σαν προτεραιότητα. Αλλά νομίζω ότι...
1: Οπότε μπορεί να έχουν πάει σε κάποιο άλλο κλαμπ, σε κάποιο άλλο μεγάλο σύλλογο, βλέπε Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, αλλά μένουν εδώ.
0: Μένουν
1: κολυμπάνε εδώ, ναι, προπονούνται εδώ.
2: Ναι.
1: Απλώς κολυμπάνε για το σύλλογο γιατί δεν του βαθμούν στο σύλλογο.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά παιδιά.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά παιδιά.
0: Ίσως και γι' αυτό να έχει και μια ευθύνη το σύστημα, το πώς λειτουργεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει μια στήριξη.
2: Μια μέριμνα.
1: Γιατί
0: έχουν έξοδα. Δεν είναι... Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο, εμείς πλέον που το ζούμε και με την Άρτεμις, το Βασίλη, τον Κωνσταντή, γιατί τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους, τα έξοδα είναι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι εμείς σαν προπονητές έχουμε μέχρι στιγμής ανέβει 8-9 φορές στην Αθήνα, και έχουν πάει και άλλες 3 φορές στο εξωτερικό.
2: Τώρα αυτό το 15 μέρες 3 φορές.
1: Ναι, 15 μέρες 3 φορές και έξοδα δηλαδή.
2: Πάρα πολλά.
1: Είτε πας με αεροπλάνο, είτε πας με
2: βαπόρι. Είναι ότι είμαστε και στην Κρήτη. Δεν είναι ότι παίρνουμε το λεωφορείο και σε 2 ώρες είμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δεν βρίσκεις πάντα και τις πτήσεις που θες, την τιμή που θες, τα ωράρια που θες.
0: Τρέχουμε στο αεροδρόμιο να προλάβουμε.
2: Ναι.
0: Αν είναι πολύ νωρίς.
1: Σωστό.
0: Πάμε στο αεροδρόμιο και περιμένουμε μέχρι πάρα πολύ αργά για να, είναι, να είμαστε σίγουροι.
1: Κάνας χριστιανός που να θέλει να βοηθήσει με χορηγίες, με υποστήριξη.
2: Για καλέστε εδώ πέρα, πείτε όποιος
1: θέλει. Ελάτε να βοηθήσετε. Μην το σκέφτεστε.
0: Τώρα, μια που είμαστε εδώ πέρα, να πούμε ότι το κόσμο στηρίζει την Άρτεμις. Έχει μια χορηγία η Άρτεμις. Νομίζω όμως ότι πρέπει η τοπική κοινωνία να ρίξει λίγο το βλέμμα της και σε αυτό το άθλημα.
1: Σωστά. Αν θεωρήσουμε που. Το θεωρούμε προφανώς ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, έστω και αν τα παιδιά, όπως είπε η Κιβάνα, προηγουμένως έχουν και άλλους στόχους μπροστά τους. Αλλά είναι καθρέφτης. Είμαστε καλά, δεδομένων και των αποτελεσμάτων στις μεγάλες διοργανώσεις τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή που στενοχωριόμαστε όταν δεν πάρουμε μετάλλιο στο Ολυμπιακός, που κάποτε ήταν όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε. Είμαστε καλά ως ελληνική κολύμβηση.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα.
2: Ναι, και εγώ νομίζω ότι έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Πήραμε και Ολυμπιακό μετάλλιο που δεν είχαμε πάρει. Σωστά. Πιστεύω ότι είχε ανέβει πολύ επίπεδο η κολύμβηση στην Ελλάδα. Έχουν γίνει και αρκετές προσπάθειες, βέβαια, πιο οργανωμένες. Γίνουν πλάνα τριετίας και από την ΚΟΕ. Οπότε όλα αυτά βοηθάνε και προσπαθούν και όσο γίνεται να μας στηρίξουν, να στείλουν τα παιδιά σε υψόμετρα. Δηλαδή, βλέπεις μία προσπάθεια που δεν γινόταν παλαιότερα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται και από το. Στο μέσο επόμενο διάστημα έχουμε το Πανευρωπαϊκό στο Παρίσι και μέχρι στιγμής έχουν πιάσει 19 παιδιά το όριο.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη αποστολή για την Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Για ένα Πανευρωπαϊκό.
2: Ανδρών γυναικών.
1: Ναι, ανδρών γυναικών, όπεν. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αν σου ζητούσα, σας ζητούσα, μια εικόνα που είναι πολύ έντονα χαραγμένη, πολύ ανεξίτηλα,

0: έτσι αποτυπωμένη στο μυαλό σας. Τι θα λέγατε. Από όλη την πορεία, δεν λέω από το τετραήμερο στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Από την πορεία του Ορίωνα και από την πορεία του Τρίτωνα.
1: Να πω την αλήθεια, εμένα μου έρχεται αμέσως το δεύτερο μετάλλιο στο Παγκόσμιο στη Σαρδινία. Ήταν μια κούρσα πολύ συγκλονιστική. Πέσανε 4 αθλητές μαζί απάνω στο... Και ήταν έτσι μου... πολύ ιδιαίτερη. Και μου έρχεται αυτή τώρα. Το πένι δεν το έζησα βέβαια κιόλας, δεν ήμουν εκεί. Το έζησα από ένα κινητό. Αλλά αυτό μου έρχεται πιο πολύ.
0: Εσύ Γιώργο.
2: Εμένα ήταν... Δεν ήταν αγωνιστική στιγμή.
0: Δεν είναι διαφορετικό.
2: Ήταν στο μπαλκόνι, στο χωριό της γυναίκας μου.
0: Πού είναι το χωριό της γυναίκας σου?
2: Κάτω Βιάνος.
0: Η Κάτω Βιάνος.
2: Πούμε για να χαρούν και
0: στο έτσι, βέβαια.
2: Στο μπαλκόνι το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, ένα πρωί που σηκώθηκα και έκανα ένα απολογισμό της χρονιάς και λέω: τι έχεις καταφέρει, ρε Γιώργο. Δηλαδή, μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, ναι. Άντερ 23 η Άρτεμις, Κωνσταντίνης πανευρωπαϊκό. Λέω: ποιος φανταζόταν ότι ξαφνικά θα έφτανε σε ένα σημείο να είσαι σε διεθνής επίπεδο να ακούγεσαι. Ναι, εσύ, ναι. Η ομάδα, τα παιδιά. Δηλαδή αυτό ήταν μια ικανοποίηση. Δηλαδή δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το συνέστημα.
0: Σωστό, βέβαια.
1: Και είναι ακόμα πιο ωραίο όταν στο αναγνωρίζουν άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Και σε παίρνουν τηλέφωνο.
0: Γι' αυτό εγώ ρώτησα στην αρχή της συνέντευξης πώς εισπράξατε τις επιτυχίες. Αν είδατε, ας πούμε, να μοιράζονται τη χαρά σας ή αν είδατε και λίγο ζήλια. Ή και έκπληξη που βρεθήκαν εδώ ο Σουρδής και ο Μπακούση και μας παίρνουν τα μετάλλια, ας πούμε.
2: Εντάξει, και τα δύο τα βλέπεις.
0: Ο Σουρδής.
1: Ναι, τα πάντα υπάρχουν, όλα υπάρχουν.
2: Όλα τα βλέπεις. Και αυτός που θα σου πει στο χέρι.
1: Δεν σε βλέπουν όλοι με το ίδιο μάτι.
0: Το είχα συζητήσει κατά μόνας με τα παιδιά και με τα 4 παιδιά και με την Άρτεμη και με τον Βασίλη και με τον Νίκο και με τον Κωνσταντή. Πώς προσπαθείτε, γιατί εσείς είστε και μέντορες, είστε και εκπαιδευτές, εκτός από ο προπονητής που θα λέει, που θα σφυράει για τη στροφή και θα διορθώνει αν η στροφή είναι λάθος. Το θέμα του συνδυασμού της προπόνησης των αγωνιστικών υποχρεώσεων, των συχνών ταξιδιών και του σχολείου.
2: Μόνο αυτό. Υπάρχουν και άλλα.
0: Και άλλα.
2: Τα παιδιά είναι μεγάλα. Έχουν την προσωπική του ζωή.
0: Την προσωπική ζωή.
2: Έχουν την οικογενειακή του ζωή. Έχουν τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Οπότε όλα αυτά, επειδή περνάς πολλές ώρες με τα παιδιά, τα συζητάς. Οπότε πρέπει να τα διαχειριστείς αναλόγως. Που πάντα δεν πάει να πει ότι η δική σου άποψη είναι πιο σωστή. Τα παιδιά όμως την παίρνουν σε βάρος. Οπότε πρέπει να είσαι πολύ μετρημένος σε αυτά που θα πεις. Θα πρέπει να τα καθοδηγήσεις, να αποφασίσουν αυτό από εκεί να πιστεύουν καλύτερα και να το απομακρύνεις όσο γίνεται από τους κινδύνους.
1: Mm-hmm. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Συμφωνείς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι προτεραιότητα στο κολύμπι σε σχέση με το σχολείο. Εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
1: Και εγώ υποψιάζομαι πως ναι.
2: Το αγαπάνε
1: πραγματικά. Ναι, το αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Από αγάπη το εννοείται.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν το αγαπάς. Ναι. Τώρα το να σηκωθείς, κάκα τα ψέματα, 5 ώρα το πρωί για να πάει να κάνει να πεις το
0: λίγο. Ήταν παραμονές και στο γένο κιόλας. Ήρθω, βαμμένη, να βγει κιόλας το κορίτσι. Και στο σχολείο μου λέει,
2: Εντάξει, ναι.
0: Λέω, κατάλαβα.
2: Ναι, εντάξει. Πάει σε δεύτερη
1: ναι.
2: μοίρα.
1: Ναι.
2: Θέλοντας και μη πάει θέλοντας. Σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μα δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν τα παιδιά είναι 2 ώρες το πρωί και άλλες 3-4 το απόγευμα.
0: Εσείς πρέπει να είστε συνοηθεί και μου έχετε κλέψει τις ερωτήσεις. Το λέω πάντα. Αυτό, πώς είναι η ρουτίνα. Μπράβο. Ορίστε, κάνουμε κόμπα.
1: Δύο ερωτήσεις.
0: Πώς είναι η ρουτίνα του καθενός σας.
1: Των παιδιών μας εννοείται και εμάς.
2: Δικιά μας άστρα.
1: Δικιά μας, ναι, είναι 24-24 στο κολυμπητήριο. Σηκώνονται το πρωί κατά τις 5 και 4, 6 ώρα πρέπει να είναι μέσα στο νερό, οπότε σημαίνει ότι πρέπει να είναι παρά 20 παρά 4 εκεί να κάνουν προθέρμανση ξηρή. Αν έχουν σχολείο, αν και την κοπανάμε από την πρώτη ώρα, πάμε 8 και 9. Έρχονται το μεσημέρι 3, φεύγουν 6, όταν έχουμε γυμναστήριο φεύγουν 8. Ό,τι οι υπόλοιποι χρονισμένοι είναι να κοιμηθούν, να φάνε.
2: Τα παιδιά βλέπουν μια επιτυχία και λένε πω ήταν τυχερός, ήταν ταλέντο και το έκανε. Είναι από πίσω είναι η σκληρή δουλειά και αυτή η καθημερινότητα. Δηλαδή αυτό το παιδί για να έρθει 3 η ώρα ή 3 πατέρτος στο κολυμπητήριο να κολυμπήσει, πρέπει στο σχολείο, στο πρώτο τελευταίο διάλειμμα, να έχει φαγητό μαζί του, που εδώ μπαίνει η οικογένεια, που πρέπει
0: ναι,
2: να το έχει έτοιμο,
0: έτοιμο,
2: να φάει έτσι ώστε να έχει προλάβει να χωνέψει, ωραία, να έρθει να κολυμπήσει, να γυρίσει στο σπίτι να φάει και να κάτσει να διαβάσει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο στο δώσανε απλόχερα.
0: Δεν θα ρωτήσω πόσο σημαντική είναι. Προφανώς είναι σημαντική. Αλλά για κάποιον που δεν ξέρει και ακούει, προπονητής ή προπονήτρια ξηράς, τι κάνει

0: της ξηρά αναλαμβάνει όλο το κομμάτι εκτός νερού.
1: Εσύ έχεις την...
0: Εγώ έχω τη βάσο.
1: Τη βάσο.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, η βάσο είναι για τα πάντα,
1: ναι,
0: να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει
1: τη βάσο σούρδη.
0: Ναι, η βάσο σούρδη, ό,τι υπάρχει είναι από κάτω είναι, ναι, η βάσο. Έχει το κομμάτι της ξηράς. Αναλαμβάνει όλο, πάντα στη συνεργασία, τι έχουμε μπροστά μας, τι προγραμματισμό έχουμε κάνει, προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να έχουν την ενδυνάμωσή τους και αυτό το κομμάτι να μπορούν να το εκμεταλλεύουν μετά μέσα στο νερό.
1: Οπότε και η προπόνηση αυτή, δηλαδή η εκτός πισίνας, είναι
2: πολύ σημαντική.
1: Το
2: ίδιο σημαντική. Ναι, πάνω, ναι. Ναι. Εγώ κάνω και αυτό το κομμάτι. μάλιστα πριν έρθουμε εδώ, είχαμε ξηρή προπόνηση. Είναι εξίσου σημαντικό. Και πρέπει να εναρμονίζεται και με την προπόνηση, γιατί πρέπει να είναι ανάλογα και την περίοδο συγκεκριμένη.
0: Είναι δύσκολο κομμάτι.
1: Το ξέρω.
0: Δεν είναι μπαίνω.
1: Δεν λέω το φαντάζομαι, το ξέρω.
0: Και σηκώνω μερικά κιλά για τέτοιο. Θα πρέπει αυτό το κομμάτι να το περάσεις μέσα στο νερό. Δηλαδή θα βάλεις τόση δύναμη όσο θα μπορέσεις να περάσεις το νερό. Αν δεν μπορείς να την περάσεις το νερό, ίσου είναι τσάμπα δουλειά. Οπότε πρέπει να το ισορροπήσεις.
1: Κλείσε τα μάτια και κάνε ένα όνειρο και μαρτύρατο.
2: Όνειρο και μαρτύρατο. Ναι.
1: Εντάξει, είναι δύσκολη θέση σου και η δική σου και του Γιώργου. Δηλαδή, γιατί αν πεις ότι να δω την Ψαρουδάκη, να δω τον Κωνσταντή, την Άρτη...
2: Θα ξεκινήσουμε από το πιο μεγάλο παιδί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, ηλικιακά. Εντάξει, σίγουρα δεν είναι όνειρο, είναι και στόχος. Δηλαδή, αυτό κυνηγάμε. Ναι. Πρωταρχικά να δω το Βασίλη σε μια Ολυμπιάδα. Από εκεί και πέρα τα άλλα παιδάκια είναι πιο μικρά. Ελπίζω να σιγά σιγά και αυτά να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Δεν χρειάζεται να κλείσω τα μάτια να το κάνω αυτό το όνειρο. Το ζω τώρα μια τριετία προς εκεί. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε στο ένα άθλημα, είτε στο άλλο, είτε και στα δύο.
0: Εντάξει, το όνειρο τώρα, η Ολυμπιάδα είναι το μεγαλύτερο event το οποίο μπορείς να φτάσεις. Σίγουρα, για το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Δηλαδή... Το έχεις προγραμματίσει. Έχεις ένα πρόγραμμα 4 χρονών, τετραετίας. Έχουμε βάλει αυτά τα παιδιά μέσα και η Άρτεμις και ο Κωνσταντής, τα άλλα είναι πιο μικρά. Κυνηγάμε αυτό το στόχο. Νομίζω ότι αυτό φαντάζεσαι.
1: Πόσο τύραν είσαστε. Είστε με βούρδουλα από πάνω.
0: Δεν θα το έλεγα.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Εντάξει, προσπαθούμε.
0: Έχουν περάσει αυτές οι εποχές. Έχουν...
1: Μπίαν. Γιώργου Μπίαν, α πούμε.
0: Εντάξει, έχουν περάσει. Δεν ισχύει πλέον κάτι τέτοιο. Πρέπει. Και η κοινωνία έχει αλλάξει και τα παιδιά έχουν αλλάξει.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να αλλάξουν οι προπονητές.
2: Μα δεν μας δίνουν και δικαίωμα τα συγκεκριμένα παιδιά να είμαστε.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή είναι τόσο εργατικά, τόσο συνεπή, που νομίζω ότι δεν χρειάζεται να γινόμαστε εμείς τύραν για να το κάνουν, γιατί το κάνουν από μόνοι τους.
0: Πιέζεις. Δεν είναι ότι δεν πιέζεις. Ναι. Δεν γίνεται να γίνεις πρωταθλητής ή να μείνεις αυτό το
1: επίπεδο. Όχι, εννοείται.
0: Χωρίς να πιέζεις. Το θέμα είναι πώς το ασκείς αυτό.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και σε τι βαθμό το ασκείς. Εμένα βασική μου τακτική είναι να προβλέπω καταστάσεις. Αν βλέπω ότι κάτι πάει να μου το χαλάσει, πρέπει να
2: χαλαρώσει.
0: Ναι, πρέπει να προλάβω αυτό, είτε είναι κούραση. Μπορώ να δω ότι μπορεί να πάει να κουραστεί. Προτιμώ να το προλάβω παρά να φτάσουν στο τελικό σημείο. Νομίζω ότι εκεί τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι.
1: Σας ρώτησα στην αρχή της εκπομπής, εάν τυχόν βλέπετε στα μάτια των παιδιών κάτι που δεν το κάνατε εσείς, αυτό το βλέπουν και οι γονείς πολλές φορές, και μου απαντήσατε όχι. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αν οι επιτυχίες που είναι πια μαζεμένες, πολλές, σημαντικές, στο υψηλότερο επίπεδο και στο ελληνικό στερέωμα και στο διεθνή γαλαξία, είναι για σας, χρησιμοποιώ, δεν θέλω να ψάξω άλλη λέξη και χάσουμε χρόνο, είναι και ένα στοίχημα, είναι μια πρόκληση, είναι ένα κίνητρο, ας το πω έτσι πιο κομψά, για να γίνεστε καλύτεροι κι εσείς κάθε μέρα.
2: Εννοείται, φυσικά.
1: Δηλαδή, όταν έχεις έναν υποψήφιο αθλητή Ολυμπιακών Αγώνων ή Παγκόσμιου Πρωταθλητή, φαντάζομαι στον καθένα μας ισχύει γι' αυτό. Προσπαθείς και εσύ να...
0: Δεν μπορείς να ησυχάσεις.
1: Ναι,
2: ναι,
1: δεν
2: ησυχάζεις.
1: Δεν
2: ποτέ, όχι. Και όταν φέρνεις μια επιτυχία, θέλεις την άλλη χρονιά να κάνεις κάτι παραπάνω. Δεν θέλεις να μείνεις σε αυτό και να λες έχω κάνει αυτό. Θέλεις να βάλεις το κάτι παραπάνω. Ή να το δεις και από άλλα παιδιά αυτό. Δηλαδή, να το πλαισιώσεις.
0: Μα σου ανοίγονται και οι πόρτες. Δηλαδή, όταν έχεις ένα αθλητή ο οποίος ξαφνικά μπορεί να πρωταγωνιστεί σε επίπεδο πανευρωπαϊκό, ξαφνικά θα σε πλησιάσει ένας προπονητής απ' έξω για να συζητήσει πάνω σε αυτό. Θα σου ανοίξει κάτι άλλο, θα σου ξεκλειδώσει κάτι άλλο που εσύ μπορεί να μην το έχεις σκεφτεί. Οπότε εξελίσσεσαι και εσύ. Οπότε μαζί με τον αθλητή σου και εσύ πρέπει συνέχεια να εξελίσσεις. Αλλιώς.
1: Επειδή η σχέση των αθλητών και των αθλητών με τον προπονητή στα ατομικά σπορ και στο κολύμπι που περνάτε πολλές ώρες μαζί είναι πολύ προσωπική.

0: Δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε.
0: Πώς νιώθουν τα παιδιά, όχι εσείς, αλλά και εσείς, όταν φεύγουν για μια αποστολή στο εξωτερικό και δεν είσαστε μαζί?
1: Αυτό μάλλον πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά.
0: Γι' αυτό είπα τα παιδιά προφανώς.
1: Ναι, όταν τα καλέσετε ξανά.
0: SMS,
1: όταν έρθει ψαρουδάκι, θα τη ρωτήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μπορούν να αισθάνονται. Είμαστε σε επαφή βέβαια συνέχεια μαζί τους. Μιλάμε 2-3 φορές τη μέρα στο τηλέφωνο και σε μηνύματα συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά πώς αισθάνεστε στο.
2: Για μας πάντως, για μένα τουλάχιστον, είναι δύσκολο.
1: Και για μένα είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι συνέχεια εκεί το μυαλό μας. Δεν έχουμε εικόνα, οπότε δεν ξέρουμε πώς πήγε η προθέρμανση, αν φοράνε τα σωστά ρούχα, αν. Την κάθε λεπτομέρεια.
0: Ζακέτα, έβαλες.
1: Ναι. Αν ξεκουράστηκαν αρκετά, αν κοιμούνται το βράδυ, αν κάνουν βλακίες. Αν φάγανε σωστά, δηλαδή είναι ένα κομμάτι που μας κρατάει έτσι. Αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε εκπαιδεύσει σωστά και όταν δεν είμαστε εκεί φέρονται ανάλογα.
0: Θα κάνω μια μπακαλίστικη ερώτηση. Μου ήρθε ξαφνικά, δεν την είχα προγραμματίσει, αλλά μπορούμε να προσδιορίσουμε το average της ομάδας σας, της αγωνιστικής, της βασικής ομάδας των παιδιών που τα έχει μάθει όλη η Ελλάδα και τα μαθαίνει και όλος ο κόσμος πια με τις επιτυχίες στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Σε τι επίπεδο βρίσκονται? Θα είναι στο 50%, είναι στο 60%, πού ακριβώς είναι?
2: Έχουμε, τι επίπεδο βελτίωση, δηλαδή μπορεί να έχουμε μπροστά μας, τι μπορούμε να περιμένουμε?
0: Τι περιθώριο έχουμε εκεί, καταλήγει η ερώτηση, ναι. Το
1: Νομίζω ότι είμαστε no limit, δηλαδή δεν βάζουμε ταβάνι σε κάτι.
0: Μα είπα, είναι μακαλύτερη.
1: Θέλουμε συνέχεια να εξελισσόμαστε, να γίνονται καλύτεροι και τα παιδιά το θένα αυτό. Νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης ακόμα. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα τα βλέπουμε, μας προτείνονται, μας ανοίγουν ορίζοντες που βλέπουμε ότι αυτά θα τα βοηθήσουν να εξελιχθούν κι άλλο. Οπότε νομίζω ότι έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα είναι και μικρά. Δεν είναι 30 χρονών, δεν είναι. Είναι μικρά.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί, έτσι πάει συνήθως. Γιατί και όταν ξεκινήσανε οι ομάδες μας, δεν ήταν. Είπαμε να πάμε σε αυτό το σκαλοπάτι και να πάμε και λίγο παραπάνω, να πάμε λίγο παραπάνω και το ένα φέρνει το άλλο. Τώρα πού θα φτάσει αυτό δεν ξέρω.
0: Τι βλέπετε κάθε μέρα, βλέπετε την επόμενη προπόνηση, δηλαδή όταν το βράδυ καληνυχτίζεστε και χαιρετιέστε, βλέπετε την επόμενη προπόνηση ή βλέπετε τον πρώτο μεγάλο στόχο, ας πούμε? Το βράδυ που φύγατε από το ΆΚΑ. Που τελείωσε. Έγιναν οι απονομές, βάλατε τα μετάλλια στις τσάντες, πήρατε τα παιδιά και γυρίσατε εδώ. Είδατε την προπόνηση της επόμενης μέρας, ή μάλλον θα είχε ρεπό, οπότε της μετεπόμενης. Ή δεν είχε ρεπό?
1: Είχε ρεπό. Είχε. Αυτή τη φορά είχε, γιατί.
0: Μπράβο, είδατε το ευρωπαϊκό ή το παγκόσμιο που είναι σε ένα μήνα από τώρα, ας πούμε?
2: Όχι. Αυτό είναι μέσα στο πλάνο. Ναι. Το έχεις. Πας μέρα με τη μέρα.
1: Νομίζω ένα απολογισμό κάναμε. Αν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε, αν δεν πήγανε γιατί δεν πήγανε, αν πήγανε άρα είμαστε καλά και νομίζω ένα απολογισμό κάνουμε. Ήταν μια δύσκολη βέβαια φάση γιατί μας τα βάλανε όλα μαζί και λίγο μας ξεζουμίσαν τα έρματα παιδιά. Δηλαδή ο λιγότερος δικός μου έκανε 6.200. Υπάρχουν παιδιά που κολυμπήσαν 12.900 μέσα σε 2 Σαββατοκύριακα. Δηλαδή, εντάξει, ήταν θεωρώ ένα λάθος προγραμματισμός από την Ομοσπονδία. Αλλά πιστεύω ένα απολογισμό είναι το πρώτο που κάνουμε, κλείνοντας το φως το βράδυ. Και μετά πάμε παρακάτω.
0: Σου έχει τύχει να δεις ότι ένα παιδί, πώς να το πω, βαρέθηκε. Να θέλει να κάνει ένα break, να. Θέλει λίγο να ηρεμήσει, να μην αντέχει τα 12.900.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Τυχαίνει, έτσι.
2: Και είναι και.
0: Και εκεί πώς παρεμβαίνεις, ας πούμε?
2: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
0: Εκεί πρέπει να τα ακούσεις.
2: Όταν σου λέει ότι. Ή στο δείξει. Ναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Η Άρτεμις ήταν να κολυμπήσει. Τη Δευτέρα δεν είχε αγώνισμα. Και ήταν να κάνει προπόνηση. Είδα ότι δεν είχε την όρεξη. Ήρθαμε σε μια αντιπαράθεση. Μου λέει δεν μπορείς, οκ. Okay. Το αφήσαμε. Όταν σου λέει ο αθλητής ότι δεν μπορώ, αυτό το Σαββατοκύριακο φεύγει, θα πάει στη Ρόδο που είναι το αγόρι της. Το βλέπεις ότι το ζητάει. Θα πρέπει να το ακούσεις γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Καλύτερα μία λιγότερη προπόνηση Και, παρά... και να τον έχει ορεξάτο.
0: Σωστό.
2: Ναι,
0: σωστό.
2: Παρά να τον έχει εκεί και να.
1: Ζυγίζει
2: είναι...
1: το λιγότερο κακό, λες. Ποιο θα είναι.
0: Το λιγότερο
1: θα
0: κακό.
1: Θα ήθελα να δώσω μία μέρα.

0: πάρε μία εβδομάδα να έρθει και να σέρνεται. Ναι.
1: Οπότε... ναι, γιατί είναι και σε μία ηλικία τώρα. Δηλαδή ηλικία εφηβείας και ενηλικίωση θα πω.
2: Ναι, είναι δύο. Δεν είναι. Δεν παίρνει, δεν μπορεί να, να πας κόντρα. Και εμείς είμαστε σε μία ηλικία που.
1: Επειδή είναι τη μόδα τεχνητή νοημοσύνη και κουβεντιάζουμε για αυτήν, να κάνω μια περίεργη ερώτηση ότι εάν μπορούσατε να φτιάξετε και σε Ιβάνα και σε Γιώργο έναν τέλειο αθλητή ρομπότ, ποια στοιχεία θα παίρνατε?
2: Τεχνικά ή
0: σωματικά?
1: Τεχνικά, σωματικά, τακτικά, πνευματικά.
2: Εγώ θέλω έναν αθλητή που να πιστεύει αυτά που λέω, να με εμπιστεύεται δηλαδή, να έχει όρεξη για δουλειά και το σώμα του να μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί αυτό, αν έχεις αυτό.
0: Ναι, να είναι δεκτικός να ακούει, να θέλει να μάθει και να θέλει να τα εφαρμόσει. Να είναι σεβαστικός και στους αθλητές, στους συναθλητές του.
1: Στους προπονητές.
0: Και στους προπονητές. Νομίζω όμως ότι αρκετά από τα παιδιά μας τα έχουν αυτά, οπότε...
2: Να έχουν και ένα περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχουμε το τέλειο ρομπότ ήδη.
1: Την νικήσαμε το AI.
0: Ναι.
1: Οπότε μου απαντήσατε, γιατί η επόμενη μου ερώτηση και η πρώτη τελευταία θα ήταν αυτή, δηλαδή ότι να γυρίσετε και να κοιτάξετε την κάμερα και να πείτε 2-3 λόγους στα παιδιά για να φέρουν τα παιδιά στην πισίνα. Πόσα παιδιά έχει ο Τρίτον? Σύνολο, όλος ο στρατός.
2: Μαζί με ακαδημίες, όλα. Πρέπει να είναι 200-250 παιδιά.
0: Εμείς πολύ λιγότερα, γιατί έχουμε κι άλλο τμήμα στο σύλλογο. Εγώ δεν έχω μικρή πισίνα, οπότε είναι μόνο τις μεγάλες.
1: Είναι ωραία αυτή. Θα κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί είπα ότι ήταν η πρώτη τελευταία. Αυτό το αίσθημα της δημιουργίας.
0: Φυσικά, δηλαδή,
1: που πας, βλέπεις πιτσιρίκια. Πώς είναι το πιο μικρό που έχετε?
2: Έχω, θα πω 4χρονο.
1: Ναι, και επειδή έχετε δουλέψει και 2 στα προαγωνιστικά, έτσι. Ναι. Πώς είναι να παίρνεις ένα παιδάκι 4χρονο και να του μαθαίνεις μπάνιο?
0: Πώς είναι τα τωρινά μας παιδάκια, από 4 τα ξεκινήσαμε. Δηλαδή και εγώ το Βασίλη έχω φωτογραφία που τον κρατάω μικρό παιδάκι σε παρέλαση από το χεράκι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Και είναι ωραίο ακόμα να έχω παιδιά που έχουν γίνει γονείς. Γιατί είμαι μιας ηλικίας. Και είναι ωραίο ότι τους βλέπεις στον δρόμο και σου μιλάνε με σεβασμό, με εκτίμηση, με χαρά. Αυτό είναι το δώρο μας.
1: Βέβαια.
2: Σημαντικό. Αυτά τα παιδιά τα έχουμε μεγαλώσει. Τα έχουμε από μικρά. Η Άρτεμις, ο Κωνσταντής, όλα τα παιδιά τα έχουμε πάρει από πολύ μικρά και βλέπουμε και την εξέλιξή τους. Είναι τρομερό τώρα να παρακολουθείς κάθε βήμα. Και από εκεί και πέρα και όταν θα συνεχίσεις τη ζωή τους, είναι πολύ σημαντικό.
1: Είχα κάνει την προετοιμασία μου και εγώ την προπόνησή μου. Δεν ξέρω, μια και φτάνουμε σιγά σιγά στον επίλογο, αν έχω ξεχάσει κάτι ουσιώδες να ρωτήσω. Που θα θέλατε να το πείτε πρωτού κλείσουμε?
2: Όχι. Νομίζω ότι. Ένα σημαντικό ερώτημα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο προπονητής παίζει ρόλο. Δεν είναι. Είναι ο αθλητής, είναι ο γονέας, είναι η οικογένεια, είναι η ομάδα, είναι η ομοσπονδία, ένα τέτοιο. Αλλά και ο προπονητής.
1: Κάνω προπονητή, γιατί το αμφισβητείται ο ρόλος προπονητή?
2: Το ξεχνάμε.
1: Α, το ξεχνάμε.
2: Το ξεχνάμε. Δηλαδή, ένας προπονητής για να λείψει 3 Σαββατοκυριακά έχει λείψει από την οικογένειά του 3 Σαββατοκυριακά. Δεν είναι ότι έχει φύγει και δεν έχει φύγει. Αφήνει πράγματα πίσω για να επενδύσει
0: αυτό. Σαββατοκύριακα, δηλαδή μπορεί να μην έχουμε αγώνες, αλλά μπορεί να πάρουμε τα παιδιά να κάνουμε άλλα πράγματα.
2: Άλλες δραστηριότητες, προετοιμασίες.
0: Ναι, τα περνάμε μακριά από την οικογένειά μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές εκπομπές.
1: Να είστε καλά και εσείς. Και εύχομαι αυτά που τα συλλαβήσατε προηγουμένως να τα πρωτοφωνάξετε όποτε.
2: Μακάρι.
1: Τα φέρει έτσι, όχι η τύχη. Τα φέρει έτσι η ζωή, γιατί όλα αυτά έχουν ορίζοντα.
0: Ναι. Μακάρι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα box out το 300. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βάνα Μπακούση και τον Γιώργο Σούρβη που μας έφεραν εδώ την άβρα, την υγρασία, πετσέτες, πλακέτες, μετάλλια, σκουφάκια. Και όχι μονάχα από το ΆΚΑ, γιατί όλα αυτά καταλήγουν σε μια εξελικτική διαδικασία. Τίποτα δεν συμβαίνει στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται περίπτωνα. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν άλλη μια Πέμπτη μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στο επόμενο Box Out. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
0: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Espresso Rosa 5 ευρώ και 22 λεπτά. Fixe Lash 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Misco νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
9: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
10: Βρε Fast Loan!
11: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Είμαστε εδώ με τον Λάμπρο, τον Ιορδάνη και εκλεκτό καλεσμένο σήμερα με την ιδιότητα βεβαίως του Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Σκουλά, γνώριμος γιατί έχουμε κάνει πολλές ιστορικές εκπομπές. Καλώς ορίσατε,
1: κύριε Σκουλά. Και πολιτικές.
0: Και πολιτικές. Εντάξει, η ιστορία είναι και πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Η ιστορία είναι η πολιτική του παρελθόντος.
0: Ωραία, ναι, αλλά διδάσκει για το μέλλον, λέω. Μην αρχίσω όμως με αυτό. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Σας κάλεσα γιατί νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για αυτά που γίνονται σήμερα και αυτά που προγραμματίζονται αύριο. Μιλάω για τα έργα στην Κρήτη. Βέβαια, συνήθως, κύριε Σκουλά, όταν λέμε έργα τώρα το τελευταίο διάστημα, μιλάμε για τα δύο εμβληματικά έργα. Το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο, το οποίο και τα δύο έργα έχουν μπει σε μια τροχιά υλοποίηση. Το αεροδρόμιο είναι πολύ πιο μπροστά, για τα οποία πρέπει να πω και εσείς ως Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Υποδομών και η Περιφέρεια, τα παρακολουθείτε, αλλά δεν είναι δικά σας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς ασχολούμαστε με μια άλλη κλίμακα έργων ως Περιφέρεια. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ειδικά στην οποία είμαι 4 χρόνια τώρα πολιτικός προϊστάμενος ως Αντιπεριφερειάρχης, έχει στην αρμοδιότητά της τη συντήρηση του βόρειου οδικού άξονα, την συντήρηση της παλιάς εθνικής οδού, τη συντήρηση

0: διατήρηση του άξονα Ηράκλειο Βιάνος, του άξονα Ηράκλειο Αγία Γαλήνη και την κατασκευή του άξονα Ηράκλειο Ανόγια. Επίσης είχε την παλιά οδική σύνδεση μεταξύ αεροδρομίου Χερσονήσου και Καστελίου.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν το πλαίσιο της αρμοδιότητας με τα οποία ασχολούνταν by the book ναι. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.
1: Είπατε τη λέξη κλειδί όμως. Είπατε
0: Βέβαια.
1: Συντήρηση.
0: Βέβαια.
1: Και τώρα πολλοί, και εγώ μερικές φορές αναρωτιέμαι, δηλαδή περνάω, βλέπω τώρα τα έργα οδικής ασφάλειας, τις παρεμβάσεις που γίνονται και το έχω πάνω να πω, μα τι κάνει εδώ η περιφέρεια. Ασχολείστε ή δεν ασχολείστε, γιατί λοιπόν, δεν έχουμε καταλάβει.
0: Μετά την υπογραφή της σύμβασης της εργολήπτριας εταιρείας με το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ και μετά την ενεργοποίηση αυτής κάποιους μήνες μετά, η αρμοδιότητα για την συντήρηση ιδίως των κομματιών τα οποία θα ανακατασκευαστούν και πρέπει να σας πω ένα 46% του νέου ΒΟΑΚ θα είναι νέα κατασκευή, αυτά περνάνε στην αρμοδιότητα της εργολήπτριας εταιρείας και για θέματα συντήρησης.
1: Δεν έχετε λοιπόν να κάνετε
0: Δεν έχουμε αυτό. Να κάνουμε σε αυτά τώρα. Ναι. Επειδή υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, επειδή συνεργαζόμαστε για έκτακτες ανάγκες, επειδή συντονιζόμαστε για την οδική ασφάλεια, κάποια θέματα συμπαρουσίας έχουν υπάρξει, αλλά κάποια στιγμή αυτά πρέπει να έχουν μια ανωτελεία.
1: Να έχουν μια ανωτελεία και να είναι και ξεκάθαρα. Το λέω γιατί
0: για μας είναι ξεκάθαρα.
1: Ναι, κάποιες φορές, ξέρετε, μπορεί μια εικόνα, ακόμη και να σας αδικεί εσάς, δηλαδή να πει κάποιος μα τι κάνουν εδώ.
0: Ναι, έχουμε συχνά τηλέφωνα για τα έργα στις Γούρνες, ας πούμε.
1: Το έχετε, άρα δεν είμαι μόνο εγώ λοιπόν.
0: Και διευκρινίζουμε λοιπόν ότι αυτά είναι πια τις εργολήπτριες εταιρείες του ΒΟΑΚ.
1: Ναι, γιατί ξέρετε, το επόμενο διάστημα θα έχουμε πολλές καθυστερήσεις.
0: Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει το 22-23 με τα έργα της παράκαμψης του Ηρακλείου.
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Αυτό λοιπόν, κύριε, το οποίο το λύσαμε και με νυχτερινές εργασίες.
1: Το θυμάμαι και αυτό.
0: Και με σπουδή.
1: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που έγιναν τόσο εκτεταμένες νυχτερινές εργασίες.
0: Ναι, αναλάβαμε αυτή την ευθύνη και αυτή την πρωτοβουλία τότε και με νυχτερινές εργασίες επισπεύθηκε η διαδικασία στην παράκαμψη Ηρακλείου, όπου κλείναμε, θα το ξαναπώ, μία λωρίδα και πάθαινε έμφραγμα όλο του Ηρακλείου.
1: Εννοείται.
0: Άρα λοιπόν, τα επόμενα χρόνια, το επόμενο διάστημα, σε ό,τι αφορά την παράκαμψη Ηρακλείου τουλάχιστον, να είμαστε έτοιμοι για παρόμοιες καταστάσεις.
1: Ναι, για τις οποίες εσείς φαντάζομαι, έτσι όπως το είπατε τουλάχιστον, θα βοηθήσετε αν κληθείτε, γιατί δεν έχετε
0: λόγους. Το κάναμε παρέμβαση. Μέχρι τώρα, κύριε Μπογδανίδη, σε θέματα συντήρησης, κλαδοκοπών, καθαρισμών, ναι. Άμεσης επέμβασης μετά από πλημμύρες για αποκατάσταση του οδοστρώματος. Ναι. Αυτό εννοώ συμπληρωματικά.
1: Ναι. Οι κλαδοκοπές τώρα και ο καθαρισμός. Σε ποιον είναι, γιατί και εκεί έχουν μπερδευτεί. Ανέβαινα προχθές προς την Εθνική Οδό, είδα πολλά σκουπίδια και πάλι σκέφτηκα. Λέω, η περιφέρεια τι κάνει.
0: Οι κλαδοκοπές που επηρεάζουν την ορατότητα του δρόμου καθοδών και συνακόλουθο την οδική ασφάλεια, είναι σε εμάς, είναι στο τμήμα συντήρησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τις οδικούς άξονες που σας είπα νωρίτερα. Αλλά η καθαριότητα σε σκουπίδια και όλα αυτά έχει μεταφερθεί στους Δήμους από 1/1/2024.
1: Λίγο
0: τώρα στην πράξη, τώρα στην πράξη, κύριε Μπογδανίδη, όταν περνάμε για να καθαρίζουμε κλαδιά, φυτικό υλικό γενικά, μαζεύουμε τα πάντα.
1: Καλά.
0: Όμως, εάν...
1: Απλώς ξέρετε τι σκέφτομαι τώρα, είναι αυτό η παθογένεια... Σε πολλά πράγματα που έχουμε στη χώρα, είτε είναι πολυνομία είτε έτσι, πολλές ευθύνες δηλαδή μας δέτε τώρα. Κλαδοκοπές είναι δικιά σας, καθαριότητα στους Δήμους, τη συντήρηση του όταν έχει πάρει ο εργολάβος και στο τέλος, από τη μαμή στελεχώνα, χάνεται και το κοπέλι. Έτσι πολλές φορές.
0: Ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον τα 4 χρόνια τα οποία έχω εποπτεία σε αυτούς τους άξονες και σε αυτά τα έργα, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι
1: ναι.
0: Με ευθύνη ή με πλημέλεια. Του φορέα τον οποίο εκπροσωπούμε.
1: Το λέω γιατί όταν είχατε εσείς τη συντήρηση, βλέπαμε πραγματικά κάποια πράγματα να γίνονται, όπως είπατε και την
0: συντήρηση. Σας λέγω ότι το τμήμα συντήρησης, και θέλω να το πω αυτό,
1: ναι.
0: Το τμήμα συντήρησης των οδικών αξώνων της αρμοδιότητάς μας, με 10 εργαζόμενους εργάτες, συντηρεί, φωτίζει, καθαρίζει, καθάριζε μέχρι το 24. Κούρευε φυτά και όλα αυτά σε ένα μήκος περίπου 800 χιλιόμετρα.
1: Δεν μου το λέτε σοβαρά τώρα αυτό.
0: Γιατί?
1: 800 μετρήστε. Χιλιόμετρα.
0: Μετρήστε. Περίπου 800 χιλιόμετρα είναι. Περίπου 300.000.

0: να σαρώνουν. Είναι ένα πολύ εργόδες τμήμα, το οποίο παράγει δουλειά, φωτισμός φυσικά, ηλεκτροφωτισμός, τα φανάρια κάθε φορά που χαλάνε ή έχουν κάτι κτλ. Αυτό, ναι. Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
1: Ναι, καλά κάνετε. Είδατε τώρα ότι πράγματα πολλές φορές δεν τα συνειδητοποιούμε.
0: Αυτό το ηρωικό τμήμα σπέβδει.
1: Δεν τα συνειδητοποιούμε.
0: Η περιφέρεια το ενισχύει με μηχανήματα, χέρι της συμπάθειας και της υποστήριξής μας, αλλά είναι οι μαχόμενοι στους δρόμους που καμιά φορά τους βλέπετε με τα κολονάκια.
1: Ναι.
0: Και σκεφτείτε ότι πήγαιναν από Κίσαμο μέχρι Σιτία, από Αγία Γαλήνη μέχρι Βιάννου, Ηράκλειο.
1: Απίστευτο είναι αυτό.
0: Μα, και σκεφτείτε τη διαδρομή για να ξεκινήσει το μεροκάματα από Χανιά, τι ώρα φεύγουν, πόση ώρα εργάζονται και μετά για να επιστρέψουν.
1: Στο κομμάτι τώρα, για να το ολοκληρώσουμε πριν πάμε στα άλλα επιμέρους που είναι πολύ σημαντικά, φαντάζομαι. Στο κομμάτι Ηράκλειο Καστέλη, αναφέρουμε στο αεροδρόμιο.
0: Έχει εκφύγει στην πράξη της αρμοδιότητάς μας.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό πια εκτελείται από την εργολαβία του αεροδρομίου.
1: Ναι. Σωστά, γιατί είναι κομμάτι του έργου και το οποίο ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και διόδια, είναι άλλο ζήτημα. Όμως υπάρχουν πολλές προσβάσεις προς το αεροδρόμιο. Ενώ πέρα του κεντρικού δρόμου που είναι Ηράκλειο, Χερσόνησος.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Αυτό το βλέπετε, αυτό είναι δικό σας, έτσι, ή όχι?
0: Θα ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Η εναλλακτική διαδρομή του αεροδρομίου, κύριε Μπογδανίδη, θα είναι το Ηράκλειο Βιάνος. Ηράκλειο Αρκαλοχώρη στην πράξη. Ολοκληρώθηκε αυτό τον εναλλακτικό άξονα, τον βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, διότι γνωρίζαμε την πρόοδο της εργασίας στο Καστέλι και την ανάγκη να λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο στα τέλη της δεκαετίας του 20.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εστιάσαμε πάρα πολύ σε αυτό τον άξονα, το Ηράκλειο δηλαδή Αρκαλοχώρη Βιάνος. Και τα αποτελέσματα ήταν και είναι ορατά. Πολύ συγκεκριμένα, επειδή όταν θα λειτουργήσει με διόδια ο νέος άξονας Καστέλη Χερσόνησος και περαιτέρω προς Άγιο Νικόλαο και Χερσόνησο και Νεάπολη, ο κόσμος του Ηρακλείου θα πρέπει να έχει μια εναλλακτική ασφαλή διαδρομή προς το αεροδρόμιο, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον άξονα βιομηχανική, Πεζά, Κουνάβη, Σκαλάνη, Αρκαλοχώρη και από εκεί με κόμβο στο αεροδρόμιο Καστελίου. Σε αυτό λοιπόν τον άξονα, ο οποίος ήταν της αρμοδιότητάς μας, έχουμε εστιάσει πάρα πολύ.
1: Και είναι.
0: Και είναι της αρμοδιότητάς μας.
1: Ναι.
0: Έχουμε εστιάσει πάρα πολύ και ακούστε την εξής αφήγηση. Παραδώσαμε το 2022 τον Ιούλιο τον κόμβο των Κουνάβων. 5,5 εκατομμύρια.
1: Με καθυστέρηση λίγο, έτσι πρέπει να πω.
0: Ναι, ναι, εμείς το ολοκληρώσαμε τότε. Επιπέσαμε στη συνέχεια στον κόμβο.
1: Είναι ένας πολύ καλός κόμβος.
0: Βέβαια, πολύ καλός κόμβος, επενετέως.
1: Ναι, και ασφαλής κόμβος θα έλεγα. Γιατί...
0: Επιπέσαμε στον επίσης καθυστερούμενο μέχρι τότε κόμβο Αρκαλοχωρίου και τον ολοκληρώσαμε με 12,5 εκατομμύρια εργολαβία τον Απρίλιο του 2025. Και μάλιστα κάναμε άλλο ένα κυκλικό συμπληρωματικά δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ο οποίος διευκολύνει την είσοδο στην κόμβολη του Αρκαλοχωρίου. Και τώρα, με άλλα 5,5 εκατομμύρια, δουλεύουμε τον κόμβο των Πεζών.
1: Αυτό είναι ισόπεδος.
0: Ισόπεδος κόμβος των Πεζών.
1: Έχει μελεχθεί σωστά,
0: έχει
1: το λέω.
0: Έχει μελεχθεί σωστά ισόπεδος. Θα δίνει κατευθύνσεις και προς Πεζά και προς Καλονί και προς Αρκαλοχώρη και προς Αγίες Παρασκές και προς Ηράκλειο. Είναι σύνθετο έργο.
1: Ναι, είναι ένα σύνθετο έργο το οποίο έμεινε, όχι με τη δική σας ευθύνη προφανώς, της περιφέρειας, γιατί έχει μείνει πολλά χρόνια.
0: 4 χρόνια τώρα σας λέω. Έχουμε ένα μαραθώνιο για να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνται αυτοί οι κόμβοι.
1: Αυτός ο κόμβος πότε τον βλέπετε, ας πούμε, έχετε ένα χρόνο?
0: Είναι εντός χρονοδιαγράμματος. Είναι εντός χρονοδιαγράμματος ο κόμβος των Πεζών και φυσικά το στίχημα είναι να λειτουργήσει.
1: Εννοώ πριν το αεροδρόμιο, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι ο στόχος.
1: Γιατί...
0: Όλη η εστίαση της υπηρεσίας μας είναι ολοκλήρωση του κόμβου των Πεζών τώρα.
1: Ναι, γιατί αυτό ήταν ένα.
0: Γιατί είναι το τελευταίο δυνατό σημείο πριν το αεροδρόμιο.
1: Ναι. Και ξέρετε, το λέω γιατί το Ηράκλειο Βιάνος, στην εποχή που φτιάχτηκε, επί αημνής του Καμπέλη, σχεδιάστηκε με πολλά προβλήματα. Δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε τότε με αυτό που είπατε, με τους κόμβους που, ας πούμε, στα Πεζά ήταν ένα μαρτύριο, θα μου πείτε, για 3 λεπτά, για 4.
0: Ναι, είναι.
1: Αλλά
0: είναι δυσχεραίνει.
1: Και επικίνδυνο.
0: Δυσχεραίνει έναν τέτοιο άξονα.
1: Και επικίνδυνο.
0: Επίσης, οφείλω να σας πω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μελετά ένα άλλο κόμβο ισόπεδο.

0: εδώ στο Σκαλάνι, όχι η υπηρεσία μας.
1: Πού λέτε τώρα?
0: Εκεί που είναι τα φανάρια στο Σκαλάνι.
1: Ακριβώς τα φανάρια.
0: Βέβαια. Επίσης θα σας πω ότι στον ίδιο άξονα.
1: Εκεί τα φανάρια βοηθούν ή μήπως κάποια στιγμή πρέπει να φύγουν?
0: Θα μιλήσω και για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Επίσης, στον άξονα η Αρκαλοχώρη Βιάνος έχουμε άλλη μια ενεργή εργολαβία με 6,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό, η οποία αντιμετωπίζει σε 15 περίπου σημεία κατολιστήσεις, καθιζήσεις, αποκαταστάσεις οδοστρώματος και έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα.
1: Αυτό πάμε προς τον νότο μας, κύριε.
0: Βέβαια, μετά το Αρκαλοχώρι. Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά είναι όλος ο άξονας.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Πρόσφατα αποκαταστήσαμε και τον φωτισμό στην παράκαμψη της Βιάνου, ο οποίος πέρασε στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας από τον ΟΑΚΡΙ, η οποία την είχε σαν αντικείμενο. Και έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό για 7 κόμβους φαναριών από το τελωνείο του Ηρακλείου.
1: Στον ίδιο δρόμο δηλαδή.
0: Στον ίδιο δρόμο, τελωνείο Ηρακλείου, Σκαλάνη, Καλυθέα, κόμβος Αλικαρνασσού, 5 κόμβοι φαναριών και άλλοι 2 στην Παπαναστασίου Μεκνωσού, οι οποίοι θα είναι με έξυπνα φανάρια, θα αντιμετωπίζουν δηλαδή, γιατί εσείς μου θέσατε
1: ναι, το θέμα αυτό το έξυπνα φανάρια τα ακούω χρόνια. Και
0: κολλιέται διότι έχουμε δικαστική εμπλοκή με τους διαγωνιζομένους. Θα τα είχαμε ολοκληρώσει ήδη.
1: Τι, δηλαδή κάνουν προσφυγές μεταξύ
0: τους. Βέβαια προσφυγές μεταξύ
1: τους. Αυτό το κλασικό.
0: Μία μεγάλη παθολογία των έργων, κύριε Μπογδανίδη, και είναι αυτή ακριβώς η δικαστική καθυστέρηση.
1: Και που ανακατεύονται και οι δικηγόροι, θα έλεγα, αλλά πείτε τι φταίνει οι δικηγόροι τώρα, έτσι.
0: Ναι, θου κύριε.
1: Πάντως, αυτές οι προσφυγές δεν μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα. Πραγματικά
0: τώρα είναι το λέω. Θέμα φόρτου ελληνικής δικαιοσύνης, κύριε Μπογδανίδη.
1: Δηλαδή, επικαλούμε τώρα την ιδιότητά σας, την νομική. Πολύ κολλάνε. Για χρόνια πια.
0: Για να ξεμπλοκάρουμε τα 27.300.000 ευρώ.
1: Ποια?
0: Και άλλα 11 εκατομμύρια που δόθηκαν στην ΠΕΡ Λασιθίου, δεν μπορώ να σας πω που φτάσαμε για να προλάβουμε το χρόνο έκδοσης της απόφασης των διαγωνιζομένων για να μην χάσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κύριος Αρναουτάκης το ξέρει αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει τώρα.
0: Ναι, ναι. Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια.
1: Ναι, ναι, λέω τελειώνει τώρα, ξέρετε.
0: Οι διακριτικές, δηλαδή παρεμβάσεις για την σπουδή απονομής δικαιοσύνης σε έργα τα οποία κινδυνεύουν να χαθεί η χρηματοδότηση, δεν μπορώ να το πω πόσο κέρυες και πόσο παρακλητικές είναι.
1: Ναι. Άρα,
0: παρεμβαίνουμε και σε αυτό το σημείο,
1: ναι,
0: στα όρια του ενδιαφέροντός μας.
1: Ναι. Άρα λοιπόν λέτε ότι η ιστορία της αντικατάστασης των φαναριών και των έξυπνων, γιατί αυτά θέλουν μελέτη και...
0: Βέβαια.
1: Προφανώς.
0: Υπάρχει ήδη η μελέτη, υπάρχει ήδη, ναι, η χρηματοδότηση, έχει γίνει ο διαγωνισμός. Αναμένουμε την απόφαση επί των προσφυγών των διαγωνιζομένων.
1: Ναι. Θα έχει τελειώσει δηλαδή, μου λέτε.
0: Προφανώς. Ναι. Προφανώς από αρκετούς μήνες.
1: Ελπίζουμε του 27 τουλάχιστον. Το λέω.
0: Εξαρτάται από την έκδοση αποφάσεων.
1: Ναι. Εκεί πρέπει να πω, το θυμήθηκα τώρα. Κάνατε ένα έργο. Δεν ξέρω τώρα και αν ήταν προβληματικό σημείο. Θυμάμαι πριν 2 χρόνια ήταν. Αντικατάσταση ισομβρίων προς τη
0: βιομηχανική.
1: Ναι, γιατί εκεί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα.
0: Άλλα 4 εκατομμύρια από τον κόμβο του Αλικαρνασσού μέχρι την Καλυθέα. Εκεί, λόγω έλλειψης παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, κάθε φορά που έβρεχε δυνατά γινόταν χύμαρος ο δρόμος και λίμνη ο κόμβος του Αλικαρνασσού. Τα θυμάστε αυτά?
1: Πώς δεν τα θυμάμαι.
0: Τα αντιμετωπίσαμε λοιπόν το καλοκαίρι του 2023 με ένα έργο 4 εκατομμυρίων, το οποίο έκανε υπόγειους αγωγούς παροχέτευση στο καθαπαδιανό ρέμα των υδάτων στην Αλικαρνασσό. Νέο ασφαλτοτάπητα, φωτισμό στη θέα. Δηλαδή, δείτε όλο τον άξονα Ηράκλειο Βιάνος τι επέμβαση έχει απορροφήσει από το σχεδιασμό, ναι, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας.
1: Ο οποίος έπρεπε να έχει τελειώσει, να το πω αυτό για τους ακροατές, πριν 20 χρόνια να είναι ολοκληρωμένος, αλλά δυστυχώς τότε τα λεφτά με απόφαση τότε της τότε νομαρχίας πήγαν αλλού. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ένα θέμα το οποίο τώρα μου ήρθε, αλλά θέλω να σας το ρωτήσω, και υπήρχε και μια σχετική ερώτηση από ακροατή. Είχε τεθεί από παλιά, νομίζω την εποχή που ήταν ο κ. Κουκιαδάκης, τώρα τόσο παλιά το λέω. Επειδή όπως έχετε δει κι εσείς, γιατί εποχούμενος είστε συχνά, μπλοκάρει το ρεύμα.
0: Πανθεποχούμενος.
1: Okay. Το κρατώ λοιπόν και αυτό. Μπλοκάρει πολύ συχνά το ρεύμα προς την έξοδο από την εθνική οδό, δηλαδή από το ΒΟΑΚ, προς την βιομηχανική. Εκεί λένε ότι είναι έτσι σχεδιασμένο λάθος, είναι και τα φανάρια. Και υπήρχε μια αίσθηση ότι μήπως φύγουν τα φανάρια και γίνει κόμβος. Το συζητάτε
0: υπάρχει
1: αυτό.
0: Μία μελέτη, υπάρχει μία μελέτη για κυκλικό κόμβο σε εκείνο το σημείο, κύριε Μπογδανίδη.
1: Δεν ξέρω και αν έχετε πια αρμοδιότητα.
0: Απλά με την παράδοση του ΒΟΑΚ στην εργολήπτρια εταιρεία.
1: Μπλοκάρι.
0: Εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι έχουμε έτοιμο, αλλά οφείλει να γίνει εκ νέου ναι. η μελέτη, η σκέψη αυτή από την κατασκευάστρια εταιρεία. Οφείλω να σας πω ότι η κόμβη περιμετρικά του Ηρακλείου πρέπει να είναι προτεραιότητα για την εργολήπτρια εταιρεία και λόγω απορρόφησης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και τι θα σχεδιάσουν. Τώρα μου λέει ο αγαπητός μας σύλλος ο Γιάννης Ογιονάκης ότι είναι μαύρο χάλι οι αρμοδιότητες, λέει. Η μισή γέφυρα, λέει, της Φοινικιάς είναι δημοτική, το άλλο περιφέρεια. Ψηφιοποίηση για γνώση ακριβώς και την ενιοποίηση. Άλλωστε, η κεντρική διοίκηση, όποτε θέλει, παίρνει πάνω τις κατασκευές, κυρίως αγνοώντας την περιφέρεια που θα μπορούσε να τα κάνει πολύ καλύτερα.
0: Είναι αλήθεια, κύριε Μπογδανίδη, και ευχαριστούμε τον κύριο Λιονάκη για αυτή και για αυτή του την παρέμβαση. Είναι αλήθεια ότι εμείς από το 2010 λέγαμε δώστε μας τις μελέτες του ΒΟΑΚ. Γνωρίζουμε πρόσωπα, γνωρίζουμε πράγματα, γνωρίζουμε καταστάσεις. Θα μπορούσαμε δηλαδή ως περιφέρεια Κρήτης να οργανώσουμε τις μελέτες του ΒΟΚ, οι οποίες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Τη στιγμή που μιλάμε σήμερα, δεν έχουμε οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για το ΒΟΚ. Και υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί σε μια πενταετία από το 2025, το 30 δηλαδή.
1: Το έργο πάει μελέτη κατασκευή.
0: Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, επειδή έχουμε δείξει ως περιφέρεια Κρήτης την επάρκειά μας σε ό,τι μας ανατίθεται, και η οποία επιβεβαιώνεται και με μια λαϊκή επιδοκιμασία διαρκώς αυξανόμενη τις τελευταίες 4 τετραετίες. Ζητήσαμε την προπαρασκευή των μελετών του ΒΟΑΚ να μας ανατεθεί. Το Υπουργείο όμως με κάποιο τρόπο όχι μόνο δεν έδινε αυτές τις μελέτες, αλλά και μας κρατούσε σε άγνοια για το πού ακριβώς, από πού θα περάσουν, πώς θα γίνουν, και τα είδαμε όλα αυτά μόνο στην μελέτη, στην έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μας ήρθε εδώ πέρα, και αν θυμάστε καλά την αναπέμψαμε κιόλα στο Υπουργείο με τις παρατηρήσεις μας, οι οποίες περιείχαν κόμβους προς το Παγνί, περιείχαν τη σύρακα στο κακό όρος και διάφορες άλλες εύστοχες παρατηρήσεις, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα υιοθετηθούν και από την κυβέρνηση.
1: Το θέμα, και σας ρωτώ τώρα πριν πάμε στο διάλειμμα, το θέμα των γεφυρών στο ΒΟΑΚ όμως, το τρέξατε τελικά, δηλαδή θυμάμαι ότι ήταν μια παλιά ιστορία.
0: Το τρέξαμε, όχι που δεν είχαμε μελέτες από το 2021.
1: Αυτό λέω. Ότι...
0: Το τρέξαμε λοιπόν από το 2021 έτοιμες μελέτες, συνέβησαν τα τροχιά που συνέβησαν στα Χανιά και μας έδωσε 10 εκατομμύρια το Υπουργείο και τρέχουμε αυτή τη στιγμή κατασκευάζοντας 10-11 γέφυρες Ηράκλειο Ρέθυμνο και διαγωνιστική διαδικασία που κόλλησε λόγω δικαστικής εμπλοκής.
1: Και αυτή κόλλησε.
0: Στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, βέβαια, για άλλες 10 γέφυρες.
1: Αυτή πώς είναι αρμοδιότητα σε αυτό τρέχετε, επειδή είναι υπερκείμενο, ας πούμε.
0: Ακούστε, θα κάνουμε όλη την υποδομή των γεφυρών. Το έχουμε κάνει ήδη στο Φόδελε, το έχουμε κάνει ήδη στην κόμβο, στην γέφυρα Επισκοπής, στη γέφυρα του Τομπρούκ και θα μπούμε τώρα και στη γέφυρα του Σιλαμιανού Ρέματος. Είχε μία προτεραιότητα η Λικαρνασσό, αλλά λόγω καλοκαιριού και κίνησης θα την πιάσουμε από φθινόπωρο. Ναι. Εξάλλου παρενέβημε στη γέφυρα της Παντάνασσας.
1: Ναι.
0: Γιατί έπρεπε και αυτή, στη γέφυρα του Παλαιοκάστρου.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτή παρουσίασε κάποια θέματα και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πριν την τουριστική σεζόν.
1: Αυτή είναι δηλαδή και στερεώσεις και τα πάντα, έτσι.
0: Βέβαια. Συνολική και... αποκατάσταση. Συνολική αποκατάσταση των γεφυρών και...
1: Αυτό ξέρετε είναι σημαντικό που πολύ να μην φαίνεται. Καμιά φορά,
0: οι υποδομές του ΒΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, έχουν στην πράξη να συντηρηθούν από την κατασκευή του. Ό,τι προλάβει η περιφέρεια. Εμείς έχουμε μελέτες και για τα οδοστρώματα του ΒΟΑΚ, στα οποία παρενέβημε με 16,5 εκατομμύρια και φτιάξαμε όλη αυτή την παράκαμψη Ηρακλείου που είδατε, από το Σφακάκι μέχρι μέχρι το Λατζιμά, στο Ρέθυμνο, μέχρι την Σκαλέτα. Παρενέβημε στον Παλί, στο Φόδελε, σε κάποια άλλα σημεία, στο Ρέθυμνο. Ξέρουμε που θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά. Απλά η κεντρική διοίκηση κρατούσε
1: εδώ
0: το μαχαίρι και το πιπόνι.
1: Η κεντρική διοίκηση έχει κρατήσει ακόμα και τις απαλωτριώσεις που δεν έχει ένα γραφείο εδώ για να κάνει.
0: Κύριε Μπογδανίδη, όλη αυτή το θέμα των αρμοδιοτήτων που έθεσε ο κύριος Λιονάκης σε ένα σοβαρό αποκεντρωμένο κράτος επιλύεται εύκολα. Για να πιάσουμε τον τάβρο από τα κέρατα, οφείλουμε να πούμε το εξής.

0: περιφέρεια η αυτοδιοίκηση, με την επάρκεια τουλάχιστον της περιφέρειας Κρήτης που έχει δειχθεί, οφείλει να έχει αποκεντρωμένους αυτοτελείς πόρους, προκειμένου να υλοποιεί σε συνεργασία και με τους συναρμόδιους φορείς αυτά τα οποία μπορεί να κάνει στην εδαφική της αρμοδιότητα.
1: Εσείς έχετε?
0: Δεν έχουμε.
1: Και όλα αυτά πρόταγμα, τα εκατομμύρια που μας λέτε,
0: προκύπτουν από ζητία. Από ζητία στα Υπουργεία. Αν κάτι φημίζεται ο κύριος Αρναουτάκη προεχόντως, είναι η αποτελεσματικότητά του στην άντληση χρηματοδοτήσεων. Δεν μπορώ να σας πω ιστορίες επάρκειας για το πώς πήραμε 45 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, 40 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και διαθέσαμε 27 εκατομμύρια στην ΠΕΟ και άλλα 11,5 στο Λασίθι.
1: Θα μας τα πείτε μετά το διάλειμμα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω ακόμα για το επαρχιακό δίκτυο. Πάντως, και για τον δρόμο Ηράκλειο Ανόλια, που για μένα είναι σημαντικό κομμάτι.
0: Έχουμε
1: αυτό.
0: Να πούμε πολλά, κύριε Μπογδανίδη. Ο Ταύρος όμως από τα κέρατα είναι αυτοτελής πόρη της περιφέρειας για να μπορεί να κάνει έργα γνωρίζοντας το πεδίο.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων και Υποδομών, τον κύριο Νίκο Σκουλά, ο οποίος μας λέει για τα έργα που έχουν γίνει. Φαντάζομαι ότι δεν έχουμε μπει ούτε στα μισά, γιατί δεν ρωτάω για το επαρχιακό δίκτυο, δεν ρωτάω για τον δρόμο που υπάρχει ερώτημα.
0: Θα σας πω τώρα.
1: Για το Ηράκλειο Ανόλια, ξέρετε, πολλοί λένε ότι εξυπηρετεί ένα-δύο χωριά, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί θα ήταν με ευχής έργο να έχει φτιαχτεί αυτός ο δρόμος.
0: Υπάρχει σχεδιασμός. Απλά είπαμε την έλλειψη αυτοτελών πόρων, κύριε Μπογδανίδη. Υπάρχει σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή για όλα τα τμήματα από τους κουμπέδες μέχρι το πάνορμο. Δηλαδή διεξάγουμε μελέτη σε προχωρημένο επίπεδο στο τμήμα από κουμπέδες μέχρι τον κόμβο του Στρούμπουλα. Παραδώσαμε το κομμάτι Στρούμπουλα στα Στυράκη το 2022 τον Αύγουστο, το οποίο είχε αλλάξει άρδιν την πρόσβαση στην περιοχή. Δώσαμε 1 εκατομμύριο για περίφραξη και συνοδά έργα και αποκατάσταση μέσα στο Αστυράκι, εκεί που είναι τα φανάρια. Mm-hmm. Κάνουμε σε προχωρημένο στάδιο επίσης, το περάσαμε και από Επιτροπή Περιβάλλοντος πρόσφατα, το κομμάτι από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα, που ήταν Αστυράκι Κυλιστός, προσθέσαμε και το κομμάτι Κυλιστός Σύσαρχα, για να γίνει ενιαία μελέτη. Και αυτά τα δύο κομμάτια θα ήταν ευχής έργο. Είναι 11,5 χιλιόμετρα τα δύο αυτά, από Στρούμπουλα μέχρι Αστυράκι και από Αστυράκι μέχρι από Στρούμπουλα μέχρι Κουμπέδες και από Αστυράκι μέχρι Σύσαρχα. Αυτά τα 11,5 χιλιόμετρα θα ήταν ευχής έργο όταν τελειώσουν οι μελέτες σε κάποιους μήνες, να γίνει μια ενιαία κήρυξη διαγωνισμού για να υπάρχουν τα χρήματα γι' αυτό, ούτως ώστε με μια εργολαβία να γίνει το σημαντικότερο τμήμα αυτού του έργου.
1: Ναι, αυτό
0: κατασκευάζεται, κατασκευάζεται ήδη το τμήμα Ανόγια Σύσαρχα, το οποίο θα κάνει τη διαδρομή σε 2 λεπτά και μετά αυτό, την ολοκλήρωσή του.
1: Και αυτό θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση.
0: Και υπάρχει φυσικά μετά έτοιμη μελέτη για το Ανόγια Γαράζο και για το Γαράζο Πάνορμο επίσης. Υπάρχει.
1: Άρα αρκεί να υπάρξουν λεφτά.
0: Να υπάρξουν λεφτά. Ναι. Η παράκαμψη της Αξού.
1: Με ρωτάει ένας φίλος πότε θα φύγει το φανάρι από τα Στυράκια. Όταν γίνει ο δρόμος.
0: Βέβαια, όταν θα γίνει ο άλλος δρόμος. Ναι. Το φανάρι θα παραμείνει. Γιατί για λόγους ασφάλειας.
1: Ναι, δεν μπορεί. Είναι στενό το κομμάτι.
0: Είναι στενό το σημείο. Να υπογραμμίσουμε ότι ο κόσμος αυτός έδωσε τα ακίνητά του και στο Αστυράκι Στρούμπουλας και στο Σύσαρχα Ανόγια χωρίς απαλωτριώσεις.
1: Ναι. Έτσι,
0: βέβαια. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι. Τα έδωσαν δωρεάν οι άνθρωποι και έγιναν αυτά τα σημεία. Ο κόσμος έχει ανάγκη από αυτό τον άξονα και τα υπόλοιπα τώρα σημεία, παράκαμψη Ανογίων, Ανόγια Γαράζο, Γαράζο Πάνορμο, είναι μια προτεραιότητα της περιφέρειας η οποία δημιουργεί ένα ολόκληρο δρόμο για τον Ψιλορίτη, από τους Κουμπέδες μέχρι το Πάνορμο μέσω Ανογίων, Αξού κτλ. Ο οποίος είναι η μόνη λύση στην ορεινότητα και την καχεξία της περιοχής. Προφανώς και είναι μια προτεραιότητα, ένα πολύ σημαντικό έργο.
1: Δεν το
0: θυμάστε τη Βιάνο πριν το Ηράκλειο Βιάνος.
1: Πολύ καλά τη θυμάμαι.
0: Θυμάστε πριν
1: πολύ καλά θυμάμαι
0: το δρόμο της Μεσαράς στη Μεσαρά.
1: Πώς θυμάμαι πάρα πολύ καλά τι ιστορία έπρεπε να κάνεις, να δημιουργήσεις το μυαλό σου για να πας στον Κερατόκαμπο ή για να πας στα νότια χωρίς της εκεί στη Μεσαρά.
0: Ακριβώς το ίδιο είναι αυτός ο άξονας. Για την ορεινότητα του Βόρειου Ψηλού.
1: Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους. Για να κρατήσουμε τους ανθρώπους.
0: Πρόκειται για μια δημογραφικά ακμάζουσα περιοχή, η οποία οφείλει να έχει πρόσβαση Και όλες οι, όλη η ανάπτυξη εξαρτάται από τη συντομία των υποδομών.
1: Πείτε μου λίγο, επειδή σας πιέζω τώρα, γιατί μας τρέχει ο χρόνος, μας πιέζει και ο χρόνος. Για τα υπόλοιπα τμήματα, όταν λέμε επαρχιακές οδούς, επαρχιακή οδό, την οποία την έχετε στην αρμοδιότητα.
0: Θα σας πω. Η υπηρεσία μας εκτέλεσε ένα έργο 35 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε οδική ασφάλεια σε όλη την Κρήτη. Ενώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, όπου είμαι πολιτικός προϊστάμενος, δεν έχει αρμοδιότητα των επαρχιακών δρόμων στις περιφερειακές ενότητες, τις έχει ο αντίστοιχος αντιπεριφερειάρχης, ο Χωρικός, εκτελέσαμε ένα έργο 35 εκατομμυρίων, το οποίο λύγει τις επόμενες εβδομάδες και παρενέβημε με ασφαλτοστρώσεις, με στιθέα, με φωτισμό, με σήμανση σε 400 περίπου σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει ένας χάρτης της Κρήτης με τα 400 αυτά σημεία που παρενέβημε αποκαταστατικά και οι οποίες παρεμβάσεις θεωρώ κατά την ταπεινή μου άποψη ότι έχουν εκθετικά ανεβάσει το επίπεδο ασφάλειας σε όλη την επαρχία της Κρήτης. Ξαναλέμε άλλα 16,5 εκατομμύρια στον βόρειο οδικό άξονα, τα οποία τα είδαμε από το Ηράκλειο μέχρι τα Ελληνοπεράματα στο πιο πολυσύχναστο σημείο του δρόμου να λειτουργούν λειτουργικά. Θυμάστε πώς ήταν ο κόμβος Γαζίου?
1: Πολύ καλά θυμάμαι.
0: Έτσι. Δυστυχώς. Και στη συνέχεια, με την προσωπική επάρκεια του Περιφερειάρχη, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά επαρχιακή οδό 122 χιλιόμετρα, όπου αποκαταστήσαμε ασφαλτοτάπητα. Στο τμήμα Κολένη-Κολυμπάρη, στο τμήμα από το Σταυρωμένο Ρεθύμνου, όλο το Μέσα Μυλοπόταμο, μέχρι το Γάζι, μέχρι τον Άγιο Νικόλο Γαζίου, ασφαλτοστρώσαμε. Όλο το κομμάτι από Μάλια μέχρι Νεάπολη, παλιά εθνική οδό μιλώντας.
1: Και το Κακό Όρος βάλτε.
0: Αυτό, και στο Κακό Όρος κάναμε από άλλη παρέμβαση.
1: Άλλη.
0: Κάναμε όλο το Κακό Όρος από τον Ιππικό Όμιλο μέχρι τις Γούρνες, παρακαλώ. Όλο το κομμάτι και φυσικά από το Καλό Χωριό μέχρι την Παχιά Άμμο. Άγιο Νικόλο, Καλό Χωριό, Παχιά Άμμο. 122 χιλιόμετρα νέου ασφαλτοτάπητα, 45 χιλιόμετρα στιθέων, οδοσημάνσεις, καθρέπτες και φωτισμοί. 27.300.000 ευρώ, τα οποία κλείνουν τις επόμενες εβδομάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτά τα έργα, τα βασικά έργα, 35 εκατομμύρια για 400 σημεία σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, 16,5 για το ΒΟΑΚ, άλλα 27 εκατομμύρια για την παλιά εθνική οδό, άλλα 11 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για τις επαρχιακές οδού της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες ολοκληρώνονται, άλλα 10 εκατομμύρια για, για τις γέφυρες, 5 και 5, άλλα 6,5 για την Βιάνο, άλλα 5,5 για τον Κόμβο Πεζών,
1: έτσι,
0: 12,5 για το Αρκαλοχώρι. Περίπου 150 εκατομμύρια είναι.
1: Άρα να μόνο, έχετε λεφτά λοιπόν.
0: Μόνο.
1: Έχετε λεφτά.
0: Εμείς ξέρουμε πώς θα αντλεί. Ο κύριος Αρναουτάκης ξέρει πώς θα αντλεί, έτσι.
1: Εννοείται,
0: γιατί να γίνεται αυτό με μια αποσπασματική ζητία, κύριε Μπογδανίδη.
1: Θα
0: Μπογδανίδη.
1: Πρέπει να υπάρχει ένας αυτοματισμός και θεσμικά.
0: Γιατί να γίνεται, με μια αποσπασματική ζητία.
1: Ναι.
0: Γιατί να είναι ο κάθε περιφερειάρχης της κάθε περιφέρειας.
1: Ναι.
0: Με ένα διαρκώς απλωμένο
1: χέρι. Ξέρετε τον τρόπο, μάλλον. Ξέρετε
0: πάντως,
1: τον τρόπο.
0: Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο.
1: 150 εκατομμύρια. Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
0: Μόνο το τμήμα, το ΤΣΕ, το τμήμα συγγενωνιακών έργων. Μόνο το ΤΣΕ.
1: Ξέρετε όμως τώρα τι μου λένε ακροατές και θα το έβαζα και εγώ στο τραπέζι, ότι δεν έχετε δει άλλα πράγματα. Ας πούμε τα φράγματα δεν τα είδατε όπως έπρεπε. Δηλαδή που είναι, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
0: Τμήμα δομών. Πάμε εδώ να δούμε τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε μετά από 80 χρόνια το φράγμα της Πλατιώτισσας. Αυτή τη στιγμή το φράγμα της Πλατιώτισσας έχει πάνω από 7 εκατομμύρια κυβικά νερό, έτοιμο, παραδομένο από τον Απρίλιο και του 25, την άνοιξη του 25, και είναι έτοιμο να δώσει νερό στα τοπικά δημοτικά δίκτυα.
1: Με τι δίκτυα?
0: Περιμένουμε κάτι μελέτες από τους τοπικούς δήμους, είμαστε σε συνεργασία και με το Δήμο Γόρτινας και με το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.
1: Ναι.
0: Για να μας παρουσιάσουν κάποιες μελέτες τις οποίες θα τις εγκρίνει ο Σύμβουλος Πληρώσεως και να δώσουμε στα υφιστάμενα δημοτικά δίκτυα νερό με άντληση μέσα από το φράγμα. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουν οι κάνουλες του φράγματος να σπάσουν τα βαρυτικά, τα τοπικά δίκτυα με την πίεσή τους. Μπορούν να αντλήσουν μέσα από το φράγμα
1: με άλλους τρόπους.
0: Με άλλους τρόπους.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπω στη μεθοδολογία αυτή.
1: Το σκέφτεστε αφήνω... λοιπόν, το σκέφτεστε, το συζητάτε.
0: Το ζητάμε. Ναι. Το ζητάμε. Τα πρωτόρια έχουν δίκτυο, η Λιγόρτενος έχει δίκτυο.
1: Καλό θα είναι αυτό, πραγματικά.
0: Μα έχουμε νερό για να δώσουμε. Δηλαδή, ναι, ο φετινός Μάρτιος μας έδωσε μια υπερπληρότητα σε σχέση με το σχεδιασμό, τον οποίο περιμέναμε. Δεν περιμέναμε πάνω από 4 εκατομμύρια. Κυβικά και έχουμε πάνω από 7.
1: Ναι.
0: Αυτά τα 3 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες και έχουμε ειδοποιήσει τους δημάρχους, είμαστε σε συντονισμό με αυτό, να δώσουμε το πλεονασματικό νερό εκεί. Φυσικά, έχουμε έτοιμη μελέτη, την οποία την έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο με προϋπολογισμό πάνω από 70 εκατομμύρια για τα δίκτυα της Πλακιώτισσας.
1: 70.
0: Ναι. Στο Υπουργείο τόσο ήταν η μελέτη.
1: Ναι.
0: Κατασκευής δικτύων, απαλωτριώσεων, υλικών κτλ. Τα οποία περιμένουμε το Υπουργείο να τα εγκρίνει.
1: Δεν είχε έρθει και ο Μητσοτάκης και είπε ότι προχωράνε αυτά.
0: Εμείς έχουμε... Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες, κύριε Μπογδανίδη. Ναι. Η υπηρεσία μας έχει έτοιμες μελέτες. Και όχι μόνο για την Πλακιώτισσα. Έχει έτοιμες μελέτες για το φράγμα των Αμυρών, άλλα 20 τόσα εκατομμύρια, το οποίο και αυτό περιμένει από το πρόγραμμα Ίδρο την ένταξή του. Και αρκετές άλλες μελέτες, στο ίδιο πρόγραμμα, προκειμένου να γίνουν φράγματα. Δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το φράγμα Πλατή Ποταμού, όμως τα δίκτυα του φράγματος του Έλλους έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά στον βιολογικό της Γεωργιούπολης, έχει ολοκληρωθεί. Τα δίκτυα με 13 αντιλιοστάσια είναι σε μια φάση ολοκλήρωσης 70% από την υπηρεσία μας.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε έτοιμη μελέτη για το φράγμα Αγίων Θεοδόρων, το φράγμα Βασιλικών Ανογίων επίσης και, και του Σκηνιά και του Καραβάδου είναι σε φάση μελέτης και παρεμβαίνουμε όπου μπορούμε.
1: Γιατί πάλι ορισμένα φράγματα είναι στην αρμοδιότητα και άλλα δεν είναι? Είναι πάλι αυτό το μπλέξιμο.
0: Είναι θέμα Υπουργείου. Δηλαδή η Πλακιώτισσα είχε διευθύνουσα υπηρεσία, την υπηρεσία μας, το Τμήμα Δομών. Είναι θέμα επιλογής Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Εμείς για ένα πράγμα απολογούμαστε, κύριε Μπογδανίδη, για την αποτελεσματικότητα των ανατεθειμένων σε εμάς εργασιών. Το Τμήμα Δομών, πέρα από τα φράγματα τα οποία σας κατονομάζω, ναι, χθες δώσαμε νερό, αποκαταστήσαμε με 300.000 ευρώ το φράγμα του Ινίου, τον αγωγό, ναι, με ένα χυτοσίδηρο ο οποίος θα είναι αιώνιος. 300.000 ευρώ περίπου, 280 νομίζω, κόστησε αυτή η αποκατάσταση του αγωγού, η οποία από χθες δίνει στους καλλιεργητές του Ινίου το νερό το οποίο οφείλουμε να τους δώσουμε.
1: Ναι.
0: Το Τμήμα Δομών, πέρα από την στενή αρμοδιότητα, έχει φτιάξει τη λέσχη του αστυνομικού μεγάρου, έχει φτιάξει την Παναγία τη Φανερωμένη, στην Παχιάμο και στις Αρχάνες την αντίστοιχη. Έχει κάνει με 1 εκατομμύριο ευρώ αποκατάσταση στο Σταυράκιο Λύκειο Ανογίων, πλήρη αποκατάσταση. Έχει δώσει στην Στέγη Ανηλίκων στο Ηράκλειο αποκατάσταση. Έχει αποκαταστήσει τον Άγιο Τίτο στο Τιμπάκι. Σας μιλάω
1: για... Μπαίνετε και σε τέτοια αίρια.
0: Βέβαια.
1: Να σας
0: βέβαια,
1: πω
0: τώρα. Έργα αλεξιπτωτιστές.
1: Να σας
0: πω. Τα οποία όμως, ακούστε, επειδή έχουμε αρκετούς δήμους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν τεχνική υποστήριξη με τεχνικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: βοηθάμε πάρα πολύ. Το πρόγραμμα Τρίτσης για την αστική ανάπλαση του Γαζίου που βλέπετε και γίνεται τώρα, είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας. Όλη αυτή η οδός Βενιζέλου, στην οποία προβλέπεται μια συνολική ανάπλαση στο Γάζι του Δήμου Μαλεβιζίου, γίνεται με την εποπτεία της υπηρεσίας μας, το τμήμα συγκοινωνιακών έργων. Το ίδιο θα συμβεί και με την Πλατεία των Μυρών. Το ίδιο θα συμβαίνει ήδη και με το τμήμα από Κολυμπάρη μέχρι τον Πλατανιά, 6 χιλιόμετρα. Και εκτός από αυτά, το τμήμα μελετών, το οποίο είναι ένα αυτοτελές τμήμα της υπηρεσίας μας, διεξάγει 8 πολύ σημαντικές μελέτες, οι 6 εκ των οποίων με το ΕΣΠΑ. Διεξάγει την μελέτη για την παράκαμψη μυρών και την παράκαμψη Τυμπακίου, που είναι σε πολύ προχωρημένα
1: αυτά
0: επίπεδα. Αυτές οι δύο μελέτες, της παράκαμψης μυρών και της παράκαμψης Τυμπακίου, στην πράξη είναι το πρόπλασμα του ΝΟΑΚ, κύριε Μπογδανίδη, και είναι καθήκον της υπηρεσίας μας να δούμε και τα 4 χιλιόμετρα ανάμεσα σε αυτές τις δύο παρακάμψεις πώς θα τα
1: εντυπωσιάζομαι ενώσουμε. Τώρα να σας πω, που τα ακούω όλα αυτά, Εντυπωσιάζομαι πραγματικά.
0: Θα σε ολοκληρώσουμε τις μελέτες του ΕΣΠΑ. Έχουμε άλλη μία μελέτη 8 χιλιόμετρων από τη Σταυρακιανή Καμάρα μέχρι τον Κόμβο των Αθανάτων για να γίνει όπως είναι μέχρι και το Σταυρωμένο, με στη Θεό στη μέση, με φωτισμό, με κόμβους, με ασφάλεια και κυρίως

0: όλο το βόρειο μέτωπο του Δήμου Χερσονήσου, από τις Γούρνες μέχρι τα Μάλια, προβλέπεται να γίνει με 15 κόμβους, η μελέτη η οποία γίνεται, κυκλικούς κόμβους ισόπεδους, με μονοδρόμηση των παραδρόμων και με αποκατάσταση της όλης της παλιάς εθνικής οδούς σε αυτό το σημείο, το οποίο θα την κάνει πιο φιλική στους τοπικούς χρήστες, σύν την παράκαμψη σιτίας προς Πισκοκέφαλο.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε τώρα για έργα που
0: μιλάμε
1: σχεδιάζονται...
0: Μιλάμε για δεκάδες έργα, εκατοντάδες έργα. Και δεν μιλάμε για τα μικρά, έτσι.
1: Ναι, για τα μικρά δεν μπορούμε να κάνουμε, ξεχωριστές εκπομπές, αλλά τώρα απορώ λίγο, γιατί δεν το επικοινωνείτε, δεν το λέω από την άποψη του να διαφημίζεστε, αλλά θα έπρεπε λίγο να είστε πιο συγκροτημένοι σε αυτό, δηλαδή να ξέρουμε κι εμείς, τώρα κι εγώ που είμαι μέσα...
0: Τα αποτελέσματα τα βλέπει ο κόσμος, κύριε Μπογδανίδη. Τα βλέπει στην καθημερινότητα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά δεν πρέπει και κάπως αυτό, γιατί το βλέπει αυτός που περνάει, ξέρω εγώ, από τα μάτια.
0: Δεν υπάρχει, κύριε Μπογδανίδη, για να πάμε σε ένα άλλο δομικό θέμα. Αυτά τα οποία ακούτε τα κάνουν 30 υπαλλήλοι, οι οποίοι ήταν 45 πριν από μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Χρειαζόμαστε μόνιμο προσωπικό.
1: Γιατί δεν παίρνετε?
0: Διότι είναι θέμα κυβέρνησης. Είναι θέμα ΣΕΠ.
1: Καλά, δεν είπαμε ότι έχει μια αυτοτέλεια, μια αυτονομία.
0: Δεν έχει. Όχι, η κριτική είναι ότι δεν έχει. Είμαστε λοιπόν μια υπηρεσία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, η οποία επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, έτσι, η οποία έχει φθήνοντα υπαλληλικό προσωπικό, με συμπληρωματικό συμβάσεων έργου προσωπικό χάνεται η θεσμική μνήμη. Δηλαδή, όταν έρχεται ένας νέος μηχανικός, τον εκπαιδεύουμε σε κάποιους μήνες και μετά δεν έχει μονιμότητα και ή πρέπει να βρούμε επιπλέον χρήματα για να τον κρατήσουμε άλλους τόσους, φεύγοντας ακόμα και μετά από μια οποιαδήποτε παράταση, φεύγοντας, παίρνει μαζί του τη θεσμική μνήμη.
1: Ναι. Εντάξει, αλλά...
0: Και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Δηλαδή, κάνουμε μια δημόσια έκκληση, εάν θέλουμε δημόσια εποπτεία στα έργα, να έχουμε μια επάρκεια σε μηχανικούς. Έχουμε ανάγκη πολιτικούς μηχανικούς, από τοπογράφους,
1: λοιπόν,
0: από ηλεκτρολόγους.
1: Να ρωτήσω
0: τρομερά θέματα.
1: Επειδή τελειώνει ο χρόνος και θέλω δύο ερωτήματα να θέσω. Το ένα το ξέχασα εγώ, γιατί υπήρχε ένα ερώτημα ακροατή. Επιστρέφοντας στην αρχική τοποθέτηση για το Ηράκλειο Βιάνος. Ακροατές ρωτάνε, το λέω και εγώ όμως. Λέτε να τελειώσουμε με αυτούς τους κόμβους, τις παρεμβάσεις. Είναι όμως ένας ασφαλής δρόμος για να είναι εναλλακτική οδός για μένα που θέλω να πάω στο αεροδρόμιο το 29-30. Το λέω γιατί δεν έχει στηθέο, δεν έχει τίποτα.
0: Κατά την άποψή μου, αλλά δεν είναι ώρα ίσως για αυτό, θα πρέπει να δούμε και αυτό το οποίο μόλις είπατε, στηθέο στη μέση. Θα πρέπει να το δούμε επιστημονικά πώς μπορεί να γίνει αυτό. Διότι πάντοτε υπάρχει κάποιες προδιαγραφές δρόμων, υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες σε αυτά, οι οποίοι τα εισηγούνται, και πάντοτε η ανάγκη χρηματοδότηση γι' αυτό. Η παρέμβαση ίσως στο Ηράκλειο Βιάνος θα πρέπει, λόγω της εναλλακτικής και χωρίς δύο διαδρομής προς το αεροδρόμιο, να κλείσει με μια τέτοια παρέμβαση.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι εκτίμηση ή το συζητάτε, για να καταλάβουμε και εμείς δηλαδή. Είναι...
0: Έχουν τον πρώτο λόγο οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
0: Η μηχανική εννοώ.
1: Μια άλλη εναλλακτική οδός που συζητούσαμε από παλιά για το αεροδρόμιο ήταν να πάμε το Ηράκλειο, ο δρόμος που πάει Γάλλη, Γαλλίφα, προς το Σμάρι.
0: Αυτός είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Δεν το έχουμε ξεχάσει καθόλου. Είναι ο πιο σύντομος δρόμος. Η Τέρνα θεωρητικά θα πρέπει να μπει στην κατασκευή του κόμβου της Επισκοπής εκεί στον Καρτερό, που κάνουμε αυτή την περιπορία του ενός χιλιόμετρου περίπου, και έχει πει ότι θα παρέμβει τους επόμενους μήνες σε αυτό το σημείο για κατασκευή του κόμβου Επισκοπής. Και φυσικά η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου διεξάγει μελέτη για την παράκαμψη καινούριου χωριού και πάνω βάθιας, με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά που έχει ο δρόμος Επισκοπή Καρτερός, προκειμένου μετά την Γάλιπε να είναι η συντομότερη διαδρομή προς το αεροδρόμιο. Η τριτεύουσα και συντομότερη όμως διαδρομή προς το αεροδρόμιο θα είναι αυτή. Καρτερός, Ελιά, καινούριο χωριό, Γάλιπε, Γαλλίφα, Σμάρι, Καστέλη.
1: Ναι. Είναι δύσκολο όμως έργο, έτσι, εδώ που τα λέμε.
0: Δεν είναι δύσκολο έργο, απλά πρέπει να ολοκληρωθεί η μελέτη.
1: Μάλλον θέλει λεφτά, να το πω έτσι.
0: Να ολοκληρωθεί η μελέτη και μετά θα ψάχνουμε πάλι λεφτά για να το κατασκευάσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, και άλλα θέλω να σας ρωτήσω, αλλά επειδή τέλειωσε ο χρόνος μας. Θυμάμαι, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος, μου πείτε εσείς, πριν 4 χρόνια, όταν ο Περιφερειάρχης κ. Αρναουτάκης σας πρότεινε

0: αναλάβετε πολιτικός προϊστάμενος, αντιπεριφερειάρχης στα τεχνικά έργα. Είχατε επιφυλάξεις, δηλαδή, για το αντικείμενο, δηλαδή...
1: Είναι ένα σύνθετο πεδίο για ένα δικηγόρο.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει, δεν ξέρει τα κατατόπια.
1: Όλα μαθαίνονται, κύριε Μπογδανίδη, όλα μαθαίνονται. Ναι. Όλα μαθαίνονται. Η γνώση του 44-16 του 44-12 του 16 του νόμου που αφορά δηλαδή τα δημόσια έργα είναι βασικό καθήκον κάποιου που θέλει να γνωρίζει τα πράγματα και να βοηθά στις διαδικασίες.
0: Ναι. Τώρα μετανιώσατε?
1: Όχι, το χαίρομαι πάρα πολύ, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Μπογδανίδη, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Περνάμε από τον κόμβο γουβών που τόσο άλλαξε την οδική ασφάλεια σε αυτό το σημείο. Και σκεφτόμαστε μετά από κάποια χρόνια που θα ολοκληρωθούν μελέτες, θα είναι μια τέτοια αλυσίδα κόμβων μέχρι τα μάλια πώς θα είναι. Περνάμε από τον κόμβο κουνάβων, περνάμε από την παράκαψη αρκαλοχωρίου. Βλέπουμε το φράγμα πλακιώτισσας.
0: Μένουν έτσι τα πράγματα.
1: Αυτά και... μένουν και θυμόμαστε τις εμπειρίες κατασκευής και τη χαρά η οποία παράγει το απτό έργο.
0: Ένας τεράστιος ευρωπαίος πολιτικός έλεγε ότι τα έργα τα μεγάλα μένουν και κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Αν θέλει και την ιστεροφημία τώρα εσάς των πολιτικών, αλλά νομίζω
1: εμείς,
0: ότι...
1: Εμείς, κύριε Μπογδανίδη, είμαστε ένας ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη δημοσιοϋπαλληλική πρώτης γραμμής εργασία και τον πολιτικό μας προϊστάμενο. Ως αντιπεριφερειάρχης, δηλαδή, με μια ενδιάμεση
0: αλυσίδα όμως,
1: που ξεκινάει από το δημοσιοϋπαλληλικό προσωπικό της υπηρεσίας μας, καταλήγει προφανώς στον περιφερειάρχη και στους εργολήπτες οι οποίοι κάνουν αυτά τα έργα. Είμαστε όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα, πιστέψτε με. Ναι. Όποιος θεωρεί δηλαδή ότι κάνω εγώ το τάδε έργο,
0: εντάξει, ναι,
1: απλά...
0: Δεν έχει σημασία όμως εσείς αυτό που είπατε τώρα, ότι μπορεί και μετά από μερικά χρόνια να περνάτε από κάπου και να πείτε να αφήσαμε κάτι.
1: Γελάω πάρα πολύ με τη βία μας να τελειώσουμε τον κόμβο των κουνάβων πριν την σπερινό του Αγίου Παντελεήμονα στους κουνάβους.
0: Τότε.
1: Ναι. Καλοκαίρι του 22, αρχή, πρώτες μέρες αντιπεριφέρειας.
0: Βάζετε και τέτοια, τέτοια deadlines.
1: Βέβαια.
0: Έτσι,
1: βέβαια.
0: Εντάξει, το έχουμε. Αλλά το Ηράκλειο Βιάννου, νομίζω ότι πρέπει να το δείτε, να τελειώσει και να γίνει και ένα ασφάλιζο.
1: Δεν αφαιστιάζουμε καθόλου από πουθενά.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε Σκουλά, δεν ξέρω αν θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε για τα έργα. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι... ζήτημα αποφάσεων. Κατάλαβα πάντως ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που ίσως δεν προλάβουμε κιόλας να...
1: Είναι πάνω από 400 έργα τα οποία έχουμε εκτελέσει, εκτελούμε και εκτελέσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι εκατοντάδες εκατομμύρια και αυτό μία χαρά έχουμε, ότι βελτίωσε αισθητά το επίπεδο οδικής ασφάλειας και υποδομών στην Κρήτη.
0: Άρα είχα δίκιο. Το ταμείο είναι θετικό λοιπόν.
1: Αν νομίζετε ότι αυτό χρειάζεται περισσότερη εστίαση, είναι δική σας δουλειά.
0: Αυτό δεν ξέρω. Εσείς
1: στην προβολή. Να
0: λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Σκουλά. Ευχαριστώ τον
1: Περιφερειάρχη
0: Τεχνικών Υποδομών. Ευχαριστώ εδώ και τους συνεργάτες μας για την μας βοήθησε να κάνω αυτήν την ωραία συζήτηση.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
2: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
1: Δεν είναι όλη της νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
2: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
1: Η Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού.

0: τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
1: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
0: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
2: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
8: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
9: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
8: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
10: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
11: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
12: Βρε Fast Loan!
13: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις Fast Loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταύρουλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογιάν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
1: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
0: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε και να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
1: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
0: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
2: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
3: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ η κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλκανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
2: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
3: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%, όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%.

0: 100% και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
1: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
0: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος το αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
1: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
0: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, τρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως τρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
2: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
2: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξει στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι υποχρεοφύλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης.

0: δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
1: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουμε πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
0: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
1: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
0: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
2: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
0: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
2: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
0: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
2: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
0: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
2: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν.

0: μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
1: Η αίθουσα τέχνης μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργίων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική

0: τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης Μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθυμνού. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
1: Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
0: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025 σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
2: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμαι έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.
3: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενο στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.

0: Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Μινώαν Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
2: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
3: He takes the shot. Καλά, κλασικά, πάνε για κουβά αυτοί.
4: Κουβά!
5: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
6: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Καλημέρα.
8: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
9: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
7: Δεν έχουμε ίντερνετ.
10: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
9: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
7: Κωστή.
9: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
11: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
9: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
12: Εκτροπή κλήσης.
7: Παρακαλώ.
9: Κρατήσου.
8: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιά στα Ρένια Σελίτ 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
11: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
10: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
12: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
14: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
15: Βρε fast loan!
16: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πώς εξιχνίασαν το έγκλημα οι αρχές, τι προκάλεσε το θάνατό της, τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής. Εν μέσω ένταση συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών. Εξώδικο στο Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια. Πλήθος κόσμου ζητά από το Δήμο να πει όχι στο Υπουργείο. Με μια φορτισμένη δήλωση παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που παραιτείται σε 10 χρόνια. Η διαδοχή του και τα επόμενα βήματα. Παρεμβάσεις και στην καθαριότητα από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων. Στόχος η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η βελτίωση της εικόνας του Νίκος Καζαντζάκης.

0: Εν μέσω σφοδρή ένταση, συνεδριάζει κυρίε και κύριοι αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, όπου συζητείται το θέμα τη χωροθέτηση δομή προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στι πρώην αποθήκε Σκουλούδη στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Όπω έγινε γνωστό πριν από λίγο, κάτοικοι, πολίτε τη ευρύτερη περιοχή, κατέθεσαν εξώδικο εναντίον του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και τη περιφέρεια Κρήτη για το θέμα. Ενώ πριν από λίγο και ο Δήμαρχο Ηρακλείου πήρε τον λόγο και υποστήριξε ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι αποκλειστικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ φυσικά. Και στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος παρακολουθεί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη ένταση, αντιλαμβάνομαι, εξελίσσεται, Κώστα Κεφαλογιάννη, με πολλές διακοπές. Πλήθος κόσμου παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Σωστά, καλησπέρα καταρχάς.
1: Σωστά, καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλη ένταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, όταν ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο για να αναφερθεί στο εξώδικο που κατέθεσαν οι κάτοικοι, εξώδικο ενάντια στον Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια Κρήτης, με το οποίο κατηγορούν την αυτοδιοίκηση ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην χωροθέτηση της δομής, ότι ουσιαστικά η κολλησιεργία της αυτοδιοίκησης έφερε τη δομή στην περιοχή των αθανάτων. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο και προσπάθησε να πει ότι δεν έχει κανένα καθοριστικό ρόλο η Δημοτική Αρχή, δεν έχει αρμοδιότητα στη χωροθέτηση της δομής. Και εκεί υπήρξε πρώτη πολύ μεγάλη ένταση και με αντιδράσεις των κατοίκων, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελήρα, και όταν έγινε, λέει ότι πάμε σε οριστική διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση, και είπε χαρακτηριστικά ότι θα ξαναγίνει αύριο την ίδια ώρα. Ωστόσο, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, που είπαν ότι δεν δέχονται να διακοπεί η συνεδρίαση, ότι εφόσον οι κάτοικοι κατέβηκαν και είναι εκεί, δεν μπορούν να τους φερθούν με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι, μετά από λίγη ώρα, η συνεδρίαση ξαναξεκίνησε. Έχει γίνει άλλη μια διακοπή, πάλι δεκάλεπτη εξαιτίας πολύ μεγάλης έντασης, και δεν ξέρω πόσες διακοπές θα γίνουν ακόμα, γιατί έτσι το κλίμα στην αίθουσα, η αλήθεια είναι, έκριθμο, επί της ουσίας.
0: Θα επιστρέψω, Κώστα, σε σένα προφανώς. Μπορούμε όμως, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να πάρουμε ένα κλίμα από την ένταση που προηγήθηκε.
2: Μου αστικούς του, όπως αυτού που πάτε να κάνετε.
0: Ένα από τα πολλά στιγμιότυπα της έντασης ήταν αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Κώστα Κεφαλογιάννη, επιστρέφω σε εσένα. Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος είναι να περάσει ένα ψήφισμα σε σχέση με το θέμα της χωροθέτησης. Και σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτό?
1: Είναι ένα ψήφισμα το οποίο είναι κάπως πιο αόριστο από το αντίστοιχο που είχε βγει για τις Μαλάδες. Ωστόσο, επαναφέρει. Καταρχάς, το ψήφισμα παρουσιάστηκε σε όλους 5 λεπτά περίπου πριν τη συνεδρίαση. Έτσι. Δεν το γνώριζαν ούτε οι παρατάξεις αντιπολίτευσης ούτε κανείς. Το παρουσιάσε η Δημοτική Αρχή. Αναφέρει τους όρους που είχαν συμφωνηθεί ή μάλλον είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την περιοχή των Μαλάδων, και λέει ότι οποιαδήποτε χωροθέτηση θα πρέπει να πληρεί τους ίδιους όρους. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη δομή και με ποια κριτήρια. Δεν λέει όμως το ψήφισμα όχι στη χωροθέτηση της δομής, τουλάχιστον στο αρχικό του κείμενο, γιατί μετά από όσα έχουν πει και ο κύριος Καραμαλάκης και η κυρία Καναβάκη και όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που έχουν πάρει το λόγο, ίσως να αναδιαμορφωθεί. Θα το δούμε πώς θα πάει.
3: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Το ψήφισμα, καταρχήν, ποιος το συνέταξε? Ποιος ήταν ο συντάκτης, δηλαδή?
1: Η Δημοτική Αρχή.
3: Και στη συνέχεια.
1: Δεν είναι ψήφισμα των κατοίκων, δηλαδή. Δεν είναι ψήφισμα των κατοίκων, είναι ψήφισμα παρουσίαση η Δημοτική Αρχή.
3: Και η αντιπολίτευση επί της ουσίας έχει τοποθετηθεί, γιατί ήρθα μέσα στο στούντιο και δεν μπορούσα να ακούσω τη συνέχεια.
1: Ναι.
3: Ποια είναι η στάση της?
1: Λοιπόν, ο κ. Καραμαλάκης είναι κάθετα αντίθετος στη χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή, αυτό να σου πω, Κώστα, και Σότια, να σας πω ότι είναι η κοινή γραμμή όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και της ανεξάρτητης Δημοτικού Συμβούλου της κυρίας Ανδρεάκη, που έχουν πάρει το λόγο. Είχαν πάρει το λόγο μέχρι να μπούμε

0: να ξεκινήσει το δελτίο, ότι η Δημοτική Αρχή είναι ουραγός των εξελίξεων και δεν τις διαμορφώνει. Ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι τον πήρε ένα τηλέφωνο, ότι έγινε γνώστης του θέματος για τους αθανάτους με ένα τηλέφωνο από τον κύριο Πλεύρη που παρουσιάστηκε περίπου ως το τελεσμένο. Όχι περίπου, ως το τελεσμένο. Του ανακοινώθηκε δηλαδή. Δεν ερωτήθη.
1: Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί πρόλαβα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και άκουσα τη Μαρία Καναβάκη που διερωτήθηκε πώς ο κύριος Πλεύρης ήξερε αυτό το χώρο της πρώην αποθήκης Κουλούδη. Του. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν απάντησε κάποιος επί της ουσίας γι' αυτό. Αναμίχθηκε καθόλου ο Δήμος σε αυτό, πρότεινε κάτι ή απλά ενημερώθηκε, όπως λες.
0: Όχι. Η στάση του Δημάρχου από την αρχή τοποθέτησε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε. Και αυτό που είπε είναι ότι θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο με ποια κριτήρια έχει επιλεγεί η συγκεκριμένη τομή. Τίποτα άλλο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ως αντίδραση δεν έχει προταχθεί. Αυτό, γι' αυτό κατηγορείται, όχι γιατί δεν αντέδρασε, όσο γιατί δεν συμμετείχε όλο αυτό τον καιρό στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Είπαν ότι είναι ουραγός, ακούστηκε χαρακτηριστικά, και όχι συνομιλητής του Υπουργείου. Και ο κύριος Καραμαλάκης είπε ότι το Ηράκλειο χρειάζεται από μια δημοτική αρχή που να διαμορφώνει τις εξελίξεις και όχι να τις παρακολουθεί. Και όλοι όμως έχουν πει ότι είναι αντίθετη με την χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Βεβαίως, η κυρία Ανδρεάκη κατέληξε λέγοντας ότι όπως και να διαμορφωθεί το ψήφισμα, θα το ψηφίσει και είναι αντίθετη και εκείνη για τη δομή στους αθανάτους. Αλλά θεωρεί ότι πια αυτό δεν έχει κανένα νόημα, ότι τα ψηφίσματα δεν έχουν κανένα νόημα, ότι είναι πολύ αργά, ότι η απόφαση έχει ληφθεί και ότι ό,τι ήταν να γίνει θα έπρεπε να έχει γίνει
2: ωραία. Άρα, Σόντια και Κώστα, καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση όλοι πάει κόντρα σε αυτή την απόφαση και υπέρ των κατοίκων.
0: Σωστά και υπέρ των κατοίκων. Σωστά.
2: Ενδιαφέρον αυτό, πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον η στάση της αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια και η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής υπέρ των κατοίκων. Είναι απλώς το κάνει λίγο πιο αόριστο σε σχέση με τις Μαλάβες.
1: Mm. Δηλαδή δεν λέει υπό την έννοια δηλαδή καόλου. Ότι λέει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι η Δημοτική Αρχή, ότι η απόφαση είναι ηλυμένη, ενημερωθήκαμε με ένα τηλεφώνημα, ας δούμε την επόμενη μέρα, κάπως έτσι.
0: Ό,τι ίσχυε για τις Μαλάδες πρέπει να ισχύει και τώρα. Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή απόσταση από τον αστικό ιστό, να μην δημιουργεί προβλήματα, να μην. Όλα αυτά τα βάζει ξανά στο τραπέζι. Υποψιάζομαι πάντως με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί ότι το τελικό ψήφισμα θα είναι πιο ξεκάθαρα αρνητικό για τη χωροθέτηση της δομής.
1: Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει, Κώστα, είναι αν αυτές τις προϋποθέσεις τις έβαλε και στο τηλεφώνημα το ενημερωτικό που δέχτηκε ο Δήμαρχος για την χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ο Δήμαρχος ζητάει και το είπε ξανά ότι να γίνει μια πολύ καθαρή ενημέρωση όλων για τα κριτήρια με τα οποία έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Κοίταξε. Μέχρι τώρα, φυσιολογικά, πλην τη στάση της αντιπολίτευσης, η οποία το λέγαμε και με τον Κώστα το πρωί, ήταν λίγο, ας πούμε, το τοπίο έτσι, θολό για το τι θα κάνουν, φαίνεται ότι πάνε ακριβώς στην αντίθετη άποψη. Είναι, ξέρεις, η αντιπολίτευση τώρα, συνήθως, πέρα από τα άλλα που λέγονται, δεν πληρώνει ΦΠΑ για όλες αυτές τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ή να τάσσεται συνήθως με τον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε. Είναι όμως περίεργο, διότι πρέπει κανένας να δει και τα επιχειρήματα με την έννοια ότι, okay, καταλαβαίνω ότι ο Δήμος είναι ουραγός των εξελίξεων, γιατί δεν έπαιξε και μάλλον δεν ήθελε να παίξει κανένα ρόλο, γιατί είναι μακριά από εμάς όταν καίει, ας πούμε.
0: Κάναμε τα κορόιδα, να σου πω, Κώστα, η έκφραση που χρησιμοποιήσε η κυρία Καναβάκη είναι ότι κάναμε τα κορόιδα ηθελημένα, γιατί νομίζαμε ότι κάτι θα κερδίσουμε έτσι, αλλά όμως αποδείχθηκε δεν κερδίσαμε τίποτα.
2: Ναι. Πέρα, ανεξάρτητα σου λέω, από την ουσία της υπόθεσης, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα πάει. Τώρα, είτε βγει είτε δεν βγει ένα ψήφισμα που θέλουν, νομίζω ότι θα είναι ίσονο σημασία σε σχέση με τα ίδια τα γεγονότα. Mm-hmm. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει, επειδή παρακολούθησα και εγώ τουλάχιστον την αρχή της συνεδρίας, υπάρχει μεγάλη ένταση.
1: Παραμένει κόσμος, φαντάζομαι, Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Παραμένει κόσμος και έτσι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει σημασία να το πούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε τώρα και τους εκπρόσωπους των κατοίκων, δηλαδή θα μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει το λόγο. Ωστόσο, κάποιες φωνές και κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα ήταν να μην είχαν ακουστεί. Δηλαδή, ελπίζω ότι δεν είναι αυτοί οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχουν ακουστεί εκφράσεις που δεν τιμούν κανέναν.
1: Δεν περιποιούν τιμή, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Κώστα Μπογδανίδη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Κώστα Κεφαλογιάννη, μας διακόπτεις προφανώς στη διάρκεια του δελτίου, ναι, αν κρίνεις ότι.
2: Κοίταξε, θα πω αυτά. Σότια, θα πω αυτά που λέω πάρα πολύ καιρό, νομίζω, στο δελτίο, τα σχολιάζουμε. Τα έγραψα και σήμερα στο Κρήτα 24, ότι νομίζω το πρόβλημα είναι περισσότερο τεχνικό και διαδικαστικό και λιγότερο ιδεολογικό, επειδή ακούω και κάποιος για ρατσισμό και τέτοια.

0: Πάντα υπήρχαν ζητήματα τέτοια στην κοινωνία μας, το ξέρουμε, είτε αφορά μια περιοχή, είτε αφορά ολόκληρη την Κρήτη, την Ελλάδα ή όπου και να το ψάξεις. Νομίζω ότι ήταν λάθος από την αρχή όπως στήθηκε αυτή η ιστορία του ψάχνουμε ένα χώρο να βρούμε. Δεν τα πας αυτά ούτε σε διαβουλεύσεις, ούτε σε συζητήσεις, ούτε. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Είναι τα πράγματα που πρέπει να τα χαράσει ένα κράτος ως απόφαση, εννοώ. Είναι μια πολιτική η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Με απίστευτη κοινικότητα περιέγραψε με λεπτομέρειες τόσο τη στιγμή του εγκλήματος, όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό και επιχείρησε να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες.
2: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
3: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
2: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
3: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
2: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
3: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
2: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
3: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
1: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου για αυτή την υπόθεση που προφανώς προκαλεί εκτός από τη θλίψη και σοκ
0: και πολλά και πολλά. Πολλά μπορείς να πεις για αυτή την ιστορία.
1: Και πολλά πραγματικά, ναι.
0: Πέραν το ότι είναι μια ξεκάθαρα, όχι γιατί αποδέχομαι τόσο αβασάνιστα τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το λέω γιατί ορισμένοι πήγαν να το φορτώσουν πάλι στην Κρήτη, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Όμως πήγε πολύ άδικα αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα. Να πω το πρώτο στοιχείο, επειδή το λέγαμε και εμείς, ότι αργήσαν να καταγγείλουν την εξαφάνισή της, να την αναγγείλουν.
1: Ναι.
0: Ήταν όμως ήδη νεκρή, βέβαια, έτσι, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Τώρα, να πούμε, πέρα από τη θλίψη και από το βαρύ πένθος που υπάρχει για την κοπέλα αυτή, να πούμε ότι ήταν μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία φάνηκε ότι δούλεψε μεθοδικά, δηλαδή από την πρώτη στιγμή άρχισε να κατανείμει ρόλους και υπόπτους, δεν άφησε κανένα απ' έξω.
1: Σωστά το
0: λέω, γιατί ακόμη και ένα συγγενικό της πρόσωπο το έψαξε η αστυνομία και είδε ότι είχε άλωθη, ήταν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, ετυπώθηκαν. Και στο τέλος άρχισε να σκανάρει τον Σκοπιανό, αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος την δολοφόνησε και την πέταξε σαν το σχοιλί στο χωράφι. Το λέω γιατί ακούστηκαν και διάφορες ανοησίες από τηλεμαϊντανούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως αξιωματικοί, οι οποίοι ξέρουν τα πάντα.
1: Ναι,
0: ξέρουν
1: τα πάντα.
0: Πώς γίνεται να ξέρουν τα πάντα τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, και μάλιστα σου θυμίζω ότι επειδή κάποια στιγμή υπόθηκε ότι αυτό τον αφήσανε και αυτό τον ψάχνανε, ούτε τον αφήσανε, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα στο τμήμα συνέχεια, το ξέρουμε αυτό. Ούτε τον ψάχνανε, γιατί ξέρανε που ήταν ανά πάσα στιγμή. Απλώς τον αφήσανε, τον παρακολουθούσαν και ξέρανε ποια κάθε του κίνηση. Αυτός έκανε πάρα πολλά λάθη, μέχρι και αναλήψεις στην τράπεζα, λες, και δεν θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τον έχουν στις κάμερες. Μέχρι και μιλούσε στο κινητό, μέχρι και κινήσεις που προσπαθούσε να δει αν τον είχαν πάρει χαμπάρι. Φυσικά η εγκληματολογική έρευνα φαίνεται ότι ήταν άψογη. Δηλαδή, σου θυμίζω, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα σώτια, ότι είχαν βρει ραντίσματα και αίματος, όχι κυλίδες, μην φανταστεί κάτι μεγάλο, στην τηλεόραση, στα έπιπλα, γιατί αυτός πήγε να τα μαζέψει. Τον έδεσαν.
1: Και τα εγκληματολογικά εργαστήρια δώσαν τις απαντήσεις που έπρεπε για να δέσει η υπόθεση.
0: Ουσιαστικά ήρθαν για να δέσουν όλο αυτό που αρχικά είχαν στο νου τους οι αστυνομικοί με αυτόν. Και έκαναν, νομίζω, σπουδαία δουλειά. Θα μου πεις, κοπέλα δεν γυρίζει πίσω, αλλά τουλάχιστον να τιμωρηθεί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι δεν είχε κανένα ενδιασμό να αφαιρέσει ζωή. Διότι οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές. Της κατάθεσής του, φαντάσου τώρα. Πόσα δεν ξέρουμε γύρω από αυτή την ιστορία.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, με τα κόμματα να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα και τα στελέχη τους να πραγματοποιούν καθημερινά περιοδίες και επισκέψεις ανά την Ελλάδα. Το θέμα πάντως της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης, προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνει τα πειρά τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατηγορούν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι την περίοδο της διακυβέρνησης του επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη.
2: Αλλαλούν και πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν η πολυτελής διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
4: Αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξηση επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
5: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
6: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
2: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
7: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς θα το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμ.
8: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους, μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
9: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
2: Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικόπη βρέθηκε και η υγεία μετά την καταγγελία περί έλλειψης εντονιών στο νοσοκομείο Αττικών, προκαλώντας νέο μέτωπο με τον Υπουργό Υγείας.
10: Να μην υπάρχουν για ώρες ολόκληρες εντόνια για ασθενείς. Έλαβα μια απάντηση από τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι μια μισή μέρα μετά υπήρχαν εντόνια. Τώρα θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αστείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι είναι το ελάχιστο, η πόλη με αξιοπρέπεια.
11: Διαψεύδω παντελώς αυτό που λέει ο κύριος Καρχημάκης. Δεν το διαψεύδω εγώ, διαψεύδει η διοίκηση νοσοκομείου και δεν λείπουν εντόνια από το Αττικόν. Έχουμε πληθώρα εντονιών, τα οποία μάλιστα έχουν αγοραστεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι και τελείως καινούρια και άφθαρτα.
10: Εγώ νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση έφερε σεντόνια στο τικό. Κύριε Υπουργέ, είπατε αρκετές ανακρίβειες. Δεν σας διέκοψα και σε βάση και το γεγονός.

0: έχεις κάμερα, η κάμερα το γεγονός, που σκάει τώρα στο δικό νοσοκομείο και να κάνει καταγραφή. Πάντυπον. Ή και έχουμε σεντόνια ή δεν έχουμε. Λοιπόν. Δεν γεννάμε σεντόνια.
1: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
2: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης και για τον πολιτικό σχολιασμό, βέβαια, όπως κάθε βράδυ. Λοιπόν.
3: Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Τέτοιες αντιπαραθέσεις θα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Μην με ρωτήσεις πάλι πότε θα γίνουν, γιατί είπαμε κανένας δεν ξέρει, αν και όλοι πιθανολογούμε. Θα έχουμε και τη δοκιμασία της κυβέρνησης σε πολλά επίπεδα. Ήδη δοκιμάζεται η αντοχή της σε σχέση με αυτό το περίφημο πόσο κάνει. Το οποίο μέχρι τώρα βλέπουμε ότι λειτουργεί κάτι σαν καρτέλ. Δηλαδή απλώς αποδεικνύεται αυτό που έχουμε. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα δούμε εντάσεις και σε επίπεδο εσωτερικής και αντιπολίτευσης εννοώ. Δηλαδή και η αντιπολίτευση θα έχει τις δικές της εντάσεις. Και φυσικά ίσως και μερικές περιπέτειες όπως έσκασε και η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, που καλείται τώρα από την εισαγγελία των Βρυξελών. Βέβαια, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος το έχει πει και παλιότερα, λέει και τώρα ότι δεν έχω καμία σχέση με το Qatar Gate. Τώρα τι είναι αυτό, κάτι που ξέμεινε, είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Περιμένουμε να το μάθουμε σε κάθε περίπτωση.
2: Για τον Τσίπρα δεν μου πες, που θα φορολογήσει τα κότερα κτλ.
3: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ φρέσκια και η οποία πρέπει να κάνει εντατικά μαθήματα, γιατί σου θυμίζω ότι την έχουν πληρώσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Εννοώ την ιστορία η οποία έχει να κάνει με πράγματα ότι να πάρουμε από εκεί 600 εκατομμύρια, να πάρουμε από εκεί ένα δις. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
2: Ναι,
3: να τσιμπήσουμε
2: αυτή,
3: από εδώ, να τσιμπήσουμε
2: αυτή
3: από εκεί.
2: Η ευκολία στην παραγωγή από εδώ.
3: Δεν υφίσταται και νομίζω ότι πρέπει να το μαζέψει πριν αρχίσει και το πληρώνει. Το οποίο το πλήρωσε και το 19 και το 23, που ήταν πάλι αντιπολίτευση.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση έξω από την Downing Street. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία υπό την πίεση της εσωκομματικής αμφισβήτησης και των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για την εκλογή νέου ηγέτη των εργατικών, αλλά και νέου πρωθυπουργού μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του και ερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
4: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς, όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.
2: Μετά από αυτό το βίντεο που επιμελήθηκε η Ελένη Μαρκουλάκη, με φόντο την παραίτηση του κ. Στάρμερ, πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνηθίζουμε να συζητάμε οι δυο μας θέματα από τη διεθνή δημοσιογραφία. Κώστα, τι λες, δεν ξέρω πώς θα στεργιώσει κάποιος πρωθυπουργός. Καταρχάς, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Ο 7ος που παραιτείται τα τελευταία 10 χρόνια.
5: Το Brexit. Την εποχή του Brexit.
2: Ακριβώς.
5: Γιατί έχει τη σημασία του αυτό. Πριν το Brexit, η Βρετανία έχει αλλάξει 5 πρωθυπουργούς επί 37 χρόνια. Mm-hmm. 5 πρωθυπουργοί ήταν. Νομίζω ειδικά η δική μας γενιά μπορεί να τους κατονομάσει έναν προς έναν, να κάτσουμε λίγο να στύψουμε το μυαλό μας. Και θα δυσκολευτούμε να κατονομάσουμε τους πρωθυπουργούς της τελευταίας δεκαετίας. Θα χάσουμε δηλαδή, δεν θυμόμαστε όσοι έχουν περάσει τα τελευταία 10 χρόνια και θυμόμαστε όσοι ήταν τα προηγούμενα 37. Είναι, η Βρετανία έχει πιαστεί σε αυτήν την περιδίνηση.

0: μετά το Brexit. Μια απόφαση που, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω κατά τη γνώμη πια των περισσότερων αναλυτών, έχει αποδειχθεί λάθος σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Ναι, αυτό ίσως δηλώνουν και οι ίδιοι οι Βρετανοί πια, σε έρευνες κοινής γνώμης, νομίζω, η πλειοψηφία τουλάχιστον εννοώ.
0: Ναι, είναι ίσως βασική αιτία για αυτό, για αυτή την πολιτική αβεβαιότητα που συνεχίζει να επικρατεί στην Μεγάλη Βρετανία. Εν προκειμένου, ο κύριος Στάρμερ πλήρωσε και το γεγονός ότι είχε καλλιεργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες για ανάταση της οικονομίας, για ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, για μια σειρά τέτοια ζητήματα που αποτέλεσαν βασικό πυρήνα της προεκλογικής του εκστρατείας και βασικό λόγο της ήττας των συντηρητικών και της νίκης των εργατικών μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από 14 χρόνια. Δεν τα κατάφερε όμως. Ο πληθωρισμός παραμένει πάρα πολύ ψηλός και στην Αγγλία. Και βέβαια ήρθε και το σκάνδαλο με τον Λόρδο Μέντελσον, τον οποίο διόρισε ως πρόξενο στις ΗΠΑ. Αποδείχθηκε ότι είχε σχέσεις με. Ήταν στον φάκελο Έπστιν και αυτό ήταν ίσως ο καταλήτης των εξελίξεων. Οι υποψηφιότητες από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου θα κατατεθούν. Χρειάζονται η στήριξη 80 βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, μια υποψηφιότητα για να είναι νόμιμη. Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πώς μπήκε στην κούρσα, γιατί έπρεπε να εκλεγεί η βουλευτής και χρειάστηκε να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές στην περιφέρεια του Μάντσεστερ. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ο επικρατέστερος υποψήφιος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο μόνος υποψήφιος. Εάν είναι ο μόνος υποψήφιος, δεν θα γίνουν εκλογές. Εάν δεν είναι ο μόνος υποψήφιος, τότε θα γίνουν εκλογές στις ενώσεις των εργατικών στα μέλη και τις ενώσεις των εργατικών σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ είπε επίσης ότι ο στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του νέου κοινοβουλευτικού κύκλου στην Βρετανία, δηλαδή πριν το Σεπτέμβριο. Το ζήτημα δεν είναι εν τέλει ποιος θα είναι ο επόμενος, το ζήτημα είναι αν θα στεριώσει, όπως είπες και εσύ, και αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την πραγματικά τρομερά προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, έναν φαύλο κύκλο που δεν λέει να σπάσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Απομακρύνθηκαν σήμερα υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων των τουριστικών φορέων και των επαγγελματιών του κέντρου του Ηρακλείου τα κάγκελα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη. Σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδών, οι εργασίες συντήρησης μετατίθενται για την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Παρελθόν αποτελούν πλέον τα προστατευτικά κάγκελα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, καθώς το πρωί της Δευτέρας συνεργεία προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους, επαναφέροντας την εικόνα του εμβληματικού μνημείου στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου.
3: Από την πρώτη στιγμή που είδαμε το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, ένα εμβληματικό μνημείο το οποίο όλοι οι τουρίστες επιζητούν να δουν στην πόλη μας, αντιδράσαν όλοι οι φορείς και εννοείται και εμείς, σαν κλάδος επισκεπτισμού και διαχέδασης, που έχουμε έδρα στο Ηράκλειο, στο κέντρο που γύρω από την Κρίνη του Μαροζίνη.
2: Η περίφραξη που είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών απομακρύνθηκε έπειτα από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού μετά τις έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν από τουριστικούς φορείς, βουλευτές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι το μέτρο εφαρμόστηκε εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς της πόλης.
3: Να πούμε ότι αυτό που έγινε προσβάλλει πάρα πολύ και το μνημείο αλλά και όλους εμάς που είμαστε οικοδεσπότες αυτής της πόλης. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Μενδώνη φουγκράστηκε το αίτημα των φορέων, την επιστολή που κάναμε, είδε ότι ήταν λάθος τη δεδομένη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο και μετατέθηκε από το Σεπτέμβρη και μετά. Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προβάλλεται η πόλη μας σωστά, καλέσθητα και να μην βρισκόμαστε υπόλογοι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται.
4: Έκαναν πολύ καλά που έβγαλαν τα σειρματοπλέγματα, γιατί ομορφαίνει το Ηράκλειο με το συντριβάνι. Μπορούν να πίνουν και τα περιστέρια νερό. Έρχονται τουρίστες, βγάζουν φωτογραφίες, αναπτύσσεται το τουρισμό στο Ηράκλειο. Έτσι βοηθάνε και τα γύρω μαγαζιά λόγω του τουρισμού.
2: Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρήχε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προς τον βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος μετέφερε τις ανησυχίες των παραγωγικών, τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του νομού, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μετατίθενται πλέον για την 1η Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η όχληση στην εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της πόλης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων παρεμβάσεων στο ιστορικό μνημείο.
3: Μετά από τη σύσκεψη που προκάλεσε η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου και μας κάλεσε όλους τους φορείς, και ένα από τα θέματα ήταν και αυτό, γιατί ήταν εκείνες τις μέρες που έγινε το θέμα, σίγουρα οι φορείς όλοι και με την κοινή επιστολή τους αλλά και με την αντίδρασή τους προς το Δήμο Ηρακλείου, επειδή ο Δήμος γνώριζε από το Μάιο ότι θα γινόταν αυτό, δεν γνώριζε βέβαια ότι θα μπαίνουν σειρματοπλέγματα. Και αυτό ήταν που προκάλεσε περισσότερο την αντίδραση. Γιατί φανταστείτε ότι εμείς επιχειρηματίες πολύ συχνά βρισκόμαστε υπόλογοι για τις κατασκευές μας έξω από τα μαγαζιά, κάτι το οποίο δεν φταίμε εμείς, γιατί δεν υπάρχει μια επίσημη μελέτη η οποία να μας υποδεικνύει πώς ακριβώς να είναι. Και εκεί ακριβώς εμείς αντιδράσαμε, ότι γιατί εμείς να είμαστε συνεχώς υπόλογοι όταν είμαστε δίπλα στα μνημεία και να τα σεβόμαστε και να μην γίνεται και από την πλευρά των υπόλοιπων.
4: Πολύ καλό το Στριβάνι για τη Ράκλη, έχει και μια ιστορία. Μπορεί να τουρίστες να μαθαίνουν, είναι πολιτισμικό αξιοθέατο. Και μπορούν και οι ντόπιοι να βλέπουν την ομορφιά του Ηρακλείου και από την υπόλοιπη Κρήτη.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Νέες παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτορών Κρήτης λίγες εβδομάδες μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της εικόνας στην πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών του νησιού. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται και η καθαριότητα, καθώς όπως έγινε γνωστό, ένας εργαζόμενος αναλαμβάνει σε καθημερινή βάση τον καθαρισμό των χώρων αφήξεων, των σημείων υποδοχής των επισκεπτών αλλά και των κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης.
7: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
8: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλκανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
7: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
8: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%. Όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
7: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
8: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
7: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο.

0: χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
1: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν ντρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν ντρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, ντρεπόμαστε. Ντρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ντρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
2: Αυστηρότερους κανόνες και στοχευμένα κίνητρα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές περιλαμβάνει το νέο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στη φορολόγηση των ενοικίων και την επικείμενη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
0: Αλλάζει ο χάρτης στην αγορά ακινήτων. Νέοι κανόνες για τα Airbnb, αλλαγές στην φορολογία των ενοικίων και εξελίξεις στις αντικειμενικές αξίες φέρνουν νέα δεδομένα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
3: Ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 η πληρωμή των ενοικίων όπως έχει εξαγγελθεί θα γίνεται μέσω τραπέζης. Αυτό το μέτρο τώρα μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί, γιατί ήδη είχε εξαγγελθεί ότι θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο, όμως πήρε παράταση για τον Οκτώβριο του 2026 η πληρωμή των ενοικίων, η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων για τις μισθώσεις κατοικιών. Μιλάμε πάντα γιατί ήδη είναι υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων για τα καταστήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και σίγουρα εάν τυχόν οποιοδήποτε δεν υιοθετήσει την αποστολή του σχετικού λογαριασμού και την αποστολή του ποσού του ενοικίου μέσω IBAN και μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα έχει επίπτωση για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα χάνουν την έκπτωση φόρου που είναι 5% για τα εισοδήματα από ενοίκια.
0: Η πολιτεία εντείνει τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο την διαφάνεια και την σωστή δήλωση των εισοδημάτων. Την ίδια ώρα δίνει κίνητρα σε όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση.
3: Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται εντός του 2026 στην αγορά ακινήτων, μία βασική αλλαγή είναι ότι επιβάλλεται νέος περιορισμός της βραχυχρόνιας μισθώσης, όπως ήδη είχε επιβληθεί σε κεντρικές περιοχές που δεν εκδίδονται πλέον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή δεν μπορεί να εγγράψει κάποιος με νέα καταχώρηση ένα ακίνητο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα στο μέλλον αυτοί οι περιορισμοί να επιβληθούν και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη.
0: Παράλληλα έρχονται φορολογικές αλλαγές που αναμένεται να ελαφρύνουν μέρος των εισοδημάτων από ενοίκια, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών τα επόμενα χρόνια.
3: Όσον αφορά το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυτό που έχει οριστεί είναι ότι ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί σχετικά με τις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και μεταβάζονται εν ζωή για οποιοδήποτε αιτία, θα διαγράφονται από το Μητρό των Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Όμως είναι κάτι που σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών έχουμε ζητήσει να μην επιβληθεί σαν μέτρο, γιατί αποτελεί κατάφορη αδικία για τους ιδιοκτήτες.
0: Οι εξαγγελίες αυτές επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και πολίτες που αναζητούν κατοικία σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των οικοκυριών.
3: Ενίκια, οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν τριετή φοροαπαλλαγή από τα ενίκια σε περίπτωση που επιστρέψουν από την βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια μίσθωση, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστές κατοικίες, δηλαδή

0: είναι δηλωμένοι στο ε1 τους ως κλειστές κατοικίες και επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, θα έχουν τριετή φοροαπαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από μισθώματα και αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και να λυθεί σε κάποιο βαθμό το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται φέτος στο πρόγραμμα ελέγχων, η ΕΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος τελικά ωφελήθηκε από αυτά.
2: Στο μικροσκόπιο της ΕΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
3: Στο μικροσκόπιο της ΕΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
2: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
3: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
2: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
3: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
2: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
3: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
1: Λίγη σήμερα, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, όπως έγινε γνωστό από πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έχει προαναγγείλει ο αρμόδιος Υπουργός, Ευάγγελος Τουρνάς, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, είτε δεν καθάρισαν το οικόπεδο τους, είτε δεν το δήλωσαν στη σχετική πλατφόρμα.
2: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων.

0: Εδών, δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
1: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι

0: με την πολυτελεία είναι κάτι διαφορετικό. Η βεβλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
0: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ήδη έχουμε ενάρξει στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
0: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
0: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
2: Το τέρας της ακρίβειας επιχειρεί Κρυσική να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν φθηνότερα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όμως, οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που το άνοιξε κλείσε των στενών του Ορμούζ προκαλεί αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
1: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
3: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στο 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά και δικά μας εδώ κριτικά αλλά και ξένα αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
3: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 έως 20 ευρώ. Όμως κατά καιρούς και κατά περιόδους θα δούμε ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτομικά προϊόντα δεν έχουμε

0: κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2 με 3%.
0: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
6: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια.
5: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
9: Καλημέρα.
10: Κάποτε οι επιλογές για την επιχείρησή σου είχαν όρια, αλλά όχι πια.
11: Καλώς ήρθες στις αμέτρητες επιλογές του Magento One Business. Ξεκίνα να διαλέγεις. Επίπεδο Internet Backup.
9: Δεν έχουμε ίντερνετ.
12: Πάντα έχουμε ίντερνετ.
11: Επέλεξες ψηφιακή ασφάλεια.
9: Κωστή.
11: Επόμενο επίπεδο, business messaging.
9: Μόλις στείλαμε την καμπάνια σε όλους τους πελάτες μας.
11: Έτοιμος για άλλο ένα. Digital Office.
13: Εκτροπή κλήσης.
9: Παρακαλώ.
11: Κρατήσου.
10: Ήρθε το Magenta One Business για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ. Απόκτησε σύγχρονα εργαλεία ίντερνετ, ασφάλειας και προβολής σε προνομιακές τιμές και με αποκλειστικά ωφέλη. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Φρυγανιές ταρένιες Elite 1 ευρώ και 36 λεπτά. Λαβάτσα Εσπρέσο Ρόσα 5 ευρώ και 22 λεπτά. Φίξε Λάς 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Μίσκο νούμερο 6 ή 10 90 λεπτά. Ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά κεράσια 4 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή.
10: Βρε fast loan!
11: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεώργα Κόπουλο. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νεότερα που αφορούν στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ε?
2: Πηγαίνει απροσδόκητα καλά και σίγουρα πολύ καλύτερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη εν ώψη της επόμενης σεζόν κυκλοφόρησαν πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, στις 15 του μήνα. Τότε, αν θυμάσαι καλά, είχαμε πει ότι σε 24 ώρες είχαν διατεθεί πάνω από 1.000 εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός ξεπερνά τις 2.500 και πέρσι, μία εβδομάδα, στη μία εβδομάδα κυκλοφορίας,

0: Το αντίστοιχο νούμερο ήταν 1500 εισιτήρια διαρκείας, οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και κυρίως πόσο μεγάλη είναι η δίψα των φίλων του Όφη να εξασφαλίσουν μία μόνιμη θέση στο Παγκρίτιο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θυμίζω ότι για ακόμη 2 εβδομάδες υπάρχουν οι σχετικές εκτόσεις και προσφορές έως τις 5 Ιουλίου και μάλιστα το νέο απόκτημα της ομάδας, η πρώτη μεταγραφή εν ώψη της επόμενης σεζόν, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ανέβηκε ένα βίντεο από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να πάρει τη θέση του στο γήπεδο και να αποκτήσει ένα εισιτήριο διαρκείας.
1: Πάντως φαίνεται προφανώς ότι η καλά δεν το συζητάμε, συνεχίσου ή έτσι ο ρυθμός δημοσταίνει, νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά η διάθεση των εισιτηρίων και έχουμε πει πολλές φορές οι δυο μας ότι το γεγονός ότι φέτος δίνονται πάρα πολλές εκπτώσεις εξυπηρετεί πολύ τις οικογένειες, τα νέα παιδιά που θέλουν να βρίσκονται κοντά στην ομάδα, ειδικά τώρα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
0: Αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ εν ώψη της Ευρώπης αυτή τη σεζόν. Ωστόσο, ο Όφη δεν κοιτάει να χτυπήσει τις τιμές, να ανεβάσει τις τιμές επειδή υπάρχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το αντίθετο, μάλιστα, θέλει με αυτές τις προσφορές και τις εκτόσεις να φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο, ακόμη περισσότερα παιδιά στις εξέδρες του Παγκρίτη.
1: Πάμε να μας πεις και για μία ακόμη πρωτιά της ομάδας. Γιατί στη διάρκεια της χρονιάς φέτος το έχουμε συζητήσει πολλές φορές παρέα. Μιλώ για την χρησιμοποίηση παικτών από τις ακαδημίες. Εδώ έχουμε μια πρωτιά για τον Όφη, Δημοσθένη.
0: Θα έλεγα ότι οι διακρίσεις συνεχίζονται για τον Όφη. Είχαμε διάκριση για τον Ανδρούτσο ως δεύτερος MVP. Διάκριση για τον Χριστογιώργο, επίσης δεύτερος στις αποκρούσεις στο πρωτάθλημα που μας πέρασε. Αυτή τη φορά η πρωτιά για τον Όφη είναι ομαδική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η Super League, η διοργανώτρια αρχή, έκανε ένα αφιέρωμα, έκανε μια έρευνα για το πώς τους ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Όφη λοιπόν φέτος, στη σεζόν 2025-2026, χρησιμοποίησε συνολικά 33 ποδοσφαιριστές. Οι 20 από αυτούς τους 33, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό 60,6%, οι 20 λοιπόν αυτοί ποδοσφαιριστές προέρχονται από κάποια ακαδημία ελληνικής ομάδας. Όχι απαραίτητα από την Ακαδημία του Όφη, αλλά από Ακαδημία Ελληνικής Ομάδας. Αυτό ήταν το αφιέρωμα της Super League και ο Όφη λοιπόν έχει μία πρωτιά σε αυτό. Καμία άλλη ομάδα στη φετινή Super League δεν έχει αυτό το εκπληκτικό ποσοστό του 60,6%. Είναι μάλιστα η μοναδική ομάδα από τις 14 ομάδες της Super League που χρησιμοποίησε περισσότερους Έλληνες από ό,τι ξένους. Έτσι. Καμία δηλαδή δεν πέρασε το 50%. Ο δεύτερος αστέρας έφτασε το 45% και θλίψη, είναι θλιβερά τα νούμερα άλλων ομάδων. Για παράδειγμα, ο Άρης έχει χρησιμοποίησε μόλις 6 αντίστοιχους ποδοσφαιριστές, την ώρα που χρησιμοποίησε 20 με ποσοστό 17,6%. Λοιπόν, αυτή η πρωτιά νομίζω είναι πολύ πιο σημαντική από τις ατομικές διακρίσεις και από τα ατομικά βραβεία των ποδοσφαιριστών, που και αυτά σαφέστατα είναι πολύ σημαντικά, αλλά δείχνει την νοοτροπία, δείχνει το σωστό δρόμο που βαδίζει ο Όφη, χρησιμοποιώντας κυρίως Ελληνόπουλα, παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες των ελληνικών ομάδων.
1: Και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση αυτό, Δημοσθένη. Πάμε τώρα να μου πεις και να μας πεις και για ένα βιντεάκι που μας έρχεται από το Πανθεσσαλικό, δηλαδή από εκείνη την υπέροχη εξέχαστη βραδιά στο Πανθεσσαλικό. Τι γίνεται με το Φούντα?
0: Γενικότερα, Όφη ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες με όλη την πορεία της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του κυπέλλου. Αλλά σιγά-σιγά, ξέρεις, μας δίνει λίγο υλικό η ασπρόμαυρη ΠΑΕ με διάφορα βιντεάκια στα social media. Χθες ανέβασε τον κόσμο από τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Σήμερα, λοιπόν, ανέβασε τον ταξιάρχη Φούντα από τα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ο ίδιος κρατούσε ένα ηχείο, κρατούσε το πούρο της νίκης στα χέρια του και μάλιστα τραγουδούσε και Γρηγόρη Σαμόλη, έχω να σου πω. Ο ταξιάρχης Φούντας φαίνεται πως έχει εγκληματιστεί πλήρως μετά από 2 χρόνια παρουσίας στο Ηράκλειο. Μου θυμίζει τον εαυτό μου εμένα πριν από περίπου 20 χρόνια, θα έλεγα. Ο Φούντας με καταγωγή από το Μεσολόγιο, αλλά φαίνεται πως είναι πολύ δεμένος με το Ηράκλειο και θυμίζω ότι υπέγραψε

0: αυτό το συμβόλαιο για ακόμη τρία χρόνια μέχρι το 2021.
1: Έτσι και θα παραμείνει και στο Ηράκλειο. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ. Δεν ξέρω τώρα αν το χρώμα στο μπλουζάκι που επέλεξε απόψε έχει να κάνει με τον Ομπράντοβιτς. Αλλά για πες, τι έγινε σήμερα στην παρουσίαση.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη, αναφορικά με τον μπάσκετ μιλώ πάντα, για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, έφυγε το 2012, αλλά στην ουσία σώθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δεν έφυγε ποτέ από το κλειστό του ΆΚΑ, μόνο τα συνθήματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο ως αντίπαλος είναι ενδεικτικά. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος τον αποθέωσε για μία ακόμη φορά. Τον είδα να φορά ξανά το μπλουζάκι του Παναθηναϊκού κατά την επίσημη παρουσίασή του και είναι ενδεικτική, θα έλεγα, και η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν και ο ίδιος παρόν σε αυτή την επίσημη παρουσίαση. Είπε ότι αυτή η μέρα μετρά πιο πολύ, αυτή η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετρά πολύ περισσότερο από το να κατακτούσαμε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είπε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ. Το τελείριο είναι τεράστιο από χθες, αλλά από σήμερα πιάνει δουλειά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα δύο από τα ονόματα που θα βρίσκονται πιθανότητα στο πλευρό του. Ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διαφορετικά πόστα και φυσικά έχει εν λευκό. Θα αποφασίσει για τα πάντα μόνος του, έτσι, για το ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, γιατί μιλάμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας μύθος για τον Παναθηναϊκό.
1: Για να δούμε λοιπόν, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ Δημοσθένη, καλό βράδυ. Και πάμε κυρίες και κύριοι στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Με άνοδο 1,02% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.501,13 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 214,94 εκατομμύρια ευρώ. 71 μέτοχες σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ στο γερμανικό ποδόσφαιρο? Τίποτα.
1: Λογικό που παρέδωσε αυτός.
0: Δεν είναι όλη της

0: νύχτας όπως εμείς. Πάντως η απόδοση του δελτίου του αυξήθηκε. Φέτος θα γίνει χαμός.
1: Και ξέρεις ποιος φταίει γι' αυτό, ε?
0: Η Novibet.
1: Είσαι ξύπνιος.
2: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταύρουλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
1: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
0: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος είχε απορρίψει.
1: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
0: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταύρουλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
1: Υπό το βάρος των αδιάστητων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
0: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
1: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία.

0: μια αποπρόθεση η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
1: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
2: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
1: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
2: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%, όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
1: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
2: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
1: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
2: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν, έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθεται και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, τρεπόμαστε. Και παρόλο που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, και εγώ προσωπικά αλλά και όλο το Συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο, ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφίξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
3: Σήμερα εκλέγει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Είμαι βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
3: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξει στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουμε αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλλού την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι υποχρεοί οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
3: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Εντάξει, η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλουν πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
3: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον με τέτοια βλάστηση που έχουμε δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Είμαι βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
4: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οι οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
1: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
4: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
1: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
4: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
1: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
4: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι, όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
5: Η αίθουσα τέχνης, μορφές και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων, τιμώντας τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, διοργάνωσαν και παρουσίασαν την ομαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Τα εγγένεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα τέχνης μορφές στην παλαιά πόλη του Ρεθύμνου. Την έκθεση επιμελήθηκε ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστημίο Πάτρας Κωνσταντίνος Πρόημος και ο διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελεουργείων Ιωάννης Αρχοντάκης. Την οργάνωση της έκθεσης φρόντισε ο Ηλίας Ηλιάκης.
6: Μίκης Θεοδωράκης, λοιπόν, δύο, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του μεγάλου Μίκη, του κριτικού Μίκη και ταυτόχρονα του παγκόσμιου Μίκη. Μέσα από τα έργα τους, οι 35 καλλιτέχνες δείχνουν όλο εκείνο το τεράστιο εύρος της προσωπικότητας του Μίκη Θεοδωράκη. Δεν ήταν απλά ένας μουσικός, παρόλο που παγκόσμια είναι διάσημος για το μουσικό του έργο, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον πολιτιστικό χάρτη όλου του κόσμου. Η μουσική του είναι το μεγάλο διαβατήριο για τις μεγάλες λαϊκές μάζες, έτσι ώστε τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν από τη μια άκρη της Ιφιλίου μέχρι την άλλη, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο πολιτικός εκείνος που εναντιώθηκε σε κάθε καταπίεση και ήταν ο μεγάλος υπερασπιστής της δημοκρατίας.
5: Η αρχική έκδοση της έκθεσης «Μίκης Θεοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Πολύκεντρο Βουκολιών το χειμώνα του 2025 σε παραγωγή του Δήμου Πλατανιά, τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου κριτικού και παγκόσμιου Έλληνα.
7: Για μένα είναι πολύ σημαντικό που συμμετέχω σε αυτή την έκθεση, γιατί τιμάμε έναν άνθρωπο όπου ήταν μια προσωπικότητα μουσική, καλλιτεχνική, αλλά και πολιτική, με μεγάλο εύρος, παγκόσμιο, όπου τα τραγούδια του μας συγκινούν ακόμα και μας εμπνέουν. Πάνω σε αυτό και εγώ δούλεψα, πάνω σε ένα τραγούδι του μουσικού, του σπουδαίου μουσικού, που είναι η Άρνηση. Ο τίτλος του έργου μου είναι «Το όνομά της». Όπως λέει το τραγούδι, ωραία φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς όπως σημείωσε ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενο στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.

0: Εξαιρετική επιλογή να γίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτό το παγκόσμιο.
1: Ναι, θα έχουμε κι εμείς παρέα τα βράδια. Να και οι Άγγλοι. England is on the offense.
2: He takes the shot. Καλά, κλασικά πάνε για κουβά αυτοί.
3: Κουβά!
4: Sorry, μου βγήκε αυθόρμητα.
0: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Πώς εξιχνίασαν το έγκλημα οι αρχές, τι προκάλεσε το θάνατό της, τα πρώτα στοιχεία της νεκροψίας νεκροτομής. Εν μέσω ένταση συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο η χωροθέτηση της δομής φιλοξενίας μεταναστών. Εξώδικο στο Δήμο Ηρακλείου και την περιφέρεια. Πλήθος κόσμου ζητά από το Δήμο να πει όχι στο Υπουργείο. Με μια φορτισμένη δήλωση παραιτήθηκε ο κ. Στάρμερ. Είναι ο 7ος πρωθυπουργός που παραιτείται σε 10 χρόνια. Η διαδοχή του και τα επόμενα βήματα. Παρεμβάσεις και στην καθαριότητα από το Σύνδεσμο Τουριστικών Πρακτόρων. Στόχος η αποσυμφόρηση της

0: κυκλοφορίας και η βελτίωση της εικόνας του Νίκος Καζαντζάκης. Εν μέσω σφοδρής έντασης συνεδριάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, όπου συζητείται το θέμα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, κάτοικοι, πολίτες της ευρύτερης περιοχής κατέθεσαν εξώδικο εναντίον του Δήμου Ηρακλείου αλλά και της περιφέρειας Κρήτης για το θέμα, ενώ πριν από λίγο και ο Δήμαρχος Ηρακλείου πήρε τον λόγο και υποστήριξε ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι αποκλειστικά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ φυσικά. Και στη σύνδεσή μας είναι και ο Κώστας Κεφαλογιάννης, ο οποίος παρακολουθεί αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Με ιδιαίτερη ένταση, αντιλαμβάνομαι, εξελίσσεται, Κώστα Κεφαλογιάννη, με πολλές διακοπές. Πλήθος κόσμου παρακολουθεί τη συνεδρίαση. Σωστά, καλησπέρα καταρχάς.
1: Σωστά, καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Σόντια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πολύ μεγάλη ένταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, όταν ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο για να αναφερθεί στο εξώδικο που κατέθεσαν οι κάτοικοι, εξώδικο ενάντια στον Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια Κρήτης, με το οποίο κατηγορούν την αυτοδιοίκηση ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην χωροθέτηση της δομής, ότι ουσιαστικά η κολλησιεργία της αυτοδιοίκησης έφερε τη δομή στην περιοχή των αθανάτων. Mm-hmm. Ο Δήμαρχος πήρε τον λόγο και προσπάθησε να πει ότι δεν έχει κανένα καθοριστικό ρόλο η Δημοτική Αρχή, δεν έχει αρμοδιότητα στη χωροθέτηση της δομής. Και εκεί υπήρξε πρώτη πολύ μεγάλη ένταση και με αντιδράσεις των κατοίκων, με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελήρα, και όταν έγινε λέει ότι πάμε σε οριστική διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να συνεχιστεί η συνεδρίαση, και είπε χαρακτηριστικά ότι θα ξαναγίνει αύριο την ίδια ώρα. Ωστόσο, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα οι παρατάξεις αντιπολίτευσης, που είπαν ότι δεν δέχονται να διακοπεί η συνεδρίαση, ότι εφόσον οι κάτοικοι κατέβηκαν και είναι εκεί, δεν μπορούν να τους φερθούν με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι, μετά από λίγη ώρα, η συνεδρίαση ξαναξεκίνησε. Έχει γίνει άλλη μια διακοπή, πάλι δεκάλεπτη εξαιτίας πολύ μεγάλης έντασης, και δεν ξέρω πόσες διακοπές θα γίνουν ακόμα, γιατί έτσι το κλίμα στην αίθουσα, η αλήθεια είναι,
0: Θα επιστρέψω, Κώστα, σε σένα προφανώς. Μπορούμε όμως, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έτσι να πάρουμε ένα κλίμα από την ένταση που προηγήθηκε.
2: Ότι καμία δομή δεν γίνεται είτε με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής για την Δημοτική Επιτροπή.
3: Να σπέσετε πέφτει! Αλλά είστε τα πόδια στο σπίτι σας!
4: Και τι κάνετε, πλάτε! Τι κάνετε!
0: Ένα από τα πολλά στιγμιότυπα της έντασης ήταν αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Κώστα Κεφαλογιάννη, επιστρέφω σε εσένα. Αντιλαμβάνομαι ότι στόχος είναι να περάσει ένα ψήφισμα σε σχέση με το θέμα της χωροθέτησης. Και σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτό?
1: Είναι ένα ψήφισμα το οποίο είναι κάπως πιο αόριστο από το αντίστοιχο που είχε βγει για τις Μαλάδες. Ωστόσο, επαναφέρει. Καταρχάς, το ψήφισμα παρουσιάστηκε σε όλους 5 λεπτά περίπου πριν τη συνεδρίαση. Έτσι. Δεν το γνώριζαν ούτε οι παρατάξεις αντιπολίτευσης ούτε κανείς. Το παρουσιάσε η Δημοτική Αρχή. Αναφέρει τους όρους που είχαν συμφωνηθεί ή μάλλον είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο για την περιοχή των Μαλάδων και λέει ότι οποιαδήποτε χωροθέτηση θα πρέπει να πληρεί τους ίδιους όρους. Και επίσης θα πρέπει να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από το Υπουργείο για ποιο λόγο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη δομή και με ποια κριτήρια. Δεν λέει όμως το ψήφισμα όχι στη χωροθέτηση της δομής, τουλάχιστον στο αρχικό του κείμενο, γιατί μετά από όσα έχουν πει και ο κύριος Καραμαλάκης και η κυρία Καναβάκη και όλοι οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης που έχουν πάρει το λόγο, ίσως να αναδιαμορφωθεί. Θα το δούμε πώς θα πάει.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Το ψήφισμα καταρχήν, ποιος το συνέταξε, ποιος ήταν ο συντάκτης?
1: Η Δημοτική Αρχή.
5: Και στη συνέχεια.
1: Δεν είναι ψήφισμα των κατοίκων δηλαδή. Δεν είναι ψήφισμα των κατοίκων, είναι ψήφισμα παρουσίαση η Δημοτική Αρχή.
5: Και η αντιπολίτευση επί της ουσίας έχει τοποθετηθεί, γιατί ήρθα μέσα στο στούντιο και δεν μπορούσα να ακούσω τη συνέχεια.
1: Ναι.
5: Ποια είναι η στάση της?
1: Λοιπόν, ο κ. Καραμαλάκης είναι κάθετα αντίθετο στη χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή αυτό, να σου πω, Κώστα, και σε ό,τι

0: να σας πω ότι είναι η κοινή γραμμή όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης και της ανεξάρτητης Δημοτικού Συμβούλου της κυρίας Ανδρεάκη που έχουν πάρει το λόγο, είχαν πάρει το λόγο μέχρι να μπούμε να ξεκινήσει το δελτίο, ότι η Δημοτική Αρχή είναι ουραγός των εξελίξεων και δεν τις διαμορφώνει. Ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμαρχος είπε ότι τον πήρε ένα τηλέφωνο, ότι έγινε γνώστης του θέματος για τους αθανάτους με ένα τηλέφωνο από τον κύριο Πλεύρη που παρουσιάστηκε περίπου ως το τελεσμένο. Όχι περίπου, ως το τελεσμένο. Του ανακοινώθηκε δηλαδή. Δεν ερωτήθη.
1: Και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό, γιατί πρόλαβα, συγγνώμη που σε διακόπτω, και άκουσα τη Μαρία Καναβάκη που διερωτήθηκε πώς ο κύριος Πλεύρης ήξερε αυτό το χώρο της πρώην αποθήκης Κουλούδη του. Και ήθελα να σε ρωτήσω αν απάντησε κάποιος επί της ουσίας γι' αυτό. Αναμίχθηκε καθόλου ο Δήμος σε αυτό, πρότεινε κάτι ή απλά ενημερώθηκε, όπως λες.
0: Όχι, όχι. Η στάση του Δημάρχου από την αρχή τοποθέτησε ότι ο Δήμος ενημερώθηκε. Και αυτό που είπε είναι ότι θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο με ποια κριτήρια είχε επιλεγεί συγκεκριμένη δομή. Τίποτα άλλο εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ως αντίδραση δεν έχει προταχθεί. Γι' αυτό κατηγορείται, όχι γιατί δεν αντέδρασε, όσο γιατί δεν συμμετείχε όλο αυτό τον καιρό στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Είπαν ότι είναι ουραγός, ακούστηκε χαρακτηριστικά, και όχι συνομιλητής του Υπουργείου. Και ο κύριος Καραμαλάκης είπε ότι το Ηράκλειο χρειάζεται από μια δημοτική αρχή που να διαμορφώνει τις εξελίξεις και όχι να τις παρακολουθεί. Και όλοι όμως έχουν πει ότι είναι αντίθετοι με την χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους. Βεβαίως η κυρία Ανδρεάκη κατέληξε λέγοντας ότι όπως και να διαμορφωθεί το ψήφισμα θα το ψηφίσει και είναι αντίθετη και εκείνη για τη δομή στους αθανάτους, αλλά θεωρεί ότι πια αυτό δεν έχει κανένα νόημα, ότι τα ψηφίσματα δεν έχουν κανένα νόημα, ότι είναι πολύ αργά, ότι η απόφαση έχει ληφθεί και ότι ό,τι ήταν να γίνει θα έπρεπε να έχει γίνει
2: Άρα Σότια και Κώστα, καταλαβαίνω ότι η αντιπολίτευση όλη πάει κόντρα σε αυτή την απόφαση και υπέρ των κατοίκων.
0: Σωστά και υπέρ των κατοίκων. Σωστά.
2: Ενδιαφέρον αυτό, πολύ ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον η στάση αντιπολίτευσης.
0: Βέβαια και η Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής υπέρ των κατοίκων. Είναι απλώς το κάνει λίγο πιο αόριστο σε σχέση με τις Μαλάδες.
1: Δηλαδή δεν λέει υπό την έννοια δηλαδή ότι λέει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι η Δημοτική Αρχή, ότι η απόφαση είναι ηλυμένη, ενημερωθήκαμε με ένα τηλεφώνημα, ας δούμε την επόμενη μέρα, κάπως έτσι.
0: Ό,τι ίσχυε για τις Μαλάδες πρέπει να ισχύει και τώρα. Αν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή απόσταση από τον αστικό ιστό, να μην δημιουργεί προβλήματα, να μην. Όλα αυτά τα βάζει ξανά στο τραπέζι. Υποψιάζομαι πάντως με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί ότι το τελικό ψήφισμα θα είναι πιο ξεκάθαρα αρνητικό για τη χωροθέτηση της δομής.
1: Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει, Κώστα, είναι αν αυτές τις προϋποθέσεις τις έβαλε και στο τηλεφώνημα το ενημερωτικό που δέχτηκε ο Δήμαρχος για την χωροθέτηση της δομής στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ο Δήμαρχος ζητάει και το είπε ξανά ότι να γίνει μια πολύ καθαρή ενημέρωση όλων για τα κριτήρια με τα οποία έχει επιλεγεί ο συγκεκριμένος χώρος.
1: Μάλιστα. Κώστα Μπογδανίδη.
2: Κοίταξε. Μέχρι τώρα, φυσιολογικά, πλην τη στάση της αντιπολίτευσης, η οποία το λέγαμε και με τον Κώστα το πρωί, ήταν λίγο, ας πούμε, το τοπίο έτσι, θολό για το τι θα κάνουν, φαίνεται ότι πάνε ακριβώς στην αντίθετη άποψη. Είναι, ξέρεις, η αντιπολίτευση τώρα συνήθως, πέρα από τα άλλα που λέγονται, δεν πληρώνει ΦΠΑ για όλες αυτές τις αντιδράσεις που μπορεί να έχει ή να τάσσεται συνήθως με τον κόσμο. Το καταλαβαίνουμε. Είναι όμως περίεργο, διότι πρέπει κανένας να δει και τα επιχειρήματα με την έννοια ότι, okay, καταλαβαίνω ότι ο Δήμος είναι ουραγός των εξελίξεων, γιατί δεν έπαιξε και μάλλον δεν ήθελε να παίξει κανένα ρόλο, γιατί είναι μακριά από εμάς όταν καίει, ας πούμε.
0: Κάναμε τα κορόιδα, να σου πω Κώστα, η έκφραση που χρησιμοποιήσε η κυρία Καναβάκη είναι ότι κάναμε τα κορόιδα ηθελημένα, γιατί νομίζαμε ότι κάτι θα κερδίσουμε έτσι, αλλά όμως αποδείχθηκε δεν κερδίσαμε τίποτα.
2: Ναι. Πέρα, ανεξάρτητα σου λέω από την ουσία της υπόθεσης, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς θα πάει. Τώρα, είτε βγει είτε δεν βγει ένα ψήφισμα που θέλουν, νομίζω ότι θα είναι ίσονο σημασία σε σχέση με τα ίδια τα γεγονότα. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει, επειδή παρακολούθησα και εγώ τουλάχιστον την αρχή της συνεδρίας, υπάρχει μεγάλη ένταση.
1: Παραμένει κόσμος, φαντάζομαι, Κώστα Κεφαλογιάννη.
0: Παραμένει κόσμος και έτσι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει σημασία να το πούμε. Περιμένουμε να ακούσουμε τώρα και τους εκπρόσωπους των κατοίκων, δηλαδή θα μιλήσουν και οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει το λόγο. Ωστόσο, κάποιες φωνές και κάποια πράγματα που έχουν ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, καλό θα ήταν να μην είχαν ακουστεί. Δηλαδή, ελπίζω ότι δεν είναι αυτοί οι εκπρόσωποι των κατοίκων, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχουν ακουστεί εκφράσεις που δεν τιμούν κανέναν.
1: Δεν περιποιούν τιμή, ναι, αντιλαμβάνομαι τι λες. Κώστα Μπογδανίδη, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Κώστα Κεφαλογιάννη, μας διακόπτεις προφανώς στη διάρκεια του δελτίου, αν κρίνεις ότι.
2: Κοίταξε, θα πω αυτά, Σότια, θα πω αυτά που λέω πάρα πολύ καιρό, νομίζω, στο δελτίο, τα σχολιάζουμε. Τα έγραψα και σήμερα στο Κρήτα 24.

ότι νομίζω το πρόβλημα είναι περισσότερο τεχνικό και διαδικαστικό και λιγότερο ιδεολογικό, ή επειδή ακούω και κάποιος για ρατσισμό και τέτοια. Πάντα υπήρχαν ζητήματα τέτοια στην κοινωνία μας, το ξέρουμε, είτε αφορά μια περιοχή, είτε αφορά ολόκληρη την Κρήτη, την Ελλάδα ή όπου και να το ψάξεις. Νομίζω ότι ήταν λάθος

0: που πρέπει να τα χαράσει ένα κράτος ως απόφαση, εννοώ, mm-hmm. είναι μια πολιτική η οποία έχει να αντιμετωπίσει μια πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογία δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Με απίστευτη κοινικότητα περιέγραψε με λεπτομέρειες τόσο τη στιγμή του εγκλήματος, όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό και επιχείρησε να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες.
2: Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως την περιέγραψε στους αστυνομικούς ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της. Ο άνδρας με καταγωγή από τα Σκόπια, που επί 22 ημέρες έπαιζε θέατρο, προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τις αρχές, περιέγραψε στους αστυνομικούς βήμα προς βήμα τόσο τη στιγμή του εγκλήματος όσο και τις ενέργειές του για να εξαφανίσει τη σωρό.
3: Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακρίβεια στην ανασύνδεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στην οικία την ημέρα της εξαφάνισης και αποκαλύποντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.
2: Στην απολογία του, ο 43χρονος επιχειρεί να περιγράψει ένα ιστορικό εντάσσεων με τη σπιτονοικοκυρά του, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις τους είχαν επιβαρυνθεί από συνεχείς διαφωνίες σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι το τελευταίο διάστημα η 45χρονη επιδίωκε να αποκτήσει πιο στενή σχέση μαζί του, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο εκείνος είχε απορρίψει.
3: Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της. Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξοχνιστική εξερεύνηση τόσο στην οικία όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο φερόμενος δράστης.
2: Αναφερόμενος στην ημέρα της δολοφονίας, υποστηρίζει ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη επισκέφθηκε το σπίτι του για έλεγχο του ακινήτου και ότι ακολούθησε έντονος καυγάς. Όπως υποστήριξε, η κατάσταση ξέφυγε όταν εκείνη φέρεται να τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει στη σύζυγό του και θα τον καταστρέψει κοινωνικά.
3: Υπό το βάρος των αδιάσυστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και αποκρύψει τη σωρό της παθούσας σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στην περιοχή Βατόλακο των Χανίων. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων.
2: Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορουμένου για ανθρωποκτονία από πρόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Χανίων.
3: Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η σωρός του θύματος θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς φιχτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης. Σε βάρος του φαινόμενου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.
1: Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά μαζί μου για αυτή την υπόθεση που προφανώς προκαλεί εκτός από τη θλίψη και σοκ και...
0: Και πολλά και πολλά. Πολλά μπορείς να πεις για αυτή την ιστορία.
1: Και πολλά πραγματικά, ναι.
0: Πέρα το ότι είναι μια ξεκάθαρα, όχι γιατί αποδέχομαι τόσο αβασάνιστα τον όρο γυναικοκτονία, αλλά το λέω γιατί ορισμένοι πήγαν να το φορτώσουν πάλι στην Κρήτη, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Όμως πήγε πολύ άδικα αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα. Να πω το πρώτο στοιχείο, επειδή το λέγαμε και εμείς ότι αργήσαν να καταγγείλουν την εξαφάνιση, έτσι να την αναγγείλουν.
1: Ναι.
0: Ήταν όμως ήδη νεκρή, βέβαια, έτσι, αποδεικνύεται από τα γεγονότα. Τώρα, να πούμε, πέρα από τη θλίψη και από το βαρύ πένθος που υπάρχει για την κοπέλα αυτή, να πούμε ότι ήταν μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, η οποία φάνηκε ότι δούλεψε μεθοδικά, δηλαδή από την πρώτη στιγμή άρχισε να κατανείμει ρόλους και υπόπτους. Δεν άφησε κανένα απ' έξω.
1: Σωστά το
0: λέω, γιατί ακόμη και ένα συγγενικό της πρόσωπο το έψαξε η αστυνομία και είδε ότι είχε άλοθη, ήταν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, τυπώθηκαν. Και στο τέλος άρχισε να σκανάρει τον Σκοπιανό, mm-hmm. αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος στη δολοφονία

0: Φώνησε και την πέταξε σαν το σχοιλί στο χωράφι. Το λέω γιατί ακούστηκαν και διάφορες ανοησίες από τηλεμαϊντανούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως αξιωματικοί, οι οποίοι ξέρουν τα πάντα.
1: Ναι,
0: ξέρουν τα πάντα. Πώς γίνεται να ξέρουν
1: έτσι
0: τα πάντα, τώρα δεν είναι. Λοιπόν, και μάλιστα σου θυμίζω ότι επειδή κάποια στιγμή υπόθηκε ότι αυτό τον αφήσανε και αυτό τον ψάχνανε, mm-hmm. ούτε τον αφήσανε, γιατί δεν μπορείς να έχεις ένα στο τμήμα συνέχεια, το ξέρουμε αυτό. Ούτε τον ψάχνανε, γιατί ξέρανε που ήταν ανά πάσα στιγμή. Mm-hmm. Απλώς τον αφήσανε, τον παρακολουθούσαν και ξέρανε ποια κάθε του κίνηση. Αυτός έκανε πάρα πολλά λάθη, mm-hmm. Μέχρι και αναλήψεις στην τράπεζα, λες και δεν θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τον έχουν στις κάμερες. Μέχρι. Και μιλούσε στο κινητό, μέχρι και κινήσεις προσπαθούσε να δει αν τον είχαν πάρει χαμπάρι. Φυσικά η εγκληματολογική έρευνα φαίνεται ότι ήταν άψογη. Δηλαδή, σου θυμίζω, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, Σότια, ότι είχαν βρει ραντίσματα και αίματος. Όχι χιλίδες, φανταστικά κάτι μεγάλο, στην τηλεόραση, στα έπιπλα, γιατί αυτός πήγε να τα μαζέψει. Τον έδεσαν.
1: Και τα εγκληματολογικά εργαστήρια δώσαν τις απαντήσεις που έπρεπε για να δέσει η υπόθεση.
0: Ουσιαστικά ήρθανε για να δέσουν όλο αυτό που αρχικά είχαν στο νου τους οι αστυνομικοί με αυτόν. Και έκανα, νομίζω, σπουδαία δουλειά. Θα μου πεις, κοπέλα δεν γυρίζει πίσω, mm-hmm. αλλά τουλάχιστον να τιμωρηθεί πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι δεν είχε κανένα ενδιασμό να αφαιρέσει ζωή. Διότι οι λεπτομέρειες είναι ανατριχιαστικές. Τη κατάθεσή του, φαντάσου τώρα. Πόσα δεν ξέρουμε γύρω από αυτή την ιστορία.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών, με τα κόμματα να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα και τα στελέχη τους να πραγματοποιούν καθημερινά περιοδίες και επισκέψεις ανά την Ελλάδα. Το θέμα πάντως της αύξησης της φορολόγησης της πολυτελούς διαβίωσης, προτείνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, συγκεντρώνει τα πειρά τόσο της κυβέρνησης όσο και της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατηγορούν τον πρώην Πρωθυπουργό ότι την περίοδο της διακυβέρνησης του επέβαλε δεκάδες φόρους στη μεσαία τάξη.
2: Αλαλούν και πολιτικές κόντρες προκαλούν οι προτάσεις στελεχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να φορολογηθούν η πολυτελής διαβίωση, τα σκάφη αναψυχής και άλλες πηγές που κρίνουν ότι είναι δείγμα πλούτου.
3: Θα αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η υποκρισία του κύριου Τσίπρα και των ανθρώπων που τον ακολουθούν. Γιατί όταν είχε τη δυνατότητα ο κύριος Τσίπρας να κυβερνήσει τη χώρα για παραπάνω από 4 χρόνια, αύξηση επέβαλε 30 φόρους στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Ούτε με τους καθάτους ασχολήθηκε, ούτε με τους εφοπλιστές ασχολήθηκε, ούτε με κανέναν από αυτούς που τώρα θέλει να τιμωρήσει.
4: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο άγχος στα πάνελ, στις συζητήσεις, αναφορικά με τη φορολόγηση του πλούτου. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία.
5: Στο DNA των κυρίων εκεί και του κυρίου Τσίπρα είναι η αύξηση των φόρων. Σε εμάς είναι η μείωση των φόρων. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους.
2: Την αφορμή έδωσε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η οποία μέσω του Sky περιέγραψε την υπερπλούσια διαβίωση, όπως είπε, που θα έπρεπε να φορολογηθεί.
6: Το ταμείο λοιπόν που έχει η κυβέρνηση, εμείς το διαθέσουμε υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι ως φοροαπαλλαγές για τους συμμετέρους του Μαξίμου.
7: Δεν έχουν κλείσει ένα μήνα και έχω καταλάβει ότι η λύση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι φόροι. Χωρίζεται τους ανθρώπους πια σε έχοντες και κατέχοντες, σε σκαφάτους μη σκαφάτους, σε πισινάτους και μη πισινάτους.
8: Είναι προφανές ότι είναι ένα κόμμα που δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν.
2: Στο στόχαστρο της Χαριλάου Τρικούπη βρέθηκε και η υγεία μετά την καταγγελία περί έλλειψης εντονιών στο νοσοκομείο Αττικών, προκαλώντας νέο μέτωπο με τον Υπουργό Υγείας.
9: Να μην υπάρχουν για ώρες ολόκληρες σεντόνια για ασθενείς. Έλαβα μια απάντηση από τον Υπουργό, ο οποίος είπε ότι μια μισή μέρα μετά υπήρχαν σεντόνια. Τώρα θέλω να σας πω ότι είναι λίγο αστείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Διότι είναι το ελάχιστο υπόλοιπο αξιοπρέπεια.
10: Διαψεύδω παντελώς αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης. Δεν το διαψεύδω εγώ, το διαψεύδει η διοίκηση του νοσοκομείου και δεν λείπουν σεντόνια από το Αττικόν. Έχουμε πληθώρα σεντονιών, τα οποία μάλιστα έχουν αγοραστεί και πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι και τελείως καινούρια και άφθαρτα.
9: Εγώ νομίζω ότι η καλή αντιπολίτευση έφερε σεντόνια στο Αττικό.
10: Το γεγονός,
9: κύριε Υπουργέ, είπατε αρκετές ανακρίβειες. Δεν σας διέκοψα.
10: Και σεβάστηκα το γεγονός. Να πάει η κάμερα του Sky τώρα στο Αττικό νοσοκομείο και να κάνει καταγραφή. Ή έχουμε σεντόνια, δεν έχουμε. Δεν γεννάμε σεντόνια.
2: Οι αντιπαραθέσεις θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών.
1: Παραμένει μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης και για τον πολιτικό σχολιασμό, βέβαια, όπως κάθε βράδυ, λοιπόν.
0: Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Τέτοιες αντιπαραθέσεις.

0: τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θα πάμε έτσι μέχρι τις εκλογές. Μην με ρωτήσεις πάλι πότε θα γίνουν, γιατί είπαμε κανένας δεν ξέρει, αν και όλοι πιθανολογούμε. Θα έχουμε και τη δοκιμασία της κυβέρνησης σε πολλά επίπεδα. Ήδη δοκιμάζεται η αντοχή της σε σχέση με αυτό το περίφημο πόσο κάνει.
1: Ναι,
0: το οποίο μέχρι τώρα βλέπουμε ότι λειτουργεί κάτι σαν καρτέλ. Δηλαδή απλώς αποδεικνύεται αυτό που έχουμε. Και νομίζω ότι από εκεί και μετά θα δούμε εντάσεις και σε επίπεδο εσωτερικής και αντιπολίτευσης εννοώ. Δηλαδή και η αντιπολίτευση θα έχει τις δικές της εντάσεις. Και φυσικά ίσως και μερικές περιπέτειες, όπως έσκασε και η ιστορία με τον Αβραμόπουλο, όπως καλείται τώρα από την εισαγγελία των Βρυξελών. Βέβαια, ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος το έχει πει και παλιότερα, λέει και τώρα ότι δεν έχω καμία σχέση με το Qatar Gate. Τώρα τι είναι αυτό, κάτι που ξέμεινε, είναι κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Περιμένουμε να το μάθουμε σε κάθε περίπτωση.
1: Για τον Τσίπρα δεν μου πες, που θα φορολογήσει τα κότερα κτλ.
0: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ φρέσκια και η οποία πρέπει να κάνει εντατικά μαθήματα, γιατί σου θυμίζω ότι την έχουν πληρώσει πολλές φορές αυτή την ιστορία. Εννοώ την ιστορία η οποία έχει να κάνει με πράγματα ότι να πάρουμε από εκεί 600 εκατομμύρια, να πάρουμε από εκεί ένα δις. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
1: Ναι,
0: να τσιμπήσουμε από εδώ, να τσιμπήσουμε από εκεί.
1: Αυτή η ευκολία στην παραγωγολογία προφανώς.
0: Δεν υφίσταται και νομίζω ότι πρέπει να το μαζέψει πριν αρχίσει και το πληρώνει, το οποίο το πλήρωσε και το 19 και το 23, που ήταν πάλι αντιπολίτευση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, με μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση έξω από την Downing Street. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία υπό την πίεση της εσωκομματικής αμφισβήτησης και των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για την εκλογή νέου ηγέτη των εργατικών, αλλά και νέου πρωθυπουργού μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη δήλωσή του και ερχόμαστε στη συζήτησή μας με τον Κώστα Κεφαλογιάννη.
2: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την εκλογή νέου ηγέτη στο Κόμμα των Εργατικών. Σε διάγγελμά του, ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη την διάρκεια διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από την θερινή διακοπή του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες. Παράλληλα σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για την στέγαση ετούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, στην έξοδο περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από την φτώχεια. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο. Αναφερόμενο στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι όταν ανέλαβε την ηγεσία των εργατικών πριν από 6 χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο, το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους συντηρητικούς.
1: Μετά από αυτό το βίντεο που επιμελήθηκε η Ελένη Μαρκουλάκη με φόντο την παραίτηση του κύριου Στάρμερ, πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνηθίζουμε να συζητάμε οι δυο μας θέματα από τη διεθνή δισεογραφία. Κώστα, τι λες? Δεν ξέρω πώς θα στεργιώσει κάποιος πρωθυπουργός. Καταρχάς, να ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Ο 7ος που παραιτείται τα τελευταία 10 χρόνια.
3: Το Brexit, την εποχή του Brexit.
1: Ακριβώς.
3: Γιατί έχει τη σημασία του αυτό. Πριν το Brexit, η Βρετανία έχει μάξει 5 πρωθυπουργούς επί 37 χρόνια. Mm-hmm. 5 πρωθυπουργοί ήταν. Νομίζω ειδικά η δική μας γενιά μπορεί να τους κατονομάσει έναν προς έναν, να κάτσουμε λίγο να στύψουμε το μυαλό μας. Και θα δυσκολευτούμε να κατονομάσουμε τους πρωθυπουργούς της τελευταίας δεκαετίας. Θα χάσουμε, δηλαδή, δεν θυμόμαστε όσοι έχουν περάσει τα τελευταία 10 χρόνια και θυμόμαστε όσοι ήταν τα προηγούμενα 37. Είναι, η Βρετανία έχει πιαστεί σε αυτήν την περιδίνηση μετά τον Brexit. Μια απόφαση που τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, αλλά νομίζω κατά τη γνώμη πια των περισσότερων αναλυτών, έχει αποδειχθεί λάθος σε πάρα πολλά επίπεδα.
1: Ναι, αυτό ίσως... δηλώνουν και οι ίδιοι οι Βρετανοί πια, σε έρευνες κοινής γνώμης, νομίζω, η πλειοψηφία τουλάχιστον εννοώ.
3: Ναι, και είναι ίσως η βασική αιτία γι' αυτό.

0: για αυτή την πολιτική αβεβαιότητα που συνεχίζει να επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία. Εν προκειμένου, ο κ. Στάρμερ πλήρωσε και το γεγονός ότι είχε καλλιεργήσει πολύ μεγάλες προσδοκίες για ανάταση της οικονομίας, για ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, για μια σειρά τέτοια ζητήματα που αποτέλεσαν βασικό πυρήνα της προεκλογικής του εκστρατείας και βασικό λόγο της ήττας των συντηρητικών και της νίκης των εργατικών μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μετά από 14 χρόνια δεν τα κατάφερε όμως. Ο πληθωρισμός παραμένει πάρα πολύ ψηλός και στην Αγγλία. Και βέβαια ήρθε και το σκάνδαλο με τον Λόρδο Μέντελσον, τον οποίο διόρισε ως πρόξενο στις ΗΠΑ. Αποδείχθηκε ότι είχε σχέσεις με. Ήταν στον φάκελο Έπστιν και αυτό ήταν ίσως ο καταλήτης των εξελίξεων. Οι υποψηφιότητες από τις 9 Ιουλίου μέχρι τις 20 Ιουλίου θα κατατεθούν. Χρειάζονται η στήριξη 80 βουλευτών του Εργατικού Κόμματος μια υποψηφιότητα για να είναι νόμιμη. Ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται αυτή τη στιγμή ο επικρατέστερος υποψήφιος. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πώς μπήκε στην κούρσα, γιατί έπρεπε να εκλεγεί βουλευτής και χρειάστηκε να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές στην περιφέρεια του Μάντσεστερ. Εν πάση περιπτώσει, όμως, αυτή τη στιγμή φαίνεται ο επικρατέστερος υποψήφιος. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και ο μόνος υποψήφιος. Εάν είναι ο μόνος υποψήφιος, δεν θα γίνουν εκλογές. Εάν δεν είναι ο μόνος υποψήφιος, τότε θα γίνουν εκλογές στις ενώσεις των εργατικών στα μέλη και τις ενώσεις των εργατικών σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Ο κ. Στάρμερ είπε επίσης ότι ο στόχος είναι όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη του νέου κοινοβουλευτικού κύκλου στην Βρετανία, δηλαδή πριν το Σεπτέμβριο. Το ζήτημα δεν είναι εν τέλει ποιος θα είναι ο επόμενος, το ζήτημα είναι αν θα στεριώσει, όπως είπες και εσύ, και αν μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτή την πραγματικά τρομερά προβληματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, έναν φαύλο κύκλο που δεν λέει να σπάσει.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι, Κώστα. Επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Απομακρύνθηκαν σήμερα υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων των τουριστικών φορέων και των επαγγελματιών του κέντρου του Ηρακλείου τα κάγκελα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη. Σύμφωνα με την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδών, οι εργασίες συντήρησης μετατίθενται για την 1η Σεπτεμβρίου.
2: Παρελθόν αποτελούν πλέον τα προστατευτικά κάγκελα που είχαν τοποθετηθεί γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, καθώς το πρωί της Δευτέρας συνεργεία προχώρησαν στην απομάκρυνσή τους, επαναφέροντας την εικόνα του εμβληματικού μνημείου στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου.
3: Από την πρώτη στιγμή που είδαμε το σειρματόπλεγμα γύρω από την Κρίνη Μοροζίνη, ένα εμβληματικό μνημείο το οποίο όλοι οι τουρίστες επιζητούν να δουν στην πόλη μας, αντιδράσαν όλοι οι φορείς και εννοείται και εμείς, σαν κλάδος επισκεπτισμού και διαχέδασης, που έχουμε έδρα στο Ηράκλειο, στο κέντρο που γύρω από την Κρίνη του Μοροζίνη.
2: Η περίφραξη που είχε τοποθετηθεί μόλις πριν από λίγες ημέρες στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών απομακρύνθηκε έπειτα από παρέμβαση της Υπουργού Πολιτισμού μετά τις έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν από τουριστικούς φορείς, βουλευτές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής. Οι αντιδράσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στο γεγονός ότι το μέτρο εφαρμόστηκε εν μέσω της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς της πόλης.
3: Να πούμε ότι αυτό που έγινε προσβάλλει πάρα πολύ και το μνημείο αλλά και όλους εμάς που είμαστε οικοδεσπότες αυτής της πόλης. Το σίγουρο είναι ότι η κυρία Μενδώνη φουγκράστηκε το αίτημα των φορέων, την επιστολή που κάναμε, είδε ότι ήταν λάθος τη δεδομένη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο και μετατέθηκε από το Σεπτέμβριο και μετά. Σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προβάλλεται η πόλη μας σωστά, καλέσθητα και να μην, να μην βρισκόμαστε υπόλογοι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται.
4: Έκαναν πολύ καλά που έβγαλαν τα σειρματοπλέγματα, γιατί ομορφαίνει το Ηράκλειο με το συντριβάνι. Μπορούν να πίνουν και τα περιστέρια νερό. Έρχονται τουρίστες, βγάζουν φωτογραφίες, αναπτύσσεται το τουρισμό στο Ηράκλειο. Έτσι βοηθάνε και τα γύρω μαγαζιά λόγω του τουρισμού.
2: Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρήχε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προς τον βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος μετέφερε τις ανησυχίες των παραγωγικών, τουριστικών και επαγγελματικών φορέων του νομού, οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης μετατίθενται πλέον για την 1η Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η όχληση στην εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της πόλης κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στο ιστορικό μνημείο.
3: Μετά από τη σύσκεψη που προκάλεσε η Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου και μας κάλεσε όλους τους φορείς, και ένα από τα θέματα ήταν και αυτό, γιατί ήταν εκείνες τις μέρες που έγινε το θέμα, σίγουρα οι φορείς όλοι και με την κοινή επιστολή τους αλλά και με την αντίδρασή τους προς το Δήμο Ηρακλείου, επειδή ο Δήμος γνώριζε από το Μάιο ότι θα γινόταν αυτό, δεν γνώριζε βέβαια ότι θα μπαίνουν σειρματοπλέγματα. Και αυτό ήταν που προκάλεσε περισσότερο την αντίδραση, γιατί φανταστείτε ότι εμείς οι επιχειρηματίες πολύ συχνά βρισκόμαστε υπόλογοι για τις κατασκευές μας έξω από τα μαγαζιά, κάτι το οποίο δεν φταίμε εμείς, γιατί δεν υπάρχει μια επίσημη μελέτη η οποία να μας υποδεικνύει πώς ακριβώς να είναι. Και εκεί ακριβώς εμείς αντιδράσαμε, ότι γιατί εμείς να είμαστε συνεχώς υπόλογοι όταν είμαστε δίπλα στα μνημεία και να τα σεβόμαστε και να μην γίνεται και από την πλευρά των υπόλοιπων.
4: Πολύ καλό το Στριβάνι για τη Ηράκλειο, έχει και μια ιστορία. Μπορούν οι τουρίστες να μαθαίνουν, είναι πολιτισμικό αξιοθέατο και μπορούν και οι ντόπιοι να βλέπουν την ομορφιά του Ηρακλείου και από την υπόλοιπη Κρήτη.
5: Ο user χρειάζεται νέο υπολογιστή. Βρε fast loan!
6: Στο Eurobank Mobile App παίρνεις fast loan για μικρές έκτακτες ανάγκες και έχεις τα χρήματα στο λογαριασμό σου σε 5 λεπτά. Απόκτησέ το έως 30 Ιουνίου και κέρδισε 100 ευρώ επιστροφή. Eurobank Mobile App. Ένα app έτοιμο για όλα.
1: Νέες παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πράκτορων Κρήτης λίγες εβδομάδες μετά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της εικόνας στην πύλη εισόδου χιλιάδων επισκεπτών του νησιού. Στο επίκεντρο, μεταξύ άλλων, βρίσκεται και η καθαριότητα, καθώς όπως έγινε γνωστό, ένας εργαζόμενος αναλαμβάνει σε καθημερινή βάση τον καθαρισμό των χώρων αφίξεων, των σημείων υποδοχής των επισκεπτών αλλά και των κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης.
7: Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να βελτιωθεί η εικόνα έξω από το αεροδρόμιο Ηρακλείο, όπου καθημερινά καταγράφεται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και εικόνα ταλαιπωρίας.
8: Εμείς αυτό που ζητάμε είναι οι συμπατριώτες μας να περιμένουν και αυτοί μαζί με τους ξένους για να περνάνε τη διαγράμμιση όταν το επιτρέπουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουμε εδώ για να ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πιο πάνω για να περνάνε και ακόμη κυκλοφορία, αλλά ούτε και όταν σταματάνε εδώ την κυκλοφορία των πεζών, να περνάνε αυτοί και να σταματάει το σύμπαν. Κάνουμε έκκληση. Έκκληση. Όλο το συμβούλιο μας, μην το κάνετε αυτό. Εάν θέλετε να έρθετε στο αεροδρόμιο και είναι μέχρι την Αλικανασό το αυτοκίνητα ή μέχρι την Εθνική Οδό και δεν μπορείτε να πλησιάσετε, τότε θα παραπονιέστε ότι δεν μπορείτε να έρθετε στο αεροδρόμιο.
7: Με την εφαρμογή του μέτρου για οργανωμένη διέλευση των πεζών έξω από τις αφίξεις, το πρόβλημα έχει λυθεί κατά περίπου 60%. Οι τουρίστες τηρούν το μέτρο, ωστόσο αρκετοί ντόπιοι δεν συμμορφώνονται.
8: Έχουμε λύσει σχεδόν το πρόβλημα, γύρω στο 60%. Όμως θέλουμε να το πάμε τουλάχιστον στο 90%. Και θέλουμε τη βοήθειά σας. Τη βοήθειά σας θέλουμε διότι μας δημιουργούν σοβαρά προβλήματα οι συμπατριώτες μας κυρίως, διότι οι ξένοι είναι πάρα πολύ πειθαρχημένοι. Οι συμπατριώτες μας δεν ακούν και δεν πειθαρχούν στη διάβαση και σε αυτό που τους ζητούν οι άνθρωποι που έχουμε εδώ. Το είδατε κι εσείς εδώ. Ενώ τους σταματάνε για να περάσουν τα αυτοκίνητα, αυτοί πάνε να περάσουν. Και αν δεν πάνε να περάσουν, πάνε πιο πάνω, εκτός της διαγράμμισης, για να περάσουν.
7: Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ειδικός χώρος εντός του αεροδρομίου για τα τουριστικά βαν, ώστε να μην σταματούν πλέον στον δρόμο και προκαλούν μποντιλιάρισμα.
8: Και κάνουμε έκκληση, είναι σε όλα τα βαν και ιδιαίτερα των γραφείων ενοικιάσεων. Μην πλησιάζετε εδώ για να επιβάζετε και να αποβιβάζετε τους πελάτες σας. Έχουμε δημιουργήσει εντός του αεροδρομίου εδώ και 3 εβδομάδες ειδικό χώρο για τα ενοικιαζόμενα. Μπορούμε να σας το δείξουμε μετά για να τραβήξετε πλάνα. Εκεί να έρχεστε. Δεν χρειάζεται να φέρνετε εδώ τους πελάτες, να τους αποβιβάζετε, ούτε να τους επιβιβάζετε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη τη ροή για να πλησιάσει κάποιος στο αεροδρόμιο, αλλά και για να φύγει. Κάντε μας τη χάρη, πηγαίνετε μέσα στους χώρους που έχουμε ορίσει. Επιτέλους, πρέπει να βάλουμε τάξη στο αεροδρόμιο, βοηθήστε μας.
7: Για τη φετινή σεζόν έχει προσληφθεί προσωπικό καθαριότητας για τον χώρο των αφίξεων, το πάρκινγκ και τον εξωτερικό χώρο, με στόχο να βελτιωθεί η εικόνα και να αποφεύγονται εικόνες εγκατάλειψης.
8: Όλοι οι επισκέπτες μας όταν έβγαιναν, έβλεπαν απέναντι αυτό το θέμα που μας εξέθετε και πολλοί από τους δημοσιογράφους και τα μέσα, μάλιστα και προσωπική επίθεση μου έκαναν, εάν δεν τρέπομαι σαν πρόεδρος των πρακτόρων και αν και το συμβούλιο μας δεν τρέπεται να βλέπει αυτό το έσχος. Ναι, τρεπόμαστε. Τρεπόμαστε και παρόλο που δεν είναι δικό μας, δική μας αρμοδιότητα, επειδή όμως ντρεπόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει εδώ, και εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το συμβούλιο μας, γι' αυτό προσλάβαμε για όλη τη σεζόν άνθρωπο, ο οποίος είναι δικό μας υπάλληλος και ο οποίος θα καθαρίζει το χώρο όλο των αφήξεων, το χώρο του πάρκινγκ του αεροδρομίου, των περιπτέρων υποδοχής και βέβαια και σε αυτό το χώρο απ' έξω δεν θα ξαναδούμε αυτό το έσχος.
1: Αυστηρότερους κανόνες και στοχευμένα κίνητρα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές περιλαμβάνει το νέο θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο για την ακίνητη περιουσία. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στη φορολόγηση των ενοικίων και την επικείμενη προσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
7: Αλλάζει ο χάρτης στην αγορά ακινήτων. Νέοι κανόνες για τα Airbnb, αλλαγές στην φορολογία των ενοικίων και εξελίξεις στις αντικειμενικές αξίες φέρνουν νέα δεδομένα για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.
9: Ότι από 1η Οκτωβρίου 2026 η πληρωμή των ενοικίων όπως έχει εξαγγελθεί θα γίνεται μέσω τραπέζης. Αυτό το μέτρο τώρα μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί, γιατί ήδη είχε εξαγγελθεί ότι θα εφαρμοστεί τον Απρίλιο, όμως πήρε παράταση για τον Οκτώβριο του 2026 η πληρωμή των ενοικίων, η υποχρεωτική καταβολή των ενοικίων για τις μισθώσεις κατοικιών. Μιλάμε πάντα γιατί ήδη είναι υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων για τα καταστήματα εδώ και αρκετά χρόνια. Οπότε μένει να δούμε αν θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο και σίγουρα εάν τυχόν οποιοδήποτε δεν υιοθετήσει την αποστολή του σχετικού λογαριασμού και την αποστολή του ποσού του ενοικίου μέσω IBAN και μέσω τραπεζικού λογαριασμού θα έχει επίπτωση για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι θα χάνουν την έκπτωση φόρου που είναι 5% για τα εισοδήματα από ενοίκια.
7: Η πολιτεία εντείνει τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις με στόχο την διαφάνεια και την σωστή δήλωση των εισοδημάτων. Την ίδια ώρα δίνει κίνητρα σε όσους ιδιοκτήτες επιλέξουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους στη μακροχρόνια μίσθωση σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια για ενοικίαση.
9: Όσον αφορά τις αλλαγές που έρχονται εντός του 2026 στην αγορά ακινήτων, μία βασική αλλαγή είναι ότι επιβάλλεται νέος περιορισμός στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως ήδη είχε επιβληθεί σε κεντρικές περιοχές που δεν εκδίδονται πλέον νέες άδειες για βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή δεν μπορεί να εγγράψει κάποιος με νέα καταχώρηση ένα ακίνητο σε βραχυχρόνια μίσθωση. Κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα στο μέλλον αυτοί οι περιορισμοί να επιβληθούν και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη.
7: Παράλληλα έρχονται φορολογικές αλλαγές που αναμένεται να ελαφρύνουν μέρος των εισοδημάτων από ενοίκια, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών τα επόμενα χρόνια.
9: Όσον αφορά το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αυτό που έχει οριστεί είναι ότι ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί σχετικά με τις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και μεταβάζονται εν ζωή για οποιοδήποτε αιτία, θα διαγράφονται από το Μητρό των Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, όμως είναι κάτι που σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών έχουμε ζητήσει να μην επιβληθεί σαν μέτρο, γιατί αποτελεί κατάφορη αδικία για τους ιδιοκτήτες.
7: Οι εξαγγελίες αυτές επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και πολίτες που αναζητούν κατοικία σε μια περίοδο που το στεγαστικό κόστος παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των οικοκυριών.
9: Ενίκια, οι ιδιοκτήτες μπορούν να έχουν τριετή φοροαπαλλαγή από τα ενίκια σε περίπτωση που επιστρέψουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση στην μακροχρόνια μίσθωση, όπως επίσης και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν κλειστές κατοικίες, δηλαδή είναι δηλωμένες στο ε1 τους ως κλειστές κατοικίες και επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση, θα έχουν τριετή φοροαπαλλαγή από το φόρο εισοδήματος από μισθώματα και αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες προκειμένου να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση και να λυθεί σε κάποιο βαθμό το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπαίνουν οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούν χιλιάδες οικογένειες για τη διαχείριση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Με περισσότερες από 1.000 υποθέσεις γονικών παροχών και δωρεών να βρίσκονται φέτος στο πρόγραμμα ελέγχων, η ΑΔΕ εξετάζει πλέον όχι μόνο ποιος έστειλε τα χρήματα, αλλά και ποιος τελικά ωφελήθηκε από αυτά.
7: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνουν πλέον οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Μια απλή μεταφορά χρημάτων από ένα κοινό λογαριασμό ή ένα μεγάλο ποσό που κατατίθεται χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορεί να προκαλέσει φορολογικό έλεγχο.
10: Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ οι μεταφορές μεταξύ συγγενών για γονικές παροχές και δωρεές. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες οικογένειες μεταφέρουν χρήματα στα παιδιά τους και εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, καθώς υπάρχουν παγίδες οι οποίες μπορεί να υποφέρουν πρόστιμα στους φορολογούμενους.
7: Η εφορία εστιάζει στον εντοπισμό περιπτώσεων όπου δωρεές ή γονικές παροχές εμφανίζονται ως απλές τραπεζικές συναλλαγές προκειμένου να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή.
10: Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν είναι προσεκτικοί. Θα κάνουν τη μεταφορά, ας πούμε, με μετρητά. Αυτό από μόνο του νομίζουν ότι έχουν το αφορολόγητο, όμως σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσουν φόρο από 10% ως 40%. Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι κοινοί λογαριασμοί. Διαθέτουν οικογένειες κοινούς λογαριασμούς με τα παιδιά τους. Δηλαδή, στον ίδιο λογαριασμό τραπεζικό είναι η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκεται, για παράδειγμα, ένα μεγάλο ποσό στη διάθεση και των τριών.
7: Την ίδια ώρα επενθυμίζεται ότι για γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων ποσών μεταξύ στενών συγγενών ισχύει αφορολόγητο όριο έως σε 800.000 ευρώ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.
10: Καταρχήν υπάρχει ο νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δωρεά χωρίς φορολόγηση 800.000 ευρώ μεταξύ πρώτου βαθμού συγγένειας. Δηλαδή, ένας γονιός θα θέλει να μεταφέρει χρήματα στο παιδί του, μπορεί να το κάνει, αρκεί όμως να πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι συγκεκριμένες και ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Παράδειγμα, θα πρέπει ο γονιός καταρχήν τα χρήματα αυτά να τα διαθέτει τόσο στα δηλωθέντα εισοδήματά του, όσο και στους λογαριασμούς του. Ακολουθείται μια διαδικασία διατραπεζική, δηλαδή μέσω της τράπεζας, γίνεται η μεταφορά στο παιδί σου και έτσι ολοκληρώνεται η δωρεά.
7: Οι φορολογούμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να διατηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν την προέλευση και τον σκοπό των χρημάτων.
10: Η συμβουλή μας προς τους φορολογούμενους είναι όταν πρόκειται για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, είτε μιλάμε για μια απλή μεταφορά, είτε μιλάμε για μια δωρεά ή γονική παροχή, να μιλούν με τους οικονομικούς τους συμβούλους, να μιλούν με τους λογιστές, καθώς μπορεί να κρύβεται παγίδα, την οποία να επιφέρει στην οικογένεια μεγάλα ποσά επιβάρυνση από το φόρο που θα προκύψει στον έλεγχο. Να τονίσουμε ότι για την διαδικασία που μιλάμε αυτή τη στιγμή δεν αφορά μικροποσά που μεταφέρονται μεταξύ της οικογένειας, ας πούμε, σε παιδιά που σπουδάζουν μέσω του Άιρις για τις καθημερινές τους ανάγκες, δηλαδή όταν το ποσό είναι μικρό και όταν είναι προστατευόμενο τέκνο και σε μια πόλη που σπουδάζει, σε ένα παιδί που σπουδάζει, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στο θέμα που συζητάμε τώρα.
1: Λίγη σήμερα, κυρίες και κύριοι, η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, όπως έγινε γνωστό από πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έχει προαναγγείλει ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, από αύριο Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι, με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, είτε δεν καθάρισαν το οικόπεδο τους, είτε δεν το δήλωσαν στη σχετική πλατφόρμα.
7: Χωρίς νέα παράταση και με τσουχτερά πρόστιμα που κυμαίνονται από 100 έως και 5.000 ευρώ, ολοκληρώνεται η διαδικασία καθαρισμού και δήλωσης οικοπαίδων. Δήμοι και πυροσβεστικοί παίρνουν πλέον στη φάση των ελέγχων με διασταυρώσεις στοιχείων και αυτοψίες για τον εντοπισμό παραβάσεων.
11: Σήμερα εκνέει η προθεσμία και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πρέπει να είναι και καθαρισμένα και δηλωμένα στην πλατφόρμα. Από αύριο η πυροσβεστική ξεκινάει αυτοψίες για να δει που υπάρχει πρόβλημα και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι

0: πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγίζουν τις 610.000, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν όσους δεν έχουν συμμορφωθεί να το πράξουν άμεσα.
0: Πρέπει η διαχείριση να γίνει στα κτήματα, πρέπει να γίνει στα οικόπεδα, ώστε να έχουμε όλοι μαζί ένα ασφαλές καλοκαίρι. Ναι. Ήδη έχουμε ενάρξεις στο νησί, οι οποίες προς το παρόν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Από εκεί πέρα όμως δεν έχουμε εξαλείω την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό από το να γίνει η ορθή διαχείριση όλης αυτής της καύσιμης ύλης και να πούμε να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας με ασφάλεια όλοι μαζί. Ο καθένας από το μετερίζει το δικό του, έχει ευθύνη να προστατεύσει τον εαυτό του αλλά και τους συνανθρώπους του.
1: Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι οφείλουν να έχουν προχωρήσει τόσο στον καθαρισμό των οικοπαίδων όσο και στην υποβολή της σχετικής δήλωσης, καθώς οι κυρώσεις για απαραλήψεις ή ψευδείς δηλώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
0: Μπορούν να δηλωθούν είτε μέσω των λογιστών είτε μέσω των ΚΕΠ. Ξεκινάνε από 100 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Η λογική δεν είναι να επιβάλλουμε πρόστιμα. Τα πρόστιμα δεν επιβάλλει πυροσβεστική κατά κύριο λόγο, αλλά δεν είναι η λογική να επιβάλλει πρόστιμα. Η λογική είναι να συμμορφωθούμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αποτελέσματα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Οι φωτιές που είχαμε και οι δύσκολες φωτιές σταματήσαν κυριολεκτικά σε καθαρισμένα οικόπεδα, οπότε δεν έχουμε την πολυτέλεια για κάτι διαφορετικό. Η ψευδή δήλωση, εφόσον δηλωθεί ότι είναι καθαρό και γίνει αυτοψία, που θα γίνει αυτοψία και διαπιστωθεί ότι δεν είναι καθαρό, θα επιβληθεί το πρόστιμο περαιτέρω.
1: Στόχος του μέτρου είναι η ενίσχυση της πυροπροστασίας και η μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο.
0: Και δυστυχώς θα επιβληθούν πρόστιμα όπου δεν είναι συμμορφωμένοι οι πολίτες, γιατί αυτό δεν εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου πλέον, με τέτοια βλάστηση που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια για να γίνει κάτι διαφορετικό. Η βλάστηση φέτο λόγω των παρατεταμένων όψιμων βροχών είναι αυξημένη, που σημαίνει ότι τώρα έχει μετατραπεί σε καύσιμη ύλη, και αν και τώρα δεν τη διαχειριστούμε όπως πρέπει, ίσως δημιουργεί πρόβλημα το καλοκαίρι.
2: Το τέρας της ακρίβειας επιχειρεί, κρίση κύριε, να νικήσει η κυβέρνηση με παρεμβάσεις που βοηθούν τους καταναλωτές να κάνουν φθηνότερα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όμως, οι ανατιμήσεις φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις θα συνεχιστούν και το καλοκαίρι, την ίδια στιγμή που το άνοιξε κλείσε των στενών του Ορμούζ προκαλεί αβεβαιότητα και σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων και όχι μόνο.
1: Περιορισμένες ανατιμήσεις αλλά και ορισμένες μειώσεις τιμών αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι στην αγορά. Μετά τις 15 Ιουλίου αυξήσεις θα καταγραφούν σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Οι κονσέρβες λαχανικών αναμένεται να ακριβίνουν κατά περίπου 2,5%, ενώ στα προϊόντα καθαρισμού οι ανατιμήσεις θα κυμανθούν από 2,5% έως 3%. Αύξηση της τάξης του 5% αναμένεται στα επιτραπέζια νερά. Ήδη αντίστοιχη ανατίμηση περίπου 5% έχει καταγραφεί στα παγωτά.
3: Είναι κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν λαχανικά, περίπου στο 2,5%. Κονσέρβες οι οποίες περιλαμβάνουν καλαμπόκι περίπου, και αυτές περίπου στο 2,5-3%. Έχουμε προϊόντα καθαρισμού τα οποία θα σημειώσουν περίπου στα 2,5%. Όταν λέω προϊόντα καθαρισμού εννοώ υγρά πατώματος, καθαριστικά για τζάμια και διάφορες επιφάνειες για το σπίτι. Το συνολικό ποσοστό της ανατίμησης σε αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο 2,5-3%. Σε όλα τα επιτραπέζια νερά, σχεδόν σε όλα τα επιτραπέζια νερά, και δικά μας εδώ κριτικά αλλά και ξένα, αλλά και από μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας, περίπου στο 5%.
1: Στον αντίποδα, οι τιμές στο κρέας εκτιμάται ότι θα παραμείνουν σταθερές με εξαίρεση το μοσχάρι, ενώ σταθερότητα παρουσιάζουν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Μειώσεις αναμένονται σε ορισμένες συσκευασίες ελαιολάδου, προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
3: Κρέας θα είναι σταθερές οι τιμές, πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας που βλέπουμε να φτάνει το κιλό από 17 ως 20 ευρώ. Όμως κατά καιρούς και κατά περιόδους θα δούμε

0: ότι γίνονται κάποιες προσφορές και πτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία του κρέατος, περίπου στο 15 με 14 ευρώ. Στα γαλακτομικά προϊόντα δεν έχουμε κάποια ανατίμηση, κάποια αντίστοιχη υποτίμηση. Υποτίμηση έχουμε σε κάποιες συσκευαστίες του ελαιολάδου.
1: Στα φρούτα οι τιμές διατηρούνται σε γενικές γραμμές στα ίδια επίπεδα, αν και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μικρές αυξήσεις της τάξης του 2 με 3%.
0: Στα φρούτα οι τιμές παραμένουν, μάλιστα στα φρούτα είχαμε ξεκινήσει, αν θυμάστε, με φοβερές ανατιμήσεις στα κεράσια, όμως τα οποία τα είχαμε δει και 11 ευρώ, ή και στα, αν θέλετε, και στα ντοματίνια που τα είχαμε βρει και αυτά να φτάνουν στο κιλό στα 10 με 11 ευρώ. Τώρα έχουν πέσει οι τιμές τους και μπορούμε να τα βρούμε στα 6 έως 7 ευρώ το κιλό. Περίπου οι τιμές είναι περίπου οι ίδιες, λίγο αυξημένες, περίπου στο 2 με 3% σε σχέση με πέρυσι.
1: Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα που προκαλούν οι εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει τις διεθνείς αγορές και δημιουργεί διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων. Ωστόσο, οι τιμές έχουν ήδη υποχωρήσει και εφόσον επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο.
0: Τα μελλοντικά συμβόλαια που διαμορφώνονται γενικά στο Brent υποχωρούν. Βλέπουμε η τιμή του βαρελιού να έχει πέσει κάτω από τα 75 ευρώ. Θεωρώ ότι αν ανοίξουν τελικά τα στενά του Ορμούς, γιατί βλέπουμε διάφορες διακυμάνσεις, τη μία ανοίγουν, τη μία κλείνουν, θεωρώ ότι πλέον θα έχουμε τάσεις υποτίμησης στο πετρέλαιο. Ήδη σήμερα φτάνει η αμόλυβδη στο 1,98 με 1,93. Ακόμα και με 1,93 έχουμε δει πολλά πρατήρια σήμερα στο Ηράκλειο να πουλάνε την αμόλυβδη. Θυμίζω ότι είχαμε φτάσει στο 2,10-2,14. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στο 1,93 που έχει διαμορφωθεί σήμερα η τιμή είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Θεωρώ ότι εάν ξεκαθαρίσει η κατάσταση θα έχουμε πτωτικές πλέον τάσεις στη τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Το πετρέλαιο κίνηση έχει φτάσει ήδη στο 1,70-1,73.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
2: Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα νεότερα που αφορούν στην διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Όφη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτό πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ε?
2: Πηγαίνει απροσδόκητα καλά και σίγουρα πολύ καλύτερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Τα εισιτήρια διαρκείας του Όφη εν ώψη της επόμενης σεζόν κυκλοφόρησαν πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, την προηγούμενη Δευτέρα, στις 15 του μήνα. Τότε, αν θυμάσαι καλά, είχαμε πει ότι σε 24 ώρες είχαν διατεθεί πάνω από 1.000 εισιτήρια. Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός ξεπερνά τις 2.500 και πέρσι, μία εβδομάδα κυκλοφορίας, το αντίστοιχο νούμερο ήταν 1.500 εισιτήρια διαρκείας. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη είναι η διαφορά και κυρίως πόσο μεγάλη είναι η δίψα των φίλων του Όφη να εξασφαλίσει.

0: μια μόνιμη θέση στο Παγκρίτιο εν ώψη της επόμενης σεζόν. Θυμίζω ότι για ακόμη 2 εβδομάδες υπάρχουν οι σχετικές εκτόσεις και προσφορές έως τις 5 Ιουλίου και μάλιστα το νέο απόκτημα της ομάδας, η πρώτη μεταγραφή εν ώψη της επόμενης σεζόν, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ανέβηκε ένα βίντεο από την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να απευθύνει κάλεσμα στον κόσμο να πάρει τη θέση στο γήπεδο και να αποκτήσει ένα εισιτήριο διαρκείας.
1: Πάντως φαίνεται προφανώς ότι καλά δεν το συζητάμε, συνεχίσου έτσι ο ρυθμός δημοσταίνει, νομίζω ότι θα πάει εξαιρετικά καλά η διάθεση των εισιτηρίων και έχουμε πει πολλές φορές οι δυο μας ότι το γεγονός ότι φέτος δίνονται πάρα πολλές εκπτώσεις εξυπηρετεί πολύ τις οικογένειες, τα νέα παιδιά που θέλουν να βρίσκονται κοντά στην ομάδα, ειδικά τώρα εν ώψη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
0: Αυτό. Είναι πολύ μεγάλο το δέλεαρ εν ώψη της Ευρώπης αυτή τη σεζόν. Ωστόσο, ο Όφη δεν κοιτάει να χτυπήσει τις τιμές, να ανεβάσει τις τιμές επειδή υπάρχουν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το αντίθετο, μάλιστα, θέλει με αυτές τις προσφορές και τις εκτόσεις να φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο, ακόμη περισσότερα παιδιά στις εξέδρες του Παγκρίτιου.
1: Πάμε να μας πεις και για μία ακόμη πρωτιά της ομάδας. Γιατί στη διάρκεια της χρονιάς φέτος το έχουμε συζητήσει πολλές φορές παρέα. Μιλώ για την χρησιμοποίηση παικτών από τις ακαδημίες. Εδώ έχουμε μια πρωτιά για τον Όφη, Δημοσθένη.
0: Θα έλεγα ότι οι διακρίσεις συνεχίζονται για τον Όφη. Είχαμε διάκριση για τον Ανδρούτσο ως δεύτερος MVP. Διάκριση για τον Χριστογιώργο, επίσης δεύτερος στις αποκρούσεις στο πρωτάθλημα που μας πέρασε. Αυτή τη φορά η πρωτιά για τον Όφη είναι ομαδική. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η Super League, η διοργανώτρια αρχή, έκανε ένα αφιέρωμα, έκανε μια έρευνα για το πώς τους ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε η κάθε ομάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο Όφη λοιπόν φέτος, στη σεζόν 2025-2026, χρησιμοποίησε συνολικά 33 ποδοσφαιριστές. Οι 20 από αυτούς τους 33, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό 60,6%, οι 20 λοιπόν αυτοί οι ποδοσφαιριστές προέρχονται από κάποια ακαδημία ελληνικής ομάδας. Όχι απαραίτητα από την Ακαδημία του Όφη, αλλά από Ακαδημία Ελληνικής Ομάδας. Αυτό ήταν το αφιέρωμα της Super League και ο Όφη λοιπόν έχει μία πρωτιά σε αυτό. Καμία άλλη ομάδα στη φετινή Super League δεν έχει αυτό το εκπληκτικό ποσοστό του 60,6%. Είναι μάλιστα η μοναδική ομάδα από τις 14 ομάδες της Super League που χρησιμοποίησε περισσότερους Έλληνες από ό,τι ξένους. Έτσι. Καμία δηλαδή δεν πέρασε το 50%. Ο δεύτερος αστέρας έφτασε το 45% και θλίψη, είναι θλιβερά τα νούμερα άλλων ομάδων. Για παράδειγμα, ο Άρης έχει χρησιμοποίησε μόλις 6 αντίστοιχους ποδοσφαιριστές, την ώρα που χρησιμοποίησε 20 με ποσοστό 17,6%. Λοιπόν, αυτή η πρωτιά νομίζω είναι πολύ πιο σημαντική από τις ατομικές διακρίσεις και από τα ατομικά βραβεία των ποδοσφαιριστών, που και αυτά σαφέστατα είναι πολύ σημαντικά, αλλά δείχνει την νοοτροπία, δείχνει το σωστό δρόμο που βαδίζει ο Όφη, χρησιμοποιώντας κυρίως Ελληνόπουλα, παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες των ελληνικών ομάδων.
1: Και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση αυτό, Δημοσθένη. Πάμε τώρα να μας πεις και για ένα βιντεάκι που μας έρχεται από το Πανθεσσαλικό, δηλαδή από εκείνη την υπέροχη εξέχαστη βραδιά στο Πανθεσσαλικό. Τι γίνεται με το Φούντα?
0: Γενικότερα Όφη ετοιμάζει ένα ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες με όλη την πορεία της ομάδας μέχρι την κατάκτηση του κυπέλλου, αλλά σιγά σιγά, ξέρεις, μας δίνει λίγο υλικό η Ασπρόμαυρη ΠΑΕ με διάφορα βιντεάκια στα social media. Χθες ανέβασε τον κόσμο από τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού. Σήμερα λοιπόν ανέβασε τον ταξιάρχη Φούντα από τα αποδυτήρια μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Ο ίδιος κρατούσε ένα ηχείο, κρατούσε το πούρο της νίκης στα χέρια του και μάλιστα τραγουδούσε και Γρηγόρη Σαμόλη, έχω να σου πω. Ο ταξιάρχης Φούντα φαίνεται πως έχει εγκληματιστεί πλήρως μετά από 2 χρόνια παρουσίας στο Ηράκλειο. Μου θυμίζει τον εαυτό μου εμένα πριν από περίπου 20 χρόνια, θα έλεγα. Ο Φούντας με καταγωγή από το Μεσολόγγι, αλλά φαίνεται πως είναι πολύ δεμένος με το Ηράκλειο και θυμίζω ότι υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο για ακόμη 3 χρόνια μέχρι το 2029.
1: Έτσι και θα παραμείνει και στο Ηράκλειο. Πάμε να κλείσουμε λίγο με μπάσκετ. Δεν ξέρω τώρα αν το χρώμα στο μπλουζάκι που επέλεξε

0: συζητήσεις απόψε έχει να κάνει με τον Ομπράντοβιτς, αλλά για πες τι έγινε σήμερα στην παρουσίαση.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε όλη την Ευρώπη, αναφορικά με τον μπάσκετ, μιλώ πάντα, για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια, έφυγε το 2012, αλλά στην ουσία σώθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, δεν έφυγε ποτέ από το κλειστό του ΆΚΑ, μόνο τα συνθήματα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού κάθε φορά που έμπαινε στο γήπεδο ως αντίπαλος είναι ενδεικτικά. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος τον αποθέωσε για μία ακόμη φορά. Τον είδα να φορά ξανά τον μπλουζάκι του Παναθηναϊκού κατά την επίσημη παρουσίασή του και είναι ενδεικτική, θα έλεγα, και η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν και ο ίδιος παρόν σε αυτή την επίσημη παρουσίαση. Είπε ότι αυτή η μέρα μετρά πιο πολύ, αυτή η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετρά πολύ περισσότερο από το να κατακτούσαμε την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Είπε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ. Το τελείριο είναι τεράστιο από χθες, αλλά από σήμερα πιάνει δουλειά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Αναφέραμε και την προηγούμενη εβδομάδα δύο από τα ονόματα που θα βρίσκονται πιθανότητα στο πλευρό του. Ο Μάικ Μπατίστ και ο Δημήτρης Διαμαντίδης σε διαφορετικά πόστα και φυσικά έχει εν λευκό. Θα αποφασίσει για τα πάντα μόνος του, έτσι, για το ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν, γιατί μιλάμε ότι ο Μπράντοβιτς είναι ένας μύθος για τον Παναθηναϊκό.
0: Για να δούμε λοιπόν, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον αυτό, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ Δημοσθένη, καλό βράδυ. Και πάμε κυρίες και κύριοι στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
0: Με άνοδο 1,02% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.501,13 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 214,94 εκατομμύρια ευρώ. 71 μέτοχες σημείωσαν άνοδο, 46 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε εδώ για άλλη μια φορά στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κοσμοσπορ που εκ προημίου και εξορισμού ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολό. Είναι το box out, το 25ο box out της τρίτης σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας είναι πάντοτε τα Ναράζαρος που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας δίνουν χαρά, δύναμη, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Στο μεταξύ το ημερολόγιο δείχνει σήμερα 23 Απριλίου του 2026. Είναι η γιορτή του Αγίου Γεωργίου και εμείς δεν θα μπορούσαμε να μην φιλοξενούμε απόψε εδώ έναν Γιώργο που δεν ήταν βεβαίως μεγάλο μάρτυρας, αλλά υπήρξε και λόγω του τροπεοφόρος. Στο ποδόσφαιρο το μόνο που δεν ξέρω, αλλά θα το μάθουμε. Εδώ αποκαλύπτονται όλα, είναι αν και λόγω του σκότωσε κάποιον δράκο, όπως ο γενναίος καβαλάρης Άγιος, σε μια εμβληματική εικόνα που αποτυπώνεται στη θρησκευτική και στη λαϊκή παράδοση. Πολύ χαρά έχω, Γιώργο Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα,
0: που είσαι εδώ μαζί μας απόψε.
1: Και, εγώ
0: και μάλιστα τη μέρα της γιορτής, δηλαδή αυτό που να το πεις.
1: Έτυχε τώρα να είμαι στο Ρέθυμνο. Πόσο καιρό το κουβεντιάζουμε.
0: Πολύ καιρό.
1: Να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Εντάξει, και τώρα έτυχε να είμαι στο Ρέθυμνο και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και βρισκόμαστε εδώ στον ωραίο χώρο των καταστημάτων Κοσμοσπορ και στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα και με τις φανέλες μια μπάλα, ποδοσφαιρικά παπούτσια, η φανέλα του Ολυμπιακού, η φανέλα του Όφη. Δυστυχώς, και αυτό το χρεώνομαι εγώ, δεν έχουμε φανέλα της μεγάλης ΕΑΡ που επί των ημερών σου έφτασε ένα βηματάκι μικρό από την πρώτη εθνική, αλλά ούτως ή άλλως θα το κουβεντιάσουμε. Σκότωσες κανένα δράκο στην καριέρα σου, για να μείνω σε αυτό με το οποίο προλόγησα την εκπομπή σήμερα?
1: Σκότωσα πάρα πολλές φορές τον εαυτό μου.
0: Τον εαυτό σου,
1: Κατευθείαν μπήκα στα βαθιά από πολύ μικρός, 18 χρονών περίπου, στη μεγαλύτερη ομάδα για κατά με της Ελλάδος, με τρομερές απαιτήσεις, και κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να μπω στο γήπεδο και να αγωνιστώ ήταν μια μάχη. Και μέσα μου, αλλά και όπως ξέρει όλος ο κόσμος, αυτή η φανέλα είναι πολύ βαριά και έχει τρομερές απαιτήσεις. Και για μας ήταν κάθε φορά που μπαίναμε ήταν μια μεγάλη μάχη.
0: Ήταν μια μάχη επιβίωσης, ήταν μια μάχη επιβεβαίωσης. Τι απ' όλα ήταν? Θα το πιάσουμε το κουβάρι της ζωής σου που έχει πολύ μεγάλο, πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά το να βρεθεί ένα παιδί 17,5-18 χρονών και να καταφέρει όχι μόνο να επιζήσει, να επιβιώσει, αλλά να αναγνωριστεί και να καταξιωθεί σε εκείνη τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
1: Πραγματικά, ναι μεν μπορεί εγώ σαν μεγαλώντας, σιγά σιγά παίζοντας μπάλα, ας πούμε ξεκινώντας από τον Αστέρα, είχα πει στον εαυτό μου, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου, είδα ότι έχω, ότι υπερτερώ, είχα κάποιο ταλέντο και θα μπορούσα να φτάσω σε μια μεγάλη ομάδα. Βέβαια ήταν πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, γιατί τους μικρούς δεν τους υπολόγιζαν καθόλου. Όλα μαζί, τύχη, ταλέντο, συγκυρίες, με έκανα να βρεθώ σε αυτό το μεγάλο σύλλογο. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Όντως ήταν δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο σε ένα μικρό παιδί 18 χρονών το 1978 να μπορεί να μπει σε αυτή τη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού. Παρ' όλα αυτά όμως, με αυτά που σου είπα, ότι και με τύχη και με προσπάθεια πολύ

0: 3 Σεπτεμβρίου
1: του 60.
0: Του 60 πού?
1: Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ηράκλειο εδώ.
1: Ναι.
0: Εδώ που είμαστε.
1: Αλλά μεγάλωσα και ήρθα στο Ρέθυμνο, στην οικογένεια του Μπαρμπαγιάννη του Καλέμη, ο οποίος ήταν το προήλυμεν εργάτης και το βράδυ ψαράς. Είχε άλλα τέσσερα.
0: Στη Βιοπάλη δηλαδή, στον αγώνα.
1: Ναι, είχε άλλα τέσσερα παιδιά και η σεβαστή η γυναίκα του ήταν νοικοκυρά τα χρόνια εκείνα. Δεν δουλεύανε, είχαν όλη τη δουλειά στο σπίτι και στα παιδιά. Και έτσι σιγά σιγά παίζοντας μπάλα στη γειτονιά, ήμουνα και τυχερός γιατί η γειτονιά μας τότε το Πλατεάκι είχε γύρω στα 12-15 αγόρια. Και παίζαμε μπάλα, πηγαίναμε κατασκηνώσεις μαζί και είμαστε κάθε μέρα στην πλατεία και παίζαμε μπάλα. Εγώ το έκανα και μόνος μου, δηλαδή εκείνα τα χρόνια. Καθόμουν σε ένα τοίχο και χτύπαγα την μπάλα ατελείωτες ώρες, ναι. Και με τα δύο πόδια. Και έτσι κατάφερα σιγά σιγά να μπορέσω να ελέγχω και τα δύο μου πόδια. Εντάξει, είχα και με ένα ταλέντο. Αυτό καμιά φορά εγώ πιστεύω ότι είναι έμφυτο να έχεις αίσθηση της μπάλας.
0: Ποιος σε τσίμπησε και σε πήγε στον Αστέρα?
1: Στον Αστέρα πώς έγινε? Είχαμε κάνει μια ομάδα εμείς τα παιδιά αυτά της γειτονιάς. Και κάποια στιγμή εκεί στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε στο Μέρωνα.
0: Στο Μέρωνα.
1: Σα ξέχαστε.
0: Στο Μάρι.
1: Ναι, ήταν ο Αναστάσης ο Γιαχακόπουλος, ο συγχωρεμένος, ο οποίος ήταν, ανήκε στον Αστέρα, ο οποίος είχε διαλυθεί ο Αστέρας.
0: Και,
1: και ενώ έβλεπε ότι αυτή η γειτονιά, τα παιδιά είχαν ταλέντο, παίζανε μπάλα, εγώ ξεχώριζα ας πούμε, σκεφτήκαμε να βρούμε τον κύριο Μίμη τον Λιονί, που ήταν ο παλιός πρόεδρος, και να επανεδρύσουμε τον Αστέρα. Και έτσι το 1974, δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά τα χρόνια, από αυτή τη γειτονιά των παιδιών ξεκίνησε να δημιουργηθεί ο νέος Αστέρας.
0: Ο νέος Αστέρας.
1: Ναι. Και έτσι δημιούργησε ο νέος Αστέρας. Αξέχαστο είναι το πρώτο μας που παίξαμε με αντίπαλο τα Χανιά.
0: Το θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι,
0: σιγά
1: στη Σοχώρα. Στη Σοχώρα. Θυμάμαι το γήπεδο να είναι φίσκα, πολλοί κόσμος. Χάσαμε βέβαια, αλλά ήταν έτσι το πρώτο, πώς να πω, επίσημο παιχνίδι, μπορώ να πω σε εισαγωγικά. Ναι. Ναι. Το 1974. Και σιγά σιγά μέσω του Αστέρα, γιατί βρέθηκε ο Αστέρας να γίνει ξανά πάλι μια ένωση ομάδων το 1976-1977 και παίζανε τότε, ήταν η τέταρτη εθνική για να βγουν γάμα ή για να βγουν β' εθνική.
0: Δεν υπήρχε γάμα. Δεν υπήρχε γάμα, όχι.
1: Και τότε 16 χρονών έπαιζα εγώ με άντρες μεγάλους, παίζαμε για να βγούμε β' εθνική. Και έτσι ήταν και στην Αθήνα, ας πούμε, η Αθήνα.
0: Μπράβο, η επόμενη ερώτηση μου είναι πώς έπεσε στα ραντάρ του Ολυμπιακού τότε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι ωραία ιστορία. Εσύ εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, έπεσε αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ή χαφ ή αριστερό εξτρέμ.
0: Μπροστά πάντω.
1: Μπροστά, ναι.
0: Ωραία. Άνω τελεία και θα το ξαναβρούμε αυτό μπροστά μας λίγο.
1: Εγώ λοιπόν είχα δώσει ένα αγώνα, παίξαμε σαν Αστέρας, ενώ είχα δώσει τα διαπιστήριά μου τότε σε αυτό το πρωτάθλημα που ήταν να βγούμε για Β' Εθνική και με είχαν δει αρκετές ομάδες και με παρακολουθούσαν. Εγώ δεν ήξερα βέβαια τώρα τίποτα, ούτε διάβαζα, ούτε είχαμε αυτά τα...
0: Το ίντερνετ και το ένα και το άλλο για να ξέρεις τι γίνεται. Και το transfer market.
1: Έγινε ένας αγώνας, θυμάμαι το 1977, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τιμωρημένος ο Όφη και είχε δώσει τον αγώνα στη Σοχώρα με τον ΠΑΟΚ. Αλλά το πρωί έπαιζε ο Αστέρας ένα παιχνίδι και είχε έρθει ο Γιάννης ο Δαμανάκης μαζί με τον...
0: Εμβληματική φιγούρα.
1: Ναι.
0: Χανιά, ΠΑΟΚ, εθνική ομάδα.
1: Μεγάλος παίκτης. Και μαζί με τον πρόεδρο, το συγχωρεμένο τον Παντελάκη.
0: Τον Παντελάκη, τον Γιώργο. Τι λες τώρα.
1: Και με είδανε. Και μάλιστα η πρώτη ομάδα που με ζήτησε ήταν ο ΠΑΟΚ. Και εγώ δεν πήγα λόγω σεισμών. Είχαν γίνει σεισμοί.
0: Οι σεισμοί του βέβαια.
1: Και δεν πήγα.
0: Θεσσαλονίκη. Ναι. Σωστό.
1: Και μετά.
0: Φοβήθηκες δηλαδή. Λόγω...
1: Ναι, δεν πήγα γιατί λόγω σεισμών και μετά οι γονείς μου, επειδή δεν είχα τελειώσει ακόμα το λύκειο. Όχι λύκειο, τότε λέγαμε την τρίτη γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Όχι τρίτη γυμνασίου.
0: Το εξατάξιο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Το εξατάξιο γυμνάσιο.
1: Φτάνουμε στο 78.
0: Οπότε έχει τελειώσει το σχολείο και έχει περάσει τη γυμνασική ακαδημία.
1: Όχι. Όχι.
0: Και στο Ρέθυμνο και τι κάνεις στο Ρέθυμνο το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι δούλευα.
0: Δούλευε.
1: Για να
0: κάνω... Χαρτζηλίκι.
1: Χαρτζηλίκι, μεροκάματο, ναι. Δούλευα τότε αξέχαστα σε ένα μαγαζί έξω από το Ρέθυμνο. Θα το φτιάχνανε τότε ένα σαν μπουζουξίδικο της εποχής εκείνης. ο Γιώργος ο Θεοδωράκης, ο Κρανί τον φωνάζανε, μαζί με τον Αρτέμι, τον Σταρένιο, είναι και δύο τραγουδιστές ήταν, μαζί με τον πατέρα του, του Αρτέμι, μαζί με

0: και ένα φίλο μου τον Κοσμά και άλλον ένα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος άλλος ήταν. Και δουλεύαμε εκεί να τελειώσουμε το κέντρο. Εγώ έκανα λάσπη, κουβαλούσα, έκανα τέτοια. Κάποια στιγμή, ενώ δεν είχαμε τότε κινητά, δεν υπήρχαν το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς και τι, μου λέει ένας, θέλω να στο τηλέφωνο, στο δίπλα μαγαζί. Και πάω εγώ και μου λέει, στο τηλέφωνο ήταν ο συγχωρεμένος ο Μίμης ο Λιονής, που ήταν τότε ο πρόεδρος,
1: του Αστέρα.
0: Λέει, θέλω το απόγευμα να περάσεις από το σπίτι μου, πάνω στο...
1: Στο Τσιπόπουλο.
0: Στο χτήμα, ναι, στο χτήμα Λιονή. Τότε ήταν έξω από το Ρέθυμνο, εκείνα τα χρόνια, γιατί τα σπίτια ήταν λίγα. Και προς εκείνη τη μεριά δεν είχε σχεδόν τίποτα, μόνο το στρατόπεδο ήταν. Πραγματικά κι εγώ με τις λάσπες, με όλα αυτά, μόλις τελειώνω, πάω εκεί, στο αμπέλι του Λιονή, μου κάνει έτσι, μου δίνει ένα ειστήριο και λέει αύριο φεύγεις και πας Αθήνα να δοκιμάσεις τον Ολυμπιακό. Και έμεινα έτσι εγώ, ξέρω, τώρα λέω, δούλευα, είμαι, δηλαδή, όχι χάρηκα από τη μία, αλλά από την άλλη, λέω πώς θα πάω, δεν ξέρω κανένα, μόνος μου, τι να κάνω. Ούτε τότε είχαν μάνατζερ από πίσω, ούτε γονείς να σε πηγαίνουν. Και έδωσα, θυμάμαι τότε πήρα, δεν θυμάμαι, 30 δραχμές έκανα το ειστήριο, 60 δραχμές.
1: Το καράβι.
0: Το αεροπλάνο.
1: Από το αεροπλάνο.
0: Και φύρα το ένα φίλο μου, τον Γιώργο τον Καλατζηδάκη, του λέω έλα μαζί μου, γιατί είχε μια αδερφή αυτό στην Αθήνα. Μου λέω άντε πάμε μαζί παρέα, να μην είμαι μόνος. Και έτσι ξεκινήσαμε να πάμε εκεί, με είχαν προτείνει ο συγχωρεμένος ο Μάρκος ο Φιντίκης, ο οποίος ήταν αστυνομικός και δούλευε μάλιστα και στην οικογένεια των Βαρδογιάννητων, στον Καπταγιώργη. Και ένας βιβλιοπόλης που ήταν φανατικός Ολυμπιακός, ονόματι Αντώνης Σαμαντάκης, εκεί στον Πειραιά. Πραγματικά, αφού φτάσαμε στην Αθήνα, πάμε εκεί στο βιβλιοπωλείο για να γνωριστούμε και με αυτούς τους ανθρώπους και να πάμε στο Ρέντι για προπόνηση. Φτάνοντας το πρωί, μας κεράσανε, με είδανε τώρα, εγώ ήμουν τότε, πρέπει να ήμουν 60 κιλά.
1: Τι λιβίδρα!
0: Ναι, 61, μου λένε, με κοιτάζανε καλά-καλά. Λέει, αυτός θα παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, εγώ δεν είπα τίποτα, αλλά κατάλαβα ότι με βλέπανε περίεργα, ότι αν μπορώ εγώ να σταθώ εκεί. Και μας λένε ότι το φιλικό που ήταν να γίνει αναβλήθηκε, θα πρέπει να περιμένουμε. Συναχωρήθηκα εγώ, από τη μία δεν συναχωρήθηκα. Να σκεφτείς ότι δεν συναχωρήθηκα γιατί ματαιώθηκε το φιλικό και δεν θα με δούνε. Ότι φάγαμε, ήρθαμε από την Κρήτη, τώρα τι θα κάνουμε εμείς στην Αθήνα,
1: ναι, τι θα κάνω στην Αθήνα
0: εκείνα τα χρόνια. Και παίρνουμε με τον Γιώργο τους δρόμους, το φίλο μου, να πάμε στην αδερφή του, η οποία έμενε πλατεία Βικτωρίας, αν δεν κάνω λάθος. Και άσου περπατάγαμε, δεν ξέρω πόσες ώρες, ούτε ξέραμε πού πηγαίναμε. Φτάνουμε κατάκοποι στο σπίτι της αδερφής του. Και μόλις δεν πέρασε καμία ώρα, μας λένε, παίρνω τηλέφωνο γιατί ήθελα να τους πω ότι αφήγουμε.
1: Ό,τι είναι, ναι.
0: Λέει, όχι, έλα, λέει, θα κάνω δοκιμαστικά στο Ρέντι. Και έτσι ξαναφεύγουμε και πάμε και κάνουμε...
1: Ποδαράτι πάλι, όχι.
0: Όχι, το μισό ποδαράτι και το άλλο ούτε θυμάμαι πώς φτάσαμε. Δεν μας περιμένει ούτε κανείς, μας περιμένει τίποτα. Πήγαμε μόνο στον Πειραιά και μας πήγαν αυτοί οι δύο, ο Μάρκος ο Φιντίκης με τον Αντώνη Τσαμαντά και μας πήγανε στο Ρέντι. Εκεί περιμένουν και άλλα παιδιά σαν και εμένα να δοκιμαστούν και από την πρώτη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, τότε ήταν ο Καραβίτης.
1: Ο Πέτρος ο Καραβίτης.
0: Ο Πέτρος ο Κανέλος. Πρέπει να ήταν και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κυράστας. Δεν είμαι σίγουρος. Και λέει, μας βάζει ο Τόζα, χωρίζει
1: ο κάποια παιδιά.
0: Ναι, ο Βεσελίνοβης χωρίζει κάποια παιδιά. Παίξαμε σε μικρά τέρματα. 8-8, 7-7, δεν θυμάμαι. Κάνα 20 λεπτό. Φεύγοντας, με αγκαλιάζει ο Τόζα και μου λέει, εσύ μικρή από πού είσαι. Και λέω, εγώ από την Κρήτη. Και έφυγε αυτός.
1: Και έφυγε.
0: Και πιο πάνω, όπως στο Ρέντι ανεβαίνοντας, ήταν ο Θεοδωρακάκης, ο Λεωνίδας. Και περίμενε και πιο πέρα ήταν ο Γιώργος, ο φίλος μου. Και λέει ο Τόζα στο Θεοδωρακάκη, αυτό μικρό από Κρήτη, πάρτε το. Και ήρθα εγώ και μου λέει, εγώ τώρα ήθελα, δεν έβλεπα την ώρα, να αλλάξω, να κάνω ντους και να φύγουμε, να ξαναγυρίσω.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ο Γιώργος, μπράβο, θα σε πάρω, ναι. Και του λέω, του είπα και μια λέξη που δεν θέλω να την πω. Άντρε, πάμε, του λέω, κάνω μπάνιο και φεύγουμε. Και πάω να φύγω να πω γεια σας. Και μου λέει ο Θωρακάκης, θα πας κάτω στην. Τότε τα γραφεία
1: στη
0: του Ολυμπιακού ήταν στη Λέσχη.
1: Στη Λέσχη του Ολυμπιακού, στο μικρό λιμάνι.
0: Ναι. Θα αλλάξει το ιστήριο και θα φύγει την άλλη μέρα. Και έτσι, απρόοπτα και ξαφνικά, ήμουνα η πρώτη μεταγραφή το 1978 στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή και κάτι που δεν το είχες διανοηθεί προφανώς.
0: Όχι.
1: Δηλαδή συμβιαζόσουν να γυρίσεις στο Πλατεάκι και στον Αστέρα.
0: Εγώ δεν ήξερα κανένα, δεν ξέραμε άνθρωπο, τίποτα. Ξαφνικά μου λένε και θα έρθεις σε μια εβδομάδα υπογράψεις. Όχι. Θα ανέβεις 8 Ιουνίου. Γιατί θα φύγουμε προετοιμασία στη Ιουγκοσλαβία τότε. Ενωμένη Ιουγκοσλαβία.
1: Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, λόγω Βεσελίνοβιτς, έκανε εκεί την προετοιμασία.
0: Ναι. Πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση λοιπόν. Ανεβαίνω, ήμουνα μέσα στη χαρά, αλλά και στην αγωνία. Κατεβαίνω κάτω, όλοι πέσαν να με ρωτήσουν τι έγινε κτλ. Μπράβο, ρε. Για εκείνα τα χρόνια ήταν κάτι
1: εννοείται.
0: Που δεν συνηθιζόταν.
1: Δεν είχε πάει άλλο ποδοσφαιριστής από το Ρέθυμνο. Όχι.
0: Όχι.
1: Ο συνονόματός είχε πάει στον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
0: Είχε πάει μόνο
1: ο Δημήτρης
0: στο μπάσκετ και ο Πουπάκης στο Λευτέρη.
1: Ο Λευτέρης ο Πουπάκης, αλλά ο Πουπάκης ήταν από το πέραμα.
0: Ήταν από το πέραμα, αλλά και ήταν από Αθήνα αυτός.
1: Ναι. Και μπράβο, έμενε στην Αθήνα και άρχισε την καριέρα του. Σωστό.
0: Πάω λοιπόν στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας.
1: Ο Πουπάκης τότε στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό. Ήταν η χρονιά που έφυγε ο Δελικάρης από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και πάω εγώ στην πρώτη συγκέντρωση και είναι 5.000 κόσμος. Όλο το Καραϊσκάκι απ' έξω, γιατί τότε ήταν η θύρα, μπαίναμε από τη θύρα 1, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, και πολλά χρόνια. Νομίζω από τη θύρα 1, η οποία είχε έτσι ένα περίβολο που βάζαμε τα αμάξια και ήταν γεμάτο. Λέω, πώς θα μπω εγώ μέσα τώρα. Γιατί ντρεπόμουν, δεν ήξερα, άνθρωπος δεν ήξερε κιόλα. Και για καλή μου τύχη, περνάει ο Λευτέρης ο Πουπάκης.
1: Ο Πουπάκης που λέγαμε.
0: Και αυτός με γνώριζε αυτός. Ναι. Και με παίρνει αγκαλιά και μπαίνουμε μέσα. Και εκεί τώρα βλέπω, ας πούμε, ήταν τότε ο Κελεσίδης, ο Αηδηνίου, ο Κώστας, ο Λοσάντα, ο Κυράστας, ο Καραβίτης, ο Σταυρόπουλος.
1: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος.
0: Ο Μπάμπης ο Σταυρόπουλος, ο Κανέλος, Προκόβας, Σωρότος, πάρα πολλοί κόσμος. Και από τους μικρούς, επειδή είχα υπογράψει πρώτος εγώ, μετά ήταν και ο Λεμονής.
1: Ο Τάκης,
0: ο ίδια χρονιά, ναι, ο Πέτρος.
1: Τον είχαν πάρει από
0: τον Αττικό.
1: Από τον Αττικό, στον Κολωνό.
0: Στον Κολωνό. Τον Ξανθόπουλο από τη Χαλκιδόνα.
1: Μπράβο, τον Πέτρο, τον Άνετο που λέγαμε.
0: Ο Άνετος και είμαστε αυτοί οι πρώτοι τρεις εμείς, μικροί. Και εγώ τώρα που αυτούς τους παίζαμε στα χαρτάκια, υποτίθεται. βρέθηκα ξαφνικά μαζί τους.
1: Ποιος ήταν το ίνδαλμά σου τότε, αρχίζοντας να παίζεις μπάλα, ρε παιδί μου, ποιο.
0: Αρχίζοντας να παίζω μπάλα, από την αλήθεια, ήμουν με ο Δωμάζος.
1: Ο Δωμάζος.
0: Κάπου με τον Παναθηναϊκό, με τον Γουέμπλε.
1: Με τον Γουέμπλε το 71.
0: Μας είχε κάνει εντύπωση. Μετά εμφανίστηκε η καλή εποχή του ΠΑΟΚ και μου άρεσε πολύ ο Παρίδης. Ήταν γρήγορος και
1: διδυτικός. Ναι.
0: Και από τον Ολυμπιακό μου άρεσε μόνο ο Δελικάρης. Είχα τρέλα με τον Δελικάρη. Και μετά εμφανίστηκε ο Χατζηπαναγής.
1: Σωστό.
0: Και μετά λέω αυτός, τέλος, είμαι Ηρακλής, είμαι Χατζηπαναγής, τέλος. Μου άρεσε ο τρόπος του παιχνιδιού του, με εξετρέλαινε. Και μάλιστα το 1978, Μάιος, πριν πάω να δοκιμαστώ στο Ολυμπιακό, που γράφω μία έκθεση.
1: Στο σχολείο.
0: Στο σχολείο και μας είχε βάλει ο καθηγητής να γράψουμε για ένα είδαλμά μας. Και εγώ είχα γράψει για το Χατζηπαναγή.
1: Για το Χατζηπαναγή, ε.
0: Εγώ επειδή ήμουν ντροπαλός, δεν ήθελα ποτέ να μου διαβάζουν τις εκθέσεις. Και προφανώς δεν ξέρω, πρέπει να γράψα καλή έκθεση. Και λέει ο δάσκαλος, θα διαβάσουμε του Κοκολάκη την έκθεση. Εγώ σήκωσα βεβαίως το χέρι μου και λέω, δάσκαλε, αποχωρώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, εγώ θα βγω έξω, δεν θέλω να είμαι μπροστά. Και πραγματικά δεν ήμουν μπροστά. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, γυρίζοντας από την Ιουγκοσλαβία, έπαιξα αντίπαλο με τον Χατζηπαναγή. Ναι. Δηλαδή αυτό είμαι πάρα πολύ τυχερός. Δηλαδή του λέω, ξέρεις, με βλέπει, μου λέει εσύ μικρή, μου λέει είσαι καλός παίκτης. Θυμάμαι τότε στο Καραϊσκάκι παίξαμε το φιλικό και μετά το δεύτερο φιλικό παίξαμε στον Ηρακλή.

0: Του λέω, και πού να ξέρεις, του λέω. Έχω γράψει για
1: Έχω
0: σένα.
1: γράψει έκθεση για σένα.
0: Ήταν συγκινητική στιγμή αυτή και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και το έχω πει κιόλας μετά, γιατί σμίξαμε στις εθνικές ομάδες. Αυτός ήταν σαν περιφερειακός, κάτι συντονιστής ήταν. Τον είχαν τότε που ήμουν κι εγώ στις εθνικές ομάδες. Και του τα έλεγα. Ναι, του τα έλεγα. Ήταν πολύ ωραία. Και έτσι το 78 λοιπόν.
1: Αλλάζει η ζωή σου.
0: Αλλάζει η ζωή μου τελείως.
1: Εντελώς.
0: Ναι. Δηλαδή αρχίσαν οι προετοιμασίες, μετά το κάλεσμα εθνική νέων. Πηγαίναμε τουρνουά Ισραήλ, Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία, παίρνουμε το Βαλκανικό κύπελο που τότε μετά καταργήθηκε.
1: Μετά καταργήθηκε. Τότε είχε σημασία όμως.
0: Πήραμε όμως τα, πώς το λένε, αυτά τα ποσοστά που χρειάζεται για τη γυμναστική ακαδημία.
1: Δίνω
0: η γυμναστική ακαδημία. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός αυτό και μπαίνω γυμναστική ακαδημία. Το 1978 λοιπόν γίναν όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Πώς σε δέχτηκαν τότε οι φίρμες του Ολυμπιακού?
0: Πολύ καλά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή είδες ποτέ υπεροψία, αλλά μόνο το χωριατάκι από το Δέθυμνο?
0: Ποτέ αυτό, ποτέ. Γιατί απλώς το εκνεύριζα κάποιους, γιατί όταν έτρεχα γέλαγα. Ήμουνα γελαστός. Είναι αυτό που λέω, ότι όταν πήγα εγώ είχα χαρά, ναι, για το παιχνίδι μου τελείως. Δεν είχα σκέψη ότι πρέπει να κερδίσουμε, Ολυμπιακός είμαστε. Γιατί εγώ έλεγα να μπω μέσα στο γήπεδο και να παίξω μπάλα. Ναι. Το 78 λοιπόν εγώ, το δωμάτιό μου ήμουνα με Γαλάκο Μάικ. Ξέχασα το Μάικ.
1: Το Μάικ,
0: ο οποίος τότε εκείνα τα χρόνια ήταν στάρ.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Και με είχε από την προστασία του. Και στο σπίτι του με είχε τότε με την κυρία Βούλα.
1: Κυρία Βούλα, γυναίκα του Γαλάκου.
0: Και μου έκανα καλές, κυρία Βούλα, μου είχε μεγάλη αδυναμία.
1: Βούλα, μπείτε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ. Ο Μάικ, εξαιρετικό παιδί, δωμάτιο με αυτόν, και με είχε και ο Κυράσης από κοντά.
1: Άρα δηλαδή, με τους... σε δέχτηκαν ζεστά, παιδί μου.
0: Τους πείραζε, σε ορισμένους πείραξε λίγο. Γιατί μετά μου έδειξε αδυναμία ο προπονητής. Και δεν άρεσε σε κάποιους, ναι. Γιατί ο Βεσελίνοβιτς ήρθε και το όνειρό του, δηλαδή ο άνθρωπος έφτιαξε ένα Ολυμπιακό από το εξ αρχής, γιατί ήταν η μεταβατική περίοδο, η εποχή του Γουλάνδρη.
1: Σωστό.
0: Εμείς όταν ήρθαμε δεν υπήρχε πρόεδρος, ας πούμε, σαν τον Γουλάνδρη. Μετά ήρθε ο Νταϊφάς το 79. Το 79
1: όταν,
0: λοιπόν.
1: Και πήγαν και πήγε και ο Βαρδινογιάννης στον Παναθηναϊκό, είναι η πρώτη σεζόν του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.
0: Πριν πάρει λοιπόν ο καπετάνιος,
1: ο Μπάρλος και ο
0: πριν πάρει ο καπετάνιος στον Παναθηναϊκό, παίζουμε στο Ρέντι με μια ομάδα που ονομάζεται, ήταν η ομάδα το Σιμπί. Τότε είχαν βγει αυτά τα Σιμπί και ήταν σαν πρόεδρος ο καπετάνιος.
1: Α, ναι. Α, είχε τρέλα με αυτά. Ναι, ναι. Ναι.
0: Και βλέπω έναν τύπο στο Ρέντι όταν τελειώνει το φιλικό παιχνίδι και έπαιζε το κομπολόι με το πόδι πάνω σ' άλλο και μου λέει, μικρέ, έλα εδώ.
1: Το τσιγάρο.
0: Ναι, μου λέει, έλα εδώ. Μου λέει, πιάνω σε κοπέλη εσύ.
1: Πιάνω σε κοπέλη.
0: Και του λέω του Μπαρμπαγιάννη, γιατί εντάξει, ο πατέρας μου ψήφιζε για τον αδερφό του, τον Παύλο, και τον ήξεραν τον πατέρα μου, και μου λέει, μπράβο σου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής. Ποιος έφερε, πάει, μου λέει. Και του λέω, ο Μάρκος ο Φιντίκης. Ο Μάρκος, ο οποίος δούλευε για αυτόν. Ο Μάρκος. Και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία με τον καπετάνιο.
1: Στο Ρέθυμνο, που είναι η πατρίδα του Μαρτινογιάννη, δηλαδή η επισκοπή. Είναι 5 χιλιόμετρα από το, 10 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο, που εκεί ξέρουν πρόσωπα και πράγματα οι Βαρδινογέννητες. Πώς δεν έτυχε, θα μου πεις, είχε προηγηθεί.
0: Δεν είχε ασχοληθεί.
1: Είχε προηγηθεί, ναι, είχε προηγηθεί και η μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Το 78. Ο καπετάνιος αναλαμβάνει το 79.
0: Επειδή είχαμε αρκετούς στο Ρέθυμνο, ναι, τότε που ήταν με τον Παναθηναϊκό, Πανιόνιο κτλ. Και μου λέγανε να πάμε στον Παναθηναϊκό, στον Πανιόνιο. Εγώ έλεγα, τι μου λένε τώρα. Η μόνη ομάδα που με είχε ζητήσει πιο πριν ήταν ο Όφη, στα 16 μου, όταν ήταν ο Αλέφαντος.
1: Ο Αλέφαντος.
0: Τότε προπονητής, και μετά με τον Παντελάκη.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Και εγώ πήγα στον Ολυμπιακό το 78.
1: Ποια είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή που θυμάσαι να ζεις στον Ολυμπιακό?
0: Είναι όταν στην πρώτη μου χρονιά το 78 παίζουμε στο Καραϊσκάκη, τότε έχουμε γυρίσει από προετοιμασία και συνήθιζαν τότε να παίζουν οι δύο ομάδες μεταξύ τους. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Ήταν το ξεκίνημα, ας πούμε, που θα έμπαινε ο κόσμος.
1: Για να μαζευτεί ο κόσμος, δηλαδή.
0: Ναι,
1: και είχε. Τι καπνό φουμάρει η ομάδα.
0: Ναι, και είχε μπει στο Καραϊσκάκι, ήταν πολλοί κόσμος. Ήταν πάνω από 7.000 κόσμος. Και είχα πάει τρομερά καλά, είχα βάλει και γκολ και ο κόσμος άρχισε να με σιγοψιθυρίζει.
1: Να ψιθυρίζει, ποιος είναι αυτός.
0: Τους άρεσα πολύ, ναι. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση ήταν το πρώτο τέτοιο που έτσι λέω, αμά που βρέθηκα. Γιατί τότε συνειδητοποιείς σιγά σιγά σε τι ομάδα έχεις βρεθεί. Εγώ στην αρχή ήμουν μόνο η χαρά να παίξω. Ούτε με ένοιαζε, άγα κερδίσουμε, χάσουμε. Φυσικά με ένοιαζε το αποτέλεσμα. Γιατί στον Ολυμπιακό.
1: Ζεις για το αποτέλεσμα.
0: Με το που μπαίνει, το λες πρωτάθλημα, τίποτα άλλο. Και έτσι σιγά σιγά περνάγαν τα χρόνια και περίμενα πότε θα παίξω το επίσημο.
1: Εσύ είχε συλλογική προτίμηση, συμπάθεια μικρό. Ή πρόσωπα, πρόσωπα συμπαθούσε.
0: Μόνο πρόσωπα και ήθελα να παίξω μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν μου είπαν στον Ολυμπιακό δεν είχα κανένα πρόβλημα.
1: Ναι,
0: πάω. Ναι. Και στον ΠΑΟΚ δεν είχα. Αν δεν ήταν οι σεισμοί, μπορούσα να είχα πάει στον ΠΑΟΚ. Αλλά πήγα στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά σιγά σιγά θυμάμαι, με είχε ο Τόζας στα δύο πρώτα μάτς του πρωταθλήματος στον πάγκο, δεν με έβαζε. Και είναι με τα Γιάννα παίζουμε αξέχαστα και προηγούμαστε 1-0 και είναι, τελειώνει 1-0 το ημίχρονο και μου λέει σήκω. Αμάν. Και με το μου λέει σήκω, το περίμενα βέβαια να πότε θα με βάλει, με το που μπαίνω. Βάζω γκολ.
1: Α, βάζεις γκολ.
0: Ναι, με την πρώτη μου τέτοιο που έπαιξα έβαλα γκολ με τα Γιάννα. Και κερδίσαμε 4-0. Μετά με βάζει στη συνέχεια με τη Λάρισα και βάζω 2 γκολ. Κάνω εκπληκτικό ξεκίνημα. Και γράφανε εφημερίδες κοκογκολ.
1: Κοκογκολ.
0: Ναι. Γράφανε εφημερίδες κοκογκολ. Εγώ τώρα ήμουν ντροπαλός, δεν λέω τι λένε. Αλλά δεν είμαστε επαγγελματίες εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, μεν έγινε επαγγελματικό.
1: Έγινε επαγγελματικό εκείνη.
0: Έγινε το 79 επαγγελματικό το πρωτάθλημα, αλλά μέχρι που έπαιζα εγώ, θυμάμαι, δεν ήμασταν επαγγελματίες. Τρώγαμε ό,τι να ήταν. Δεν μας έλεγε κανένας. Δηλαδή,
1: δεν είχε μετρήσει εργομετρικά τότε.
0: Ναι, δεν ξέραμε κιόλας. Πολλές φορές λέω: πού να φάω, να πάω να βαρύνω, θα να είμαι ελαφρύς. Δηλαδή, πήγαινε και νηστικό σκέπτης.
1: Ναι, ναι.
0: Ή έτρωγες καμιά σοκολάτα και νόμιζε ότι θα ανέβει η απόδοση και μετά από λίγο. Λες τι συμβαίνει. Ήταν τέτοια, ήταν εντάξει, ωραία χρόνια, δύσκολα.
1: Ο Τόζα σε γύρισε θέση.
0: Όχι. Ο Τόζα με είχε εξτρέμ.
1: Εξτρέμ.
0: Αριστερό, δεξί. Και απλώς εγώ ανεβοκατέβαινα.
1: Full back.
0: Ναι, ανεβοκατέβαινα πάρα πολύ, έτρεχα πάρα πολύ. Έτρεχα στο γήπεδο πάρα πολύ, είχα φοβερές δυνάμεις. Ήμουν και πολύ γρήγορος. Στον Ολυμπιακό πάντα έπαιζα και το είχα δηλώσει και τότε σχεδόν με δεμένα πόδια. Δηλαδή δεν ήμουν ποτέ, σε λίγες φορές ήμουν απελευθερωμένος.
1: Γιατί, από το άγχος.
0: Ναι, μετά είχα
1: πίεση. Επειδή και το λάθος μετράει, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί με το. Καταρχήν θυμάμαι τότε τα χρόνια εκείνα, στο δεκάλεπτο έπρεπε να βάλεις γκολ. Και τώρα το ίδιο συμβαίνει. Βλέπεις ότι αν ζορίζονται. Μόλις περάσουν το δεκάλεπτο, το τέταρτο, και είναι μεγάλο βάρος αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ στην αρχή είχα μόνο τη χαρά. Και σαν μικρός σε συγχωρούσαν όλα. Δηλαδή, όλοι σε το κραυγάζαν. Όταν αρχίσαν όμως κάποιες ήττες, ή όταν σου έρχονταν η Άκη στο Καραϊσκάκι και σου έπαιρνε το. Θυμάμαι εκείνο το μάτς Κυπέλλου ήταν. Με το Θωμά το Μαύρο, μόλις είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του, τους έχουμε πατήσει, έπρεπε να το σκορ να είναι 8-0. Και γίνεται, τους παίζαμε στο μισό και στο δεύτερο ημίχρονο μια μεγάλη παλιά και είναι ο Ξανθόπουλος με το Μαύρο και του ξεφεύγει το Ξανθόπουλο και βάζει γκολ και χάνουμε.
1: Βάζει γκολ και χάνουμε.
0: Εκεί ήταν δηλαδή κάποια τέτοια μάσα, ας πούμε, και μετά αρχίζει η πίεση και οπ, μαγκώνεις. Δεν παίζεις ελεύθερα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση στο ευρωπαϊκά μάτς. Θυμάμαι.
1: Καταγίνει και κάνει εκείνο το μεγάλο μάτς με την Έστερ.
0: Με την εγγενιάσαμε τότε το.
1: Εγγενιάσατε το ΑΚ. 80.000
0: κόσμος. 80.000 κόσμος.
1: Είναι το πρώτο μάτς που παίχτηκε στο ΆΚΑ το 82.
0: Καλή μπάλα, 1-0 στο ημίχρονο με γκολ του Αναστόπουλου. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο.
1: Και εσύ από την αρχή στην ενδεκάδα.
0: Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και είναι, βάζουμε. Ακουμπάμε την μπάλα εγώ, ο Λεμονής και ο Αναστόπουλος και το βάζω εγώ. Και είναι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 16 δευτερόλεπτα εκείνα τα χρόνια, το 82. Και λέει, μου το είχε πει ο Τυραγόπουλος, ο Χρήστος, που κάνει τα
1: σταθμή. Ναι, ναι.
0: Μου λέει, το ξέρεις ότι είσαι δύο πρωτιές. Λέω, εγώ δεν ασχολούμαι ποτέ μου, ούτε εφημερίδες, έπαιρνα τίποτα. Και μου λέει, ναι, έχεις το πιο
1: γρήγορο
0: γκολ στο Champions League, στο κύπελο πρωταθλητριών. Και το πρώτο γκολ σε έχω με τηλεόραση, με την ΑΕΚ.
1: Εκεί ήταν, βγήκε και ένα σύνθημα, λίγο σόκιν.
0: Ναι.
1: Με την ΑΕΚ.

0: ήταν ωραίες στιγμές τότε, γιατί ειδικά με την ΑΕΚ, ας πούμε, για μια εβδομάδα έρχονταν κόσμο σπίτι μου, δεν μπορούσα να σταθώ. Ήταν η ομάδα, ήμασταν μαζί με την ΑΕΚ μέχρι το Δεκέμβριο τότε. Ισόβαθμοι. Έπαιγε ο Ζεμπάγεβιτς εκείνη, Νικολάου, ήταν Αρδίζογλου και αυτή πολύ
1: μεγάλη ομάδα. Ομάδα τότε, ομάδα και η ΑΕΚ. Τα ντέρμπι πώς τα βίωνες με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ.
0: Ερχόταν μια εβδομάδα στο Ρέντι ο κόσμος, 2.000 κόσμος. Και λέει, δεν μας νοιάζει να χάσετε από τη Λάρισα, να χάσετε αυτούς τους, πρέπει να τους κερδίσετε. Πίεση. Έβλεπες 2.000 στο Ρέντι και έλεγες. Και υπήρχαν στιγμές, υπήρχαν και μάτς τα οποία μετά προς τα τελευταία χρόνια μας κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και είχαμε αυτά τα δικαστήρια, τα λαϊκά.
1: Ναι, τα λαϊκά δικαστήρια.
0: Περάσαμε και από αυτά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Τι σου έχει μείνει από τα περιβόητα μάτς με τον Άγιαξ?
1: Το καλύτερο μάτς το έκανα εκεί μέσα στον Άγιαξ.
0: Στο Άμστερνταμ, ε.
1: Στο Άμστερνταμ. Περιγραφή Γιάννης Γιακογιάννης, που μου έδωσε και συγχαρητήρια. Ήταν ο πρώτος που τους είπε ότι... Και μάλιστα και οι Ολλανδοί, Κοκολίνο Μαραντόνα με φωνάζανε τότε. Ναι, επειδή ήμουν αριστεροπόδαρος και...
0: Ναι.
1: Είχα κάνει μεγάλο μάτς τότε, καλό, αλλά μετά τραυματίστηκα. Μετά το Μεσολαβή, μετά του δευτέρου παιχνίδι,

0: Ίδιο. Παίζουμε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ στις Σέρες.
1: Στις Σέρες.
0: Και ο φίλος μου Γιάννης ο Δαμανάκης μου έχει κάνει ένα τάκλι και παραλίγο μου σπάσει το πόδι. Και έγινε ο αστράγαλός μου τόσος. Και γι' αυτό χάνω το δεύτερο. Έκανα μόνο ζέσταμα στο δεύτερο παιχνίδι και δεν μπόρεσα να μπω. Ναι, και έχασα το μάτς αυτό και την εθνική.
1: Και την εθνική.
0: Ναι.
1: Εσύ είχε καλέσει ο Αποστόλου τότε.
0: Ναι, ναι. Και χάνω και το. Αυτό στην Ιταλία θα παίζαμε.
1: Ναι.
0: Είναι γιατί στο ποδόσφαιρο είναι αυτό που λέμε θέλει και τύχη.
1: Όντα παίκτη του Ολυμπιακού παίρνει 5 πρωταθλήματα, ένα double, 2 super cup. Cup. Δηλαδή.
0: Και στο πρώτο, στο βαριά, πρώτο super cup έβαλα εγώ το δεύτερο γκολ.
1: Έβαλε εσύ το γκολ. Είναι βαριά πρίκα, δεν είναι παξιγέλα.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, είμαι ευχαριστημένο πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι. Καμιά φορά το λέμε αστευόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι όλα δεδομένα. Και
1: όχι, τίποτα δεν είναι δεδομένο, εννοείται.
0: Αλλά πόσα κλάματα, πόσα στεναχώρια, όταν τραυματίζεσαι για να ξαναγυρίσεις πίσω με αυτούς όλους, να έχεις όλους αυτούς τους αντιπάλους. Γιατί δεν είναι μόνο αντίπαλοι οι αντίπαλοι, είναι και με αυτούς που κάνεις προπόνηση.
1: Ναι,
0: αντίπαλοι.
1: Σωστό, εννοείται.
0: Γιατί.
1: Και ο εαυτός σου είναι αντίπαλος.
0: Και ο εαυτός σου.
1: Πρέπει να νικήσεις και τον εαυτό σου.
0: Ναι, και εγώ ήμουν πολύ. Εγώ το έχω πει. Τώρα έχω φτάσει σε μια ηλικία 66 ετών και μπορώ εύκολα να τα λέω. Εγώ ήμουνα. Έκανα κακό στον εαυτό μου γιατί παρά ήμουνα τίμιος και καλός.
1: Αυτό. Πιάσε κόκκινο κόκκο. Πιάσε κόκκινο.
0: Μία ένα κόκκινο, ένα ξέρω κόκκινο.
1: Είναι αυτό ακριβώς που θα σε ρωτούσα. Δηλαδή, εγώ σε ξέρω, εντάξει, σε ξέρω εξ απανώνων Νίκων, γιατί είμαστε από την ίδια πόλη, από τον ίδιο τόπο. Άκουσα όμως πολύ κόσμο από το κουβεντιάζω για τις μέρες. Θα έρθει ο κόκκο στην εκπομπή, στον Μποξάρο, το Ιωθουλάο και τα. Τίμιος. Τίμιος. Στρατιώτης. Αθόρυβος.
0: Δεν μ' άρεσε η αδικία.
1: Εδώ βγήκε που θα διάβαζε ο δάσκαλο την έκθεση.
0: Ναι, ναι, δεν μ' άρεσε η αδικία. Δηλαδή, ενώ εκείνα τα χρόνια που έπαιζα εγώ. Δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε να δεις τα παιχνίδια,
1: ούτε τίποτα.
0: Πήγαινε, με έβλεπες την Κυριακή και ενώ με βλέπεις ότι είμαι παίκτης της προσφοράς που έτρεχα για την ομάδα, για όλο τον κόσμο, πήγαινε στην άλλη μέρα, παίρνανε το φως και διαβάζανε. Ό,τι έγραφε το φως, αυτό ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
0: Και όχι μόνο το φως, ξέρω και κάποιες άλλες εφημερίδες. Εγώ λοιπόν, να σκεφτείς Βασίλη, ότι με τους δημοσιογράφους δεν είχα καλέσει. Ενώ πώς να σου πω, ήμουν καλός και τα λοιπά. Δεν είχα σχέση. Δηλαδή, εγώ θα πάω στο σπίτι, θα παίρνω τηλέφωνο, ποτέ δεν τους απαντούσα ή δεν έλεγα τίποτα. Ναι, και ναι. Μου το είχαν πει κιόλας. Εκείνα τα χρόνια θα έπρεπε να έχεις. Δεν ξέραμε πώς να διαχειριστούμε
1: τη δημοσιότητα.
0: Τη δημοσιότητα.
1: Με το Βεσελίνοβιτς πηγαίνεις στον Ολυμπιακό και μετά έρχεται ο Παναγούλιας, ο Λάκης Πετρόπουλος.
0: Έρχεται ο Γκόρσκι.
1: Ο Γκόρσκι.
0: Μας βλέπει σε ένα παιχνίδι στην Κόρινθο, ήταν τότε. Ο Μπέμπης, μόλις είχε φύγει ο
1: Τόζα. Και τον αντικατέστησε ο Θανάσης ο Μπέμπης, περισσιακός.
0: Ναι, και σε εκείνο το μας είχε έρθει να μας δει ο Γκόρσκι και τότε έρθε ο Γκόρσκι. Ο Γκόρσκι συνήθως έβαζε τους μεγάλους τότε εκείνους και σε ηλικία και τους έμπειρους. Τους μικρούς τους είχε λίγο.
1: Στην απέξω.
0: Σιγά σιγά τον κέρδισε και αυτό. Μετά φεύγει ο Γκόρσκι, έρθει ο Παναγούλιας, ο οποίος και αυτός τον κέρδισε τον Παναγούλια. Και με. Μάλιστα λέγανε το παιδί σου είναι ο Κοκολάκης. Ναι, μέχρι είχαν πει ότι τα είχα και με την κόρη του. Δηλαδή εντάξει. Ναι. Αυτό και αυτό που με πίκρανε πάρα πολύ και γυρίσανε μια μερίδα του κόσμου εναντίον μου ήταν η εποχή τότε. Εγώ είχα ένα τραυματισμό και δεν μου κάνανε καλή αποκατάσταση και μάλιστα για να τους βοηθήσω έπαιζα τραυματίας. Και το καλοκαίρι όταν ήταν ο τελικός που χάσαμε τον Παναθηναϊκό το
1: 4-0.
0: Εγώ και ο Αρβανίτης φύγαμε κανονικά από την πόρτα.
1: Ο τερματοφύλακας, ο Χρήστος Αρβανίτης.
0: Ναι, οι άλλοι φύγανε νύχτα. Τα είχαμε δώσει. Το πόδι μου όμως είχε γίνει εμένα και πριστή και ήμουν και φαντάρος. Και δεν μου έγινε καλή αποκατάσταση και ξεκινάει η προετοιμασία. Φεύγω με χίλιες δυσκολίες να πάω προετοιμασία. Χωρίς να κάνουν τίποτα, δεν έβρισκες άνθρωπο τότε. Τέλος πάντων, αφού τα κατάφερα και πήγα προετοιμασία, πάω να τρέξω.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Λέω, ήταν ο γιατρός ο Γιώργος ο Πρίφτης τότε. Λέω, εσύ γιατρέ, με το γόνατό μου, τι θα κάνουμε. Μου λέει, ξεκούραση, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν μου κάνανε τίποτα. Όλοι κάνανε, παίζανε φιλικά, τρέχανε, κάνανε. Εγώ, κακομοίρης, ήμουν μόνο βάρη. Ήμουν σε μια αίθουσα με βάρη. και είχα πλακωθεί στα βάρη. Είχα πάρει 5 κιλά σε όγκο εδώ.
1: Σε όγκο.
0: Γιατί δεν πώς θα φάω την ώρα μου. Γυρίζω, γυρίζουμε πίσω, δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Είχαμε τον Γεωργιάδη, τον Αντώνη.
1: Τον Αντώνη.
0: Το συγχωρεμένο. Και δεν πήγαινε καλά η ομάδα. Και κάποια στιγμή, με κάποιο ατυχές αποτέλεσμα, νομίζω είχαμε χάσει στον ΠΑΟΚ τότε.
1: Είναι
0: με...
1: οι κορνέδες τότε.
0: Ναι, που γίνανε οι κορνέδες.
1: Ναι, οι κορνέδες τότε. Το ντους στο Καραϊσκάκης.
0: Αυτό και έφυγε αυτός και έρχεται ο Αλκέτας πάλι.
1: Αλκέτας.
0: Εγώ τότε είχα κάνει κρυφά, κρυφά το λέω τώρα, δύο ενέσεις στο Στάμου, ο οποίος ήταν φυσιοθεραπευτής του
1: Παναθηναϊκού. Ο Βαγγέλης.
0: Γιατί δεν ήθελαν οι δικοί μας τίποτα.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά άρχισα να μπορώ να τρέχω. Και έκανα προπονήσεις κανονικά, αυτό. Άρχισε και δυνάμωνα το γόνατό μου. Έρχεται λοιπόν ο Αλκέτας ο Παναγούλιος, μου λέει τι γίνεται ρε με σένα, γιατί μην ήξερα από πριν. Από την προηγούμενη θητεία.
1: Από την προηγούμενη θητεία.
0: Λέω είχα αυτόν τον τραυματισμό, τώρα έχω αρχίσει, δεν έχω παίξει λόγο καθόλου. Και έρχεται το παιχνίδι του Άγιαξ εκεί μέσα.
1: Το Φαντόγιας.
0: Μπράβο.
1: Που λέτε εκεί... αυτοί έχουν το Φαμπάστε και λέει και ο συγχωρημένος ο Αλκέτας και εμείς έχουμε το Φαντόγιας.
0: Εμείς λοιπόν, εγώ έκανα κανονικά προπόνηση, δεν πονούσα όλα καλά, αλλά ήμουν στην ουσία δεν ήμουν 100% έτοιμος, ναι. Αφού δεν είχα πότε να προλάβω ετοιμαστώ. Φιλικά παιχνίδια πολλά δεν είχα παίξει, παιχνίδι δεν είχα παίξει. Με φωνάζει στο δωμάτιό του την παραμονή.
1: Εκεί.
0: Εκεί, στην Ολλανδία. Μου λέει σε βλέπω καλά. Του λέω εγώ με κυραλία καλά, αλλά είναι αυτό και αυτό. Εγώ δεν έχω παίξει, του λέω. Μου λέει αύριο θα ξεκινήσει. Του λέω εγώ θα ξεκινήσω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Το μαθαίνει και ένα δημοσιογράφο, ο οποίο δεν θα πω το όνομα. Με βρίσκει στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο και μου λέει το τελευταίο σου παιχνίδι θα είναι. Φαντάσου τώρα, πριν ξεκινήσει καν το παιχνίδι. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι. Είναι αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Προπονητής ο Κρόιφ,
1: Κρόιφ.
0: Σε αυτούς. Και αυτοί είχαν Μπόσμαν, Βαν Μπάστεν, ο Βαν Σιπ. Ο Αποστολάκης από εμάς έπαιζε δεξιά. Εγώ αριστερό εξτρέμ. Αριστερά νομίζω έπαιζε ο Καπουράνης, δεν θυμάμαι τότε. Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα. Ξεκινήσαμε, δεν ήταν άσχημα εκεί που ξεκίνησα, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ από τον Μπόσμαν. 1-0. 2-0 στο ημίχρονο. Μπαίνουμε μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό θέλω να το πω. Δεν θα πω όμως τα πρόσωπα. Και αντί να μιλήσουμε, να πούμε ρε παιδιά τι θα γίνει ή να πει ο προπονητής κάπου εκεί χωλένουμε, θα βγεις ναι. Εσύ, θα μπεις εσύ. Εμείς χωρίζαμε κάποιους παίχτες, παίζανε ξύλο.
1: Παίζανε ξύλο οι παίχτες, ε?
0: Ξύλο. Γίναμε ρεζίλι. Ξύλο. Δεν προλάβαμε καν να αλλάξουμε κουβέντα. Και βγήκαμε και λέει, μπαίνει μέσα ο εξαγριωμένος ο κύριος Αλκέτας και λέει «Εύγα εσύ, έμπα εσύ». Βγαίνουμε, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 3-0, λέω εγώ αλλαγή, βγαίνω. Την άλλη μέρα όλες οι εφημερίδες, όλες, γράφανε ότι ατυχή η στιγμή του Αλκέτα Παναγούλια,
1: η
0: επιλογή του ανέτοιμου Γιώργου Κολάκη. Όλοι, δηλαδή, στρέψαν όλο τον κόσμο ότι εγώ ήμουν η αιτία
1: που...
0: Ο Ολυμπιακός έχασε 3-4 φάγαμε στο τέλος, 4-0 από τον Άγιαξ. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί στο επόμενο παιχνίδι, κάθε φορά που ερχόμουν σε επαφή με την μπάλα, με γιουχάρανε. Μια μερίδα κόσμου, ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Υπάρχει χειρότερο.
0: Και εκεί φτάνω στο σημείο τότε να αρχίζω σιγά σιγά μέσα μου ψυχολογικά να μην είμαι καλά και να μην θέλω να κάτσω στον Ολυμπιακό.
1: Και μετά από λίγο καιρό φεύγεις.
0: Όχι, έφυγα.
1: Έφυγες το 87.
0: Δεκέμβριο
1: το 87. Ναι, δεν έφυγες
0: τότε. Και έφυγα γιατί ενώ μου έκανε πρόταση ο Τόζα να πάω στην τουρκική. Μπεσίκτας ήταν, δεν θυμάμαι που είχε πάει ο Τόζα τότε. Και μου λέει, μήπως γράψεις, σε πάρω εγώ. Λέω, μίστερ. Δεν είχα τελειώσει γυμνασική ακαδημία ακόμα, χρωστούσα κάποια μαθήματα. Του λέω, μίστερ, εγώ στην Τουρκία τι να κάνω τώρα, το 87, Τουρκία. Μου φαινόταν,
1: ναι.
0: Γιατί τότε δεν πηγαίναμε.
1: Όχι, ήταν δύσκολο το.
0: Είναι η δεύτερη φορά και με είχε ξαναζητήσει η μεταγραφή του Μητρόπουλου πότε έγινε. Γιατί τον θυμάμαι, τον φέραμε στη Γερμανία, επί Σενέκοβης προπονητή. Και ήταν τότε το διάστημα που ήρθε και αυτός ήταν προπονητής στην Ισπανική Λεβάντε.
1: Στη Λεβάντε.
0: Και προπονητής τότε, και παίχτης στη Λεβάντε τότε ήταν ο Κρόιφ.
1: Μάλιστα.
0: Και ήθελα να με πάρει ο Τόζα να με πάει στη Λεβάντε. Το γράφανε και εφημερίδες και τα λοιπά. Και πάλι δεν μου άφησε ο Ολυμπιακός να πάω.